0: του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Γεια σας και από την τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3 και 4 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0 και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη Μιλιώκα.
2: Τι σκεφτόσουν ότι θα γίνεις όταν ήσουν μικρός?
5: Κοιτάξτε, τα παιδικά μου όνειρα ξεπεράστηκαν στο δεκαπλάσιο.
2: Ναι, αλλά ποια ήταν αυτά? Δηλαδή, όταν σε ρωτάγανε μικρός τι θα γίνεις από μεγαλός, τι έλεγες?
5: Α, σωστό. Μπράβο, Ερμανό. Ήθελα να γίνω γιατρός. Αλλά ένα από τα πράγματα τα οποία ασχολήθηκα την εποχή που έλειπα, τα 17 χρόνια αυτά, ήταν να εμπλακώ και στην ιατρική, στη γυμναστική, στην διατροφή, στην κινησιολογία του ανθρώπου, γενικά στην ανατομία του, και κατάλαβα ότι, ότι υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να αποφύγουμε για πάντα

Αγαπητή κυρία Φανή, αν θέλετε οι εκπομπές ανεβαίνουν έτσι κι αλλιώς στο Mixcloud. Είναι μια υπηρεσία η οποία φιλοξενεί τις εκπομπές όχι μόνο των παραπολιτικών και άλλων σταθμών, αλλά μέσα από τη σελίδα των παραπολιτικών θα μπορείτε να βρείτε τον κόμβο που οδηγεί εκεί. Οπότε αν θέλετε να ακούσετε την συνέντευξη του Μιλιώκα που τελείωσε, μπορείτε αύριο το πρωί, μετά που θα ανεβάσουν οι συνάδελφοι όλη την εκπομπή εν πάση περιπτώσει στο Mixcloud. 2-11-10-80-880 και ας διαβάσουμε ένα κείμενο από τη σελίδα αντικλίδη.com, μία ημέρα από τη ζωή ενός αρχαίου Αθηναίου και μιας Αθηναίας. Στην Αθήνα η μέρα άρχιζε όπως στη φύση, με την ανατολή του ήλιου. Στον Αθηναίο δεν άρεσε η τεμπελιά. Πλούσιος ή φτωχός σηκωνόταν μόλις φώτιζε η μέρα. Αλλιώς ούτε ήταν δυνατό να γίνει. Η ζωή της Αθήνας ήταν έτσι ρυθμισμένη που εκείνος που θα επέτρεπε στον εαυτό του να τεμπελιάσει τις πρώτες ώρες της ημέρας δεν θα βρίσκει κανέναν στο σπίτι. Όταν ο Ιπποκράτης ήθελε να περάσει από τον Σοκράτη για να τον πάρει και να κάνουν μαζί μια επίσκεψη στον Πρωταγόρα που είχε έρθει στην Αθήνα, πήγε στο Σοκράτη πριν από την ανατολή του ήλιου και όπως λέει ο Πλάτωνας έκανε μεγάλη φασαρία χτυπώντας τη θύρα με ένα ραβδί. Ο Σοκράτης κοιμόταν. Ο Ιπποκράτης τον σήκωσε από το κρεβάτι και επέμεινε να πάνε χωρίς καθυστέρηση. Αλλά ο φιλόσοφος του απάντησε: «Όχι, είναι πολύ νωρίς, να πάμε όταν φέξει». Μόλις φάνηκαν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου, κατευθύνθηκαν προς το σπίτι του Καλία, όπου είχε καταλύσει ο Πρωταγόρας. Όταν όμως έφτασαν εκεί, βρήκαν το σπίτι γεμάτο καλεσμένους. Ο Πρωταγόρας έκανε περίπατο στη Στοά μαζί με τον Καλία και τους ακολουθούσε μια ομάδα ξένων που είχαν έρθει από άλλες πόλεις ακολουθώντας τα ίχνη του Πρωταγόρα. Στην άλλη άκρη της Στοάς, ένας άλλος σοφιστής, ο Πρόδικος, ήταν ακόμα ξαπλωμένος και σκεπασμένος με την κουβέρτα που είχε μετατραπεί σε κοιτώνα το δωμάτιο εξαιτίας των πολλών καλεσμένων και συζητούσε και αυτός για κάτι, αλλά ο Σοκράτης δεν κατάφερε να μάθει για ποιο πράγμα γινόταν λόγος, γιατί ο Πρόδικος μιλούσε πάρα πολύ σιγανά. Έτσι λοιπόν ο Αθηναίος έκανε τις επισκέψεις του την αυγή. Η πρωινή προετοιμασία των Αθηναίων δεν ήταν και τόσο πολύπλοκη. Έπλαιναν μονάχα το πρόσωπο και τα χέρια. Έπειτα ντύνονταν και έφευγαν. Οι Έλληνες είχαν πυκνά μαλλιά, δεν έκοβαν τα μαλλιά τους πολύ κοντά. Τα έκοβαν έτσι που να καλύπτουν το κεφάλι, αλλά να μην φτάνουν ως τους ώμους. Μερικοί κομψευόμενοι νεανίες, σαν τον Αλκιβιάδη π.χ., είχαν μακριούς βοστρίχους χτενισμένους με φροντίδα. Οι αθλητές, αντίθετα, έκοβαν τα μαλλιά τους πολύ κοντά. Εκτός από τους κομψευόμενους νέους, βοστρίχους άφηναν και οι φιλόσοφοι. Αυτό ήταν άλλωστε και το διακριτικό τους χαρακτηριστικό. Και μετά το τραγούδι θα πάμε σε μια εξαιρετική τραγουδίστρια η οποία γιόρταζε τη μέρα που αφήσαμε πίσω μας, που ήταν της Οσίας Γλυκερίας. Θα πάμε στη Γλυκερία λοιπόν.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

δορυφορικής επικοινωνίας, όλο ένα και περισσότερο ακούγονται παράπονα για κενό επικοινωνίας. Μπορεί τα ηλεκτρονικά μηνύματα να αντικατέστησαν τα περιστέρια, τους ακολούθους της θεάς Αφροδίτης, μπορεί οι διαστημικοί δορυφόροι να αντικατέστησαν τις φρικτορίες της αρχαιότητος στη μεταφορά πληροφοριών, ωστόσο όλοι επισημαίνουν το επικοινωνιακό κενό. Η θεά Φήμη, η Ήριδα και ο φτερωτός Ερμής δεν μπορούν σήμερα να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν αμεσότερα και αυθεντικότερα. Και αυτό γιατί η σύγχρονη κοινωνία, αν και χαρακτηρίζεται ως ανοιχτή, είναι μια κοινωνία κλειστών οριζόντων. Οι άνθρωποι δεν επικοινωνούν πλέον ως όντα με συναισθήματα και κατανόηση, αλλά συνάπτουν σχέσεις που διακρίνονται από τη σκοπιμότητα και το συμφεροντολογικό πνεύμα. Όλα έχουν περιχαρακωθεί στο βασίλειο του εγώ, που τρέφει και συντηρεί έναν αρρωστημένο ατομικισμό. Ο καθένας συμπεριφέρεται ως νάρκισσος και καταδυναστεύεται από μια αντικοινωνική αυταρέσκεια. Ο μοναχικός, δηλαδή ο άνθρωπος της εποχής μας, δεν μπορεί και δεν θέλει να δει μακριά. Αυτοεγκλωβίζεται στο πανίσχυρο εγώ του και αυτοτραυματίζεται από τα σειρματοπλέγματα της μοναξιάς του. Τα αισθήματά του δεν έχουν προοπτική και οι σκέψεις του αναπαραγάγουν την ίση και τη φιλαυτία. Στο στενό του κόσμο δεν υπάρχουν οι άλλοι και αν υπάρχουν, υπάρχουν για να τον υμνολογούν και να τον καταξιώνουν. Οι άλλοι αντιμετωπίζονται ως εργαλεία και ως μέσα και όχι ως αυθύπαρκτες ανθρώπινες ζωντότητες. Το στοιχείο αυτό καθιστά το σύγχρονο άτομο απάνθρωπο και μισάνθρωπο επίσης. Το εγώ αντιπαρατίθεται με το «οι άλλοι» και δεν μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Γνωρίζει μόνο την διάζευξη και την περιφρόνηση. Ο Ισάκ Νεύτον έλεγε «χτίζουμε πολλούς στίχους, αλλά όχι αρκετές γέφυρες». Ένα θολό τοπίο, λοιπόν, σκεπάζει τις σημερινές ανθρώπινες υπάρξεις που κρύβονται πίσω από τον εγωκεντρισμό τους, που από τη φύση του κρύβει τους ορίζοντες και την παρουσία, την ύπαρξη των άλλων. Οι λέξεις μας δεν είναι πια αρκετές για να φανερώσουν τον εσωτερικό μας κόσμο και να ερμηνεύσουν την πραγματικότητα. Όλα πλέον κινούνται συμβατικά και ευθύγραμμα. Οι λέξεις δηλαδή δεν εκφράζουν τα βιώματά μας, δεν χτίζουν γέφυρες και δεν ενώνουν καρδιές. Και όταν οι λέξεις που δομούν τον εγκέφαλό μας και χαράσουν τις αρχές της ζωής μας είναι λίγες και κούφιες, ξύλινες και στεγνές νοήματος, τότε και η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους κινείται σε πολύ στενά όρια.

αυτό που θα σας διαβάσω τώρα θα έπρεπε να το τυπώσει το Υπουργείο και να το δίνει στους νέους γονείς. Είναι ένα κείμενο του Χόρχε Μπουκάη που έχει τίτλο «Γράμμα στην κόρη μου». Πριν πεθάνω, κόρη μου, θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι σου έμαθα. Να χαίρεσαι τον έρωτα, να έχεις εμπιστοσύνη στις δυνάμεις σου, να αντιμετωπίζεις τους φόβους σου, να ενθουσιάζεσαι με τη ζωή, να παίρνεις τις δικές σου αποφάσεις, να ξέρεις πως αξίζεις να σε αγαπάνε, να λες κάτι ή να σωπαίνεις ανάλογα με το τι κρίνεις για σένα σωστό, να αποκτάς φήμη για τα επιτεύγματά σου, να αγαπάς και να προσέχεις το κοριτσάκι που έχεις μέσα σου, να μην εξαρτάσαι από την επιδοκιμασία των άλλων, να μην επομίζεσαι τις ευθύνες άλλων, να μην κυνηγάς το χειροκρότημα αλλά τη δικιά σου ικανοποίηση από το γεγονός, να δίνεις γιατί θέλεις, ποτέ γιατί νομίζεις πως είναι υποχρέωσή σου, να δέχεσαι τους περιορισμούς και την αδυναμία σου χωρίς τιμό, να μην επιβάλλεις τα κριτήριά σου ούτε να επιτρέπεις να σου επιβάλλουν οι άλλοι τα δικά τους, να λες το ναι μονάχα όταν το θέλεις και να λες όχι χωρίς ενοχές, να δέχεσαι την αλλαγή και να αναθεωρείς τις πεποιθήσεις σου, να γεμίζεις πρώτα το δικό σου ποτήρι και αμέσως μετά το ποτήρι των άλλων, να σχεδιάζεις το μέλλον αλλά να ζεις το παρόν, να εμπιστεύεσαι τη διαίσθησή σου, να χαίρεσαι τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλλα, να μην κοιτάς πίσω σου για να δεις ποιος σε ακολουθεί, να μεγαλώνεις μαθαίνοντας από τις διαφωνίες και τις αποτυχίες σου, να επιτρέπεις τον εαυτό σου να λύνεται στα γέλια μες στον δρόμο χωρίς ιδιαίτερο λόγο και κυρίως να μην θεοποιείς κανέναν και ακόμη περισσότερο εμένα.

0: 2-11-10-80-8-0 και πάμε να υποδεχτούμε τη Γλυκερία που γιόρταζε τη χθεσινή μέρα.
1: Σε όλα αυτά τα ταξίδια μέσα στην Ελλάδα προλαβαίνεις να αντιληφθείς κάτι από την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί, τις αλλαγές που περιμένει κανείς να δει με άξονα τις δυσκολίες που περνάει η χώρα? Εσύ προλαβαίνεις να τη δεις έστω και από τον τρόπο που διασκεδάζουν οι άνθρωποι πια?
2: Από εκεί κυρίως μπορείς να δεις. Εγώ επειδή μέσα από τη δουλειά μου και μέσα από την εμπειρία που έχω αποκτήσει σε σχέση με τις αντιδράσεις των ανθρώπων, μπορώ και αντιλαμβάνομαι πολλά πράγματα. Βεβαίως το ζω και στην καθημερινότητά μου. Εγώ δεν ζω κάπως διαφορετικά από ότι όλος ο κόσμος. Δηλαδή, αναστρέφομαι τους ανθρώπους, πάω στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζω μόνη μου, στο μανάβι, κάνω τα πάντα μόνη μου. Και έχω επαφή με τους ανθρώπους σε καθημερινή βάση. Από τις παραστάσεις λοιπόν μπορώ να καταλάβω τις αντιδράσεις τους, από το πόσο αυθόρμητα μπορούν να συμμετάσχουν σε μια παράσταση, να εκδηλωθούν. Είναι λίγο πιο δύσκολο τώρα να τους φέρει σε μια κατάσταση εφορίας, αν θέλεις, ψυχικής, που το τραγούδι μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο. Είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις. Πάρα πολύ. Το βλέπω.
1: Εσένα τι σου έχει προσφέρει το τραγούδι? Πες μου εκείνο το δώρο που δεν είναι εύκολα αντιληπτό από το κοινό.
2: Νομίζω πως το κυριότερο που μου έχει προσφέρει είναι η δύναμη που μου δίνει να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Δεν είμαι τόσο επικοινωνιακός άνθρωπος, δηλαδή δεν ανοίγομαι πάρα πολύ, είμαι πολύ εσωστρεφής, σε αντίθεση με το χώρο που εμφανίζομαι, που είμαι εξωστρεφής. Αυτό νομίζω, αυτή τη δύναμη μου τη δίνει ο κόσμος. Εν κατακλείδη νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο που μου έχει δώσει το τραγούδι, να μπορώ να έχω την επαφή με τους ανθρώπους.
1: Αυτή την εσωστρέφεια την κουβαλάς από κοριτσάκι? Από παιδάκι?
2: Ναι, κοίταξε, έχω και τα δύο. Δηλαδή είμαι εσωστρεφής και παράλληλα είμαι και εξωστρεφής. Πάντα το είχα, ίσως γι' αυτό και ασχολήθηκα με το χώρο αυτό, με το τραγούδι. Αλλιώς δεν θα μπορούσα ούσα εσωστρεφής να είμαι με τόσο κόσμο συνεχώς για τόσα χρόνια. Θα είχα τρελαθεί. Άρα κουβαλάω τον Ιαννό μέσα μου. Πώς να το πω?
1: Τα δύο πρόσωπα.
2: Τα δύο πρόσωπα. Όχι, δεν είμαι διπρόσωπη πάντως. Εντάξει. Αλλά έχω και το ένα, έχω και το άλλο. Όταν απομονώνομαι, όταν θέλω πολύ να είμαι μόνη μου. Μ' αρέσει. Αποζητώ τη μοναξιά, όχι, τη μοναχικότητα, όχι τη μοναξιά. Μ' αρέσει, γιατί έχω να πω πράγματα με τον εαυτό μου. Αλλά μ' αρέσει και να είμαι και με τον κόσμο. Μ' αρέσει να, όταν βρεθώ με φίλους, να διασκεδάσω, να πιω ένα ποτό, να πούμε αστεία. Μ' αρέσει που έχω την επαφή με τους ανθρώπους μέσα από τη δουλειά μου, ότι δίνω χαμόγελο. Το κάνω με πολύ ειλικρίνεια αυτό. Δεν το κάνω επίκτητα, δεν το κάνω από εμπειρία, δεν το κάνω από τίποτα. Το κάνω αληθινά. Όταν τραγουδάω δηλαδή, είμαι εκεί με τους ανθρώπους, με τον κόσμο.

0: Τι τραγούδια άκουγες όταν ήσουν μικρή? Έπαιζε κανείς κανένα όργανο, καμιά κιθάρα?
1: Τίποτα, αεραστεχνικά, ο μπαμπάς μου λίγο μπουζουκάκι, όλοι παρέα, πολύ σπουδαία φωνή ο μπαμπάς μου και η μαμά μου, οι θείοι μου όλοι σκαλίζαν μπουζούκι εκεί πέρα, γιατί ο μπαμπάς μου μεγάλωσε με το ρεμπέτικο, το είχε πολύ, και παίζανε αυτά στις παρέες και τα λοιπά. Εγώ λοιπόν μεγάλωσα με το ραδιόφωνο και με τα live που κάνανε μεταξύ τους, τα γλέντια και όλα αυτά, με το λαϊκό και το δημοτικό τραγούδι.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Στο Άγιο Πνεύμα Σερών, όπου έμεινα μέχρι 10 χρονών. Μετά τα πράγματα στους αγρότες δεν πήγαιναν τόσο πολύ καλά. Δεν πουλούσαν τα καπνά, γιατί εμείς κάναμε καπνά εκεί πέρα στο χωριό. Αρχίσαμε τις μετακομίσεις στην πιο κοντινή πόλη, στις Σέρες. Μετά πιο μεγάλο άνοιγμα στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί έζησα πάρα πολλά χρόνια. Και μετά πια όταν άρχισα να ασχολούμαι εγώ με το τραγούδι, στην Αθήνα.
0: Δεν είναι παράξενο αυτό το θέμα της μετανάστευσης, πόσο συχνά επανέρχεται, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε 100%, πόσο συχνά επανέρχεται στην ιστορία με κάθε τρόπο?
1: Βέβαια, βέβαια, πάρα πολύ. Ο Έλληνας το έχει ζήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Εγώ την έχω ζήσει αυτή τη μετανάστευση, χωρίς να δυστυχήσω όμως, γιατί είχα δύο γονείς που πάλεψαν πάρα πολύ για μας, για τα παιδιά και για τους αυτούς τους βέβαια. Δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα, δεν μου έλειψε προσωπικά τίποτα, γι' αυτό και ίσως να μην έχω και αποθυμένα πολλά από αυτή την άποψη. Αλλά όμως μετακομίσεις. Ήταν η ανάγκη για να μπορέσουν να βγάλουν ένα καλύτερο μεροκάματο, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να επιβιώσουν οι ίδιοι και ό,τι συνεπάγεται. Και αυτό με τον αυθορμητισμό των ανθρώπων που δεν ήξεραν γράμματα πολλά, που είχαν ίσα ίσα που έχουν τελειώσει το δημοτικό, ας πούμε.
0: Και αν.
1: Ναι, αυτό το καταφέρανε. Γιατί αυτοί πήγαν στο σχολείο μέσα στον πόλεμο, στο δεύτερο πόλεμο. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνανε, είναι αξιέπαινε αυτοί οι άνθρωποι για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνανε, και εγώ δηλαδή τους ευγνωμονώ, γιατί δεν έζησα στέρηση καθόλου και δεν μου έχει μείνει κανένα αποθυμένο.
0: Ποιο είναι εκείνο το προσόν που είχαν αυτές οι γενιές των ανθρώπων που παρά τις δυσκολίες μέσα στις οποίες γεννήθηκαν και ανδρώθηκαν, μεγάλωσαν, παρόλα αυτά τα βγάζαν πέρα? Τι ήταν αυτό το χαρακτηριστικό? Δηλαδή μοιάζει σαν εμείς να μην έχουμε τα ίδια προσόντα με αυτούς σε αυτό το τομέα.
1: Ναι. Καταρχάς δεν έχουμε την ίδια διάθεση, γιατί η κοινωνία μας εξελίσσεται και αλλάζει το περιβάλλον γύρω μας. Τώρα δεν έχουμε πολλές αιτίες να χαιρόμαστε ή δεν δημιουργούμε οι ίδιοι αιτίες για να είμαστε χαρούμενοι. Μας έχει πάρει από κάτω, να πούμε, τη λαϊκή έκφραση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τα παίρνουμε μέσα, τα εισπράττουμε, τα παίρνουμε μέσα μας και ζούμε δυστυχισμένοι. Δεν προσπαθούμε να δώσουμε χαρά στον εαυτό μας, ενώ παρόλες τις δύσκολες καταστάσεις που περνάμε θα μπορούσαμε να αντλήσουμε χαρά από διάφορα πράγματα, όπως το να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε πράγματα για μας. Έχουμε παρατήσει εμάς, κυρίως εμάς. Τότε οι άνθρωποι ζούσαν πιο ξέγνιστοι, γιατί δεν είχαν τόσα ή δεν έφταναν τα μέσα τόσο άμεσα και τόσο γρήγορα και από όλο τον κόσμο οι πληροφορίες, οι άσχημες πληροφορίες, και κρατάγαν πιο καθαρό το εσωτερικό τους αυτοί οι άνθρωποι, και είχαν πιο πολύ δύναμη να αντλήσουν, γιατί είχαν και ένα περίγυρο που ήταν όλοι φίλοι, συγγενείς, γνωστοί, έπαιρναν δύναμο ένας από τον άλλον. Είναι και πάρα πολλά ακόμα, πάρα πολλά που θέλει, εντάξει, μια ολόκληρη κουβέντα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λέμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε μόνο τον άλλον, πρέπει να βοηθήσουμε τους μετανάστες, πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπό μας που συμπάσχει, να συμπονέσουμε. Αλλά όταν δεν συμπονάμε εμάς τους ίδιους, από πού θα το αντλήσουμε αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουμε φτιάξει μέσα μας τον εαυτό μας, δεν τον έχουμε φτιάξει, δεν τον έχουμε φωτίσει. Δεν του έχουμε δώσει τα εφόδια να είναι καλός. Και ό,τι καλοσύνη βγάζουμε προς τα έξω, αν εμείς δεν είμαστε καλοί στο βάθος για μας, δεν μπορούμε να έχουμε ειλικρινή καλοσύνη για κανέναν.
3: Τι σκέφτεσαι για το μέλλον της Ελλάδος? Ναι, λέω σκέφτεσαι πολλές φορές, δηλαδή βγάζω από τη μέση της κρίσης πανικού που μας πιάνουν όλους όταν μας έρχονται τα μπιλιέτα και δεν έχουμε να τα πληρώσουμε, αλλά σκέφτεσαι τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Όχι τι εύχεσαι να γίνει.
2: Ναι, ναι.
3: Τι φοβάσαι ότι μπορεί να γίνει?
2: Τι φοβάμαι? Προσπαθώ να μην φοβάμαι. Όπως και όταν μπήκαμε στην κρίση, ας πούμε, ήλπιζα πάρα πολύ ότι με κάποιο τρόπο θα βρούμε τις διεξόδους για να βγούμε από αυτό το πράγμα. Τώρα είναι έτσι ένα-δυο χρόνια που άρχισα να απογοητεύομαι λιγάκι. Δεν θέλω να φοβάμαι όμως. Δηλαδή ούτε να φοβάμαι, γιατί φωνές υπάρχουν πάρα πολλές. Δεξί, κεντρό, η αριστερή, ακροαριστερή. Δηλαδή είναι πολλές οι φωνές. Εγώ προσπαθώ να έχω μια δική μου ματιά στα πράγματα και να βλέπω όσο μπορώ, με όσο ανεπτυγμένο έχω τον εγκέφαλό μου και τη λογική μου. Προσπαθώ με το συναίσθημα πιο πολύ να σκέφτομαι. Και το συναίσθημα που το εμπιστεύομαι πιο πολύ μου λέει ότι δεν μπορεί παρά άνθρωπος για άλλη μια φορά να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που περνάει. Γι' αυτό και κρατάω ένα μεγάλο μερίδιο αισιοδοξίας, παρά που άρχισα να φοβάμαι, ότι είναι μοιραίο να σωθούμε κάποια στιγμή. Η ανθρωπότητα γενικά να σωθεί. Και κατ' επέκταση και η Ελλάδα, που είναι ένας τόπος ευλογημένος πραγματικά. Στην ουσία, δεν το λέω με υπερηφάνεια πατριωτική, το λέω στην ουσία ευλογημένος τόπος.
3: Σήμερα που συναντιόμαστε είναι Τετάρτη, την εκπομπή θα τη μεταδώσω το Σάββατο, ας πούμε, και ο ήλιος που έχει έξω ήταν η μεγάλη αποζημίωση.
2: Αποζημίωση.
3: Ναι.
2: Και όταν τον εισπράξουμε αυτόν τον ήλιο, τον δούμε στα μάτια και μπει μέσα μας, νομίζω όμως βοηθάει για πάρα πολλά πράγματα. Είδες, όλα τα ενεργοποιεί, τον εγκέφαλο, τα συναισθήματα, τη γη την ίδια. Είναι μεγάλο πράγμα να ζεις σε καλές συνθήκες κλίματος. Εγώ πιστεύω και στους Έλληνες. Πιστεύω ότι κατά βάθος, παρόλο που είμαστε παρασυρμένοι και μας παρασύρουν και διάφορα μας προβατοποιούν κατά κάποιο τρόπο, μας κάνουν ομάδες, η εκκλησία, τα κόμματα, μας φανατίζουν με κάτι και ακολουθούμε ως πρόβατα. Αλλά πιστεύω όμως ότι κατά βάθος έχουμε και κριτική σκέψη. Δεν μπορεί να άλλαξε τόσο πολύ ο άνθρωπος. Παρόλο τις ειρήνες που έχουμε γύρω-γύρω μας, νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε δύναμη, να αντλήσουμε δύναμη και να μπορέσουμε να διορθώσουμε πολλά πράγματα για μας, για τα παιδιά μας. Γιατί τώρα όταν φτάνεις σε μια ηλικία σκέφτεσαι πάρα πολύ τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, αυτά που θα αποκτήσεις ή αν έχεις αποκτήσει, τον περίγυρο δίπλα στους γείτονες και κατ' επέκταση πιο μακριά την πόλη σου, την Ελλάδα, όλο τον κόσμο. Γιατί το φαινόμενο δεν είναι μόνο ελληνικό, δεν αφορά μόνο εμάς, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα που υπάρχει. Βλέπεις ότι κάτι πάει να γίνει καινούριο, κάτι πάει να εξελιχθεί, αλλά καμιά γένα δεν είναι εύκολη, όλες οι γένες έχουν πόνο.

0: ποιο είναι το ιδανικό μέσα στο μυαλό σου τοπίο σε αυτή τη χώρα, όπου εάν υπήρχε μία άνωθεν εντολή ότι δεν μπορείς να μετακινηθείς και να πας πουθενά αλλού, αλλά εκεί θα μείνεις για πάντα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Για μένα, χωρίς να σκέφτομαι το τι συμβαίνει σήμερα, πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, την τεχνολογία, τα σχολεία, όλα αυτά, για μένα θα ήταν πολύ ωραίο όλος ο κόσμος να έχει ένα χωράφι, να καλλιεργεί. Τώρα, αυτό είναι πολύ ιδανικό, τέλος πάντων. Να μπορεί να καλλιεργεί την τροφή του, να μην εξαρτάται, να μην έχει ανάγκη από τα πολλά υλικά αγαθά, δηλαδή όλα αυτά που νομίζουμε ότι χωρίς αυτά δεν μπορούμε να ζήσουμε, να απαρνηθεί όλα αυτά και να ζήσει ο άνθρωπος με τον άνθρωπο. Γιατί τώρα σχεδόν δεν ζούμε άνθρωπος με τον άνθρωπο. Ζει ο άνθρωπος με τις μηχανές. Για μένα θα ήταν αυτό το ιδανικό. Να μπορεί να γυρίσει ο άνθρωπος λιγάκι στη φύση όσο μπορεί και να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία μέχρι σε ένα επίπεδο, χωρίς να τον καταλάβει ολόκληρο η τεχνολογία. Να ζήσει λιγάκι με τη φύση του την ίδια.
0: Θα σου πω κάτι που μπορεί να σε μελαγχολήσει τώρα. Στα προάστια του Άμστερνταμ, καθώς περνάει το τρένο, είναι μεγάλες εκτάσεις χωρισμένες σε σαν μικρές αυλίτσες. Γύρω-γύρω έχουν ένα σπιτάκι μέσα που βάζουν τα εργαλεία οι άνθρωποι και γύρω-γύρω είναι μια αυλίτσα. Αυτό είναι όλο. Φραγμένη με σειρματόπλεγμα. Είναι του καθενός πολίτη ο κυπάκος
1: και η αποθηκούλα του.
0: Και η αποθηκούλα του. Και πηγαίνουν και καλλιεργούν εκεί αυτό που είπες, δηλαδή καρότα, ντομάτες, πατάτες και ξέρω εγώ, και κάνουν άνθρωποι των πόλεων που ζουν ασφυκτικά μέσα στα διαμερίσματα εκεί, που είναι και πάρα πολύ μικρά, η λογική του Βορρά. Yeah. Και κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή.
1: Γιατί να μελαγχολήσω όμως με αυτό?
0: Γιατί υπάρχει ως πραγματικότητα.
1: Α, υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό όμως να γίνει αληθινό. Δηλαδή.
0: Γινόταν παντού.
1: Είναι πολύ, το κάνουν και στη Γερμανία. Ναι. Γιατί είχα μια θεία που δούλευε πολλά χρόνια εκεί. Είχα πάει μια φορά και πήγαμε στο κομμάτι γης που είχαν με την αποθηκούλα αυτή. Γι' αυτό και το θυμάμαι πάρα πολύ. Ναι. Πολύ όμορφο.
0: Πολύ όμορφο.
1: Πάρα πολύ όμορφο. Και δεν υπάρχει πιο ωφέλιμο πράγμα να κόψεις ένα λαχανικό, να το ψήσεις, να το βράσεις, να το φας ομό, ξέρω εγώ, από τη δική σου παραγωγή.
0: Που τα έχεις προσέξει.
1: Που τα έχεις προσέξει, δεν έχεις βάλει τα φαρμάκια μέσα και όλα αυτά.
0: Δηλαδή η αγάπη θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Η αγάπη δηλαδή ως θετικός λεκές απάνω στο ποινικό μητρό της ανθρωπότητας. Να άπλωνε δηλαδή.
1: Τι ωραία κουβέντα. Τι ωραία κουβέντα. Ναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την αγάπη. Νομίζω ότι μακάρι να μπορούσαμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας στην αγάπη. Η αγάπη είναι η δημιουργός δύναμη των πάντων. Τα πάντα. Όταν έχεις αγάπη μέσα στην καρδιά για τον εαυτό και για τους άλλους, λύνεις πάρα πολλά προβλήματα. Χωρίς να έχω εντρυφήσει στη φιλοσοφία, χωρίς να έχω κάνει σπουδαία πράγματα, το αντιλαμβάνομαι, το καταλαβαίνω, ότι μόνο με αγάπη και συμπόνια. Συμπόνια δεν είναι η κακή λέξη που θα βοηθήσω έναν με ένα πρόβλημα. Συμπόνια είναι να συμπονάς το κάθε τι, από το μυρμήγκι μέχρι τον άνθρωπο, μέχρι το σύμπαν ολόκληρο, μέσα τη γη που ζεις και τα πάντα.
0: Νομίζω ότι το προστάδιο της συμπόνιας είναι ο σεβασμός.
1: Ο σεβασμός.
0: Μόλις αρχίσεις να σέβεσαι το αδέσποτο «ον» στο δρόμο, αν αρχίσεις από εκεί, μετά έρχεται η συμπόνια.
1: Ναι, να το σέβεσαι. Αρχίζεις να το σέβεσαι.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί-πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτα, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
2: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitika.gr και επιστροφή στην κουβέντα μας με τη Γλυκερία και αφορμή το γεγονός ότι είχε τη γιορτή της χθες που ήταν της Οσίας Γλυκερίας.
4: Θα μας έλυνε τα προβλήματα η αγάπη και στην πολιτική, δηλαδή να εμφανιζόταν ένας πολιτικός σαν τις γιαγιάδες στα χωριά που μας αγαπούσαν όλους.
5: Ποιος να το επιτρέψει αυτό?
4: Όχι,
5: Είμαστε εξαρτημένοι, δεν νομίζω. Οι πολιτικοί μας δεν μας αγαπάνε. Πολλά χρόνια τώρα, πάρα πολλά χρόνια.
4: Ναι.
5: Δεν μας αγαπάνε. Βλέπεις να μας αγαπάνε? Αυτή η συμπεριφορά που έχουν γενικά τα κόμματα ή όποιος γίνεται κυβέρνηση κτλ. Δείχνει μη αγάπη στον άνθρωπο. Αν μας αγαπούσαν θα βρίσκαν άλλους τρόπους. Για να μην πω για πατρίδα, για όλα αυτά τα πράγματα, γενικά, αν οι πολιτικοί αγαπούσαν τους ανθρώπους, όλα θα ήταν αλλιώς σήμερα στη γη. Δεν μας αγαπάνε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι γίνεται όταν παίρνουν αυτή την καρέκλα, ας πούμε, τι κάνει η καρέκλα αυτή, τους μαγεύει, αλλά νομίζω ότι πάνε αλλού τα πράγματα, είναι εντολές, είναι άνωθεν πράγματα. Και δεν εννοώ...
4: Εννοώ το σύστημα.
5: Εννοώ το σύστημα ακριβώς. Ένα σύστημα που θέλει να μας, έχει, να μας κουλαντρίζει με τον τρόπο που πρέπει. Τώρα πρέπει να έχουμε τόσα, τώρα πρέπει να μας πάρει αυτά γιατί πρέπει να τα δώσει εκεί. Είναι, εντάξει, πάρα πολύ μεγάλες κουβέντες αυτές τώρα. Ναι. Όλοι τα γνωρίζουμε, όλος ο κόσμος πια, γιατί έχει την πληροφορία από παντού, άλλος πιο σωστά, άλλος πιο λάθος. Okay. Όλοι λίγο πολύ όμως οι άνθρωποι έχουν ανοίξει τα μάτια τους και γνωρίζουν 5 πράγματα.
4: Εάν μπορούσες, Γλυκερία μου, τώρα πηγαίνοντας προς το φινάλε, να άλλαζες μία λεπτομέρεια του βίου σου.
5: Του δικού μου βίου,
4: ναι. Τι θα άλλαζες? Από την ιστορία της ζωής σου εννοώ.
5: Κοίταξε, νομίζω ότι ό,τι έχω ζήσει μέχρι τώρα, γιατί τι θα ζήσω δεν ξέρω, μου έδωσε εμπειρία, δηλαδή... Δεν έζησα και πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή μου. Ίσως επειδή και εγώ δεν είμαι άνθρωπος να προκαλώ τα άσχημα, γιατί έχω μια καλή διάθεση και μια καλή πρόθεση απέναντι στα πράγματα και στους ανθρώπους κυρίως. Και ίσως αυτό με βοηθάει να μην ζω άσχημες καταστάσεις. Προσπαθώ και τις παλεύω, τις φέρνω σε ισορροπία, έτσι είναι η ζωή. Μια έτσι και μια αλλιώς. Δεν έχω, δηλαδή τα θεωρώ ότι ό,τι πέρασε, ακόμα και τα άσχημα, μου δώσανε μια εμπειρία που είναι ωφέλιμη πολύ για την εξέλιξή μου.
4: Μπορείς να μου πεις ένα τραγούδι που επιμόνως ερχόταν στα χείλη της κυραμάνος όταν ήσουν ένα κοριτσάκι?
5: Της μαμάς μου?
4: Ναι.
5: Όχι, δεν το θυμάμαι.
4: Ο πατέρας...
5: Πόσο κοριτσάκι.
4: Θέλω να πω...
5: Αυτά που θυμάμαι, επειδή ήταν πολύ έντονη η ζωή εκεί πέρα με το γλέντι, αυτό που θυμάμαι, ας πούμε, σαμανέδες του μπαμπά μου, επειδή ήξερε και Βυζαντινή και έψελνε πολύ, θυμάμαι ψαλμωδίες, ας πούμε, τη Βυζαντινή. Κυρίως και ρεμπέτικα τραγούδια. Αυτό πιο πολύ. Δεν θυμάμαι, ας πούμε, να νουρίσματα και τέτοια. Οι άνθρωποι μπορεί να μην είχαν και χρόνο να τα κάνουν αυτά, γιατί τρέχαν στα χωράφια όταν άρχιζε η περίοδος της εργασίας. Ξημερώνονταν, ερχόντουσαν το πρωί, τέλος πάντων η μαμά να μαγειρέψει, να σβεστώσει και το σπίτι. Τέτοια πράγματα. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένη με αυτά που άκουγα, γιατί μου δώσαν πολλές πληροφορίες και με βοήθησαν στις επιλογές μου αργότερα.
4: Τι σκεφτόσουν χτες το βράδυ πριν σε πάρει ο ύπνος?
5: Διάβαζα τον Λιβανελή ένα καινούριο βιβλίο που λέγεται Κωνσταντίνιγε, που το συνιστώ πάρα πολύ, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό βιβλίο για μένα. Γράφει πάρα πολλά και για τις σημερινές καταστάσεις, για το πώς, ας πούμε, διαμορφώνεται και η θρησκεία τους, πώς φανατίζει τον κόσμο. Είναι ένας πολύ δημοκρατικός άνθρωπος ο Λιβανελή και σπουδαίος συνθέτης και συγγραφέας. Και αυτό διάβαζα. Και κάποια στιγμή νύσταξα και κοιμήθηκα. Δεν είχα. Και μετά λέω μια προσευχή από μέσα, μια δικιά μου προσευχή. Κοιμάμαι.
4: Όταν λες μια δικιά σου προσευχή, τι εννοείς?
5: Επικλήσεις, κάνω διάφορα πράγματα για ανήμπορους ανθρώπους, για την ανθρωπότητα, για μένα, για τους γύρω μου, για πιο πέρα, για τη γη, τέτοια πράγματα.

2-11-10-80-880 και radio@parapolitica.gr, εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε σε περίπτωση που επειγόντως ένα μήνυμα θέλετε να φτάσει σε εμάς. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο.

κυρία Φανή, ωραίος ήταν ο Μπουκάι νωρίτερα, αλλά στο χωριό μου λέγαμε καλό μα λίγο. Απ' την Κρήτη είσαι? Γιατί το λέγει ο πατέρας μου, που ήταν από την Κρήτη. Λοιπόν, Χόρχε Μπουκάι, ποτέ δεν μισούμε κάποιον τόσο όσο αυτόν που αγαπάμε. Ο έρωτας μας συνδέει με τη χαρά που αισθανόμαστε γνωρίζοντας την ύπαρξη του άλλου. Μας φέρνει σε επαφή με τη σπάνια αίσθηση της πληρότητας. Αυτή η κατάσταση δεν κρατάει για πολύ, αλλά μένει εγγεγραμμένη σαν ανάμνηση που συγκροτεί τη σχέση και που μπορεί να αναβιώσει περιστασιακά. Αφού περάσουν μερικοί μήνες, εισβάλλει η πραγματικότητα και όλα τελειώνουν ή αρχίζει η κατασκευή ενός κοινού δρόμου και για τους δύο. Όταν κάποιος ερωτεύεται, στην πραγματικότητα δεν βλέπει τον άλλο στο σύνολό του. Αντίθετα, ο άλλος λειτουργεί ως μία οθόνη όπου ο ερωτευμένος προβάλλει τις εξειδανικευμένες πλευρές. Ως μία οθόνη όπου

αγαπήσω κάποιον είναι μία πρόκληση για να ξεφορτωθώ εκείνες τις προβολές, για να έρθω σε πραγματική επαφή μαζί του. Αυτή η διαδικασία δεν είναι εύκολη, αλλά είναι από τα ωραιότερα πράγματα που συμβαίνουν ή που βοηθάμε να συμβούν. Μιλάμε για την αγάπη με την έννοια του ενδιαφέροντος για το καλό του άλλου. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Για την αγάπη σαν εφορία που κυριεύει σώμα και ψυχή και ενισχύεται εφόσον μπορώ, χωρίς να θέλω, να τον αλλάζω. Περισσότερη σημασία από το χαρακτήρα και τον τρόπο ζωής του άλλου έχει το πόσο καλά αισθάνομαι δίπλα του και πόση είναι η δική μου ευτυχία κοντά του. Η χαρά που προσφέρει να είμαι με κάποιον που φροντίζει να είμαι καλά, που αντιλαμβάνεται τι χρειάζομαι και χαίρεται να μου το δίνει, αυτό κάνει η αγάπη. Μια σχέση είναι κάτι παραπάνω από μια απόφαση. Είναι κάτι που συμβαίνει όταν νιώθουμε ενωμένοι με τον άλλο με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα μπορούσα να πω πως εξαιτίας της ευχαρίστησης που μας δίνει η συνύπαρξη, αποφασίζουμε να μοιραστούμε μεγάλο μέρος της ζωής μας και ανακαλύπτουμε τη χαρά του να είμαστε μαζί. Αν και είναι απαραίτητο να ξέρουμε πως το να βρούμε σύντροφο για το δρόμο δεν αρκεί, χρειάζεται επίσης να είναι ικανός να μας τροφοδοτήσει, να αποτελεί μάλιστα αποτελεσματική βοήθεια για την προσωπική μας ανάπτυξη. Ο έρωτας χτίζεται ανάμεσα σε δύο, πάνω στη βάση μιας χημίας που μας κάνει να αισθανόμαστε διαφορετικά, ίσως εξαιτίας της μαγικής αίσθησης ότι είμαστε απολύτως αποδεκτοί από κάποιον. Είμαι ερωτευμένος και αγαπώ. Πόσο δύσκολο είναι να μιλήσει κανείς γι' αυτό. Ο Wellwood λέει πως η πραγματική αγάπη υπάρχει όταν αγαπάμε γι' αυτό που ξέρουμε πως ο άλλος μπορεί να φτάσει να γίνει, όχι μόνο γι' αυτό που είναι. Νομίζω πως ο έρωτας και η αγάπη είναι καταστάσεις που εναλλάσσονται σε μια σχέση. Στην αρχή, κατά γενικό κανόνα, υπάρχει μια περίοδος πάθους που μπερδεύεται πολύ με αυτό που εγώ φαντάζομαι και προβάλλω στον δικό μου άνθρωπο. Τότε τοποθετώ τον ιδανικό για μένα άντρα ή γυναίκα στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Ο έρωτας είναι μια σχέση με τον ίδιο μου τον εαυτό, ακόμα και αν διαλέγω κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο για να προβάλλω αυτό που νιώθω. Και τότε θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε, γιατί διαλέγω αυτό τον άνθρωπο. Τι συμβαίνει όταν μετά από ένα χρονικό διάστημα ο άλλος αρχίσει να δείχνει πώς είναι πραγματικά και αυτό δεν συμπίπτει με το ιδανικό μου? Τότε αρχίζουν οι συγκρούσεις. Αυτός δεν είναι όπως είχα πιστέψει εγώ. Το δίλημα που τίθεται εδώ είναι αν θα μπορέσω να αγαπήσω αυτόν που βλέπω ή θα μείνω προσκολλημένος στο ιδανικό μου πρότυπο. Η αγάπη μπορεί να αρχίσει με την επίλυση αυτού του διλήμματος όταν τον βλέπω και συνειδητοποιώ πως τον αγαπάω όπως ακριβώς είναι. Μάλιστα μπορώ να φτάσω να αγαπώ ως και τα χαρακτηριστικά του που δεν μου αρέσουν, γιατί είναι δικά του και τον αποδέχομαι όπως είναι. Νομίζω πως οι σχέσεις περνούν από στιγμές έρωτα, στιγμές αγάπης, στιγμές μίσους. Στην πραγματικότητα, αγάπη και μίσος βρίσκονται πολύ κοντά. Ποτέ δεν μισούμε κάποιον τόσο πολύ όσο αυτόν που αγαπάμε. Είναι υγιές να αποδεχτούμε πως έτσι έχουν τα πράγματα. Ταξιδεύουμε στη σχέση, η οποία στην πραγματικότητα αντέχει, αν δείχνουμε ποιοι είμαστε, αν έχουμε συνείδηση του τι μας συμβαίνει, αν δεν το αρνούμαστε ή κάνουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάη, «Να βλέπεις στον έρωτα».

κυρία Αυτέρπη μου γράφει: μετά από αυτό το κείμενο του Μπουκάη, ρίξε και το ποίημα του Λαπαθιώτη «Κλείσε τα παράθυρα», να αυξήσεις τη γεννητικότητα σε αυτή τη χώρα. Είναι εξαιρετικά. Ένα από τα πιο ερωτικά ποίηματα του Ναπολέοντος Λαπαθιώτη. Κλείσε τα παράθυρα. Κλείσε τα παράθυρα, μη βλέπουν οι γειτόνοι, και την πόρτα ασφάλισε και σβήσε το κερί. Η αγκαλιά μου πύρωσε σαν το κερί και λιώνει, για σφιχτά αγκαλιάσματα κι όλο καρτερί. Κλείσε, μη μας βλέπουν ελοξά οι ματιές του κόσμου, δώσ' μου το χυλάκι σου που να απαλώ νοπό. Έχω κάτι ολόγλυκο για σένα απόψε, φως μου. Έχω κάτι ολόγλυκο σαν μέλι να σου πω. Έλα πες επάνω μου και μην κοιτάς με τρόμο. Το κερί μας έσβησε, δεν μας το ρί κανείς. Ξέχασε πως βρίσκονται κι άλλες ψυχές στο δρόμο, κι άσε να κυλήσουμε σε πέλαγα ειδονής. Έλα, ως τα μεσάνυχτα θα σε φιλώ στο στόμα. Έλα, και είναι η πόθη μου τρελή, τόσο τρελή που το γλυκοχάραμα θα μας προλάβει ακόμα στο πρώτο μας αγκάλιασμα, στο πρώτο μας φιλί. Και όταν σε ρωτήσουνε τη χαραυγή ή γειτόνι, για ποιο λόγο σφάλισες, αχ πες τους να χαρείς, πες τους πως στην κάμαρα φοβάσαι άμα ανοιχτώνει, και έπεσες και πλάγιασες νωρίς. Τ' ακούς νωρίς, Ναπολέον Λαπαθιώτης.

Μάρκα ο Άγρυπνος, μπήκαμε στο τελικό ημίωρο. Χαιρετώ τον Νίκο Μαρή που με ευχαριστεί για το κέρασμα νωρίτερα, που είπα ότι το επόμενο κομμάτι από τη συνέντευξη με τον Γιάννη Μιλιώκα είναι αφιερωμένο στον κύριο Νίκο. Αλλά και το τραγούδι που έρχεται είναι αφιερωμένο στην κυρία Στέλλα, η οποία το έχει ζητήσει πολύ καιρό πριν, αλλά μερικές φορές ξεχνιέμαι, κυρία Στέλλα μου. Το βρήκα όμως στις σημειώσεις μου σήμερα και το έφερα μαζί μου.

δυστυχώς Χόρχε μπουκάει ακόμα και σας αποχαιρετούμε μετά. Στη ζωή μας σας κάνουμε το εφικτό όσο γίνεται καλύτερο. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει ένας άνθρωπος για αυτό που του συμβαίνει, για αυτό που έχει ανάγκη ή που αισθάνεται. Όλοι θέλουν πάντα να μιλήσουν για τον άλλο. Πολλά ζευγάρια καταλήγουν στο χωρισμό γιατί πιστεύουν πως με κάποιον άλλον θα ήταν διαφορετικά και φυσικά μετά βρίσκονται αντιμέτωποι με παρόμοιες καταστάσεις όπου το μόνο που έχει αλλάξει είναι ο συνομιλητής. Οι δυσκολίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι του δρόμου του έρωτα. Η λύση θα ήταν να αφήσουμε κατά μέρος τη φαντασίωση του ιδανικού ζευγαριού, εκείνου που ζει χωρίς συγκρούσεις και είναι διαρκώς ερωτευμένο. Η πραγματικότητα βελτιώνεται σημαντικά όταν αποφασίζω να απολαύσω αυτά που μπορώ, αντί να υποφέρω επειδή δεν πραγματοποιείται μία φαντασίωση ή μία αυταπάτη μου. Η πρόταση είναι, στη ζωή μας ας κάνουμε το εφικτό όσο γίνεται καλύτερο. Το να υποφέρω επειδή τα πράγματα δεν είναι όπως εγώ τα είχα φανταστεί, δεν είναι μόνο ανώφελο, είναι και πεδαριώδες. Από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάη «Να βλέπεις τον έρωτα».

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και θα αφιερώσω στην κυρία Αλεξάνδρα από το βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη «Βιολέτες για μια εποχή» και μετά θα σας αποχαιρετήσω. Τίτλος του ποίηματος «Μικρή πραγματεία». Ποτέ δεν θα μάθεις τι ήσουνα για μένα, κι ας ήσουν ένας ήλιος στο δρόμο μου. Ποτέ δεν θα μάθεις πως ήσουν το τραγούδι μου, κι ας τραγουδούσα μόνο για σένα. Ποτέ δεν θα μάθεις ότι πίσω από τα δάκρυα μου κρυβόταν η ελπίδα, κι ότι εσύ ήσουν το δάκρυ μου, μια άφταστη ελπίδα, η ηλιαχτίδα στην καταιγίδα της ζωής μου. Δεν θα το μάθεις. Μπορεί να ήσουν ό,τι πιο όμορφο αγάπησα, μα θα κρύψω τα λόγια μου πίσω από τα χείλη και δεν θα το μάθεις. Κι αν οι λέξεις χωρίς να το θέλω ξεφύγουν, θα τις ψιθυρίσω τόσο σιγά που δεν θα τις ακούσεις. Θα ξέρεις πως για μένα ήσουν μια απλή γνωριμία, κι ας ήσουν η ζωή μου. Κάποτε θα ήθελα να μιλήσω για αυτή τη σκιά που μας ακολουθεί με στην ομίχλη, αλλά μου είναι απαγορευμένο να πω το τέλος μιας ιστορίας που δεν άρχισε ποτέ. Έζησα τα πάθη σαν μια φωτιά, τάδα ύστερα να μαραίνονται και να σβήνουν. Και μόλο που ξέφυγα από ένα κίνδυνο, έκλαψα γι' αυτό το τέλος που υπάρχει σε όλα. Δόθηκα στα πιο μεγάλα ιδανικά, μετά τα απαρνήθηκα και τους ξαναδόθηκα ακόμα πιο ασυγκράτητα. Ένιωσα ντροπή μπροστά στους καλοντημένους και θανάσιμη ενοχή για όλους τους ταπεινωμένους και τους φτωχούς. Είδα την νεότητα να φεύγει, να σαπίζουν τα δόντια. Θέλησα να σκοτωθώ από δειλία ή ματαιοδοξία. Συγχώρεσα εκείνους που με σύντριψαν. Έγλυψα εκεί που έφτυσα. Έζησα την απάνθρωπη στιγμή όταν ανακαλύπτεις πλέον αργά ότι είσαι ένας άλλος από εκείνον που ονειρευόσουνα. Ντρόπιασα το όνομά μου για να μην μείνει ούτε κοιλίδα εγωισμού απάνω μου. Και αυτός ήταν ο πιο φρικτός εγωισμός. Τις νύχτες έκλαψα, συνθηκολόγησα τις μέρες, αδιάκοπη πάλι με αυτό το δαίμονα μέσα μου που τα ήθελε όλα. Του έδωσα τις πιο γενναίες μου πράξεις, τα πιο καθάρια μου όνειρα και πίναγε. Του έδωσα αμαρτίες βαριές, τον πότισα αλκοόλ, χρέη, εξευτελισμούς και πίναγε. Βούλιαξα σε μικροζητήματα, φιλονίκησα για μια σπιθαμής θέση. Κατηγόρησα. Έκανα το χρέος μου από υπολογισμό και την άλλη στιγμή, χωρίς κανείς να μου το ζητήσει, έκοψα μικρά-μικρά κομμάτια τον εαυτό μου και τον μοίρασα στα σκυλιά. Τώρα κάθομαι μέσα στη νύχτα και σκέφτομαι πως ίσως πια μπορώ να γράψω ένα στίχο αληθινό. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, ως εδώ ήταν η διαδρομή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι το καλύτερο. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου και θα ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Καλό ξημέρωμα, τα σέβομαι.
4: Η παρκάδα τελείωσε. Αύριο πάει την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι. Καλώς ήρθατε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Πάμε να ξημερώσουμε μαζί και να βάλουμε έτσι ένα πολύ ωραίο τραγούδι ανοιξιάτικο. Μια νύχτα που μυρίζει για σεμί. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Η κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι απέναντί μου στον ήχο. Γεια σου Παναγιώτα μου. Η τρίτεκνη παιδιά. Τρίτεκνη η Παναγιώτα. Τρεις γιους. Δύο γιους και μια κόρη. Εντάξει. Είσαι πουτου. Τυχαίρι. Τυχαίρι. Τουλάχιστον έχεις και μια κόρη, θα πιεις και ένα ποτήρι νερό. Αλλά από εμάς θα μας φάνε νύφες.

Λοιπόν, η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 2-11-10-80-8-80. Ένα γιο και μια κόρη Σταυρούλα και αυτή θα πιει νερό. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Ο Παναγιώτης Κάτσιος και η Όλγα Καλατζή φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή μας και ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ πολύ ωραίες μουσικές.

Λοιπόν, πάρτε μας τηλέφωνο στο 211-1080-880. Στείλτε μας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Σήμερα 14 Μαΐου του 2026.

τέλειος το να τη λύσεις στις 6 και 14 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 20... Στις 20, τι είπα τώρα, στις 20, στις 8 και 28 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Αριστοτελία, ο Θεράπων, ο Ισίδωρος, η Ισιδώρα, ο Λέανδρος και η Λέανδρα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Αριστοτέλης, εκπληκτικό όνομα. Ο δάσκαλος του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και είχε πει ο Μεγάς Αλέξανδρος, εις τον πατέρα μου οφείλω το ζήν και εις το διδάσκαλό μου το ευζήν. Διαμόρφωσε την προσωπικότητα του μεγαλύτερου στρατηλάτη όλων των εποχών. Λοιπόν, μεγάλος φιλόσοφος φυσικά. Και πολύ ωραία που γιορτάζει. Δεν ήξερα να σου πω την αλήθεια ότι υπάρχει γιορτή για τον Αριστοτέλη. Χρόνια πολλά για τον Ισίδωρο. Χρόνια πολλά για την Ισιδώρα. Έχω ανιψιό Ισίδωρο. Ένα καταπληκτικό μικράκι εκεί γύρω στα 4. Φανταστικός. Όλο γελάει όλη μέρα. Είναι οικογενειακό μας. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στο Βασίλη το Σκουρί, τον διευθυντή εδώ προγράμματος του, των παραπολιτικών και φυσικά ραδιοφωνικό παραγωγό, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Oh, yes. Χρόνια πολλά, Βασίλη. Να είσαι γερός, δυνατός, πάντα χαρούμενος με αυτά τα τρομερά σου αστεία που πάντα μας κάνεις και γελάμε και μας φτιάχνεις τη διάθεση. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου στο φίλο τον Γιώργο που έστειλε το πρώτο μήνυμα. Ο Γιώργος μας, ο αγαπημένος ακροατής της εκπομπής από την όμορφη Κέρκυρα, παρακαλώ. Βροχερή ημέρα σήμερα για την Κέρκυρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Και βροχερή και με ήλιο και με συννεφιά, η Κέρκυρα είναι η βασίλισσα του Ιωνίου. Ας ήμασταν εκεί, αγαπημένοι Γιώργο, να πίναμε ένα καφεδάκι ληστών εκεί, κοντά στον Άγιο Σπυρίδωνα. Στον Άγιο Σπυρίδωνα, ένα δίληνο. Να πίναμε ένα καφεδάκι εκεί, ωραία. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα, που στέλνει και αυτό το μήνυμά της.

Λοιπόν, και θέλω να στείλω την αγάπη μου, την, τα φιλιά μου και φυσικά όλες μου τις ευχές στο φίλο μας εδώ ακροατή της εκπομπής, ο οποίος γιορτάζει κάτι πολύ προσωπικό και πολύ σημαντικό. Έχει αρκετή αγωνία ο φίλος μας, ο Παύλος, ο Αρτοπίος από την Νέα Σμύρνη, ο οποίος έστειλε και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Έρη, καλημέρα, καλή Πεμπτούλα σε όλους. Εύχομαι φρέσκα χαμόγελα, καλή διάθεση σε όλους, καλή δύναμη. Ετοιμάζω, λέει, κουλούρια χωρίς προστίκη ζάχαρης. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, να και τη φωτογραφιούλα με τα υλικά έτοιμος. Ο Παυλάρας, γεια σου Παύλο, όλα καλά θα πάνε, να το ξέρεις. Και θα πάνε όλα καλά και θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί εδώ παρέα. Ο Βάιος από την Πάτρα. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Πεμπτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Να σε καλά, Βάιε. Να χαίρεσαι τα διδυμάκια σου, Βάιε, τα κοριτσάκια σου.

Να στείλουμε την αγάπη μας στα φιλιά μας στον Status FM 107,7 στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, που πολύ θα θέλαμε να βρισκόμαστε και εκεί. Νοερά. Εκεί την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, που πολύ θα θέλαμε να βρισκόμαστε και εκεί. Νοερά, τουλάχιστον είμαστε τώρα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας λοιπόν στους αγαπημένους συναδέλφους εκεί στον Status FM 107,7, στο αγαπημένο ραδιόφωνο που φροντίζει η φωνή μας να φτάνει παντού σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου σε όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας, αλλά και σε διαδικτυακά ραδιόφωνα της Αυστραλίας που φροντίζουν η εκπομπή μας να μεταδίδεται και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σε άλλη ήπειρο να φτάνει η φωνή μας παντού όπου υπάρχει Έλληνας, όπου χτυπάει η καρδιά του Έλληνα και ακούει ραδιόφωνο. Στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου και θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση. Λοιπόν, και χθες λοιπόν που είχε έτσι και πολύ ανεβασμένη θερμοκρασία, πόσο είχε, έφτασε 26, είπε η Πανάγου να σηκώσει τα χαλιά, αλλά ξαφνικά είδα τον καιρό. Δεν ήταν ότι κουράστηκα, δεν ήταν ότι είμαι ακαμάθρα και τέτοια, με το πάρετε. Αλλά σποραδικές ροχές, λέει, σήμερα. Το έστειλε και ο Γιώργος πριν, από την Κέρκυρα. Εντάξει, θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει η Κέρκυρα με την Αθήνα. Δεν έχει σημασία. Είναι ψυχολογικό το θέμα. Έτσι, βρέχει σε μια περιοχή. Λοιπόν, αναμένονται κάποιες σποραδικές και πρόσκαιρες βροχές. Είναι φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι έως 7 βοβόρ στο Νότιο Αιγαίο. Λοιπόν, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμαθεί από 9 έως 21 βαθμούς. Θράκη έως 24. Θεσσαλία έως 27. Ήπειρος έως 20. Πιο χαμηλά. Δωδεκάνησας 24. Κρήτη έως 29. Λοιπόν, στην Αττική τώρα αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, σποραδικές βροχές αναμένονται κυρίως στα βόρεια του νομού από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πρέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 18 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Στην όμορφη Θεσσαλονίκη την αγαπημένη και εκεί αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών, κυρίως

προς το τέλος της ημέρας. Η θερμοκρασία στο κέντρο της όμορφης Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ωραιότατα. Λοιπόν, είχαμε, πριν πάμε στα ειδησιογραφικά και τα λοιπά, είχαμε έναν αποκλεισμό του Παναθηναϊκού χθες εκεί στην Ισπανία. Αποκλεισμό, έτσι, μιλάμε για συντριβή τώρα, έτσι, είναι ένας αγώνας. Θα μου πείτε τώρα γιατί ξεκίνησες με αυτό, θα σας πω γιατί ξεκίνησα. Διότι αυτός τώρα ο αγώνας ήταν ο πέμπτος κατά σειρά αγώνας. Όποιος έφερνε τις τρεις νίκες, πέρναγε στην επόμενη φάση. Ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει ένα προβάδισμα, είχε κάνει το 2-0 απέναντι στη Βαλένθια και έρχεται ένας ακόμη αγώνας, εκεί που λες θα καθαρίσει το παιχνίδι, πάει το 2-1, μετά έρχεται το 2-2 και χθες τελικά εκεί στην Ισπανία ήρθε η απόλυτη συντριβή. Συντριβή, δηλαδή το σκόρ ήταν συντριπτικό, 81-64, μιλάμε για οδυνηρό αποκλεισμό από το Final Four. Εντάξει, δεν πειράζει, ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει δείξει την αξία του. 7 αστέρια είναι αυτά που έχει στους ώμους. Πάει δυνατά για την επόμενη φάση, αλλά δεν την βλέπω τον Εργίνα Ταμάν να κάθεται πολύ ακόμα. Ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο λένε. Φυσικά το θέμα της ημέρας είναι η συνάντηση, η κορυφαία συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ με το Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο. Μιλάμε για κόκκινα χαλιά, μιλάμε για στρατιωτικά αιγήματα, μιλάμε για εικόνες έτσι που θυμίζουν, που δείχνουν πόσο οργανωμένο είναι αυτό το κράτος της Κίνας. Στο τραπέζι φυσικά ενέργεια, πόλεμος, οικονομία και ένας Σι Τζινπίνγκ ο οποίος είναι, έχει στον Αμερικανό Πρόεδρο ο οποίος έχει κάποιες προσδοκίες. Θεωρητικά υποτίθεται ότι θα γινόταν αυτή η συνάντηση, αυτή η συνάντηση που είναι σήμερα, υποτίθεται ότι θα έχει τελειώσει και ο πόλεμος. Αν δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος καλά κρατεί και καθώς φαίνεται τα πράγματα, σε αυτή τη συνάντηση που λένε ότι περιμένουν χαμηλές προσδοκίες, σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις και για τον πόλεμο αυτό που μένεται εκεί στη Μέση Ανατολή. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Κώστα που έστειλε το μήνυμά του. Καλό ξημέρωμα, καλή εκπομπή από το ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκης. Να είσαι καλά Κώστα μου, ό,τι καλύτερο. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα, καλή γλυκιά Πεμπτούλα.

Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση ο Σάκης Αρναούτογλου, ο γνωστός μετεωρολόγος, όσον αφορά για τον καιρό. Είπε ότι την Παρασκευή θα έχουμε βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης και από τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο θα επιδεινωθεί ο καιρός στα δυτικά με ισχυρά φαινόμενα, ιδιαίτερα από την Πάτρα έως την Ήπειρο. Παρακαλώ. Η κακοκαιρία θα εξασθενήσει σταδιακά από το βράδυ του Σαββάτου. Η θερμοκρασία θα πάσει στα δυτικά, στα κεντρικά και βόρεια. Και την Κυριακή αναμένεται να αλλάξει και πάλι ο καιρός, να έχουμε και πάλι άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει έως τους 29 βαθμούς στα νότια και σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Τι θα γίνει με αυτήν την αφρικανική σκόνη, δηλαδή, να σου πω κάτι. Τόση αφρικανική σκόνη που έχει έρθει, νομίζω ότι έχει, η Σαχάρα έχει αδειάσει δηλαδή. Εκεί στην Τρίπολη, όχι της Αρκαδίας, της Λιβύης, εκεί τι γίνεται ρε παιδιά. Όλη η σκόνη έχει έρθει εδώ, δεν έχει μείνει τίποτα εκεί. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά να μπούμε πιο βαθιά στα θέματα της επικαιρότητας.

Λοιπόν, ο Ριγκίνα Νταμάν μετά το τέλος του αγώνα ξέσπασε. Όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, ξέσπασε, λέει, και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου. Η Βαλένθια σούταρε 29 βολές, λέει, και εμείς 8, είπε ο Ριγκίνα Νταμάν, ο οποίος μάλιστα είπε ότι η Βαλένθια παίζει ένα επιθετικό μπάσκετ και τα λοιπά, και κάποια στιγμή ρωτήθηκε από ένα δημοσιογράφο, εκνευρίστηκε κιόλας, και είπε, τον ρώτησε δημοσιογράφος και του είπε ότι παλιά είχε κάνει μια δήλωση, είχε πει ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού αν η ομάδα δεν κατακτήσει είτε την Euroleague είτε το πρωτάθλημα, και ο Ριγκίνα Νταμάν απλά σηκώθηκε και έφυγε, είπε να ευχαριστώ και γεια σας. Εντάξει, τώρα μιλάμε για συντριβή. Και δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς παρουσιαζόταν και ως περίπατος. Αφού στο δεύτερο αγώνα με μια βολή ήταν η διαφορά. 88-89, κάτι τέτοιο ήταν. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Ξεκινάμε λοιπόν έτσι με τα αθλητικά, που είναι και πιο ήπια, για να πάμε λίγο στα πιο βαθιά της επικαιρότητας.

από την Πάτρα. Καλημέρα, Έρημη, αφορμή το τραγικό γεγονός με τα δύο κοριτσάκια στην Ηλιούπολη. Θέλω να πω στους γονείς που έχουν παιδιά που δίνουν πανελλήνιες ότι μια τυχόν αποτυχία δεν σημαίνει τίποτα. Και να τους δώσουν συγχαρητήρια. Η ζωή είναι πολύ όμορφη, είναι ωραία. Είναι ένας συνεχής αγώνας. Να είσαι καλά, φίλε Νίκο. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα όπως τα λες. Τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ. Και αυτό θα πρέπει να γίνει απολύτως σεβαστό από όλους. Και από τους γονείς, αλλά και από τις αρμόδιες υπηρεσίες και από το Υπουργείο Παιδείας. Τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν τραγικές ελλείψεις στο χώρο της παιδείας. Και αν είχαν γίνει κάποια πράγματα, θα είχαν αποτραπεί πάρα πολλές τέτοιες στενάχωρες συμπεριφορές, κινήσεις παιδιών κτλ. Όταν έχεις ένα ψυχολόγο, ο οποίος πάει, είναι επισκέπτης ο ψυχολόγος,

άνθρωπος πάει μια φορά τη βδομάδα σε ένα σχολείο. Τη Δευτέρα πάει σε άλλο σχολείο. Την Τρίτη πάει σε κάποιο άλλο. Την Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή πάει σε κάποιο άλλο. Πώς είναι δυνατόν να γνωρίσει την κοινωνία, αυτή τη μικρή κοινωνία του σχολείου? Πώς είναι δυνατόν να προλάβει? Το θέμα είναι να προλάβεις καταστάσεις. Οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι κτλ. Το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο. Ξέρουν να προλαμβάνουν, βλέπουν τα σημάδια. Καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται. Σε πάρα πολλά σχολεία δεν υπάρχουν καν σχολικοί νοσηλευτές. Πρέπει να γίνουν, ας πούμε, κάποιες αιτήσεις από γονείς που τα παιδιά τους έχουν μια πάθηση, ζαχαρόδι διαβήτη ή κατηδήποτε άλλο κτλ. Έτσι ώστε να βρεθεί ένας νοσηλευτής για την, να βρίσκεται εκεί για ένα παιδί, να έχει την εποπτεία ενός παιδιού και στο παρεμπιπτόντος φυσικά να κοιτάει γενικώς τα παιδιά και όλα αυτά. Τι πρέπει να γίνει? Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία. Θα πρέπει να αλλάξει τελείως το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό το κυνήγι της αριστείας, αυτό το κυνήγι του πρέπει να είσαι ο καλύτερος, αυτή η βαθμοθυρική αντιμετώπιση των πραγμάτων, αυτή η ψεύτικη εικόνα που παρουσιάζεται στα social, έτσι. Όλο αυτό πρέπει να αλλάξει τελείως. Στα σχολεία πρέπει να μπουν περισσότερες εκδρομές, περισσότερες δωρεάν δράσεις. Δωρεάν δράσεις. Οι γονείς δεν έχουν τα χρήματα να πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα τους, τα παιδιά τους. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τα οικονομικά έτσι ώστε να πάνε τα παιδιά τους σε μουσεία, σε εκδηλώσεις, σε ένα πάρκο, να δουν τη φύση, να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Τα παιδιά είναι κλεισμένα μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα κλουβί που τους λέει ότι από τα μικράτα τους πρέπει να μπουν σε μία ρότα. 8 με 4 στο σχολείο. Γιατί ποιο σχολάει νωρίτερα, ποιο παιδί μπορεί να σχολάσει νωρίτερα, ποια μάνα δεν δουλεύει, ποιος πατέρας δεν δουλεύει. Μετά να πάει στο φροντιστήριο, μετά να πάει στις ξένες γλώσσες, μετά και καλά να του δείξουμε ότι εμείς νοιαζόμαστε για τη δική σου την διασκέδαση, πήγαινε και μια δραστηριότητα, πήγαινε να παίξει μπάλα ας πούμε, να γυρίσει το βράδυ στο σπίτι, να πρέπει να διαβάσει, να έχει πάει 9 η ώρα μέχρι να κάνει μπάνιο, μέχρι να φάει κτλ. Να έχει πάει 11 και την άλλη μέρα ξανά το ίδιο. Καμία επαφή, καμία κοινωνικοποίηση, μόνο η κοινωνικοποίηση με τα παιδιά γίνεται μέσω αυτής της αχλαμάρας του κινητού που είναι η προέκταση πλέον του χεριού μας και που αυτό βλέπουν τα παιδιά και αυτό κάνουν. Λειτουργεί μιμητικά. Άρα λοιπόν το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Έχουμε μια πολύ ωραία, γλώσσα, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν το έχουν σπουδάσει. Επίσης, όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι 60 χρονών, 55, είναι πολύ μεγάλος ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ δουλεμένοι, κουρασμένοι, που έχουν μια τεράστια εμπειρία, αλλά δεν πάβει να είναι, να υπάρχει ένα χάσμα, παιδιά. Υπάρχει ένα χάσμα. Άλλη γενιά ήταν αυτή. Και άλλη γενιά είναι αυτή. Άλλη γενιά ήταν οι 60-άριδες, άλλη γενιά οι 40-άριδες και άλλη γενιά τα παιδιά αυτά. Είναι μια τελείως διαφορετική εικόνα. Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας έπρεπε να είναι σε επιτελικές θέσεις. Να λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Όχι να μπαίνουν στο τμήμα. Στο τμήμα να μπει ο νέος εκπαιδευτικός. Αυτός που μπορεί να δει και άλλα πράγματα. Που ξέρει άλλους τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά. Που μπορεί να τους δείξει άλλους τρόπους, άλλους ορίζοντες. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα στο Λύκειο, είχαμε ένα καθηγητή, καλή του ώρα. Αυτός ήταν κοινωνιολογία, ο οποίος δεν είχαμε πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ήταν πάρα πολύ κοντά μας. Αυτός ήξερε για κάθε παιδί τον ψυχισμό του. Πήγαινε τώρα, έπιανε, ας πούμε, στο διάλειμμα. Τι έχεις, τι σου συμβαίνει, γιατί είσαι έτσι, τι έγινε, τσακώθηκες με το φίλο σου, με ποιον τσακώθηκες, με αυτόν, πάμε να στο λύσω τώρα. Στις εκδρομές πάντα μας συνόδευε. Ήταν αυτός ο οποίος ήταν πάντα μαζί μας και τα λοιπά και δεν υπήρχε περίπτωση σε αυτόν τον άνθρωπο να του ξεφύγει μαθητής. Να του ξεφύγει εννοώ να δεις κάποια συμπεριφορά. Γιατί ακριβώς επειδή ήταν πολύ κοντά μας, τον νιώθαμε πολύ κοντά μας, τον αισθανόμασταν δικό μας άνθρωπο, φίλο μας. Τώρα όσον αφορά το κομμάτι της επαγγελματικής επιτυχίας ή αποτυχίας. Θα σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει και την πραγματική εικόνα. Προφανώς και οι Πανελλήνιες δεν είναι ο δρόμος της επιτυχίας. Μόνο. Σαφώς υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι αυτό που λέμε το έχουν, τους αρέσει το διάβασμα, η μάθηση, τα γράμματα, το βιβλίο. Δεν είναι όμως όλα τα παιδιά έτσι. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν καλλιτεχνικές ανησυχίες, υπάρχουν παιδιά που είναι πολύ καλά, ας πούμε, στη μηχανική, στο να λύνουν, στο να δένουν, στο να οδηγούν, έτσι, από μικρά. Τα βλέπεις ότι το έχουν, ρε παιδί μου, με τα μηχανοκίνητα, με τα
ακόμα και με τα παιχνίδια. Φαίνεται αυτό. Οι δεξιότητες ενός παιδιού φαίνονται από την πολύ μικρή του ηλικία. Όταν λοιπόν πήγαινα επίσης στο σχολείο, είχα μια συμμαθητρία, μια αγαπημένη φίλη, ακόμα, μακάρι να μ' ακούει, η οποία στο σχολείο δεν τα πήγαινε καλά. Δυσκολευόταν πολύ. Δεν τα διάβαζε κιόλας. Εντάξει, αλλά είχε τρομερό γέλιο, ρε παιδί μου. Ακόμα έχει γέλιο. Λοιπόν, εγώ άριστη μαθήτρια και τα λοιπά. Εκείνη από μεταξύ 13 και 15, ας πούμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήταν η κορυφαία στιγμή που δάσκαλος, καθηγητής, την έχει σηκώσει για μάθημα στο σχολείο. Της λέει λοιπόν, τι μάθημα έχουμε σήμερα, λέει αυτή. Με κοιτάει, της λέω, τον κοσμό τον Αιτωλό. Τον κοσμό τον Αιτωλό. Τον κοσμά τον Ιταλό, κύριε. Πέφτει όλη η τάξη κάτω. Πέφτει όλη η τάξη κάτω. Τη βγάζει έξω κτλ. Λοιπόν, σήμερα εγώ είναι μια πολύ επιτυχημένη κομμότρια. Έχει το δικό της κατάστημα. Έχει τους δικούς της πελάτες. Εξακολουθεί να είναι το κορίτσι με το γέλιο, με το χαμόγελο στα χείλη. Εξακολουθεί να είναι αυτό το παιδί που λατρεύαμε και τα λοιπά. Ναι, δεν τα πήγε καλά στα γράμματα και έγινε κομμότρια. Και τι έγινε, ρε παιδιά, και τι έγινε, ίσα ίσα. Περισσότερα βγάζει εγώ από όλους μας. Σκέφτομαι να πάω βοηθός. Την είδα το Πάσχα. Τη λέω, έχεις καμιά βοήθεια. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν αισιοδοξία. Χρειάζεται δύναμη. Και όσον αφορά τους γονείς τώρα, όσον αφορά στους γονείς, είναι αυτή η διαδικασία που δεν έχεις manual, δεν υπάρχει εγχειρίδιο να σου πει πώς, τι πρέπει να κάνεις. Σε οδηγεί η φύση σου, σε οδηγεί το είναι σου, σε οδηγεί το μέσα σου και πορεύεσαι. Αλλά όταν ο γονιός έχει τόσα πολλά πράγματα στο μυαλό του, που είναι όλη μέρα απορροφημένος στα οικονομικά, στα δύσκολα, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα δύσκολα που υπάρχουν, αυτά τα δύσκολα, τα οικονομικά, το ρεύμα, το τηλέφωνο, το ενίκιο, το δάνειο, πολλά μικρά προβλήματα που συσσωρεύονται, η έξοδος που δεν υπάρχει, η διασκέδαση που δεν υπάρχει, που όλες οι μέρες μοιάζουν ίδιες, η μέρα της μαρμότας, δηλαδή είτε είναι Δευτέρα, είτε είναι Πέμπτη, είναι το ίδιο. Όλα αυτά λοιπόν, συσσωρευμένα προβλήματα, τι βλέπει το παιδί, βλέπει το γονιό. Βλέπει το γονιό να μην γελάει, να είναι συνεχώς προβληματισμένος. Άρα, μοιρά και τα παιδιά, ό,τι βλέπουν κάνουν. Χρειάζεται προσοχή, αλλά χρειάζεται να προσέχουμε και εμείς τους εαυτούς μας. Εμείς οι γονείς να προσέχουμε τους εαυτούς μας, γιατί αν προσέχουμε εμείς τους εαυτούς μας, και τα παιδιά θα μας βλέπουν πιο χαρούμενους και εμείς θα είμαστε πιο εντάξει. Και όσο χρόνο έχουμε, γιατί είναι και το περίφημο 13ωρο, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνία μέσα στο σπίτι. Και εντάξει, 13ωρο σου λέει μετά. Αυτά είναι όλα αυτά τα αποτελέσματα όταν κάποιος λείπει από το σπίτι, δουλεύει δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα. Γιατί με μια δουλειά δεν τα βγάζεις πέρα και δουλεύει μάνα και πατέρας μια και δύο δουλειές. Εντάξει, η επαφή είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Δημήτρη, που βγαίνει κάθε μέρα για περπάτημα. Πολύ σ' αγαπώ, ρε, εσύ, Δημήτρη, που βγαίνεις κάθε μέρα για περπάτημα 5 ώρα το πρωί, 5 με 7 περπατάει. Έτσι. Παναγιώτα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Πρέπει να είσαι πολύ fit πάντως, Δημήτρη. 2 ώρες περπάτημα τη μέρα. Πρέπει να είσαι. Λοιπόν, αγαπητή Έρη, εδώ δεν έχει ανοίξει η Ρουθούνη που υπάρχει ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής για όλα τα παιδιά. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι μαθησιακές ανάγκες του κάθε παιδιού, το κράτος είπε, μοιραστείτε έναν άνθρωπο που τρέχει σαν το Βέγκο. Τρομερή παρατήρηση. Μπράβο Γιώργο, σωστά το τοποθετείς. Να έχεις, ας πούμε, να έχει ζητήσει γονιός, να υπάρχει αρμόδια έκθεση από το κεδασί, ότι το παιδί χρειάζεται παράλληλη στήριξη στο σχολείο και να βγαίνει απόφαση ότι ένας δάσκαλος ειδικούς αγωγής είναι για μένα που είμαι στην πρώτη δημοτικού, για σένα που είσαι στην τρίτη δημοτικού, για τον απέναντι που είναι στην έκτη δημοτικού και θα πρέπει αυτός να είναι την πρώτη ώρα με μένα, τη δεύτερη με σένα, την τρίτη με τον άλλον και την ώρα που γίνεται το μάθημα, ας πούμε, των μαθηματικών και εγώ δεν έχω την παράλληλη στήριξη μέσα, απ' έξω να είναι οι γονείς οι οποίοι να διαμαρτύρονται και να λένε
Όχι το δικό μου παιδί έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, όχι το δικό σου παιδί. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Δεν έχουμε καθηγητές που είναι, περιμένουν στην ουρά? Οι αναπληρωτές περιμένουν και υποαμείβονται κιόλας και σε 15 μέρες από σήμερα, όχι 15, ναι, σε ένα μήνα από σήμερα θα απολυθούν αυτοί που είναι, θα τους πούνε bye και θα ξαναπιάσουν δουλειά στις 15 του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε για τους εκπαιδευτικούς μας? Αλλά κατά τα άλλα, ευχολόγια και παρατηρησούλες. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα, χαρούμενη Πεμπτούλα, με υγεία και αγάπη, λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Να είσαι καλά ο φίλος μας ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Κώστας, να είσαι καλά ο φίλος μας ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη φίλη την Ευτυχία. Καλημέρα, προσωπικά πιστεύω ότι όλο το πρόβλημα με τα παιδιά και το άγχος των παιδιών ξεκινάει αποκλειστικά από τα φροντιστήρια. Έχουν αναλάβει, λέει, το ρόλο του σχολείου και προσπαθούν να πείσουν μαθητές και γονείς να πιστούν ότι πρέπει να πετύχουν οπωσδήποτε, απαξιώνοντας το ρόλο του σχολείου. Έχουν ανοιχτεί τεράστιες αλυσίδες φροντιστηρίων με μοναδικό σκοπό το χρήμα. Τα σχολιά μας, τα οποία λειτουργούν με προβλήματα όπως λειτουργούσαν πάντα. Το πρόβλημα επίσης είναι ότι έχουν απαξιωθεί πλήρως τα ΕΠΑΛ, που κατευθύνουν τα παιδιά σε διάφορες ειδικότητες που μπορούν να απασχοληθούν αξιοπρεπώς. Σωστές παρατηρήσεις σου, Ευτυχία, θα συμφωνήσω σε αυτό. Όσον αφορά στα φροντιστήρια, και αυτό το ακούω, διότι πάρα πολλοί είναι αυτοί που λένε θέλω την επιτυχία. Θέλω την επιτυχία, γιατί η επιτυχία είναι για μένα η διαφήμιση, η μαρκίζα της επόμενης χρονιάς. Να μπει το όνομα κάτω από ένα φροντιστήριο, το όνομα πέτυχε, ας πούμε, και για να μπει, όταν, άλλο παράδειγμα επίσης, τώρα όλα αυτά είναι πριν πόσα χρόνια. Φανταστείτε τι γίνεται και πόσο κοντά είμαστε σε αυτό. Με το μηχανογραφικό. Δηλώστε, λέει, μας λέγανε τότε και τα λοιπά, δηλώστε στο μηχανογραφικό όσες περισσότερες σχολές θέλετε. Εγώ δήλωσα δημοσιογραφία και νομική, τίποτα άλλο. Έρχεται η καθηγήτρια, τι είναι αυτά? Και τι είναι αυτά, μου λέει και τα λοιπά, τι δημοσιογραφία, λέει, και νομική. Θα βάλεις, λέει, φιλολογία, θα βάλεις παιδαγωγικό, μα δεν θέλω, λέει, να γίνω καθηγήτρια. Όχι, λέει, θα βάλεις, μα δεν θέλω να γίνω. Όχι, λέει, θα βάλεις, ρε μανία εκεί πέρα. Μα δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν θα το κάνω καλά. Όχι. Αυτό υπάρχει ακόμα και σήμερα, υπήρχε και τότε. Και στο τέλος, όταν εγώ επέμενα και τελικά δεν έβαλα, πέρασε το δικό μου, παρότι ήμουν 17, ήταν για αυτούς τους λόγους. Γιατί το φροντιστήριο πρέπει με κάποιο τρόπο να το περάσει ότι εσύ έγραψες επιτυχία. Εντάξει. Λοιπόν. Και έχει υποκαταστήσει το σχολείο, όπως λες, Ευτυχία, γιατί πραγματικά σε κάποιες περιπτώσεις στα σχολεία δεν γίνεται δουλειά. Το ξέρουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ότι πάνε τα παιδιά, τα περισσότερα παιδιά πάνε φροντιστήριο, το ξέρουν ότι πάνε μελέτη και κάνουν τα βασικά. Δεν υπάρχει ο δάσκαλος ο παλιός που υπήρχε κάποτε. Γιατί έχει απαξιωθεί το επάγγελμά τους, γιατί υποαμείβονται, γιατί είναι κουρασμένοι, γιατί και αυτοί έχουν τα δικά τους θέματα και τα δικά τους προβλήματα. Προφανώς. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στις τάξεις και κάνουν περίπατο. Όπως όλα τα επαγγέλματα, βέβαια, μην το κατηγορούμε αυτό. Παντού υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι ευσυνείδητοι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι της τελευταίας στιγμής. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που πραγματικά λένε, α, τι, πάει φροντιστήριο αυτός, εντάξει. Εδώ στο λένε κιόλας, σε πολλές περιπτώσεις λένε, εντάξει, αυτό θα πάω στο φροντιστήριο, θα στο μάθουν εκεί. Εντάξει. Ο φίλος ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην παρέα, να σε καλά, Χάρη μου. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε, να ακούσουμε λίγο μουσική για να ξημερώσουμε όμορφα τη μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν να ακούσουμε όλους τους προβληματισμούς, να τα βάλουμε όλα κάτω, να πούμε και όλες τις ειδήσεις, ό,τι έχει προκύψει. Έχει και ένα θέμα πολύ σημαντικό σήμερα στον τύπο, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, για τα βιολογικά προϊόντα. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς, τέρμα τα βιολογικά προϊόντα. Είναι πολύ σημαντική η είδηση αυτή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε.

0: Να στείλουμε την αγάπη μας, την καλημέρα μας στο φίλο το Σπύρο από Τύχιο που μας πήρε τηλέφωνο. Γεια σου Σπύρο μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας στην Ρίτα από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Ριτάκι αγαπημένο. Και στην Άντζελα που μας πήρε τηλέφωνο και αυτή από την Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Την αγάπη μου στέλνω στον Κωνσταντίνο από το Αίγιο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Χθες είχα ρεπό λέει, για να ξεκουραστώ. Και όλα αυτά λέει που βλέπουμε, που διαβάζουμε και τα λοιπά, για τα κορίτσια και όλα αυτά που συμβαίνουν. Και φυσικά Κωνσταντίνα, ξέρεις όλα αυτά που συμβαίνουν έχουν επηρεάσει εμάς που είμαστε μεγάλοι, έτσι. Φανταστείτε τι γίνεται στους κόλπους των, παιδιών. Των παιδιών που δίνουν πανελλήνιες. Ξεκινάνε 15 Μαΐου, 14 Μαΐου σήμερα. Σε λίγες μέρες ρίχνονται στη μάχη για τις πανελλαδικές. Αυτό το περιστατικό με τα δύο κορίτσια, επειδή δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, δύο κορίτσια να πιάνονται χέρι-χέρι και να βουτάνε στο κενό, δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι ένα περιστατικό που μας έλεγε χθες και η ψυχολόγος που βγάλαμε εδώ στην εκπομπή, ότι είναι ένα περιστατικό το οποίο δεν θα περάσει έτσι. Δεν είναι ένα περιστατικό 2-3 ημερών που θα ξεχαστεί. Είναι ένα περιστατικό που θα επηρεάσει πάρα πολύ, επηρεάζει ήδη, μας έχει επηρεάσει όλους, έσφιξε το στομάχι όλων μας. Έτσι. Δηλαδή είναι από αυτές τις ειδήσεις που σφίγγεις τα χείλια για να την πεις και πώς να την πεις και πώς να την διαχειριστείς και σκέφτεσαι ότι έκλεισαν δύο σπίτια. Έκλεισαν δύο σπίτια ανθρώπων. Και άκουσα και τον καθηγητή των δύο κοριτσιών που μίλησε στο Μέγκα. Θέλω να τον ακούσουμε μαζί.
1: Είμαστε συγκλονισμένοι, περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλους τους αρχές, με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το ποιητή του Υπουργείου. Έχουμε κάνει όσους πατήρες παρέστες ενέργειες, γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε, όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που έχει διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του παιδιού αυτού που υπάρχει στο σχολείο. Πολύ καλά παιδιά, πάρα πολύ καλά παιδιά, και μέχρι χθες το μεσημέρι ήμασταν μαζί. Τους έκανα αστεία, τους μιλούσα, τους συμβούλευα, τους είχα πάει εκδρομή στην Κρήτη. Εγώ τους συνάντησα τους αρχηγούς της εκδρομής. Στο σχολείο μέσα ήταν μια πολύ ήσυχη και ομαλή, ως παρουσία δηλαδή, συμπεριφορά της. Ήταν χαμογελαστή όταν σου μιλούσα, ήταν ευγενέστατη όταν σου μιλούσε, συμμετείχε όταν τους ζητούσε. Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς είχαμε πέμπτη ακαρία. Πες γύρω τάξη, είχαμε παρέα, μιλάγανε. Προχθές είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γελάγανε μεταξύ τους κανένα αστεία. Κάνε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρεότερνε, συμμετείχανε. Κάνε, σας λέω, χθες είμαστε μαζί. Είχαμε πλάκα, τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκασε δηλαδή τίποτα ότι είχα στο μυαλό. Ήταν χαμογελαστά τα παιδιά. Είναι τρελό αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό.
0: Ακούγεται από τη φωνή του αυτός ο άνθρωπος πόσο σοκαρισμένος είναι, μέχρι πριν από κάποιες ώρες να βρίσκεται με τα κορίτσια, να γελάνε, να κάνουν αστεία, και λίγες ώρες μετά να μαθαίνει αυτή την είδηση. Και αυτό που είπε, που είσαι πολύ σημαντικό, η διαχείριση του πένθους. Πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά αυτά που μέχρι πρότινος τα κορίτσια αυτά βρισκόταν στο διπλανό θρανείο? Πώς θα διαχειριστούν τα παιδιά αυτά όλη αυτή την κατάσταση? Χρειάζεται πραγματικά, δεν είναι μια είδηση που πρέπει να μας προσπεράσει. Και δεν μιλάω μόνο για εμάς. Θα πρέπει την εκπαιδευτική κοινότητα αυτή η είδηση να την απασχολήσει και να την απασχολήσει σοβαρά. Η Υπουργός Παιδείας χθες έκανε μια ανάρτηση για το θέμα αυτό. Τοποθετήθηκε για το περιστατικό με τα δύο κορίτσια. Ως Υπουργείο Παιδείας έχουμε χρέος να βλέπουμε τα παιδιά όχι ως μαθητές, αλλά πρωτίστως ως νέους ανθρώπους με ανάγκες, αγωνίες, συναισθήματα και ευαισθησίες, ανέφερε η Υπουργός. Υπογράμμισε ότι οφείλουμε να ενισχύουμε σταθερά τις δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την παρουσία ειδικών στα σχολεία και τις πρωτοβουλίες ενημέρωσης και πρόληψης, ώστε κανένα παιδί να μην νιώθει αόρατο ή μόνο. Αυτή είναι μια ευθύνη που δεν ανήκει μόνο στο σχολείο ή στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων, τόνισε φυσικά ότι έχουμε χρέος πολιτεία, μέσα ενημέρωσης, να δείξουμε αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα, να σεβαστούμε τα δύο παιδιά, τον πόνο των οικογενειών και τον αγώνα που δίνουν αυτή την περίοδο, και να είμαστε πιο προσεκτικοί με τις λέξεις, πιο διαθέσιμοι να ακούσουμε και πιο κοντά στα παιδιά μας. Κανένα παιδί δεν πρέπει να αισθάνεται μόνο του. Επομένως λοιπόν, η κυρία Ζαχαράκη αναγνωρίζει ότι εδώ υπάρχει μια απόσταση, υπάρχει μια απουσία. Θα πρέπει να ενσκύψει περισσότερο το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία. Μέχρι πριν από λίγες μέρες, μια καθηγήτρια για επίσης προβλήματα που υπήρχαν μέσα στο σχολείο, όπως διαρρέει από το περιβάλλον της, πήδηξε στο κενό. Έχουμε πολλά περιστατικά με bullying, απίστευτα περιστατικά. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι αυτοκτονικοί ιδεασμοί, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η επιθετικότητα σε σχολεία, σε πλατείες, σε προάβλια. Αυτό που συμβαίνει είναι πέρα από κάθε λογική. Θα έπρεπε η κινητοποίηση να γίνει χτες. Γιατί? Γιατί εδώ είναι θέμα που αφορά το μέλλον της χώρας μας. Αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στα παιδιά είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Και δεν μπορεί να περάσει μόνο με ευχολόγια, με αναρτήσεις, με. Βλέπεις, ας πούμε, δηλαδή εκνευρίζομαι και ως άνθρωπος, σκρολάρεις στα social media και βλέπεις, ξέρω εγώ, ανθρώπους οι οποίοι προβάλλουν αυτόν τον τρόπο ζωής και τα λοιπά, τον επίπλαστο τρόπο ζωής, μια ψεύτικη πραγματικότητα, μια εικονική πραγματικότητα με πολλά λεφτά, με ζωάρα, με. Αυτά βλέπουν τα... Και χθες μου κάνανε βίντεο, μερικοί από αυτούς και λέγανε πόπο και τα λοιπά, αναφερόταν στους έφηβους και τι περνάνε οι έφηβοι και τέτοια. Μα εσείς τα δημιουργείτε αυτά τα πρότυπα. Εσείς με αυτές τις ψεύτικες ζωές που τις παρουσιάζετε μέσα στο διαδίκτυο και νομίζουν τα παιδιά ότι όλα είναι εύκολα, όλα είναι το κυνήγι του χρήματος, το εύκολο χρήμα, πώς θα βγάλουν γρήγορα λεφτά, βλέπουν ότι με τις σπουδές τα πτυχία γίνονται κορνίζες κτλ. Βλέπουν κάτι τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και πουλούνται ως πρότυπα έτσι, στην κοινωνία. Βλέπουν αυτά τα πρότυπα και αυτά τα πρότυπα που οδηγούν σε τέτοιες καταστάσεις. Λοιπόν, ας μαζευτεί ο καθένας. Σε αυτά που λέει και πράττει, ας ασχοληθεί ο καθένας με το σπίτι του και την οικογένειά του, ας ασκύψουμε όλοι στο μέσα μας, στα λάθη που έχουμε κάνει, γιατί πραγματικά έχουμε κάνει τρομερά λάθη. Σαν κοινωνία, με το που βλέπεις όλα αυτά τα περιστατικά και τα βλέπουμε και τα παρακολουθούμε, ότι κάθε μέρα το αστυνομικό δελτίο γεμίζει με 15χρονα. Η Ελλάδα που δεν γεννά παιδιά, η Ελλάδα της υπογεννητικότητας, η Ελλάδα των οικογενειών με ένα ή κανένα παιδί, με τα παιδιά που μένουν με τις μάνες και τους πατεράδες μέχρι τα 30-35 στο πατρικό, την ίδια ώρα αυτά τα παιδιά που γεμίζουν με το ζόρι πια έστω μια τάξη σε μια επαρχιακή πόλη, τα ίδια αυτά παιδιά σε επαρχία και σε περιφέρεια και πρωτεύουσα να είναι παιδιά τα οποία βιώνουν στο περιβάλλον τους ή το διπλανός τους ή το γείτονάς τους, βιώνουν περίεργες καταστάσεις βίας, ψυχολογικής πίεσης. Αυτό δεν συμβαίνει σε ένα και δύο, τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Άρα πρέπει να ξαναδούμε τη ζωή αλλιώς. Και εμείς ως γονείς, ως επαγγελματίες, ως δημοσιογράφοι, αλλά και το Υπουργείο να είναι από πάνω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική, να πάρουμε και το διαφημιστικό διάλειμμα και να στείλουμε την αγάπη μου, να στείλω την αγάπη μου στο φίλο το Θωμά. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Κατάργηση των πανελλαδικών άμεσα. Θέλουμε ζωντανά τα παιδιά μας. Να σε καλά, φίλε Θωμά. Ακόμα λέει, ηχούν στα αυτιά μου, λέει το συγκρότημα λέει τον Μετάλλικα που πήγε και άκουσε. Να σε καλά, Θωμά. Καλά έκανες και πήγες. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μουσική.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας, το ρολόι δείχνει 6 παρά 5. Σε λίγα λεπτά ξημερώνει μια πολύ όμορφη Πέμπτη. Γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα, παιδιά.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά τα θέματα. Φυσικά, σας είπα, στο πρώτο πλάνο είναι αυτή η συνάντηση κορυφής του Αμερικανού Προέδρου με τον Xi Jinping στο Πεκίνο. Μια συνάντηση με μεγάλες προσδοκίες. Θα δούμε τι θα αποφέρει, θα δούμε και πώς θα αντιδράσουν οι αγορές. Αυτό που μας αφορά άμεσα, διότι και πάλι καλπάζουν οι τιμές στην ενέργεια και καλπάζουν οι τιμές και στα προϊόντα. Ήρθαν πάλι αυξήσεις μετά το Πάσχα σε αρκετά προϊόντα και φυσικά στους παραγωγούς εκεί οι τιμές στα κεράσια, λέει, έρχονται με καπέλο. Αυτό με τα κεράσια που φτάνουν κάτι εξωφρενικά νούμερα 17-18 ευρώ το κιλό. Φαίνεται ότι μάλλον και πάλι πέρσι και πάλι φέτος θα έχουμε το ίδιο σκηνικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έκαναν στον Αντένα και στον Αλφα για τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων.
1: Τιμές είναι στα ύψη, αυτό δεν το συζητάμε. Εντάξει, και οι μισθοί είναι στα τάρταρα.
2: Σε σχέση με ένα μήνα πριν, οι τιμές τουλάχιστον όσον αφορά ένα απλό τοστ, γαλοπούλα, τυρί, έχει πάει τουλάχιστον 10%.
3: Εγώ που είμαι και φοιτητής, το μισό, ας το πούμε μισθός εισαγωγικά, πάει στα περιπαντικά.
4: Τις σοκολάτες να μην τις κάνουν να τις πηγαίνουν στο Θεό για να μπορούμε να παίρνουμε.
5: Υπάρχει μια δικαιολογία, έτσι. Πετρέλαια, ιστορίες, πόλεμοι κλπ. Δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν.
6: Περνάνε πάρα πολλά χέρια που υπάρχουν πολλοί μεσάζοντες και καταλήγουμε να αυξάνεται η τιμή ή να διπλασιάζεται, να τριπλασιάζεται. Τα 3 ευρώ είναι πολύ καλή ποιότητα, έτσι. Ναι. Καταλήγουν όμως 9, 10, 12 ευρώ, δεν είναι εξωπραγματικές τιμές.
7: Μπορεί να φεύγει 3 ευρώ, αλλά θα το πάρει ο μεσάζοντας, θα το πάει στη λαχαναγορά, ο λαχαναγορής πρέπει να βγάλει εκείνο σε ένα μεροκάματο, μετά τα παίρνουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ καλή τιμή, 5,90.
8: Οι τιμές του είναι πολλές φορές αλλοπρόσαλες, κάποτε μπορεί να πουλείται ακριβά, όπως πέρυσι που είχαμε τον παγετό και είχε λίγα κεράσια. Φέτος ελπίζω να είναι πιο καλές οι τιμές για να μπορεί και το καταναλωτής να μπορέσει να το αγοράσει σε καλύτερες τιμές.
9: Όταν δεν μπορούν οι ίδιοι παραγωγοί να τυποποιήσουν το προϊόν όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή με το σπαράκι, είναι λογικό το ότι υπάρχουν οι μεσάζοντες, υπάρχουν οι εξαγωγείς, υπάρχουν μια σειρά από ενδιάμεσους, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους θα πρέπει να ζήσουν και να λειτουργήσουν.
10: Πριν 2-3 μέρες πουλούσαμε 8,5. Πριν μια εβδομάδα πουλούσαμε 10,5.
0: Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για τις αυξήσεις και αυτά τα πολλά που ζούμε καθημερινά επισκεπτόμενοι σούπερ μάρκετ, αγορές κτλ. Όπου το μεγαλύτερο εισόδημα των πολιτών φεύγει εκεί. Φεύγει εκεί στο σούπερ μάρκετ, στα απλά βασικά προϊόντα διατροφής, όχι σε μεγάλες πολυτέλειες, αλλά εκεί που πραγματικά έτσι πονάει είναι η στέγη και η διατροφή. Για να μην πιάσουμε μετά άλλα κομμάτια της καθημερινότητας και των εξόδων ενός νοικοκυριού που πολύ δύσκολα τα βγάζει πέρα και που σήμερα ο μήνας έχει 14 και που οι περισσότεροι αρχίζουν και μετράνε αντίστροφα για τα χρήματα που έχουν στην τσέπη τους και στο εισόδημά τους. Λοιπόν, μουσικά, θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε ωραία μουσική και να επανέλθουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να διαβάσουμε και τις εφημερίδες. Έχουμε πολλά θέματα σήμερα στον ελληνικό τύπο. Εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, 6 και 6 πρώτα λεπτά. Σε λίγα λεπτά ξημερώνει μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας για μία ακόμη ώρα. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης έχει έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλημέρα, Χριστάρα. Φορά και ένα τρομερό μπλουζάκι καταπληκτικό με ένα πολύ ωραίο χρώμα καναρινή. Ωραίο το. Σου πάει, Χρήστο. Ωραίο το έχει. Το κιτρινάκι είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι στο 211-1080-880. Περιμένει τις δικές σας όμορφες καλημέρες για μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Η Όλκα Καλατζίο και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Και φυσικά ο Βασίλης Οκρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια για να ανέβουμε ψυχολογικώς και να βγάλουμε αυτό το ωραίο πρωινό. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στον τύπο, στις εφημερίδες. Πολύ και πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα και από την απογευματινή, όπως πάντα, με θέματα που θα συζητηθούν. Πάρτι εκατομμυρίων από επιτίδιους. Πάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού. Τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίδεν παραγωγούς. Ένα θέμα που θα πυροδοτήσει σίγουρα αντιδράσεις. Αφορά τα βιολογικά προϊόντα, τα οποία έχουν αυξηθεί τα αιτήματα για επιδοτήσεις κατά 250% τα τελευταία χρόνια. Και εξ αυτού ορμόμενοι αποφάσισαν να σταματήσουν τα προγράμματα αυτά. Τώρα βέβαια αυτό κατά πώς και κατά πόσο θα κάνουν μαζί με τα ξερά και τα χλωρά μένει να το δούμε, και μένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτές τις καλλιέργειες. Και τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί σταμάτησε αυτή η διαδικασία. Προφανώς αυτό το πάρτι εκατομμυρίων που αναφέρει και η εφημερίδα πυροδότησε αυτή την αντίδραση. Συναγερμός στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε αστυπάλαια και κο. Κυριάκος Μητσοτάκης: δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενναίες. Το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου, Καραμαλή και Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο για την ενέργεια εξήγηλε μείωση τιμών στο ρεύμα με τις ανανεώσιμες πηγές και άνοιξε παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης. Σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, ανάμεσα στον Τραμπ και τον Σι, ρεαλισμός αντισύγκρουσης στη νέα φάση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, με το Ιράν να βρίσκεται στο επίκεντρο εν μέσω πολυεπίπεδης κρίσης. Το Κογκρέσο διαλύει τα όνειρα του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι τα ρωσικά συστήματα S-400 συνιστούν απειλή για τα συμμαχικά συμφέροντα. Στα αθλητικά, προβάδισμα Ολυμπιακού για τη δεύτερη θέση, 1-0 χθες κέρδισε τον Παναθηναϊκό και έμεινε ζωντανός με Μύθου, ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Η εφημερίδα Τα Νέα στο πρωτοσέλιδό της έχει: τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα. Η πρωτόδικη αλλά έμεσα εκτελεστή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80 λεπτά του ευρώ. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρυνση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει η Εκπιζώ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντά η τραπεζική πλευρά. Επίσης πολύ σημαντικό θέμα. Κωδικός Αδρίας σε όλο το Αιγαίο, απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, πώς θα αντιδρά το Πεντάγωνο στις παρενοχλήσεις όπως χθες στην ΚΟ, τα διδάγματα από την εμπλοκή στην Κάσο. Πόλεμος 30 ημερών Ανδρουλάκη σε Τσίπρα και Τσίπρα, γιατί το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στη φθορά και των δύο. Ο Τραμπ στην Κίνα αναζητώντας λύση για τον περσικό μέσο Πεκίνου. Και τραγωδία με μαύρες μπλούζες και λευκά λουλούδια για τις συμμαθήτριες τους οι μαθητές. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030. Ο Χρήστος Δήμας υποδομεί εθνικής εμβέλειας ο ΒΟΑΚ. Τώρα Μπακογιάννη, τα επόμενα 10 χρόνια θα τρίβετε τα μάτια σας. Κωστής Χατζηδάκης: κάναμε πολλά, θα κάνουμε ακόμα περισσότερα.
Στοιχεία σοκ, αύξηση αυτοκτονιών σε ηλικίες 15 έως 19. Οι παραβάσεις έφαγαν τα βιολογικά προϊόντα σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία. Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών, ληστεία στην Τηθωρέα. Παρελλαδικές εξετάσεις, στους 68.788 ο αριθμός των εισακταίων και φέτος. Και Μητσοτάκη στο Energy Transition Summit, στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής. Θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές ενέργειας, λέει ο Πρωθυπουργός, πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά, εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός, η Βαλένθια το τελευταίο εισιτήριο. Νίκησαν οι Ισπανοί με το εκπληκτικό 81-64. Εφημερίδα Καθημερινή. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη εξουσίας. Με τη Βασίλισσα Καμίλα στο πλευρό του Βρετανός βασιλιάς Κάρολος, εκφώνησε χθες τον επανομαζόμενο λόγο του θρόνου, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, που όμως αναμένεται επεισοδιακή για την κυβέρνηση των εργατικών και προσωπικά για τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, η καρέκλα του οποίου πλέον τρίζει, καθώς απειλείται εκ των έσω. Μαργαρίτη Σχοινά έβαλε τέλος στα βιολογικά προγράμματα. Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία ανακοίνωσε ο Υπουργός, ο Μαργαρίτη Σχοινά. Τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν πολλές ψεύτικες δηλώσεις, καθώς κατά τους ελέγχους ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα οικειοθελώς όταν πληροφορήθηκε τον επερχόμενο έλεγχο. Υπόρρουση τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Τα ευτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Σε μια περίπτωση, μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έθεσε στο chat GPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, αντέγραψε και την ερώτηση. Σε άλλη, καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές της να γράψουν την ομιλία που θα εκφωνούσε στρατηγός σε συγκεκριμένη ναυμαχία. Αλλά δεν κάνουν καν τις σωστές ερωτήσεις, οπότε βγαίνουν εκτός θέματος, έβαλαν λέει λάθος ναυμαχία. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον παντού, το Υπουργείο Παιδείας με απόφαση θέτει ένα πλαίσιο αξιοποίησής της, βάζοντας όμως και όρια στη χρήση. Έως και 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Χιλιάδες ταξιδιώτες έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με καθυστερήσεις στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια εξαιτίας της εφαρμογής του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος η αναμονή φτάνει ακόμα και τις 2,5 ώρες μέσα σε μία μέρα. Και τουρισμός, το crash test Αθήνας-Βαρκελόνης. Μπορεί η Βαρκελόνη να δέχεται αναλογικά περισσότερους τουρίστες από την Αθήνα και να θεωρείται μια πόλη που δοκιμάζεται από τον υπερτουρισμό, ωστόσο οι ξένοι επισκέπτες τη βρίσκουν πιο καθαρή και με καλύτερες δημόσιες υποδομές σε σχέση με την ελληνική πρωτεύουσα. Βαρκελόνη τώρα, η οποία είναι μια πόλη η οποία έχει αξιοποιήσει απολύτως τα Ολυμπιακά της ακίνητα. Όταν έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Βαρκελόνη, αμέσως μετά, τα οποία βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη της πόλης, πολύ σωστά τοποθετημένα, ήταν η μόνη χώρα η Ισπανία η οποία αξιοποίησε απολύτως τα Ολυμπιακά της ακίνητα. Και επισκέψιμα και σε θέσεις τέτοιες που να μπορούν και οι επισκέπτες, οι τουρίστες να έχουν επαφή και φυσικά δημόσια μέσα μεταφοράς σε πολύ καλύτερη κατάσταση, με συχνά δρομολόγια, σε λεωφορεία, σε μετρό κτλ. Και με ένα τρομερό αεροδρόμιο επίσης, το οποίο είναι και αεροδρόμιο transit, δηλαδή με πτήσεις που μπορούν να επικοινωνήσουν με πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αυταρχικός κατήφορος, βόμβες από τον Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπιο, ΠΚΠ και τον κρατικό αυταρχισμό, Σίανα Γνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία, Θεόδωρος Μαντάς, το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία καμίας κυβέρνησης, Ιφηγένεια Καμτσίδου, τεράστιες ευθύνες της δικαιοσύνης, σκληρή καταγγελία Κώστα Αρβανίτη κατά του Επιτρόπου Μάικλ Μαγκάρθ. Ο Τραμπ στην Κίνα, πλανητάρχης σε θέση ηκέτη. Λέσβος, οι πολλές όψεις της κρίσης του αυθόδους πυρετού. Αυτοκτονία στην Ηλιούπολη, ζωές στο κενό, κοινωνία σε σοκ. Well, no
Φοιτητικές εκλογές, πρώτη η Πουκουσού, σημειωμένη συμμετοχή και Ευρωλίγκα. Απόν από τη γιορτή του, ξανά κατώτερος των περιστάσεων ο Παναθηναϊκός, αποκλείστηκε από τη Βαλένθια, ενώ στη Super League φαβορεί για τη δεύτερη θέση πλέον ο Ολυμπιακός. Η εφημερίδα Κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα υφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά, σκηνικό ακραίας έντασης στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Πληθυσμιακή κατάρρευση. Η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά, με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Απάντες μαμούθ, σπήρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για απάτες τηλεφωνικές, κυρίως απάτες. Κίνα, κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και αναστενάζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 2 δισεκατομμύρια ευρώ οι φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο. Εφημερίδα Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. Νέα έσχη στα απόνερα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που ίδια εξέθρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Οι Έλληνες που επένδυσαν χρόνο, μόχθο και χρήματα για να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους έχουν την ίδια μεταχείριση με τους λοποδίτες. Παρέτηση κόλαφος στη Νέα Δημοκρατία, Ιωάννα Γκελεστάθη, με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα. Επιστροφή χρημάτων, παράνομη κρίθηκε η επιβολή μηνιαίας χρέωσης 80 λεπτών σε λογαριασμούς, απόφαση σταθμός, έπειτα από προσφυγή της Εκπιζό κατά της Εθνικής. Παρόμοια προσφυγή είχε γίνει και σε άλλες συστημικές τράπεζες. Και παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας. Η παράταξη έχασε την ψυχή της. Χρειάζεται νέα έκφραση. Κοινή επιστολή από Αγγέλα

ο τύπος της Θεσσαλονίκης, ένα ενιαίο εισιτήριο για ταξίδια σε όλη την Ευρώπη, οι τρεις προτάσεις του σχεδίου που παρουσίασε ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζει τις διασωληνοριακές μετακινήσεις με νέους κανόνες για κρατήσεις και ανταποκρίσεις. Κατά πολέμηση κουνουπιών στην κεντρική Μακεδονία, ψεκασμοί. Και ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκινούν οι εγγραφές σε βραφικούς και παιδικούς σταθμούς.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

Λοιπόν, την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον καλό μου συνάδελφο, τον Νικόλα, που μας ακούει. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Αγαπημένος συνάδελφος ο Νικόλας, πάει και αυτός για τη δουλειά. Πάει για την απογευματινή. Να είσαι καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σε περιμένουμε, όποτε θες, να έρθεις εδώ από το στούντιο.

Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Ξημέρωσε μια γλυκά και όμορφη πεμπτούλα. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο το Μάνο που στέλνει το μήνυμά του από την Αλφιούσα Ηλίας. Στον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού που έχει πιάσει για τα καλά του τιμόνι και πηγαίνει προς το πρώτο δρομολόγιο. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Τα φιλιά μου, την εκτίμησή μου στο Δημήτρη που μας ακούει από την Πάτρα. Και φυσικά στον Βαγγέλη που μας έστειλε και αυτό το μήνυμά του για μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Λοιπόν, η θερμοκρασία είναι ήδη ανεβασμένη. 19 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Γύρω στους 15 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Στα δυτικά της χώρας η θερμοκρασία κινείται γύρω στους 14 με 15 βαθμούς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα νησιά. Στις Κυκλάδες αυτή την ώρα έχουμε επίσης 15 βαθμούς, εξαιρετικά. Πιο ανατολικά, στη Ρόδο 18 βαθμοί αυτή την ώρα. Και πάμε μια βόλτα και στην αγαπημένη την Κρήτη, τη Λεβεντογένα. 18 βαθμοί αυτή την ώρα και στα όμορφα Χανιά.

Η κίνηση είναι σε φυσιολογικά για την ώρα επίπεδα. Το ρολόι δείχνει 6 και 28 πρώτα λεπτά. Έχουμε επικίνδυνο οχημάτων στο ποτάμι, στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, από το ύψος των ΚΤΕΛ μέχρι και λίγο μετά τη Νέα Ιωνία. Και επίσης εκεί στο Χαϊδάρι, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου προς το Σκαραμαγκά και στη λεωφόρο Σκιστού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά επίσης έχουμε αυξημένη κίνηση, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα. Και στο κέντρο αυτή την ώρα, ακόμη μέχρι στιγμής, είναι ομαλά τα πράγματα.

0: Λοιπόν, όπως σας είπαμε νωρίτερα, υπάρχει μια απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που αφορά μια παράνομη προμήθεια που αφορά τις τράπεζες, κάποιες τράπεζες, οι οποίες χρέωναν ένα ποσό, 80 λεπτά, για κάποιο ποσό όσον αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό που έχει να κάνει με τις παράνομες χρεώσεις. Ένα κομμάτι είναι με αφορμή τα μηνύματα που έχουμε λάβει στην εκπομπή για τις συμπεριφορές, καταχρηστικές συμπεριφορές χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Θέλουμε λοιπόν να δούμε μια εικόνα το τι γίνεται με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, τι γίνεται λοιπόν με τις τράπεζες, τι γίνεται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τα funds, πώς συμπεριφέρονται. Έχουμε και αυτή την απόφαση. Και έτσι λοιπόν έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να την καλημερίσω, την κυρία Κατερίνα Μπέρδου, γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα θέματα. Καλό ξημέρωμα, κυρία Μπέρδου, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πανάκου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς. Λοιπόν, έχουμε αυτή την απόφαση καταρχάς. Πρόκειται για μια πρωτοδική αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 80 λεπτών και υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα να επιβαρύνει και να επιστρέψει μάλιστα και τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους.
1: Ναι, αυτά όλα τα ζητήματα με την απόφαση που θέσατε εξ αρχή συνδέονται μεταξύ τους απολύτως. Δηλαδή, έχουμε καταρχήν μια απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Το δικαστήριο έκρινε ότι μάλλον απαγόρευσε τη μηνιαία αυτή χρέωση στην τράπεζα. Η τράπεζα είχε στείλει επιστολές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα στους καταναλωτές που διατηρούσαν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς καταθέσεων και τους ενημέρωνε ότι θα επιβαρύνουν το λογαριασμό τους με 80 λεπτά το μήνα, γιατί εν πάση περιπτώσει θα υπήρχε μια μετατροπή των λογαριασμών σε προδομίων και ούτω καθεξής. Και μάλιστα αν κάποιος καταναλωτής διατηρούσε περισσότερους, η χρέωση επιβαλλόταν σε όλους. Έτσι λοιπόν έκρινε το δικαστήριο ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης, και εδώ υπάρχει μια συνέχεια με τη γενικότερη καταχρηστική συμπεριφορά τραπεζών και φαν, και με βάση τη νομοθεσία του 18 και την οδηγία και εν πάση περιπτώσει με τις υπηρεσίες πληρωμών. Από την άλλη τώρα η τράπεζα έκρινε ότι η επιβολή της χρέωσης είναι νόμιμη και γι' αυτό το λόγο θα εφεσιβάλλει και όπως ανέφερε την απόφαση στην ουσία. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ναι, ότι η τράπεζα ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που πρωτόδικη απόφαση επί αντιπροσωπευτικής αγωγής κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή και υπάρχει σε βάρος της τράπεζας και απειλή χρηματικής ποινής. Αυτό συμβαίνει πρώτη φορά. Το δεύτερο είναι ότι έχετε και σε μια συνέχεια με τη συζήτηση που άνοιξε για τα πανωτόκια και τα καταναλωτικά δάνεια. Ναι. Αυτές όλες οι παράνομες συμπεριφορές και χρεώσεις που συνδέονται μεταξύ τους θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Γιατί υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία για όλα αυτά και υπήρχε και υποχρέωση της χώρας μας να ενσωματώσει τις οδηγίες αυτές, το οποίο δεν έχει γίνει, δεν έγινε μέχρι στιγμής. Η συζήτηση άνοιξε προχτές. Εδώ δηλαδή υπάρχει αυτός ο κόφτης που λένε, που αφορά ουσιαστικά το σύνολο της πίστωσης, ναι, για προμήθειες, ασφάλειες κλπ. Έχετε σε υποχρέωση ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, η οποία εξ αρχής έκανε λόγο για και αναφέρει καταναλωτικά κάρτες και δάνεια ανακαίνησης, δηλαδή δάνεια χωρίς εμπραγματική εξασφάλιση, και μάλιστα και πάνω από 100.000 ευρώ με περιορισμούς, έτσι αναφέρει η Ευρωπαϊκή Οδηγία, το κείμενο λέει αυτό. Ωστόσο θα νομοθετηθεί όπως εξαγγέλθηκε όχι σε όλο το φάσμα αυτό, αλλά σε ένα μέρος θα μπει ο κόφτης. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που μπαίνουν και εδώ είναι και το ζήτημα της αναδρομικότητας, το οποίο θα υπάρχει και θα το αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί εδώ εξαγγέλθηκε αυτός ο κόφτης χωρίς αναδρομική ισχύ. Και αυτό νομικά δεν αντέχει καθόλου. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει κατανοητό γιατί εν πάση περιπτώσει όλοι μας δανειολήπτης, είτε αφορά σε χρεώσεις τραπεζών, είτε αφορά στα πανωτόκια, είτε αφορά στις εξασφαλίσεις, πληρώνει παραπάνω ή υπερπληρώνει σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο.
0: Ναι, επίσης και γιατί αυτό θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο. Έτσι ακούσαμε χθες και τις σχετικές ανακοινώσεις από τον κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Που έπρεπε να τεθεί σε ισχύ από τον προηγούμενο Νοέμβρη.
0: Ακριβώς. Γιατί λοιπόν θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο, θα ψηφιστεί δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι και θα τεθεί σε ισχύ από τον Νοέμβριο και δεν έχει αναδρομική ισχύ για τους προηγούμενους δανειολήπτες.
1: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα νομικό που είναι τεράστιο. Δηλαδή, καταρχήν το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων μέχρι τέλος Μαρτίου ήταν 9 δις περίπου.
0: Ναι.
1: Οπότε λοιπόν εδώ αυτός ο κόφτης που μπαίνει, που θα έπρεπε να έχει μπει εδώ και καιρό, αφορά τα συγκεκριμένα δάνεια που θα υπάρξουν, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει αναδρομική ισχύ για όλα τα δάνεια. Υπάρχουν άνθρωποι που πλήρωσαν χιλιάδες ευρώ, έχασαν το σπίτι τους, ή ταλαιπωρήθηκαν με μία ρύθμιση. Και για αυτούς τους ανθρώπους δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη και δεν υπήρχε κάποια πρόβλεψη. Και ήδη άργησε να ενσωματωθεί η οδηγία, εκτός από την αδικία του πράγματος. Και επίσης, εκτός από ότι άργησε να ενσωματωθεί η οδηγία, το ουσιώδες εδώ είναι ότι δεν ενσωματώθηκε όπως αρχικώς το έβλεπε η οδηγία. Δηλαδή, η οδηγία άφησε ευχέρειες στα κράτη-μέλη, τις οποίες εμείς εδώ για ακόμα μία φορά δεν χρησιμοποίησαμε. Ούτε για το σύνολο των δανείων, ναι, όπως προέβλεπε, ούτε και για το ποσό. Δηλαδή, μιλάει για έως 100.000 ευρώ, αλλά στην ευρωπαϊκή οδηγία υπήρχε πρόβλεψη και για άνω των 100.000 ευρώ με περιορισμούς. Θέλω να πω ότι δεν ενσωματώσαμε το κείμενο αυτούσιο ή τις ευχέρειες που μας χορηγήθηκαν εξ αρχής, αλλά ένα μέρος αυτών και καθυστερημένα.
0: Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι τώρα των στεγαστικών δανείων. Τι γίνεται με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, τι γίνεται με τα funds, διότι μας έστειλαν και πολλά μηνύματα, μας έχουν στείλει πολλά μηνύματα και λένε ότι τους κάνουν κάποιες προτάσεις με κάποιες προκαταβολές υπέρογγες, προκαταβολές που οι δανειολήπτες δεν έχουν να τις δώσουν αυτές τις προκαταβολές, κάποια χρήματα τέλος πάντων για να γίνει, να μπουν στη ρύθμιση. Μετά δεν έρχονται σε επικοινωνία, δηλαδή σταματάει κάπως η επικοινωνία, οι δανειολήπτες πανικοβάλλονται και φτάνουν μετά να τους έρχονται στο σπίτι εξώδικες διαμαρτυρίες κτλ. Πώς, τι συμβαίνει, πώς, είναι ανεξέλεγκτο όλο αυτό, δηλαδή πώς δρούν σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες αυτές.
1: Αρχικά έχουμε ξαναπεί ότι δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Το πρώτο βασικό είναι αυτό, γιατί με ρωτήσετε για την κυρία κατοικία. Η προστασία αυτή δεν έχει θεσμοθετηθεί. Ένα. Υπάρχει λοιπόν ο εξωδικαστικός και το πτωχευτικό. Έγινε μια συζήτηση, άνοιξε μια συζήτηση για το αν θα υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι και χτες στην πλατφόρμα, που είπαν τι, ουσιαστικά ότι μπορείς αν θέλεις να προτείνεις τη διάσωση της κύριας κατοικίας αν έχεις και άλλα ακίνητα, αλλά με την εκποίηση των υπολείπων. Αυτό όλο είναι κουβέντα, δεν το έχουμε δει στην πράξη και δεν το έχουμε δει και στην πλατφόρμα, ούτε έχουμε δει αλλαγή αλγορίθμου.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι και αυτή η ρύθμιση προστασίας πρώτης κατοικίας που εξαγγέλθηκε είναι μια ρύθμιση που ουσιαστικά δεν είναι και ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους δανειολήπτες. Το δεύτερο ζήτημα είναι το συνολικό που αφορά την καταχρηστική και αθέμητη συμπεριφορά. Στην καταχρηστική και αθέμητη συμπεριφορά δεν εντάσσονται μόνο αυτές οι χρεώσεις που μπαίνουν κάτω το δοκούν και επιβαρύνουν τους δανειολήπτες. Εντάσσεται καταρχήν το ζήτημα ότι υπάρχει τεράστια αδυναμία προσέγγισης και ενημέρωσης και απεξήγησης των δανειολήπτων. Δηλαδή, ένας δανειολήπτης, ακόμη και αν είναι συνεπής δανειολήπτης, ακόμη και αν οφείλει σε ένα φαν που έχει μεταφερθεί το δάνειό του και πληρώνει κανονικά, έχει αδυναμία ακόμη και για να πάρει ένα υπόλοιπο της τράπεζας, ένα υπόλοιπο της οφειλής του. Δεν μπορεί να το λάβει. Δηλαδή για το παραμικρό πρέπει να πάει σε ένα δικηγόρο και ακόμη και εμείς έχουμε δυσκολία επικοινωνίας με τους οργανισμούς αυτούς.
0: Ναι, αυτό μας μεταφέρουν, ότι υπάρχει δυσκολία επικοινωνίας.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Δεν υπάρχει δυσκολία, υπάρχει αδυναμία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πλήρης αδυναμία. Ο δανειολήπτης δεν μπορεί να ενημερωθεί. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις ακόμη και για δανειολήπτες που πληρώνουν οι άνθρωποι κανονικά τη δόση τους και μπαίνουν και σε τηρεσία και δεν μπορούν να πάρουν και υπόλοιπο και δεν μπορούν και να πληρώσουν ενώ έχουν κάποια λεφτά για να φύγουν και να μπορούν από την τηρεσία ενώ και να μπορούν να συνεχίσουν να έχουν μια προσταλλοπτική ικανότητα.
0: Αυτό που μεταφέρεται τώρα είναι ακριβώς αυτό που μου στέλνουν και στα μηνύματα. Δηλαδή μου λένε εδώ ακροατές ότι πλήρωναν κανονικά τη δόση τους, το δάνειό τους μεταφέρθηκε σε κάποιο fund που δεν γνωρίζει καν με πόσα χρήματα το πήρε το fund από την τράπεζα. Έτσι απλά ξαφνικά τους ήρθε ένα χαρτί. Ναι, τους ήρθε λέει ένα χαρτί στο σπίτι ότι το δάνειό τους από την τράπεζα αυτή μεταφέρθηκε στο τάδε fund και από εδώ και πέρα δηλαδή θα γίνεται η πληρωμή εκεί. Και λίγο καιρό μετά προσπάθησε ο ίδιος να μάθει με πόσα χρήματα αγοράστηκε το δάνειο. Αυτό δεν του απαντήθηκε ποτέ. Όπως και δεν του απαντήθηκε ποτέ ποιο είναι το υπόλοιπο, τι έχει δώσει μέχρι στιγμής, τι συμβαίνει με τους τόκους κτλ.
1: Αυτό
0: τώρα πώς, γιατί λειτουργεί έτσι, γιατί το έχουμε αφήσει έτσι αυτό το πράγμα ανεξέλεγκτο, ας πούμε.
1: Αρχικά αυτή όλη η συμπεριφορά των ιδρυμάτων αυτών και των ΦΑΝΤ ουσιαστικά τι αλλοιώνει απολύτως την άσκηση δικαιωμάτων των πολιτών που κινδυνεύουν να χάσουν και την περιουσία τους ακόμη και αυτοί που μπορούν να πληρώσουν το φαν τους εντάσσει στους κακοπληρωτές γιατί θεωρεί ότι δεν πληρώνουν σωστά ή επαρκώς ή κάτι έχουν παραλείψει και έχουν πολύ σοβαρό ζήτημα και επιχειρηματικής δραστηριότητας και επιστολοπτικής ικανότητας. Οι εταιρείες αυτές ξεχνάνε ουσιαστικά ότι η θέση του πανεολήπτη είναι νομοθετικά προσδιορισμένη ως ένα βαθμό και τα δικαιώματα τους προβλέπονται. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν συνέπειες. Δηλαδή, αυτή η συμπεριφορά που συζητάμε τώρα το 2026 και θα συζητάμε και το 2027, είναι από το 2020 που την κουβεντιάζουμε και δεν έχει λυθεί. Υπήρχαν τάχα κάποιες προβλέψεις που θα ήταν προς όφελος των δανειοληπτών, που αφορούσαν τα αυτονόητα δικαιώματά τους, το οποίο όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκε στην πράξη. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ καμία συνέπεια για τη συμπεριφορά αυτή, η οποία είναι ταυτόχρονα για τους δανειολήπτες. Τηλεφωνική, προφορική και εγγραφή. Σε πάρα πολλά σημεία είναι προσβλητική και αφόρητη άσκηση πίεση σε δανειολήπτες, ναι. Ακόμα και εκβιαστική και εξυπηρετική συμπεριφορά, για την οποία όμως μετά την καταγγελία του δανειολήπτη, που δεν είναι και πάντα, δηλαδή ο δανειολήπτης επειδή φοβάται δεν ασκεί τα δικαιώματά του, ακόμα και αυτά που είναι χωρίς κόστος, mm-hmm. δηλαδή το να καταγγείλει στην προστασία καταναλωτή, στην Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο νομοθετικά προβλέπεται, ο δανειολήπτης είτε δεν το κάνει, είτε δεν το ξέρει, είτε φοβάται να το ασκήσει το δικαίωμά του αυτό. Και αυτή η συμπεριφορά συνεχίζεται γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αλλάξει και δεν υπάρχουν και συνέπειες για αυτούς που παραβιάζουν τα υφιστάμενα και αυτονόητα δικαιώματα του δανειολήπτη. Το οποίο αυτονόητα είναι να μπορεί να πάρει κανείς το υπόλοιπό του ή να μπορεί να δει τι έχει πληρώσει ή πόσο το ποσό που πλήρωσε απομείωσε την οφειλή. Δηλαδή αυτό είναι και το μέτρο το σημερινό. Αυτή είναι και η εκτείναξη των δόκινων δανείων πάνω από 55% και άξιση του χρέου.
0: Εδώ ο φίλος ακροατής γράφει αρχικό, λέει 13.000 ευρώ πλήρωναν λοιπόν στη ρύθμιση που έκανα. Με πήρε εχθές, λέει, το φαν, μου λέει 50.000 για εξόφληση ή 10.000 προκαταβολή.
1: Απίστευτο. Ναι, το οποίο είναι απίστευτο. Έχουμε και μία απόφαση αεροπαγητική από το Φλεβάρι που περιμένουμε ακόμη να δούμε τι θα γίνει και με αυτήν. Ναι. Που ουσιαστικά ήταν μια αποκατάσταση της ένομης τάξης. Πάλι για το αυτονόητο λέμε. Δηλαδή λέμε για να δάνε 60.000 ευρώ, το όκο να είναι 29 ευρώ και 81.
0: Τώρα που είπατε, αναφερθήκατε σε αυτό. Το Φλεβάρι βγήκε απόφαση. Έχουμε μέσα Μαΐου. Τι έχουμε, τι νεότερα έχουμε γι' αυτό.
1: Και την έχουμε δει την απόφαση αυτή ακόμα.
0: Περιμένουμε να καθαρογραφεί. Ποια είναι η διαδικασία?
1: Περιμένουμε να καθαρογραφεί και άμα καθαρογραφεί η απόφαση αυτή, εκτός να μπορούμε να δούμε την ουσία και το κείμενο της απόφασης στη βάση του, δηλαδή να δούμε πώς αιτιολογεί τις αλλαγές που έρχονται για τους 350.000 δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη και ήταν κόκκινοι άνθρωποι αυτοί.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ υπάρχουν και ζητήματα και για τους δανειολήπτες που δεν τους αφορά, δεν αφορά την περίμετρό τους, αλλά εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα ανάλογα και με το αιτιολογικό της. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα που λέει ότι και εγώ που πλήρωνα, ας πούμε, με συνέπεια ή που δεν πλήρωνα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν εντάσσομαι στον νόμο Κατέλη, εδώ πέρα υπάρχει ένας υπολογισμός, ένας άλλος υπολογισμός στον τόκο. Δηλαδή με το μηνιαίο ποσό ή με το συνολικό ποσό της οφειλής.
0: Κυρία Μπέρδου, τι μπορούν να κάνουν οι δανειολήπτες απέναντι σε αυτές τις καταχρηστικές συμπεριφορές?
1: Η καταχρηστική συμπεριφορά, το πρώτο πράγμα που σου επιτρέπει ο νόμος να κάνεις και χωρίς να πας σε δικηγόρο και χωρίς να πληρώσεις τίποτα, είναι να πας και να καταγγείλεις στην προστασία καταναλωτή και στην Τράπεζα της Ελλάδος με ένα κείμενο στο οποίο εμπεριστατωμένα να αναφέρεις κάθε τι που διαμήφθηκε ανάμεσα στο δανειολήπτη mm-hmm. και στο φαν. Αυτό είναι το πρώτο που σου επιτρέπει η νομοθεσία και σε πάρα πολλές φορές λειτουργεί. Δηλαδή αυτές οι καταγγελίες προβλέπουν μια συγκεκριμένη εσωτερική διαδικασία και λογοδοσία και εξηγήσεις από μέρους του φαν που σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν αποδώσει. Το ζήτημα
0: αν δεν δίνονται τα δοσολόγια που λέτε, που αναφέρατε
1: αυτό,
0: νωρίτερα.
1: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο δανειολήπτης έχει μια τεράστια δυσκολία να έχει γνώση του υπολείπου του. Και ξέρετε, πάρα πολλές φορές έχει τύχει να σταλεί το υπόλοιπο και το αποσταλθέν υπόλοιπο να είναι λάθος. Και να πρέπει να μπει ο δικηγόρος σε μια πολύ μεγάλη διαδικασία που έχει φτάσει στο σημείο να αφαιρέσει ένα 10 και 15% του αναπερθέντος υπολείπου, γιατί δεν είναι αυτό αρχικά. Δηλαδή έκανε το φαν λάθος, με απλά λόγια.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο όμως για να φτάσει να γίνει κατανοητό και αντιληπτό και να αποδειχτεί είναι ένας κυκαιώνας, δηλαδή είναι μια φοβερή διαδικασία. Αυτό και μόνο του είναι η καταχρηστική συμπεριφορά. Είναι αδύνατο συνταγματικά και νομοθετικά, προβλέπεται από παντού και από τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ότι ο δανειολήπτης πρέπει να έχει δυνατότητα ενημέρωσης, πληροφόρησης για το δάνειό του και προσέγγισης για τα ζητήματα που το αφορούν. Αυτό σήμερα δεν συμβαίνει, στη χώρα μας τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία, κυρία Μπέρδου.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Θα τα ξαναπούμε και πάλι, διότι αυτό το θέμα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Δεν είναι μόνο όσοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με τη στέγη, αυτοί που είναι, βρίσκονται στο ενίκιο και αντιμετωπίζουν έτσι περίεργες συμπεριφορές με ιδιοκτήτες που ζητούν υπέρογκα ποσά. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι πήραν ένα δάνειο να στεγάσουν την οικογένειά τους και πραγματικά βρίσκονται αντιμέτωποι με κάποιες συμπεριφορές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που υπέγραψαν και με αυτούς που το υπέγραψαν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν η κυρία Κατερίνα Μπέρδου, δικηγόρος. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Αμέσως διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 σε μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα σε κινητήρα, προστασία από φθορά έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Λοιπόν, σε ρυθμούς Eurovision, σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός και τελικά έτσι τον μάτιασαν τον Αγγίλα, τον ματιάσαμε, διότι είχε ένα μικρό τραυματισμό, λέει, πριν από το μεγάλο τελικό. Έχει μια θλάση, έπαθε μια θλάση, διότι όπως καταλαβαίνετε ήταν μέσα στην τρελή χαρά και άρχισε να χορεύει και να χτυπιέται κτλ. Είχε ένα μικρό τραύμα στην πλάτη, αλλά εντάξει, είπε ότι μη φοβάστε, όλα καλά, στον τελικό θα χορεύω, λέει, κανονικά. Έγινε μια μικρή αλλαγή, ίσως γίνουν, λέει, και ακόμα μερικές αλλαγές στο πρόγραμμά του, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα. Είπε ότι την ώρα που χοροπηδούσε, την ώρα που ήταν σε μια κατάσταση, καταλαβαίνετε, πολύ χαρούμενη, εκεί ακριβώς του συνέβη ένα μικρό ατυχηματάκι, αλλά είπε ότι διαβεβαίωσε ότι θα είναι πολύ καλά μέχρι τον τελικό. Χρειάστηκε να ακυρώσει κάποια πράγματα, κάποιες εκδηλώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι πολύ καλά.

Βασίλη τον Κρυμπά, ο οποίος με ενημερώνει για όλα τα συστήματα εδώ πέρα με τα θέματα κτλ. Τα συζητάμε πολύ με τη Eurovision, διότι μου είπε ο Βασίλης ότι πέρα από τη Φιλανδία που σας έλεγα χθες ότι είναι ας πούμε μία από τις χώρες που είναι πολύ ψηλά στα προγνωστικά, πολύ ψηλά στα προγνωστικά είναι και η Αυστραλία. Η Αυστραλία, η οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό για περισσότερα από 10 χρόνια και είναι, ξεκίνησε αυτό να γίνεται το 2015 και από τότε λαμβάνει μέρος κάθε χρόνο. Είχε μια πολύ καλή θέση, μάλιστα το 2016. Και θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η Αυστραλία με την Eurovision. Έχει πολλούς στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση και με τον Δημόσιο Αυστραλιανό Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα. Είναι ένας από τους βασικούς λόγους συμμετοχής. Ο δεύτερος, λέει, είναι η μεγάλη αγάπη που έχει η Αυστραλία στο διαγωνισμό, τον οποίο μεταδίδει από το 1983, παρακαλώ, με πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση και έχει και πάρα πολλούς Eurofans. Τώρα, τι θα συμβεί αν κάποια χρονιά κερδίσει την Eurovision η Αυστραλία. Τώρα ακούμε βέβαια και το τραγούδι της Αυστραλίας, να πούμε.

Λοιπόν, σε περίπτωση νίκης της Αυστραλίας στην Eurovision, ο διαγωνισμός δεν θα πραγματοποιηθεί εκεί. Έτσι, υπάρχει μεγάλη διαφορά ώρας, λόγω της ώρας. Και δεν εξυπηρετεί όλο αυτό το ευρωπαϊκό κοινό, όπως καταλαβαίνετε. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη, με το CBS να λειτουργεί ως συνδιοργανωτής ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Φέτος, η εκπρόσωπος της Αυστραλίας, η Delta Good Dream, αν το λέω σωστά, με το τραγούδι Eclipse, και φυσικά τα στοιχήματα τη δείχνουν στην τέταρτη θέση της Eurovision. We'll be right back.

Και κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσω με αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι της Αυστραλίας που το δείχνουν πολύ ψηλά οι στοιχηματικές, αλλά την Ελλάδα τη δείχνουν στη δεύτερη, πρώτη με δεύτερη θέση. Να δούμε αν θα υπαληθευτούν. Σήμερα είναι ο δεύτερος προκριματικός λοιπόν για την τελική φάση που θα γίνει το Σάββατο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας χαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τον Χρήστο Μερίδη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, τον Βασίλη τον Κρυμπά που έβαλε και πάλι αυτές τις πολύ όμορφες μουσικές, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοηθούν όπως πάντα στην τέλεση της πρωινής αφετηρίας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 γλυκιά Παρασκευούλα εδώ στα Παραπολιτικά. Γεια σας, ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: είναι 7. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Το εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας επιτάπητος στη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, ενώ τον Ντόναλντ Τραμπ συνοδεύουν κορυφαίοι επιχειρηματικοί όμιλοι, καθώς στόχος της Ουάσιγκτον είναι να διευρύνει την πρόσβαση των αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Πρόοδος της διαπραγματεύσης με το Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Εκτίμησε ότι έχουν τεθεί δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Προβληματισμός στην Αθήνα από τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς μέσω διαρροών αφήνει να εννοηθεί ότι στον επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες θα ενσωματώσει και τις θέσεις της περιγκρίζων ζωνών. Χθες, τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλειας και Κο. Στην τακτική διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αναμένεται να προσδιοριστούν οι ημερομηνίες κατά την οποία θα εισαχθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟ και η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς σχετικά με τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΓΕΠΕ. Οι προτάσεις αφορούν τους δύο πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Αναβρασμό στο ΣΥΡΙΖΑ από την επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στελέχη του κόμματος που γνωρίζουν πως δεν θα ενταχθούν στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, πιέζουν τον Σοκράτη Φάμελο ώστε να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία για το θέμα των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις. Παράλληλα, αρκετά στελέχη ζητούν από τον κύριο Φάμελο να απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου σύντομα να καταλήξουν στο τι πρέπει να γίνει και αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας σε επόμενες εκλογές. Το επόμενο διάστημα η ΑΔΕ αναμένεται να αποστείλει 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ως το τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία το νέο λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των αποδείξεων που εκδίδουν οι ταμιακές μηχανές. Σε περίπτωση διακοπής αποστολής στοιχείων ή ύποπτη διακύμανση τζίρου, το σύστημα θα δίνει σήμα για φορολογικό έλεγχο. Την ακύρωση των προγραμμάτων ενίσχυσης για τη βιολογική κτηνοτροφία και τη μελισσοκομεία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα εν λόγω προγράμματα είχαν ανασταλεί μετά τον εντοπισμό ψεύτικων δηλώσεων, καθώς από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι ένας στους τρεις ετούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Μάλιστα, ένας στους πέντε αποχώρησε και οθελώς από το πρόγραμμα όταν πληροφορήθηκε για τον επερχόμενο έλεγχο. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνδρες απαγχωνίστηκαν στο Ιράν καθώς κρίθηκαν ένοχοι για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι και απέκτησε προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League μετά την ισοπαλία 1-1 του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Νωρίτερα, ο Λεβαδιακός επικράτησε με 3-2 του Όφη, ενώ ο Άρης νίκησε με 2-1 το Βόλο. Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Μεταμόρφωσης και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας Μεσογείων λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Νεοφάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει στην περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Αυτό θα μπορούσε να ήταν το φέρτε τον κουρτουλ. Έλα, κουλτουριάριδο να το σκεφτείς. Αντί να λες φέρτο, φέρτο, φέρτο, νιώθεις και εσύ μια ασφυξία μέσα στην τόση πλειονεξία κτλ. Είναι αυτό που τα λένε με πολλά λόγια. Ενώ έρχεται ο άλλος, σου λέει φέρτο. Και τελειώνει. Είναι, λέει, μια ελεγγύα για την πλειονεξία, για τον καταναλωτισμό της εποχής μας το φέρτο, και το λέει έτσι ο Ακύλας. Ενώ εδώ τώρα έχει μαζευτεί ο Βλάχος και ο άλλος ο Φίβος, κουλτουριάριδες πολύ, και τα λένε με πολλά λόγια περίεργα, δύσκολα. Ενώ φέρτο, τελείωσε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 14, είναι Μάης, είναι 2026, η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Έξω ο ουρανός είναι γαλανός, αλλά βλέπω και μια γκριζάδα, δηλαδή, ναι, εντελώς γαλανός δεν το λες. Βλέπω ότι μαζεύει σύννεφα, από το μεσημέρι λέει μπορεί να βρέξει και στην Αττική, οπότε πάρτε καμιά ομπρέλα άμα να κυκλοφορήσετε. Θα έχει ζέστη, αλλά θα έχει και λίγες βροχές τις επόμενες ημέρες, μέχρι και το Σάββατο. Μετά λέει από Κυριακή θα ξαναφτιάξει. Τι πιο σύνθες να μου πεις, το Σαββατοκύριακο να βρέχει, τη βδομάδα να είναι καλοκαίρι. Έτσι πρέπει. Για να μην παίρνει το κεφάλι σου αέρα τη Σαββατοκύριακα και χάσουμε τον έλεγχο. Πρέπει να. Γιατί μετά πώς γυρνάς τη Δευτέρα. Για να μην γυρνάς τη Δευτέρα και να λες τσαγκάρω Δευτέρα, τι ωραία που ήταν το Σαββατοκύριακο, περάσαμε υπέροχα. Κάναμε τα μπάνια μας, κάναμε τις βόλτες μας. Αν τώρα να δουλέψουμε κτλ. Σου λέει όχι, το Σαββατοκύριακο θα σου βρέχω για να μην παίρνεις αέρα. Υπάρχει πρόγραμμα, παιδιά, για όλα. Υπάρχει πρόγραμμα. Η υπηρεσία φροντίζει και για σας. Και ο σοφός λαός, επειδή ο σοφός λαός είναι σοφός, γιατί τα λέγει, τα λέει και αλλιώς, για να τους έχει όλους καλυμμένους. Δηλαδή, λες τώρα θα βρέξει το Μάιο, ωραία. Τι θες, πώς θες να το δεις? Θες να το δεις αρνητικά, στον καταραμένο τόπο, Μάη μήνα βρέχει. Τσακ, κατάλαβες, σου λέει ο Μάιος δύσκολος μήνας. Γιατί? Θες να το δεις θετικά, αν κάνει ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά σε εκείνο το ζευγά που έχει πολλά σφαρμένα. Τσακ, το βλέπεις θετικά. Άρα, ικανοποιημένοι και οι δύο. Και όχι, δεν είναι μόνο σοφός λαός. Εδώ το κάνουν υπερδυνάμεις αυτό το. Δηλαδή, πας ταξίδι στην Κίνα για δουλειές, για business κατά κύριο λόγο, αλλά και μια και κάνεις και έναν πόλεμο, ας πούμε, γύρω-γύρω εκεί στο Ιράν, λες, μπας και με την Κίνα, ξέρω εγώ, βρεθεί κάποια κοινή συνισταμένη και λήξει ο πόλεμος στο Ιράκ. Είσαι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Λες, έχουμε την ελπίδα ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί με τις συζητήσεις με την Κίνα να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Κίνα, κοινός τόπος, ωραίο. Να βρεθεί ένας κοινός τόπος για να λυθεί το αδιέξοδο κτλ. Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής. Είσαι ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο περίφημος Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, εμείς δεν θέλουμε την Κίνα, μπορούμε μόνοι μας να το λύσουμε το πρόβλημα με το Ιράν, και άμα δεν θέλει το Ιράν θα το ισοπεδώσουμε κτλ. Κτλ. Τσακ, έχεις πει και το ένα, έχεις πει και το άλλο. Όλοι είναι ευχαριστημένοι. Εδώ μεταξύ, μια και λέμε τώρα για την σύνοδο των υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, την συνάντηση Ιράν με ΗΠΑ, ο Ρούμπιο δεν μπορούσε μέχρι τα χθες που λένε να επισκεφθεί την Κίνα, γιατί το Πεκίνο του είχε επιβάλει εδώ και 6 χρόνια κυρώσεις με την κατηγορία της αντικινέζικης προπαγάνδας όταν ήταν ακόμα γερουσιαστής. Αλλά για να μην υπάρξει κανένα χοντρό διπλωματικό επεισόδιο, το Πεκίνο κατέφυγε σε ένα γλωσσικό τέχνασμα, αποφάσισε να αλλάξει το όνομα του Ρούμπιο για να μην αναστείλει τις εναντίον του κυρώσεις, αλλά να μπορεί να περάσει τα σύνορα. Οπότε λέει το άρχισε να χρησιμοποιούν διαφορετικά το κινέζικο ιδεόγραμμα για το Ρου, για να αναπαραστήσουν την πρώτη συλλαβή του επώνυμου του Ρούμπιο. Έτσι και είναι απλά
προσποιείται ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν είναι ο ίδιος Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα το 2020, και κάπως έτσι λύνεται το πρόβλημα με διαφορετική γραφή. Είδες, σου λέω, άμα το θέμα είναι η ανάγνωση, από πού τα βλέπεις τα πράγματα. Άμα τα βλέπεις έτσι, ο Ρούμπιο είναι προδότης. Άμα τα βλέπεις αλλιώς, ο Ρούμπιο είναι ευπρόσδεκτος. Για παράδειγμα, πώς βλέπεις το Final Four στην Αθήνα? Αν είσαι Ολυμπιακός, είσαι ευτυχισμένος, διότι θα είσαι στο Final Four εδώ, θα παίξεις με την Φενέρ την Παρασκευή, θα επιχειρήσεις να προκριθείς στον τελικό. Αν είσαι Παναθηναϊκός, χθες δεν ήταν μια καλή νύχτα, δεν θα δεις με καλό μάτι το Final Four, δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια, έχασε πολλά με λίγα που λένε, χθες δεν πήγε στον πόντο το παιχνίδι, αναμενόμενο ήταν, όποιος κέρδιζε χθες θα κέρδιζε πολλά με λίγα. Οπότε την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει μία ελληνική ομάδα στο Final Four της Αθήνας που θα γίνει στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Άρα, πώς να το δεις έτσι, μετέχουμε κάποιο τρόπο στο Final Four αυτό, ε? Όχι, αυτό δεν περνάει για τους Παναθηναϊκούς. Ολυμπιακός Φενέρ λοιπόν και Ρεάλ Βαλένθια, τα ζευγάρια του Final Four, όπου ξεκινάει στις 22 του Μάη, όχι αυτή την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, με την ελπίδα όλων Ολυμπιακός να σηκώσει το κατσαρολάκι μέσα στην Αθήνα. Θες είχαμε και αγωνιστική στο ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, πήρε ένα προβάδισμα Ολυμπιακός για την δεύτερη θέση. Όλα θα κρυθούν στην τελευταία αγωνιστική για την δεύτερη θέση, γιατί για το πρωτάθλημα το έχουμε πει. Το έχει σηκώσει η ΑΕΚ ήδη. Με τον γκολ του Μύθου, ο ΠΑΟΚ που έφερε 1-1 με την ΑΕΚ έμεινε ζωντανός. Άρα θα πρέπει ο Ολυμπιακός να χαλάσει τη φιέστα της ΑΕΚ την Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου θα στεφθεί και επίσημα πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να χαλάσει τη φιέστα της ΑΕΚ αν θέλει να βγει δεύτερος και να προκριθεί στο Champions League. Εδώ βέβαια υπάρχει μια συζήτηση για τις ελληνικές ομάδες. Αν δηλαδή πρέπει να κυνηγάνε το Champions League ή να κυνηγάνε τις άλλες διοργανώσεις, που θεωρητικά υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνεις μια καλύτερη πορεία, ενώ το Champions League που είναι για τους μεγάλους, για τους πολλούς μεγάλους, πολύ μεγάλους και τα πολλά λεφτά, για να κάνεις καλή πορεία θα δυσκολευτείς πολύ στο πρωτάθλημα. Εδώ στην Ελλάδα που δεν είμαστε Real Madrid και Μπαρτσελόνα ή υπόλοιπες ομάδες που έχεις ένα σκασμό παίχτες για να αντέχουν και στο Champions League και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνεις ανάλογα από το να προκριθείς ή όχι. Αν προκριθείς λες, α, Champions League, πολλά λεφτά, τι ωραία, στα μεγάλα σαλόνια. Αν δεν προκριθείς λες, δεν πειράζει, καλύτερα, διότι στο Europa μπορεί να έχω καλύτερη τύχη. Είδες που σου λέω, είναι ανάλογα πώς βλέπεις τα πράγματα. Υπάρχουν δύο οπτικές γωνίες για όλα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ πριν φύγει για τις για την Κίνα, δεν ξέρω αν είχε άγχος για το ταξίδι, δεν νομίζω, δεν τον κόβει για τέτοιο τύπο. Πριν φύγει για την Κίνα, έκανε, λέει, 50 αναρτήσεις στο Truth Social. 50 αναρτήσεις. 50 αναρτήσεις, δηλαδή μέσα σε μερικές ώρες έκανε 50 αναρτήσεις. Είναι αυτό που λένε, πάρετε το τηλέφωνο, αυτό. Δεν το έχει και ο ίδιος, εντάξει. Δίνει εντολές κατά κύριο λόγο. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα παίρνει και αυτό το τηλέφωνο και θα βλέπει κάτι ασυνάρτητα ανέβαζε. Κάτι σχέδια, λέει, με κάτι εκεί αεροπλάνο και κάτι λέιζερ να πετάνε και έγραφε από κάτω πίου πίου και τέλος το αεροπλάνο. Δηλαδή υπάρχει μια συζήτηση στις ΗΠΑ. Μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κάποιο ζήτημα, αν και νομίζω ότι δεν είναι ειδικό το ζήτημα. Είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό ψηφίσανε. Έπρεπε να τον ξέρουν εγώ πριν.

Εκεί λοιπόν στην Κίνα θα συναντηθούν οι δύο ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον πρόεδρο Σι, με την ελπίδα να μπορέσουν να βρουν ένα κοινό σημείο, ένα κοινό τόπο για τον πόλεμο στο Ιράν. Οι υψηλές προσδοκίες για όλα τα υπόλοιπα, για τις σχέσεις των δύο κρατών. Ο ρεαλισμός είναι η ελπίδα να επικρατήσει αντί της σύγκρουσης στη νέα φάση των σχέσεων των δύο κρατών. Πολλές business, γι' αυτό και είναι πολυπληθής και η επιχειρηματική αποστολή που συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ, από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις των ΗΠΑ της Αμερικής, μέχρι και η Boeing είναι εκεί. Να μου πεις, τι business να κάνεις με την Κίνα, που η Κίνα τα φτιάχνει όλα, τα παράγει όλα μόνη της. Κάτι θα αγοράσεις, κάτι θα πουλήσεις, πάντα έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έχει ξεκινήσει η συνάντηση των δύο ανδρών, επισημότητα, ασφάλεια και τα λοιπά. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά. Ξέρω εγώ, γιατί μπορεί να βγει και να κάνει και καμιά δήλωση ότι ζήτησα από τον πρόεδρο Σι να μου παραδώσει την Κίνα γιατί μ' αρέσει, τη θέλω, θα την αγοράσω. Ο Σι να μου παραδώσει την Κίνα γιατί

φτιάχνει κεφάλι, φωνάζει τον ιδιοκτήτη και του λέει πόσο κάνει το μαγαζάκι για να το αγοράσω. Του λέει θες να το δουλέψεις? Όχι, να το σπάσω θέλω. Και μετά ξεκίνησαν να του φέρνουν τα λαγουμάνα, τις τουαλέτες και τους μπιντέδες και στην πίστα για να τα σπάσει, γιατί είχαν τελειώσει τα πιάτα. Κάπως έτσι κι αυτός. Σου λέει να το αγοράσω κι αυτό. Μ' αρέσει, ωραίο είναι, έχει ωραία θέα. Εν τω μεταξύ, New York Times έχουν ένα δημοσίευμα ότι όσο έχει σταματήσει ο πόλεμος, όσο υπάρχει αυτή η ανακοχή, η Τεχεράνη έχει ανασυγκροτηθεί πλήρως. Οπότε είναι έτοιμη και μη σας πω και περισσότερο έτοιμη πριν από ό,τι ήταν πριν από τον πόλεμο, σε περίπτωση που επιτεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό λέει είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιχειρήσει νέα μεγάλη επίθεση στην Τεχεράνη, γιατί τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά θα έχει πάντα στο τραπέζι την απειλή της επίθεσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διέψευσαν ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε κρυφά την χώρα. Διότι υπάρχουν διάφορες πληροφορίες στο τελευταίο διάστημα για κρυφές έτσι και αλλιώς βάσεις Ισραηλινές σε πολλές χώρες του Περσικού κόλπου. Τέλος πάντων, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι όλη αυτή η κόντρα έχει φέρει τις τιμές της ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, στα $106 το βαρέλι σήμερα το Brent. Το φυσικό αέριο έχει κλείσει στα 46,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Όπως καταλαβαίνετε, η ακρίβεια και ο στασιμό πληθωρισμός είναι αυτός που μας απασχολεί περισσότερο, διότι από τη μία η αύξηση του πληθωρισμού, από την άλλη η ύφεση στις χώρες, τα σημάδια έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν την εμφάνισή τους και θα είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα. Και μέσα σε όλα αυτά, δεν μας έφταναν μάλλον όλα αυτά, μοιάζει σαν να επιστρέφει και ένα θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο, και δεν εννοώ από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά από την στάση της Τουρκίας που έχει ξεκινήσει πάλι τις παραβιάσεις του ελληνικού FIR. Μια τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδια ανάμεσα σε Αστυπάλια και Κο. Η παρέμβαση του Ανδρία έκανε την πυραβλάκατο να υποχωρήσει. Μοιάζει η Τουρκία να απομακρύνεται σιγά σιγά από τα ήρεμα νερά. Από την άλλη έχουμε και τις ειδήσεις από την πλευρά των ΗΠΑ ότι το Κογκρέσο για ακόμη μια φορά έβαλε φρένο στα όνειρα της Τουρκίας να αποκτήσει F-35 με βασικό επιχείρημα τους ρωσικούς S-300 που συνιστούν απειλή για τα συμμαχικά συμφέροντα που ο Ταγίπ Ερντογάν δεν θέλει να τους απενεργοποιήσει. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική πλευρά σχεδιάζει αντίδραση για την όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις με σχέδιο, καλοκαιρινό σχέδιο για το πώς θα απαντήσει, πώς θα αντιδράσει στην κινητικότητα που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας. Έρχεται και ο νόμος πρόκλησης στην τουρκική βουλή, που στην πραγματικότητα είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, και η λογική ότι ό,τι κάνει η Ελλάδα θα πρέπει να παίρνει την άδεια για ό,τι κάνει η Ελλάδα, και όποιος άλλος τέλος πάντων στο Αιγαίο θα πρέπει να παίρνει την άδεια της Τουρκίας. Η νομοθέτηση στην τουρκική βουλή αναμένεται μέσα στον Ιούνιο, με την Ελλάδα να επιμένει, να επαναλαμβάνει ότι δεν θα έχει καμία ισχύ, δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο εσωτερικά, τέλος πάντων, από μια χώρα, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλος Μαρινάκης. Προφανώς και αυτό που θέλει η Τουρκία είναι να θωρακίσει θεσμικά τον αναθεωρητισμό, μετατρέποντας την γαλάζια πατρίδα από πολιτική ρητορική σε εθνικό νόμο, με τέτοιο τρόπο που το καθεστώς στην Άγκυρα να δεσμεύσει τις μελλοντικές κυβερνήσεις σε μια σκληρή και μάλλον επεκτατική γραμμή

στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ παράλληλα, όπως διαβάζω εδώ και στα νέα το ρεπορτάζ του Μαρίνου Γκασιάμι, θα επιχειρήσει μια νομιμοφανή νομιμοποίηση παράνομων μνημονίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο του νομοθετήματος θα επιχειρεί να ενσωματώσει στο εσωτερικό δίκαιο τις συντεταγμένες του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, επιδιώκει έτσι να εξαφανίσει την υφαλοκρηπίδα των ελληνικών νησιών, όπως της Κρήτης, της Κάσου, της Καρπάθου και της Ρόδου. Το θερμόμετρο το καλοκαίρι θα ανέβει και στην πολιτική εδώ, όλοι εναντίον όλων. Είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, το λέγαμε και χθες. Πολλές είναι οι ημερομηνίες που έχουν πέσει στο τραπέζι για εκλογές. Πολλές είναι οι προτάσεις προς τον Πρωθυπουργό. Ο ίδιος λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, την άνοιξη του 27. Κάποιοι λένε 27 να είναι, αλλά είναι Σεπτέμβρης, 27 του Σεπτέμβρη. Κάποιοι άλλοι λένε τον Οκτώβρη, κάποιοι λένε όχι τον Οκτώβρη, τον Οκτώβρη η Νέα Δημοκρατία πάντα χάνει ιστορικά. Πάμε λίγο παρακάτω, πάμε λίγο πιο πίσω. Κάποιοι λένε να αφήσουν να περάσει το 26 και μετά οι εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα ζυγίζει όλα. Βλέπει τις εξελίξεις, θέλει να δει πώς θα πάει και το καλοκαίρι, πώς θα πάει και η οικονομία, για να αποφασίσει. Το Παρασκευή Σαββατοκύριακο ξεκινά το συνέδριο για τη Νέα Δημοκρατία. Ένα, όπως πάντα, σημαντικό ορόσημο και για τις εσωτερικές ισορροπίες, αλλά και για να αποκλιμακωθούν οι εσωτερικές εντάσεις που υπάρχουν στο κόμμα, και είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν, με την επανεβεβαίωση της ισχύς του κ. Μητσοτάκη. Και όπως και να έχει, μετά από το συνέδριο θα είναι και λίγο περίεργο για κάποιους να συνεχίσουν το αντάρτικο, να μπεις, δεν θα το συνεχίσουν. Θα το συνεχίσουν, αλλά θα υπάρχει νοπή η εντολή του συνεδρίου. Χθες είχαμε την παραίτηση της κυρίας Γκελεστάθη, όχι μόνο από τα όργανα και τα λοιπά, από απλό μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι αυτό που είπε η κυρία Γκελεστάθη είναι ότι άργησε πολύ να καταλάβει την απόσταση που έχει και ηθική και όλων των ειδών της αποστάσης με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Πράξη διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής της, και ρίχνει ευθείες βολές σε μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντρικες, φωτογραφίζοντας τους λόγους της αποχώρησής της. Κάποιοι λένε ότι παρά το γεγονός ότι στήριξε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα και το κόμμα και τον κύριο Κομψωτάκη, και με συνεχείς παρουσίες της στις τηλεοράσεις και στα μέσα, μοιάζει να μην στηρίζεται για τον νότιο τομέα, εκεί που ήθελε να κατέβει υποψήφια, και να προωθούνται άλλοι στις λίστες, και άλλοι κυρίως στην εσωτερική επιτηρίδα. Όλοι εναντίον όλων, και όλοι εναντίον όλων και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία που λένε, Πασόκ εναντίον Τσίπρα, όπου ο Τσίπρας απλά παρακολουθεί προς ώρα στο Πασόκ να του την πέφτει. Υπάρχει ένας εκνευρισμός στο Πασόκ, βλέποντας κάποιες δημοσκοπήσεις να δείχνουν δεύτερο τον Τσίπρα πριν ακόμα ανακοινώσει το κόμμα του. Κινητικότητα και εκνευρισμός υπάρχει και στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου όσοι καταλαβαίνω ότι ο Τσίπρας δεν τους θέλει, λένε έλα παιδιά, τελειώνετε, κανονίστε τι θα κάνετε εκεί πέρα, να δούμε τι θα κάνουμε εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί μνηστήρες εντωμεταξύ για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω κόμμα αν θα υπάρχει, αλλά μνηστήρες θα υπάρχουν για τον ΣΥΡΙΖΑ, και κάπως έτσι η κεντροαριστερά, από εκεί που είναι, ξέρω εγώ, 10 κομμάτια, θα γίνει 12, 13, 14. Πάρα πολύ ωραία. Δώρο είναι αυτό για τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και άλλα πολλά, και υποκλοπές, και το στόπ στην βιολογική καλλιέργεια, και οι εκπτώσεις που τελειώνουν από αύριο για όσους υποβάλλουν φορολογική δήλωση, και η οικονομία και η ακρίβεια και οι υποκλοπές και τα σκάνδαλα, όλα στην ατζέντα παραμένουν. Θα πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε εδώ για να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα, ξεκινώντας από το τι γίνεται στην υγεία.

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 21 και Παρασκευή, 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ZPCAT. Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media Group.
10: New York. New York. New York.
11: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
10: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
11: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
10: Ψώνια στο Fifth Avenue.
11: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
10: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
12: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
13: Παραπολύ.

0: πάρτα λέει και την
1: Πάμε, πάμε από την αρχή. Από την αρχή. Πάρτα λέει η Κέτι Γκρέι, φέρτα λέει ο Ακύλας. Κατάλαβες. Έτσι είναι όταν συνομιλεί η μουσική μέσα στα χρόνια. Σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη Κέτι Γκρέι το 1924, έφυγε πέρσι τον Γενάρη του 25. Μια ζωή μυθιστορηματική, γεμάτη περιπέτειες και μεγάλα πάθη. Μια καριέρα δεκαετιών με συγκλονιστικές επιτυχίες και συνεργασίες με ονόματα τεράστια. Το Τζιτσάνι, το Χιώτη, τον Αγγελόπουλο, το Γκαζατζίδη, όλους τους μεγάλους σε μια πολύ μεγάλη καριέρα.

0: Συζητάμε για όλα τα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν και ξέρεις, επειδή ευχή πάντα είναι υγεία να έχουμε, πάντα έρχεται στο μυαλό, ωραία, και αν δεν έχουμε υγεία, έχουμε Εθνικό Σύστημα Υγείας για να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα. Προχθές ήταν η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Πάλι ακούσαμε ευχολόγια από τους υπεύθυνους ότι θα υπάρξει η κάλυψη όλων των αναγκών, θα πάρουν και τα βαρέα ανθυγινά, θα έρθει και περισσότερος κόσμος, θα καλυφθούν τα κενά στο ΕΣΥ. Από την άλλη όμως μαθαίνουμε ότι τα πράγματα είναι οριακά. Και φαίνεται στις εφημερίες αυτό. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της ΠΕΔΗΝ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσια Νοσοκομείων, να συζητήσουμε λίγο για την εικόνα αυτή τη στιγμή. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή. Διάβαζα προχθές ότι ξεκινάνε οι αποσπάσεις για το καλοκαίρι. Δηλαδή φεύγει κόσμος από τα κέντρα για να πάει στην περιφέρεια, όπου θα αρχίσουν να μαζεύονται οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι, και στο ΕΚΑΒ και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, και γιατροί και νοσηλευτές κτλ. Και πάντα μου κάνει εντύπωση αυτή η μεταφορά του κόσμου από τη μία πλευρά στην άλλη.
1: Τις περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες τις πληρώσαμε πολύ ακριβά την περίοδο της πανδημίας. Mm-hmm. Εάν θα δείτε τα ποσοστά θνησιμότητας στα νοσοκομεία της περιφέρειας σε σχέση με τα πιο οργανωμένα νοσοκομεία και της περιφέρειας αλλά και της Αττικής και Θεσσαλονίκης, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά. Τότε λοιπόν είπαμε ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα προκειμένου να αμβλύνουμε αυτές τις περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες. Παρά τα αυτά όμως βλέπουμε ότι παρότι γίνονται προκηρύξεις, κανείς ή είναι μικρό το ενδιαφέρον από νοσηλευτικό ή ιατρικό προσωπικό, και κυρίως παίζει ρόλο σε αυτά οι συνθήκες εργασίας και οι πολύ χαμηλές αμοιβές. Όταν ένας νοσηλευτής παίρνει 800 ευρώ και ένας γιατρός λιγότερο από 2.000 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να φύγει από ένα αστικό κέντρο για να πάει να δουλέψει σε ένα νησί ή σε μια υγειονομική μονάδα της περιφέρειας, όταν αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν για τον νίκη του σπιτιού. Και αισθάνεται και ακάλυπτος, γιατί πολλές φορές αναγκάζεται, ναι, δεν είναι η δουλειά ίδια με ένα μεγάλο νοσοκομείο, αλλά όταν είσαι μόνος ως γιατρός εκεί, είσαι αναγκασμένος συνεχώς να είσαι με το τηλέφωνο στο χέρι, να μην μπορείς να ξεφύγεις καθόλου, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε φωνάξουν στο νοσοκομείο για να χειρουργήσεις ή να προσφέρεις βοήθεια σε έναν ασθενή. Εδώ λοιπόν τι γίνεται το καλοκαίρι? Για να καλύψουμε αυτά τα κενά, αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον από μόνιμο προσωπικό, προσπαθούμε με μετακινήσεις, με κάποια κίνητρα για να καλύψουμε, για να μπαλώσουμε αυτά τα κενά. Αλλά δημιουργούμε τρύπες όμως στα νοσοκομεία που μετακινούνται, ναι, οι υπάλληλοι αυτοί.
0: Και φαντάζομαι δημιουργούμε τρύπες και στον προϋπολογισμό, στον γενικό προϋπολογισμό των ανθρώπων, έτσι, γιατί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να πάνε να νοικιάσουν σπίτι, να πληρώνουν διπλά ενίκεια.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, εδώ έχουν θεσμοθετηθεί κάποια κίνητρα.
0: Ναι.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και εθελοντικές οι μετακινήσεις του προσωπικού.
0: Για να πάνε. Σωστό.
1: Για να πάνε.
0: Ναι.
1: Αλλά το ζήτημα είναι ότι δημιουργείται ζήτημα στα νοσοκομεία που φεύγουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν πάρει σήμερα νοσηλευτές γιατρούς από το Αττικό νοσοκομείο, που βλέπετε πόσο επιβαρημένο νοσοκομείο είναι σε ράντα και γιατί η ζήτηση είναι μεγάλη,
0: ναι,
1: αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα κενά θα μεγιστοποιηθούν στο Αττικό νοσοκομείο.
0: Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Δηλαδή από τα νοσοκομεία που λένε όλη τη χρονιά ότι παιδιά εδώ δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και κάθε εφημερία μοιάζει με πόλεμο εδώ πέρα, φεύγει κόσμος για να πάει στα νησιά που πραγματικά το έχει ανάγκη ή στην περιφέρεια που πραγματικά το έχει ανάγκη το καλοκαίρι, που είναι πολύ περισσότερος ο κόσμος, αλλά φαντάζομαι ότι έτσι δημιουργείται μεγαλύτερος κίνδυνος, διότι πια στην Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ αυτή η πόλη.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί μετακινήσει είναι
0: και
1: από Θεσσαλονίκη.
0: Και σε όλα τα αστικά κέντρα, έχετε δίκιο, και σε όλα τα αστικά κέντρα. Ναι. Διάβαζα ότι ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 2,03 νοσηλευτές ανακλίνη, στην Ελλάδα είναι 0,88, δηλαδή κάτω από ένα νοσηλευτή ανακλίνη.
1: Ακριβώς. Είχαμε προχθές, ακριβώς όπως το λέτε, είχαμε λοιπόν προχθές τη μέρα του νοσηλευτικού προσωπικού. Πάλι αναλήφθησαν δεσμεύσεις, ακούσαμε διθυραμβικά έτσι σχόλια για το νοσηλευτικό προσωπικό και γενικότερα για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά βλέπετε όμως ότι μέτρα ουσιαστικά προσέλκυσης επαγγελματών υγείας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν έχουν ληφθεί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με αυτά τα χρήματα που δίνουν, δεν είμαστε στα βαρέα και αντιγενά επαγγέλματα. Συμβασιούχοι δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια σε ομιλία. Βλέπετε λοιπόν, δεν υπάρχει ενδιαφέρον πια σε προκηρύξεις, αρκεί να σας πω ότι στην τελευταία προκήρυξη νοσηλευτικού προσωπικού έγιναν λιγότερες από 10.000 αιτήσεις και στο σύστημα συμβασιούχοι δουλεύουν 20.000.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν έκαναν ούτε οι συμβασιούχοι αίτηση που δουλεύουν ήδη για να μην αλλάξουν νοσοκομείο και αναγκαστούν και επιβαρυνθούν τα έξοδα του ενοικίου. Τι σημαίνει αυτό, δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν δεν δώσουμε κίνητρα να ξαναυπάρξει ενδιαφέρον, ένας νοσηλευτής ή ένας γιατρός, γιατί να μην δουλέψει στο δικό μας σύστημα, όταν μάλιστα είναι μακριά αυτό από το σπίτι του το οικογενειακό, και να μην πάει στην Κύπρο, όπου τα χρήματα είναι πολλαπλάσια και οι συνθήκες εργασίας καλύτερες.
0: Ο εισαγωγικός μισθός για τον νοσηλευτή είναι 836 ευρώ.
1: Ακριβώς. 836 ευρώ.
0: Ναι. Είναι προφανές μισθός που δεν μπορεί...
1: Μιλάμε για τον νοσηλευτή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
0: Για τον νοσηλευτή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
1: Γιατί αν μιλήσουμε για τον βοηθό νοσηλευτή, είναι 736 και για τον τραυματιοφορέα είναι 684 ευρώ το μήνα.
0: Είναι αδύνατο να φτιάξει σπίτι, να κρατήσει οικογένεια ή να πληρώσει και διπλά έξοδο, ακούστε, έτσι.
1: Εγώ έχω επισκεφτεί πολλά νησιά και τώρα τελευταία, τη Σύρο και άλλα. Όλοι εκεί πέρα οι νοσηλευτές λένε γιατί να κάτσουμε να δουλέψουμε στο νοσοκομείο με 800 ευρώ και να μην πάμε να δουλέψουμε στον τουρισμό που θα παίρνουμε 1.500-2.000 ευρώ και μετά να βγούμε ταμείο ανεργίας.
0: Ναι. Στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα πόσο είναι ο αντίστοιχος μισθός?
1: Στον ιδιωτικό τομέα ο μισθός ενός νοσηλευτή είναι 1.200 ευρώ αλλά παίρνει και 14 μισθούς.
0: Σωστό. Σωστό. Άρα,
1: εμείς παίρνουμε 12 μισθούς.
0: Εμείς παραμένουμε δηλαδή στο δημόσιο, παραμένουμε σε μνημονιακά επίπεδα.
1: Ακριβώς, σε μνημονιακά εντελώς επίπεδα και αυτό είναι το αντικίνητο προκειμένου να προσελκύσουμε προσωπικό και βέβαια και συνθήκες δουλειάς.
0: Η εικόνα που δίνει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι στα καλύτερά του. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά, είναι ενισχυμένο, έχουν γίνει πολλές ανακοινήσεις, πολλές αλλαγές.
1: Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι γίνονται ανακοινήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γίνονται ανακοινήσεις στα νοσοκομεία και οι οποίες είναι απαραίτητες. Δηλαδή ένα ΤΕΠ, τμήμα υπηγόντων περιστατικών, όπως το Αττικό, το οποίο υπερτριπλασιάζεται σε τετραγωνικά, γίνεται πιο ανθρώπινο, οι ασθενείς εξυπηρετούνται καλύτερα, αυτό είναι πολύ καλό και για τους ασθενείς αλλά και για το προσωπικό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά πια δεν έχουμε χέρια να τα δουλέψουμε όλα αυτά.
0: Δηλαδή,
1: χρειάζονται χέρια.
0: Έχουμε καινούργια ντουβάρια και καινούργια μηχανήματα, αλλά δεν έχουμε κόσμο να τα δουλέψει, δεν έχουμε γιατρούς και νοσηλευτές.
1: Βέβαια έχουμε υπερσύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που τον αποκτήσαμε την περίοδο της πανδημίας.
0: Ναι.
1: Και τελικά αυτό το πράγμα, δηλαδή όλη αυτή την υποδομή, δεν μπορούμε να τη δουλέψουμε προς όφελος των ασθενών γιατί δεν έχουμε τα χέρια, δεν έχουμε το προσωπικό. Και το προσωπικό μειώνεται. Το περισσότερο προσωπικό στο σύστημα πράγματι το είχαμε στη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά τώρα σιγά σιγά όμως το προσωπικό μειώνεται. Γιατί μπορεί να γίνονται προκηρύξεις, αλλά συνήθως προσλαμβάνονται αυτοί που δουλεύουν ήδη στο σύστημα ως συμβασιούχοι εργαζόμενοι ή όσοι αλλάζουν νοσοκομεία. Νέο προσωπικό δεν προσελκύουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, ως επαγγελματικά, αν θα δείτε, το χειρότερο απ' όλα είναι, αν θα δείτε τις πανεπιστημιακές σχολές των επαγγελμάτων υγείας, αδειάζουν.
0: Mm-hmm.
1: Αδειάζουν γιατί βλέποντας τι προοπτική έχουν επαγγελματικής εξέλιξης, δεν πάνε τα νέα παιδιά σε αυτές τις σχολές.
0: Ναι. Γιατί όμως να ανακαινίζουμε κτίρια, να παίρνουμε καινούργια μηχανήματα, να μεγαλώνουμε τους χώρους και να μην παίρνουμε και κόσμο για να δουλέψουν όλα αυτά πολύ καλύτερα?
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι προσπάθεια να έρθει κόσμος, γίνεται, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον πια.
0: Καλά, εντάξει, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Όταν ο μισθός είναι πάρα πολύ χαμηλός και όταν ο άλλος ξέρει ότι θα είναι δύο νοσηλευτές για 40 κρεβάτια.
1: Ακριβώς.
0: Φαντάζομαι ότι δεν θέλει να έρθει σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Ακριβώς. Εκείνη δηλαδή. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αυξήσουμε το budget στη δημόσια υγεία. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όταν δίνουν το budget μιας μικρής ομάδος, δεν μπορείς να την κάνεις πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Ναι.
1: Όσο και καλός να είσαι στο τιμόνι, ας πούμε, του Υπουργείου ή αλλού. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε το budget. Εμείς δίνουμε 5,5% δημόσιες δαπάνες υγείας, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7,5%. Αν προοδευτικά αυξήσουμε τις δαπάνες, τότε και καλύτερους μισθούς θα δώσουμε και καλύτερες συνθήκες θα προσφέρουμε και το αποτέλεσμα είναι να προσελκύσουμε και υγειονομικό προσωπικό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται να φτιάξουμε τη δημόσια υγεία με τέτοιες δαπάνες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να τη φτιάξει κανείς αυτή. Και εσείς να γίνετε υπουργός και εγώ, δεν μπορούμε.
0: Σωστό, όσο μπορείς καλή πρόθεση και αν έχω.
1: Ναι. Τον πανετολικό μπορείς να τον κάνεις Ολυμπιακό.
0: Ναι, όχι, δεν μπορείς. Άμα δεν ρίξεις λεφτά και δεν έχεις και καλό σχεδιασμό, δεν μπορείς να τον κάνεις. Είναι δεδομένο. Αλλά άμα έχεις λεφτά, μπορείς να τον κάνεις Ολυμπιακό. Δεν είναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Αν έχεις λεφτά, μπορείς. Σωστό. Ναι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να είναι καλύτερα τα νέα. Α, μια και σας έχω. Έχετε εικόνα για την 17χρονη που δίνει τη μάχη μετά το Ηλιούπολη.
1: Βρίσκεται στο πιο εξειδικευμένο για τραύμα, για τραύματα νοσοκομείο της χώρας, όπου υπάρχουν όλες οι ειδικότητες στο ΚΑΤ και γίνεται τεράστια προσπάθεια προκειμένου το κορίτσι αυτό να τα καταφέρει. Και αντιλαμβάνεστε ότι πόσο ευαίσθητοι είναι οι γιατροί, το νοσηλευτικό προσωπικό που ασχολούνται με την ασθενή αυτή, όταν έχουν προηγηθεί όλα αυτά που τα έχουμε όλοι επισημάνει. Δυστυχώς όμως η κατάστασή της είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τι να σας πω τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, είναι διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, δεν έχει ακόμη σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά, είναι σε δύσκολη κατάσταση.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και για την ενημέρωση. Ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσια Νοσοκομείων. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 2.11 10 80 8 80, η κυρία Σταυρολαγιανού στο τηλεφωνικό κέντρο. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας. Και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους να έρχονται καθάριοι και η Modern Talking στα αυτιά σας και Brother Louis και όλα τα ωραία. Να μου πεις που το θυμήθηκα τώρα. Το θυμήθηκα γιατί μια μέρα σαν σήμερα, λέει, το 1643, πέθανε ο βασιλιάς ο Λουδοβίκος ο 13ος της Γαλλίας. Νέος βασιλιάς της Γαλλίας γίνεται σε ηλικία μόλις 5 ετών. Ο Λουδοβίκος ο 14ος, ο βασιλιάς Ήλιος, ο πιο γνωστός των Λουδοβίκων, όπως έγινε γνωστός ο Λουδοβίκος ο 14ος, που είχε ίσως την πιο επιδραστική βασιλεία στην Γαλλία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η βασιλεία του κράτησε από το 1643 έως τον θάνατό του το 1715, 75 ολόκληρα χρόνια, ο μακροβιότερος μονάρχης στην Ευρώπη. Οι ιστορίες που συνδέονται με τον Λουδοβίκο τον 14ο αμέτρητες, αν επιλέξουμε έτσι μία από τις πιο περίεργες της βασιλείας του, ο Λουδοβίκος καθόταν σε ένα θρόνο που λειτουργούσε και ως λεκάνη τουαλέτας και την ανάγκη του την έκανε μπροστά στους παρευρισκόμενους. Δεν είχε κανένα ζήτημα, διότι ήταν ο βασιλιάς Ήλιος, δεν είχε προβλήματα. Μια συνήθεια που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο βασιλιάς έκανε μπάνιο μόνο 3 φορές στη ζωή του. Καταλαβαίνετε ότι η γαλλική αυλή έκλεινε τη μύτη της όταν βρισκόταν μαζί με τον βασιλιά. Για να κρύψει τη δυσοσμία, ο βασιλιάς Ήλιος, ο Λουδοβίκος, είχε μια ομάδα χημικών υπεύθυνη για την παραγωγή αρωμάτων με τα οποία λουζόταν ολόκληρος για να φύγει βρώμα. Να λοιπόν και η ρίζα της προέλευσης των διάσημων γαλλικών αρωμάτων. Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Μέχρι το τέλος Ιουνίου η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους. Για τα μέλη του ΕΚΟ Smile, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ΕΚΟ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Δόντα ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Jumbo.

κοιμούν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπορ είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπορ.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Διαβάστε στην απογευματινή. Σπάει το απόστημα με τα Μαϊμού βιολογικά προϊόντα. Τέλος τα επιδοτούμενα προγράμματα σε κτηνοτροφία και μελισσοκομεία μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις. Θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Η παρενόχληση τουρκικής πυραβλακάτου σε πλοίο που πόντιζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλια και Κο και η αντίδραση της φρεγάτας Αδριάς. Έρχεται νομοθετική ρύθμιση που σβήνει τις οφειλές σε 150.000 συνταξιούχους κυρίας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Σωστός ο Αλέξης, το να είσαι λέει στο παλάτι στέλεχος με 5 χρονών βασιλιά, το λες και ο Πεκεπέ της εποχής. Εδώ προοδεύσαμε όμως, ξέρεις Αλέξη, τα κάναμε ακόμα καλύτερα. Είχαμε παγκοσμίως, ήμασταν παγκοσμίως πρώτοι που είχαμε ένα νησί που τα πρόβατα ήταν περισσότερα από τους ανθρώπους και αν τα έβαζε το ένα δίπλα στο άλλο δεν χώραγαν στο νησί. Έχουμε πάει πολύ μπροστά. Όπως επίσης ξέρεις, αυτή η λογική του, αυτό ήταν και η λογική των βασιλιάδων, το πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Έτσι κάναμε και με τη βιολογική καλλιέργεια εδώ, επειδή υπήρχε πολύ πράγμα με το ποιοι κλέβανε, σταμάτησαμε να δίνουμε λεφτά και σε αυτούς που δεν έκλεβαν. Θα τα δούμε αναλυτικά. Πρέπει να μπω όμως πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε κάτι υποχρεώσεις. Μια πρωτοβουλία με βαθιά κοινωνική αξία υλοποιεί η Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα Εταιρική Υπευθυνότητα Lambda Impact. Το πρόγραμμα Συντροφιάς Χρόνος Μαζί έρχεται να δώσει ουσιαστική απάντηση σε μία από τις πιο συχνές αλλά συχνά αόρατες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Τη μοναξιά, την τρίτη ηλικία. Ένα ζήτημα που επηρεάζει όχι μόνο την ψυχική αλλά και τη σωματική υγεία χιλιάδων ανθρώπων, παραμένοντας πολλές φορές μακριά από οργανωμένες δράσεις και πρωτοβουλίες εταιρικής στήριξης. Και μάλιστα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που συγκαταλέγεται ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά γύρανση του πληθυσμού. Το Χρόνος Μαζί απευθύνεται στους κατοίκους των Δήμων Ελληνικού, Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας που γειτνιάζουν με το The Ellinikon και στόχος έχει να κάνει την καθημερινότητα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας πιο ζεστή, πιο ανθρώπινη και πιο δημιουργική, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, τη συμμετοχή και τη συναισθηματική ευεξία. Μέσα από θεατρικά εργαστήρια, περιπάτους, μουσική, επιτραπέζια, παιχνίδια, κυπουρική και μαγειρική δημιουργούνται μικρές αλλά πολύτιμες στιγμές σύνδεσης, παρέας και χαράς. Για πολλές φορές αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να υπάρχει κάποιος δίπλα σου και η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8, σε πολύ λίγο και πάλι εδώ πίσω στα παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό, μη λείψει κανείς.

0: είναι 8. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην άνοδο του Κηφισού από την οδό Πέτρας ως τη Μεταμόρφωση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση ως Πετρουράλη. Προβλήματα στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά σε Κηφισίας, Μεσογείων λεωφόρα Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνου ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Μεγάλο Παλάτι του Λαού στο Πεκίνο, επιτάπητο στο εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Ο Κινέζος Πρόεδρος προειδοποίησε ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε νέο σταυροδρόμι και κάλεσε οι ΗΠΑ και Κίνα να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για φανταστική σχέση με τον Κινέζο Πρόεδρο, δηλώνοντας ότι τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον ίδιο και τη χώρα του. Προβληματισμός στην Αθήνα από τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, καθώς μέσω διαρροών αφήνει εννοηθεί ότι στον επικείμενο νόμο για τις θαλάσσιες ζώνες θα ενσωματώσει και τις θέσεις περί γκρίζων ζωνών. Χθες, τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε πλοίο που πόντιζε καλώδιο οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Κον. Στην τακτική διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αναμένεται να προσδιοριστούν οι ημερομηνίες κατά την οποία θα εισαχθούν στην ολομέλεια οι δύο προτάσεις του ΠΑΣΟ και η κοινή ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς σχετικά με τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι προτάσεις αφορούν τους δύο πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανού και Φωτεινή Αραμπατζή. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» θα διεξαχθεί από αύριο και την Κυριακή το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στην αυριανή ομιλία του Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει ετοιμότητα το κόμμα, θα παραθέσει τα διλήμματα της κάλπης και θα επιδιώξει να συσπυρώσει τη βάση. Στο συνέδριο χαιρετισμού θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αναταράξει το ΣΥΡΙΖΑ από την επικείμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, στελέχη του κόμματος που γνωρίζουν πως δεν θα ενταχθούν στο εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού, πιέζουν τον Σοκράτη Φάμελο ώστε να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία για το θέμα των συνεργασιών με τις προοδευτικές δυνάμεις. Παράλληλα, αρκετά στελέχη ζητούν από τον κύριο Φάμελο να απευθυνθεί στον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου σύντομα να καταλήξει το τι πρέπει να γίνει και αν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας σε επόμενες εκλογές. Θέμα χρόνου, η ΑΔΕΝ αποστείλει 12.000 πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου σε φορολογούμενους με εκκρεμότητες προηγούμενων ετών που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν έσοδα από ενίκεια και βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ως το τέλος του έτους θα τεθεί σε λειτουργία το νέο λογισμικό που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕΝ να ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το σύνολο των αποδείξεων που εκδίδουν οι ταμιακές μηχανές. Σε περίπτωση διακοπής αποστολής στοιχείων ή ύποπτη διακύμανση τζίρου, το σύστημα θα δίνει σήμα για φορολογικό έλεγχο. Στη διεθνή ενημέρωση, στην Αιτή, η βία των συμμεριών στο Πόρτο Πρένς έχει προκαλέσει εκτοπισμό 5.300 πολιτών, καταστροφές σπιτιών και νοσοκομείων. Στα αθλητικά, στις 6 και 4 το απόγευμα, εκάρης για τη Στίχημαν Greek Basketball League, ο Παναθηναϊκός στο Game 5 ιτήθηκε από τη Βαλένθια με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final Four που θα γίνει στην έδρα του.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροίτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
6: Μέχρι τις 9, ο Γιώργος Κοντογιάννης στο μικρόφωνο του Max FM.

Τι υπενθυμίσατε και έχετε καιρό να δείτε, κυρίες και κύριοι? Λίγη λασπαβροχή. Πόσο καιρό είχαμε να τη δούμε, την υπενθυμίσαμε. Εχθές ήταν Ιούνιο, σήμερα είναι Οκτώβρης. Και δεν τελειώσαμε. Μέσα στη βδομάδα, μέχρι το Σαββατοκύριακο, αυτό το σημερινό θα το ξανακάνει, λέει. Δεν έχω παρά να πω, καιρός είναι, τι να κάνουμε, ό,τι και να κάνει, καλοκαίρι θα έρθει, ψυχραιμία και υπομονή. Καλημέρα σε όλους. Εδώ λοιπόν μαζί με την Αθανασία Ροδίτη απέναντί μου, η οποία διαλέγει μουσική και τραγούδια, θα προσπαθήσουμε σήμερα να σας βάλουμε στο κλίμα αυτής της 5ης 14 Πέμπτου του 26. Και μπορεί έξω να έχει αυτή τη μουντίλα συννεφιά, έτσι, αυτό το πράγμα το οποίο ταιριάζει και με την ψυχολογία που επικρατεί γενικώς στην περιοχή μας. Αλλά που θα πάει, θα έρθει και το καλοκαίρι, θα πλακώσουν εκεί ζέστες και τα μπάνια και ηλιοθεραπείες και τα κουνούπια. Έχω πολλά και διάφορα σήμερα να δούμε, να πούμε, να κάνουμε μαζί, να πούμε στο κλίμα της μέρας, η οποία έχει πολλά που μας έρχονται και από το εξωτερικό και από το εσωτερικό. Οργασμός έργων στην Κανάρη σήμερα, μετά από 6 ολόκληρους μήνες που παλεύει να γίνει πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος αυτή η έρμη Κανάρη, η οποία, να ξέρετε, θα μπει στο βιβλίο ρεκόρ Guinness. Είναι ο μόνος δρόμος στον πλανήτη όπου ο ποδηλατόδρομος καταλήγει σε ουρητήρια. Θα ανεβαίνεις με το ποδήλατο από κάτω την Κανακάρη, θα σε κόβει και την Κανάρη, θα σε κόβει και κατά την Κανακάρη, και ίσα που προλαβαίνεις να αφήσεις το ποδήλατο και να πας κατευθείαν στο αποχωρητήριο, που λέγανε και στο χωριό της μάνας μου. Ο μοναδικός ποδηλατόδρομος στον πλανήτη που καταλήγει σε ουρητήρια, σε τουαλέτες. Τρέχα, τρέχα να μην τα κάνεις πάνω σου. Έτσι είναι, αυτό είναι το σύνθημα του ποδηλατόδρομου της Κανάρη. Μωρα, αφού δεν έρχεται εδώ η Κοβέση να δει τι κάνουμε, να φρίξει. Και εν πάση περιπτώσει δεν κάνουμε ατασταλίες οικονομικές, αλλά κάνουμε ένα σωρό ανοησίες. Παίρνουμε τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι κακή κατά την αντίληψη των αρχόντων των δημοτικών, αλλά είναι καλά τα λεφτά γιατί είναι του λαού της, και τα κάνουμε, λέει, δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Να έρθουν εδώ οι άνθρωποι των ποδηλατοδρόμων της Ευρώπης να πέσουν κάτω και να κλαίνουν από τα γέλια στην Κανάρη, στην Αγίου Νικολάου, που ο ποδηλατόδρομος πέφτει πάνω σε περίπτερο και καταλήγει στο εκκλησάκι του Αγίου Παΐσιου επάνω. Παίρνεις δύο τσίχλες, ανεβαίνεις στο ποδήλατο, παίρνεις την ανηφόρο, φτάνεις στον Άγιο Παΐσιο και λες: Άγιε μου, ωραία ποδηλασία έκανα σήμερα. Αυτό δεν είναι δίκτυο ποδηλατοδρόμων, είναι καλαμπούρι, είναι για γέλια. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ψυχραιμία και υπομονή, χαμόγελο και αισιοδοξία. Καλό δρόμο να έχετε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Εδώ οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι κάτοικοι της πόλεως των Πατρών, βιώνουμε αυτή την Πέμπτη, πηγαίνοντας πρώτα στην Κάρνα να ψωνίσουμε, όπου εκεί πάντα φρέσκο και λαχταριστό κρεατάκι. Νομίζω ότι μου ήρθαν χτες καινούργιες μειωμένες τιμές, τις οποίες θα κάνω ένα check control τώρα για να σας τις πω, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να πω καλημέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν εκεί έξω στον Μαξ, το αυτοκίνητο αυτή την ώρα και πάνε στις δουλειές τους. Για σας έχω φίλε το Κοτόπουλο Νοπού Ελληνικό 6 και 88. Έχω μοσχαράκι γάλακτο στο κομμάτι του μοσχαριού που λέγεται τουρτουκίτα, είναι πολύ μαλακό όσο λέει, μόνο 12 και 98, και λαιμό χοιρινό με κόκαλο 4 και 40. Δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Μόνο ξέρεις ότι στην Κάρνα οι καλύτερες προσφορές της αγοράς είναι οι καθημερινές τιμές της.
πάντα μειωμένες τιμές, εξαιρετικό κρέας, φρέσκο και λακταριστό για όλα τα βαλάντια που λέγανε παλιά. Θυμίζω τους Golden Traders, αγορά ή ένα χείρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. Στην Πάτρα έχουν 5 μαγαζιά, ένα απ' όλα είναι με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο. Ποινή υγικά, θα είναι από το λιώσιμο του χρυσού. Και πάω κατευθείαν στο κατάστημα, στην αντιπροσωπεία Veneris Motors. Πραγματικά εκεί φεύγεις πανευτυχής, διώχνεις το άγχος. Και αν έχεις γκρίνια, παίρνεις και τη σύζυγο μαζί. Ή γκρινιάζει ο σύζυγος και η σύζυγος είναι πιο συγκαταβατική. Πάτε εκεί και φεύγετε ήρεμοι. Πάει γκρίνια για το τι αυτοκίνητο θα πάρουμε. Γιατί εσύ μπορεί να λες, ρε παιδί μου, θέλω να πάρω ένα SUV να βγαίνω με τους φίλους μου, επάνω στο βουνό να κυνηγάμε μπεκάτσες. Και αυτή να σου λέει, έλα ρε τάκι, να πάρουμε ένα πιο σπόρο αυτοκίνητο, που θα το κομματάρω, εγώ δεν μπορώ να το παρκάρω τόσα μέτρα αυτό το πράγμα, το αντούφιανο. Και αυτά και τα δύο, και οι δύο τάσεις αυτές, μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα στη Veneris Motors, διότι ο Νίκος και ο Γιάννης Veneris έχουν επιλεγμένα αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών που σας τα δίνουν και με δυνατότητα χρηματοδότησης και δεκτές ανταλλαγές. Δεν είναι απλές επιλογές της αγοράς, είναι αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν 2610, 7070, 60, ακροτηρίου και βενιζέλου. Τι έγινε, παιδιά, περάσατε από το γέλο σους, μαθαίνω, καταλάβατε ότι εκεί κρύβονται οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας, στη Βότση 31. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας είναι αυτές που κυκλοφορούμε και περπατάμε έξω. Και το γέλο σους είναι το στέκι των αγορών σας που πρέπει να το επισκεφτείτε, γιατί η μόδα είναι και στα πόδια σας αλλά και στα χέρια σας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι επίσης εκεί στο γέλο σους Βότση 31 υπηρετούν το πάθος και τη γυναικεία κομψότητα με πολύ πολύ εμπειρία και γνώση. Θα βρείτε δηλαδή και επώνυμα γυναικεία ενδύματα εκτός από παπούτσια και αντρικά παπούτσια, όχι μόνο διαιτές γυναίκας, και τους άνδρες να ντύσουμε και να αποδέσουμε. Βότση 31. Από Τζίφρι πώς είστε, γαλακτοκομικά προϊόντα, Έλληνες στρατιώτου και 5 πηγαδίων, από το χωριό Στάνους Αμφιλοχίας, φρέσκο γάλα λακταριστό, είναι η πρώτη ύλη για όλα τα προϊόντα του Τζίφρι. Θέλω επίσης να σας πω ότι στο More Design by Γεωργιόπουλος Καρλουπούλου 80 συνεχίζεται η άνοιξη και το καλοκαίρι για τα έπιπλα κήπου και βεράντας και εξοχής και πισίνας και διότι εκεί θα περάσετε μέρες και νύχτες με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αυτός είναι ο καμβάς των μοναδικών στιγμών της ζωής σας. Τώρα το καλοκαίρι, αλουμίνιο ή μασίφ ξύλο τα υλικά τους, ιδανικά για εξωτερικό χώρο, άμεση παράδοση με την εγγύηση του ονόματος More Design by Γεωργιόπουλος. 8 και 16. Για έλα πάμε, παιδιά, να ξυπνήσουμε, γιατί έχω διάφορα να πω. Οι φοιτητικές εκλογές τελείωσαν χθες, λέει. Νομίζω πως θα βγουν και φέτος διαφορετικά αποτελέσματα, όπως κάθε χρόνο από κάθε παράταξη. Και ήταν και αφορμή το μπερντάχι που έπεσε σε διάφορα πανεπιστήμια από διάφορες ομάδες αριστεριστών και αντιεξουσιαστών, να επανέλθει στη συζήτηση αυτή η φύλαξη των πανεπιστημίων, η οποία είναι μια μεγάλη κουβέντα και την οποία δεύτερη φορά το λέω, το οποία δεν τη βλέπω ποτέ να την τελειώνουμε. Εν πάση περιπτώσει, ψυχραιμία, υπομονή για κατανόηση. Πάμε να ξυπνήσουμε με ένα ωραίο τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους και το λέει «Η μία και μοναδική».

Έβλεπα χτες τις πρώτες εικόνες της επίσκεψης του Τραμπ στην Κίνα και είδα μερικά πραγματάκια που θέλω να τα σχολιάσουμε. Καταρχήν, για 80 χρονών ο Τραμπ διατηρείται μια χαρά. Το 1,87 που είναι το ύψος του το υποστηρίζει άψογα και την υπερφύελη άποψη ότι είναι ο ηγέτης του πλανήτη. Στέκεται μια χαρά, σε αντίθεση με εκείνο τον Κινέζο πρόεδρο, ο οποίος είναι μόλις 72-73, δεν είναι μεγάλος. Έχει κάνει μια κοιλιά ο Σι Τζιπινγκ τον τελευταίο καιρό τεράστια. Συμπέρασμα: η καπιταλιστική διαχείριση του μαρξισμού προκαλεί κοιλιακό λίπος. Πάω παρακάτω. Αυτά τα παιδάκια που τον ζητοκραυγάζανε και τα είχαν στήσει όλα εκεί και κρατάγανε κάτι κινέζικες σημαίες, πάλι καλά που δεν τους φοράγανε τα ίδια ρούχα. Φοράγανε τα ρουχαλάκια της μανούλας και της πατερούλιτς. Κουνάγανε τις σημαίες, δεν είχε κανένα καμία αμερικανική. Μερικά είχαν κάτι ψεύτικα λουλούδια στα χέρια και κάτι. Ο Τραμπ τα χάσε, σου λέει τι είναι τούτα εδώ. Και σας το λέω για να μην απορείτε τι τραγουδάγανε αυτά τα παιδάκια. Του φωνάζανε νύχα γούνια μα, που σημαίνει καλώς ήρθατε και τα λοιπά. Στο αεροδρόμιο ήταν πιο μεγάλης ηλικίας. Στο προεδρικό μέγαρο το κινέζικο εκεί που πήγε και του εξηγούσε ο Σι Τζιπινγκ τι είναι αυτά που βλέπει, αντί να περνάει από άγημα στρατιωτών, περνούσε από παιδάκια που χορεύανε, ζητοκραυγάζανε, του φωνάζανε. Ξέρετε τι φωνάζανε τα παιδάκια αυτά? Να σας πω, χαίστηκα που σε γνώρισα, χαίστηκα που σε γνώρισα. Σηκωμένα τα χέρια πάνε, χαίστηκα που σε γνώρισα. Έτσι φωνάζανε τα παιδάκια του Τραμπ. Και βεβαίως είδα και κάτι άλλο, το τρίτο που θέλω να σας πω. Ότι ο Σι Τζιπινγκ μιλάει αγγλικούλια, γιατί του έλεγε κάτι στα αυτή, του απάνταγε, δεν μπορεί να ξέρει ο Τραμπ κινέζικα. Εκτός και αν του Σι Τζιπινγκ αυτά που λέει ο Τραμπ του φαίνονται κινέζικα. Και τα δύο σενάρια παίζουν. Πάντως στις επίσημες συνομιλίες υπάρχει διερμηνέας. Εδώ μεταξύ τους λένε, μπορεί να μιλάει αυτά τα αγγλικά που μιλάει ο Ερντογάν, ο οποίος όταν υποδέχεται, πέντε λέξεις ξέρει, όταν υποδέχεται ένα ξένο ηγέτη λέει How are you? Fine? Do you do? Do do? Λοιπόν, αυτά συνέβησαν εκεί. Και τι σχέση έχει η Ελλάδα σε όλα αυτά? Θα σας πω αμέσως τι σχέση έχει η Ελλάδα. Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπινγκ, για να μαθαίνετε και λίγο κινέζικα, το Σι είναι το επώνυμό του. Το Τζιπινγκ είναι το μικρό του όνομα. Πώς λέγεται Σι? Θανάσης. Θανάσης Πριτσαπίδουλας, ας πούμε. Το Πριτσαπίδουλας είναι το επώνυμο, το Θανάσης είναι το μικρός. Αυτός λέγεται Σι Τζιπινγκ. Τζιπινγκ το μικρό του, όπως λέμε Θανάσης. Και όπως λέμε Πριτσαπίδουλας είναι το Σι. Σι Τζιπινγκ. Αναφέρθηκε

0: τον πόλεμο του Ιράν και είπε, αναφέρθηκε στον Θουκυδίδη, διότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι, λέει, μπορεί η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Οπ, να ο ελληνικός πολιτισμός και η φιλοσοφία που είναι μέχρι και τα βάθη της Κίνας. Τώρα ανάθεμα και αν κατάλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος τι είναι αυτός ο Θουκυδίδης και πού τον θυμήθηκε ο Σι Τζιπίνγκ, είναι δεδομένο. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν ξέρει ο Τραμπ τι είναι ο Θουκυδίδης. Ο Σι Τζιπίνγκ είμαι σίγουρος ότι ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, γιατί αν υπάρχει ένα έλλειμμα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτή τη μεγάλη υπερδύναμη που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η σχέση της με την αρχαίωνη ιστορία και φιλοσοφία. Halloween, κολοκύθες και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πρέπει να δείτε την εικόνα υποδοχής από το αεροδρόμιο. Εκεί λοιπόν ήταν παιδιά του Λυκείου, λέει, και φοιτητές φοράνε όλοι τα ίδια. Λευκό παπουτσάκι, σωσονάκι λευκό, λευκό παντελονάκι και σιέλ που καμισάκι με σημαίες αμερικάνικες από τη μια πλευρά και κινέζικες από την άλλη. Λοιπόν, δεύτερη φορά το λέω το λοιπόν. Θυμήθηκα κάτι που μου έχει συμβεί ακριβώς το ίδιο και έχω συμμετάσχει περίπου σε κάτι τέτοιο. Πρέπει να ήμουνα ή 6 ή 6,5 ετών. Πήγαινα στην πρώτη δημοτικού. Όταν στην Ελλάδα ήρθε για περιοδία Αμερικανός αντιπρόεδρος και μας είχαν στήσει έξω από το 26ο δημοτικό σχολείο και φοράγαμε κάτι ούνιος, νομίζω ήταν, φοράγαμε κάτι λευκά παντελονάκια και κρατάγαμε κάτι ελληνικές σημαίες και αμερικανικές. Εγώ δεν ήθελα αμερικάνικη και κράταγα μια ελληνική. Κάπου έχω αυτή τη φωτογραφία, θα ψάξω να τη βρω. Μετά από τόσα χρόνια ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνουν και εκεί. Κουνάγαμε τις σημαίες και θυμάμαι πέρασε τότε η λιμουζίνα, διότι δεν υπήρχε η περιμετρική, κατέβαινε την Αγία Σοφίας να πάει κάτω την Αγίου Ανδρέου, να φύγει να πάει στους Γαργαλιάνους. Ήταν ο αντιπρόεδρος Σπύρος Άγνιου, ο οποίος καταγόταν από τους Γαργαλιάνους. Ο μοναδικός Έλληνας στην ιστορία των ΗΠΑ που έφτασε στο ανώτερο αξίωμα. Ποτέ άλλος δεν έφτασε μέχρι εκεί. Μάλιστα, αυτά μου θύμισε η επίσκεψη του Τραμπ χτες. Θα γίνουμε φίλοι, λέει, είναι μια φανταστική χώρα η Κίνα κτλ. Αλλά θα μου πει 10 παρατέταρτο άλλα, λέει ο Τραμπ, 11 η ώρα λέει άλλα. Αυτό ήταν ένα από τα θέματα της επικαιρότητας και θα υπάρχει και σήμερα, γιατί πρωί-πρωί παίζει. Το άλλο είναι η εγχώρια πολιτική σκηνή. Το κορίτσι χτύπησε. Α, δυνατά και αλίπητα χτες. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε στη Βουλή και είπε πως για την αυτοκτονία των 2 νεωρών κοριτσιών στην Αθήνα φταίει ο Μητσοτάκης. Φταίει η κρατική τρομοκρατία, φταίει αυτό το κράτος που οδηγεί τα παιδιά να αυτοκτονούν. Έτσι είπε η Ζωή εχθές. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοεί, αλλά αυτό είπε. Αυτό είναι το ένα που έχω να σας πω. Πρέπει να αλλάξει η αγωγή. Είναι δεδομένο. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι στις 21 του μηνός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης αναζητείται ένα κτίριο, ένας χώρος έτσι, να μπορέσει να παρουσιαστεί εκεί, εμβληματικός χώρος, η ίδρυση του κόμματος της παιδιάτρου κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η οποία χτες μίλησε, έκανε και μια δήλωση για το ότι δεν είναι ατυχία των παιδιών, ούτε κακιά η ώρα, είναι μια οργανωμένη εγκατάλειψη του κράτους απέναντι στα παιδιά μας που τους έκοψε την ανάσα, και κατά την εκτίμηση και της κυρίας Καριστιανού πιθανώς να φταίει επίσης για την αυτοκτονία των παιδιών ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω ποιος άλλος μπορεί να φταίει. Εδώ όμως υπάρχει μια είδηση, κυρίες και κύριοι, την οποία θα σας θυμώ να την αξιολογήσετε μόνοι σας. Ποιος θα κάθεται δίπλα της όταν θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης δίπλα στην κυρία Καριστιανού? Γνωστός συνάδελφος δημοσιογράφος, ανταποκριτής μεγάλου καναλιού σε χώρα του εξωτερικού, τον οποίον όταν τον ακούς αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για άνθρωπο του καθεστώτος εκείνης της χώρας, όχι της δικής μας. Σταματάω, βάζω τελεία. Ψάξτε το και θα το βρείτε. Και πάω και κάτι ακόμα παρακάτω να σας πω. ποια θα είναι η επόμενη καταγγελία που θα κάνει ο Σαμαράς. Έμαθα χτες το βράδυ, μιλούσαμε κάποιους ανθρώπους της Αμερικής Πτέρυγος. Θα καταγγείλει, λέει, το Μητσοτάκη ότι σκοπίμως έχει δώσει εντολή τα έργα του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ να σταματήσουν στη Μεσσηνία. Το αποκορύφωμα της πολιτικής μούχλας, το οποίο ανατροφοδοτείται από γενιά σε γενιά και από ηλικία σε ηλικία πολιτικών και επαναλαμβάνεται το ίδιο σε όλες τις παρατάξεις. Και κλείνω για τα πολιτικά και πάω σε διαφημιστικά μηνύματα, γιατί μετά έχω να σας πω και κάτι άλλο. Ενώ η ώρα έχει πάει 8.30 και καλημερίζω τα αδέρφια μου, τους πατρινούς. Μια αγκαλιά είμαστε, μωρέ. Μια αγκαλιά είμαστε τόσα χρόνια, 30 τόσα χρόνια, 8.500 εκπομπές, 8.500 πρωινά κάθε πρωί. Τι μας ενώνει? Η αγάπη μεταξύ μας και η αγάπη για την Πάτρα. Αυτό το τελευταίο κρατήστε το. Πάμε παρακάτω.
1: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
1: Jumbo. Oh.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
3: Τρέφω απεριόριστη εκτίμηση στην επιστημονική κοινότητα της πόλης μας και στο πανεπιστήμιο μας και στις πυρτανικές αρχές και έχω και άψογη συνεργασία μαζί τους. Εχθές έγινε το δεύτερο φεστιβάλ ισότιμης πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών με επίκεντρο την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τη συμπερίληψη και άλλα τεινά. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση και συντονιστής ήταν, λέει, το ρομπότ Σοφία, το οποίο το βλέπω εδώ δίπλα στην καλή μου φίλη την αντιπρίτανη Λένα Αλμπάνη, και θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τη Λένα, ξέρει πως την αγαπάω. Λένα μου, συγγνώμη, δεν είναι ρατσιστικό, δεν είναι, είναι ανθρώπινη αντίδραση, αλλά μια μπούφλα στο ρομπότ Σοφία την έδινα με όλη μου την καρδιά. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου έρχεται να δώσω σε αυτό το ρομπότ Σοφία μια μπούφλα, μια ανάποδη. Πείτε με άνθρωπο παλαιών αντιλήψεων που δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την τεχνητή νοημοσύνη, με την τεχνολογία και με τη ρομποτική, όπως θέλετε πείτε μου, αλλά μωρέ του την έδινα να γράφει 40 κάσα που λέγανε παλιά. Καλημέρα στο Πανεπιστήμιο, στις Πρετανικές Αρχές, στους καθηγητές, στους φοιτητές, σε όλο τον καλό τον κόσμο. Κατά τα άλλα, ασχέτως από την μπούφλα που θέλω να ρίξω εγώ στο ρομπότ Σοφία, ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση και πραγματικά δείχνει ότι το Πανεπιστήμιο είναι ήδη με το ένα πόδι στο μέλλον. Και μπράβο και στις Πρετανικές Αρχές που το διοργάνωσαν και σε όλους όσους συμμετείχαν. Ασχέτως αν εγώ τα έχω με το ρομπότ Σοφία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, να μάθετε τι σχεδιάζεται στην Ελλάδα, τι προκρίνεται, τι σπρώχνεται από το πολιτικο-οικονομικό παρασκήνιο που θέλει να κατευθύνει τα νήματα, δεν έχετε παρά να κάτσετε με υπομονή να δείτε μισή ώρα Λαζόπουλο. Al Jazeera News έκανε μια τέτοια προσπάθεια χτες το βράδυ και δεν άντεξα πάνω από 20 λεπτά. Ειλικρινά το λέω. Πραγματικά είναι κρίμα που ένας άνθρωπος στα 70 του ενδιαφέρεται μόνο να αρπάξει από την μανία του οικονομικοπολιτικού παρασκηνίου ό,τι μπορεί και να τσαλακωθεί προς όποια κατεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, δικό του χαΐρι, αλλά το αποτέλεσμα είναι τραγελαφικό, πραγματικά τραγελαφικό. Είναι κρίμα, γιατί εγώ είμαι παιδί της γενιάς του Λαζόπουλου, δηλαδή μεγάλωσα με τα κείμενα του Λάκη, με τις επιθεωρήσεις. Πήγα και είδα στο θέατρο Λαμπέτη στην Αλεξάνδρα στο Μικρό Καράβι 2 φορές όταν ήμουν στην Αθήνα. Έχω μάθει απ' έξω όλα τα κείμενα των επιθεωρήσεων. 2 σατυρικές πένες αγάπησα και εκτίμησα σε αυτή τη ζωή και οι δύο με έχουν απογοητεύσει, διότι η μεν μία σατυρική πένα πάσχει από έναν παλιμπεδισμό ιδεολειψιών και ποθημένων παιδικής ηλικίας, και είναι γυναίκα αυτή. Ο δε άλλος, ο Λάκης Λαζόπουλος, έχει υποκύψει για δεύτερη φορά σε διαφορετικής μορφής και προέκτασης οικονομικά πολιτικά συμφέροντα του παρασκηνίου και γαία πυρήμιχθεί το. Κρίμα. Κρίμα που το χρήμα και η σκοπιμότητα έχει διεισδύσει και στο πνεύμα και έτσι φτιάχνονται και στείνονται οι θεωρίες ότι όλοι τα ίδια είναι και ότι δυστυχώς όλα τα γουρούνια την ίδια μούρη έχουν. Κακά τα ψέματα. Τώρα έχω άλλα θεματάκια.

Λοιπόν, ας πούμε ότι επανήλθαμε. Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Διακοπή ρεύματος είχαμε εδώ στο κτίριο στη Γούναρη και Καναγκάρη. Και μου ήρθαν απανωτά μηνύματα. Χάθηκες, πού είσαι?

φτάσει πριν από εσάς και σας τα εγγυώνται. Φεύγετε ευχαριστημένοι. 26 10 70 70 60, ακροτηρίου και Βενιζέλου. Εκεί είναι το επόμενο σας αυτοκίνητο. Οι Golden Traders είναι η αγορά ή ένα χειρουργός νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών, οι οποίοι βρίσκονται σε 5 καταστήματα στην Πάτρα, ένα από τα οποία είναι Μεζόνος 100 στον τρίτο όροφο. Με τόσα που έχω να πω, καμιά φορά μπερδεύω και καμιά διεύθυνση. Μπαίνει κοβάλεστε εσείς, βάστε κυράμπουλοι και ουζίκους, άσπου αυτούς που λέει μαλώνουν, δεν μαλώνεις. Λοιπόν, μην μπαίνει κοβάλεστε εσείς. Έχω Golden Traders Μεζόν 100 στον τριτόροφ, απαντούν στο 6944-21-2150. Και η Κάρνα με τα 6 καταστήματα, όθεν ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας και οι φοβερές και τρομερές προσφορές που σας είπα, δεν ξανακουγόμαστε. Μου είπαν ότι πάλι ξαναχανόμαστε. Έρχεται μήνυμα τώρα, πάλι ξαναχάθηκαμε. Τέλος πάντων, αν ακουγόμαστε, στείλτε μας να μας πείτε ή πάρτε μας. Και οι προσφορές και οι μειωμένες τιμές πάντα της Κάρνα, σε ένα από τα 6 Κάρνα που είναι σίγουρα κοντά σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και έρχομαι εγώ σε 3 λεπτά. Καλέ, το κουμπάκι, για πάτα.

Και πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Γιάννη Γεωργόπουλο, θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να κάνετε υπομονή, διότι οι παροδικές λασποβροχές φαίνεται να έρχονται προς το μεσημέρι, αλλά από το μεσημέρι και απότομα και το απόγευμα θα υπάρχει άλλη απότομη αλλαγή του καιρού, θα φύγει δηλαδή, αλλά η θερμοκρασία δεν θα ανέβει και θα βγει λίγο λιακαδούλα. Από εκεί και πέρα πάμε Παρασκευή, αύριο πάλι σε δροσερή μέρα με ήλιο.

0: Ήλιο, αλλά το Σάββατο όλη μέρα βροχερή. Δεν θα ανέβει πάνω από 20-21 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Θα είναι φθινοπορεινό το Σαββατοκύριακο. Και θέλω να σας πω πως ήταν κοντά μας η Κάρνα με τα 6 καταστήματα ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας πάντοτε. Και η Golden Traders αγορά η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. 6944-21-21-50. Η Veneris Motors, Νίκος και Γιάννης Veneris, ακροτηρίου και βενιζελού, 26-10-70-70-60. Το τηλέφωνο, εκεί είναι το δικό σας επόμενο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Το Yellow Shoes στην Βότση 31. Εκεί που η μόδα στα πόδια σας θα καθοριστεί από το δικό σας στυλ στα παπούτσια που θα βρείτε ποιοτικά σε υπέροχες τιμές, μοδάτα και φιρμάτα, και όχι μόνο για τις χειρίες, υπάρχουν και άλλα πράγματα εκεί, θα με θυμηθείτε. Γυναικεία επώνυμα ενδύματα με κομψότητα και θηλυκότητα θα σας βγάλω φέτος το καλοκαίρι. Όλα αυτά Βότση 31 στο Yellow Shoes. Ο Τζίφρης ένα στατιό του και 5 πηγαδίων, γαλακτοπολείο με γεύση και μοσκοβολιά αλλά παλαιά, με το φρέσκο γάλα από το χωριό Στάνος Αμφιλοχίας. Ελληνοστρατιώτη και 5 πηγαδίων. Το More Design by Γεωργιόπουλους, Κανελοπούλου 80, που είναι μαζί σας με επιπλακή που βεράντα σε εξοχή, σε αλουμίνιο ή ξύλο, έτοιμο παράδοτα σε μοναδικές τιμές μέχρι και τις 18 του μήνα. Και βεβαίως θέλω να σας πω πως μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 328-311 να πάρετε μια προσκλησούλα διπλή για να πάτε στο Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα, στο Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, που είναι στην Πάτρα, στην Ακτή Δημαίων, απέναντι από τη Βέσο Μάρε. Και είναι μεγάλη ζήτηση για το αναμενόμενο αυτό γεγονός. Θεατές το βλέπουν καθημερινά και κόβει την ανάσα πραγματικά. Τα ακροβατικά τους είναι καταπληκτικά των κουβανών εκεί. Θέλω να δείξετε λίγο υπομονή και κατανόηση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τη δική μας εδώ. Θα έρθει βέβαια ο Γιάννης Γεωργόπουλος, αλλά ξαναλέω, μέχρι να έχουμε πλήρη λειτουργία μετά από κάθε διακοπή ρεύματος έχουμε τεχνικά προβληματάκια, διότι η ψηφιακή τεχνολογία δεν έχει υπολογίσει ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχει ακόμα το σύστημα της ΔΕΗ του 1948, το οποίο ψηφιοποιήθηκε βέβαια, μπήκαν και νέοι πάροχοι, έχει προχωρήσει, έχει εξελιχθεί, αλλά άμα έχει διακοπή, έχει διακοπή. Τέλος. Τι έγινε, πώς? Λεωνίδα Ζαφυρόπουλος είναι ο κύριος που τηλεφώνησε για να πάρει την πρόσκληση. Ωραία, πολύ ωραία. Άρα μας ακούτε. Να έχετε το νου σας, να περάσετε μια καλή Πέμπτη. Μη σας πτωεί η συννεφιά και η πιθανή λασποβροχή εκεί έξω. Και μη σας πει το γεγονός ότι μπορεί να μας ψιλοχάνετε γύρω γύρω βγαίνοντας από την πόλη. Όλα θα επανέλθουν σιγά σιγά και σταδιακά με τη διακοπή του ρεύματος. Έγιναν όλα αυτά. Δείξτε υπομονή, θα σας δούμε πρώτα Θεός και η Παναγία αύριο το πρωί στις 8:05. Χαίρετε και αγαλιάστε.
1: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

στάφι τον γκρίζο γαλάζιο. Σκληρό ροκ στο Αιγαίο, με σενάρια για θερμό επεισόδιο το φθινόπωρο. Προάγγελος των όσων ενδεχομένως επιχειρεί και θα επιχειρήσει η Τουρκία, το επεισόδιο χθες ανοιχτά της Κάσου. Οριοθετεί παράνομα η Φαλοκρηπίδα και διεκδικεί σχεδόν τα μισά νησιά του Αιγαίου.

30 ημέρες κοράκορ Τσίπρα Ανδρουλάκη και τρίβει τα χέρια του Μητσοτάκης. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, οι δύο τρελοί καθορίζουν το πώς θα είναι ο κόσμος τις επόμενες ημέρες. Σας μιλάω για το τετατέ του Κινέζου Πρόεδρου με τον Τραμπ. Με σαφείς αναφορές από την πλευρά της Κίνας στην Ταϊβάν, με την υποσημείωση ότι αν η στάση των ΗΠΑ στην Ταϊβάν δεν είναι αυτή που πρέπει, ίσως δοκιμαστεί ο κόσμος. Επιστρέφοντας στα καθημάς μας, το μαντάτο λέει, κυρίες και κύριοι, ότι στον επόμενο τόνο κάθε απόδειξη που θα κόβεται θα ελέγχεται αυτομάτως ηλεκτρονικά. Ο μεγάλος αδελφός σε πλήρη εξέλιξη. Ακούσατε. Παράνομη προμήθεια τραπεζών με δικαστική βούλα. Πρωτόδικη απόφαση από πολυμελές πρωτοδικείο που κρίνει παραπλανητική τη δίθεν ενημέρωση για αμηνία χρέωση από τις τράπεζες σε συναλλασσόμενους. Υποχρεώνει τράπεζες να επιστρέψουν συνολικά τα χρήματα που έχουν παρακρατηθεί. Με τους καταναλωτές θα πρέπει να υποβάλουν σχετικά αιτήματα. Τι λέει το Ινστιτούτο Καταναλωτών? Σπάει το απόστημα με τα βιολογικά προϊόντα μαϊμού. Κόβεται το πάρτι εκατομμυρίων από τους επιτίδιους. Και τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας με λυσοκομείας. Βόμβες από Χρήστο Ράμο κατά Κυριάκου Μητσοτάκη. Για υποκλοπές, τέμπιο, ΠΚΠ, κρατικό αυταρχισμό. Ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία. Το χάλι μας, τα μαντάτα μας. Πρώτη είδηση σε μερίδα του τύπου, ότι ο Ακύλας έπαθε τράβηγμα, σλάση. Ασχολίαστο. Ναι, έσχιστα από νερά του σκανδάλου από ΚΕΠΕ. Τιμωρούν τους τίμιους. Εξισώνουν τα θύματα με τους αποτεώνες. Αντί να τιμωρήσουν υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που εξέθρεψαν, καταργούν όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις.

σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, σε ρυθμούς ανάπλασης. Στην Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η προφορά του ανάδοχου για την ανάπλαση του Λαδόπουλου, τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που έχει γίνει ποτέ στην πόλη, λίγο πριν πιάσει δουλειά εργολάβος. Εκεί οδοντωτός, εδώ οδοντωτός, που είναι οδοντωτός. Προσπάθεια Κυρανάκη να απόσχει των ευθυνών του. Ζητά, ακούσατε από τον Δήμαρχο Καλαβρίτο να υπογράψει ότι δεν θα γίνουν κατολιστήσεις και αμέσως θα επαναρχίσουν τα δρομολόγια. Τα βάζει και με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας. Βολές, γιατί δεν έχει κοινοποιήσει ακόμα την απάντηση επί του προσχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τις αναγκαίες αποκαταστάσεις. Στείνουν και σκηνικό στήριξη σχεδίων για την αλλίωση της πάγιας θέσης που έχει η πόλη, περί πλήρους παραχώρησης του θαλασσίου μετόπου. Με άλοθη την ανάπτυξη εμφανίζονται δούροι ύπη, συντεχνίες, στήριξη σχεδίων για τσιμεντοποίηση και μαρίνα Μέγα Γιότ. Συλλαλητήριο για την επανελειτουργία του οδοντοτού την Παρασκευή. Δεν θα ανεχτούμε άλλο εμπεγμό και αδιαφορία, λένε φορείς κάτοικοι. Πρωτιά για την ΠΑΣ στο Πανεπιστήμιο Παντρών. Δικιά μας η πρωτιά, υποστηρίζει ΔΑΠ. Καθόλου πρωτότυπο, θα πείτε, κάθε χρόνο το ίδιο έργο. 4 χρόνια στην κατάληψη του Πανεπιστημίου Παντρών ήταν οι δύο από τους ληστές της Ιθωρέας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM. Είστε συλλογισμένες και συλλογισμένοι στους 94. Ακούτε πράσινο, ακούτε κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Θα πορευθούμε μαζί και σήμερα ως τις 10, ανοιχνεύοντας το πεδίο της επικαιρότητας. Για να συμβεί αυτό, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές και σήμερα, είναι η κυρία Αθανασία Ροδίτη. Στο μικρόφωνο για μια ώρα, ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Σας θυμίζω ότι σήμερα, γύρω στις 10 παρά 10, θα γίνει κλήρωση για τον πρώτο κύκλο των δωρεάν εισιτηρίων από Ελλάδα για Ιταλία, με τη Venturi Sferis. Τώρα ταξί live tracking. Μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά το κινητό όλη τη διαδρομή, με ταξί από επιβίβαση μέχρι αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300 και στο 26 10 205 205. Παρατηρότητά μας, η ασφαλεία σας. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η μεγάλη φάση. Γιατί να τρέχεις στα αεροδρόμια, να μετράς κιλά σε αποσκευές και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αδειάζεις την καμπίνα, ρίχνεις ύπνο και φτάνεις στον προορισμό φρέσκος, έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσει στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνεις εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Αν πάρεις αμάξι μαζί, να οργώσεις στην Ιταλία μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαλειφθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water φίλτρα νερού δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου, πρώην Καρόλου, και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου, και δύο διευθύνσεις στο μαγικό αριθμό 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα, το realwater.gr, προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων, ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για πόσιμο, μαγείρεμα και πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 273 511 στην Πάτρα και στην Τρίπολη 2710 235.

κάπελο ανοίγουν οι γραμμές για την κλήρωση μιας διπλής πρόσκλησης. Τσίχο-Νασιονάδη Κούβα. Η καρδιά της Κούβας χτυπάει στην Πάτρα. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας, ένα υπερθέαμα, έρχεται στην Πάτρα, στην Ακτή Δημαίων, έναντι εμπορικού κέντρου Βεσομάρε. Παίρνει τηλέφωνο στο 2610-328-311. Ο πρώτος θα είναι ο τυχερός και για σήμερα της διπλής πρόσκλησης, η οποία θα διατεθεί από το Max FM και το Πράσινο Κόκκινο σε γαλάζιο φόντο.

Λοιπόν, να τονίσουμε ότι η πρόσκληση δόθηκε στον κύριο Μανολίδη Νικόλαο, οπότε μην καλείτε πλέον. Επαναλαμβάνω, ο σημερινός τυχερός για τη διπλή πρόσκληση είναι ο κύριος Νικόλαος Μανολίδης.

0: κάπου εδώ ξεκινά το σημερινό μας ραντεβού με την επικαιρότητα. Να σας πω τις καλές ειδήσεις, είμαστε σε ρυθμούς ανάπλασης σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση πρώτων πυλών που θα γίνει στην Πάτρα. Μιλάμε για του Λαδόπουλου. Όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, η προσφορά του ανάδοχου περνάει από την Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στα δύσκολα, εκεί ο δοντοντός, εδώ ο δοντοντός που είναι ο δοντοντός. Προσπάθεια και ανάγκη να απόσχει ευθυνών, ζητά από τον Δήμαρχο Γαλαβρίτου να υπογράψει ο Δήμαρχος ότι δεν θα υπάρξουν κατολισθήσεις και την επόμενη μέρα θα δρομολογήσει για πάλι ο δοντοντό. Να σας πω ότι ποτέ στην ιστορία, σε ό,τι έχει να κάνει με τον δοντοντό, δεν υπήρξε μέρα που να μην υπάρξει, να μην κυλήσει ένας μικρός ή μεγάλος βράχος. Αλλά ποτέ δεν έγινε ατύχημα ή δυστύχημα. Τα βάζει και με το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας. Βολές γιατί δεν έχει κοινοποιήσει ακόμα την απάντηση επί του προσχεδίου της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τις αναγκαίες αποκαταστάσεις. Αυτό με ποδοσφαιρικούς όρους λέγεται πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Γιατί όταν ένα υπουργείο ζητάει από ένα δήμαρχο να υπογράψει αυτός ότι δεν θα γίνουν κατολισθήσεις και ότι την άλλη μέρα από τη στιγμή που θα υπογράψει θα βάλει σε λειτουργία τον δοντοντό, και όταν ρίχνει το μπαλάκι στο Τεχνικό Επιμελητήριο για υστερήσεις καθυστερήσεις, αντιλαμβάνεστε ότι για μία ακόμα φορά κάτι στραβό συμβαίνει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Πάμε πρώτης στον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, τον κύριο Καραχάλιο. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γιατί και εσείς δεν στέλνετε τέλος πάντων αυτή την απάντηση επί του προσχεδίου της προγραμματικής σύμβασης για εκπόνηση μελέτης με τις αναγκαίες αποκαταστάσεις? Σας μαλώνει το Υπουργείο, το Υπουργός.
1: Καλά κάνει το Υπουργός. Πριν απαντήσω ακριβώς το ερώτημά σας, θα μου επιτρέψετε να δηλώσω το σοκ που μου προκάλεσε το δημοσίευμα, τα χθεσινά δημοσίευματα από δηλώσεις του Υπουργού, γιατί προσωπικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός μεταφορών, βγήκε δημόσια και ουσιαστικά είπε ότι αν ο Δήμαρχος Καλαβρίτων και οι τεχνικές υπηρεσίες, οι υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες ορεινού μειονεκτικού Δήμου βεβαιώσουν πως δεν υπάρχει κίνδυνος, τότε ο δοντοτός μπορεί να ανοίξει ακόμα και αύριο. Είναι, αν πράγματι είναι αυτή η λογική με την οποία αντιμετωπίζεται η ασφάλεια κρίσιμων σιδηροδρομικών υποδομών της χώρας, τότε πραγματικά μιλάμε για κάτι εξαιρετικά σοκαριστικό. Και μέσα από αυτήν την απάντηση δίνω και έναν άμεσο τρόπο, άμεση απάντηση για ποιο λόγο το ΤΕΕ επεξεργάζεται αυτό που του έχει καταθέσει ως αντικείμενο προγραμματική σύμβαση στο Υπουργείο. Δεν μιλάμε, κύριε Γεωργόπουλο, για ένα τοπικό έργο μικρής κλίμακας. Μιλάμε για μια σιδηροδρομική γραμμή μέσα σε φαράγγια, πρανή, γεωλογικά φορτισμένες περιοχές μετά τις φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών. Αυτή η μεγάλη εικόνα του τίνει ο δοντοτός, δίνει και το δικαίωμα αυτή τη στιγμή στον καθέναν, σοκαρισμένος νομίζω, να ακούει τον Υπουργό, ο οποίος ανοίγει και κλείνει τον οντοτό, ζητώντας βεβαιώσεις δημάρχων. Το κράτος κλείνει μια γραμμή. Προσέξτε το αυτό. Το κράτος κλείνει μια γραμμή. Χωρίς σαφή δημόσια τεκμηρίωση και είναι έτοιμο να την ξανανοίξει, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί μια διαδικασία ασφαλείας, το οποίο δεν την έχει παρουσιάσει, αλλά όταν βρεθεί κάποιος τρίτος να υπογράψει. Συγχωρέστε με. Αλλά μετά την τραγωδία, την εθνική τραγωδία των Τεμπών, τέτοιες δηλώσεις δεν μπορεί να προκαλούν παρά τεράστια ανησυχία στην κοινωνία. Και σε μένα προσωπικά, ως πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και το μήνυμα που πρέπει να εκπέμπει το Υπουργείο Μεταφορών, ο αρμόδιος διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής, ΟΣΕ, είναι ότι η ασφάλεια βασίζεται σε αυστηρές διαδικασίες, με διαφάνεια και τεχνική επάρκεια. Όχι σε μεταφορά ευθυνών.
0: Μάλιστα. Βάλτε μια τέτοια.
1: Αυτά που είπα.
0: Βάλτε μια τέτοια.
1: Παρακαλώ.
0: Πείτε μου επί της ουσίας του ερωτήματός μου. Έχετε ευθύνη που δεν έχετε απαντήσει επί του προσχεδίου της προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τις αναγκαίες αποκαταστάσεις? Και χωρίς να γίνει αυτό, μπορεί να επαναλειτουργήσει ο δοντοτός?
1: 12 Μαρτίου του 2026. Ο οδοντοτός κλείνει με μία ανακοίνωση μέσα από ένα δελτίο τύπου, χωρίς να μας παρουσιάσει το Υπουργείο καμία διοικητική πράξη αναρτημένη στο διάβια. Ξέρετε πότε μας έστειλε το προσχέδιο της προγραμματικής σύμβασης με ολοκληρωμένο το τι θέλει τελικά για να κάνει το Τεχνικό Επιμελητήριο?
0: Πότε?
1: 28 Απριλίου. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 1,5 μήνα το Υπουργείο, αφού έχει κλείσει τον Ροντοτό για λόγους ασφαλείας, έρχεται μετά από 1,5 μήνα και λέει τι θέλει να κάνει το ΤΕΕ. Εκτιμάται ότι σε 10 μέρες το ΤΕΕ δεν πρέπει να αξιολογήσει, να δει τις τεχνικές προδιαγραφές που προτείνει, που δεν προτείνει μάλλον, το Υπουργείο Μεταφορών, και είναι αυτό η καθυστέρηση του Υπουργείου που πετάει δεξιά και αριστερά τις ευθύνες και τον μπαλάκι. Τι να ρωτήσω κάτι άλλο. Το 2024, η παρήφημη 2383 του 2024 σύμβαση του ΟΣΕ, η γνωστή μελέτη Κουκουβέλα, με τίτλο «Γεωλογική διερεύνηση επισφαλών σημείων στη γραμμή διακοπτού Καλαβρίτων, μετά τις

0: η περιγραφή του αντικειμένου που μας έστειλε και ολοκλήρωσε μαζί με το Γενική Γραμματή Δασών 28 Απριλίου, περιγράφει το ίδιο αντικείμενο κατά την εκτίμησή μας.
1: Απίστευτο.
0: Δεν είναι εύλογο να σκεφτόμαστε ώστε τι ακριβώς θέλει το Υπουργείο να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
0: 12 Μαρτίου κλείνει τον οδοντοτό. 28 Απριλίου μας λέει τι θέλει να κάνουμε. Και αυτό που μας δίνει ως προσχέδιο προγραμματική σαν αντικείμενο, κατά την κρίση μας ταυτίζεται, 28 Απριλίου ταυτίζεται με μια μελέτη που υποτίθεται έχει πληρωθεί. Έχει παραλυθεί και έχει θεωρηθεί από τον ΟΣΕ το 24. Δεν είναι εύλογο να ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται. Είναι η καθυστέρηση των 10 ημερών που προβληματίζει το Υπουργείο.
1: Εσείς παρόλα αυτά θα παραδώσετε μελέτη. Με ακούτε?
0: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Εσείς παρόλα αυτά θα παραδώσετε μελέτη.
0: Εμείς θα κάνουμε, έχουμε ετοιμάσει και θα στείλουμε, έχω στείλει ήδη στο πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Κεντρικού, τον κύριο Γιώργο Στασινό, τις δικές μας εκτιμήσεις, τις προδιαγραφές. Έχουμε πλήρη εικόνα του τι πρέπει να γίνει. Μέσα σε 10 μέρες ενεργοποιήσαμε όλες μας τις δυνάμεις, από τότε που μας είπε το Υπουργείο τελικά τι θέλει να κάνει. Έχουμε διαμορφώσει προδιαγραφές για 4+1 βήματα που πρέπει να γίνουν, εφόσον το Υπουργείο μας δώσει την πλήρη ευθύνη, και ο οδοντοτός πολύ άμεσα μπορεί να λειτουργήσει και να τεθεί στις ράγες του. Πιστέψτε το. Αρκεί το Υπουργείο να θέλει και παράκληση. Θα ήθελα εγώ να δω αν το Υπουργείο αυτή τη στιγμή έχει αντίστοιχες βεβαιώσεις δημάρχων για το τρενάκι του Πηλίου ή άλλων συναρμόδιων φορέων ή για το πώς περνάει από την κακιά σκάλα. Επίσης, θα ήθελα πάρα πολύ να δω το Υπουργείο να μας στέλνει αυτό που έχουμε ζητήσει με διάβια. Ποιος υπογράφει και ποια απόφαση είναι αυτή που βγαίνει με υπογραφή μηχανικού, τεχνικών υπηρεσιών για τα έργα τα οποία έγιναν και τελικά όλα αυτά τα 3 χρόνια δεν κατέθεσαν ασφαλή τον οδοντό. Είναι κρίσιμα αυτά.
1: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ανοιχτή γραμμή θα έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Μεγάλα παιδιά είστε, κρίση έχετε, συμπεράσματα βγάλετε. Ασχολίαστε. Ακούστηκαν πολλά. Ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι θέλει. Γιατί ένας δημοσιογράφος να σας το δίνει μασημένο ως τροφή? Καταλάβατε τι έχει παιχτεί. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μιλάει η κρίση σας, το μυαλό σας. Και διαθέτεται άμα θέλετε. Και το αξιοποιείτε άμα θέλετε.

0: Από τον Οντοντό πάμε σε ευχάριστα μαντάτα. Ο τίτλος που διαλέξαμε είναι σε ρυθμούς ανάπλασης. Σας μιλάμε για τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση που είναι πρωτοπυλόν και αφορά στην Πάτρα. Δεδομένου ότι η προσφορά του ανάδοχου περνάει από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Δικής Ελλάδας. Τι σηματοδοτεί αυτό, τι οριοθετεί, τι προσδιορίζει. Καλημέρα στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δικής Ελλάδας, τον κύριο Μπανάνο. Κύριε Μπανάνο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπουλε και εσάς και τους ακροατές σας. Σε μια βροχερή μέρα, Μάιος είναι. Και μάλιστα προς τα μέσα Μαΐου, παρόλα αυτά...
0: Θα να... είναι σαν να είναι Μάιος, εγώ
1: δεν να κάνει, ναι.
0: Είναι σαν να είναι φθινόπωρο όμως.
1: Ίδια.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά είμαστε σε μια παραλιακή πόλη και πρέπει σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει και το τοπίο, ενώ το τοπίο το καιρικό, αλλά εδώ πέρα έχουμε και ένα ξεκαθάρισμα στο θέμα της μεγάλης υπόθεσης της ανάπλασης της νότιας περιοχής της Πάτρας, γιατί περί αυτού μιλάμε. Ενώ για το Λαδόπουλο, όπου τα πράγματα φαίνονται ότι πλέον έχουν μπει σε ένα κανονικό ρυθμό, διότι ήδη έχει κατατεθεί δεσμευτική προσφορά από τον ανάδοχο, την επεξεργάζεται η τεχνική μας υπηρεσία και στην επόμενη Περιφερειακή Επιτροπή θα κατατεθεί το πρακτικό για την ανάδειξη όπως χρειάζεται, δηλαδή όπως είναι η διαδικασία του προσωρινού μειοδότη. Την έγκριση δηλαδή που θα πάρει από την περιφέρεια.

0: Ελεκτρική Επιτροπή και μετά θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεκτρικό Συνέδριο, ώστε επιτέλους το τονίζω αυτό, να ανοίξει ο δρόμος για την υπογραφή σύμβασης για την έναρξη εργασιών. Είναι κάτι που το περιμέναμε, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα σχεδιασμός ο οποίος περνάει μέσα από τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ένας προϋπολογισμός που αγγίζει τα 70 εκατομμύρια περίπου και είναι κάτι που θα αναμορφώσει κυριολεκτικά τις νότιες συνοικίες της Πάτρας και θα δώσει, θα έλεγα, και ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα στην περιοχή εκείνη και γιατί όχι και σε όλη την πόλη μας, διότι φιλοδοξούμε να μην γίνουν μόνο, θα σας έλεγα, κτίρια από μετό, αλλά να γίνει ένα πάρκο, να γίνουν ένα εμπορικό κέντρο, να υπάρξουν δραστηριότητες και μετά τις 3 η ώρα που τελειώνουν οι υπηρεσίες. Άρα θα είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να το επισκέπτεται και ο πατρινός και όποιος άλλος έρχεται στην πόλη μας και να μην υπάρχει αυτή η κατάσταση που δημιουργεί κατάθλιψη, να βλέπεις τα κουφάρια της κάποτε που ανθούσαν οι βιομηχανίες μας να στέκονται εκεί περιμένοντας κάποιον να μπορέσει να τους δώσει μια νέα πνοή.
1: Κύριε Μπονανό, δεν υπάρχει κίνδυνος ενστάσεων και τα λοιπά. Αυτά έχουν ξεκαθαρίσει, έτσι?
0: Όχι, πλέον αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Έχουμε και τη χρηματοδότηση δεδομένη. Άρα παραμένει ο τελικός μας στόχος πλέον που είναι ορατός, να μπορέσουμε να έχουμε τη βιομηχανική κληρονομιά της περιοχής να την αξιοποιήσουμε και να την επανασυνδέσουμε, αν θέλετε, και με το παραλιακό μέτωπο, με τον αστικό ιστό της Πάτρας. Άρα κάτι γίνεται εκεί πέρα, κάτι προχωράει σημαντικό, το οποίο κάποτε, όταν το ανέλαβε ο Περιφερειάρχης μας, ο Νεκτάριος Παρμάκης, είχε επανειλημμένα διαβεβαιώσει σε πείσμα κάποιων που δεν θέλαν να το πιστέψουν, ότι θα υπάρξουν όλες εκείνες οι διαδικασίες ώστε το έργο να προχωρήσει χωρίς να υπάρχει καμία καθυστέρηση. Από μεριάς μας, δηλαδή το τονίζω, έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν και μάλιστα με εκπλήξεις που είχαμε στο διάστημα αυτό με γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά πλέον είμαστε στην τελική ευθεία.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πότε βλέπετε να πιάνουν δουλειά οι τσάπες, δηλαδή?
0: Δεν θα το απαντήσω αυτό, διότι...
1: Κατά προσέγγιση, δεν είναι ορκός.
0: Κατά προσέγγιση, κοιτάξτε, θέλουμε τρίμηνο, τετράμηνο τουλάχιστον για να περάσει αυτή η διαδικασία του ελεκτικού συνεδρίου. Άρα τα μεγάλα νέα και, θα έλεγα, τα σημαντικά, νομίζω θα τα περιμένουμε από το τέλος του καλοκαιριού και μετά.
1: Υπάρχει το σχέδιο το οποίο θα υλοποιηθεί με συγκεκριμένο ορίζοντα, δηλαδή... Σε πόσο χρόνο θα είναι έτοιμο το έργο και θα παραδοθεί? Υπάρχει ορίζοντας περίωσης?
0: Βεβαίως υπάρχει, διότι καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε για ένα έργο που είναι σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενδιαφέρει και τον ανάδοχο να το τελειώνει στο χρονικό διάστημα στο οποίο θα υπογραφεί η σύμβαση, δηλαδή στο δεσμευτικό όρο της σύμβασης, γιατί είναι κάτι που θα τον ενδιαφέρει άμεσα, ώστε να μπορεί και αυτός να μπορέσει να πάρει τα λεφτά τα οποία θα έχει δώσει για την κατασκευή αυτού του μεγάλου έργου. Άρα νομίζω ότι το αργότερο, μέσα σε 2 χρόνια από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση, θα έχει παραδώσει το έργο.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Έχω την αίσθηση ότι τα δύσκολα, οι κάβοι δύσκολοι ξεπεράστηκαν.
0: Αυτό που λέτε, και εγώ αυτή την αίσθηση έχω και αυτό θέλω να πιστεύω, διότι ζούμε σε μια πολιτεία πάντα με εκπλήξεις. Δεν κρατάω όμως πλέον μικρό καλάθι, διότι θεωρώ, όπως το είπατε, ότι τα δύσκολα είναι πίσω μας.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Αυτή ήταν η ευχάριστη της ημέρας. 9:31 πρώτα λεπτά στη μουσική ανάσα, σε λίγο πάμε καλάβρυτα. Εκεί όπου έχουμε αναβρασμό με φόντο την αυριανή κινητοποίηση, αλλά και ο Θανάσης Παπαδόπουλος στα κάγκελα, με αφορμή επίσης το γεγονός ότι του ζητάει ο υπουργός να υπογράψει πως δεν θα γίνουν κατολιστήσεις ξανά στη γραμμή για να βάλει το τρένο στις ράγες.

0: Πριν τον κύριο Πονάνο, άκουσα τον κύριο Καραχάλιο να γυρίζει τον μπαλάκι στον Υπουργό και στο Υπουργείο Υποδομών, τον κύριο Κερανάκη, για τον Οντοτό. Πάμε να δούμε πώς θα αντιδράει ο κύριος Παπαδόπουλος, από τον οποίο ο κύριος Κερανάκη ζητά μία υπογραφή. Και την άλλη μέρα το τρενάκι θα είναι και πάλι στις ράγες. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Γιατί δεν βάζετε και εσείς αυτήν την υπογραφή να μπει ξανά στις ράγες ο Οντοτός? Τι σας χαλάει?
1: Ξέρω,
0: δεν σας περάζει?
1: Αυτό,
0: τι ψυχή εγώ, έχει μια υπογραφή και δεν τη βάζει?
1: Δεν ήμουνα στην εκπομπή του κυρίου ξανά, αλλά το έμαθα μετά όμως από δημοσιογράφους ότι υπόθηκε αυτό από τον Υπουργό. Ταξιθεώρησα ότι είναι μια, δεν ξέρω, αστείο έκανε. Εγώ απάντησα πάντως ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλει γίνεται το βέτο, το έχω πει και στο γραφείο του βέβαια, ότι το φαράγει είναι επικίνδυνο τόσα χρόνια, 130 χρόνια πέτρε το θέμα παρακάτω. Και ποιος δεν το ξέρει. Δεν ξέρω αν σήμερα το πρωί σκεφτόμουν να σου πω ότι ξέρεις ότι υπάρχει μία από τις 66 κοινότητες του Δήμου, η κοινότητα Δαχλουρού μέσα στο φαράγγι. Ξέρεις ότι τα σπίτια τους εκεί, οι άνθρωποι ζουν κάθε μέρα εκεί, έχει και τουριστικό ενδιαφέρον, πάρα πολύ κόσμο του γέννη της Δαχλουρού. Είναι γνωστό το σημείο εκείνο. Και αυτό που είναι στο κέντρο του φαραγγιού, έτσι, μέσα στο φαράγγι μιλάμε. Άρα λοιπόν εδώ ζουν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Το πρόβλημα είναι να περνάει το τρένο. Το οποίο τρένο μπορεί και να περνάει και να βλέπει ο μηχανοδηγός.
0: Δηλαδή, Δημαρχέ μου, λες ότι σου ζητάει υπογραφή ότι δεν θα γίνουν κατολιστήσεις. Άκουσέ με λίγο.
1: Γι' αυτό λέω εγώ.
0: Σου ζητάει υπογραφή ότι δεν θα γίνουν κατολιστήσεις στη ναι. γραμμή, ενώ ζουν άνθρωποι μέσα στο φαράγγι, αλλά δεν νοιάζει κανένα αν θα γίνουν κατολιστήσεις.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή τελικά πού φτάσαμε? Δηλαδή. Κάθε μέρα κάτι καινούριο σκέφτομαι να πω, δηλαδή δεν πάει άλλο. Για να εξηγήσω τελικά ότι έχουμε ένα φαράγγι το οποίο το παρακολουθούμε 130 χρόνια, το παρακολουθούμε. Ποιος θα το παρακολουθήσει? Θα το παρακολουθήσει ένας άλλος επιστήμονας? Θα κοιτάει κανένας πάνω τα πρανή του φαραγγιού και θα λέει, ας πούμε, ότι είμαστε εντάξει? Ασφαλής. Αυτό που έχει γίνει τώρα 80 μέρες χωρίς οδοντοτό και η φτώχεια στα καλάβητα και στο διακοφτό είναι φοβερό πράγμα. Είναι μια απόφαση η οποία δεν στέκεται. Και έχω την άποψη για να κλείσω ότι ψάχνουν να βρουν άλοθη για να βάλουν πάλι το τρένο μπροστά, γιατί καταλάβανε τι έχουν κάνει.
0: Εσείς προτίθεστε να υπογράψετε?
1: Και να πάσα στιγμή. Το πρόβλημά μου αυτό είναι. Το έχω εξηγήσει και στο γραφείο του το έχω πει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Για το τρενάκι του Πηλίου, ο δήμαρχος...
1: Ποιος δεν θα υπέγραφε, δηλαδή, με συγχωρείς. Ποιος δεν θα υπέγραφε όταν έχει μια εμπειρία τέτοια 130 ετών? Ποιος μηχανικός δεν το έκανε? Όχι εγώ, τέλος πάντων, που δεν είμαι για μηχανικός. Για πες.
0: Εγώ δεν θα σας πω, εσείς θα μου πείτε, γι' αυτό σας κάλεσα. Εγώ απλά ρωτάω και απορώ.
1: Εννοώ ότι εδώ τα πράγματα κάπου δεν πάνε καλά. Έχω την άποψη από καιρό ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Μέσα στο Υπουργείο και στο ΜΟΣΕ, έτσι που πήραν αυτές τις αποφάσεις, πρέπει να ξαναβάλουν άμεσα το τρένο μπροστά να λειτουργεί, γιατί αυτό που έχουν κάνει είναι έγκλημα. Εμείς θα βγούμε, ξέρεις, αύριο, έτσι στο δρόμο. Θα βγούμε στους δρόμους. Μια πανεγιάλια και παγκαλαβητινή, έτσι, διαδήλωση. Συλλαλητήριο, δηλαδή, στον κόμπο, κάτω. Στον κόμπο της Πούντας, κάτω. Θα βγούμε στον δρόμο, θα κλείσουμε τους δρόμους, δηλαδή, να δείξουμε ότι εδώ έχουμε δίκιο. Να έρθουν οι δημοσιογράφοι από τα κανάλια, να μας δουν, να μας ακούσουν. Να πούμε τα συνθήματά μας τελικά. Τι άλλο να κάνουμε? Τι άλλο να κάνουμε, πες μου, εγώ φωνάζω και ζητάω όλο τον κόσμο να έρθει κάτω αύριο. Να διαδηλώσουμε. Μας κλείσανε το τρένο, κατάλαβες. 80 μέρες χωρίς οδοντοτό. Η οικονομία εδώ στην περιοχή με τη μετράνε εδώ, επιχειρηματίες πώς ζημιά πάθανε αυτές τις μέρες. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι η ζωή των καραβίτων, είναι ο οδοντοτός, είναι η ιστορία μας. Μας κόψανε την ιστορία των καραβίτων, λέει, καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Ο κόσμος όλος ξέρει να πάει στα καράβια για τον οδοντοτό.
0: Από κύριε Δημαρχέ, τι ώρα είναι η κινητοποίηση αύριο?
1: Είναι 12 η ώρα ακριβώς στη διασταύρωση, ακριβώς εκεί που στρίβουμε για καλάβητα. Στην Πούντα. Και από εκεί πέρα οι αποφάσεις θα βαρθούν, μήπως κλείσουμε και τον δρόμο για κάποιο διάστημα, διαμαρτυρόμενοι έτσι για αυτό το που μας συμβαίνει. Και για τον Διακοφτό και για τα Καλάβρια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Δεν αντέχουμε άλλο τον εμπεγμό, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Το θέμα δεν είναι να το καταλάβω εγώ, το θέμα να το καταλάβουν άλλοι, κύριε Δημαρχή.
1: Ναι, αλλά μας τα αναγκάζουν. Γιατί τους το λέμε τόσο καιρό και μας λένε θα κάνουμε μελέτη. Τι μελέτη θα κάνουμε?
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Θα μελετήσει το φαράγγι, δηλαδή, και πόσο καιρό θέλει.
0: Δημάρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Άμα θέλουν να κάνουν μελέτη και να πληρώσουν και λεφτά, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς δικά τους είναι να τα δώσουν. Αλλά από εκεί και πέρα το τρένο να λειτουργεί.
0: Κύριε Δήμαρχε, τα λέμε και αύριο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και εδώ εσείς βγάλετε συμπεράσματα. Μορφωμένα παιδιά είστε. Και πολύ, οι περισσότεροι μεγάλα παιδιά. Ψηφίζετε, έχετε κρίση. Εγώ να σας πω ότι αν θέλετε όμως απλό ταξί, αν θέλετε ταξί για άτομα με ειδικές ανάγκες, σας έχω. Θέλει σε μια θέση ο Βαν Ταξί, μόνο στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Είναι πολύ, είναι παντού, είναι πάντα δίπλα μας, ραδιοταξί Πάτρας 18300. Σκεφτείτε καλοκαίρι, νυχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η μεγάλη φάση. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με τη Venturi Sferis απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Από την καταρόμπα σου μέχρι τον εξοπλισμό κάμπινγκ και έφυγες για το road trip των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωγμα, αλλάζεις την καμπίνα, ρίχνεις ύπνο και φτάνεις στον προορισμό σου, φρέσκος και έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό στο εστιατόριο, wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καπατήσεις τη στεριά και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από ηγουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Αν πάρεις και το αμάξι για να οργώσεις στην Ιταλία με μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water φίλτρο νερού. Δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύκτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύση για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαταχθείται από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων. Τους ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για πόσιμο μαγείρεμα και πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και 2710-235-171 στην Τρίπολη.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
3: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
4: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
3: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
4: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
3: Θανάση, πες μου κι άλλα.
4: Venturis Ferris. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferris.com.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Επιστροφή του Ραδιοθαλάμου στις Δημητρίου Γούναρ, η πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Σκηνικό ερημοποίησης στον επόμενο τόνο σε όλα τα αστικά κέντρα της Δυτικής Ελλάδας, σε ό,τι ορίζεται ως Δήμος, ως οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης Δήμος, κινδυνεύει να συνοδεύεται από αυτό το σκηνικό του τέστην. Θα μπαίνετε σε δημαρχείο και θα βλέπετε απλά άδεια γραφεία. Το 2026 εκτιμάται ότι είναι η χρονιά της μεγάλης φυγής, όταν την ίδια ώρα η αναπλήρωση των κενών αποτελεί είδος πολυτελείας ασόψαντοι κυβερνώντες. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιο δύσκολη εξίσωση δικαίως αγουμπά το Δήμο Πατρέων για το μελούμενο, για αυτό το οποίο ήδη είναι καταγεγραμμένο, αλλά και αυτό το οποίο έρχεται. Να κάνει μερίσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Πλέσσα. Κύριε Πλέσσα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γεωργόπουλε, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, το σενάριο είναι εφιαλτικό για τους Δήμους σε όλη τη χώρα και για τον τρίτο Δήμο της χώρας δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο, υποψιάζουμε.
1: Είναι όπως θα λέτε, είναι εφιαλτικό το σενάριο. Χρόνια το αποκαλύπτουμε εμείς αυτό. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από τον Οκτώβριο του 2014, που η Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Πύρωσης είχε αναλάβει τη διοίκηση του Δήμου, ευθύς εξαργής θέσαμε το θέμα των ενδυνάμεις συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων του προσωπικού, όπως είχαν γίνει και τα προηγούμενα χρόνια με διάφορους αντιλαϊκές μεθόδους και αντεργατικές, και θέσαμε το ζήτημα των προσλήψεων πολιτικού προσωπικού με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και συνεχόμενα στη συνέχεια σε κάθε κυβέρνηση που υπήρχε, είτε με παραστάσεις του Δημάρχου, είτε με παραστάσεις όλης της Δημοτικής Αρχής, επίσης με κινητοποιήσεις, όχι μόνο στην Πάτρα και κυρίως στην Πάτρα, με συνεχόμενες αποφάσεις. Κοιτάξτε κύριε Γεωργόπουλε, είπατε για το Δήμο Πατρέων. Ας κάνω μια αναφορά γενικότερα και θα φτάσουμε στο Δήμο Πατρέων. Το 2011 οι Δήμοι είχαν περίπου 133 με 135.000 τακτικούς υπαλλήλους. Σήμερα έχουν 83 με 85.000. Το δημόσιο γενικότερα είχε το 2011 γύρω στους 950.000 υπαλλήλους. Τώρα, αν έχει 500.000, είναι χιλιάδες επί χιλιάδων τα κενά σε νοσοκομεία, σε δήμους, σε παιδεία, σε ασφαλιστικά ταμεία, σε όλα τα υπουργεία, σε κοινωνικές δομές. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, και το ζήτημα των συνταξιοδοτήσεων, και θα έλεγα, και αφού είναι ο νόμος της κυβέρνησης, δηλαδή όλων μέχρι σήμερα που έχουν κυβερνήσει, η μη αντικατάσταση των συνταξιοδοτηθέντων με προσλήψεις, αυτό το ζήτημα δεν έχει τέλος, κύριε Γεωργόπουλε. Συνταξιοδοτούνται οι εργαζόμενοι, είτε διότι έφτασε ο χρόνος συνταξιοδότησης, είτε για να μην τους πιάσουν τα νέα όρια ηλικίας που εκολάπτονται με νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις το 2027. Δεν μπορείς από την άλλη πλευρά να κλειδώσεις το χρόνο, αλλά το κυρίαρχο είναι και αυτό που είπατε, ότι αναπλήρωση έχουμε, δεν έχουμε. Και είναι ένας τεράστιος εμπαιγμός από πλευράς της κυβέρνησης, αυτό που λέει ότι επιτρέπονται προσλήψεις και κάνουμε προσλήψεις στο λόγο ένα προς ένα, δηλαδή μία αποχώρηση, μία πρόσληψη. Να σας πω τώρα για το Δήμο συγκεκριμένα. Ακούστε, είναι συνταρακτικά τα στοιχεία. Για το Δήμο Πατρέων λοιπόν, καταρχάς το 2011, πρώτη του 2011, ο Δήμος Πατρέων είχε 1.495 τακτικούς υπαλλήλους. Σήμερα, με στοιχεία των τελευταίων ημερών, έχουμε 956, δηλαδή ήδη βρισκόμαστε στο πλήν 36% από το 2011. Ακούστε και το εξής. Επειδή η κυβέρνηση λέει λοιπόν στο λόγο ένα προς ένα κάνουμε προσλήψεις, είναι τεράστιος εμπαιγμός. Από το 2019 μέχρι τον 5ο του 2026 έχουν αποχωρήσει από το Δήμο Πατρέων 340 τακτικό προσωπικό. Ξέρετε πόσοι έχουν προσληφθεί, κύριε Γεωργόπουλε, στο λόγο ένα προς ένα, όπως λέει η κυβέρνηση? Εμείς έχουμε ζητήσει αυτές τις 340 κατά έτος που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Έχουν προσληφθεί μόνο 9, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Έφυγαν 340 και προσλήφθηκαν 9 στο Δήμο Πατρεών.
1: Μόνο 9. Από τις 340 εγκρίθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, 30 θέσεις. Από τις 340, αλλά στο διατάφτα έχουν προσληφθεί μόνο 9. 9 προσλήψεις, δηλαδή έναντι των 340 αποχωρήσεων. Το 2026 μόνο έχουμε 23 συνταξιοδοτήσεις.
0: Μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τώρα. Μέχρι δηλαδή τον τέταρτο μήνα. Το 2026. Δηλαδή όπως είπατε και εσείς, το 2026 είναι χρόνος ή μάλλον κύμα φυγής.
0: Και πώς θα δουλεύει ο Δήμος, ένας Δήμος, πώς θα δουλεύει πλέον ένας Δήμος σαν το Δήμο Πατρίων, ο τρίτος μεγαλύτερος Δήμος της χώρας?
1: Πάμε λοιπόν στο διατάφτα, κύριε Γεωργόπουλο, το πώς θα δουλεύει ο Δήμος, ο τρίτος Δήμος της χώρας και ο κάθε Δήμος. Λοιπόν, είπαμε, συνταξιοδοτείται ο κόσμος, δεν γίνονται προσλήψεις. Αυτό τι εξυπηρετεί? Εξυπηρετεί τις δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες και τον κόσμο που τρέχει σε αυτούς για τα ζητήματά του. Εξυπηρετεί το λαό που τρέχει στα νοσοκομεία για την υγεία του. Εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους στα ασφαλιστικά ταμεία για τις συντάξεις του. Πρόσφατα ο Σύλλογος των Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ είχε κάνει μερίδα και για το θέμα αυτό και αποδείχθηκε ότι στενάζουν οι υπηρεσίες του από ελλείψεις προσωπικού για τις συντάξεις του κόσμου δηλαδή, όπως και σε όλο το δημόσιο, στα νοσοκομεία, στην παιδεία, στην εκπαίδευση, με τα χιλιάδες επί χιλιάδων κενό. Τι εξυπηρετεί λοιπόν? Εμείς το αποκαλύπτουμε και το λέμε και διεκδικούμε, είμαστε στον αντίποδα όλων αυτών. Τι λέμε λοιπόν? Ότι μη προσλήψεις λοιπόν στο δημόσιο τομέα και στους Δήμους εξυπηρετεί ένα βαθύ πολιτικό στόχο που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις βεβαίως, που τις πρόθυμες κυβερνήσεις που πιστεύουν σε αυτό το τόξο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας πούμε, του καπιταλισμού, στόχου, στην ουσία του συστήματος της καπιταλιστικής έτσι ανάπτυξης, για αποψήρωση των δημοτικών, των δημοτικών και δημόσιων υπηρεσιών με όλο ένα και περισσότερη ένταση ιδιωτικοποιήσεων.
0: Άρα μου το λέτε, να το πω πιο απλά εγώ, ναι, ότι όσο ερημοποιούνται οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων και ιδιαίτερα οι παραγωγικές υπηρεσίες πρώτης γραμμής του ΚΙΣΕ, να το πω έτσι, ή του έργου, αυτομάτως σαν όριμο φρούτο αυτές οι υπηρεσίες, ο στόχος είναι να πέσουν στα χέρια ιδιωτών.
1: Ο στόχος είναι, κύριε Γεωργόπουλο, όπως το είπατε, να προσφερθούν για την κερδοφορία του κεφαλαίου σε μεγαλοεπιχειρήσεις, να γίνουν άκρατες ιδιωτικοποιήσεις. Κύριε Γεωργόπουλο, ξέρετε τι εμπειρία και γνώση χάνεται από το Δήμο αφού συνταξιοδοτούνται εργαζόμενοι και δεν υπάρχουν προσλήψεις για να μεταφερθεί αυτή η εμπειρία σε νέους εργαζόμενους. Πολύ μεγάλες τεχνητές υπηρεσίες, σε μαστόρους ανθρώπους δηλαδή που έχουμε στο Δήμο που είναι υπέροχοι, έχουν προσφέρει τόσα και έχουν τέτοια εμπειρία και γνώση και αυτή η γνώση δεν μπορεί να μεταφερθεί διότι δεν γίνονται προσλήψεις. Είναι κυρίαρχο το ζήτημα, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια να απαξιωθούν οι υπηρεσίες των Δήμων και γενικότερα του Δημοσίου και να υπάρχει όλο ένα και περισσότερο αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και δεν γίνεται ότι δεν υπάρχουν χρήματα, κύριε Γεωργόπουλε. Ο προϋπολογισμός από τη φορολογιστία του λέω το 2026, το πρώτο τρίμηνο, ουσιαστικά τι έχει? Έχει 4,3 δις πλεόνασμα μόνο το τρίμηνο του 2026 από τη φορολογιστία του λαού. Πού πάνε αυτά τα χρήματα? Πάνε στο λαό και στις υπηρεσίες του δημοσίου, πάνε στο νοσοκομεία, πάνε στην παιδεία, πάνε στους δήμους? Δεν πάνε, πάνε για την ανάπτυξη, δηλαδή την ευτυχία των λίγων, όπως λέει ο Δημαρχός μας, από τη φορολογιστία του λαού για την κερδοφορία.
0: Κύριε Πλέσσα, είστε σαφέστατος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Εγώ αγώνας λοιπόν απαιτείται του κινήματος και μέσα στο κίνημα βρίσκεται και η Δημοτική Αρχή για να ανατρέψουμε τους κεντρικούς πολιτικούς σχεδιασμούς για δημόσιο χωρίς εργαζόμενους, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η μεγάλη φυγή σε όλους τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας, με πρώτο, αλλά όχι καλύτερο σε αυτό, τον Δήμο Πατρέων, θα μπαίνεις και θα βλέπεις μόνο άδεια γραφεία. Να σας πω ότι μέσα στο πρώτο τετράμινο του 26 έχουν φύγει πάνω από 28 συνταξιοδοτηθεί συνολικά, πάνω από 340, 36% απώλεια δυναμικού προσωπικού και για τους 340 τόσους που έφυγαν, ξέρετε πώς ήρθαν? 9. Το σχέδιο έχει στρωθεί καλά, πάρα πολύ καλά.

και 55 πρώτα λεπτά. Έχουμε ραντεβού με τον κύριο Λεχουρίτη για την είδηση. Σύμφωνα με την οποία τράπεζες πιάστηκαν να κλέβουν ο πόρος με το κατσίκι στην πλάτη. Θα το μεταφέρουμε για αύριο. Θα καλέσει η Αθανασία Ροδίτη τον κύριο Λεχουρίτη να ζητήσει συγγνώμη, αλλά είμαστε εκτός χρόνου, γιατί πρέπει να γίνει η κλήρωση για τον πρώτο κύκλο του διπλού εισιτηρίου δωρεάν για Ιταλία και φυσικά δωρεάν και το γιοταχή σας. Πριν από αυτό να σας θυμίσω, μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Σκεφτείτε καλοκαίρι, ανοιχτό δρόμο, αγαπημένη μουσική στο τέρμα και παρέα στο αυτοκίνητο. Αυτή είναι η φάση. Γιατί να τρέχεις αεροδρόμια, να μετράς κιλά στις βαλίτσες και να πετάς πράγματα έξω. Με την πεντούρη σφαίρης απλά φορτώνεις το αμάξι με ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Και έφυγες για το ρο τρίπ των ονείρων σου στις ακτές της Ιταλίας. Το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο. Αντί για στρίμωγμα, αλλάζει την καμπίνα, ρίχνει ύπνο και φτάνει στον προορισμό σου φρέσκος, έτοιμος για περιπέτεια. Νόστιμο φαγητό στο εστιατόριο, έχει wifi για να αποστάρεις τη διαδρομή. Καλοπερνάς πριν καν πατήσεις στεριά. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει ελευθερία, οι τιμές είναι απίστευτες. Κλείνει εισιτήριο από οικουμενίτσα για μπάρι με μόνο από 39 ευρώ. Και αν πάρεις και το αμάξιο για να οργώσεις στην Ιταλία, μόνο από 49 ευρώ. Πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές οι τιμές. Πρόλαβε τώρα απίθανες προσφορές πριν εξαντληθούν στο venturisferis.com και κάνει το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Real Water Filter νερού δραστηριοποιείται τεχνολογίες νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρβολού και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίτρα και ψύκτες νερού για αγκαιρική και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από 50 έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων για όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για πόσιμο, μαγείρεμα και πλήσιμο τροφίμων. Τηλέφωνο επικοινωνία στην Πάτρα 2610 273 511 και στην Τρίπολη 2710 235 100.

εγκυκένει η ώρα, θα μπορούσα να κάνω εγώ την κλήρωση. Αλλά για λόγους διαφάνειας, ο πρώτος κύριος ή κυρία ακροάτρια που θα καλέσει στο 2610-328-311 θα κληθεί να δώσει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 70 που θα της δώσουμε. Επαναλαμβάνω, όποιος καλέσει στο 2610-328-311 θα είναι αυτός ο οποίος θα κληθεί on air, στον αέρα, να δώσει ένα νούμερο από το 1 έως το 70. Έχουμε πρόβλημα τηλεφωνικό κέντρο.

0: καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς.
0: Εάν θέλετε μου λέτε το όνομά σας.
1: Ναι. Αντιγόνη Πολάτου λέγομαι.
0: Κυρία Πολάτου, εσείς θα κρίνετε. Το πρώτο ταξίδι στην Ιταλία με τη Βεντούρη Φέρης από Οικουμενίτσα για Μπάρι. Ναι. Πείτε μου έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 71.
1: Θα σας πω το 28.
0: Το 28. Είναι ο κύριος Κυριάκος Γκόβας.
1: Καλό του ταξίδι.
0: Καλό του ταξίδι, σε εσάς το χρωστάει, αλλά πρωτίστως στη Βεντούρη Φέρης. Παρακαλώ, Αθανασία, σημειώνεις ότι είναι ο κύριος Γκόβας Κυριάκος, το νούμερο 28 από τη λίστα. Δεν ξέρω, θα επικοινωνήσει μαζί του, έχει το τηλέφωνο του εδώ. Για λόγους που καταλαβαίνουμε όλοι, δεν το λέω στον αέρα. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Κυριάκος Γκόβας είναι ο τυχερός της πρώτης κλήρωσης για το ταξίδι στην Ιταλία από Οικουμενίτσα για Μπάρι με επιστροφή και με δωρεάν, εκτός από το ταξίδι με την καμπίνα και για το γιοταχή με τη Βεντούρη Φέρης. Κάπου εδώ τέλος, αν δεν κάνω λάθος, γιατί είναι 10 ακριβώς. Σας ευχαριστώ, κυρία Πολάτου, πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Η κυρία Θανασία Ροδίτη ήταν στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ήταν ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Ακολουθούν πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρα Μπαλαφούτη. Να σας πω ότι τη Δευτέρα ανοίγουμε το δεύτερο κύκλο για το ταξίδι στην Ιταλία, 2 ακόμα εισιτήρια με επιστροφή και φυσικά εισιτήριο και για το γιοταχή, για όποιον είναι ο δεύτερος τυχερός της κλήρωσης. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει τη Δευτέρα. Εμείς τα λέμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 9. Εσείς ακούτε Max FM, μένετε εδώ. Άλλωστε, πού να πάτε.

0: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

Καλημέρα σας, βροχερή μεν, καλή μέρα δε, γιατί είναι άνοιξη, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο σιγά σιγά και πολύ περισσότερο, αν και δεν το δείχνει ο καιρός, έρχεται καλοκαίρι. Και πόσοι δεν την έχουν πατήσει τώρα τελευταία, είναι ο καιρός που δεν ξέρουμε τι να φορέσουμε. Δηλαδή, στη σκιά θέλει ζακέτα, στον ήλιο θες μπάνιο, πάμε στη σκιά υδρωμένοι κρυώνουμε και να μετά που καθόμαστε σπίτι. Αλλά τέλος πάντων, για μένα αυτή είναι η καλύτερη εποχή. Ούτε μπουφάν, ούτε τίποτα, ένα απλό κοντομάνικο και ένα ζακετάκι από πάνω και μια χαρά. Ούτε υδρώνεις πολύ, ούτε κρυώνεις. Πάντα έτσι να ήταν ο καιρός, μακάρι. Καλημέρα όπου κι αν είστε και ακούτε Max FM. Καλημέρα στην Αχαΐα, στην Ηλία, στην Ετωλό Ακαρνανία, στα Ιόνια νησιά. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε διαδικτυακά μέσω του Live 24 στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, η Ισιδώρα ο Ισίδωρος και ο Θεράπων, διότι είναι των Αγίων Αριστοτέλους και Θεράποντος. Είμαι ο Αλέξανδρος Κογκόλης, στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, η Αθανασία Ροδίτη, όπως κάθε ημέρα. 2-6-10-3-28-3-11 το τηλέφωνο μας για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε να μας πείτε. Εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook. Max FM 93 και 4 η διεύθυνση. Όπως σας ακούμε, έτσι και σας διαβάζουμε. Οι δύο κυρίαρχες δυνάμεις του πλανήτη, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, συνεννοούνται, ανταλλάσσουν απόψεις, αντιπαρατίθενται. Στο παρασκήνιο δεν μπορούμε να ξέρουμε συνολικά τι γίνεται και ξαναμοιράζουν τον κόσμο με την προειδοποίηση από την Κίνα να είναι η εξής, ότι το θέμα της Ταϊβάν μπορεί να φέρει τη χώρα μας σε σύγκρουση, τις χώρες μας σε σύγκρουση. Είναι καλύτερο να είμαστε εταίροι παρά αντίπαλοι, είπε ο Κινέζος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του μετά τη θερμή υποδοχή του. Οι συνομιλίες γίνονται και κλεισμένων των θυρών, κράτησαν περίπου 2 ώρες και αργότερα επισκέφθηκαν ένα αξιοθέατο ιδιαίτερης σημασίας για τις σχέσεις των δύο χωρών. Η συζήτηση στο προσκήνιο επικεντρώθηκε σε κρίσιμα ζητήματα όπως οι εμπορικές σχέσεις, η τεχνολογία και η κρίση με το Ιράν. Φαντάζομαι όμως ότι τα είχε όλα, διότι οι δύο αυτές υπερδυνάμεις βρίσκονται πίσω, ασχέτως αν φαίνονται ή όχι, λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο, σε μια σειρά πολέμων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο, σε μια σειρά κινήσεων αποσταθεροποίησης σε χώρες του κόσμου, σε μια σειρά εμπορικών συναλλαγών και αντιπαραθέσεων που μόνο ωφέλη έχουν, αλλά οι τοπικές κοινωνίες, οι χώρες το πληρώνουν ακριβά και σε αίμα και σε οικονομία και σε ποιότητα ζωής και σε καθημερινότητα. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, πάντως η Πάτρα βρίσκεται εντός της λίστας διαχρονικά ανθρώπων που ασχολούνται με ληστείες, παρανομίες έως και τρομοκρατία, καθώς οι δύο από τους 8 που συνελήφθησαν για τον μπαράζ ληστείων σε τράπεζες της χώρας και δει σε απομακρυσμένες περιοχές ήταν φοιτητές στην Πάτρα. Είχαν ανάμειξη, λέγεται από αστομικές πηγές, και με τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Μάλιστα υπάρχει και ένας Ετωλοακαρνάνας που είχε ηγετικό ρόλο. Και όλοι μα όλοι, εκτός από το κοινό πεδίο δράσης, έχουν και μία κοινή σκέψη και μία ίσως κοινή στόχευση, ακόμη και σε πολιτικό επίπεδο, χωρίς να θέλω να το πολιτικοποιήσω. Αυτό λέγεται από αστομικές πηγές. Δεν το υιοθετώ, απλά το μεταφέρω. Και υπάρχει, η αλήθεια είναι, ένα φυτώριο
στην Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, στην Αχαΐα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Για μένα όμως, αν θέλετε την προσωπική ταπεινή άποψη, δεν συνδέεται πάντοτε η πολιτική επικαιρότητα, η πολιτική σκέψη, η πολιτική απόφαση με εξτρεμιστικές κινήσεις. Τώρα, δεν ξέρω γιατί είναι ικανοποιημένοι στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, στην ομάδα Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ, όταν αντιπαρατίθενται για τη δεύτερη θέση, διότι με αυτή την εικόνα τρίβει τα χέρια του Κυριάκος Μητσοτάκης. Και τι λέγεται από το Μαξίμου, και αυτό προωθείται στο σύστημα και στα μέσα ενημέρωσης, ότι εμένα πάτη φυσιολογική φθορά δεν μ' ακουμπάνε. Αυτοί μάχονται για να είναι δεύτεροι κάτω από μένα και εγώ είμαι πρώτος και διαμορφώνω την ατζέντα. Πάντοτε η κυβέρνηση είναι σε θέση να διαμορφώνει την ατζέντα, να ρυθμίζει την ατζέντα, να ορίζει την ατζέντα, πείτε το όπως θέλετε. Αλλά εδώ τα πράγματα ξεπερνούν κατά πολύ την φαντασία ακόμη και προηγούμενων ετών. Ποτέ η κυβέρνηση δεν ήταν σε τέτοια θέση ισχύω στο κυβερνών κόμμα που να ρυθμίζει το πολιτικό σκηνικό και μάλιστα να το δέχονται οι αντίπαλοι και να τσακώνονται μεταξύ τους χωρίς να πειράζουν την κυβέρνηση. Να λένε ότι εμείς είμαστε ο καλύτερος δεύτερος που μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Αυτό περνάει το σύστημα. Βέβαια, επίσημα δεν το υιοθετούν οι δύο πλευρές, διότι το ΠΑΣΟΚ λέει ότι είμαστε ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας και να κερδίσουμε το Μητσοτάκη θέλουμε. Αυτό λέει ο Τσίπρας επίσημα. Αλλά στο παρασκήνιο και ανεπίσημα και πολλές φορές επίσημα, ο πόλεμος φαίνεται πως είναι για τη δεύτερη θέση και δεν αγγίζει το Μητσοτάκη.

0: Κλείνω το πρώτο μέρος της εισαγωγής με τον οδοντωτό. Καθώς χθες το ΟΝΤΕΤΕ και αύριο στο νεολόγο, μετά τη συνάντηση που υπήρξε με τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, δημοσιεύσαμε το εξής. Ότι ο κύριος Κυρανάκης υποστηρίζει πως εάν η τοπική κοινωνία και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων θέλουν να ανοίξει άμεσα ο οδοντωτός προτού να ολοκληρωθεί η μελέτη, ας υπογράψουν ότι δεν υπάρχουν κατολιστικά φαινόμενα και ότι δεν απειλείται η ασφάλεια όσων μπαίνουν στον οδοντωτό και τον ανοίγουμε για το καλοκαίρι. Εφόσον προκύπτει από τις τεχνικές σας υπηρεσίες ότι δεν υπάρχει ζήτημα με κατολιστήσεις. Από εκεί πέρα κάνει και κάτι άλλο. Λέει στο ΤΕ, συναντηθήκαμε πριν μέρες στο ΤΕ Δυτικής Ελλάδας. Θέλουμε να προχωρήσει η προγραμματική σύμβαση για να ολοκληρωθεί η μελέτη και να ξέρουμε τι γίνεται με τον οδοντωτό σε μια δύσκολη γεωλογικά συνθήκη εκεί. Γιατί καθυστερείτε? Θα σας πω τι απαντά και ο Δήμαρχος Καλαβρίτων και το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος και το παρασκήνιο γύρω από το όλο θέμα. Προτού περάσουμε τώρα στην τηλεφωνική μας σύνδεση, να σας πω ότι το τσίρκο Ντεκούμπα, το τσίρκο από την Κούβα, παραμένει στην Πάτρα απέναντι από την Βεσομάρε και για αυτό το υπερθέαμα εμείς κληρώνουμε μία διπλή πρόσκληση. Οπότε όποιος τηλεφωνήσει τώρα στο 2610-328-311 ή όποια μπορεί να κερδίσει, να μην στην κλήρωση, για μία διπλή πρόσκληση. Τηλεφωνείτε από τώρα. Αλλάζω θεματολογία και καλημερίζω τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων, τον Κώστας Βόλη. Κύριε Βόλη, πώς είστε? Καλημέρα από τον Max FM.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Κογκόλη.
0: Σε μία σειρά ζητημάτων, θα μπορούσε αλήθεια η αντιπολίτευση του Δήμου Πατρέων, όπως λέγεται, να είναι πιο δυναμική, όπως για παράδειγμα με τα λίμματα ή με τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας? Εσείς από το έργο που έχει παραχθεί ως τώρα από την παράταξή σας, που είστε πολλά χρόνια επικεφαλής και είναι ζώσα η παράταξη πολλά χρόνια, είστε ικανοποιημένος, θα αλλάζατε κάτι? Και θα σας πω γιατί το ρωτώ αυτό. Το ρωτώ διότι κάποιοι από άλλα δημοτικά σχήματα είτε αυτοδιοικητικοί το υποστηρίζουν.
1: Κοιτάξτε, όσοι υποστηρίζουν ρίχνουν βέβαια νερό στο μύρο του Δημάρχου, έτσι, της Δημοτικής Αρχής, και κάνουν τη δουλειά της Δημοτικής Αρχής αν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Εγώ θα σας έλεγα όμως ότι, και θεωρώ ότι και εσείς θα συμφωνήσετε σε αυτό που έχετε την εμπειρία και στο σαφνά δημοσιογράφος, ότι η δικιά μας παρουσία με τόσο μεγάλο αριθμό δελτίων τύπου, με τόσο νεκή παρουσία στα Δημοτικά Συμβούλια, με τόσο συχνές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν νομίζω να έχει προϋπάρξει σε άλλη περίοδο δημοτική από άλλη παράταξη της αντιπολίτευσης. Θεωρώ ότι η δικιά μας παρουσία και με ενεργό ρόλο και με ενεργή παρουσία και με φυσική παρουσία και με σοβαρή παρουσία, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, κύριε Κογκόλη, και με σοβαρό ύφος και θεματολογία, νομίζω ότι είμαστε στην σκέψη του πατρινού πολίτη ως η δεύτερη λύση μετά τον κύριο Περαιτήρη. Σε αυτό θα συμφωνήσετε και εσείς που δέχεστε ομοβροντία δελτίων τύπου από εμάς και καμιά φορά είμαστε λίγο κουραστικοί απέναντί σας και σας κουράζουμε, και να σας συμφωνήσουμε επίσης, αν παρακολουθεί κανείς τα δημοτικά συμβούλια, ότι για να έχει κανείς μια γνώμη πρέπει να μας παρακολουθεί κιόλας, γιατί αν δεν παρακολουθεί δεν μπορεί να εκφράσει κανείς γνώμη, να είναι δίκαιο στη γνώμη του. Αν δείτε λοιπόν τα δημοτικά συμβούλια, η θεματολογία και στη λογοδοσία που βάζουμε εμείς σαν παράταξη είναι πολύ σοβαρή. Πρόσφατα μάλιστα είχαμε δύο θέματα, σοβαρά εννοώ, μάλλον τρία, συγγνώμη, για τη λογοδοσία. Το ένα ήταν τα λίμματα, το άλλο ήταν η ξερόλακα και το άλλο ήταν το δασίλειο. Να θυμίσω ότι το θέμα των λιμάτων, για παράδειγμα, που είναι σοβαρό θέμα, δεν είναι τωρινό. Εμείς έχουμε καταγγείλει ότι πολλά χρόνια τώρα λοιπόν, το έχουμε καταγγείλει και λυπάμαι που κάποιοι δεν το έχουν δει αυτό, αλλά δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Έχουμε καταγγείλει ότι τα λίμματα από την Νότια Πάτρα πέφτουν στη θάλασσα και υπάρχουν παντερωϊκοί αγωγοί. Αυτό το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και όχι μία φορά και δύο, πολλές φορές. Άρα λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει κριτική σε εμάς, να την κάνει, και είναι καλοπροαίρετη φυσικά να είναι η κριτική του, αλλά πρέπει πρώτα όμως να μας παρακολουθεί. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει κριτική. Και θα φέρω να πω και κάτι άλλο, κύριε Βουγγολή. Αν δεν επιδείξουμε ενότητα, αν οι παρατάξεις, οι μεγάλες παρατάξεις, κάνουν τα ίδια λάθη του παρελθόντος, αν δεν είμαστε ενωμένοι, τότε θα έχουμε πάλι για δημοτική αρχή κάποιον που δεν θα θέλουμε.
0: Άρα θεωρείτε ότι η διαχείριση του ζητήματος και με τα λύματα και με το τρένο της Πάτρας για παράδειγμα ήταν όσο δυναμική θα έπρεπε και με τις επενδύσεις στο λιμάνι για να ανταποκρίνεται και στο θεσμικό ρόλο αλλά και στον ενδυνάμει ως υποψήφιος δήμαρχος και ως ίσως επόμενος δήμαρχος της Πάτρας, διότι ο υποψήφιος δήμαρχος θα πρέπει να θεωρείται ενδυνάμει δήμαρχος την επόμενη μέρα προφανώς.
1: Τουλάχιστον μαζί έχουμε κουβεντιάσει άπειρες
0: φορές. Σε αυτό δεν διαφωνώ.
1: Θέλω να συμφωνήσουμε σε αυτό και δημόσια. Άπειρες φορές και τα θέματα του λιμανιού και το θέμα του τρένου και τα θέματα με την αποκέντρωση, όλα τα σοβαρά θέματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση όμως θα μου επιτρέψει μια παρένθεση. Δεν έχει σοβαρά και μη σοβαρά θέματα, έχει θέματα. Δηλαδή είναι και σοβαρό θέμα για τον κάτοικο στα Αργυρά, αν υπάρχει ένα θέμα στα Αργυρά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο το λιμάνι, προφανώς είναι το λιμάνι για όλους, αλλά και ο κάθε πολίτης της κάθε γειτονιάς αξίζει το σεβασμό.
0: Από εκεί και πέρα, συμφωνώ σε αυτό. Από εκεί και πέρα, δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί, όπως λέγεται από γνώσεις αυτοδιοικητικούς αναλυτές, ένα ευρύτερο μέτωπο που να πει στην κοινωνία για μία σειρά ζητημάτων, όπως για παράδειγμα είναι αυτά. Δηλαδή, να ξέρει ο κόσμος και να πιστεί ότι αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και άλλωστε εγώ τουλάχιστον έχω πει πολλές φορές και
0: μέσα. Δεν φτάνει να έχετε θέσεις μόνο, πρέπει να πείσετε προφανώς περισσότερους για να είστε και δήμαρχος.
1: Προφανώς, προφανώς. Ναι. Βέβαια να σας θυμίσω ότι χωρίς να με πολυγνωρίζουν στην Πάτρα πολιτικά, εμείς καταφέρουμε το 44% στη δεύτερη Κυριακή. Λοιπόν, αυτό κάτι λέει. Να θυμίσω επίσης ότι σε ό,τι διακύλωση και αν κάνουμε υπάρχει κοσμοσυρροή. Και εγώ είπα κάτι στην τελευταία δήλωση που κάναμε στο Ροαγκιάλ, που είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση, πολιτική συγκέντρωση τα τελευταία χρόνια στο Ροαγκιάλ. Είπα ότι είναι ευκαιρία να είμαστε ενωμένοι και να προχωρήσουμε την πόλη προς τα μπροστά. Άλλωστε εγώ λέω ότι πρέπει να κάνουμε και διεύρυνση. Εγώ μιλώ για συνεργασίες και εγώ καλώ κάθε αυτοδιοικητικό που το μυαλό του είναι στην πόλη του και όχι πουθενά αλλού, καλώ κάθε αυτοδιοικητικό που το

Πάμε στην υπόλοιπη δισκογραφία και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα εμπεριέχει όχι τηλεφωνική σύνδεση αλλά ειδήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω ότι χθες αργά τη νύχτα εξεδόθησαν από τις παρατάξεις των πανεπιστημίων της χώρας αλλά και της Πάτρας ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών. Μένω στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Όταν η μέρα ξημέρωσε, επειδή ήταν διαφορετικά τα αποτελέσματα που έδινε κάθε παράταξη, υπήρξε τελικά μία συνεννόηση. Και όπως λέει το σύνολο του φοιτητικού κόσμου ή τουλάχιστον η συντριπτική πλειοψηφία, για να είμαι ακριβής, πρότευσε η παράταξη της ΠΑΣΠ στην Πάτρα, η παράταξη πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ. Ακόμη και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΑΠ. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, δεύτερη ήρθε η ΔΑΠ, η παράταξη πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία, και τρίτη η Πανσπουδαστική, η οποία δεν υιοθετεί τα αποτελέσματα. Σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με την Πανσπουδαστική Κοινή Συνεργασία του ΚΚΕ δηλαδή, ήρθε πρώτη η παράταξή τους, δεύτερη της ΔΑΠ και ακολούθησαν οι άλλες. Σύμφωνα με τη ΔΑΠ, ήρθε πρώτη η ΔΑΠ για μία ακόμη φορά και δεύτερη η Πανσπουδαστική. Αυτό συνέβαινε πάντοτε. Υπήρχαν διαφορετικά αποτελέσματα. Όχι όμως τέτοια απόκληση από τη μία παράταξη στην άλλη και όχι τέτοια απόκληση επί του συνόλου μεταξύ των δύο παρατάξεων. Αυτό το καταγράφω διότι λέγαμε χθες τα θετικά για το φοιτητικό κίνημα, για το συνδικαλισμό, για τις διεκδικήσεις για ένα καλύτερο πανεπιστήμιο, χαρακτηρίζοντάς το ως από τα μελανότερα σημεία του φοιτητικού κινήματος. Εξάλλου, σε μια ευχάριστη είδηση εγκρίνεται από την Περιφερειακή Επιτροπή η προσφορά για την ανάπλαση του Λαδόπουλου. Και μια μεγάλη αστική ανάπλαση που όμοιά της δεν έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Πάτρα αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.

Χθες είχαμε απεργία στο δημόσιο. Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συγκεντρώσεις ανά τη χώρα, όπως και στην Πάτρα, και πορείες. Θέλουμε αυξήσεις και όχι ανατιμήσεις, είπαν οι συνδικαλιστές και όσοι εργάζονται στο δημόσιο, στέλνοντας ακόμη ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Σε σχέση δε με τα κόκκινα δάνεια, έχουμε πακέτο ανακούφισης για τους μικρομεσαίους, με τους οφειλέτες να μπαίνουν στο επίκεντρο της συζήτησης παραγωγικών φορέων, κομμάτων και οργανώσεων με την κυβέρνηση.

0: που θα πάμε τώρα. Θα ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησής μας τον Διονύση Τεμπονέρα, αρχαιός εργατολόγος, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ της κεντροαριστεράς και ένα από τα στελέχη που, όπως γράφει ο νεολόγος προσφάτως, βρίσκονται στον Αλέξη Τσίπρα και προετοιμάζουν την πολιτική του επάνωδο. Κύριε Τεμπονέρα, καλή σας ημέρα από τον Max FM. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους αγρότες μας.
0: Σχολίασα κάτι πριν, ότι όταν μάχεται ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση, ίσως ο Μητσοτάκης τρίβει τα χέρια του. Διότι εμφανίζεται αποκλειστικά πρώτος, χωρίς να απειλείται για την πρωτιά. Ή μήπως δεν είναι έτσι, όπως λέγεται από μερίδα του συστήματος και από πολιτικούς αναλυτές.
1: Κύριε Κογκόλη, ο Αλέξης Τσίπρας, εξ όσων θυμάμαι τα τελευταία 15 χρόνια, πάλευε πάντα για την Πρωθυπουργία και την πρώτη θέση. Άρα δεν θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτός ο χαμηλός

0: υψηλός στόχος αφορά όχι τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά την ελληνική κοινωνία, η οποία θέλει να δει λύση στα προβλήματά της. Άρα, υπό την έννοια αυτή και επειδή ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες δημοσκοπικές καταγραφές, φαίνεται ότι υπάρχει μια δυναμική, η οποία όταν οριστικοποιηθεί στα πλαίσια και του προγράμματος και της διακήρυξης και των στελεχών τα οποία θα πλαισιώσουν το εγχείρημα, νομίζω ότι θα κοιτάξει στα ίσα και θα κάνει πράξη τελικά αυτό το οποίο λείπει. Να έχει δηλαδή πραγματικό αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Ένας από τους λόγους για τους οποίους φαίνεται να υπάρχει μια ηγεμονία στα δεξιά του πολιτικού φάσματος από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον παίζει ο κ. Μητσοτάκης χωρίς αντίπαλο. Άρα υπό την έννοια αυτή, μιας και ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και 3 χρόνια τουλάχιστον άφησε το χρονικό περιθώριο, άφησε τον πολιτικό χώρο, άφησε το πολιτικό κενό, αυτό να το καλύψει η λεγόμενη προοδευτική αντιπολίτευση από τα υφιστάμενα κόμματα, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, το ΠΑΣΟΚ δεν πήρε πρωτοβουλίες, τα υπόλοιπα κόμματα δεν αναζήτησαν συνεργασίες, δεν σχηματίστηκε προοδευτικός πόλος και επειδή φτάνουμε σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται κοντά στις εθνικές εκλογές, το μεγάλο ζητούμενο είναι πρώτον να μην υπάρξει ανανέωση λαϊκής συντολικής δεξιά για μια ακόμα τετραετία, αλλά και να κατατεθεί στον ελληνικό λαό βεβαίως μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση η οποία θα απαντά στα καθημερινά του προβλήματα.
1: Να σας ρωτήσω, ωστόσο λέγεται από αρκετούς ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει τηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη Πολάκης και ότι με δεδομένο πως το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει μια συνεργασία της ευρύτερης κεντροαριστεράς για πολλούς λόγους που δεν μπορώ να τους απαριθμίσω τώρα για την οικονομία του χρόνου, μήπως ο Αλέξης Τσίπρας γίνεται, όπως λένε και από το ΠΑΣΟΚ, χορηγός του Μητσοτάκη διότι διασπά την κεντροαριστερά και δεν αφήνει το ΠΑΣΟΚ να ενδυναμωθεί κι άλλο και να είναι ο αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ενδυνάμει πρωθυπουργός ο Νίκος Ανδρουλάκης?
0: Κύριε Κογκόλη, 3 χρόνια, όπως σας είπα προηγουμένως, Αλέξης Τσίπρας δεν υπήρχε. Δεν είδα το ΠΑΣΟΚ ούτε να εκτοξεύεται, ούτε να αποκτά δυναμική δεύτερου κόμματος που θα μπορούσε ουσιαστικά να κοιτάξει τη Νέα Δημοκρατία στα μάτια, δεδομένου ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται και βρέθηκε σε μια κατάσταση περιδίνησης και υπήρχε όλος ο χρόνος και ο πολιτικός χώρος, προκειμένου ο κύριος Ανδρουλάκης να αναλάβει πρωτοβουλίες, να συγκροτήσει το χώρο του, να μπορέσει ουσιαστικά να σχηματίσει ένα κόμμα, να παρουσιάσει μια πιστική λαϊκή πρόταση και να μπορεί ουσιαστικά να είναι εκείνος ο οποίος θα μπορέσει να απαντήσει στην πρόκληση αυτή. Άρα αυτό δεν μπορεί να το χρεώνει κάποιος, εκεί θέλω να καταλήξω, στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ουσιαστικά πολιτικά τουλάχιστον ήταν από όλο το διάστημα αυτό. Όμως, ο Αλέξης Τσίπρας, επαναλαμβάνω, όποτε ενεργοποιήθηκε στα πολιτικά πράγματα, ενεργοποιήθηκε με στόχο την πρωτιά και θεωρώ ότι η εμπλοκή του ή η επανεμπλοκή του ξανά στα πολιτικά πράγματα έχει ακριβώς την ίδια στόχευση, όχι γιατί υπάρχει κάποιο μαράζι για την πολιτική εξουσία και για την καρέκλα, αλλά γιατί βεβαίως χρειάζεται μια απάντηση σύγχρονη, μια απάντηση της κυβερνώσεως αριστεράς, μια απάντηση η οποία αν θέλετε έλκει την καταγωγή της και από την προηγούμενη εμπειρία και από τα παθήματα που γίνανε μαθήματα, αλλά και μια ωριμότητα και μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων που νομίζω ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη, κοινωνικά χρήσιμη στον ελληνικό λαό.
1: Τι διαφορετικό φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα, και το ρωτώ από έναν άνθρωπο που εάν θέλετε ως προς την ανάλυση του πολιτικά εμπιστεύομαι και αναφέρομαι σε εσάς, και ποιο είναι το νέο μοντέλο πολιτικής που μας παρουσιάζει αποκωδικοποιημένα?
0: Αρχικά θα υπάρξει ένα νέο μοντέλο κόμματος το οποίο θα μπορεί να επιτύχει καλύτερη κοινωνική διείσδυση. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό υπό την έννοια ότι υπάρχει μεγάλη κρίση στο λεγόμενο πολιτικό και κομματικό σύστημα. Το δεύτερο είναι επικαιροποιημένος προγραμματικός λόγος για τα μεγάλα προβλήματα. Ακούσαμε προτάσεις για το ενεργειακό και πώς πράγματι μπορεί να εξασφαλιστεί στους πολίτες μια μίνιμουμ ποσότητα ρεύματος και ενέργειας προκειμένου κανείς να μην κρυώνει και κανείς να μην ζεσταίνεται. Κατατέθηκαν προτάσεις που αφορούν βεβαίως τη στέγη, το μεγάλο ζήτημα, και με το περιορισμό του Airbnb και με την περιορισμό της Golden Visa και με την κοινωνική κατοικία και με προτάσεις οι οποίες εφαρμόζονται ήδη σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Είδαμε προτάσεις που αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη, τα κοινά αγαθά. Είδαμε προτάσεις που αφορούν όλους τομείς δραστηριότητας και θα παρουσιαστούν βεβαίως στα πλαίσια ενός σύγχρονου κυβερνητικού σχεδίου το αμέσως επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένας επικαιροποιημένος προγραμματικός λόγος και μια νέα συνολικά πολιτική πρόταση η οποία ακουμπά ακριβώς σε αυτές τις ανάγκες. Και από εκεί βεβαίως έλκουμε και τα κίνητρά μας όλοι όσοι θέλουμε να συνδράμουμε και να συμπορευτούμε στην προσπάθεια αυτή.
1: Βλέπετε απήχηση στην κοινωνία? Λένε διάφοροι, χωρίς να θέλω να προβοκάρω, ότι εντάξει, Εμείς και εμείς είναι τώρα ΣΥΡΙΖΑ και όσοι είχαν φύγει λίγο προς Νέα Αριστερά ή Κασελάκη. Βλέπετε κάτι διαφορετικό που σας κάνει το κλικ, ας πούμε, ότι να μπορούμε να επιστρέψουμε?
0: Στην πρώτη δημοσκόπηση που εμφανίστηκε αυτή τη στιγμή,
1: ο
0: Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να υπάρχει κόμμα, πρόγραμμα, στελέχωση κλπ, φαίνεται να είναι δεύτερο κόμμα. Άρα ναι, η δυναμική υπάρχει. Βεβαίως όταν αναλυθούν και όλα τα δεδομένα και παρουσιαστεί συνολικά η πρόταση, η διακήρυξη, η οποία κατά την άποψή μου είναι ένα σοβαρό πολιτικό κείμενο, το οποίο πράγματι θα μπορέσει να έχει απήχηση και να δώσει ελπίδα και όραμα, τότε βεβαίως θα δούμε να ανατρέπεται και το πολιτικό σκηνικό. Κοιτάξτε, είπα και προηγουμένως ότι ο Αλέξης Τσίπρας με τις παρεμβάσεις του αναδιατάσσει συνολικά το πολιτικό σκηνικό. Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε την παρουσία και αρκετών δύο από ό,τι φαίνεται κομμάτων τελικά στον χώρο της λεγόμενης κεντροδεξιάς, αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δεν είναι καθόλου δεδομένη η πρώτη θέση και κακώς παρουσιάζεται ως τέτοια από τις δημοσκοπήσεις, διότι πλαγιοκοπείται από όλες τις πλευρές και κυρίως από την κοινωνική πραγματικότητα ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα είναι όλα ανοιχτά και θεωρώ ότι η προοδευτική αντιπολίτευση οφείλει να απαντήσει σε μια ανάγκη μιας νέας ενότητας γύρω από την συσπήρωση αυτή που προκαλεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Μπορεί να κερδίσει ο Αλέξης Τσίπρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκλογές?
0: Το παρελθόν θυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει εμφανιστεί με εκλογικές καταγραφές, όχι στα λόγια, αλλά στα έργα, με έργα δηλαδή, το 36% το 2015, το 32% το 2019, με όποιες παθογένειες και προβλήματα και καλούμενος να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη δημοσιονομικά τουλάχιστον κατάσταση. Άρα με την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά βεβαίως και με τη γνώση και την πρόταση η οποία ακουμπά στο μέλλον, θεωρώ πως ναι, μπορεί πράγματι όχι απλά να νικήσει κάποιος το Μητσοτάκη, αλλά να προκαλέσει αλλαγή πολιτική σε μια άλλη κατεύθυνση που είναι το ζητούμενο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τιμπανέρα.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Διονύση Τιμπανέρα. Ο Διονύσης Τιμπανέρας είναι ένας από τους ανθρώπους που είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και με ρόλο δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Και τώρα και την επόμενη μέρα. Μένοντας στο θέμα, να σας πω ότι αύριο στον Νεολόγο των Πατρών φιλοξενούμε ρεπορτάζ, μάλλον δημοσιεύουμε ρεπορτάζ σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα που θα ανακοινωθεί εντός του αμέσου επόμενου χρονικού διαστήματος. Τα πρόσωπα που έχουν ενεργό ρόλο στην Αχαΐα, στην επάνωδό του, αν και προέρχονται ακόμη και από διαφορετικές τάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, διότι κατά βάση από εκεί προέρχονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι στην ομάδα κρούσης που θα ανακοινωθεί από την Αθήνα στην Αχαΐα, όπως και σε άλλους νομούς. Μπορεί κάποιοι να είναι, μπορεί κάποιοι να μην είναι. Αλλά είναι αυτοί που τώρα τρέχουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Σε επίπεδο Αχαΐας, σε επίπεδο χώρας σημαίνει αυτό. Στους δύο αυτούς συνυπολογίζουμε και δύο στελέχη που έχουν πανελλήνια πλέον εμπλοκή στο όλο εγχείρημα. Και είναι από την Αχαΐα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλακά.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
6: Max FM 93,4. Τα λες

Επιστρέψαμε, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Η νικήτρια της διπλής πρόσκλησης για τον τσίρκο από την Κούβα απέναντι από την Βέσο Μάρε είναι η κυρία Νικολέτα Ψάχου. Θα ενημερωθείτε για τον τρόπο και τον τόπο παραλαβής από την παραγωγή, κυρία Ψάχου. Πάω στον οδοντοτό. Σας είπα ότι χθες ο κύριος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, αρμόδιος δηλαδή για τις μεταφορές στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μίλησε στον ΤΕΤΕ και στον νεολόγο και τι είπε. Έχουμε συναντηθεί όλοι μαζί με τους φορείς και κάνουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια μελέτη, την οποία έχει πει ότι θα αναλάβει το ΤΕΤΕ. Και σε αυτήν την προγραμματική σύμβαση είναι και η περιφέρεια μέσα. Ωστόσο, επειδή ο Δήμαρχος Καλαβρίτων μου ζητάει συνεχώς να ανοίξει ο οδοντοτός, ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η μελέτη, ας κάνουμε κάτι. Κύριε Δήμαρχε, του λέει, παίρνετε την ευθύνη να αλλάξει ο οδοντοτός. Να ανοίξει, συγγνώμη, ο οδοντοτός, λέγοντάς μου μέσω των τεχνικών υπηρεσιών σας ότι δεν θα υπάρξουν κατολισθήσεις, όπως λέτε, και από την εμπειρία σας. Πείτε μου και εγώ θα το κάνω, κατά τους θερινούς τουλάχιστον μήνες, μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη. Αυτό του είπε του κύριου Παπαδόπουλου. Είπε και κάτι άλλο για το ΤΕΕ. Ότι σύμφωνα με τον ίδιο, όλοι οι άλλοι έχουν στείλει τις παρατηρήσεις τους επί τεχνικού σκέλους, στείλτε τις κι εσείς για να φτιάξουμε την προγραμματική σύμβαση για να γίνει η μελέτη. Και μην καθυστερείτε. Ο Δήμαρχος, ο κ. Παπαδόπουλος, είπε πριν στο ΜΑΞ ότι συμφωνεί με αυτό. Να δούμε πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες περαιτέρω. Ότι βάζει δηλαδή την υπογραφή του. Στο μεταξύ για αύριο και θα γίνει, έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στον κόμβο της Πούντας. Για να ξανανοίξει ο οδοντοτός. Γιατί είναι κρίσιμος παράγοντας για την τοπική οικονομία εκεί. Γιατί λένε στα Καλάβρετα ότι χωρίς αυτόν μαραζώνουν. Τι είπε επίσης ο κ. Καραχάλιος. Ότι εδώ πρέπει να απευθυνθεί στο κεντρικό ΤΕΕ. Ο κύριος Κυρανάκης και αφετέρου ότι του κάνει εντύπωση αυτό που λέει, του προκαλεί σοκ και πώς να πάρει αυτοδιοίκηση πάνω του στο θέμα. Και αν γίνεται αλλού σε άλλες περιοχές. Είπε όμως ότι όταν είχαμε Τέμπη θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Άρα λέει στην ουσία ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι για το πότε θα ξανανοίξει το σκεπός. Αφού γίνει μελέτη και εμείς δεν καθυστερούμε, ωραία. Άρα, αφού πρέπει να είναι σίγουροι, πώς να ξανανοίξει ο οδοντοτός που θέλουν τοπικοί παράγοντες να ξανανοίξει άμεσα. Όταν το ίδιο το ΤΕΕ λέει ότι είχαμε Τέμπη και μπροστά σε αυτά πρέπει να είμαστε όλοι πιο σοβαροί και να πάρει το κράτος την ευθύνη. Ωραία, το κράτος θα πάρει την ευθύνη όταν γίνει η μελέτη και σιγουρευτούν. Αλλιώς, όποιος θέλει να πάρει την ευθύνη, ας υπογράψει. Αυτά σε σχέση με τον οδοντοτό.

αύριο στον νεολόγο, επειδή την Παρασκευή ξεκινάει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και θα διαρκέσει ως την Κυριακή, αρθογραφεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, και λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να οδηγεί την Ελλάδα με σταθερά βήματα στην αναπτυξιακή της πορεία. Να ενδυναμώνει τη θέση της σε διεθνές επίπεδο, να αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να κάνει έργα υποδομών και να αναβαθμίζει τη χώρα εσωτερικά και εξωτερικά. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε. Για να λέμε την αλήθεια, ήταν καλύτερη η Βαλένθια. Για να λέμε την αλήθεια, μετά το 0-2 μέσα στη Βαλένθια, κάποιοι πίστεψαν πως όλα έχουν τελειώσει. Και αυτά φέρνει δυστυχώς η ψυχολογική κατάσταση εκείνων που θεωρούν ότι όλα έχουν τελειώσει χωρίς να παίξουν τον αγώνα πρώτα. Ήταν ένα σημαντικό μάθημα για τον Παναθηναϊκό, τον ιστορικό Παναθηναϊκό, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη βάσει των τροπέων του, μία ομάδα με το μεγαλύτερο, δεν κάνω λάθος, είναι από τα μεγαλύτερα budget παικτών στην Ευρώπη, που δυστυχώς έπαιζαν, όπως λένε οι γνώστες, γιατί εγώ μπάσκετ δεν ξέρω καλό, ασύντακτα. Και αν έπαιζαν ασυντεταγμένα, με ομαδική κουλτούρα και άλλη κατεύθυνση, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να είναι στο Final Four. Τέλος πάντων, αυτά έχουν οι ομάδες, αυτά έχει ο πρωταθλητισμός, αυτά έχουν οι μεγάλες ομάδες, του χρόνου καλύτερα. Θεμητή είναι η γκρίνια προφανώς, και το ότι ζητούν κάποιοι να αλλάξουν πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνούν οι άνθρωποι αυτοί, που τώρα μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη κατάσταση και να βρίζουν, ο Παναθηναϊκός και ο συγκεκριμένος προπονητής πριν 2 χρόνια έφεραν το τρόπαιο στην Ελλάδα, και ότι στα καλά θα πρέπει να είναι μαζί όπως και στα άσχημα. Ο Σωτήρης ο Κεφάλας μου λέει ότι θέλει ξύλωμα ο Παναθηναϊκός. Ναι, έκλεισε ο κύκλος. Εντάξει, δεν διαφωνώ σε αυτό. Βέβαια, εσείς που παίζετε μπάσκετ, γιατί ο Σωτήρης ο Κεφάλας παίζει μπάσκετ πολύ. Είναι ο συνεργάτης μας, κυρίες και κύριοι, στον νεολόγο, στον Max FM, στον ΤΕΤΕ. Παίζει μπάσκετ, ξέρει καλύτερα. Σου εύχομαι να γίνεις λεσόρ. Θυμάσαι κάποια στιγμή, Σωτήρη μου, στις Ελλάδες τα παιδιά που παίζανε μπάσκετ, ναι, τα βγάζανε πέρα. Βάφτηκε ο κάκαλος μαύρος. Θα σε βάψουμε μαύρο, να σε κάνουμε λεσόρ στην ομάδα που παίζεις. Ο λεσόρ του ΤΕΤΕ είναι ο Σωτήρης. Ή μάλλον επειδή δεν έχει μακρύ μαλλί, είναι ο Γκραντ Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, πρωτού περάσουμε σε μια μουσική ανάσα με τη βοήθεια της κυρίας Ροδίτη, που τα χειρίζεται αυτά όσο καλύτερα μπορεί και όσο κανένας άλλος, να σας πω ότι αύριο κυκλοφορεί ο νεολόγος των Πατρών με ένθετο τον κόσμο, ο οποίος είναι αποκλειστικά αθλητικός πλέον, 15 σελίδες μόνο αθλητισμός, και έχει πολλά θέματα ο νεολόγος των Πατρών αύριο. Σας δίνω μόνο μια γεύση. Σας μίλησα για τους αρχαιούς που ετοιμάζουν την επάνωδο του Άλεξη Τσίπρα, για τα τεκτενόμενα στον Οδοντοτό. Γράφουμε για την αυμαχία σε σχέση με τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Για την εντολή στα γραφεία τελετών για κηδείες έως τη μία το μεσημέρι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Θα συμβεί αυτό? Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Έχουμε 5-6 το μήνα. Πολλές. Και έχουν αυξηθεί. Διαβάστε επίσης το παραβάν στη δυσέλιδη σχόλη, στη δυσέλιδη στήλη, συγγνώμη, του πολιτικού προσκηνίου και παρασκηνίου. Δεκάδες σχόλια από την πολιτική. Ξέρω ότι πολλών το μάτι πάει εκεί κατευθείαν, στις σελίδες 4 και 5, όταν παίρνετε στα χέρια σας τον νεολόγο των Πατρών. Αύριο από νωρίς το πρωί, στα περίπτερα της Πάτρας, της Αχαΐας και σε επιλεγμένα καταστήματα, ο νεολόγος μας είναι ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media.

Σήμερα να σας πω ότι θα βρίσκεται στην Πάτρα ο Στέφανος Κασελάκης. Μάλλον το Σάββατο, συγγνώμη. Το Σάββατο, 16 Μαΐου. Βιάστηκα λίγο. Θα πάει στο Δημαρχείο, δηλαδή τον κύριο Πελετίδη. Θα πάει στην Κιβωτό της Αγάπης. Θα πάει στην Κεντρική Αγορά. Θα μιλήσει με καταστηματάρχες, λέει, στη Ρήγα Φεραίου. Και θα δει τοπικά κομματικά στελέχη. Είναι ο πρόεδρος των Δημοκρατών. Έτσι ονομάζεται πλέον το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Ο κ. Κατσανιώτη τον είδα στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ. Είμαστε, λέει, πλέον αξιόπιστοι συνομιλητές της διεθνής εξελίξης, ο κ. Κατσανιώτης. Ενώ είδα και την παρέμβαση του κ. Τσιρόνη, του βουλευτή Αχαΐας, με την νίκη για τα νοσηλευτικά ιδρύματα της Πάτρας, έφτασε μέχρι και στην Ιθάκη η χάρη του, διότι ο κύριος Τσιρόνης λογίζεται στους ισχυρούς του κόμματος με πανελλαδική εμβέλεια και λέει ότι η Ιθάκη είναι χωρίς παιδίατρο και αυτό θα πρέπει να αλλάξει άμεσα.

Επειδή έλεγα πριν για το λιμάνι της Πάτρας και για τις επενδύσεις, μου ήρθε ένα μήνυμα να πω και για την Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων, που λέει ότι το λιμάνι της Πάτρας δεν αποτελεί πεδίο ιδεολογικής αντιπαράθεσης και ότι θα πρέπει να γίνει εκεί μαρίνα με γκαλιώτη κρουαζιέρα, να έρθει LNG ως ευθυνότερο καύσιμο για τα πλοία κτλ. Θυμίζω την αντιπαράθεση της Δημοτικής Αρχής με την τοπική Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Κατσιγιάννης δήλωσε χθες εδώ στον Max FM ότι η Δημοτική Αρχή θέλει την Πάτρα φτωχή για να επιβιώνει πολιτικά, γιατί αλλιώς δεν θα είχε τίποτα άλλο να πει. Και την παρέμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠΑ, που είπε ότι το λιμάνι της Πάτρας θα είναι ένας αναπτυξιακός πνεύμονας για την ευρύτερη περιοχή και ότι οι επενδύσεις δεν είχαν έρθει γιατί δεν έβρισκαν να παρκάνουν στο κέντρο. Τώρα έρχονται όμως οι επενδύσεις. Είχε πει μάλιστα παλιότερα εδώ στο Max FM ότι ζούμε σε ένα ευρωπαϊκό κράτος και ο οποίος προσπαθήσει να εμποδίσει τον σχεδιασμό που υπάρχει υποστήκε τις συνέπειες του νόμου. Μιλήσαμε και με το επιμελητήριο και ο κύριος Κουνάβης είπε ότι αν κατεβάσουν αυτοί 500, εμείς μπορούμε να κατεβάσουμε 10-500. Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα, λέει. Το θέμα είναι να γίνουν επενδύσεις. Γιατί πρέπει η Πάτρα να έχει περισσότερα χρήματα και περισσότερες θέσεις εργασίας για τους ντόπιους και όχι μόνο. Εγώ σας λέω εκεί ότι το παιχνίδι έχει ξεκινήσει και έχουμε πολλά να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.

Είχαμε προγραμματίσει μια τηλεφωνική σύνδεση και με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά. Δεν θα καταστεί εφικτό σήμερα αυτό λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που εκείνος έχει. Θα μεταφέρουμε την συζήτησή μας προφανώς για αύριο. Όπως έχετε καταλάβει, προσπαθούμε να τους ακούμε όλους μα όλους και από όλα τα κόμματα. Και από Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού, όλους μα όλους. Και από την Νίκη και από το Βελόπουλο και από την Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνά μας για όλους. Όπως το ίδιο κάνουμε και στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και με εκπροσώπους φορέων, θεσμικών φορέων, συλλόγων και ούτω καθεξής. Όπως έχουμε ξαναπεί, συνομιλούμε από τον πρόεδρο της πιο απομακρυσμένης κοινότητας στην Αχαΐα έως και με τον πρωθυπουργό. Α, τώρα που ο πρωθυπουργός, είδα ότι άνοιξαν τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα. Καλωρίζει, να είστε καλά. Επιτυχίες στο κόμμα σας όπως και σε όλα τα κόμματα. Εγώ δεν μπορώ να αφηθώ κάτι άλλο. Επιτυχίες σε όλους, ακόμη και αν αυτό είναι ανέφικτο που λέω. Άνοιξαν τα γραφεία και τις φωτογραφίες που βλέπω είναι ωραία. Έχουν κάνει καλή δουλειά μέσα. Φωτογραφίες βλέπω από τα social media, διότι τις έχουν αναρτήσει εκεί τα στελέχη της τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Εσείς συνεχίζετε να ακούτε Max FM. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Εμείς θα φύγουμε σιγά σιγά, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Παράλληλα μην ξεχνάτε ότι στο aldete.gr ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Και ότι κάθε Παρασκευή στο νεολόγο των πατρών θα έχετε δυνατότητα να διαβάζετε ρεπορτάζ, προϊόντα ερευνών από την Πάτρα, την Αχαΐα και τη χώρα. Πολιτική, κοινωνία, οικονομία. Και αθλητισμό βεβαίως με τον ένθετο κόσμο. Ταυτόχρονα έχουμε ξεκινήσει μια ωραία προσπάθεια με τα vidcast του ομίλου Plus Media, συνεντεύξεις δηλαδή σε σημαίνοντα τοπικά στελέχη, οι οποίες αναρτώνται στην πλατφόρμα pluspod.gr, στο YouTube του DT, με σημαντικά αποσπάσματα στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram. Και παράλληλα, οι παρεμβάσεις, έτσι ονομάζεται η εκπομπή, χρόνια το ονομάζω έτσι, μεταδίδονται και από την τηλεόραση Lepanto. Άρα έχουμε μια πολύπλευρη, σφαιρική, καθημερινή, διαρκή ενημέρωση σε όλα τα μέσα. Είτε διαβάζετε, είτε βλέπετε, είτε ακούτε. Από την Αθανασία Ροδίτη, που ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στη ροή της εκπομπής. Τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο. Και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στη βροχερή, αλλά αισιόδοξη ημέρα. Συνεργασία σας και στην εβδομάδα σας. Τα λέμε αύριο, παρέα με νεολόγο των πατρών, λίγο μετά τις 10. Γεια σας, καλημέρα.

0: FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 11. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
6: Again!

Καλημέρα, καλημέρα. Ημέρα Πέμπτη, 14 Μαΐου 2026. Δήμητρα Μπαλαφούτη ζωντανά στο μικρόφωνο του Max FM στους 93,4. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και στη δική μας παρέα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Θα είμαστε εδώ μαζί σας, κοντά σας, να επικοινωνήσουμε, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε όσο μπορούμε, στο μέτρο του δυνατού και όσο προλαβαίνουμε βεβαίως μέσα σε μία ώρα, τα θέματα της επικαιρότητας για σήμερα. Καλημέρα από την Πάτρα, καλημέρα στην Πάτρα, όχι μόνο στην Πάτρα, καλημέρα σε όσους μας ακούτε από όπου και αν είστε, από όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα. 17 βαθμούς Κελσίου στην πόλη, έχουμε μία μαυρίλα, μία συννεφιά από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σήμερα θα είναι λίγο πεσμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς κατά τις μεσημεριανές ώρες. Στο τέλος της εκπομπής βεβαίως θα έχω μαζί μου Νικόλα Σερέτη για αναλυτική πρόγνωση πρόβλεψη του καιρού. Βεβαίως όλη η Ελλάδα προσεύχεται για το 17χρονο κορίτσι, το οποίο συνεχίζει και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πτώση της στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Εκεί κυρίες και κύριοι γιατροί του ΚΑΤ δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Φέρει βαρύτατα τραύματα το κοριτσάκι από την πτώση της ταράτσα στην πολυκατοικία εκεί στην Αθήνα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σε κάποιο χειρουργείο, διότι η ιατρική ομάδα περιμένει να σταθεροποιηθεί πρώτα αιμοδυναμικά και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε οποιοδήποτε χειρουργείο χρειάζεται. Πάντως, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το 17χρονο κορίτσι φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, το ένα μάλιστα από αυτά στη λεκάνη. Εμείς θέλουμε όλοι μας τη θετική ενέργεια, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Προσευχόμαστε πραγματικά αυτό το κορίτσι να μπορέσει να ξεπεράσει αυτό το τον πολύ σοβαρό τραυματισμό που έχει υποστεί. Είναι από την Τρίτη που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική θεραπεία εκεί του ΚΑΤ. Βεβαίως θρηνούμε και για το 17χρονο κορίτσι, τη φίλη της που δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με ψυχολόγους, με κοινωνικούς λειτουργούς στέκεται στο πλευρό των φίλων και συμμαθητών της, ούτως ώστε να τους δοθεί ψυχολογική βοήθεια, διότι σκεφτείτε πώς είναι οι συμμαθητές αυτών των δύο κοριτσιών να μπαίνουν ξανά στην αίθουσα, να πρέπει να κάνουν κανονικά το μάθημά τους την ίδια ώρα που δύο φίλες τους, δύο συμμαθήτριές τους έχουν φύγει με αυτόν τον τρόπο από τη ζωή. Έτσι μιλάμε για ένα πολύ βάναυσο σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται μέσα σε αυτές τις αίθουσες. Πάντως κανείς δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πώς αυτά τα δύο κορίτσια αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε και λέμε κυρίες και κύριοι είναι εικασίες, έτσι υποθέτουμε. Πάντως στο σημείωμα το οποίο άφησε πίσω της το θύμα, εξήγησε στους γονείς της ότι βίωνε κατάθλιψη, ότι είχε άγχος για την απόδοσή της στις Πανελλήνιες. Και κοινά στοιχεία φαίνεται να παρουσιάζει και το ημερολόγιο του παιδιού που χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Έτσι είναι συγκλονισμένοι και οι καθηγητές και οι συμμαθητές τους. Τώρα, επειδή πολλοί λένε δεν υπήρχε κάποιο σημάδι, δεν το είχε δει κανείς, δεν έβλεπε κανείς ότι τα κοριτσάκια αυτά μπορεί να μην είναι καλά, να έχουν παρουσιάσει τέλος πάντων κάποιο προβληματισμό. Είναι δύσκολο αυτό να το απαντήσει κανείς. Ίσως υπήρχαν σημάδια, ίσως κυρίες και κύριοι και να μην υπήρχαν σημάδια. Πάντως φαίνεται ότι το σχεδίασαν από καιρό αυτό το αδιανόητο βήμα στο οποίο προχώρησαν, έτσι. Αφήνουν λευκά λουλουδάκια εκεί στο σημείο που έπεσαν τα κορίτσια και οι συμμαθητές και ο κόσμος. Το θέμα είναι ότι το ένα κορίτσι δεν γυρίζει πίσω. Το ζήτημα είναι το άλλο, το 17χρονο κορίτσι, να μπορέσει να ανταπεξέλθει, γιατί ξαναλέω ότι είναι πολύ κρίσιμες οι στιγμές τις οποίες περνάει εκεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και το πιο σημαντικό είναι το μήνυμα που βγαίνει από αυτή την υπόθεση προς τους γονείς, κατά κύριο λόγο θα έλεγα. Σταθείτε δίπλα στα παιδιά σας και στη συνέχεια κατά επέκταση και στους εκπαιδευτικούς βεβαίως, αλλά κυρίως στην οικογένεια των παιδιών. Σταθείτε δίπλα στα παιδιά σας, ακούστε τα και μιλήστε τους. Αλλάζω έτσι λιγάκι κλίμα, γιατί η επικαιρότητα αυτά έχει. Να πω ότι σημειώθηκαν σήμερα το πρωί πάρα πολλά ζητήματα εκεί στην περιοχή του Θεριανού, στην Άδωνοδο προς τη Βιπέ Πατρών, με νταλίκες. Και χτες είχαμε μία νταλίκα η οποία δίπλωσε, με αποτέλεσμα να προκληθεί έτσι πρόβλημα στην κυκλοφορία. Και σήμερα η βροχόπτωση έτσι προκάλεσε αρκετά προβλήματα στην κίνηση στο ύψος του Θεριανού. Ξαναλέω, είχαμε κι άλλο περιστατικό με
με δύο βαρέα οχήματα να περιπλέκονται σε αυτό το περιστατικό. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, συνταλίκες ακινητοποιήθηκαν υπό συνθήκες έντονης ολισθηρότητας λόγω της βροχής. Και αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί και αναστάτωση και δυσχέρεια στην κυκλοφορία, που έχουμε λάβει πάρα πολλά τηλεφωνήματα από πολύ νωρίς το πρωί ότι υπάρχει τεράστια ουρά και κίνηση. Έχουμε και το κουρασγερόπλιο με τον Χανταϊό, το είχαμε μάλλον. Έχουμε και τα κουρασγερόπλια με τα ομαδικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν είναι η περίοδος να πάει κάποιος κρουαζιέρα. Να το διακομωδήσω και λιγάκι. Βρίσκονται λοιπόν σε κατάσταση συναγερμού και οι γαλλικές υγειονομικές αρχές, όχι για Χανταϊό κυρίες και κύριοι αυτή τη φορά, αλλά μετά την καραντίνα που επιβλήθηκε σε περισσότερους από 1.700 ανθρώπους. Μιλάμε για πολύ μεγάλο πληθυσμό σε κουρασγερόπλιο, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Μπορντό εξαιτίας μαζικής γαστρεντερίτιδας. Στο πρώτο περιστατικό 50 επιβάτες παρουσίασαν συμπτώματα τα οποία παραπέμπουν σε οξία γαστρεντερική λίμωξη. Και ξέρετε, η γαστρεντερίτιδα μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Και όταν μιλάμε ότι είσαι σε ένα τόσο κλειστό χώρο όπως είναι ένα κουρασγερόπλιο, στο οποίο θα φας, θα συναναστραφείς, θα περπατήσεις, θα κινηθείς μέσα στο πλοίο τέλος πάντων, είναι και πολύ εύκολο να κολλήσει κανείς. Οπότε και εκεί έχουμε κρούσματα, ξαναλέω, όχι Χανταϊού, γαστρεντερίτιδας είναι πιο αντιμετωπίσιμο. Αυτό πιο εύκολα αντιμετωπίσιμο. Να πω και κάτι άλλο. Το ερχόμενο Σάββατο 16 Μαΐου έρχεται ο Στέφανος Κασελάκης στην Πάτρα, ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο. Θα επισκεφτεί λοιπόν την πόλη μας. Έχει βγει μάλιστα και το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος θα φτάσει το Σάββατο το πρωί. Πρώτα βεβαίως θα επισκεφτεί το Δημαρχείο της πόλης, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Πατρέων, με τον κύριο Πελετίδη. Είναι θεσμική αυτή η συνάντηση βεβαίως για όποιον επισκέπτεται την πόλη, όποιος και αν είναι αυτός. 12 η ώρα μετά θα πάει στο Ίδρυμα Κιβωτός της Αγάπης, που έχουμε πει πάρα πολλές φορές πόσα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί. Θα το επισκεφτεί ο κύριος Κασελάκης και στη συνέχεια θα κάνει περιοδεία στην κεντρική αγορά, θα συνομιλήσει με καταστηματάρχες, με εργαζόμενους, με κατοίκους και θα έχει και ομιλία βεβαίως ο κύριος Κασελάκης. Οπότε το λέω σε όσους ενδιαφέρεστε να τον δείτε από κοντά αυτό το Σάββατο.

0: πάμε τώρα στην αυριανή κινητοποίηση, στην οποία προχωρούν οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στην Πάτρα, με αφορμή την εκδίκαση της υπόθεσης νηπιαγωγού που καθαιρέθηκε από τη θέση της προϊσταμένης λόγω συμμετοχής της στην απεργή αποχή από την αξιολόγηση. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας λοιπόν προκήρυξε στάση εργασίας για αύριο, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να λάβουν μέρος σε αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα λάβει χώρα στην Πάτρα, έξω ακριβώς από τα δικαστήρια. Είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κύριος Στέλιος Παλαρμάς. Καλή σας ημέρα, κύριε Παλαρμά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαλαφούτη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πάμε να μας πείτε ποιο είναι το βασικό αίτημα αυτής της αυριανής κινητοποίησης, για ένα ζήτημα βεβαίως, μια υπόθεση η οποία δεν έχει προκύψει τώρα, είναι παλαιότερη, έτσι, απλά εκδικάζεται τώρα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, στην ουσία, αντί η κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα σοβαρά προβλήματα της εκπαίδευσης, που υπάρχουν πάρα πολλά και τα ξέρετε και τα ξέρουμε και τα ξέρουν και όλοι όσοι, έχει στήσει σε όλη την Ελλάδα δικαστήρια πειθαρχικά και αναγκάζει τους εκπαιδευτικούς, όπως τη συγκεκριμένη συνάδελφος νηπιαγωγό, να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια προκειμένου να ακυρωθεί μια παράνομη και αυθαίρετη απόφαση. Γιατί όταν συμμετέχει σε μια νόμιμη απεργία, γιατί η απεργία αποχή, όπως είπατε, είναι μια νόμιμη διαδικασία, δεν έχει κληθεί σε κανένα δικαστήριο παράνομη. Αυθαίρετα λοιπόν τελείως η κυβέρνηση έρχεται και λέει ότι η συνάδελφος παρανόμησε. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνουν. Υπάρχει μια προσφυγή με την... συμμετέχει σε αυτό και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και εννοείται και η ΔΟΕ. Υπάρχει προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια προκειμένου να ακυρωθεί αυτή η αυθαίρετη απόφαση. Η ουσία όμως της υπόθεσης, κύριε Μπαλαφούτη, είναι το εξής. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, δηλαδή να σας πω τώρα το παράλογο της υπόθεσης. Η συνάδελφος καθαιρέθηκε πέρυσι. Φέτος όμως, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την Δεκεμβρίου, ήταν στο μονοθέσιο νηπιαγωγείο που υπηρετεί και εκτελούσε χρέη προϊσταμένης. Άτυπα, γιατί δεν υπήρχε κανένας άλλος. Δηλαδή, θέλω να σας πω πώς, και μετά της είπα να φύγει, μετά την ξαναφέραν, δηλαδή στην ουσία διαλύουν. Δεν τους ενδιαφέρει η εκπαιδευτική διαδικασία, το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να δείξει πυγμή, να πουλήσει εισαγωγικά νόμο και τάξη για μια διαδικασία της αξιολόγησης που πλέον και οι γονείς, καλά και η εκπαιδευτική μου καταλάβει, ότι είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό που η Διδασκαλική Ομοσπονδία λέει, αυτό που οι γονείς έχουν στο μυαλό τους. Στην ουσία θέλει να επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς ότι θα σκύψει το κεφάλι, δεν θα μιλάτε για τίποτα, για όλα τα κακό κείμενα που γίνονται στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή, κύριε Μπαλαφούτη, στο νομό Αχαΐας λείπουν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί και ειδικά στην ειδική αγωγή, δεν λειτουργούν με τα ένταξης, παράλληλες στηρίξεις και τελειώνει η σχολική χρονιά. Με αυτά θα ασχοληθούμε. Δεν λέω τους δασκάλους ή εσάς. Εσείς ασχολείστε και τα αναδεικνύετε αυτά, οι δημοσιογράφοι και εμείς. Η κυβέρνηση θα πει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, όποιος συμμετέχει και, σε μια νόμιμη διαδικασία, όπως είναι αυτή, πρέπει να μπει σε μια διαδικασία ψυχοφθόρα, να πάει να υπερασπίσει τον εαυτό του στα δικαστήρια.
0: Υπάρχουν και άλλες τέτοιες υποθέσεις, κύριε Παλαρμά.
1: Ακούστε, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι χιλιάδες οι συνάδελφοι που πηγαίνουν σε πειθαρχικό. Αυτό είναι διοικητική διαδικασία, σε πειθαρχικό. Και στην Αχαΐα είναι δεκάδες οι συνάδελφοι. Δεν έχουν κληθεί ακόμα στο νομό Αχαΐας να πάνε να απολογηθούν. Είναι μια διαδικασία πολύ χρονοβόρες αυτές, κύριε Μπαλαφούτη. Δηλαδή, αυτού που τους καλέσαν πέρυσι μπορούν να πάνε σε 2 χρόνια. Ωστόσο, εκκρεμεί πάνω από το κεφάλι κάποιων συναδέρφων, οι οποίοι δεν συμμετείχαν σε αυτή την παροδία που λέγεται εξέλιξη. Μιλάμε για μια παροδία. Και σε αυτή την παροδία έχει, δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, ας πούμε, έδεσε στοιχεία το Υπουργείο ότι μέχρι το σημείο είχαν αξιολογηθεί 22.000 κυρίως νοδεωρίστικοι και είχαν εκκληθεί μη ικανοί 6.
0: Εσείς πώς σχολιάζετε και τη στάση της πολιτείας, γιατί είναι και αυτό ουσιώδες απέναντι στους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν στην αξιολόγηση, γιατί είναι πολύ βασικό θέμα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε.
1: Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η αξιολόγηση δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Αξιολόγηση σημαίνει για την κυβέρνηση θα επιβάλλω μια πολιτική στα σχολεία και με αυτή και με πειθαναγκασμό θα την εκτελείται. Άρα λοιπόν είναι γενικότερο πράγμα. Δηλαδή να σας πω το εξής, κυρία Βαλαφούτη. Στους δείκτες αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, το ξέρω ότι δεν υπάρχουν το κτηριακό. Έχει αφαιρεθεί. Δηλαδή, μισό λεπτό, αν έλεγε ας πούμε μια κυβέρνηση, οποιαδήποτε, εγώ δεν λέω αυτή, ότι ελάτε εδώ εκπαιδευτικοί, εξολογήστε τις εγκαταστάσεις σας, να δούμε τι λείπει και να σας το δώσουμε. Θα λέγαμε εμείς όχι.
0: Άρα υπάρχουν πολύ βασικότερα, μεγαλύτερα δηλαδή, προβλήματα.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έχει στοχοποιήσει τους εκπαιδευτικούς για χίλια δυο πράγματα, για οτιδήποτε γίνεται από τη βία που είναι διάχυτη σε όλη την κοινωνία και εννοείται θα μπει και μέσα στα σχολεία. Από χίλια δύο πράγματα λέει φταίει ο εκπαιδευτικός. Δηλαδή ξέρετε η κατάσταση στα σχολεία πλέον είναι οριακή.
0: Και ανεξέλεγκτη θα έλεγα εγώ κύριε Άρμα.
1: Είναι οριακή.
0: Ναι. Σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Κυρία Μπαλαφούτη, θα σας πω. Εγώ είμαι σε ένα σχολείο που έχουμε κάνει έτοιμα από το Σεπτέμβρη για 7 παράλληλες. Δηλαδή υπάρχουν 7 παιδιά που...
0: Έχετε πάρει απάντηση.
1: Έχουμε πάρει 2.
0: Ναι, 2.
1: Οι άλλοι...
0: Υπάρχει περιθώριο διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας, με την κυβέρνηση για όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέτε, ότι όλα αυτά τα ζητήματα, τα πειθαρχικά, νόμοι για τα πειθαρχικά, τις αξιολογίες κτλ. Δεν συνδιαλέγεται το Υπουργείο. Δεν μιλάει με τις ομοσπονδίες, ούτε με τους δάσκαλους, ούτε με τους καθηγητές, ούτε με την ΕΡΜΕ, ούτε με τη ΔΟΕ. Αποφασίζει και διατάσσει. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η κυρία Ζαχαράκη, από τότε που ένα χρόνο που έχει, μια συνάντηση έχει κάνει τυπική με την δασκαλική ομοσπονδία. Δηλαδή, ενώ λένε για το διάλογο, για διάλογο, γιατί πραγματικά πρέπει να συζητάς, δεν λέω ότι πρέπει να συζητήσουμε, να πούμε, δηλαδή ας πούμε η Ομοσπονδία έχει μια συγκεκριμένη άποψη για την αξιολόγηση. Έχει μια, εγώ μπορώ να μην συμφωνώ, αν θέλετε, ακριβώς.
0: Το θέμα είναι να γίνεται ο διάλογος, ό,τι άποψη
1: διάλογος,
0: και να έχει μια πλευρά.
1: Και διατάσσουμε και έρχονται συνέχεια στα σχολεία εγκύκλοι, κάνει εκείνο, κάνει το ένα, κάνει το άσχετα με τη διαδικασία τη γνωστική, δηλαδή το πώς μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα, και τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ να συμπληρώνουμε φόρμες, πλατφόρμες σε αυτό. Η ίδια η αξιολόγηση, να ξέρετε, είναι μια, για τους εκπαιδευτικούς, μια πολύ γραφειοκρατική διαδικασία και πολύ ψυχοφθόρα. Δηλαδή, για να καταλάβετε τώρα, ένας εκπαιδευτικός που συμμετέχει στην αξιολόγηση μπορεί και για ένα μήνα να ασχολείται μόνο γι' αυτό.
0: Ναι, είναι κατανοητό. Είναι κατανοητό. Εσείς πώς θα κινηθείτε τώρα, κύριε Παλαρμά, για να κλείσουμε με αυτό, δηλαδή, ποια θα είναι. Είναι πολλά τα ζητήματα.
1: Αύριο είναι μια διαδικασία που εμείς θα πάμε να συμπαρασταθούμε στη συνάδελφο. Δηλαδή, πάμε να συνδείξουμε τα λύκη μας στη συνάδελφο. Θα περιμένουμε την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου. Να ξέρετε ότι γενικά σε όλη την Ελλάδα, ειδικά για τους νεοδιόριστους που συμμετείχαν στην απεργία αποχή και δεν τους είχε μονιμοποιήσει κυβέρνηση, τα δικαστήρια που βγαίνουν σε όλη την Ελλάδα είναι θετικά για τους συναδέλφους, δηλαδή δικαιώνονται και αναγκάζονται.
0: Είναι σημαντικό αυτό, έστω.
1: Ναι. Εδώ τώρα είναι μια άλλη περίπτωση, δεν είναι, να ξέρετε, είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι και η πρώτη. Οπότε θα... Απλά, εντάξει, από ό,τι βλέπουμε, πάλι γίνεται και αυτό, δηλαδή, ας πούμε, δεν αργούν πάρα πολύ αποφάσεις, δηλαδή μπορεί να γίνει ας πούμε αύριο το δικαστήριο και να αποφασίσει ένα χρόνο.
0: Ναι, είναι και αυτό, δηλαδή, και είναι και ψυχοφθόρο, έτσι,
1: το δικαστήριο και να αποφασίσει ένα χρόνο.

0: Πάμε τώρα στην ΑΔΕ που πραγματοποιεί σαρωτικές διασταυρώσεις και έχει βάλει στο στόχαστρο χιλιάδες φορολογούμενους με αδήλωτα εισοδήματα, αναδρομικά, ενίκια και αποκλήσεις ανάμεσα στα δηλωμένα στοιχεία και τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης. Έχουμε κάποιες αλλαγές. Μέσα στο 26 αναμένεται να αποσταλούν χιλιάδες εκαθαριστικά με φόρους και πρόστιμα και για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, η εφορία προχωρά και σε κατεκτίμηση προς διορισμό φόρου. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Μπόκαρης, λογιστής, για να συζητήσουμε για αυτό το νέο τοπίο στους φορολογικούς ελέγχους. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπόκαρη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Τι ακριβώς?
1: Δεν είναι καινούργιο το τοπίο, αυτό γίνεται κάθε χρόνο τέτοια επαφή. Επειδή η χρονιά...
0: Πλέον όμως, με συγχωρείτε, πλέον αξιοποιούνται πλήρως και τα ψηφιακά δεδομένα και ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, έτσι, που τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τόσο έντονο. Αυτό, ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια, κάθε χρόνο αξιοποιούνται αυτά τα συστήματα που έχει πλέον η ΑΔΕ. Και φέτος, επειδή η χρονιά του 2020 πάει προς παραγραφή, τέλος του χρόνου, κοιτάνε να μπουν σε πρώτη φάση για το 2020 ποιοι δεν έχουν δηλώσει εισοδήματα. Και από τις διασταυρώσεις που γίνονται. Πολλοί από τους συνταξιούχους που έχουν πάρει αναδρομικά δεν έχουν δηλώσει τις αναδρομικές απολογές που επίσης στη χρήση του 2020. Με αποτέλεσμα να βγάλει η εφορία, να κάνει η εφορία τις δηλώσεις και να βγάλει τους φόρους που υπάρχουν για εκείνη τη χρονιά. Και με τις ανάλογες προσαυξήσεις φυσικά. Επίσης, όσοι τους επαγγελματίες δεν έχουν κάνει δηλώσεις για τη χρήση του 2020, η εφορία βγάζει κατεκτίμηση, υποβάζει τη δήλωση και βγάζει το κατεκτίμηση φόρο. Και από εκεί και πέρα ο κάθε προηγούμενος που θα το δει μέσα στο τάξη, αν έχει την οποιαδήποτε αντίρρηση, θα πρέπει να κάνει τη συμπληρωματική τροποποιητική δήλωση.
0: Αυτό θα γίνει με τη βοήθεια του λογιστή, έτσι? Πρέπει να κάνει κανείς τον έλεγχο.
1: Η δήλωση θα γίνει με τη βοήθεια του λογιστή. Οι υπόλοιπες δηλώσεις που θα υποβληθούν, θα υποβληθούν κατευθείαν από το σύστημα του τάξης.
0: Για αυτούς, πόσο αυξημένα μπορεί να είναι τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις για αυτά τα περιστατικά που μας είπατε τώρα προηγουμένως για τους συνταξιούχους?
1: Έπρεπε να έχουν υποβληθεί από τον Ιούλιο του 2021.
0: Ναι.
1: Από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι αυτή τη στιγμή που θα τα υποβάλει η εφορία, η προσάυξηση στο φόρο είναι 0,75% αναμένει.
0: Πάντως, αν είναι πολλά μαζί, μαζεύονται, έτσι, τα ποσά στο τέλος. Εσείς ποια συμβουλή θα δίνατε στους φορολογούμενους, ούτως ώστε να αποφύγουμε, κύριε Μπόκαρη, δυσάρεστες εκπλήξεις?
1: Όσοι δεν έχουν δηλώσει τα αναδρομικά τους για τον οποιοδήποτε λόγο, θα καλό θα είναι να πάνε άμεσα στο λογιστή, προκειμένου να το δούνε και να υποβάλουν τη δήλωση, για να μην έχουν μεγάλες ποινές και προσαυξήσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπόκαρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συμβουλές.
1: Εγώ να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν. Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί δεν βρεθούν πολλοί στο στόχαστρο φορολογικό.

Λογούμενοι που δεν έχουν δηλώσει τα εισοδήματά τους, δεν έχουν δηλώσει τα νοδρομικά τους, κάποιοι συνταξιούχοι έτσι για το 20 και ενίκεια και κάποιες άλλες αποκλίσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε στοιχεία δηλωμένα και στις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης. Οπότε μιλήστε με τον λογιστή σας, θέλει μεγάλη προσοχή να είναι όλα τακτοποιημένα.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και με το θέμα του οδοντοτού σιδηροδρόμου διακοπτού Καλαβρίτων, κυρίες και κύριοι, διότι υπό προϋποθέσεις ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, λέει ότι μπορεί να υπάρξει άμεση επανεκκίνηση της λειτουργίας, βάζοντας πλέον στο επίκεντρο τη στάση του Δήμου Καλαβρίτων και τις εγγυήσεις βεβαίως που μπορεί να παράσχει για την ασφάλεια της γραμμής. Μάλιστα, εχθές, συνομιλώντας και μιλώντας στον tt.gr και στο νεολόγο, ο κ. Κυρανάκης ξεκαθάρισε πως εφόσον ο Δήμος Καλαβρίτων υπογράψει ότι δεν θα υπάρξουν κατολισθήσεις το καλοκαίρι, ο οδοντοτός τότε μπορεί να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του, στέλνοντας βέβαια με αυτόν τον τρόπο ένα σαφές μήνυμα ότι από πλευράς Υπουργείου υπάρχει πρόθεση να επανέλθουν τα δρομολόγια ακόμη και μέσα στις επόμενες μέρες, αρκεί όμως να υπάρξει η απαραίτητη διαβεβαίωση για τις συνθήκες ασφάλειας. Τώρα βέβαια αυτή η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο όπου η τοπική κοινωνία εκεί έχει πιεστεί. Οι ίδιοι ισχυρίζονται, οι άνθρωποι εκεί, οι επιχειρηματίες, οι καταστηματάρχες, οι κάτοικοι των Καλαβρίτων και της ευρύτερης περιοχής, ότι το γεγονός ότι δεν λειτουργεί το ιστορικό αυτό τρένο έχει φέρει σοβαρές επιπτώσεις και στον τουρισμό και στην τοπική οικονομία. Το θέμα είναι εάν μπορεί να υπάρξει μια προσωρινή λύση επαναλειτουργίας για το καλοκαίρι ή αν θα απαιτηθεί να ολοκληρωθούν πρώτα όλες οι απαραίτητες μελέτες και οι παρεμβάσεις ασφαλείας, γιατί το πιο βασικό είναι όσοι πάρουν τον οδοντοτό όταν αυτός λειτουργήσει, είναι να υπάρχει ασφάλεια για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μαζί μας ο κύριος Θήμιος Τζόβολος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων, τον οποίο να καλημερίσω αρχικά. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζόβολε.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Αύριο λοιπόν έχετε μία κινητοποίηση, ακόμα μία φορά, αύριο το μεσημέρι, εκεί στον κόμβο της Πούντας. Κάνετε μία κινητοποίηση.
1: Πολίτες κάνουν μία κινητοποίηση.
0: Οι πολίτες
1: κάνουν μία κινητοποίηση.
0: Και ο Δήμος θα λάβει μέρος.
1: Εννοείται, δεν συζητάμε. Όλα γίνονται με το Δήμο Καλαβρίτων και το Δήμο Αιγιάλεια. Αλλά οι πολίτες, και μπράβο τους και συγχαρητήρια που μπαίνουν μπροστά, γιατί καταλαβαίνουν ότι πλέον έχουν φτάσει στο προχωρητό. Mm-hmm. Όταν βγαίνει κάποιος ο οποίος έχει την ευθύνη, ο οποίος έχει το μαχαίρι, έχει το πεπόνι, έχει τα πάντα, και σου λέει ότι θέλω από εσένα απλά να μου δώσεις μια γνωμοδότηση ότι το καρπούζι ή το πεπόνι από μέσα θα είναι καλό για να το αγοράσω, καταλαβαίνετε ότι δεν παίζει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό πράγμα είναι γελιότητα. Δεν περιμένεις από το κράτος, δηλαδή τη σωστή απόφαση από το κράτος να τη δώσει ο Δήμος Καλαβρίτων. Δεν μπορεί ο Δήμος Καλαβρίτων να γνωμοδοτήσει για κάτι, γιατί δεν του ανήκει πρώτα απ' όλα.
0: Από τη στιγμή όμως που υπάρχει απόφαση από την εισαγγελία που λέει, ρε παιδιά, εφόσον είναι ασφαλές και υπάρχει και η μελέτη από το ΤΕ, ναι, να το ανοίξουμε. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει μελέτη για το ΤΕ,
1: Αφού δεν το αφήνει το ΤΕ, δεν του λένε τι να βάλει μέσα, γιατί να γνωμοδοτήσει, δεν του δίνουν τα στοιχεία για να πει, ρε παιδιά, ποιες είναι οι προτάσεις, ποια πράγματα θέλετε να γνωμοδοτήσω, ποια είναι τα επικίνδυνα σημεία που έχετε εσείς στο μυαλό σας, σαν ΟΣΕ, σαν Υπουργείο, ώστε να πάω εγώ να μελετήσω. Το κυριότερο κομμάτι στην όλη διαδικασία είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μας εμπέζουν. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε αυτές τις θέσεις, είναι θέσεις ευθύνης. Αν δεν μπορούν να είναι σε θέσεις ευθύνης, να πάνε σπίτια τους κάποια στιγμή.
0: Ναι, πάντως από την πλευρά.
1: Τους ψηφίσαμε για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Για να μας εκπροσωπούν.
0: Καταλαβαίνω πάντως. Καταλαβαίνω ότι ο κύριος Κυρανάκης μεταφέρει ουσιαστικά την πίεση και προς την τοπική αυτοδιοίκηση με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε να δείξει, να καταλάβουμε τέλος πάντων, ότι εφόσον δεν υπάρχει μελέτη που έχει βγει και να πει, ρε παιδιά, ναι, πάτε με ασφάλεια.
1: Είναι δηλαδή σαν να έχουμε τώρα ένα ποδοσφαιριστή στο πέναντι για να πάρει η ομάδα του και η χώρα του το παγκόσμιο πρωτάθλημα και να πει, παιδιά, ένα θα μπει και να το ρίξει. Δεν μπορώ να έχω αυτή την πίεση.
0: Εσείς δεν συμφωνείτε ότι πρέπει να βγει το...
1: Δεν πήγαμε για την πίεση, δεν δώσαμε σε κανένα πίεση.
0: Σίγουρα, αλλά...
1: Τόσα χρόνια δεν είχαν μεριμνήσει να κάνουν συντήρηση, να βάλουν στην τρινοσέ, στην ιταλική τρινοσέ, οποιοδήποτε, να τους υποδείξουν να κάνουν τις συντηρήσεις και να κάνουν το τρένο και να μην είναι το τρένο στην Ελβετία, να είναι τα βαγόνια συντήρητα, να είναι γραμμή, να μην έχει να είναι παρατημένη. Θέλουμε γι' αυτό πράγμα.
0: Σίγουρα.
1: Στο
0: σημείο, βεβαίως κύριε Τζόβολα, αλλά στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, που λέει ότι παιδιά, ποιος μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα πέσουν βράχια μέσα στο καλοκαίρι
1: της... Αυτή μας διαβεβαιώνει, όχι εμείς. Εμείς δεν έχουμε καμία διαβεβαίωση.
0: Εκείνοι λένε ότι πρέπει να βγει μελέτη για να δώσουμε το OK.
1: Ο Δήμος Καλαβρίτων και ο Δήμαρχός μας, και μπράβο του που σήκωσε το κράτη και απάντησε αμέσως, Θα σας πω ένα πράγμα.
0: Γιατί όταν θα υπέγραφε, κύριε Τζόβολε, θα υπέγραφε ο Δήμαρχος.
1: Ο Δήμαρχος Παπαδόπουλος θα υπέγραφε. Ναι,
0: υπήρχε περίπτωση και άμα πέσει ένας βράχος και τραυματιστεί κάποιος, τι θα κάνει ο κύριος Παπαδόπουλος.
1: Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι πολιτικός και ξέρει να χειρίζεται τα πράγματα. Για μια κοινωνία θα έπαιρνε αυτός την ξέρει πολύ καλά και παίρνει την ευθύνη πάνω του. Γι' αυτό είναι Δήμαρχος και δεν αποποιείται καμία ευθύνη. Ο Δήμαρχος Καλαμπίτου θα έπαιρνε οποιαδήποτε ευθύνη θέλει για τους πολίτες του. Α, γι' αυτό ψηφίστηκε και γι' αυτό είναι εκεί. Mm-hmm. Αυτό είναι το κυριότερο κομμάτι. Ότι οι άνθρωποι που έχουν ψηφιστεί, οι άνθρωποι που είναι εκεί και παίρνουν την ευθύνη, πρέπει να πάρουν την ευθύνη. Όπως εσείς παίρνετε την ευθύνη για να βγάλετε μια ραδιοφωνική εκπομπή, mm-hmm. έτσι παίρνει και κάθε υπουργός, δήμαρχος ή πολιτικός ή υπουργός αυτή την ευθύνη. Δεν την δώσαμε εμείς, την πήρε μόνος του. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάτσουν αυτά τα πράγματα που λέμε μεταξύ μας, είναι παιδιάστικα. Δεν μπορεί καμία τεχνική υπηρεσία του Δήμου να δώσει τέτοια πράγματα που ζητάει οτιδήποτε ζητάει ο καθένας. Mm-hmm. Εμένα αυτό με εξοργίζει σαν άνθρωπο.
0: Πάντως.
1: Δηλαδή, λέει, το, διώχνει τα παιδιά μου από τα καλάμητα. Mm-hmm. Το με διώχνει, το σφραγίζει κάποιος, γιατί απλά είσαι μια θέση την οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Mm-hmm. Πάντως από πλευράς Υπουργείου λένε από το ΤΕΑ ότι δεν έχουν ανταποκριθεί με την αποστολή των παρατηρήσεων που είχαν ζητήσει από τις 24 για την οριστικοποίηση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και στη συνέχεια να υπογραφεί και όλα σε αυτή η σύμβαση. Οπότε και από το Υπουργείο φαίνεται ότι πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση να υπάρξει η μελέτη τέλος πάντων από το ΤΕΑ και στη συνέχεια να πέσουν υπογραφές και όντως να προχωρήσει ό,τι είναι να προχωρήσει. Αυτό το αμφισβητείτε?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω ότι το ΤΕ προσπάθησε μπροστά μου, μπροστά θέλει να πάει την ευθύνη για κάτι που δεν το αναλογούσε και μπράβο τους. Στη συνέχεια καταλάβαμε ότι το ΤΕ πίεζε να του δώσουν πράγματα που θέλει ακριβώς ώστε να ανοίξει το ΝΑ. Γιατί του έλεγε, παιδιά, πείτε μου ακριβώς πού πονάει η γραμμή, για πού θέλετε, για ποιο κομμάτι θέλετε, γιατί όλη τη γραμμή απευθείας δεν γίνεται. Πείτε μου ποια πρόβληση θα προβληματίζουν, να αρχίσω από εκεί να κάνω τη μελέτη. Αυτό δεν απαντήθηκε.
0: Να.
1: Άρα τι να παραλάβει, δηλαδή, να κάνει μια μελέτη και πού να βρεθεί. Α, δεν μας χρειάζεται τη μελέτη, γιατί εμείς θέλουμε για άλλο χιλιόμετρο.
0: Ωραία. Και πείτε ότι συμφωνούμε σε αυτά που λέτε, έτσι. Εάν πει ο κ. Παπαδόπουλος, λέμε τώρα υποθετικά, ότι πάει και υπογράψει, τώρα που εμένα μου φαίνεται αυτό πολύ σενάριο ακραίο, επιστημονικής φαντασίας.
1: Με ποια δικαιοδοσία ο Δήμαρχος Καλαμπίτας.
0: Πείτε ότι πάει και υπογράψει. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή.
1: Ανήκει στο Δήμο Καλαμπίτων το τρένο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Δήμος Καλαμπίτων όταν έχει μειωμένο στη βάθος χιονομικό και έκλεισε χιονομικό, φράγησε το κομμάτι αυτό που ήταν για ένα τέτοιο, το επισκέβασε, το αναβάθμισε και το έφερε στην κυκλοφορία. Δεν εκρύφθηκε πίσω και να πει φταίει το Υπουργείο, φταίει ο Θεός, φταίει η Θεομηνία, φταίει το βουνό.
0: Μήπως έθεσε.
1: Είναι μια καταστροφή.
0: Ναι.
1: Απλά το κλείνουμε, το επισκευάζουμε, γεια σας.
0: Μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή γραμμή του Δήμου Καλαβρίτων με το Υπουργείο και να υπάρχει κατάλληλη πίεση προς το ΤΕΕ, γιατί φαντάζομαι ότι και οι δύο το ίδιο θέλετε, να ξαναξεκινήσει το τρενάκι, ο Δοντοτός.
1: Εμείς το θέλουμε σίγουρα.
0: Ναι.
1: Το θέλουμε σίγουρα και το ΤΕΕ. Δεν ξέρω τι Υπουργείο το θέλει.
0: Ναι,
1: γιατί στην Ελλάδα κρυβόμαστε πίσω από τα ΤΕΜΠΗ, κρυβόμαστε πίσω από διάφορα πράγματα και το έχουμε πει εκατομμύρια φορές. Ο κόσμος στην Ελλάδα κυκλοφορούσε για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, σε μία πατρόν πύργου, σε μία πατρόν Αθηνών, η οποία δεν είχε τίποτα.
0: Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση.
1: Δεν βγήκε κανένας μπροστά.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά, για ένα τρενάκι ιστορικό που δεν έξε ποτέ στη ζωή του, ξαφνικά εμείς πάμε και το κλείνουμε. Γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Όπου δεν απαντάει, τώρα πήγε ένας φίλος μου στην Φιλανδία. Και μου λέει, πέρασα, μου λέει, Νορβηγία. Και πέρασα σε ένα τρενάκι, ίδιο με τον Οντό, κατέβηκα μία ώρα κάτω. Μου λέει, ό,τι κάνουμε εμείς στην Ελλάδα, κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Όταν παίρνεις ένα φαράγγι, ένα τρένο και αυτή η ομορφιά του, και κάποια επικινδυνότητα. Εμείς δεν λέμε να ανοίξω το και να πέφτουν τα βράχια.
0: Ναι, αλλά όταν μιλάμε για τα βασικά, κύριε Τζόβολε, εδώ κάθε μέρα πέφτανε βράχια. Κάθε μέρα πέφτανε.
1: Κυλούσανε, δεν
0: ναι, κυλούσαν, αυτό τέλος πάντων.
1: Γιατί είναι σαφό το έδαφος και κυλάει το.
0: Δεν κινδυνολογούμε, ούτε το πάμε στο άλλο άκρο, έτσι σε καμία περίπτωση. Απλά λέμε ότι και να κλείσουμε με αυτό. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ασφάλεια, δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι το πρωτεύον.
1: Θέλουμε το πρωτεύον να είναι ασφάλεια.
0: Ναι,
1: αλλά δεν φταίμε εμείς για αυτό το κομμάτι. Είχανε 50 χρόνια, δεν λέω 130, 50, 30, 10 χρόνια να μπορούν να διασφαλίσουν και να ξέρουν τον βουνό που πονάει. Να ασχοληθεί κάποιος
0: ναι.
1: και να πει, παιδιά, πονάει εδώ, πονάει εκεί. Το έκανε κανείς, έκανε κανένα μέσα.
0: Αν γίνει τώρα αυτό, αν γίνει τώρα αυτό, κύριε Τζόβολε.
1: Εμείς το θέλουμε, μα το θέλουμε εμείς πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Θέλουμε να γίνει αυτή η μελέτη. Εννοείται ότι είμαστε οι πρώτοι που θέλουν να γίνει. Αλλά υπάρχουν πλέον και τα μέσα. Τα είπαμε και στην συνάντηση με τον κύριο Κυρανάκη. Τα ηλεκτρονικά, οι κάμερες, οι σένσορες, οι αισθητήρες, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι κάτι το ίδιο. Έχει δείξει η ιστορία στο τρένο ότι δεν πέφτουνε, κυλούν οι βράχοι. Γιατί είναι σαφρό το έδαφος. Και αυτό γίνεται γιατί έχουμε πολλούς πάγκους, έχουμε την δίκτυο όταν μπαίνει μέσα το νερό στο βράχο και το χειμώνα έχουμε παγετό, αυτό σπάει το βράχο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θερματίζει το βράχο και δεν έχει την ορμή όπως κυλάμε από ένα βράχο, από ένα βουνό που κάνει γκέλ. Αυτό το φάει το βράχο και πέφτει στο έδαφος.
0: Σίγουρα, πάντως ακόμα και αυτό θα πρέπει να επιληθεί, έτσι δεν είναι, αφού βγει η μελέτη.
1: Αυτό το θέλουμε. Να σου πω και η μελέτη να βγει. Υπάρχει περίπτωση να πει κάποιος ένα ενδεχόμενο σεισμό ή συνδεχόμενη κάτι άλλη θεομηνία ότι δεν ξεκολλήσει ένα βράχος από ψηλά και θα πέσει?
0: Όχι βέβαια, αυτό θα ήταν βέβαια κάτι ακραίο, αλλά ίσως θα υπήρχε τρόπος πρόβλεψης ακόμα και για αυτό, έτσι, για να υπάρχει ασφάλεια, φαντάζομαι, και για τα βράχια και για όλα.
1: Αυτό δεν είμαστε ούτε γεωλόγοι.
0: Δεν είμαστε και θεοί, προφανώς, ναι, λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
1: Το μέλλον, τι θα...
0: Αλλά για τα βασικά, νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει μία γραμμή.
1: Μα τα βασικά τα είπαμε και εμείς, ότι με αυτό που με το Lightning και όλα αυτά είναι σωστό, γιατί κάποια στιγμή θα αποτυπωθεί που πονάει πραγματικά το βουνό. Αυτό το drone είναι ένα φανταστικό πράγμα που μπορεί να απογυμνώσει το βουνό και να καταλάβει που πονάει. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπει στη διαδικασία να το κάνει κάποιος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνεται στην Ελλάδα κάθε φορά. Γι' αυτό είναι οι κυβερνήσεις και γι' αυτό είναι οι... Δεν ζητάμε κάτι παράλληλο.
0: Μακάρι να γίνει αρχή τώρα. Μακάρι να γίνει αρχή.
1: Εμείς λέμε, χάσαμε ό,τι χάσαμε. Τουλάχιστον να μην παραμείνει άλλο κλειστό. Και γι' αυτό λέμε αύριο η Καλαβετινή και όλη η Γιάλια πρέπει να κλείσει τα καταστήματά του. Έθνια. Θα χάσουμε 100-200 ευρώ. Θα κερδίσουμε πολύ περισσότερα όταν είμαστε ενωμένοι και κατεβαίνουμε στις δηλώσεις. Και... όχι να κλείσουμε τον δρόμο. Να διαμαρτυρηθούμε. Εμείς δεν θέλουμε να ταλαιπωρήσουμε κανέναν άνθρωπο. Θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε για πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι μια ταφόπλακα στις κοινωνίες μας. Το διακοφτό και τα καλάβρυτα. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι είναι σκύνθρωποι. Τα παιδιά τους τα βλέπουμε καθημερινά. Είναι το ίδιο, γιατί βλέπουν τους γονείς σε απόγνωση. Γιατί πραγματικά κανείς δεν πίστευε ότι με τον πλήθος του Τρενάκη θα γίνει αυτό το νέκρωμα στις κοινωνίες μας. Και δεν μπορούμε άλλο να το βλέπουμε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό. Δηλαδή μας δίνουν μια ευθύνη την οποία δεν φταίει ο κανένας Καλαβιτιός και κανένας υγεία.
0: Προφανώς και δεν φταίτε εσείς.
1: Ναι, αλλά μην συμπληρώνουμε την ίση κάθε φορά.
0: Προφανώς. Κάνετε τις κινητοποίησεις σας και μακάρι...
1: καλά, δεν πάει άλλο.
0: Μακάρι να βρεθεί λύση.
1: Να καταλάβουμε ότι έχουμε ψηφίσει κάποιους ανθρώπους για να υπηρετούν τα συμφέροντά μας με την καλή έννοια. Δεν θέλουμε να μας δώσει κάποιες λεφτά που δεν είναι, αλλά να λειτουργεί το τρενάκι, να λειτουργούν το οικονομικό μας, να λειτουργούν τα σημεία λιμνών, τιμονές μας με ασφάλεια. Να είμαστε σύνομοι όλοι. Να βοηθήσουμε. Αυτό λέει και ο Δήμος Καλαβίτων και ο Δήμαρχος μας, αυτό λέει και ο Τυχαίγερες. Να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Και να πάρουμε και ευθύνες που δεν μας αναλογούν. Αυτό λένε οι άνθρωποι.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ακραίο αυτό, κύριε Τζόβολε, είναι ακραίο από κάθε περίπτωση.
1: Ναι, είναι ακραίο, αλλά δύο δήμαρχοι πρέπει να απαντήσουν αυτό το πράγμα. Όταν κάποιος το πετάει στο τραπέζι, τι θα πούνε αυτοί οι άνθρωποι?
0: Το θέμα, κύριε Τζόβολε, είναι, επειδή το βλέπω απ' έξω, να βγει η μελέτη από το ΤΕΕ, να γίνουν τα προβλεπόμενα και στη συνέχεια να γίνονται όλα με ασφάλεια και να ξαναξεκινήσει το τρενάκι. Γιατί όλοι αυτό θέλουμε, και εμείς που είμαστε εκτός Καλαβρίτων, αυτό θέλουμε. Πόσο μάλλον εσείς που το ζείτε καθημερινά και βεβαίως υπάρχει αντίκτυπος και η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ανέβηκαν λίγο οι τόνοι, πάντα είναι ζωντανή η κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ.
1: Λέω, αλλά είναι ακραία τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και
0: καταλαβαίνουμε την ανησυχία σας και την αγωνία σας.
1: Είναι ο παραλογισμός αυτός που μας ανεβάζει την ένταση. Είναι ο παραλογισμός. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είμαστε άνθρωποι που καταλαβαίνουν.
0: Προφανώς και το λέω.
1: Είμαστε ήρεμοι, χαλαροί άνθρωποι.
0: Εννοείται.
1: Και συνεδριάσεις πάντα και κρατάμε.
0: Εννοείται.
1: Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεφύγουμε γιατί δεν μπορούμε άλλο. Δηλαδή,
0: το είπα για να τονίσω την αγωνία και την ανησυχία που υπάρχει εκεί. Κύριε Τζόβολε, σας ευχαριστώ. Καλά. Καλημέρα. Καλημέρα στα Καλάβρυτα. Καλημέρα στα Καλάβρυτα που παλεύουν για τον οδοντοτό και μακάρι να βγει η μελέτη, να γίνουν όλα τα προβλεπόμενα, να υπάρξουν οι απαντήσεις, να υπάρξει μια κοινή συμφωνία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να προωθηθούν άμεσα οι αναγκαίες μελέτες για την ασφαλή όμως επαναλειτουργία του οδοντοτού. Αυτό είναι που βρίσκεται στο κέντρο του τραπεζιού. Να γίνει με ασφάλεια το όποιο ξεκίνημα του οδοντοτού όταν αυτό γίνει. Υποδεχόμαστε τώρα σιγά σιγά το καλοκαιράκι και η διάθεση για βόλτα και ψώνια χτυπάει κόκκινο. Τσέκαρε όλα όσα χρειάζεσαι με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο Το Parks της Πάτρας. Στην IKEA θα ανανεώσετε το σπίτι και τη βεράντα σας. Στην Adidas θα βρείτε τα πάντα για γυμναστική πριν την παραλία. Στον Κοτσόβολο τα πάντα για τον κλιματισμό αλλά και όλα τα απίθανα gadget. Στο κατάστημα Μουστάκας όλα τα εξωσχολικά παιχνίδια και τα κουβαδάκια για την παραλία. Για στυλάτη μόδα, για όλη την οικογένεια. οικογένεια, τσέκαρε την Κιάμπη και τα πάντα από μόδα μέχρι είδη για το σπίτι θα τα βρείτε στην Pepco αλλά και στη Sinsay. Όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC καθώς και στο Μικέλ για έναν απίθανο καφέ. Η εμπειρία του Top Parks δεν σταματά όμως εδώ, με εύκολη πρόσβαση, δωρεάν πάρκινγκ και αγαπημένα μπραντς με μεγάλα καταστήματα για να ψωνίζετε με άνεση, ευκολία και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
2: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
1: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
2: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
1: Θανάση, πες μου κι άλλα.
2: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

0: Η διαχρονική κωμωδία τώρα του Αλέκου Σακελάριου, ο φίλος μου ο Λευτεράκης, την οποία την έχουμε δει δεκάδες φορές θα έλεγα όλοι μας, ανεβαίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στον Πολυχώρο Πολιτισμού, εδώ στην Πάτρα, στο Μηχανουργείο, μέσα από μια σύγχρονη διασκευή της καλλιτεχνικής ομάδας Status Quo. Ο σκηνοθέτης και ο άνθρωπος που έκανε και τη διασκευή της παράστασης, ο κύριος Ορέστης Κρέμης, μεταφέρει την ιστορία στο σήμερα. Και πραγματικά έχω πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η μεταφορά. Είναι μαζί μας ο κύριος Ορέστης Κρέμης, ο οποίος ξαναλέω έχει κάνει τη διασκευή, τη σκηνοθεσία και παίζει στην παράσταση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε? Και καλημέρα και από μένα και από όλη την ομάδα, γιατί είμαστε εδώ πέρα σε πρόβα.
0: Καλημέρα, την καλημέρα μας θέλουμε σε όλη την ομάδα. Μόνο και μόνο που είδα την παράσταση, ο φίλος μου Λευτεράκης, περίμενα πώς και πώς να μου πείτε τι θα δούμε εδώ στην Πάτρα, τι μας έχετε ετοιμάσει.
1: Έτσι, έτσι. Είναι, όπως είπατε πολύ καλά, το διαχρονικό έργο του αείμνηστου Αλέξου Σακελάριου. Είναι ένα έργο που πολλοί κόσμος το έχει δει, το έχει αγαπήσει. Και εμείς προσωπικά και εγώ έχω παιδικές αναμνήσεις από αυτό, βλέποντάς το με τους παππούδες μου. Οπότε έχει μια ειδική θέση στην καρδιά μου. Mm-hmm. Το προτείναμε στην ομάδα, μας άρεσε η ιδέα. Θέλαμε να το φέρουμε με μια διασκευή στο σήμερα. Πιο πολύ για να εξετάσουμε, να το ξανασυστήσουμε στο κοινό, να δείξουμε αυτή τη διαχρονική κωμωδία, να το θυμίσουμε, να γελάσουμε μαζί της και να το δούμε όμως μέσα από το πρίσμα του σήμερα. Να εξετάσουμε κάποια πράγματα, πώς θα συνέβαιναν τη σήμερον ημέρα. Mm-hmm. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει πολύ από τότε.
0: Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα βεβαίως, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια πριν, όπου πρώτο παίχτηκε η συγκεκριμένη ταινία από το 63, έτσι, 1963, και τώρα εσείς θέλετε να το μεταφέρετε στο 26. Και εγώ καταλαβαίνω ότι σίγουρα θα αναγνωρίσουμε έτσι συμπεριφορές και καταστάσεις που συμβαίνουν και σήμερα, γιατί είναι όλα πράγματα επίκαιρα. Αλλά πόσο δύσκολο είναι να παίρνετε ένα τέτοιο έργο που το έχουμε όλοι κάπως στο μυαλό μας, ας πούμε, και να το φέρνετε στο σήμερα? Δεν είναι και αυτό μια έτσι πρόκληση?
1: Είναι, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς.
0: Σας αρέσουν οι προκλήσεις?
1: Είναι κομμάτι του θεάτρου, της τέχνης. Mm. Πρέπει να είναι επίκαιρη, πρέπει να συνομιλεί με το σήμερα και την κοινωνία του τώρα. Στην ουσία είναι μια γέφυρα αυτή η διασκευή, γιατί το χιούμορ είναι διαχρονικό από τη μία. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα θα το θυμηθούμε, θα γελάσουμε με την κατάσταση και τις περιπέτειες του τότε, του έργου. Αλλά μας δίνεται και η αφορμή αυτό να εξετάσουμε με μια ουσιαστική ματιά τις ανθρώπινες σχέσεις, κατά κύριο λόγο. Δηλαδή θέματα τίθενται όπως η απιστία,
0: βέβαια,
1: η ειλικρίνεια, ο τρόπος που σχετιζόμαστε και επικοινωνούμε με τους άλλους. Mm-hmm. Νομίζουμε ότι επικοινωνούμε. Mm-hmm. Αυτό μας απασχολεί κυρίως, το πώς δύο άνθρωποι μπορούν να συνυπάρχουν και ταυτόχρονα να απομακρύνονται μέσα σε μια σχέση. Πώς η κοινωνική ρόλη, άντρας, γυναίκα, επηρεάζουν τη στάση μέσα στη σχέση και πώς τελικά ίσως η αληθινή επικοινωνία, θα έλεγα, είναι ο πυρήνας των ουσιαστικών σχέσεων.
0: Mm-hmm. Πάντως κάποια πράγματα παραμένουν επίκαιρα πάντα, κύριε Κρέμη, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Θέλω να μου πείτε και για τους υπόλοιπους συντελεστές, θέλω να μου πείτε και για το δικό σας ρόλο, δηλαδή ο ρόλος σας ποιος είναι?
1: Εμένα, κοιτάξτε, είμαι αυτή την ομάδα, είμαστε τώρα 5 χρόνια που λειτουργούμε. Mm-hmm. 5η χρονιά. Είναι η 5η μας παράσταση και είμαστε εδώ από την αρχή. Ξεκινήσαμε σαν μαθητική ομάδα και το χτίζουμε. Την παράσταση αυτή την ανέλαβα εγώ. Mm-hmm. Ανέλαβα τη διασκευή του κειμένου. Ασχολήθηκα με αυτό αρχικά και όταν το είχαμε έτοιμο και το διαβάσαμε όλοι στα χέρια μας, είπαμε ότι θα προχωρήσουμε με αυτό. Από εκεί και πέρα παίζω κιόλας, όπως είπατε πολύ καλά, και τη σκηνοθεσία. Έχουμε μια πολύ εξαιρετική ομάδα, μια παραγωγή 10 ηθοποιών συνολικά, 10 mm-hmm. παιδιών, φοιτητών, και τα πάμε πολύ καλά, έχουμε μοιράσει ρόλους, έχουμε προσαρμόσει τους ρόλους στον καθένα, έχει δώσει ο καθένας το δικό του στοιχείο, οπότε θεωρώ ότι αυτή η παράσταση, αυτό, επειδή είναι πάρα πολύ εύκολο να πατήσουμε πάνω στους αυτούς μεγάλους ηθοποιούς του τότε, mm-hmm. εμείς θέλουμε να το κάνουμε δικό μας, δηλαδή να... Ο καθένας να δώσει την προσωπική του χρειά στο ρόλο του, να δώσει κάτι καινούριο, με κάτι πιο φρέσκο.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα δούμε κάτι πολύ φρέσκο, κάτι πολύ διαφορετικό. Ναι, μεν έχουμε στο μυαλό μας και η ουσία και η βάση παραμένει η ίδια με το φίλο μου το Λευτεράκι του Αλέκου Σακελάριου. Εσείς όμως θα δώσετε τη δική σας πινελιά. Πόσο εύκολο είναι για μια νέα θεατρική ομάδα, 5 χρόνια βρίσκεστε στο χώρο, να μπορέσετε να κρατήσετε ζωντανό το θέατρο και την πολιτιστική δραστηριότητα, γιατί ξέρετε ότι παίζετε πολύ σημαντικό ρόλο. Όλες εσείς οι ομάδες αυτές, οι αυτοδημιούργητες και κάποιοι ηθοποιοί που είναι ερασιτέχνες, δίνουν πάρα πολύ μεγάλο πεδίο δράσης στην Πάτρα.
1: Ναι, συμφωνώ. Εμείς είμαστε παιδιά που όλα ασχολιόμαστε με το θέατρο από μικρή, από το σχολείο σε σχολικές θεατρικές ομάδες, είτε από το ΔΠΘ, το θεατρικό εργαστήριο του ΔΠΘ και άλλες ομάδες.
0: Βέβαια.
1: Και θέλαμε να συμβάλλουμε και εμείς σε αυτό σαν στο πλαίσιο μιας ομάδας. Είναι δύσκολο, αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, γιατί έχουμε και ο καθένας το πρόγραμμά του, πανεπιστήμιο, δουλειές, εξεταστική, 1002, αλλά προσπαθούμε να αφιερώνουμε όσο περισσότερο χρόνο να γίνεται σε αυτό, γιατί είναι το μεράκι μας. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με βάση δική μας εμπειρία. Ο καθένας έχει την προσωπική του ενασχόληση, οπότε συνδυάζουμε τις γνώσεις μας, τις βάζουμε κάτω στο τραπέζι και προσπαθούμε να συνδημιουργήσουμε κάτι όσο καλύτερα γίνεται.
0: Και τα καταφέρνετε.
1: Όσο μαθαίνουμε κιόλας.
0: Και μπράβο σας. Και μπράβο σας και μας δίνετε και εμάς έτσι διαφορετικές και φρέσκες εικόνες με πολύ ενδιαφέρον. Οπότε πότε παρουσιάζεται η παράστασή σας για να καλέσουμε και τον κόσμο που μας ακούει?
1: Εννοείται. Είναι το Σάββατο και την Κυριακή τώρα 16 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μηχανουργείο, στον Πολυχώρο Πολιτισμού. 9 η ώρα ξεκινάνε οι παραστάσεις μας. Οι πόρτες ανοίγουν από τις 8 και 20.
0: Και εισιτήρια προμηθευόμαστε και από την είσοδο του θεάτρου, αλλά και...
1: Και από την είσοδο του θεάτρου, ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Κρέμη, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλη την ομάδα και σε εσάς προσωπικά. Αναμένουμε να σας δούμε και να σας απολαύσουμε, να σας χειροκροτήσουμε.
1: Και εμείς θα χαρούμε να έρθει ο κόσμος, να γελάσει μαζί μας, να περάσουμε πολύ όμορφα. Ένα όμορφο βράδυ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα.
1: Status
0: quo. Καλημέρα. Καλή επιτυχία. Αυτά λοιπόν, ο φίλος μου ο Λευτεράκης, αυτό το Σαββατοκύριακο, Σάββατο και Κυριακή. Γιατί ξέρω ότι και πολλοί παλιοί, ας μου επιτραπεί ο όρος, και πολλοί πιο νέοι, θα θέλουν να δουν την παράσταση αυτή, η οποία είναι προσαρμοσμένη στο σήμερα. Δεν έχουμε γελάσει πάρα πολύ με αυτά τα θέματα που μπορεί να μην έχουν να κάνουν με απιστία και με κοινωνικούς ρόλους και με την επικοινωνία. Τώρα βρισκόμαστε στην εποχή των social media. Οπότε θα είναι κάπως διαφορετικό το πώς το έχουν προσαρμόσει τα παιδιά αυτά της ομάδας του Status Quo όλη αυτή την παράσταση. Νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον.

0: Έχω Νικόλα Σερέτη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καθημερινά μου λέτε τον καιρό από τον Νικόλα, τον καιρό από τον Νικόλα. Να τόσο Νικόλας, θα του κάνω τις ερωτήσεις που φαντάζομαι θέλετε κι εσείς να του κάνετε και αυτές που θέλω να κάνω εγώ βεβαίως για τον καιρό. Τι άλλο, Νικόλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, σ' ακούω πολύ ζωντανό, δεν ξέρω τι έχεις να μας πεις. Είσαι πολύ ευδιάθετος και χαίρομαι πολύ που σ' ακούω έτσι, αν και έχουμε μουντάδα σήμερα.
1: Είναι, είναι μια διαφορετική άποψη ημέρα, αλλά είναι άνοιξη.
0: Δεν μας ρίχνει, να το κάνουμε, έτσι.
1: Η άνοιξη δεν πάβει να είναι μια εποχή κατά την οποία η φύση να γεννάται και οδεύουμε έτσι προς το καλοκαίρι, ό,τι και να κάνει ο καιρός.
0: Ό,τι και να γίνει, κάνει. Λέμε, όντως, έχεις δίκιο, αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Ό,τι και να γίνει, πόσο θα το κάνει, πια έρχεται το καλοκαίρι, θα κάνουμε τα μπάνια μας.
1: Έτσι ακριβώς, Δήμητρα.
0: Λοιπόν, τι μας περιμένει τώρα, για πάμε να ξεκινήσουμε από σήμερα.
1: Βεβαίως, καταρχήν να πούμε έτσι ότι στην αρχή της εβδομάδας είχαμε σχεδόν καλοκαιρινές συνθήκες με τον υδράγυρο να πλησιάζει 28-29 βαθμούς Δευτέρα και Τρίτη στην Πάτρα. Σήμερα βέβαια είχαμε έτσι αυτό το, να πω μια παρένθεση για την ώρα, με μια βροχούλα το πρωί, η οποία όμως ήταν λιγόλεπτη θα έλεγα, καθώς ήδη βλέπουμε ότι έχει κυριαρχήσει ο ήλιος από άκρη σ' άκρη στην Αθηναϊκή πρωτεύουσα και γενικότερα στο νομό Αχαΐας. Έτσι θα κυλήσει, θα τελειώσει η σημερινή ημέρα με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο κάποιες τοπικές νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Και αυριανή ημέρα θα είναι πολύ καλή και συνέχεια της σημερινής, με αρκετά καλά καιρικές συνθήκες, χωρίς κάποια πιθανότητα βροχή να τονίσουμε για αύριο. Τώρα, αυτό που φαίνεται να μας τα χαλάει λίγο, Δήμητρα, για την ώρα είναι το Σάββατο, το μεσημέρι και μετά κυρίως. Φαίνεται εκεί να έχουμε κάπως περισσότερες βροχούλες σε σχέση με σήμερα, δηλαδή εκεί από 3-4 το μεσημέρι του Σαββάτου υπολογίζω, περίπου μέχρι και το τέλος της ημέρας. Να πέφτουν δηλαδή γύρω στα 5 με 10 χιλιοστά θεωρώ.
0: Θα είναι βροχή ή λασποβροχή αυτή του Σαββάτου?
1: Φαίνεται ευτυχώς να είναι καθαρή βροχή αυτή τη φορά. Γιατί σήμερα είχε μια μικρή ποσότητα σκόνη. Όχι όσο την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια που είδαμε, αλλά είχε μια μικρή ποσότητα σκόνη. Καθώς θα έχει καθαρίσει η ατμόσφαιρα μέχρι το Σάββατο από την Αφρικανική σκόνη, γιατί φαίνεται να είναι οι πρώτες καθαρές βροχές μετά από καιρό, θα έλεγα.
0: Σήμερα περιμένουμε κάτι άλλο διαφορετικό πέρα από αυτή τη συννεφιά και τις ψυχάλες που πέσανε το πρωί?
1: Όχι, ο καιρός θα κυλήσει έτσι με ηλιοφάνεια, κάποιες νεφώσεις στα γύρω ορεινά, τίποτα το ιδιαίτερο. Ό,τι ήταν να κάνει η σημερινή ημέρα το έκανε.
0: Οπότε αύριο περιμένουμε κάποιες λίγες βροχοπτώσεις νωρίς το πρωί.
1: Αύριο θα είναι καλή ημέρα.
0: Θα είναι καλή ημέρα.
1: Ναι, θα είναι καλή ημέρα όπως είπαμε και πριν. Το Σάββατο θα είναι αυτή η ημέρα που θα είναι κάπως μεγαλύτερη παρένθεση, να το πω. Περισσότερων ωρών παρένθεση.
0: Με τη θερμοκρασία. Ναι, η θερμοκρασία θα αλλάζει, Νικόλα μου.
1: Η θερμοκρασία έχει σημειώσει ήδη μια κάμψη. Έχουμε φύγει από τα 25 πλάς και τα 28 που είχαμε στην αρχή της εβδομάδας. Έχουμε πάει σε πιο φυσιολογική και την εποχή θερμοκρασία. Έτσι να δώσουμε μια τάξη μεγέθους. Φυσιολογικές μέγιστες για την εποχή που διανύουμε στην Πάτρα είναι εκεί γύρω στους 23-24 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται να κινούμαστε.
0: Είναι φυσιολογικό αυτό για την εποχή?
1: Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και οι αναλλαγές που έχει ο Μάιος αυτές και η Αφρικανική σκόνη είναι η εποχή τους, η εποχή της έλεγα, το δεύτερο μισό της άνοιξης, κατά την οποία παρουσιάζει μια περίοδος κατά την οποία παρουσιάζει τα περισσότερα επεισόδια μεταφοράς σκόνης. Αλλά και αυτές οι αναλλαγές με τις άστατες καιρικές συνθήκες, οι οποίες είναι πολύ μικρή σε διάρκεια, είναι βασικό χαρακτηριστικό αυτό της άνοιξης. Σε αντίθεση με τους σημερινούς μήνες που έχουμε έτσι πιο διαρκείς βροχοπτώσεις.
0: Είναι δηλαδή άστατος.
1: Είναι
0: άστατος ο καιρός, αλλά είναι φυσιολογικό αυτό για την άνοιξη. Και η άλλη εβδομάδα πώς την προβλέπουμε, έτσι με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής?
1: Φαίνεται να ξεκινάμε πολύ καλά και θα πάμε εκεί μέχρι τις 20-21. Δεν θυμάμαι από τώρα ποια ακριβώς μέρα είναι, το 20-21. Θα πάμε με αρκετά καλές
0: στιγμές. Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Έτσι ακριβώς. Και φαίνεται πάλι εκεί προς το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να γίνεται λίγο πάλι άστατος καιρός. Με τη διαφορά όμως ότι τη συγκεκριμένη στιγμή θα έχουμε πιο πολλά φαινόμενα κυρίως στα υπηρωτικά τμήματα, δηλαδή προς τα ορεινά, προς τα βουνά. Θα διατηρηθεί μεν δηλαδή αυτή η σχετική βροχιά γύρω στους 22-23 βαθμούς που είναι και φυσιολογική την εποχή, αλλά θεωρώ πως οι βροχές δεν είναι τόσο πιθανό να απασχολήσουν την πόλη. Θα απασχολούν περισσότερο περιοχές κοντά στον ερήμαθο, περιοχές όπως είναι κοντά στα βουνά, γενικότερα μακριά από την πόλη.
0: Για το άλλο Σαββατοκύριακο αυτά, έτσι, ναι. Για το άλλο
1: υπάρχει μια εμφανή στάση, ας πούμε, να έχουμε αυτές τις καιρικές συνθήκες.
0: Μάλιστα, δεν σε ρωτάω για Αγίου Πνεύματος, θα τα πούμε από την άλλη εβδομάδα αυτά, γιατί δεν θέλω να προειδεάσουμε αρνητικά, αν έχουμε αρνητικά στοιχεία, άστα να τα δούμε πιο μετά για Αγίου Πνεύματος.
1: Εδώ να δώσουμε, αν μου επιτρέπει, Δήμητρα, και μια έτσι πληροφορία. Η θερμοκρασία στη θάλασσα τα πηγαίνει αρκετά καλά πλέον, έχουμε πλησιάσει 20 βαθμούς.
0: Όποιος
1: λίγο διάθεση, όσο τολμήσει. Δεν είναι τόσο ακραία τα πράγματα πλέον.
0: Άρα έχει δίκιο η γειτόνισά μου η Σόνια, η οποία πάει καθημερινά για κολύμπι και μου λέει χτες η θάλασσα ήταν φανταστική. Και της λέω τι εννοείς εσύ φανταστική, 20 βαθμοί, είναι καλή δηλαδή θερμοκρασία τώρα.
1: Ναι, ναι, τώρα έχει πλέον έχουν προχωρήσει βαθιά προς την Άνοιξη και έχει προλάβει λίγο να λιστάνει, έχει καταφέρει να λιστάνει η θάλασσα. Είναι όπως στις αρχές της Άνοιξης που είναι ας πούμε το πικ της ψυχρότητας των θαλάσσιων νερών. Τώρα οδεύουμε σταδιακά προς θερμοκρασίες άνω των 20 βαθμών στα θαλάσσια μας.
0: Ωραιότατα, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για μία ακόμη φορά.
1: Εγώ ευχαριστώ, Δήμητρα, μια υπομονή λίγο το Σάββατο, θα επιστρέψει άνοιξη, λίγο η ώρα το Σάββατο θα είναι ένα διάλειμμα μόνο.
0: Θα κάνουμε την υπομονή μας. Καλημέρα, Νικόλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λίγο βροχούλες θα έχουμε το Σάββατο, όχι λες πω βροχές, όχι κάτι τρομερό, αλλά μόνο το Σάββατο. Μετά θα έχουμε μια πολύ ωραία εβδομάδα και επειδή είπα για τη γειτόνισά μου τη Σόνια, να τη στείλω και την αγάπη μου και την καλημέρα μου. 2-6-10 ήρθε η ώρα τώρα. Ο πρώτος που θα καλέσει 3-43-200, μια διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας έρχεται στην Πάτρα, στην Ακτή Δημαίων, απέναντι από το εμπορικό κέντρο της Βέσο Μάρε. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για ένα υπερθέαμα το οποίο κόβει την ανάσα. 2-6-10-3-43-200, καλείτε και κερδίζετε μία διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα.

0: Η κυρία Ελένη, η κυρία Βαρθολομάτου Ελένη είναι εκείνη που πρόλαβε, πήρε πρώτη τηλέφωνο και μπράβο σας, ήσασταν τυχεροί σήμερα. Κερδίσατε μία διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Σας χαιρετώ, έχει πάει 12 και 3, από όπου θα με κυνηγάει η Αθανασία. Σας στέλνω την αγάπη μου, την καλημέρα μου, Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αθανασία Ροδίτη στον ήχο, Αλεξάνδρα Κοσμά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλή σας μέρα, ραντεβού αύριο.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω ότι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
1: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα. Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι να έχετε, παιδιά. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία. 14 Μαΐου σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Είμαι Στέλλα Γκαντώνα, με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα το δούμε και σήμερα το έργο, με την καλή έννοια, θέλω να πιστεύω. Καιρός έθριος, η αλήθεια είναι ότι νωρίς το πρωί είχε έτσι μια έντονη συννεφιά, ψέματα. Πολύ πολύ πρωί είχε βγάλει ήλιο, κανονικό. Δηλαδή τώρα για όσοι είμαστε, κατάλαβες, 6 και 4 και που ξυπνάω και που ξημερώνει. Μετά έριξε μια συννεφιά, ψυχάλισε κάποια στιγμή, ξαναβγήκε ήλιος. Αυτά είναι της άνοιξης. Δεν είναι δηλαδή να πεις ότι το έχουμε πάρει το έργο και πηγαίνουμε κατευθείαν για καλοκαίρι, κάνει κάποια έτσι σκαμπανεβάσματα. Η διάθεση όμως είναι ανεβασμένη κατά το δυνατόν. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Σήμερα θα τα πούμε όλα, βεβαίως, αναλυτικός και διεξοδικός, αλλά θέλω να μου πείτε αν εσείς κοιτάτε ποτέ το κινητό του συντρόφου ή της συντρόφου σας. Όχι φανερά, κρυφά. Διότι η Μπριζίτ διέψευσε ότι χαστούκησε το σύζυγο Μακρόν επειδή έστελνε, λέει, μηνύματα σε γνωστή ηθοποιό. Θυμάστε και το χαστούκι που είχε γίνει το θέμα του αιώνα. Να, μπήκε και ο πρωταγωνιστής τώρα, ωραία. Το θέμα λοιπόν αυτό θέλουμε να το απαντήσετε στο 211-1080-880. Η κυρία Ελέν Τάγκα σας περιμένει. Εναλλακτικά μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω, εσείς ψάχνετε το κινητό του ή της συντρόφου, κρυφά, έχετε επιχειρήσει ποτέ?
1: Μα τι δίλημα είναι αυτό τώρα δηλαδή? Γιατί καταρχήν βάζεις ιδέες στον κόσμο?
0: Δεν βάζω ιδέες.
1: Δηλαδή μεσημεριάτικα κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή εδώ, να δώσουμε ένα στίγμα σοβαρότητος και εσύ ασχολείσαι δηλαδή με αυτά κατηνήθηκα, να ψάχνουμε το τηλέφωνο.
0: Είσαι στην Μπριζίτ Μακρόν, έχεις έρθει τελείως σήμερα.
1: Όχι, το ξέρω, η Μπριζίτ τα κάνει όλα αυτά, αλλά εδώ του έριξε.
0: Τι τα κάνει, ακριβώς το αντίθετο είπε.
1: Η Μπριζίτ, όχι άλλο θέλω να πω, το έριξε και χασούκησε δημόσια θέα. Όλα αυτά θα συζητήσουμε δηλαδή?
0: Όχι, ακριβώς το αντίθετο είπε η Μπριζίτ. Διέψευσε κατηγορηματικά ότι το χαστούκι έγινε για τον λόγο αυτό. Και είπε ότι δεν κοιτάζει, διευκρίνησε τουλάχιστον μέσω της Λεπαριζιέν, εκπρόσωπός της, ότι δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό του σύζυγου.
1: Εσύ το κοιτάζεις το κινητό του εκάστοτε συντρόφου σου?
0: Εγώ δεν έχω σύζυγο.
1: Όχι, ρε παιδί μου, λέω, κατά καιρούς είχε συντρόφους ερωτικούς η ζωή, ρε παιδί μου, θέλω να πω, μέχρι να καταλήξει τον έναν. Λίγους, αλλά ερώτηση όμως, σε αυτές τις σχέσεις σου που υπήρχες, κοίταξες ποτέ κινητό?
0: Θα σου πω αλήθεια, δεν το κοιτάζω το κινητό. Θα σου πω γιατί. Πρώτον, είναι κλειδωμένα τα κινητά. Οπότε γιατί να το κοιτάξω το κινητό? Επίσης είναι προσωπικό το κινητό. Θα σου πω, έχω στη ζωή ένα μότο. Ότι όποιος ψάχνει βρίσκει.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αν λοιπόν θέλεις να ψάξεις ένα κινητό, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για το τι θα βρεις. Εγώ λοιπόν επειδή δεν ήμουν
1: ψυχολογικά εννοείς.
0: Ναι, επειδή δεν ήμουν έτοιμη κατά καιρούς για το τι μπορεί να βρω, οπότε δεν έψαχνα. Γιατί μετά, άμα βρεις, τρέχα γυρευόπουλο. Κατάλαβε.
1: Εντάξει, η Μπριζίτ, ωστόσο, θέλω να πω ότι με όλα αυτά που γίνονται, επειδή ο Μακρόν έχει ένα προφίλ, ρε παιδί μου, ενός κρατεού ηγέτη, δεδομένου του γεγονότος ότι.
0: Τι σχέση έχει αυτό?
1: Θα σου πω. Δεδομένου του γεγονότος ότι στη Γερμανία, πάμε στις ευρωπαϊκές χώρες μεγάλες, είναι λίγο αρτζιμπούρτζι και λουλάσα πράγματα σχετικά με τις ηγεσίες στη μετά Μέρκελ εποχή. Στη Μεγάλη Βρετανία υπάρχει κατάρα, εδώ και περισσότερα χρόνια βεβαίως. Μετά τη Θάτσερ. Το άντε.
0: Ρεθάνεση, πού το καταλήγουμε τώρα?
1: Ότι ρε παιδί μου αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: ο Ευρωπαίος ηγέτης, ο οποίος έχει ένα προφίλ, ένα στίγμα και μια ισχύ,
0: μάλιστα,
1: σε ό,τι αφορά τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ο Μακρόν. Και εμείς,
0: τι σχέση έχει αυτό με το κέρατο?
1: Ότι στρέφουμε τη συζήτηση στα χαστούκια, στα τηλέφωνα και ούτω καθεξής.
0: Συγγνώμη, κακό είναι δηλαδή. Εδώ γκοντζάμε συγγραφέα, πώς το λένε, υποστήριξη στα γαλλικά μέσα ενημέρωση ότι άλλος διατηρούσε επί μήνες πλατωνική σχέση με την ηθοποιό. Τι να λέμε τώρα.
1: Εντάξει, πλατωνική δεν μετράει.
0: Όλα και πλατωνικά ξεκινάνε όλα.
1: Λοιπόν,
0: Παναγιώτης Κάτσιος, τα χειρητικά που θα ακούσουμε, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Τι άλλο, παιδί μου?
1: Πλατωνικά όλα δεν μετράει.
0: Όλα ξεκινούν πλατωνικά. Τι μου λες τώρα κι εσύ? Άκου εκεί. Λοιπόν, περιμένουμε, παιδιά, να μας πείτε την άποψη. Εσύ δεν απάντησες όμως, ψάχνεις τα κινητά από τις φίλες σου, από τις δεσμούς.
1: Δεν ψάχνω άλλα κι άλλα τα κινητά, θα ψάξω.
0: Πάντως να πω κάτι. Ότι το Θανάση, αν θέλετε, τον ψάξετε. Δεν ξέρεις τι να πρωτοψάξει. Το ένα κινητό, το δεύτερο κινητό, το τρίτο κινητό.
1: Εδώ πέρα μου κάνανε.
0: Είναι και κοινή έκπληξη. Δεν ξέρεις τι άλλο κουβαλάει μαζί του.
1: Εδώ μου κάνανε σκηνή γιατί δεν έψαχνα τις ίδιες τα
0: κινητά. Γιατί δεν με ψάχνεις? Γιατί δεν με ψάχνεις? Μήπως δεν πάει καλά κάτι? Μήπως ο δεσμός δεν πάει καλά και η σχέση βαίνει προς τέλος πάντων λήξη? Γιατί σου λέει τώρα. Ω, τι είναι αυτό εδώ πέρα που μας έχει ξημερώσει, να μην εκφράζει ένα ενδιαφέρον.
1: Τώρα, εντάξει, όχι, ενδιαφέρον εκφράζω.
0: Όχι, κάποιος κόσμος, λανθασμένα κατά τη γνώμη μου, θεωρεί ενδιαφέρον μόνο όταν τον ζηλεύεις, όταν τον ψάχνεις. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Αυτό είναι λάθος, παιδιά, έτσι.
1: Λανθασμένα. Μάλλον όχι απολύτως λανθασμένα, δικαιολογημένα σε ένα μεγάλο βαθμό. Οι έχοντες μία δουλειά όπως η δική μας που είναι λίγο ανώμαλη και ψυχανόμαλη, δηλαδή πάρα πολλές ώρες, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να είσαι ήρεμος και ξαφνικά να βρεθείς απίκο.
0: Πρωτοφανές.
1: Είναι...
0: Δεν έχει συμβεί ποτέ.
1: Έχει συμβεί επανειλημμένος. Γι' αυτό λέω και θέλει μεγάλο αγώνα για να δείχνεις κατανόηση σε επαγγέλματα τα οποία είναι απολύτως συνυφασμένα με τη ζωή και την καθημερινότητα του ανθρώπου. Κατάλαβες, είτε είναι το δικό μας που είναι πράγματι, είτε είναι κάποιο άλλο. Και εκεί δημιουργούνται ζητήματα, συγκρούσεις και εξαρτάται.
0: Εκεί μπορείτε να καλέσετε διάφορους συμβούλους ψυχικής υγείας.
1: Την κατανόηση και την ευρηματικότητα και των δύο να τα καταφέρουν και να προχωρήσουν μαζί.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: ωραία,
0: μου,
1: δηλαδή, να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα.
0: Αφού κάναμε μια εκτενή αναφορά σε αυτά τα ζητήματα, να πούμε ότι ακούσατε εκτενώς προηγουμένως στη Νίκη τα όσα διημήφθησαν στην Κίνα μεταξύ του Προέδρου Σι και του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος επεφύλαξε εγκομιαστικά σχόλια για τον ομολογό του, τον Κινέζο ομολογό του, με σαφείς προειδοποιήσεις βεβαίως προς το Πεκίνο. Σε περίπτωση που γίνουν λάθη στην Ταϊβάν, είναι όπως το πάρει τώρα ο καθένας αυτό. Είπε ο Τραμπ ότι έχουμε καλά, του γίνει μια αποθεωτική, παιδιά, θέλω να πω, τελετή υποδοχής, αποθεωτική κυριολεκτικά. Είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι έχουμε μια φανταστική σχέση, φανταστική, με τον Κινέζο πρόεδρο. Αυτό το φανταστική δεν ξέρουμε πώς ακριβώς μεταφράζεται. Και ο Σι από την πλευρά του επέλεξε μια θουκυδίδια αναφορά.
1: Παντού υπάρχει Ελλάδα.
0: Βέβαια. Είπε ότι πρέπει να δώσουν έμφαση στην συνεργασία αντί της αντιπαράθεσης. Ότι πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Μίλησε για την παγίδα του θουκυδίδι, ότι δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή δεν πρέπει επί της ουσίας μία ανερχόμενη χώρα, να το πω έτσι, με μία κυρίαρχη να συγκρουστούν. Να πούμε επίσης ότι στην ατζέντα εμπόριο, τεχνολογία, γεωπολιτικά, ο Τραμπ δεν πήγε μόνος του, είχε και τα άλλα τα παιδιά μαζί του. Ξέρετε ποια είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι τα παιδιά, δηλαδή ο Elon Musk.
1: Το παιδί από την Κρήτη που τα λέγανε Κοσμά.
0: Ακριβώς, Tim Cook, κορυφαία επιχειρηματής, πήγανε να συνδράμουν τα μέγιστα κι αυτοί. Εντάξει,
1: ναι, πάρα πολύ.
0: Φαντάζομαι ότι θα γυρίσουν και με άδεια χέρια, έτσι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, στα δικά μας εδώ αμιγώς, ετοιμαζόμαστε για συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Και χθες είχαμε και μία αποχώρηση από τη Νέα Δημοκρατία, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, από η οποία ήταν επικεφαλής, ήταν μέσα στο κόμμα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν επικεφαλής του τομέα ασφάλειας της Νέας Δημοκρατίας, ναι, η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη.
0: Η οποία είπε ότι. Πώς το έπαινα δεις συγκεκριμένα εδώ πέρα, να το βρω, ρε παιδί μου.
1: Ξαφνική
0: ότι
1: ήταν.
0: Το κόμμα δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά όχημα υπηρέτησης της πατρίδας και των πολιτών.
1: Άρα θεώρησε ότι δεν μπορούσε να το υπηρετεί πια μέσω της συγκεκριμένης της θέσης και του συγκεκριμένου πόστου. Κάποιοι το συνέδεσαν με τις κινήσεις του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Του κυρίου Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου πολιτικού φορέα.
0: Εγώ αυτό σκέφτηκα βεβαίως.
1: Βεβαίως η κυρία Γκελεστάθη είναι από μια οικογένεια με άρρηκτους δεσμούς με το μητσοτακισμό, θέλω να πω. Θα δούμε. Προϊόντα του χρόνου θα φανούν όλα. Απλώς το θεωρώ λίγο προχωρημένο σενάριο για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτή. Πώς να το πω. Όχι, δεν το λέω τώρα για την κυρία Γκελεστάθη. Ενδεχομένως οι συσχετισμοί που θα δρομολογηθούν, αν δούμε όντως το κόμμα Σαμαρά, θα δούμε στην πορεία τι θα απελευθερωθεί από όλο αυτό. Αν δούμε το
1: στο
0: κόμμα.
1: Στο νότιο τομέα, να πούμε ότι ήταν υποψήφια η κυρία Ιωάννα Γκελεστάθη. Έκανε εντύπωση διότι ήταν πολύ δυναμική στις τοποθετήσεις της προς την υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου. Θα δούμε. Υπάρχουν και, και ζητήματα, ρε παιδί μου, που αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά.
0: Θα έλεγα ακόμα πιο δεξιά. Από τα στη δεξιά, εκεί πτέρυγα ήταν η κυρία Γκελεστάθη.
1: Η κυρία γνωστό. Είναι κόρη του αείμνηστου πρώην υπουργού των κυβερνήσεων Μητσοτάκη, του αείμνηστου Γκελεστάθη. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι...
0: Λέει... Μέχρι να πεις εσύ, λοιπόν, λέει ο Λιτάμπορας. Καλησπέρα, παιδες, καλή κομπή. Γιατί να κοιτάξουμε το κινητό, άμα γουστάρει η γυναίκα, γουστάρει. Άμα δεν γουστάρει, καλύτερα να φύγει. Σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστή απάντηση. Εγώ ποτέ πληρώνω το Predator και μου τα λέει όλα, λέει ο Χρήστος. Εντάξει, καταπληκτικό χιούμορ έχουν έρθει.
1: Ναι, αλλά προϊόντα του χρόνου θα φανεί.
0: Ναι. Αυτό. Καλημέρα στην Όπρα και το Larry King, λέει ο Τζίμις. Καλημέρα και σε σένα. Πώς
1: καλημέρα,
0: το
1: φίλε.
0: Καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν.
1: Όχι, μην δίνει.
0: Όχι, αν θεωρεί εμένα Όπρα και σένα Larry King, να ανταποδώσουμε τον.
1: Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω.
0: Το μπορεί, παιδί μου, το χαρακτηρίζουμε όμως.
1: Είχαμε και τον κύριο Δούκα, ο οποίος βγήκε εδώ και έκανε δηλώσεις στους Σκουρίδες και Ξενάκηδες. Είπε μεταξύ άλλων ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρωτοκόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Ξεκάθαρα πάλι προσανατολισμένος στα ζητήματα που αφορούν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Καταστροφή για τη χώρα θα είναι, για τον Ανδρουλάκη θα είναι. Αν δεν είναι πρώτο κόμμα.
1: Καλά, ναι, εννοείται. Φαντάζομαι για το Δούκα, για όλους θα είναι καταστροφή, έτσι όπως το θέτει.
0: Μα ο Δούκας δεν είναι πρόεδρος, λέει δήμαρχος.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όλοι μέσα στο Πασόκ.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Όχι, ναι.
1: Και είπε με μεγάλη μου χαρά να είναι αντιπαλός μου ο Κώστας Μπακογιάννης. Εμείς εδώ τον είχαμε φιλοξενήσει, ο κύριο Μπακογιάννη. Εμείς εδώ επανειλημμένως είχαμε αναφερθεί στα αρνητικά σημεία της διοίκησής του που έπαιξαν για καταλυτικό ρόλο στις εκλογές. Αλλά καλό θα είναι, επειδή το λέμε για τους υπουργούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μην βλέπουν με αλαζονία τα πράγματα μετά το 40%, διότι βλέπεις τι γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Καλό θα είναι και οι δήμαρχοι να ακολουθούν την ίδια τακτική. Θέλω να πω, κοιμήθηκε και ο Θεός. 41-17 ήρθε την πρώτη Κυριακή. Μετά δεν πήγαν οι Νεοδημοκράτες να ψηφίσουν γιατί προτίμησαν τις παραλίες. Και όλοι όσοι δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν στο όριο των Μπακογιάννης. Για λίγες χιλιάδες ψήφους δεν πήρε από την πρώτη Κυριακή τη δημαρχία. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι υποψήφοι δήμαρχοι που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία και οι οποίοι έχασαν στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, στον πρώτο γύρο που είχαν πάει τότε οι Νεοδημοκράτες, τα σάρωσε όλα το κυβερνών κόμμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αντιθέτως, στο δεύτερο γύρο, που η αποχή ήταν πολύ μεγάλη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, σχεδόν όλοι, επαναλαμβάνω, σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι ή περιφερειάρχες της Νέας Δημοκρατίας που μπήκανε στο δεύτερο γύρο, χάσανε. Θέλω να πω ότι για χιλιάδες ψήφους, για μερικές χιλιάδες ψήφους δεν πήρε τότε το 42 ο Κώστας Μπακογιάννης που το αρκούσε για να είναι δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή. Και μετά λόγω της αποχής βγήκε ο Δούκας. Θέλω να πω, βεβαίως και ορθώς ο άνθρωπος εκτελήσει το πρόγραμμά του, κάνει ράνι, αλλά αυτές οι τοποθετήσεις εμένα δεν μου άρεσαν ποτέ. Πολλοί το λέγανε. Κάποιος έλεγε, ας πούμε, δεν χάνω ποτέ από τον Τζίπρα. Όχι μόνο έχασε, μια χαρά του το κατάπιε και 4 χρόνια γεμάτα με Αλέξη Τσίπρα. Άλλος έλεγε δεν χάνω από τον Κούλι, λέγανε. Πάρτε τώρα.
0: Έχει πει δημόσια κανείς ότι δεν χάνω ποτέ από τον Κούλι.
1: Δημόσια δεν τα έλεγε κανένας.
0: Καλά, και εγώ μπορώ να πω.
1: Δημόσια μόνο είχαμε.
0: Εγώ μπορώ να πω ότι ο καθένας κατηδίαν λέει ότι θέλει πεθανάσιμο.
1: Ναι, αυτό. Κατηδίαν λέγονται αυτά, δεν λέγονται δημοσίως.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί περνάει η ώρα, κοντεύει και 20. Θα φιλοξενήσουμε σήμερα τον κύριο Στέλιο Πέτσα, τον βουλευτή της Ανατολικής Αττικής της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε και ποιο είναι το κλίμα εκεί, να βρω και την ανάρτηση της κυρίας Γκελεστάθη, γιατί έχει πει και 2-3 άλλα ενδιαφέροντα, δεν θέλω να τα ξεχάσω, γιατί έρχεται και συνέδριο και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί εκεί από όσους μιλήσουν, που θα είναι όλοι δηλαδή θα μιλήσουν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα.
2: Αριβεντέρτσι, μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
3: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό που ακούσαμε. Το έχουμε συνδέσει ιδιαίτερα οι νέες γενιές με τον Αντώνη Ρέμο, που το είπε με εξαιρετικό τρόπο και πάντα ξεχωριστό. Είναι ωστόσο διασκευή. Ο πρώτος που το τραγούδισε, ποιος είναι? Ο Φίλιππος Νικολάου το τραγούδισε. Ο πολύ καλός αυτός καλλιτέχνης, κορυφαίος για τα, εκείνη την εποχή, εκεί στα 70's περίπου. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα περάσουμε σε

0: ρυθμιστικό περιβάλλον για λίγο ακόμη. Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ, παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final for Athens. Αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Με αυτά και με αυτά, να πούμε μεταξύ άλλων ότι διαβάζω πως τα έχει πάρει στο κρανίο ο Elon Musk για την Οδύσσεια του Christopher Nolan με αυτή την ιστορία με την ηθοποιό, την επιλογή της Λουπίτα Νιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Θυμάσαι που το είχαμε ξανασυζητήσει.
1: Ναι.
0: Ότι προσβάλλει τον, ότι ετοιμάζει τον Όμηρο, ότι προσβάλλει τους Έλληνες με αυτή του την επιλογή.
1: Γιατί ακριβώς, ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία απορρίπτει ο Έλλον Μάσκ της κοπέλας?
0: Επειδή δεν είναι λευκόδερμη η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Επειδή,
1: κοίταξε
0: είναι,
1: να δεις.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει, το θυμάσαι.
1: Αντικειμενικά τώρα, καλά, εμάς δεν μας πειράζει. Ωραία να είναι η κοπέλα, αφού ήταν και ωραία η Ελένη και ό,τι να είναι. Είναι μια ποιητική αδεία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι την είχε βρει ο Όμηρος, ο Μενέλαος, από κάποια εκτός Ελλάδος, εκτός της τότε Ελλάδος περιοχή. Και εν πάση περιπτώσει έγινε το κονέ και την έφερε. Δεν μας αφορά αυτό το πράγμα, είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: παρόλα αυτά, θέλω να πω το εξής. Επειδή δεν έχουμε κάποιο είδους τέτοια αναφορά από τον Όμηρο, εντάξει, όσο πιο κοντά στην, πώς να πω, όσο πιο κοντά στα δύο έπι, στα όσα περιέγραφαν τα δύο έπι, είναι οι αποδόσεις κινηματογραφικές, θα ήταν καλό. Από την άλλη, ωστόσο, επαναλαμβάνω, είναι παραμυθάκια, ρε παιδιά. Δεν θέλει ο άλλος να αποδώσει αυτά που έγραφε ο Όμηρος ακριβώς. Δηλαδή, ποιο ήταν με τον Brad Pitt, η 3. Η Pitt 3 με τον Brad Pitt ήταν ακριβής απόδοση του περιεχομένου της Ιλιάδας? Όχι. 15 ξεχωριστά, 15 μάλλον στοιχεία που διαφοροποιούνται από τα όσα έγραφε ο Όμηρος είχε ταινία, αλλά μιλάμε για ταινία, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο τώρα θα μας βάλει να τσακωθούμε.
0: Να πω και κάτι άλλο τώρα για να το κλείσουμε. Εδώ είμαστε.
1: Αλλά τον ευχαριστούμε τον Έλλον Μάσκ για την ανησυχία.
0: Θέλω να πω, ερίζουμε ακόμα για την καταγωγή του Όμηρου. Έτσι, το ξέρουμε αυτό. Γιατί ότι κατά καιρούς, όχι κατά καιρούς, από ιστορικούς και από μελετητές. Πόσο μελάνι έχει χυθεί για την ομηρική καταγωγή, έτσι. Τώρα δεν ξέρω για το συγκεκριμένο ζήτημα κατά πόσο πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό. Θέλω να πω μια είδηση που είχαμε πριν από λίγη ώρα. Ανοιχτά τη Στίνου, είχαμε παιδιά ένα ατύχημα, διότι προπέλα ενός υποβρυχίου, ακούστε τώρα, βρέθηκε σε δίχτυα τράτας. Το λέμε αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση πολύ μεγάλη από το λιμενικό σώμα, ξαναλέω. Ανοιχτά τη Στίνου, η προπέλα ενός υποβρυχίου βρέθηκε στα δίχτυα μιας στράτας. Συμβαίνουν τώρα και αυτά δυστυχώς. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, η επιχείρηση να εξελιχθεί ομαλά. Θυμίζω ότι χθες είχαμε και αυτή την ιστορία, άλλη ιστορία αυτή, βέβαια, με την πρόκληση την τουρκική, έτσι, που πήγε να ποντίσει καλώδιο ένα πλοίο και πλησίασε το τουρκικό για να ζητήσει τα ρέστα. Μέχρι που εμφανίστηκαν και οι δικοί μας και είπαν φύγετε. Όχι, το λέμε αυτό γιατί οι Τούρκοι πάνε να νομοθετήσουν τις γκρίζες ζώνες.
1: Καλά, αυτό προσπαθούν να κάνουν τα πάντα. Αυτή τη δουλειά τους και εμείς την δική μας.
0: Απλώς να πούμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, υπό την έννοια ότι επειδή υπάρχει αυτή η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ξέρουμε ποια είναι η ενόχληση της Τουρκίας για τις συμμαχίες της Ελλάδας που τις έχει χαρακτηρίσει προκλητικές και ούτω καθεξής.
1: Ωραία.
0: Νομίζω ότι έχει αλλάξει λίγο η ισορροπία με την Τουρκία.
1: Ο Σαρδανάπαλος λέει ήταν λαθρομετανάστηρα από την Αιθιοπία η ωραία Ελένη. Όχι, σύμφωνα με την μυθολογία, η ωραία Ελένη ήταν μαζί με την Κλητεμνήστρα που την παντρεύτηκε ο Αγαμέμνονας ως γνωστόν. Ήταν κόρες του Τινδάρεο, έτσι. Ήτανε, δηλαδή είχαν ελλαδική ρίζα. Να το πούμε έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, μια ταινία, ένα παραμύθι πάει να φτιάξει ο άνθρωπος βασισμένο σε ένα ομηρικό έπος, έτσι. Δηλαδή δικαιολογείται να έχει και μια ποιητική αδεία, να το πούμε έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν θα τον...
0: εφόσον
1: έτσι την είδε την ταινία.
0: Έχω και μια άλλη απορία τώρα, θα τη θέσω.
1: Αλλά
0: αυτός ο Έλλον Μάσκ άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει να ασχολείται με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Βρε Θανάση μου, είναι, πώς το λένε, billionaire, δεν ξέρω τι είναι, μπορεί και να λέω και λίγο να τον χαρακτηρίζω billionaire. Και ασχολείται τώρα με την ταινία του Νόλαν, άλλη δουλειά δεν έχει να ασχοληθεί.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Ο Τσέο.
1: κάθε αναφορά, κάθε αναφορά στην Ελλάδα είναι θετική να γίνεται. Αν δεν είναι αρνητική.
0: Τώρα χλεβάζει ένα σκηνοθέτη τώρα.
1: Αν δεν είναι διαφήμιση αρνητική. Κάτι το χλεβάζει, ρε παιδί.
0: Το χλεβάζει γιατί
1: σου λέει. Για να μην το φτάσουμε και στο άλλο άκρο. Σου λέει δεν υπάρχει.
0: Το χλεβάζει γιατί έχει κάνει retweet διάφορα εμετικά του Twitter που έχουν γίνει για τον Όλαν. Τώρα δεν θέλω να
1: σε σχέση με την ταινία γενικά, δηλαδή είναι προσωπικό το ζήτημα.
0: Σε σχέση και με την ταινία και πράγματα τα οποία δεν είναι τώρα.
1: Από τη μία, όπως λέμε, ότι και αυτός επειδή πάει να φτιάξει ένα παραμυθάκι, μπορεί να ξεφύγει των όσων γνωρίζουμε εμείς για την Οδύσσια και την Ιλιάδα, έτσι. Δεν σημαίνει, επαναλαμβάνω, γιατί πάμε να φτιάξει ένα παραμύθι, να πάμε στο σινεμά το καλοκαίρι, να το δούμε, να περάσουμε ωραία και να φάμε popcorn, έτσι. Δεν σημαίνει να είναι μια ωραία παραγωγή, προσεγμένη, να μην ξεφτιλίζει βεβαίως και τα ιερά και τα όσια. Σε καμία περίπτωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν το κάνει η ταινία αυτό. Αλλά από την άλλη, μην φτάσουμε στο σημείο να μην μπορεί. Παίρνω το ότι όλων αυτών που χώνουμε εμείς κατά καιρούς τον Elon Musk, μην φτάσουμε στο σημείο να το απαγορεύσουμε να πει και τη γνώμη του.
0: Ρε Θανάση, δεν είπα ότι το απαγορεύει να το απαγορεύει κανείς να πει τη γνώμη του. Τι λες τώρα κι εσύ, είπα εγώ αυτό το πράγμα ότι το απαγορεύουμε να πει τη γνώμη του. Εγώ είπα.
1: Δεν γουστάρω να βλέπω την Ελένη έγχρωμη.
0: Εγώ είπα με τόσες ασχολίες που έχει στη ζωή του, γιατί κάθεται και ασχολείται με τον Όλαν. Εμείς δηλαδή ως Έλληνες δεν βγήκε και ένας να ασχοληθεί και να ταχώσει τον Όλαν και βγήκε ο Elon Musk, δηλαδή. Είναι κάπως σουρεάλ, ας πούμε. Τίποτα, απλά ο τύπος θέλει να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
1: Είναι αυτό που
0: και
1: λέμε.
0: Να πλακώνεται στο Twitter.
1: Με τον παρά μου και την κυρά μου. Με τον παρά μου και την κυρά μου. Δεν είναι. Αυτό είναι. Η Έλενα λέει να μην ανησυχεί ο Έλλον. Πείτε του ότι ούτε ξανθεί, ούτε ψηλή ήταν η αρχαία Έλληνα.
0: Ορίστε.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα σύμφωνα. Τι έχουμε φάει με το ξανθογένος και το ψηλό γένος.
1: Σου λέει, παιδί μου, δεν ήταν έγχρωμη όμως η γυναίκα. Δεν ήταν έγχρωμη.
0: Γιατί έχει ζήσει κανεί την αρχαία.
1: Δεν είναι, ρε παιδί μου, όχι. Σου λέει με βάση τη αναφορά. Α πούμε για την Καλυψό. Για την Καλυψό.
0: Το έχεις που λίγο, ήτανε, που ήταν λίγο πιο έτσι.
1: Λέγανε ας πούμε για την Καλυψό που ο Οδυσσίας βρήκε
0: ότι
1: σε έναν εξωτικό τόπο.
0: Α, μπράβο.
1: Ότι είχε τέτοια, τέτοια χαρακτηριστικά.
0: Ότι είχε πάρει λίγο χρόνο.
1: Καταλαβες. Που ήταν εκτός του ελλαδικού χώρου.
0: Είχε λίγο πάρει ροδαλίση, κατάλαβες. Χρωματάκι. Ωραία, εντάξει.
1: Εκτός των θαλάσσιων, εκτός των θαλάσσιων συνόρων της περιοχής.
0: Σωστό, σωστό.
1: Τουλάχιστον με βάση στο γνωρίσμα.
0: Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε για κάτι άλλο σήμερα, γιατί το τραβάει επικαιρότητα. Δεν είναι ότι το κάνουμε τώρα επίτηδες. Εκεί στα άσπρα σπίτια της Βιωτίας, αν μας ακούτε από κάπου εκεί κοντά, ας πούμε, από εδώ. Εντόπισαν ένα μικρό καρχαρία στα ρηχά νερά. Το λέω γιατί τώρα που ετοιμάζεστε και για τις διακοπές, μία τσούχτρες, δύο τα καρχαριάκια, τρεις τα σκυλόψαρα. Έχει λίγο ένα ενδιαφέρον. Από την άλλη, θα μου πεις καθαρές θάλασσες. Γιατί για να εμφανιστεί εκεί το κήτος, το μίνι κήτος δηλαδή, καθαρές θάλασσες. Όχι, απλώς το λέω γιατί έχει γίνει θέμα σήμερα, το συζητάνε όλοι. Και όπως είπε και ο Θανάσης χθες, να του το δώσω αυτό, γιατί κατά καιρούς γκρινιάζω. Καθίστε στην ξαπλώστρα, τι θέλετε και βάζετε τα πόδια σας εκεί στα ρηχά. Καθίστε ξαπλώστρα, καφεδάκι, βάλτε τους άλλους να μπουν πρώτα.
1: Λοιπόν.
0: Να κάνουν φασαρία. Να φύγουν μακριά.
1: Και μιας και τα είπαμε όλα, το νησί της Καλυψός λεγόταν Ογυγεία τότε. Σύμφωνα με τις επικρατέστερες εκδοχές, ήταν είτε το νησί Γκόζο της Μάλτας. Μαλτέζα η Καλυψό.
0: Μαλτέζα.
1: Έτσι. Λοιπόν. Ή η Λειψή στα Δωδεκάνησα ή ο Φανός, η Οθονή. Το δυτικότερο σημείο της χώρας, έτσι.
0: Άρα ρίζουμε και γι' αυτό.
1: Δεν έχει. Στα βόρεια της Κέρκυρας.
0: Άρα και αυτό δεν το έχουμε σίγουρο.
1: Καλά, τίποτα δεν έχει σίγουρο, παιδί μου. Λες κατά προσέγγιση που ήταν.
0: Κατά προσέγγιση.
1: Πλεινολογική. Η Ιθάκη ξέρεις που είναι. Okay, η Σπάρτη ξέρεις που είναι.
0: Λοιπόν, από αύριο καθένας θα έρθει εδώ πέρα μέσα μαζί με το ομηρικό έπος Αναχήρας. Έτσι. Και θα ξεκινήσει και η ανάγνωση. Όχι από αύριο, από Δευτέρα καλύτερα, έτσι. Να ξεκινήσουμε από την αρχή της εβδομάδας.

0: Και μιας και λέγαμε για τις διακοπές, είναι τώρα ο Θανάσης και τον ρωτάνε. Πού θα πάμε φέτος διακοπές, τον ρωτάνε με ενδιαφέρον. Σου λέει κάτι, κάνουμε ένα πρόγραμμα. Στην Ογυγία.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Γιατί δεν είναι μέρος.
1: Άμα στο κάδρο υπήρχε και καλυψό μαζί. Άμα στο κάδρο υπήρχε καλυψό εμείς.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να υπάρχει, δεν το ξέρω.
1: Γιατί και ο Μακαρίτης Οδυσσέας, μην κοιτάς, ας πούμε, που λέγαμε ήθελε την Πινελόπη και τέτοια. Αγωνιούσε πώς να φτάσει εκείνη.
0: Μέρος.
1: Μια χαρά καλό περνούσε όμως εκεί που βρισκόταν.
0: Να σου πω, κάθε μέρος θέλει και την κατάλληλη συνοδεία.
1: Έχει ξεχαστεί.
0: Δηλαδή, άμα είσαι με την καλυψό, θα πας εκεί. Τώρα, άμα είσαι με τίποτα άλλο. Δεν πας πουθενά.
1: Από τον Κύκλοπα, από τον Κύκλοπα ήθελε να φύγει όπως όπως. Στην Καλυψό έμεινε λίγο.
0: Αυτή η Πινελόπη πώς να πέρναγε άραγε.
1: Έτσι πρέπει να περνάνε οι γυναίκες οι σύγχρονες που περιμένουν τους άντρες.
0: Πού ξέρεις πώς πέρναγε η Πινελόπη, παιδί μου. Πού ξέρεις εσύ πώς πέρναγε η Πινελόπη.
1: Λάντε.
0: Μπορεί να την έβγαζε ωραία γιατί.
1: Αυτό...
0: Μαγείρευε
1: με τους μνηστήρες, λες.
0: Όλη μέρα μαγείρευε.
1: Τη θυμάσαι την ταινία με τον Λάκη, με τον Γιάννη Ζουγανέλη και τον Σάκη Μπουλά.
0: Το χοντρένι.
1: Που το ρώτησε εκεί πέρα, γιατί, που μιλούσε για το. Που ήταν ο ιστορικός ρε παιδί μου της ταινίας. Το θυμάσαι. Πώς τη λέγανε, δεν θυμάμαι
0: τώρα. Φοβερή
1: ταινία. Το κορυφαίο εκείνο σημειότυπο που του λέει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ας περιμένουν οι γυναίκες, μπράβο. Που του λέει για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και κάποια στιγμή λοιπόν λέει. Γιατί του έλεγε για την κίνηση της Βόλβης τότε με το Βαγγέλη με Ημαράκη, επειδή έρχεται και συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να τα θυμηθούμε αυτά. Με το Βαγγέλη με Ημαράκη, που λέει ήρθαν οι νεολαίοι του κόμματος και τους διάβασε διακήρυξη ο Μεϊμαράκης, όπου τους έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει από κόμμα αρχηγικό να μετατραπεί σε κόμμα αργών. Και λέει, συγγνώμη λέει, αυτοί που μένανε στην Κασάνδρα, του λέει ο Μπουλάς τη Ζουγανέλη. Και λέει, και γιατί ήρθαν εδώ στη Βόλβη και μας ανακατέψανε. Και λέει, αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Έτσι, το πώς περνούσε η Πινελόπη είναι μια αλήθεια ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Λοιπόν, παιδιά,
1: καταλαβαίνεις, αυτό είναι.
0: Είστε πολύ ζωηροί στην ακρόαση. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Να κάνουμε και μια διόρθωση. Εκ παραδρομής είπα προηγουμένως για. Επειδή είπα κήτος στον Καρχαρία, είναι ψάρι ο Καρχαρίας. Είχα το μυαλό μου στη Φάλαινα. Οπότε...
1: Καλά, μικρό το κακό.
0: Εντάξει, κοίτα στο ένα έτσι, λόγω του όγκου, καταλάβατε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε στον κύριο Στέλιο Πέτσα που μας ακούει με υπομονή. Βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας, κύριε Πέτσα, γεια σας.
0: Εδώ βλέπετε, είναι πολλά τα θέματα.
2: Παραμένω και εγώ την απάντηση που θα δώσετε για την Πινελόπη.
0: Εμείς θα κάνουμε ένα συνέδριο. Δεν θα δώσουμε εμείς απάντηση. Λέμε να κάνουμε ένα συνέδριο. Εδώ πέρα τοποθετηθούν οι ειδικοί, γιατί εμείς τώρα τι να πούμε, καταλάβατε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τα φρέσκα. Θέλω να μας πείτε λίγο πώς είδατε αυτήν την παρέτηση της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη χθες με την εκτενή ανάρτηση την οποία έκανε, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε πως δεν ήταν ποτέ αυτός σκοπός το κόμμα, αλλά όχι με υπηρέτηση της πατρίδας, τουλάχιστον για αυτούς που δεν εξαρτούν την επιβίωση ή την υπόστασή τους από αυτό.
2: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, εγώ είμαι εκείνος που υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι αυτοδύναμη. Είμαι υπέρ μιας πλατφόρμας και ιδεολογικής και πολιτικής που να φέρνει το 40% στην Δημοκρατία, γιατί πιστεύω ότι ισχυρές κυβερνήσεις με ισχυρή λαϊκή εντολή μπορούν να κάνουν τομές και μεταρρυθμίσεις και να πηγαίνουν τη χώρα μπροστά. Μια υποψηφιότητα ισχυρή της Νέας Δημοκρατίας μπροστά της Ιωάννας Γκελεστάθη, θερματίσει και βουλευτής στις εκλογές του Μαΐου του 2023, πριν εννοώ τις επαναληπτικές εκλογές,
1: με ένα όνομα βαρύ.
2: Ναι, με ένα όνομα βαρύ, όπως το όνομα Γκελεστάθη και με τη διαδρομή του πατέρα της, αλλά γενικά στην παράταξή μας και στους παραδοσιακούς μας ψηφοφόρους, θα ήθελα να μείνει στην παράταξη και να μην φύγει. Επομένως αυτό δεν μου άρεσε, δεν ξέρω τους λόγους τους οποίους την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και η ίδια τις επόμενες μέρες.
0: Να πω μόνο κάτι, επειδή έχει κάνει μια δημόσια ανάρτηση, μίλησε για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα, το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και της ιδίας. Οπότε και αυτό έχει, είναι μια εξήγηση. Το λέω γιατί είναι η δημόσια τοποθέτηση εκείνης.
2: Δεν ναι, τη διάβασα, ναι. Διάβασα αυτές το απόγευμα, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αυτό μπορεί να έχει πολιτικά χαρακτηριστικά, μπορεί να έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, δεν μπορώ να το κρίνω όμως.
0: Ωραία, μιας και έρχεται συνέδριο λοιπόν τώρα, να αφήσουμε την περίπτωση της κυρίας Γκελεστάθη. Πιστεύετε ότι η Νέα Δημοκρατία κατά κάποιο τρόπο πρέπει να επαναπατριστεί, κάπως έτσι που λένε ορισμένοι, στις αξίες της και στις αρχές της?
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο βήμα το συνέδριο, ώστε να εκφραστούν πολλές απόψεις, να υπάρξει μια σύνθεση για το πώς θα πάμε στις επόμενες εθνικές εκλογές, αλλά πώς θα πάμε και μέχρι το 2030. Δεν σας κρύβω ότι και δική μου τοποθέτηση προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ ξεκάθαρο μπροστά μας ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν το χώρο του κέντρου προσωπικότητες όπως του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Τσίπρα είναι αριστεροί στη βάση τους και στην ιδεολογική τους προέλευση και οι δύο γέρνουν τα επιχειρήματά τους πολύ στα αριστερά και αφήνουν το χώρο του κέντρου στον Κυριάκο το Μητσοτάκη, ο οποίος ναι μεν το κατέλαβε και το 2019 και το 2023 με την προσωπικότητα και το προφίλ του, αλλά είναι και πολύ πιο εύκολο να προσεγγίσει αυτούς τους σήμερα μητροπαθείς ψηφοφόρους που δεν βρίσκουν έκφραση. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να αφήσουμε τον πρόεδρο να μιλάει σε αυτόν τον κόσμο και όλοι εμείς οι υπόλοιποι να σχεδιάζουμε πολιτικές οι οποίες να εκφράζουν αυτό που περιγράψατε πριν, και δηλαδή με... μια παραδοσιακή βάση μεγάλη που ενδεχομένως σήμερα να είναι λίγο πιο σκεπτική.
1: Και με το δεξιό σας κομμάτι τι γίνεται? Θέλω να πω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στην γαλάζια καθημερινότητα τα τελευταία χρόνια, σχετικά δηλαδή με το αν αυτή η κυριαρχία του κέντρου σας έχει απομακρύνει από τις παραδοσιακές δεξιές σας ρίζες, μαζί με κάποιες αποφάσεις κεντρικές της διακυβέρνησης, γάμος ομόφυλων ζευγαριών και ούτω καθεξής, και έχει δημιουργηθεί ένα ψυχικό ρήγμα, για να χρησιμοποιήσουμε και την φράση της κυρίας Γκελεστάθη, με το κομμάτι αυτό των ψηφοφόρων σας, που μπορεί να είναι μοιραίο δεδομένο του γεγονότος ότι εσείς συσπήρωση αναζητάτε επί της ουσίας, έτσι, να απευθυνθείτε και πάλι στους ψηφοφόρους του 2023, αλλά αυτή δεν είναι μόνο στο κέντρο. Δεν είναι μόνο στο κέντρο όμως οι ψηφοφόροι αυτοί.
2: Ακριβώς είναι όπως το λέτε, και εγώ πιστεύω ότι είναι μια μάχη συσπήρωσης. Αυτός που δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 19 ή το 23 δύσκολα θα ψηφίσει το 2027, και επίσης δύσκολα να περιμένει κανείς να πάρει μεγάλα ποσοστά από τα πιο νεονικά κοινά που θα ψηφίσουν πρώτη φορά, γιατί δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων θα ψηφίσουν για πρώτη φορά μετά το 2023, δεν θα μπορούσαν μάλλον να ψηφίσουν, δεν θα πάνε καν στην κάλπη. Επομένως αυτό είναι ένα θέμα να προβληματιστούμε, αλλά είναι όντως μια μάχη συσπήρωσης. Η συσπήρωση αυτή, όπως είπατε, στα δεξιά μας κινδυνεύει όσον αφορά από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Άρα εγώ αυτό που θα
1: ήθελα. Άρα κινδυνεύεται και από την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, για παράδειγμα.
2: Αυτό θα ήθελα να αποφευθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας κίνδυνος για μας. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, από όσους θα ήθελαν ενδεχομένως να διεκδικήσουν αυτό το κοινό. Και όταν λέω να κοπεί το πολιτικό οξυγόνο, εννοώ προχωρήσουμε σε πολιτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα φέρνουν κοντά, για παράδειγμα, εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ταυτίζονται με πιο συντηρητικές αρχές και ιδέες και να αποξενώθηκαν με ενδεχομένως με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών που αναφέρατε. Να προσεγγίσουμε τους συνταξιούχους που είναι μια μεγάλη μάζα και πηγαίνει μαζικά στην κάλπη και μας έδωσε υψηλά ποσοστά, αν νομίζουμε ότι έχουμε να τους πούμε κάτι καλύτερο για τη ζωή τους. Να προσεγγίσουμε το αγροτικό κόσμο που επλήγει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υπήρξε μια έλλειψη εμπιστοσύνης με εμάς, παρά το γεγονός ότι κάναμε πολλά πράγματα. Και επίσης ένα άλλο κοινό που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να θεθούμε ξανά είναι των ελευθέρων επαγγελματιών και των ανθρώπων που δώσαν ποσοστά πάνω από 50% στη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, και ενδεχομένως να νιώθουν ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα και στα κομμάτια της φορολογίας και στα κομμάτια της απλούστευσης της δουλειάς τους. Άρα εγώ σας είπα κάποια κοινά που, αν στοχεύσουμε σε αυτά, οποιοδήποτε νέο κομματικός σχηματισμός στα δεξιά μας δεν θα βρει έδαφος για να πάρει μεγάλο ικανό ποσοστό, παρά μόνο θα μετρήσει η προσωπικότητα του αρχηγού.
0: Να πω κάτι, αφού συζητάμε λίγο για αυτά, αν φτάσουμε στην ημέρα της κάλπης, κύριε Πέτσα, και δούμε τη Νέα Δημοκρατία να είναι ψηλά πλην όμως όχι αυτοδύναμη. Έχουμε ακούσει ότι τίνεται μια χείρα, ας το πούμε έτσι, συνεννόησης στο Πασόκ που αυτό το ξεκόβει. Χείρα συνεννόησης προς τα δεξιά σας, δηλαδή προς το κόμμα Βελόπουλου, θα βλέπατε εσείς για να μην μείνει η χώρα ακυβέρνητη, ή προς την κυρία Λατινοπούλου, για παράδειγμα?
2: Σε καμία περίπτωση. Είναι λαϊκίστικα μορφώματα τα οποία στοχεύουν μόνο στο θυμικό, χωρίς κανένα προγραμματικό λόγο που να πηγαίνει την πατέρα μπροστά. Και δεν βρίσκω κανένα λόγο να σταθούμε σε αυτές τις επιλογές σε προσωποκεντρικών κομμάτων που δεν έχουν να κομίσουν τίποτα όσον αφορά τις προγραμματικές θέσεις που θα πρέπει να διέπει, όπως σας είπα και εγώ, ένα κόμμα ισχυρής λαϊκής εντολής για μεταρρυθμίσεις. Άρα δεν βρίσκω κανένα πεδίο συνεννόησης. Αυτό που θα ήθελα εγώ θα είναι να είχαμε τη δυνατότητα επιλογής με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα τα οποία θα έρθουν από τους ψηφοφόρους. Πιστεύω στην αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Μπορούμε να πάρουμε την αυτοδυναμία και δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας πω ότι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει κόμμα στα κέντρα αριστερά που να θέλει να συνεργαστεί με τον Κυριάκο του Μητσοτάκη, θα νομίζω αυτοί από τη δική τους συμπεριφορά βάζουν αυτόν τον κόλ και αντίθετα ευνοούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει την αυτοδυναμία. Γιατί ο κόσμος θέλει να κυβερνηθεί, θέλει σταθερότητα, είναι ξεκάθαρο σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Επειδή έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και επειδή εσείς έχετε διατελέσει και κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πρόσφατο παρελθόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω Τι θέση παίρνετε, αν έχετε άποψη, για αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει στο εσωτερικό του κόμματός σας για υπουργούς ή κορυφαία στελέχη που υδρώνουν τη φανέλα και κάποιους που δεν την υδρώνουν? Θεωρείτε ότι υπάρχει πράγματι ένα κομμάτι κορυφαίων στελεχών που ασχολούνται μόνο μετά το χαρτοφυλακίου σας ή με τη λεγόμενη ευνοϊκή ατζέντα και κάθε φορά που σκάει μια δύσκολη συγκυρία για την κυβέρνηση κρύβονται? Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν πει ξεκάθαρα αυτό. Ο κύριος Γεωργιάδης, για παράδειγμα, το λέει.
2: Φυσικά και υπήρχε αυτό το θέμα και γι' αυτό έγινε και η συζήτηση με ανοιχτά χαρτιά και χωρίς βέβαια κραυγές, αλλά με σοβαρότητα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι δεν δείχνουν όλοι τον ίδιο ενθουσιασμό ήταν καταληκτική, γιατί πραγματικά ο Πρωθυπουργός ξέρει, δεν είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα.
0: Αυτό βέβαια που είπε ο Πρωθυπουργός, από αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, ότι κάποιοι μπορεί να φτάσουν και στη σελήνη για να μην δώσουν το παρόν στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν είναι το ίδιο. Το πιστεύετε κι εσείς αυτό που.
2: Δεν εκφράζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός έχει μια θέση που το επιβάλλει αυτό που θέλει να πει, να το πει τόσο όσο όλοι καταλαβαίνουμε. Mm-hmm. Επομένως, το βασικό ζήτημα εδώ είναι ότι από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα και μετά, εγώ θεωρώ ότι όλη μια γροθιά, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, θα συνεχίσουμε αυτό το δρόμο για να φέρουμε την αυτοδυναμία. Και κανείς δεν θα κρύβεται και κανείς δεν θα μένει στη λεγόμενη εύπεπτη, όπως τη λέγω, ή χασβαρούμενη πολιτική των selfies και των εύπεπτων θεμάτων με χαμόγελο, και όταν είναι τα δύσκολα να μπούμε και να δώσουμε την ιδεολογική μάχη ή την πολιτική μάχη για μια πρωτοβουλία που πιστεύουμε να κρυβόμαστε. Εγώ δεν το έκανα ποτέ και άλλοι συνάδελφοι δεν το έχουν κάνει ποτέ και νομίζω τελικά ότι έτσι κερδίζουμε τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.
0: Βέβαια, τώρα ξέρετε τι σκέφτομαι. Επειδή κάποιοι λένε ότι έχουμε μπει τύπο σε προεκλογική περίοδο, εκ των πραγμάτων εμφανίζονται όλοι τι στην προεκλογική περίοδο, και αυτοί που την έχουν υδρώσει τη φανέλα και οι άλλοι που ήταν κάτω από το κλιματιστικό. Λοιπόν, κάτι τελευταίο εγώ θέλω να ρωτήσω.
2: Συμφωνώ, αλλά όμως οι πολίτες μην νομίζετε ότι δεν είναι υποψιασμένοι και δεν ξέρουν. Νομίζω ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ναι. Είναι θέμα δικό μας όμως τώρα να αφήσουμε τέτοιου είδους εσωστρεφείς προσεγγίσεις, και πραγματικά, επειδή το πιστεύω για την αυτοδυναμία και θεωρώ ότι χρειάζεται η χώρα αυτοδυναμία σε πολύ δύσκολους καιρούς. Εγώ είμαι από αυτούς που έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι τέτοια κρίση σαν αυτή που βιώνουμε τώρα δεν έχουμε βιώσει. Ήταν πολύ μεγάλης διάρκειας και πολύ μεγάλης έντασης αυτή η κρίση των πολέμων που δημιουργεί πληθωρισμό και όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα θέλω μια ισχυρή κυβέρνηση και πιστεύω θα είναι της Νέας Δημοκρατίας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
0: Κάτι τελευταίο. Εσείς ενστερνίζεστε ότι στο δίπολο Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας θα βγει νικητής ο Τσίπρας?
2: 100%. Πιστεύω πριν καν να δημιουργήσει το κόμμα του, πιστεύω ότι έχασε την ευκαιρία του κ. Ανδρουλάκης. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά που είχε μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Περιχαρακώθηκε και νίκησε σε μια κουταλιά νερό σε σχέση με τη μονοθεματική ατζέντα των υποκλοπών. Και δεν βλέπω πώς μπορεί να ανακάμψει από αυτό. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας, παρά τα πολλά λάθη τα οποία έκανε στην Πρωθυπουργία του, παρά το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν θέλει να ξαναδοκιμάσει αυτή την περιπέτεια που έζησε από το 2015 μέχρι το 2019, έχει ένα κοινό και το οποίο είναι
1: εύκολο
2: να βοηθευτεί από τον ίδιο παρά από τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
0: Χαρικά που σας ακούσαμε, κύριε Πέτσα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Πάντα απαντάει, είναι από τους λίγους. Το λέω γιατί εντάξει, μιλάμε με άπειρο κόσμο. Ρωτάς κάτι, απαντάνε κάτι άλλο. Από τους λίγους που απαντάει σε αυτό που τον ρωτάς. Κρίνονται βέβαια οι απαντήσεις, αλλά απαντάει σε αυτό που τον ρωτάς. Σημαντικό.
1: Λοιπόν.
0: Παιδιά,
1: αν δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε,
0: με τούτα και με τα άλλα, το Θανάση τον ακούσετε αύριο μαζί με μένα στις 12.
1: Κανονικότατα.
0: Είδες τι ωραία εισαγωγή.
1: Ο Λεωνίδας Κύρικος.
0: Πού θα πάμε, Θανάση μου, στην Ογυγεία?
1: Καλή του ώρα.
0: Ποιος Λεωνίδας Κύρικος, παιδί μου?
1: Ο Δημήτρης Κύρικος.
0: Ο Δημήτρης Κύρικος.
1: Μου στέλνει ο Παπαδόπουλος που είναι θαυμασίας του διαχρονικός, γι' αυτό και μπερδεύτηκα με τον Λεωνίδα Κύρικο.
0: Τέλειο ο Παπαδόπουλος. Τι κάνει.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα σας αφήσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι Μάικλ Τζάκσον και Πολ Μακάρτνεϊ, φοβερό. Από τα πρώτα χρόνια της σόλο καριέρας και των πρώτων επιτυχιών του μεγάλου Μάικλ Τζάκσον.
0: Βασίλης Ντέτσικας, τα λέμε αύριο, γεια σας.
1: Κοίταξε, είναι η μόνη γυναίκα που διακόπτει το Μάικλ Τζάκσον για να πει τον Ντέτσικα. Θα το πω τώρα. Θα πανηγυρίσει έξαλλο ο Ντέτσικας. Λοιπόν, γεια σας.

0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
0: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι Αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλιστεί ελεύθερη ροή ενέργεια, συμφώνησαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και τη Κίνα στη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι αν το ζήτημα τη Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρε θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση. Στη συνάντηση ζητήθηκαν επίση το εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογία. Αναπόφευκτη αύξηση στι τιμέ των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη, εκτιμά η Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών, εξαιτία τη εκτείναξη του κόστου των αεροπορικών καυσίμων από τη συνεχιζόμενη κρίση στα στενά του Ορμούς. Ο Γενικό Διευθυντή τη IATA, Willy Walls, δήλωσε στο BBC ότι οι εταιρείε δεν μπορούν να απορροφούν επαόριστον το αυξημένο κόστο λειτουργία. Το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία που ξεκινά αύριο αποτελεί βήμα για να εκφραστούν απόψει, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Τέλειο Πέτσα. Είπε ότι το κόμμα πρέπει να είναι αυτοδύναμο καθώ οι ισχυρέ κυβερνήσει πηγαίνουν τη χώρα μπροστά. Σημείωσε πως η συσπήρωση από τα δεξιά κινδυνεύει από την ίδρυση νέων κομμάτων, ενώ είπε πως το κόμμα Σαμαρά είναι κίνδυνος για εμάς. Απέκλεισε συνεργασία με τα κόμματα Βελόπουλου και Λατινοπούλου, τα οποία χαρακτήρισε λαϊκίστικα μορφώματα. Την 5η 21 Μαΐου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή, τα ονόματα των οποίων εμπλέκονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε νωρίτερα από φορτηγό στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου στα Νοπατήσια. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος. Προπέλα υποβρυχίου μπλέχτηκε σε δίχτυα τράτα στα νυχτά της Τίνου και είναι σε εξέλιξη επιχείρηση από το λιμενικό σώμα. Στη διεθνή ενημέρωση, σφοδρές καταιγίδες πλήττουν την Ινδία, περισσότεροι από 100 νεκροί στο κρατήδιο Ουτάρ Πραντές. Στα αθλητικά, αγωνία στον Ολυμπιακό για τον Έσο, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ανησυχία στον ΠΑΟΚ για το Γάλλο Μέσο σου αλλιώ με ΙΤΕ μετά την αποχώρηση του με ενοχλήσεις στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Shut up!

0: Χούντα Μητσοτάκη, ο Τζαβέλλας να παραιτηθεί, δικαιοσύνη δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Οι αρχές είναι πιασμένες, διαφθορά στην Ελλάδα, όλα αυτά. Όλα αυτά.
1: Καλά είναι αυτά, μια σύντομη περιγραφή της κυβερνήσεως.
2: Καλέ, τι γκόμενος είναι αυτό. Α, συγγνώμη. Μπερδέθηκα.
1: Πώς σου ήρθε όλο αυτό.
2: Δεν ξέρω, άδωνες, δεν ξέρω. Κυκλοφορούν διάφορα, ξέρω εγώ. Αυτά για το Μητσοτάκη του γκόμενος. Sorry.
1: Ναι, επειδή είδες τη φωτογραφία, ήταν φτιαγμένη φωτογραφία. Δεν είναι κανονική.
2: Έλα, τώρα δεν βγάζουμε άκρη με τα φτιαγμένα κτλ. Όλοι κάνουν τα χειρότερα και είναι φτιαγμένο. Ψεύτικο, ψεύτικο.
1: Μα αυτό ήταν ψεύτικο. Είναι δυνατόν εδώ σε δημόσια θέα θα γινόντουσαν αυτά.
2: Πρώτον. Δεύτερον, τώρα άνθρωπος της πατρίδος, θρησκείος, οικογένειος. Να κάνει τέτοια.
1: Μα τι λέμε τώρα, και μάλιστα ένας υπουργός που είναι πάνω από την υγεία, ολιμερής και ολονυχτής, που τα χτίζει και.
2: Τα γκρεμίζει.
1: Όχι, ναι.
2: Ναι, αλλά χτισμένο δεν είναι. Δεν είναι και χτισμένο. Ναι.
1: Βλέπω εδώ Ανδρουλάκης τώρα παντά με αγωγή. Κατά του Άδων Γεωργιάδη για το σπίτι, με τα εκατομμύρια, όλα αυτά.
2: Υπάρχει
1: ένα θέμα. Το σπίτι.
2: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστες.
1: Το δικό τους το σπίτι. Έχουμε θέματα στην πολιτική ζωή, προεκλογική περίοδο κανονικά.
2: Έχει γίνει μια. Συγγνώμη, παρένθεση μια και πήγαμε εδώ. Μια ολόκληρη σειρά τραγουδιών με σπίτια, τι απέγιναν μετά. Λες και το σπίτι ήταν το θέμα. Για το πουλάω το σπίτι, ο Πάριος, τραγούδια.
1: Ναι.
2: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστες και όλοι ένα. Κάτι με το σπίτι, να φτιάξουμε και την περιουσία, ρε παιδιά. Δηλαδή χωρίσαμε, αλλά να δούμε και τα περιουσιακά λίγο.
1: Το σπίτι είναι σύμβολο.
2: Είναι, ναι.
1: Καλά η ανθρώπινη σχέση μεταξύ δύο, ας μείνουμε στους δύο. Όποιοι είναι οι δύο. Το σπίτι συμβολίζει όλο αυτό. Εμπεριέχει.
2: Ναι, αλλά θα έχουμε πάει στους επόμενους ενίκους τώρα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δηλώνοντας και περιγράφοντας το σπίτι, περιγράφεις τη σχέση. Τι ακριβώς, πόσο στιβαρή είναι, πόσο μόνιμη είναι. Ναι.
2: Το είδα μεσητικά ενώ
1: το
2: είναι.
1: Το σπίτι
2: υπηρετικό.
1: Για τον Έλληνα είναι πολύ σημαντικό. Σχέση χωρίς σπίτι δεν υπάρχει.
2: Και τράπεζα χωρίς σπίτι δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Φαν χωρίς σπίτι. Δηλαδή έχει ο Έλληνας σχέση μεγάλη με το σπίτι.
1: Ωραία.
2: Από πού είναι αυτός ο Έλληνας.
1: Ναι. Αυτό ήταν μια
2: ό,τι
1: παρένθεση.
2: Σπίτι. Ναι. Κλείνουμε την παρένθεση.
1: Ξεκινήσαμε με κάποιες περιγραφές ρεαλιστικές της κυβερνήσεως, κάποιους χαρακτηρισμούς. Θα πάμε σε ένα μέλος της κυβερνήσεως, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος μας λέει πώς.
2: Λαμπρό, εξέχον μέλος, πολύ βεβλημένο, πρόεδρος.
1: Ναι.
2: Πρόεδρος
1: του Eurogroup.
2: Όχι, δεν έτσι τώρα κανένα τυχαίο.
1: Όχι, βέβαια. Και περιγράφει και μας λέει πόσο υπερήφανος το μετράει, πόσο περήφανος είναι για τα επιτεύγματα.
3: Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο. Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια.
4: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
5: Μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
1: Λίγο λιγότερο.
2: Τόσο όσο.
1: Σαν την Κεφαλονιά είναι,
2: είναι
1: η περηφάνεια.
2: Είναι μια περηφάνεια, αλλά δεν είναι σαν να περνάνε και τα ραφάλα από πάνω σου στην παρέλαση. Όχι. Είναι τόσο μεγάλη.
1: Σαν τη Λευκάδα είναι η περηφάνεια.
2: Έχουμε και στη Λευκάδα την περηφάνεια, σαν ντρόουν.
1: Ναι, αυτό λέω.
2: Είχαμε περηφάνεια στον ντρόουν, δεν ένιωσα.
1: Αν έσκαγε θα σου έλεγα εγώ. Τι ακριβώς. Έχουν βγει στοιχεία για τα ντρόουν, θα έρθουμε για το ντρόουν. Θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο, γιατί χθες είχαμε φοιτητικές εκλογές. Είπαν σπουδαστική βγήκε πρώτη.
2: Πάλι.
1: Αφού νιώθουμε υπερήφανοι για τον Πιερακάκη. Και για τα επιτεύγματα, ναι, είπαν σπουδαστική για πέμπτη χρονιά βγαίνει πρώτη.
2: Βαρετό τώρα, εντάξει.
1: Τι βαρετό.
2: Έχουν βάλει στο μάτι τη ΔΑΠ.
1: Ναι.
2: Και πάνε και τη χτυπάνε. Τώρα πάνε το πτώμα. Είναι αυτό σωστό? Να ρίχνεις στο πεθαμένο κάτω να χτυπάς.
1: Να σου πω κάτι.
2: Τι.
1: Είναι σωστό.
2: Το ξέρω.
6: Μια φορά θα πείτης, για πάντα θα πείτης.
7: Σε όλα τα πανεπιστήμια.
8: Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η τσαπού, ολέ, ολέ, μεγαλώνει. Τσαπού,
6: ολέ, ολέ, και
1: είναι κλασικό κομματάκι, το βάζουμε τα τελευταία πέντε χρόνια.
2: Σωστό.
1: Είναι επομένη, είναι πολύ σωστό. Γιατί ταιριάζει με το ου που λένε εκεί τα παιδιά
2: από
1: του Δουφουκού.
2: Η πασπουδαστική κέρδισε και το λένε όλοι. Η ΔΑΠ δεν κέρδισε.
1: Η ΔΑΠ λέει ότι κέρδισε.
2: Α, και η ΔΑΠ πάλι λέει ότι κέρδισε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πού θα πάει αυτή η κομμωδία πια.
1: Ενώ όταν κέρδιζε η ΔΑΠ, η πανσπουδαστική το αναγνώριζε αυτό. πριν, μέχρι πριν 5 χρόνια, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια όλοι το ξέρουν στα πανεπιστήμια ότι κερδίζει πάνω στην πανεπιστήμια. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Όχι όλοι, η ΔΑ πλέον κερδίζει.
1: Α, η ΔΑ να λέει.
2: Με τι στοιχεία όμω το λέει, γιατί γελάνε και τα πεζοδρόμια πια.
1: Κάνει κάτι μαγειρέματα.
2: Δεν έβαζε κάποιο σχολείο.
1: Όχι, το έχουν πάρει και οι υπουργοί, θα ακούσουμε σε λίγο. Λένε οι υπουργοί θα επανέλθουμε στι φοιτητικέ, γιατί θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα δώρο στον. Δεν θε να κάνουμε ένα δώρο στον πρωθυπουργό μα.
2: Τι του έχουμε δώσει σε κάθε εκλογέ, εγώ του δίνω συγκεκριμένο δώρο.
1: Ναι, όχι, δεν εννοώ αυτό.
2: Καπαμά.
1: Κάτι πιο. Όχι φαγητό. Κάτι πιο απτό.
2: Μα τι, καρδούλε.
1: Κοίτα, επειδή δεν τον έχουμε μπροστά μας. Εγώ και εσύ θα μας εκπροσωπήσει η κυρία Μενδώνη που του κάνει ένα ωραίο δώρο.
9: Είναι για εσάς. Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος. Ακριβώς όπως εσείς.
2: Παπαϊδία, γλίτσα, είστε.
1: Ρε παιδί μου, τα βασικά.
2: Σύχαμε,
1: τα βασικά. Έχει πάει πάνω στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτό. Θα ακούσουμε τώρα τι πήγε ο Μητσοτάκης για τη Μενεδόνη. Κοινή υπουργό, θέλει να του κάνει ένα δώρο του πρωθυπουργού. Οκ. Όλα αυτά σωστά και να του δώσει ένα αρχαίο, ξέρω εγώ, γλυπτό κτλ. Είναι ανάγκη να πει όλα αυτά τα, και με αυτό το σαλιαρίστικο.
2: Είναι τι είναι και ο καθένα τώρα.
1: Μα όλοι αυτοί είναι έτσι.
2: Ναι, ναι, προφανώ είναι δηλαδή, έτσι. Δεν έχει 8 χρόνια υπουργό πολιτισμού.
1: Και αλληλογλύφονται.
2: Δεν έχει δει χειρότερο ο πολιτισμό στη
1: και
2: ζωή.
1: Και νομίζουν
2: του.
1: Ότι έτσι είναι. Δηλαδή ούτε προσχήματα ούτε τσίπα.
2: Μα το έχει δει όνειρο ότι θα είναι 8 χρόνια.
1: Όχι.
2: Θα
1: ακούσουμε τώρα
2: τι. Την Αρτέμιδα του έδωσε.
1: Ναι,
2: και δεν ξέρει τι γίνεται 30 του μηνό στην Αρτέμιδα.
1: Τι γίνεται 30
2: του μηνό. Έλα, μια και το. Εγώ νόμιζα είχαν πάει εκεί στην Αρτέμιδα που έχουμε παράσταση.
1: Όταν λες Αρτέμιδα εννοεί Λούτσα.
2: Εννοώ Λούτσα. Εννοώ Βραβρώνα. Εννοώ αυτό.
1: Γιατί μου αρέσει και ο σύλλογο εκεί που θα είσαστε. Λέει Βραβρονία.
2: Βραβρονία.
1: Λούτσα τη λέγαμε. Η παλιά Λούτσα αριστερά και η νέα Λούτσα δεξιά. Έτσι τα λέγαμε αυτά παλιά. Και τώρα έχουν γίνει όλα Αρτέμιδα και Βραβρονίε. Όλα Κυριλέ. Κυριλίκια. Τι είναι αυτά.
2: Εκεί θα κάνουμε παράσταση 30 του μήνα το Σάββατο.
1: Μπράβο, Τσολιά.
2: Αυτό. Τσολιά ήταν Τσολιά μπάντα. Ο Μπεκεμπλέ και στη Λούτσα.
1: Το Σάββατο 30 του Μάη.
2: 30 του Μάη.
1: Ναι. Το λέτε εδώ, το λέτε συνέχεια.
2: Το λέμε συνέχεια, θα το ξαναπούμε. Θα βάλουμε και ένα σπότ τις επόμενες.
1: Της ευρυτέρας περιοχής εκεί. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
2: Μπορεί να έρθει εκεί. 9 η ώρα ξεκινάει. Τα εισιτήρια είναι από το Μουσικό Σύλλογο μόνο από εκεί μπορείς να τα πάρεις. Θα πω, άμα είναι στην πορεία τα τηλέφωνα. Τα
1: μπλέξω. Ωραία, να μην τα πούμε. Τα τηλέφωνα δεν έχουμε τώρα. Όσο πλησιάζει και ο καιρός.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν παίζει και ένα σποτάκι, οκ, μια χαρά θα είναι. Να πάτε καλά, θα έρθουμε να σας δούμε.
2: Να έρθετε.
1: Ελπίζω να είναι έτσι ενδιαφέρον. Θα έχει βάλει τα καινούργια, φαντάζομαι.
2: Είναι παλιά, πια άστο. Η παράσταση του που παίξαμε στο Σταυρό του Νότου είναι μια παλιά παράσταση.
1: Μα έχουν αλλάξει όλα. Καταρχάς τώρα θα είναι η πρώτη σου προεκλογική παράσταση.
2: Ναι.
1: Αυτή εδώ 30 Μαΐου έχει ξεκινήσει.
2: Είναι προεκλογική.
1: Φαίνεται, είναι προεκλογικό όλο αυτό που γίνεται. Συγκεντρώσεις, αύριο ξεκινάει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μας.
2: Χαμό, το καμό.
1: Θα γίνει χαμό εκεί. Ο Καραμαλής δεν θα πάει.
2: Ο Καραμαλής θα πάει. Ο εμπλεκόμενος ή ο άλλος.
1: Ο πρώην πρωθυπουργός. Ο νούμερο 2 στη σειρά. Όχι,
2: ναι.
1: Ήταν ο Εθνάρχης, ο αδερφός Αχιλλέας.
2: Ο Αχιλλέας δεν έχει γίνει κάτι.
1: Ήταν υπουργός. Άρα δύο.
2: Ναι,
1: δύο
2: όχι, άντε,
1: τρία
2: ναι.
1: Είναι ο Καραμαλής ο πρωθυπουργός. Τέσσερα ο άλλος ο
2: εμπλεκόμενος.
1: Ο εμπλεκόμενος. Το Κάστρο.
2: Το Κάστρο.
1: Ναι, άρα ο τρία. Ο τρία δεν στηρίζει.
2: Και τα δίδυμα μετά.
1: Ναι, ακολουθούν.
2: Τα δίδυμα.
1: Ο Καραμαλής ο τρία δεν στηρίζει.
2: Τα
1: θα πάει με το Σαμαρά.
2: Πέντε ή πέντε έξι. Τα δίδυμα.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά με αυτέ τι δυναστείε.
2: Ο Κωστάκης θα πάει με το Σαμαρά.
1: Υπογείως θα στηρίξει Σαμαρά. Αυτό είναι το ωραίο στην όλη υπόθεση. Δεν θα βγει να πει, αλλά δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάει μόνο ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης.
2: Μπορεί
1: να καταλάβει η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή πώς εξελίσσεται.
2: Ναι, ναι, σε Άδωνη. Ο Άδωνης είναι από όπου.
1: Και πώς προχωράει.
2: Δηλαδή, έχω δει και έχω δει παρακμή σε κόμμα.
1: Όλα έτσι τελειώνουν κάποια στιγμή.
2: Ναι, σωστό. Την κούρασε κιόλας.
1: Θα ακούσουμε τώρα ο Κυριάκος σε αυτή την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη πώς μίλησε για την κυρία Μενδώνη.
10: Και νομίζω ότι αυτήν την μεγάλη επιτυχία την οφείλει πρωτίστως και θα ήθελα και εγώ εδώ να κάνω μία σε έναν άνθρωπο, στη Λίνα τη Μενδώνη. Στη Λίνα τη Μενδώνη. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
2: Μπατσικουρούνια δολοφόνια επίσης.
1: Πολλά, πολλά, κολλάνε πάρα πολλά. Εδώ το είπε, εννοεί για τα έργα, ότι χωρίς Μενδώνη ένα έργο δεν τελειώνει.
2: Ναι, καλά, σε ένα βιντεάκι που είχα κάνει παλιότερα για την παράσταση, λέγαμε η Λίνα η Μενδώνη τα πάντα τσιμεντώνει.
1: Ναι.
2: Ταιριάζει και αυτό με τα έργα.
1: Ναι, κάνουμε την Ακρόπολη πάνω.
2: Στην Ακρόπολη, ναι, ταιριάζει με τα έργα της Μενδώνη αυτό.
1: Θυμάσαι ποια έλεγε τελείωσα μια TV persona, θυμάσαι.
2: Τελείωσα.
1: Ναι.
2: Το, η Κόσμε μου.
1: Όχι, η Κόσμη. Δεν, γιατί δεν θυμόμαστε το όνομά
2: της. Δεν ξέρουμε το όνομά της.
1: Όχι, θυμόμαστε.
2: Δεν θυμόμαστε, δεν το ξέρουμε. Μία του Big Brother.
1: Για να θυμηθούμε.
10: Νομίζω ότι ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, το άκουσα να το λέει κάποιος από το κοινό, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
11: Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.
10: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
12: Είμαι η Λίνα και μόλις τελείωσα.
1: Η Πετρούλα.
2: Α, μωρέ,
1: μα ξεχνιέται η Πετρούλα.
2: Ναι, τελείωσε με Μενδώνη, τελείωσε.
1: Δεν ξέρουμε. Βάλαμε λέξεις.
2: Ναι, εντάξει.
1: AI το μισό, το υπόλοιπο είναι κανονικό.
2: Το γνωστή να κάνει η Πετρούλα σήμερα.
1: Έλα,
2: δείτε πώς είναι η Πετρούλα σήμερα. δεν έχουν ανεβάσει ένα τέτοιο.
1: Όχι. Πραγματικά τότε έκανε θράψη μεγάλη.
2: Ναι, ναι.
1: Σταμάτης Μαλέλης τότε στο Σταρ δεν ήταν.
2: Στο τελείωμα.
1: Που έλεγε τον καιρό.
2: Είχε κάθε εποχή την Πετρούλα. Παλιά ήταν η Άννα Μαρία Λογοθέτη, μετά την πήρε ο Μητσοτάκης, την έκανε τρόλ στο Twitter. Εντάξει.
1: Όλοι κάπου βρίσκουν.
2: Όλοι βρίσκουν τον τόπο. Πού σε ποιο κόμμα να είναι η Πετρούλα σήμερα.
1: Ξέρουμε τι δούμε και πρόεδρο.
2: Στη Λατινοπούλου που θα τέριαζε. Θα μπορούσε.
1: Εκεί θα τέριαζε. Μην τη δούμε και πρόεδρο.
2: Είναι ξυρισμένη πάντα αυτή. Δεν είναι αυτά που εγκρίνει η Λατινοπούλου. Δεν είναι καμιά άπλητη.
1: Όχι.
2: Άρα περνάει στο κάστρο.
1: Δεν ξέρουμε πραγματικά. Έχουμε.
2: Γιατί να μην τη δούμε πρόεδρο. Πού δεν ταιριάζει. Σε αυτό το πολιτικό. Είπε ο Άδωνη στην Δημοκρατία. Δεν ταιριάζει η Πετρούλα να στο πει.
1: Συμφωνώ. Τώρα βλέπω στην τηλεόραση του Sky έχουν βγάλει και μπισκότο με τον Ακύλα.
2: Με γεύση Ακύλα.
1: Ναι.
2: Η μασχάλη του, α πούμε, τι είναι
1: αυτό. Όχι, ναι, βλέπει. Ο Ακύλα έγινε μπισκότα. Χτε, προχτέ. Πάλι στο Sky βλέπω έγινε μπισκότα.
2: Ο Ακύλα έγινε πατσά.
1: Όχι, παγωτό, με γεύση Eurovision.
2: Τι είναι η γεύση, τι έχει λίγο.
1: Ήταν ένα παγωτό κρεμόδες.
2: Στρόσκονη, ας πούμε, τι έχει.
1: Ένα μπέζ, μια μπέζ κρέμα κάπως.
2: Τι μπέζ, πορτοκαλίνο ο Ακύλας.
1: Και από πάνω, βιάζεται. Από πάνω είχε αυτό το πορτοκαλομαύρο που από τη στολή, εμφάνιση, φορεσιά του Ακύλα. Και ήταν το παγωτό, λεγόταν Φέρτο.
2: Δεν και γίνεται το και Halloween, θα τέριαζε στο Halloween ο Ακύλας.
1: Τώρα έγινε μπισκότο, κάνουν τα πάντα.
2: Ελλάδα είμαστε, σουβλάκι κάντε τον. Άσε τα βλακίες μπισκότ, τι είμαστε τώρα εδώ.
1: Υπάρχει
2: κάνε
1: μια
2: Ακύλα σουβλάκι να ξεπουλήσει, να γίνει κόλαση.
1: Τα παρασκήνια και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να το πάρει η Ελλάδα αυτή τη φορά, να ξέρεις.
2: Δεν είμαι για τέτοια.
1: Και του χρόνου να έχουμε. Γιατί κάτι έπαιζε με τη Φιλανδία.
2: Δεύτερη επιτυχία της Δημοκρατίας.
1: Ναι, όχι, μοναδική. Αυτό θα είναι επιτυχία.
2: Όχι, εννοεί, δεύτερη για Eurovision εννοούσα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί στην Δημοκρατία είχε κάτσει.
1: Στον Καραμαλή τότε. Το 2000.
2: Έκαι το πάρει,
1: Ελλάδα. Μετά του Ολυμπιακού.
2: Δεν θα αφήσουμε κόλλο να μην κουνηθεί φέρτο το καλοκαίρι. Χαμό θα γίνει.
1: Πάρτο.
2: Πάρτο. Πάρτο.
1: Θα γίνει ο χαμό. Θα τα δούμε αυτά. Μην
2: κρίνουμε. Εδώ είμαστε.
1: Είναι και ο λαό που πρέπει να ψηφίσει.
2: Ναι.
1: Είναι, και, είναι λαϊκή συμμετοχή.
2: Εγώ
1: είναι η ύψιστη.
2: Εγώ πιστεύω με την ψήφο του λαού.
1: Μπράβο.
2: Έχει αποδείξει.
1: Των λαών, εδώ είναι όλοι οι λαοί.
2: Όλοι οι λαοί. Εδώ είναι το Ισραήλ μέσα. Σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
1: Θα μας στηρίξει το Ισραήλ, πρέπει να σου πω.
2: Γιατί να μας στηρίξει, δεν το στηρίζουμε το Ισραήλ.
1: Σε όλη τη γενοκτονία.
2: Σε όλη τη γενοκτονία του,
1: δεν
2: σαν κράτος.
1: Κάνουμε όσο εμείς κανείς. Mm. Δεν υπάρχει χώρα που το έχει στηρίξει τόσο πολύ.
2: Και λίγο Τραμπ, εντάξει.
1: Ο Τραμπ, ναι.
2: Θα λέγεις μια στήριξη, την έχει.
1: Okay. Yeah. Οπότε, πού έχουμε μείνει,
2: στην Ακύλα στα μπισκότα.
1: Όχι, φύγαμε από αυτό.
2: Μπέκερ θα πρέπει να γίνει τώρα, το σκέφτομαι. Τσένταρ, που είναι πορτοκαλί.
1: Ναι.
2: Για το σουβλάκι δεν έχει να βάλει κάτι πορτοκαλί. Τι να βάλει, καρότο, ξενέρο το θα είναι. Πόσο. Το σουβλάκι μεγάλο, τι είμαστε. Αρχές του 2000.
1: Σιγά.
2: Ναι.
1: Έχει πάει 5 ευρώ το σουβλάκι. Τι να.
2: Και καρότο θα βάζουμε μέσα. Τώρα. Η λαϊκή πόσο έχει πάει.
1: Εδώ πρέπει να κόβουμε.
2: Ναι, δεν είμαστε για να
1: σουβλάκι
2: βάζουμε.
1: Σουβλάκι είναι μια πίτα. Ναι. Σκέτη, τι λήξε την εκεί, βάλει και λαδό.
2: Οικολογικό, χωρίς κρέας.
1: Τίποτα. Χωρίς τίποτα.
2: Ναι.
1: Πίτα. Μια πίτα.
2: Πίτα πάλι. Φέρτο.
1: Αυτό.
2: Φέρτο.
1: Και όλα τα υπόλοιπα. Βάλει ένα άσμα.

0: χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
1: Μόνο εσύ μπορείς.
0: Τη Λίνα τη Μενδώνη.
1: Έλα να με τελειώσεις.
0: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.

0: Εδώ τελείωσε το άσμα.
1: Και άλλη τσαντήρι σας παίζουμε.
0: Ναι.
1: Και άλλη τσαντήρι σας παίζουμε.
0: Τι είναι το άλλη
1: τσαντήρι. Ήταν ωραίο χθες
0: το τσαντήρι. Α, ναι, δεν το είναι. Βλέπω τώρα μια παραλία που έχει αγριογούρουνα. Τι έγινε. Τι έχει γίνει.
1: Πού είναι η κυνηγή. Τι κάνει.
0: Τι έχει γίνει γενικώς στη χώρα. Καρχαρία στα άσπρα σπίτια.
1: Ναι.
0: Και Καρχαρίες και κάπου αλλού προχτές, δεν θυμάμαι. Και τώρα αγριογούρουνα στην παραλία αλλιάζονται. Να πας να έχεις απλωμένους εκεί εξαπλώστες και τα λοιπά και να έρθουν μια οικογένεια, ολόκληρη οικογένεια.
1: Τι ήθελες να είναι μισή οικογένεια, τι θα κάνει.
0: Τι είπαν τα αγριογούρουνα, πάμε θάλασσα. Έπιασε ζέστη, πάμε μια θάλασσα να κολυμπήσουμε.
1: Τα μπάνια του γουρουνιού.
0: Δεν πάνε κάπου, πώς τους ήρθε να πάνε στην
1: θάλασσα. Α, το ένα έχει και μοϊκάνα.
0: Πώς τους ήρθε να πάνε στην θάλασσα.
1: Από τους μετάλλικα είναι αυτά κατευθείαν.
0: Από την συναυλία.
1: Ξεμείναν, από αλλού είναι.
0: Εσείς οι δύο πήγατε μετάλλικα, Κύρικος και εσύ, ε.
1: Πήγαμε, ναι.
0: Σαν τέτοια. Εσύ πώς πήγες, εσύ παρακαλούσες εδώ να βρεις εισιτήριο, τι έγινε.
1: Βρήκα, θα πω τώρα είναι η στιγμή.
0: Τώρα είναι η στιγμή που είπαμε μετάλλικα, φοράς και μπλούζα μετάλλικα σήμερα.
1: Ναι, σήμερα στέγνωσε.
0: Ναι, τι εννοείς.
1: Την έπινα.
0: Τη φορούσες και προχθές.
1: Τι να εννοώ.
0: Πόσο γραφικός.
1: Εντάξει, πας να μην φοράς τη στολή.
0: Τα ίδια αγριογούρουνα πάνε σε κάδους, πατάνε το πόδι κάτω και ανοίγει το κάδος.
1: Και πώς φτάνουν, αυτό είναι κοντά. Ωραία, ανοίγει.
0: Δες το.
1: Ανοίγει, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα.
0: Ανεβαίνει μετά στο πεζοδρόμιο πάνω ή προσπαθεί να αναποδογυρίσει τον κάδο. Τον έχει ανοίξει.
1: Ο Μπούμπα είναι, ακούνε αματάτα είναι αυτό σίγουρα.
0: Δεν είναι. Πάει, πάτησε το μέταλλο κάτω και ανοίγει η πόρτα από πάνω του κάδου, το καπάκι. Και πάνε και τρώνε.
1: Εντάξει, τι μόνο εμείς από τους κάδους.
0: Σωστό.
1: Για το γουρούνι δεν πεινάει στον ίδιο τόπο, δεν ζούμαστε.
0: Σωστό, ναι, ζούμαστε εδώ. Έλληνοι και τα γουρούνια Έλληνοι.
1: Γουρούνι είμαστε, αγριογούρουνι είμαστε.
0: Πες γιατί μετάλλικα.
1: Στους μετάλλικα είχα κάνει μια δημόσια έκκληση για...
0: Γυφτιά.
1: Όχι, γυφτιά.
0: Ναι, τέτοιος
1: για
0: είσαι
1: αν
0: πάντα.
1: Υπάρχει κάποιο εισιτήριο.
0: Παντού έτσι πας.
1: Πρόσεχε, δεν πάω έτσι. Θα τοποθετηθώ λοιπόν. για έκκληση για εισιτήριο να αγοράσω. Και μου έστειλε ένας φίλος της εκπομπής εισιτήριο. Του είπα, ωραία, πού να σου βάλω τα λεφτά και δεν ήθελε λεφτά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο Ηλίας, γιατί μου είπε, σας έχω ανακαλύψει από το Λύκειο,
0: ναι.
1: Σας ακούω, κάνετε παρέα τόσα χρόνια τσάμπα, μου λέει να πάρεις και εσύ ένα δώρο κάποια στιγμή.
0: Τι τιμή ήταν το εισιτήριο που σου έδωσε?
1: Το 150 ευρώ.
0: Τι,
1: ναι.
0: Θέλω κι εγώ. Δεν κατάλαβα γιατί μόνο έναν ακούω.
1: Πέρασε το μετάλλικα. Δεν έχω μετάλλικα, μάνα μου.
0: Δεν ξέρω. Αυτό
1: λοιπόν, να ευχαριστώ
0: σωστό,
1: πάρα πολύ τον Ηλία.
0: Για να είναι σωστό.
1: Σταμάτα
0: πρέπει
1: να είναι σωστό.
0: 150 εσύ και εγώ 250 και γίνει και ψυχική οδύνη. Που το έμαθα τώρα και έμαθα ότι ταράχτηκα. Να, δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Τον κάλεσα στην παράσταση τον Ηλία. Τον κάλεσα στην παράσταση τον Ηλία.
0: Τι γύφτος.
1: Πέρασαν πάρα πολύ. Όταν ευχαριστώ του πάντου, βάλω λεφτά του ανθρώπου.
0: Εντάξει.
1: Βρέθηκε κι άλλη μια κοπέλα που είχε εισιτήρια για να τα αγοράσω, αλλά δεν τα πρόλαβα δυστυχώς.
0: Θέλω να πω.
1: Όχι, ήθελα κι άλλα.
0: Α.
1: Τα βρήκα από άλλο τελικά. Και θέλω να πω κατόπιν τούτου, αν κάποιος φίλος ακούει την εκπομπή. Και μας ακούει τόσα χρόνια. Μας έχει ακούσει από το Λύκειο. Από το Λύκειο. Ή και λέει του Πανεπιστήμιο. Δεν έχω πρόβλημα και τα λοιπά.
0: Τι
1: και έχει
0: πάλι.
1: Κάποιο εισιτήριο για τους Maiden.
0: Ναι.
1: Το άλλο Σάββατο. Εντάξει. Δώρο. Δώρο. Όχι δώρο. Το συζητάμε. Τέλος πάντων.
0: Θα δει και αυτό στην παράσταση δωρεάν.
1: Θα καλέσω και αυτό στην παράσταση δωρεάν. Να ορίστε.
0: Εγώ θα έχω κάνει όφελο.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε μια
0: τέτοια
1: δημοκρατία. Ο καθένας δίνει τα αγαθά του.
0: Ωραία.
1: Τι έχεις εσύ ελιές, πάρε ελιές. Τι έχεις εσύ πορτοκάλια, να τα αλλάξουμε.
0: Εγώ θέλω να πάω Νέα
1: Εγώ
0: Υόρκη.
1: Δίνω παράσταση.
0: Θέλω να πάω Νέα Υόρκη, να μείνω στο πλάζα. Εκεί που ήταν το μόνο στο σπίτι.
1: Πάρ το δούση. Τον πάμε, τον καμένο που έχει φιλίες με την Αμερική.
0: Την Κίμπερλι.
1: Την Κίμπερλι. Την Κίμπερλι. Να πάρει την Κίμπερλι, να σε στείλει.
0: Ωραία λοιπόν.
1: Λοιπόν, οπότε... αν μας ακούει η Κίμπερλι, δεν ξέρω. Ένα ταξιδιωτικό να του βγάλει. Ένα κολεστήριο να πάει να τσακίσει να τελειώνει.
0: Στην
1: Νέα Υόρκη. Πριν από αυτό όμως, είναι με η Iron Maiden. Αν κάποιος φίλος ακούει. Έχω
0: πιο βατό, πιο
1: πιο. Έχουμε Instagram κτλ. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εισιτήριο, δύο ιδανικά για τους Maiden.
0: Ωραία λοιπόν.
1: Ωραία. Δεν έχω βρει, αυτά που έχουν μείνει έχουν 600 ευρώ τώρα.
0: Το δίλεπτο τη 600.
1: 600, 300, κάτι τέτοια έχουν.
0: Έχετε, πού δίνουν
1: στη συναυλία. Μαύρια.
0: Πού δίνουν συναυλία. Ολυμπιακό πάλι.
1: Στο ΆΚΑ, ναι. Να δούμε ποιο θα κερδίσει. Μετάλλικα, Iron Maiden, αναβίση.
0: Μετάλλικα νομίζω.
1: Παίζονται.
0: Βύση, πόρτα βύση, βύση θα το γεμίσει. Βύση και μετά θα
1: η
0: βύση
1: το γεμίσει. Η Μενδόνη τελειώνει, έτσι θα πάνε όλοι. Μετάλλικα μετάπλητα.
0: Και η Όλγα τρέμει.
1: Και η Όλγα τρέμει.
0: Έπρεπε να κλείσει.
1: Υπό την ύπηλη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, βάλε τον πλεύρη μετά από όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχει σωσμός.
2: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμιο.
3: Θα έπρεπε να υπάρχει ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ και δεν θυμάμαι πώς το λέγανε.
2: Υπάρχει μια θέση που λέει να σας πω...
4: Δεν ξέρω παλιά, όλοι τραβούν και εκεί.
2: Μισό λεπτό.
4: Άσε τώρα. Ποτέ δεν έχει κάνει
2: κατάληψη ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη, να βγουν κάποιοι
4: από να πει... Δεν το ξύλο που έπεφτε.
2: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις.
0: τη δεκαετία του 80 υπήρχαν πιέσεις. Τι ωραία που το λέει, ήταν όλοι οι τραμπούκοι ήταν δεξί.
1: Όταν λέει πιέσεις, λέει τα τσεκουριά.
0: Ναι, οι Rangers και λοιπά ήταν τη ΔΑΠ και
1: τη ΣΟΝΕΒ.
0: Και λέει εδώ υπήρχαν πιέσεις ότι η ΔΑΠ ποτέ είναι αγία παράταξη. Όλοι οι άλλοι, μόνο η αριστερά κάνει
1: γνωστό
0: σε αυτόν τον τόπο. Και γενικώς είναι ότι τα καλύτερα παιδιά πάνε στη ΔΑΠ.
1: Πώς το είπε ο Άδωνης, ότι είναι η αριστερά τέτοιο.
0: Με βία.
1: Με βία, κάπως το θυμάμαι. Ότι είναι η αριστερά τέτοιο.
0: Με βία.
1: Με βία, κάπως το θυμάμαι.
0: Θα τα ακούσουμε. Λέει τη συνέχεια, κάθε μέρα μιλάει για αυτά.

0: και γυμναστής και μου λέει προσφέρει ένα γεύμα σε ωραίο μαγαζί της Ηλιούπολης, σουβλατζίδικο έτσι ιδιαίτερο, και μετά 5 προπονήσεις personal. Γιατί είναι personalized ο Φώτης.
1: Okay. Γιατί, για ποιο λόγο, με τι αντάλλαγμα?
0: Αυτό δεν μα ακούει από το Λύκειο όμω.
1: Όχι. Α, δίνει αυτά. Αυτά δίνει.
0: Ο καθένα νιώθει ωραία. Κάτι να δώσει.
1: Και εγώ δίνω 4 εισιτήρια για την παράσταση. Λέω. Με 2 τον Μέιτελ. Καλή, καλό. Deal, έτσι, δεν
0: είναι. Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν. Συνεχίζουμε με τι φοιτητικέ. Μέχρι
1: να κάνουμε τα παζάρια μα.
0: Ναι. Με τι φοιτητικέ ακούσαμε εδώ ότι τι καλά παιδιά που είναι οι δαπίτε. Είναι ό,τι καλύτερο, δεν κάνουν καταλήψει. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Καλά του λέει ο Χασαπόπουλο. Όλοι τραμπούκι εκεί μέσα ήταν. Υπήρχε κάποια εποχή που κυριαρχούσαν.
1: Έχει απασφαλίσει και ο Χασαπόπουλος.
0: Τι να έχουμε, αυτές τις ανοησίες που ακούν απέναντί τους, όλοι απασφαλισμένοι είναι. Έρχεται ο υπουργός και λέει: είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Πού ζούσαμε εμείς? Δεν είμαστε αυτή τη χώρα, δεν ξέρουμε.
1: Έλατε.
0: Τον Μπονέρα, ποιοι τον φάγανε? Το σκοτώσανε.
1: Οι Ρέιντζερ συγκεκριμένα. Οι Ρέιντζερ.
0: Δηλαδή είναι ελεύθεροι όλοι και κάνουν τους διευθυντές τραπεζών. Καταδικάστηκαν, μπήκαν μέσα από 3-4-5 χρόνια και βγήκαν μετά και είναι ελεύθεροι και κυκλοφορούν.
1: Και μελισσαία σήμερα.
0: Πού μιλάνε, ότι τι, δηλαδή δεν θυμόμαστε.
1: Τα χρυσόψαρα, σου λέω. Ναι, θα πιάσει κάποια χώρου. Σε ποιου ανάγκη απευθύνονται, σε αυτού που σκέφτονται ή που θυμούνται.
0: Σωστό
1: και τους ψηφίζουν.
0: Ακολουθεί ο Άδωνης.
2: Ως προς την παρενιακή αστυνομία. Αν ανατρέξει το Google, θα δείτε ότι τότε, όχι τώρα, εγώ θα δηλώσω ότι θεωρώ την παρενιακή αστυνομία παντελώς ανεφάρμοστη. Και ήμουν υπουργός ανάπτυξης κυβερνήσεως. Ως υπουργός είχα δήλωση. Ναι. Εγώ το θέμα του Πανεπιστημίου το ξέρω καλά. Υπήρξα φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Υπήρξα εκλεγμένος τέλεχος της ΔΑΠΝΗ του Φουκού. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι η αριστερή βία στα πανεπιστήμια. Και ξέρω πάρα πολύ καλά, να πω ότι από ό,τι μαθαίνω εδώ, ΔΑΠ κερδίζει στις εκλογές. Λοιπόν, και μπράβο της, όπως πάντα. ΔΑΠΝΗ του Φουκού πάντα ψηλά.
0: Εδώ επιμένει ότι βγήκε πρώτη.
1: Okay. Όχι, δεν επιμένει. Είπε έτσι μαθαίνω. Οι πηγές του μπορεί να είναι ό,τι να είναι.
0: Οι πηγές του είναι αυτές.
1: Δεν σημαίνει ότι.
0: Το πάρτα μωρία άρρωστη. Αυτές είναι οι πηγές. Γιατί πέρα από τον τραυματισμό. Ναι, ναι. Συγγνώμη. Παραποιήσαμε το πολύ ωραίο σύνθημα, το ποιοτικό και το.
1: Δεν κατάλαβα. Παρεμβαίνει στη δουλειά του Σεφερλή. Όχι, ποιον δεν σου στέλνει αυτό.
0: Όχι.
1: Ήταν πραγματικό, αληθινό.
0: Κανονικό. Σου στέλνει εδώ μήνυμα ένα ακροατή και λέει: βρε μεγάλο προδότη, έβαλε παράσταση τη μέρα του Megadeth, τον Megadeth, και θε και εισιτήρια για του Maiden.
3: Όχι, όχι.
1: Γιατί έχει Megadeth. 30 Μαΐου έχει.
0: 30 Μαΐου. Ναι, σα λέω ότι γράφει. Πότε είναι η Megadeth. 30 Ιουνίου.
1: Έχω και 30 Ιουνίου παράσταση.
0: Βρε μεγάλο προδότη.
1: 30 Ιουνίου παίζουμε στο λόφο του Φιλοπάπου. Θα το έλεγα στην πορεία. 30 Ιουνίου παίζουμε στο.
0: Παίξετε στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Την Όπε και μπλε, την παράσταση.
0: Πού?
1: Στο Δωραστράτου.
0: Α, στη Δωραστράτου.
1: Στο θέατρο Δωραστράτου.
0: Ναι, ναι, οκ.
1: Θα τα πούμε σιγά σιγά.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Είμαι Megadeth, είμαι προδότη. Είμαι. Τελικά είναι τότε Megadeth.
0: 30 Ιουνίου είναι. 30 Ιουνίου.
1: Εντάξει.
0: Έκανε λάθος εδώ.
1: Όχι, δεν έκανε λάθος. Ο Κλούς καλά είπε 30 Ιουνίου.
0: 30 Μαΐου λέει.
1: Εγώ παίζω και 30 Μαΐου
0: και το Μάιο.
1: Ναι, αλλά παίζω και Μαΐου και Ιουνίου.
0: Δεν ήξερε για τον
1: Ιούνιο. Όχι, ήξερε. Το έχει δει στις αφήσεις που είχαν βάσει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Τότε σωστός ο Κλούς.
1: Σωστός ο Κλούς.
0: Προσπαθούμε πάντα να βγάζουμε λάθος στους άλλους. Είναι μια μέθοδο.
1: Δεν είναι σωστό. Να κάνουμε και μια αυτοκριτική στο κάτω-κάτω.
0: Δεν κάνουμε αυτοκριτική. Είναι η
1: μέθοδο. Ας κάνουμε μια κριτική στο κάτω-κάτω.
0: Ο Κλούς φταίει που δεν καταλάβαινε για ποια ακριβώς.
1: Που δεν μας βοήθησε να καταλάβουμε.
0: Μπράβο. Σωστά τα λες. Πάμε τώρα. Ακούσαμε τον ένα, λέει είναι πρώτη.
1: Έχει σεισμό, λέει, στη Μεθόνη.
0: Ναι.
1: Που δεν τελειώνει η Μενδόνη.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά το λέω, δεν έχει, δεν είναι κάτι τρομερό. Το είπα για το λογοπαίγνιο. 3,7 είναι.
0: Α, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Μικρό, δεν είναι.
1: Αλλά είναι επειδή είναι με Μενδόνη και τελειώνει. Ήθελα να το συμπληρώσω στην κουβέντα μας.
0: Ναι.
1: Η Μεθόνη δεν τελειώνει στη Μενδόνη.
0: Πολύ. Από τα καλύτερα που έχεις πει.
1: Ο Κυριάκος ξεκίνησε πρώτος.
0: Δεν μας έχει μείνει σηκώτη από το γέλιο.
1: Ο Κυριάκος ξεκίνησε πρώτος.
0: Πολύ γελάσαμε.
1: Sorry κιόλας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
0: Το παρακάτω είναι, ο ένας είπε πρώτη ΝΙΔΑΠ. Ό,τι να είναι.
1: Ο
0: άλλος είπε ότι τα καλύτερα παιδιά. Έρχεται και ο τρίτος. Ποιος το ο ίδιο κόμμα.
1: Ο
0: Βελόπουλος. Όχι ο Βελόπουλος.
1: Είναι από το ίδιο κόμμα ο Βελόπουλος.
0: Ήταν στο ίδιο κόμμα.
1: Ναι.
0: Και γενικώς αυτοί που κυριαρχούν στην ακροδεξιά ατζέντα και δημόσιο λόγο. Και κάνει μια πρόταση για τις φοιτητικές εκλογές και παρατάξεις.
4: Επιτέλους πρέπει να επιβληθεί ευταξία και ευνομία στα πανεπιστήμια. Αυτό που χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι μια συγκεκριμένη απόφαση από όλα τα κόμματα. Να συμφωνήσουμε όλοι επιτέλους να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις που είναι το άνδρο της ανομίας στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και είναι το πρώτο καθοριστικό βήμα.
0: Είναι άνδρο της ανομίας οι φοιτητικές παρατάξεις στα πανεπιστήμια.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Είδες πώς πιάνουνε. Το 5% αν ισχύει τώρα όλο αυτό και το κάνουν, το εφαρμόζουν στο 100%. και θέλουν μέσα, πρόταση είναι εδώ, αλλά είναι και μια διάχυτη έτσι άποψη αυτή, ότι φταίνει για τα όσα γίνονται στα πανεπιστήμια από πολύ συγκεκριμένους χώρους και από μειοψηφίες.

0: Σαλαγκός.
1: Καλά, το πετάει Σαλαγκός. Κάνει τη δουλίτσα, θα το πιάσει αυτό που πρέπει να το πιάσει.
0: Αυτό το περιβάλλον έτσι όπως ζούμε, φυτρώνει αυτό, πιάνει αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Προφανώς.
1: Και αυτή είναι η δουλειά των Βελόπουλων και όλων αυτών. Τι άλλη δουλειά έχει ο Βελόπουλος, θα γίνει πρωθυπουργός.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Θα ρίξει τον Κυριάκο.
0: Γιατί.
1: Εντάξει, θα μου πεις, έχει πέσει τόσο χαμηλά ο πύχης που λες γιατί όχι.
0: Όχι, είναι ό,τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Μακάρι.
1: Εδώ έγινε ο Κυριάκος.
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Ναι, μακάρι. Μακάρι. Δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για όλους, για τους νέους. Δηλαδή λες, εδώ τα κατάφερε αυτός. Δεν μπορεί να καταφέρεις εσύ στη ζωή σου οτιδήποτε.
0: Ναι, είναι και αυτό. Αλλά για να πάει η Ελλάδα μπροστά, εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
1: Α, και εκεί το είχε, γι' αυτό ξεκίνησε.
0: Και να γλιτώσουμε
1: από
0: τον κομμουνιστή.
1: Επιτέλους.
0: Τσίπρα.
2: Είναι δύσκολο να το εξηγεί έναν κομμουνιστή όπως ο Τσίπρας. Πώς δουλεύει η οικονομία. Παρότι πέρασε από όλη την πρωθυπουργία του, μυαλό δεν έβαλε. Η ελεύθερη αγορά λειτουργεί με συγκεκριμένους ανταγωνιστικούς κανόνες. Τα κράτη μεταξύ μας, τα κράτη, ανταγωνιζόμαστε ποια θα έχει πιο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι δύσκολο να το εξηγεί έναν κομμουνιστή όπως ο Τσίπρας.
0: Σημερινό. Επιμένει να λέει κομμουνιστή το Τσίπρα.
1: Καλά, δουλίτσα κάνει, ξέρει, κάνει τώρα.
0: Ξέρει πολύ καλά.
1: Σου λέει με την ευκαιρία χτυπάμε το Τσίπρα, χτυπάμε λίγο και το κομμουνισμό.
0: Ναι, ναι, και τις ιδέες και τα
1: όλο,
0: πάντα.
1: Όλο, σαν σύνολο.
0: Το κάνει με την γνωστή μαεστρία που κάνει ο
1: Τσίπρα. Τι μαεστρία, με τον πιο κουτό τρόπο πια. Δηλαδή και
0: σε ποιος απευθύνεται.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε πριν.
0: Ψηφοφόρος του Κουκουέ εδώ, ξέρουν. Ναι. Απευθύνεται στους δικούς του, γιατί λέει και το κομμουνισμό να μας πάρει τα σπίτια. Αυτό πιάνει σε αυτή την κατηγορία, με αυτά τα επιχειρήματα πηγαίνει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν τις διαφημίσεις, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα.

0: χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει.
1: Μα πώς θα ζήσω, δε ρωτάς.
2: Αχ, δεν θα αντέξω.
1: Εδώ τελειώνει.
0: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
1: Το

0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

0: Ελλάδα Ελληνοφρένεια.
1: Της Πέμπτης.
0: Και υπάρχει μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις και οι ελληνικοί σχετικά με την ανωνυμία στο διαδίκτυο, με τα τρολ, πρέπει να ελεγχθεί όλο αυτό στο Twitter, γενικότερα, στο X όπως λέγεται, και γενικώς οι κυβερνήσεις δεν το θέλουν όλο αυτό και βρίσκουν κάποιες αφορμές.
1: Τι δεν θέλουν?
0: Την ελευθερία του κόσμου να εκφράζεται. Και βρίσκουν κάποιες αφορμές, γιατί όπως και στους φοιτητές, σε όλους τους χώρους, προφανώς θα υπάρχουν, όταν μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, μεγάλα σύνολα, θα υπάρχουν και κάποιοι που θα κάνουν κατάχρηση της όποιας κατάστασης και συνθήκης.
1: Όπως και οι κυβερνήσεις κάνουν κατάχρηση.
0: Δεν
1: με στρατούς δικούς τους.
0: Καλό αυτό.
1: Καλό είναι. Αλλά τελευταία που βγήκαν κάποιοι που αποκαλύφθηκαν, δική της ήταν. Που δουλεύανε στην κυβέρνηση και στους υπουργούς.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ανώνυμοι.
0: Δεν τα κοιτάμε αυτά.
1: Εκεί είναι δουλειά, δεν είναι ελευθερία του λόγου.
0: Εκμεταλλεύονται την παθογένεια που δημιουργούν μικρές μειοψηφίες σε όλες τις συνθήκες και στα πανεπιστήμια, στο διαδίκτυο, οπουδήποτε, και φέρνουν συνολικούς νόμους κατάργησης, περιορισμού σιδερώματος γενικότερα. Αυτό λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Φλωρίδη, Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλάει για την ανωνυμία στο διαδίκτυο.
2: Έχουν διατυπωθεί σκέψεις με τις οποίες εγώ συμφωνώ από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι καταρχάς πρέπει να πάμε ή δυνατόν στην ονομαστικοποίηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Θα βάλεις το όνομά σου και τη φάτσα σου. Αν θες, μην βάλεις τη φάτσα σου, αλλά το όνομά σου το βάλεις. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε εκατομμύρια ή χιλιάδες των χιλιάδων εκεί που με ένα ψεύτικο.
3: Άρα τέλος οι τρολ λογαριασμοί.
2: Είναι μια πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ την υποστηρίζω. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, γιατί αυτή θέλει και ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ξέρετε.
0: Ναι, το ψάχνουν και στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό και πώς θα γίνει.
1: Εντάξει, είπε και Μαρινάκης βέβαια. Όπου Μαρινάκης, ελευθερία του λόγου. Το ξέρεις αυτό. Πάει μαζί αυτό.
0: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ναι. Ο συγκεκριμένος κυβερνητικός που είπε απειλεί με μηνύσεις και δικαστήρια.
0: Μα έκανε και συνέδριο όμως.
1: Με μεγάλη επιτυχία.
0: Για την ελευθερία του τύπου.
1: Αυτό σου πω. Όταν λες Μαρινάκης, ελευθερία του λόγου του τύπου, πάει αυτό. Και
0: στον Αβραμίδη ότι θα κάνει τα δέοντα. Μέσα στο press room.
1: Μήπως είπα ανώνυμα ο Βραμίδης.
0: Μπορεί.
1: Μήπως είναι ψεύτικο το όνομα αυτό, είναι ο τρόλ, είναι.
0: Δεν ξέρω. Πώς όμως υποτίθεται, ενώ προοδεύει η Ευρώπη, έχει μεσολαβήσει κάποτε και ένας μεσαίωνας, μετά μια αναγέννηση, ελευθερία κτλ. Σιγά σιγά σε όλα τα επίπεδα περιορισμοί. Συνεχώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και η απάντηση σε όλα είναι αστυνομοκρατία, περιορισμός δικαιωμάτων, επειδή κάποιοι μπορεί να κάνουν κάτι ανωνύμως, να συμβεί μια ακρότητα και μας κατά καιρούς ανώνυμα μας γράφουν ή με Ινδιάνικα ψευδόνυμα μας έχουν γράψει διάφορα. Είναι στο πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης εφαρμογής.
1: Καλά, και έχουμε και κριτήριο να ξέρουμε τι είναι σοβαρό, τι δεν είναι.
0: Προφανώς.
1: Ποιος είναι πληρωμένος για να το κάνει αυτό, ποιος δεν είναι, ποιος δεν είναι.
0: Σίγουρα κάποιοι δέχονται τεράστια επίθεση. Πολιτικά πρόσωπα, προφανώς. Τώρα και με το AI έχει γίνει ακόμη χειρότερο όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν και πολύ χαριτωμένα πράγματα που μπορούν να φτιαχτούν με το AI. Και έρχεται και η τεχνολογία που δεν ξέρω πόσο μπορεί να την περιορίσει. Γιατί και μπορείς, από εκεί να καταστραφεί κάτι κάπου αλλού.
1: Είναι και στα χέρια πιανού θα πέσει. Θα πέσει και στα μεν, θα πέσει και στα δε.
0: Ο Φλωρίδης λοιπόν συνεχίζει τις ιδέες του αυτές τις φιλελεύθερες και για το AI.
2: Όπως επίσης τώρα αυτό που γίνεται μια επεξεργασία είναι η νομοθεσία που η Δανία κυρίως χρησιμοποιεί ή την ετοιμάζει όσον αφορά τη χρήση του προσώπου ή τη χρήση χαρακτηριστικών ενός ανθρώπου προκειμένου να γίνουν άλλα πράγματα. Και αυτό να θεωρείται βαρύ αδίκημα από οποιονδήποτε επιχειρεί αυτή τη χρήση.
0: Ότι θα δει κάποιος δηλαδή με το AI κάτι φτιαγμένο που ψιλοφαίνεται σιγά σιγά και θα ταραχθεί που είδε τον εαυτό του ενταγμένο κάπου με φωτογραφία.
1: Εντάξει, δεν
0: αυτό θα μπορούσε να γίνει και με μοντάζ. Ναι. Όχι,
1: θα μπορούσε να γίνει και με μοντάζ. Ναι, γινόταν και με μοντάζ και με φωτομοντάζ. Θέλω να πω, μη σκέφτεσαι μόνο αγνά ότι γελιοποιούμε τον Άδωνη.
0: Ναι.
1: Σκέψου και έναν παιδεραστή τι μπορεί να κάνει με μια φάτσα που θα βρει στο διαδίκτυο.
0: Ναι,
1: με
0: προφανώς.
1: Το AI και να φτιαχτεί.
0: Ναι, αλλά
1: με μια φάτσα παιδιού εννοώ.
0: Ναι.
1: Σκέψου και όλα είναι.
0: Όλα μπορεί να
1: έχουν. Δεν είναι το θα γελάσουμε με τον Άδωνη, θα γελάσουμε τον Άδωνη έτσι κι αλλιώς και γελούσαμε και πριν και με το μοντάζ που κάναμε εμείς.
0: Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα.
1: Και ο παιδεραστής και πριν δρούσε με άλλους τρόπους.
0: Ναι, ναι.
1: Χωρίς AI.
0: Το θέμα προφανώς τα κακουργήματα, στα ποινικά, στις ποινικές διαδικασίες και διαστάσεις του θέματος να λειτουργήσουν αυτά που πρέπει να λειτουργήσουν. Υπάρχει όμως η εξουσία και πρέπει η εξουσία να κρίνεται και να αποδομείται με πολλούς τρόπους. Σε αυτόν τον τόπο γίνεται από τον Αριστοφάνη. Αυτό. Ναι. Υπάρχει τώρα μία τάση τον τελευταίο καιρό με αφορμή όλα αυτά να περιοριστεί, να κοπεί τελείως και να υπάρχει μόνο μία γραμμή. Να μην υπάρχουν φωνές σάτιρας, αποδόμησης, ισοπαίδωσης.
1: Οτιδήποτε σε σηκώνει πράγματα. Το κεφάλι.
0: Ναι.
1: Απλά βρίσκουν τα παραθυράκια να πιάσουν όλο το σύνολο.
0: Ναι. Προφανώς δεν θα μπλέξει κανείς, δεν θα πει κάποιος για τον παιδεραστή. Εμείς εδώ θα αποκλείεται να το πούμε. Να τιμωρηθεί, να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και δεν πρέπει να συμβαίνει. Αλλά το να πάρεις το πρόσωπο ενός υπουργού, να τον βάλεις να χορεύει, δεν είναι κακό. Εντάξει. Ή να τον βάλεις να κάνει κάτι άλλο. Παλιά ήταν η γελιογραφία. Οι γελιογραφίες τους ξεσκίζανε. Βέβαια ήταν γελιογραφία, έβλεπες, αλλά περνούσε το μήνυμα. Έλεγες, σωστά, δεν μπορεί να πεις με το κυρίως άρθρο που ήταν δίπλα. Μετά ήταν το χρονογράφημα. Που επίσης έλεγες πράγματα που δεν μπορούσε. Μετά ήρθε το μοντάζ στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση.
1: Το άλλο, ναι,
0: εξέλισε. Τώρα έρχεται το AI. Δεν γίνεται να καταργηθούν όλα αυτά, να απαγορευτούν επειδή ενοχλούνται οι υπουργοί.
1: Δεν γίνεται, Μητσοτάκη έχουν. Πώς δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Μέσα σε μια ευρύτερη που λέει ο ένας, να καταργηθούν οι παρατάξεις. Ο άλλος λέει να μην γίνονται απεργίες. Ο τρίτος λέει μόνο η αριστερά έχει βία σε αυτόν τον τόπο, άρα οτιδήποτε αριστερό είναι καταδικαστέο. Ο άλλος θέλει να καταργήσει τους λογαριασμούς και το διάλογο που γίνεται στα social media. Εντάξει, επειδή μας μιλάνε για την ελεύθερη Ευρώπη και είναι φιλελεύθερη. Η Χούντα το έκανε αλλιώς, με άρματα μάχης. Τυπικά από εδώ και πέρα κόβονται όλα. Εδώ, δια της διολυστήσεως, κόβονται όλα επίσης.
1: Τι θες, άρματα μάχης? Να χαλάμε και πυροβολικό.
0: Βενζίνη. Που δεν υπάρχει τώρα. Να άλλο ένα του. Αφού τα από αυτά ο Φλωρίδης που είναι πολύ σοβαρός, θυμίζω την υπόθεση των Ντεμπών, τι έχει πει. Ανατινάξει τη χώρα, με αγωγούς περνάγαν από κάτω. Ότι πήγαν και τα πέταξαν πιο εκεί τα μπάζα, σιγά τι έγινε και τι έγινε και ανθρώπινο
1: κόμμα. Κάθε σοβαρός υπουργός δικαιοσύνης θα τοποθετούταν.
0: Πασόκος και τώρα μέσα στο Μητσοτάκι. Κατέληξε όλη αυτή η σκέψη για τα AI που ακούσαμε και για την ανωνυμία στο διαδίκτυο ως εξής.
2: Εγώ γιατί να μην ξέρω.
3: Υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν θέλουν.
2: Σύμφωνοι. Αν δεν θέλουν, να μην ανοίξουν λογαριασμό. Μάλιστα. Λέω.
4: Καθαρή απάντηση.
2: Αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ στην αρχή για το ζήτημα αυτό. Μάλιστα. Αλλά δηλαδή, όταν πάμε σε μια καφετέρια, όταν είμαστε οπουδήποτε και υπάρχει κόσμος εκεί και βλέπουμε ένα στον άλλο, ξέρουμε ποιος είναι, μιλάμε, μπορεί να πλακωθούμε κιόλας. Αλλά γνωριζόμαστε καλά. Από πώς που προκύπτει πώς να σας πω, ένα δικαίωμα όπου κάποιος κρύβεται πίσω από μια ανωνυμία ή από ένα ψευτικό όνομα, ο οποίος μπορεί να συκοφαντεί και μέχρι να το βρεις. Και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει.
3: Αυτό είναι μια διεθνής πρακτική πάντως.
2: Δεν λέω όχι.
0: Ωραίο επιχείρημα. Και στην καφετέρια που πάμε γνωριζόμαστε.
1: Ναι, βλέπεις, η φάτσα με φάτσα. Τι είναι αυτά η τεχνολογία, τα ίντερνετ που φτιάξατε?
0: Του διαβόλου.
1: Και χάσαμε το. Φέρε Sega Mega Drive που παίζαμε. Πρέπει να παίζεις τέτοιο.
0: Ο Φλωρίδης ήταν ή ο Κλεωμένης? Ο Παπακλεωμένης.
1: Τι, μακριά είναι όλοι αυτοί?
0: Όχι.
1: Ο Κλεωμένης, η Λουκά και ο Φλωρίδης μπαίνουν σε ένα μπαρ.
0: Και. Από εκεί πέρα.
1: Σερβίριο Αντίχριστος.
0: Θέλω να πω, ωραία επιχειρήματα. Σοβαρά, κατέληξε εδώ η σκέψη.
1: Μα
0: Μέλη
1: ξεκίνησε από την αρχή. Φλωρίδη θα βάλουμε. Σοβαρά περιμένεις να ακούσεις.
0: Είναι υπουργός δικαιοσύνης.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Τα δικαιώματα. Και... όταν λένε όλοι αυτοί.
1: Ο σοβαρός δεν θα πήγαινε να γίνει υπουργός. Γι' αυτό βάλαμε αυτούς.
0: Όταν λένε όλοι αυτοί για δικαιώματα, εννοούν δικαιώματα δικά τους. Κυρίως να προστατευτούν οι ίδιοι, γιατί δικαιώματα έχει και ο άνεργος και ο εργαζόμενος.
1: Γιατί δεν είναι ίδιοι, μόνο διακυβεύεται και την τρίτη τετραετία. Λίγο είναι αυτό. Και τα δικαιώματα, η τετραετία δεν έχει ψυχή.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δικαιώματα, να την προστατεύσουμε με έναν τρόπο. Βγαίνουν κάθε χαχό. Την πρώτη, τη δεύτερη καταφέραμε. Φύγανε οι εκπομπές στις αντίκες. Ωραία. Τώρα κάπως πρέπει να κόψουμε και το ίντερνετ.
0: Ναι, σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Την τρίτη τετραετία θα γίνει. Θα ολοκληρωθεί.
1: Η επταετία θα ολοκληρωθεί.
0: Το έργο. Να μην βάλουμε αυτά που είπα, θα σου πω, θα το πάμε αλλιώς. Σαν συνέχεια αυτών. Έχουμε στην Ηλιούπολη τα δύο κορίτσια, 17χρονα, που πήδηξαν από την ταράτσα.
1: Ναι.
0: Η μία δίνει μάχη για τη ζωή της κοπέλα και μακάρι να γίνει οτιδήποτε στο ΚΑΤ. Η άλλη κοπέλα, νεκρή, τα ξέρουμε όλα αυτά.

0: στο σημερινό δημοσίευμα. Και ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική, αφισβητώντας πάρα πολλές φορές αποφάσεις της δικαιοσύνης, με μια πολύ επιθετική ρητορική, να εισπράττει αυτά τα ποσά, το δημόσιο, πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επιθυμεί να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Σκεφτείτε το σημερινό δημοσίευμα να αναφερόταν στον πρωθυπουργό ή σε κάποιον υπουργό ή βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα δεχόμουν ερώτηση για άλλο θέμα από σήμερα. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες μέρες μετά.
1: Τώρα, στο στρατόπεδο της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζονται για το αυριανό συνέδριο που θα έχει άρωμα εκλογών. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Αναπόφευκτα θα έχει άρωμα εκλογών, γιατί είναι το τελευταίο συνέδριο, μάλλον εκλογικό εκ των πραγμάτων, γιατί δεν θα γίνει άλλο τακτικό συνέδριο ή έκτακτος Νέας Δημοκρατίας πριν από τις κάλπες των εθνικών εκλογών. Όποτε και αν αυτές στηθούν στην ομιλία του Πρωθυπουργός και πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος, αμένεται να πει ότι κάλπες σε κάθε περίπτωση στηθούν το 2027 την άνοιξη και ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και θέλει να αξιοποιήσει το βήμα του συνεδρίου, θα μιλήσει στην έναρξη των εργασιών αύριο το απόγευμα και στο κλείσιμο την Κυριακή το μεσημέρι. Κηρύξει δηλαδή ένα σάλπισμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία, να αποτελέσει αυτό το συνέδριο, αυτή είναι η προσδοκία, αυτή είναι η φιλοδοξία στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς, να αποτελέσει ένα ένασμα για την νίκη στις εκλογές του 2027. Θυμίζουμε πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, είναι ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Είναι και ο Μάνφρεντ Βέβερ, ο οποίος θα μιλήσει, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την Κυριακή. Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος θα τοποθετηθούν και ο πρόεδρος Γιούνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η νυν πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Το Σάββατο νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, θα είναι πολλοί βουλευτές, στελέχοι και υπουργοί, οι οποίοι θα πάρουν το λόγο σε 8 συνολικά θεματικές συνόδες, είναι μία ξεχωριστή για την τεχνητή νοημοσύνη. Φυσικά αναμένεται να δούμε αν βουλευτές, οι οποίοι τοποθετήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασαν κάποιες διαφωνίες ή ενστάσεις, μετριασμένες σε σχέση με αυτό που περιμέναμε, είναι η αλήθεια, αν θα κινηθούν και αύριο σε αυτή ή σε κάποια άλλη λογική ή και κάποια κομματικά στελέχη, αν θα κινηθούν, αν θα αντιλέξουν να μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Λίγο νωρίτερα ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι οφείλουμε να δώσουμε το παρόν στον συνέδριο της Γαλάζιας εντός εισαγωγικών παράταξης για όλους εκείνους που ανώνυμα και εντελώς λέει έδωσε τη μάχη να τα πιστεύω τους για τις θέσεις του κόμματος που ανήκουμε, στο κόμμα που ανήκω, είπε και εγώ. Από μικρό παιδί ρωτήθηκε για την απουσία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Ο οποίος θα βρίσκεται στη Θράκη. Θα βρίσκεται στη Θράκη, Κώστα.
2: Θα είναι σήμερα ακριβώς. Ναι, θα είναι σήμερα στην Θράκη σε μια εκδήλωση μάλιστα που σημειολογικά να πούμε θα δώσει τον παρόν και ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα. Δεν έχω αναμονή ότι ο Παύλος Μαρινάκης να κρίνει τις επιλογές αυτές. Κάθε διαπόφαση αξιολογείται από τους ανθρώπους, τα μέλη, τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τώρα, Κώστα, υπήρχε κάποια απάντηση για αυτή την επιστολή των 10 πρώην βουλευτών, υπουργών κτλ. Που ήταν γαλάζιες διαφωνίες. Και επίσης είχαμε και μια παρέτηση της κυρίας Γκελεστάθη. Υπήρξε κάποια τοποθέτηση από αυτού?
2: Ναι, σήμερα λοιπόν ρωτήθηκε σχετικά στο briefing στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κύριος Μαρινάκης. Είναι αυτοί οι 10 λοιπόν οι οποίοι τοποθετήθηκαν μέσω επιστολής που άρθρου που συνυπέγραψαν αν θες στην εφημερίδα Δημοκρατία. Είναι κάποια στελέχη τα οποία είχαν κάποιο κομματικό ή κυβερνητικό ρόλο στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμαλή μέχρι το 2009 ή του Αντώνη Σαμαρά μέχρι το 2015 ή κάποιοι και στις 2. Πραγματικά είπε ο Παύλος Μαρινάκης προκαλεί εντύπωση να μιλούν ορισμένοι για την ψυχή της Νέας Δημοκρατίας όταν στο παρελθόν μετακινήθηκαν σε άλλα κόμματα, να θέλετε κάποιους που πράγματι είχαν βάσει τον εξάρτητο τους Έλληνες ή ακόμα είχαν ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι μάλιστα, λέει ο κ. Μαρινάκης, συνεργάστηκαν με τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο τότε να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ πράγματι ταιριάζει το κοίτα ποιος μιλάει. Άρα όχι απλά απάντηση, είναι, να το σημειώσω αυτό, δεν είναι, θα μπορούσε να επιλέξει να μην απαντήσει, να πει ουδέν σχόλιο. Απάντησε και μάλιστα απάντησε επιθετικά, αναδεικνύοντας αυτό το οποίο αναφέραμε ο κ. Μαρινάκης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Στέλιος Πέτσας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
3: Δυστυχώς, ένα μεγάλο μέρος των νέων ψηφοφόρων θα ψηφίσουν για πρώτη φορά μετά το 2023. Δεν θα μπορούσαν μάλλον να ψηφίσουν, δεν θα πάνε καν στην κάλπη. Επομένως, αυτό είναι ένα θέμα να προβληματιστούμε, αλλά είναι όντως μια μάχη συσπήρωσης. Η συσπήρωση αυτή, όπως είπατε στα δεξιά μας, κινδυνεύει όσον αφορά από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Άρα, εγώ αυτό που θα
4: ήθελα. Άρα, κινδυνεύεται και από την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, για παράδειγμα.
3: Αυτό θα ήθελα να αποφευθεί. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας κίνδυνος για μας. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κόψουμε το πολιτικό οξυγόνο, ας πούμε, επιτραπεί ο όρος, από όσους θα ήθελαν ενδεχομένως να διεκδικήσουν αυτό το κοινό.

0: Τώρα, νέα πολιτική συζήτηση προκαλούν οι δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα στα παραπολιτικά, με αιχμή τόσο τον στόχο του Πασόκ να γίνει πρώτο κόμμα, όσο και τη στάση του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ο Ανδρέας Παπαδόπουλος είναι και πάλι μαζί μας για όλες τις λεπτομέρειες. Έλα, Ανδρέα μου.
1: Και πάλι. Λοιπόν, φιλοξενήσαμε στο ραδιόφωνο μας τα παραπολιτικά τον Δήμαρχο της Αθήνας, τον κύριο Δούκα. Αναφέρθηκε φυσικά στο στόχο του Πασόκ στις εκλογές και επανέλαβε και ο Δήμαρχος Αθηναίων ότι δεν μπορεί να είναι άλλος από την πρώτη θέση. Οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δούκας, θα είναι καταστροφή για την χώρα. Μάλιστα, ερωτήθηκε για τη στάση που πρέπει να έχει το Πασόκ σε σχέση με το επικείμενο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας επικαλέστηκε τις αποφάσεις του συνεδρίου, γι' αυτό και τόνισε ότι ο μόνος αντίπαλος και η μόνη στόχευση του Πασόκ πρέπει να είναι να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας και πρέπει το Πασόκ να δώσει τη μάχη για να είναι πρώτο κόμμα, για να είναι ο καταλήτης και ο εγγυητής για τη διακυβέρνηση του τόπου. Είπε ότι δεν είμαστε ούτε στο 2015 ούτε στο 2019, είμαστε μια συγκυρία που η χώρα πρέπει να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση. Τώρα στο ερώτημα αν μπορεί ο κύριος Τσίπρας να είναι δυνάμει σύμμαχος στην περίπτωση του Πασόκ δείτε πρώτο κόμμα, δεν απάντησε έτσι με απόλυτη σαφήνεια. Είναι και μια από τις ανοιχτές της σέρια αυτή για το Πασόκ. Ποιος μπορεί να είναι ο σύμμαχος? Αυτό που είπε ο κύριος Δούκας είναι ότι πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και είναι ο μόνος αντίπαλος του Πασόκ, το κόμμα του κ. Μητσοτάκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα μου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο καταλήτης και ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.
3: Ο κ. Τσίπρας είναι εν δυνάμει σύμμαχος αν βγείτε πρώτο κόμμα?
2: Για εμάς το Πασόκ πρέπει να έχει ένα και μόνο αντίπαλο που είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως μπορούμε να ασκούμε πολιτική κριτική, αλλά ένας και μόνο αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία και εμείς στο Πασόκ είμαστε εξωματική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
3: Αυτό λέω, σε αυτές τις δυνάμεις είναι πιθανόν.
2: Όποιος αισθάνεται, ότι θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για την προοδευτική διακυβέρνηση με τις αρχές της αξίας και το πλαίσιο που εμείς βάζουμε, νομίζω πως να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και ένας τέτοιος διάλογος.
3: Αν δεν είναι πρώτο κόμμα θα είναι ήττα?
2: Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη καταστροφή, εγώ θα πω, για την χώρα.
0: Ας ακούσουμε όμως και την τοποθέτηση του Στέλιου Πέτσα εδώ στο σταθμό μας για το θέμα αυτό, που μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
4: Εσείς ενστερνίζεστε ότι στο δίπολο Τσίπρας, Ανδρουλάκης Τσίπρας θα βγει νικητής ο Τσίπρας?
5: 100%. Πιστεύω πριν καν να δημιουργήσει το κόμμα του, πιστεύω ότι έχασε την ευκαιρία του ο κ. Ανδρουλάκης. Δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τα υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά που είχε μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του Πασόκ. Περιχαρακώθηκε και μνήκε σε μια κουταλιά νερό σε σχέση με τη μονοθεματική ατζέντα των υποκλοπών. Και δεν βλέπω πώς μπορεί να κάμψει από αυτό. Αντίθετα, ο κ. Τσίπρας, παρά τα πολλά λάθη τα οποία έκανε στην πρωθυπουργία του, παρά το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού δεν θέλει να ξαναδοκιμάσει αυτή την περιπέτεια που έζησε από το 2015 μέχρι το 2019, έχει ένα κοινό και το οποίο είναι
6: πιο
5: να βοηθευτεί από τον ίδιο παρά από τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Πάμε τώρα στη Βουλή, στον καλό συνάδελφο Γιάννη Πολίτη, για τις 21 Μαΐου έχει τοποθετηθεί η συζήτηση για την προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, έρχεται από τη Βουλή. Στις 21 Μαΐου, την άλλη Πέμπτη δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί στην ολομέλεια συζήτηση των δύο προτάσεων που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής που αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αντιπολίτευση ζητά να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύριου Λιβανού και της πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Ποτίνης Αραμπατζή για το αδίκημα της ειδικής αυτοργίας σε απιστία σύμφωνα με τη δημογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά την ενημέρωση που μας παρήχε το πρωί ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκας Κακλαμάνης, ανέφερε ότι η απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων ελήφθη ομόφωνα, ενώ η απόφαση στην Ολομέλεια επί των δύο προτάσεων θα ληφθεί με μυστική ψηφοφορία με κάλπες, δηλαδή θα στηθεί μία για κάθε κατηγορούμενο πρόσωπο και δεν συμμετέχουν σε αυτή εκείνη κατά τον οποίο στρέφεται η πρόταση για την άσκηση δίωξης, ενώ για να εγκριθεί απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή να υπάρχουν τουλάχιστον 150.

0: τώρα, Γιάννη, στη Βουλή των Ελλήνων είναι και ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης.
1: Σήμερα το απόγευμα στις 7, θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Η ομιλία του κ. Χριστοδουλίδη αναμένεται να κινηθεί γύρω από τις ελληνοκυπριακές σχέσεις, τις εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά και τις γεωπολιτικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά και την ανάφλεξη που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα θα επιβεβαιώσει για μία ακόμα φορά το κοινό πολιτικό και εθνικό αποτύπωμα που υπάρχει ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκοσία Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε νέα φάση κλιμάκωσης φαίνεται να περνά η τουρκική στρατηγική στο Αιγαίο, με την Άγκυρα να επιχειρεί ταυτόχρονα την προώθηση της γαλάζιας πατρίδας και την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35. Η Κατερίνα Τσαμούρη είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Ερική, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι, νομίζω ότι αυτό που λένε οι αξιωματούχοι, οι Έλληνες αξιωματούχοι, ότι η Τουρκία βλέπουμε σιγά σιγά να επιχειρεί μια σταδιακή επιστροφή στις προκλήσεις, έχει ήδη ξεπεραστεί. Νομίζω ότι έχουμε ήδη μπει σε τροχιά προκλήσεων και θα μπορούσα να δώσω και ένα τίτλο σε αυτήν και να πω Casus Belli 2.0. Ναι. Casus Belli νούμερο 2. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι τον Ιούνιο η Τουρκία πρόκειται να στείλει στην Τουρκική Βουλή προς ψήφιση αυτόν τον νόμο για τη θάλασσα που λέμε όλες αυτές τις μέρες. Το είχε αποκαλύψει πρώτη η εφημερίδα μας εδώ στα παραπολιτικά και το είχαμε πει και από το ραδιόφωνο. Επιβεβαιώθηκε λίγες μέρες αργότερα από το Bloomberg και χθες το κρατικό τουρκικό δίκτυο, το TRT, επικαλούμενο κυβερνητικές πηγές από το κόμμα του Ερντογάν, διέρευσε ότι μετά τον Μπαϊράμι, αρχές Ιουνίου δηλαδή, το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, όπως το ονομάζουν οι γείτονες, θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται εξετάζεται και το νομικό καθεστώς των νησιών και των βραχονησίδων, στο Αιγαίο μιλάμε πάντα, που αποκαλούνται από τους Τούρκους γκρίζες ζώνες και που προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και λέω κυρίως στο Αιγαίο, διότι αυτός ο νόμος περιγράφεται ουσιαστικά ως μια εξουσιοδότηση στον Ερντογάν να ανακηρύσει ΑΟΣ, να ανακηρύσει και να χαράζει θαλάσσιες ζώνες όπου εκείνος θέλει και όπου θεωρεί ότι υπάρχουν εκκρεμότητες. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί και αυτό που λένε και από την Αθήνα είναι ότι ΑΟΣ μπορεί να οριστεί μόνο με μία συμφωνία μεταξύ δύο κρατών που έχουν αντικείμενες ή παράκτες αρχές. Δεν μπορεί ένα κράτος έτσι από μόνο του αυθαίρετα καταπατώντας το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, να λέει κάνω μόνος μου ένα νόμο και λέω ότι αυτή είναι η ΑΟΣ μου, αυτά είναι τα όρια της. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι οι Τούρκοι το ανεβάζουν το θέμα και έχουν σκοπό να το κάνουν και μάλιστα πολλοί το περιγράφουν και ως συνέχεια του Καζουβέλη, το οποίο υπενθυμίζουν ότι είναι στο τραπέζι. Το λέω απλώς για τους ακροατές μας ότι ναι, το Καζουβέλη είναι αυτή η απειλή πολέμου για την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Επομένως, εδώ μιλάμε για μια συνέχεια αυτού και μια θεσμοθέτηση των αξιώσεων της γαλάζιας πατρίδας. Ουσιαστικά ενός νόμου που θα ντύνει με νομικό περίβλημα αυτό το αναθεωρητικό αφήγημα που όλα αυτά τα χρόνια αναμασούν οι Τούρκοι και ουσιαστικά βάσει αυτού απορρέουν και οι παράνομες αξιώσεις τους για το Αιγαίο. Μιλούν για την εδραίωση των διεκδικήσεών τους και την διακήρυξη των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων επί πιθανών ενεργειακών πόρων στην περιοχή. Και για να καταλάβεις, Ερή, ο Μουσταφά Μπασκαρά, που είναι διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ερευνών Δικαίου της Θάλασσας στην Τουρκία, δήλωσε ανοιχτά ότι πλέον δεν υπάρχει κανένας δισταγμός για την έμπρακτη και δίστο πεδίο στήριξη της γαλάζιας πατρίδας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Τώρα, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά, 90,1, ο Χαρίς Δίκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ξανά το Δήμο της Αθήνας. Αναφέρθηκε φυσικά και στον Κώστα Μπακογιάννη. Πάμε να πάρουμε μια γεύση για πόσα είπε σχετικά με την Δημαρχία.
3: Έχω πει ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και η μάχη μου είναι καθημερινή για να είμαι πετυχημένος στη θητεία μου, αλλά γιατί όχι να έχω μια πολύ πετυχημένη θητεία και να ξανακατέβω για δήμαρχος. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε, όμως με μεγάλη μου χαρά να είναι και αντίπαλος ο κ. Μπακογιάννης. Πρέπει όμως επιτέλους να αποφασίσει. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή δήμαρχος. Αυτό νομίζω τον βοηθήσει και τον ίδιο στο να φύγει.

0: γεμάτου. Είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Τώρα δεν ξέρω αποφασίσει.
1: Τώρα ο Χάρης Λούκας φυσικά αναφέρθηκε και στο θέμα των Πατινιών, ένα θέμα που μας προβληματίζει το τελευταίο διάστημα και με τα συνεχή ατυχήματα που συμβαίνουν στην πρωτεύουσα αλλά και στην περιφέρεια. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε. Ζήτησε να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για το θέμα.
0: Τα Πατίνια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση, σαν να είναι μηχανάκι αμάξι. Αποτέλεσμα είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, και επικινδυνότητες και τα ατυχήματα που πολλές φορές είναι και θανατηφόρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να εξειδικεύει για αυτό το μέσο μικροκινητικότητας ή να μπουν κανόνες και τάξη. Πάμε στο τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Αθήνας. Δηλαδή αυτά που λέει ο Υπουργός, σωστά, πρέπει να απαγορευτεί στους ανήλικους, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις εταιρείες. Εμείς μπορούμε βασικά και κύρια να ελέγξουμε την χωροθέτηση, την εναπόθεση. Δηλαδή τι, να βάζουμε αυτό που βλέπετε που βάφουμε σε διάφορα σημεία, έχουμε ορίσει μαζί με τις εταιρείες μετά από μια μεγάλη διαβούλευση 1524 θέσεις και εκεί θα πρέπει να υπάρχει εναπόθεση.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέο κύκλο αντιπαράθεσης ανοίγει η υπόθεση των τραπεζικών χρεώσεων σε λογαριασμούς καταθέσεων μετά τη δικαστική απόφαση που απαγορεύει στην Εθνική Τράπεζα να επιβάλλει μηνιαία χρέωση 80 λεπτών σε λογαριασμούς ταμιευτηρίου και τρεχούμενους. Είναι ένα μαλλιάρα, η δημοσιογράφος από τα Παραπολιτικά, την απογευματινή και το powergame.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νένα.
2: Έτσι είναι όπως τα είπες ακριβώς, η Εκπιζώ έχει καταθέσει μια αντιπροσωπευτική αγωγή και κατά άλλης τράπεζας, για την οποία εκκρεμεί επίσης η έκδοση απόφασης και σκέφτεται να καταθέσει και για μια τρίτη συστημική τράπεζα. Ναι. Τι έγινε τώρα, η οργάνωση των καταναλωτών σημειώνει ότι το πολυμελές πρωτοδικείο κήρυξε προσωρινά εκτελεστή την απόφασή του για τη μηνιαία χρέωση των μηδέν 80 ευρώ της Εθνικής Τράπεζας. Συνεπώς η Εθνική Τράπεζα, όπως λέει η Εκπιζώ, υποχρεώται να σταματήσει άμεσα τη χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών καταθέσεων.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα η Εκπιζώ καλεί και τους καταθέτες να προχωρήσουν σε κινήσεις αντιλογισμού. Να παρακολουθούν δηλαδή τους λογαριασμούς τους και ότι θα αντιλογιστεί το ποσό αυτό. Αυτό δεν είναι τόσο σίγουρο, διότι η Εθνική Τράπεζα έκανε έφεση στην απόφαση αυτή.
1: Ναι.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου μιλάει για το ότι η Εθνική δεν έχει ενημερώσει σωστά. Έχει ελλειπές περιεχόμενο ενημέρωσης ως προς τους πελάτες της. Δεν καταδικάζει εντός εισαγωγικών την Εθνική για το ότι προχώρησε στα πακέτα αυτά.
1: Ναι, δεν καταδικάζει τις πρακτικές δηλαδή, απλά τον, ότι υπάρχει μια έλλειψη, ένα κενό ενημέρωσης.
2: Ναι, και το οποίο είναι και σωστό, δηλαδή το πακέτο αυτό της Εθνικής, και εκεί έχει πολύ δίκιο η Εκπιζώ, εμφάνιζε ως παροχές του λογαριασμού προνομίων, ας πούμε, τις πάγιες εντολές, τις μεταφορές για πληρωμή λογαριασμών προς διάφορους οργανισμούς, ναι, ΟΠΕΔΕΗ και τα λοιπά,
1: mm-hmm,
2: τη μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS που έτσι και αλλιώς είναι δωρεάν,
1: ναι,
2: τη φόρτιση προπληρωμένης κάρτας ανεξαρτήτως ποσού, την έκδοση αντιγράφου λογαριασμού. Όλα αυτά είναι παροχές στις οποίες έχουν καταργηθεί οι προμήθειες. Επομένως, δικαίως, λέει η Εκπιζώ, δεν έπρεπε να τα παρουσιάζει ως προνόμια η Εθνική Τράπεζα.
1: Μάλιστα.
2: Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να πούμε και ποια είναι η πραγματικότητα την οποία πλέον οι ελληνικές τράπεζες εφαρμόζουν, όπως το κάνουν εδώ και πολλά χρόνια οι τράπεζες του εξωτερικού, όπως το κάνει η Revolut, η οποία είναι, πρόκειται να έρθει και με ένα virtual κατάστημα στην Ελλάδα σύντομα,
1: ναι,
2: και στην Ελλάδα έχει και 2 εκατομμύρια πελάτες σχεδόν. Η Revolut ενδεικτικά έχει συνδρομητικά πακέτα με μηνιαία χρέωση από 3,49 έως 55 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Αντίστοιχα υψηλές χρεώσεις έχουν πλέον όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες, διότι πλέον οι λογαριασμοί αποταμίευσης έχουν πάψει να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν παλιά, και το βλέπουμε αυτό από το ότι δεν είναι και επιτόκιο. Όσο μάλλον όταν στην Ελλάδα ειδικά το 70%, μην πω και περισσότερο, 75-77% των λογαριασμών έχει έως 1000 ευρώ. Επομένως αυτό δεν συμφέρει τις τράπεζες να κάνουν όλη τη διαχείριση κτλ. Και αναπόφευκτα πηγαίνουν στη λογική των πακέτων, από τα οποία είναι ωφελημένος ο πελάτης, ο καταθέτης, εφόσον βεβαίως χρησιμοποιεί τις παροχές που του δίνονται. Πολλές τράπεζες έχουν και την παροχή, συμβάλλοντας πούμε, με σούπερ μάρκετ, με βενζινάδικα κτλ. Οπότε μέσα στο πακέτο, από τη χρήση της κάρτας, μόνο από αυτό το γεγονός, μπορεί να έχει κάποιος σημαντικό όφελος.
1: Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η τράπεζα θα κινηθεί και πάλι δικαστικά, έχει εφεσιβάλει στην υπόθεση αυτή και μένει να δούμε την εξέλιξή της. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νένα. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο?
2: Ήθελα να προσθέσω απλά ότι κανείς δεν μας αρέσει λογικά να κάνουμε χρήση ενός λογαριασμού και να έχουμε την αίσθηση ότι κερνάμε ένα κουλούρι το μήνα την τράπεζα. Mm-hmm. Απλώς πρέπει να δούμε και πώς διαμορφώνεται γενικώς η κατάσταση και πολλές φορές οι ενώσεις καταναλωτών καλό είναι να μην στρέφουν τον κόσμο και σε κινήσεις δίνοντάς του ελπίδες που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Μιλάω τώρα για την αποκάλυψη εκπληρών αίσθηση... να προβούν σε αντιλογισμό.
1: Έχω την αίσθηση, Νένα μου, ότι είναι θέμα σωστής ενημέρωσης. Τα πάντα είναι θέμα σωστής ενημέρωσης και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε.
2: Καλό μεσημέρι,
1: Νένα μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση η δικηγόρος Κατερίνα Μπέρδου εδώ στα Παραπολιτικά σχετικά με την υπόθεση αυτή.
3: Έχουμε καταρχήν μια απόφαση πολυμελούς πρωτοδικείου. Το δικαστήριο απαγόρευσε τη μηνιαία αυτή χρέωση στην τράπεζα. Η τράπεζα είχε στείλει επιστολές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα στους καταναλωτές που διατηρούσαν τους συγκεκριμένους λογαριασμούς καταθέσεων και τους ενημέρωνε ότι θα επιβαρύνουν το λογαριασμό τους με 80 λεπτά το μήνα, γιατί εν πάση περιπτώσει θα υπήρχε μια μετατροπή των λογαριασμών σε προδομίων και ούτω καθεξής. Και μάλιστα αν κάποιος καταναλωτής διατηρούσε περισσότερους, η χρέωση επιβαλλόταν σε όλους. Έτσι λοιπόν έκρινε το δικαστήριο ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης και εδώ υπάρχει μια συνέχεια με τη γενικότερη καταχρηστική συμπεριφορά τραπεζών και φαν και με βάση την νομοθεσία του 18 και την οδηγία και εν πάση περιπτώσει με τις υπηρεσίες πληρωμών. Από την άλλη τώρα η τράπεζα έκρινε ότι η επιβολή της χρέωσης είναι νόμιμη και γι' αυτό το λόγο θα εφεσιβάλλει και όπως ανέφερε την απόφαση στην ουσία.
1: Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στη σημασία των ενεργειακών διασυνδέσεων στα Βαλκάνια, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, τα ανέφερε όλα αυτά. Αλλά θα έλεγα ότι ένας από τους πρωταγωνιστές τουλάχιστον στο συνέδριο καθημερινής, το οποίο έχουν γίνει όλα αυτά, είναι ο Κάστος Διάδρομος, καθώς εκεί έχουν δώσει το παρόν όλοι οι πρωταγωνιστές. Υπήρχαν πολλές επαφές και φυσικά σε αυτό αναφέρθηκε και ο Παπασταύρου, ο οποίος σε σχετική ερώτηση υπογράμμισε ότι ο Κάστος Διάδρομος είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια οικονομική διάσταση. Για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης αποτελεί ιστορική αλλαγή παραδείγματος και αλλαγή κουλτούρας. Και αυτή είναι μια κολοσσική αλλαγή παραδείγματος για την περιοχή. Δεν μάθαμε να συνεργαζόμαστε. Η ενέργεια και αυτή την παραδοσιακή διάσταση μας φέρνει πιο κοντά. Ήταν το μήνυμα του κ. Παπασταύρου και στην ίδια κατεύθυνση βρέθηκαν και οι άλλοι υπουργοί που ήταν στο πάνελ ΕΡΗ. Μιλάμε για την υπουργό της Σερβίας, την κ. Χαντάνοβιτς, καθώς και την υπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, την κ. Ποζίνοσκα, τον υπουργό της Αλβανίας, τον κύριο Καρακάτη, και οι τρεις συνέδριοι αυτή την κατεύθυνση και ανέδειξαν τη σημασία του κάθε διαδρόμου για ευρύτερη εικόνα τη σημασία του να διασκεδαστεί περισσότερο η περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης και το πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τις τιμές ενέργειας και για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Να πούμε στο πλαίσιο αυτό ότι αύριο το πρωί θα υπάρχει μια τετραμερή συνάντηση τεσσάρων υπουργών με πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς, θα γίνει αύριο το πρωί σε 9. Κατά την οποία αναμένεται αυτό το θέμα να συζητηθεί ακόμη περισσότερο του κάθε διαδρόμου και της επέκτασής του στα Δυτικά Βαλκάνια. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα που ανέφερε Θέρη, πράγματι ο Υπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα ανήκει στους 300 πρωταθλητές ενός της ενέργειας. Αυτό πάντως που είπε είναι ότι πρέπει να είμαστε πραγματικές και ρεαλιστές απέναντι στην καθαρή ενέργεια. Ναι. Και τόνισε μάλιστα ότι ο στόχος και η κατεύθυνση προς την καθαρή ενέργεια παραμένουν και ότι έχουν τεθεί κάποια ερωτήματα για το κατά πόσο η Ελλάδα είναι δεσμευμένη στο να συνεχίσει να κάνει πρωτοθλητισμό στις ΑΠΕ όταν ταυτόχρονα κάνει εξορίξεις για υδρογονάδρακες και φυσικά και αναζητά να βρει κάτι σχετικά με το φυσικό αερίο. Όμως αυτό που τόνισε ο κ. Παπασταύρου είναι ότι αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι ασύμβατα και τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα παρά τα 10 χρόνια ενός πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, έχει πετύχει σχεδόν 50% μείωση των εκπομπών της ψήφου άνθρακα τα τελευταία 20 χρόνια. Επομένως, είμαστε πλήρως δεσμευμένοι σε αυτή την πορεία και πλήρως δεσμευμένοι στο στόχο του 2030. Και από εκεί και πέρα.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο το οποίο να διασφαλίζει και την ασφάλεια εφοδιασμού ΕΡΗ, ναι, και ασφαλώς και την προστότητα των τιμών ενέργειας, που είναι και το πιο σημαντικό, που είναι και πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για όλους τους καταναλωτές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Πολίτη στη Βουλή. Έρχεται μια τροπολογία για να μην χάσουν οι αγρότες κάποιες ενισχύσεις λόγω του κτηματολογίου. Τι ακριβώς είναι αυτό, θα μας εξηγήσει τώρα ο Γιάννης. Καλό μεσημέρι και πάλι, Γιάννη μου.
5: Καλό μεσημέρι και πάλι, Ρίτα, από τη Βουλή. Μέσω της τροπολογίας εξασφαλίζεται η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες που καλλιεργούν εκτάσεις για τις οποίες το δημόσιο εμφανίζεται στο κτηματολόγιο ως ο αρχικός ιδιοκτήτης, ενώ κατατέθηκε επίσης στο κοινοβούλιο κατόπιν, και η οποία κατατέθηκε στο κοινοβούλιο κατόπιν πρωτοβουλίας του κ. Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του Μαργαρίτη Σκηνά. Μέσω της τροπολογίας εισάγονται αντικειμενικά κριτήρια εφαρμογής, μιας και προβλέπεται ότι θα επιδοτούνται εκτάσεις οι οποίες τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια είναι ενταγμένες στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, αλλά και καλλιεργούνται από ενεργούς και πραγματικούς αγρότες. Ακόμη η τροπολογία προβλέπει αναδρομική εφαρμογή και για τις αιτήσεις πληρωμής που υποβλήθηκαν το 2025. Η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια για τα οποία το δημόσιο εμφανίζεται ως αρχικό δικαίωμα τους στις πρώτες εγγραφές του κτηματολογίου, όπως είναι για παράδειγμα εκτάσεις της αγροτικής νομοθεσίας που θεσμίστηκε με νόμο το 2012, η οποία διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και επικυριστικές εκτάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί με προσωρινό παραχωρητήριο ή στο πλαίσιο διαδικασιών αγροτικών διανομών, αναβασμών και αποκατάστασης πληθυσμών, όπως είναι για παράδειγμα οι προσφυγικές αποκαταστάσεις. Η τροπολογία, να πούμε, δεν θίγει τα εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου, ούτε τυχόν δικαιώματα τρίτων και δεν αναγνωρίζει εμπράγματα δικαιώματα στους αγρότες, αλλά εφαρμόζεται αποκλειστικά για τις ανάγκες των ενισχύσεων της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα, η τροπολογία περιλαμβάνει αυστηρό χρονικό ορίζοντα ισχύως μέχρι και την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών στο κτηματολόγιο, οπότε και η εικόνα των εμπράγματων δικαιωμάτων θα έχει αποτυπωθεί αμετάκλητα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Και φυσικά να πούμε τώρα έχει προκύψει μια ακόμη είδηση. Μπαίνει φρένο στα βιολογικά προϊόντα μετά το σκάνδαλο του ΒΚΠΕ. Κόβονται 134 εκατομμύρια σε μελισσοκομεία και κτηνοτροφία, διότι έγιναν διάφοροι έλεγχοι και εκεί βρέθηκαν πολλά ποσοστά, υψηλά τα ποσοστά μη συμμόρφωσης. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά. Ο Κωνσταντίνος Λεονταράκης είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων Ελλάδος, που μίλησε το πρωί στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
6: Εμείς το γνωρίζαμε από τον κύριο Τσιάρα ότι θα κοπεί το πρόγραμμα της βιολογικής μελισσοκομείας, γιατί είμαστε φερόμενοι όλοι ως κατηγορούμενοι που συμμετέχουμε στον πρωτογενή τομέα, στον κλάδο της μελισσοκομείας. Πήγαμε ξαφνικά πέρυσι το μαύρο πρόβατο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ κάποιοι άλλοι τρώνε 35 χρόνια λεφτά, από κάτω προς τα πάνω και από πάνω προς τα κάτω. Και κάποια στιγμή εντοπίστηκαν και κάποια λαμόγια που παρίσπησαν μέσα στο επάγγελμά μας, τα οποία πιο μπροστά από όλους εμείς τα είχαμε καταγγείλει. Τα εκάστοτε σχήματα του Υπουργείου ότι πρέπει να ελεγχθούν με διάφορους τρόπους που προτείναμε, κανένα δεν υιοθετήσαν. Αυτή τη στιγμή ήρθε ένας νέος υπουργός, ο οποίος ακολουθεί την παλιά τακτική, του μόλις τους στριμώξουμε στη γωνία, πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι.
1: Μαράζι των πιτηρίων με φόρο και πρόστιμα στέλνει η ΑΔΕ σε περίπου 12.000 φορολογούμενους, επιχειρώντας να κλείσει εκκρεμείς υποθέσεις πριν από την παραγραφή του στο τέλος του 2026. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ραβασάκια με αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα για παλιές φοραμαρτίες αποστέλνει η ΑΔΕ σε 12.000 φορολογούμενους, επιχειρώντας, όπως είπες, να προλάβει την παραγραφή υποθέσεων φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ και ακινήτων στο τέλος του έτους, που θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στα κρατικά ταμεία. Τα ειδοποιητήρια αφορούν κυρίως παλιές εκκρεμές υποθέσεις με αδύλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, φορολογούμενους με αδύλωτα εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν δήλωσαν τα έσοδα από τα ενίκια που πήρανε, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών, καθώς και υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ. Στην καταιγίδα των σημειωμάτων που θα σταλούν ΕΡΗ περιλαμβάνονται ακόμη περιπτώσεις επαγγελματιών με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, υποθέσεις που εμφανίζονται μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις τραπεζικές κινήσεις και στα δηλωθέντα εισοδήματα, καθώς και περιπτώσεις φορολογουμένων που εμφανίζουν αυξημένες δαπάνες διαβίωσης, χωρίς όμως να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει στην εφορία. Οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές παραγράφονται στο τέλος του έτους, όπως είπαμε, και γεγονός που επιταχύνει τις διαδικασίες του ελέγχου. Η φορολογική διοίκηση ΕΡΗ έχει πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνει δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές, τραπεζικούς λογαριασμούς, κινήσεις POS, πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, δηλώσεις οδήματος, στοιχεία από το My Data, ασφαλιστικά ταμεία, μεταβάσεις ακινήτων και άλλα δεδομένα, και έτσι μπορεί να κάνει διασταυρώσεις με πλέον μεγάλη ταχύτητα, επιτρέποντας και να εντοπίσει υποθέσεις που με αδύνατα εισοδήματα που παλιότερα απαιτούσαν πολυετής ελέγχους και χρονοβόρες διαδικασίες. Τώρα, οι φορολογούμενοι που θα λάβουν τα σημειώματα θα πρέπει να τα εξοφλήσουν έως 30 ημέρες, ενώ σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης έχουν τη δυνατότητα εντός επίσης μέσα 30 ημερών να ασκήσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επαναξέτασης της υπόθεσής τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι μαζί μας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται μια πολυμελής εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιεί τηλεφωνικές απάντες σε ολόκληρη τη χώρα με λία να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη, και αν προσθέσουμε την λία άλλων αντίστοιχων επιχειρήσεων, μάλλον οργανώσεων το προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνει κανείς πόσο ψηλά πηγαίνει το ποσό που έχει κλαπεί από αυτούς τους επιτίδιους. Λοιπόν, έχουμε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κορινθία, ήταν το πρωί της περασμένης Τετάρτης έγινε αυτή, από την διεύθυνση δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων της Ιγουμενίτσας, που είχε αναλάβει να εξιχνιάσει την υπόθεση. Υπήρξε μια σχετική καταγγελία, καθότι η συγκεκριμένη οργάνωση δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα. Συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσά τους τα 4 μέλη του πυρήνα της οργάνωσης. Έχουν ταυτοποιηθεί 9 ακόμη άτομα, τα οποία θα λάβουν όσον όπο και αυτή το απογιουρτή που λέμε για την δικάσιμο. Σύμφωνα με την Ελλάς, η Σπύρα έχει στήσει ολόκληρο τηλεφωνικό κέντρο στην Κορινθία. Είναι η δεύτερη φορά.
1: Αυτό είναι το περίεργο τώρα. Υπήρχε τηλεφωνικό κέντρο που βρισκόταν στην Κόρινθο, αλλά αυτοί έφταναν ακόμη να δραστηριοποιούνται με εισπράκτορες, δηλαδή με αυτούς που πήγαιναν εκεί για να πάρουν τα χρήματα ή τα τιμαλφή από τους ηλικιωμένους, κυρίως από τα θύματα αυτά, που μπορεί να ήταν ακόμη και στην Ιγουμενίτσα, ας πούμε.
8: Αυτό ακριβώς. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό, πάντως, να ξέρεις. Και το προηγούμενο διάστημα άλλη μια οργάνωση, πάλι με βάση την Κορινθία, είχε επίσης τηλεφωνικό κέντρο και δραστηριοποιούνταν και στη Βόρεια Ελλάδα. Οι δράστες, να πούμε πως και αυτή τη φορά παρίσταναν είτε λογιστές είτε υπαλλήλους τραπεζών. Τώρα παρουσιάζονται και ως υπαλλήλοι του ΕΦΚΑ, του ΒΒΕ, το κλασικό αυτό κόλπο. Και με διάφορα προσχήματα έπειθαν τα θύματα να παραδώσουν τα χρήματα και τα τιμαλφή. 77 είναι οι απάτες οι οποίες είναι τετελεσμένες, 19 είναι οι απόπειρες, 1,6 εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη. Οδηγούνται στην εισαγγελία Κορίνθου, έχουν οδηγηθεί μάλλον στην εισαγγελία Κορίνθου και αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση.
1: Πάμε τώρα και στην Κυψέλη, όπου εκεί ένας μεθυσμένος οδηγός όχι μόνο παραβίασε το κόκκινο, πήγε και ανάποδα στο δρόμο και επιχείρησε μάλιστα και να διαφύγει.
8: Ήταν χθες το βράδυ, Έρη, γύρω στις 11:20, όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα σε έναν 45χρονο Πολωνό αναβάτη μοτοσυκλέτας, προκειμένου να προχωρήσουν σε έλεγχο. Ο 45χρονος δεν σταμάτησε, πέρασε το κόκκινο φανάρι, ενώ στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Κοδρικτόνος έστριψε ανάποδα προς την Κοδρικτόνος. Εκεί ευτυχώς ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, έγινε έλεγχος, έγινε αλκοτέστ. Ναι. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο οργανισμός του περιείχε 0,96 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκνεούμενο αέρα αλκοόλ, σχεδόν 4 φορές πάνω από το νόμιμο όριο. Είναι πως συνελήφθηκε επικίνδυνη οδήγηση υπό την επίρρεια ενός πνεύματος και απίθεια, και βεβαιώθηκαν και τα απαραίτητα διοικητικά πρόστιμα και τις παραβάσεις κατά τη διάρκεια της μήνη καταδίωξης.
1: Μάλιστα. Τώρα το Πανελλήνιο συνεχίζει να είναι συγκλονισμένο, πως αλλιώς άλλωστε, για αυτά τα δύο κορίτσια, για το ένα που χάθηκε πέφτοντας από το ινταράτσα του σπιτιού και το άλλο κορίτσι που δίνει τη δική του μάχη. Έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με το κορίτσι που είναι στο νοσοκομείο?
8: Δυστυχώς παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ναι. Η 17χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται την ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ. Οι πληροφορίες λένε ότι οι γιατροί κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, και όσο πλησιάζουμε στη συμπλήρωση του πρώτου κρίσιμου 48 ώρου, αναμένεται να έχουμε και νέα αξιολόγηση της κατάστασης αναφορικά με τον τρόπο της αντιμετώπισης των τραυμάτων. Έτσι. Αυτά που υποστηρίζουν αρμόδιες πηγές πάντως, Έρη, είναι πως έχει ελάχιστη σημασία να δούμε πόσες ιατρικές πράξεις έχουν λαμβάνουν χώρα, καθώς ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετατοπιστεί το ενδιαφέρον των γιατρών λόγω της φύσης του περιστατικού. Θυμίζουμε ότι οι 17χρονοι είναι πολυτραυματίες, δηλαδή ακόμα και αν επικεντρωθούν σε ένα κομμάτι.
1: Και πάνω από 20 προκύψει... ειδικότητες γιατρών έχουν πέσει πάνω της.
8: Αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον 20 διαφορετικές ειδικότητες. Ειδικότερα το βράδυ της περσμένης Τρίτης είδαμε πρωτοφανείς εικόνες στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι έχουμε μια καταδίκη γονιών στο Περιστέρι για υπόθεση κακοποίησης ανηλίκων. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι, ναι, έτσι ακριβώς. Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας από το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο της Αθήνας. Να σας πω ότι η ποινή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημιρησίως και με αναστέλουσα δύναμη στην έφεση. Οι δύο γονείς από το Περιστέρι καταδικάστηκαν καθώς προέκυψε ότι τα 6 παιδιά της οικογένεια ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών, στο οποίο δεν τηρούνταν κανένας κανόνας υγιεινής. Έγινε ανώνυμη καταγγελία στις αρχές, συνελήφθησαν οι γονείς και τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών. Να σας πω λοιπόν ότι μετά τη σύλληψή τους το δικαστήριο αποφάσισε να κριθούν και ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και αναμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε τι θα γίνει και με τα 6 παιδιά της οικογένειας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα νωρίτερα είχαμε μια φωνική παράσταση ηλικιωμένης γυναίκας στα Άνω Πατήσια. Το τι ακριβώς συνέβη θα μας πει ο Βασίλης Βενιζέλος. Καλό μεσημέρι, Βασίλη μου.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μια σειρά συμπτώσεων οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της 79χρονης, η οποία ξεκίνησε να περνάει το δρόμο στην γωνία Ορφανίδου και Ηρακλείου. Περνούσε τη διάβαση με πράσινο, έγινε κόκκινο στη διάρκεια. Τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν, ο οδηγός του φορτηγού είπε αργότερα στην τροχέα ότι βρέθηκε στο σημείο 0 ορατότητας του οχήματός του, την παρέσυρε,
1: ναι.
10: Ο άνθρωπος δεν ήταν ασυνείδητος, κατέβηκε κάτω, πήρε σεντόνι από το μαγαζί του, την ήξερε 45 χρόνια.
1: Γνωριζόταν.
10: Την γνώριζε. Τη σκέπασε με ένα σεντόνι από το μαγαζί του. Και
1: τραγικό.
10: Είναι τραγικό. Η γυναίκα έφτασαν αμέσως οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
1: Αλλά δυστυχώς
10: είχε ήταν ακαριέως και
1: μάλιστα
10: τραγικός.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.
10: Εγώ θα σας.
1: Έχει έρθει στο στούντιο Αλέξανδρος Όμογλου για τις αθλητικές ειδήσεις. Είναι βαριά η ΙΤΑ του Παναθηναϊκού, ήταν βαριά ήττα χθες το βράδυ, με μεγάλη διαφορά.
11: Ήταν κυρίως απογοητευτική εμφάνισή του.
1: Ναι.
11: Σε ένα παιχνίδι που παίζει στην είσοδο, που προσπαθεί να εξασφαλίσει την είσοδο στο Final Four των ονείρων σου μετά από τόσα χρόνια, μετά από δύο δεκαετίες, να παίζει εσύ γηπεδούχος στο ανακαινισμένο Telecom Center και να έχει ο Παναθηναϊκός αυτή την εικόνα, νομίζω ότι ήταν σοκαριστικό ακόμη και για τους πιο απεσιόδοξους φίλους του.
1: Ναι.
11: Όλοι περίμεναν ότι μετά το 2-2 υπήρχε σαφώς το ενδεχόμενο μια εξαιρετική ομάδα όπως η Βαλένθια να εκμεταλλευτεί για πρώτη φορά στη σειρά την έδρα της και να προκριθεί. Κανείς δεν περίμενε αυτή την εικόνα.
1: Εν τω μεταξύ ο Αταμάν μίλησε πάλι για τη διαιτησία, έκανε λόγο για τη διαιτησία και αναρωτιέμαι με τόσο μεγάλη διαφορά, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι. Οι συζητήσεις περί διαιτησίας έχουν κάποια...
11: Όχι, νομίζω ότι ακόμα και οι αναφορές του Αταμάν, εντάξει, έκανε τις αναφορές στις βολές, αλλά ήταν... Ξέρεις, όταν είναι τόσο άσχημη η εικόνα και σήμερα, μα δεις δηλαδή και την αρθρογραφία στον ελληνικό τύπο και τις αντιδράσεις στα φόρουμ των φίλων του Παναθηναϊκού, ίσα ίσα ο Τούρκος είναι στο στόχαστρο. Είναι δεδομένο ότι οι δύο πλευρές οδηγούνται σε διαζύγιο, πρωταχώς. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Που έγινε και ερώτηση, μάλιστα, από δημοσιογράφο.
11: Ναι, και εκνευρίστηκε και έφυγε από ξένο δημοσιογράφο.
1: Και έφυγε, ναι.
11: Είναι δεδομένο ότι οδηγούνται σε διαζύγιο. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι αν αυτό το διαζύγιο θα επικυρωθεί μετά το τέλος της σεζόν, μετά δηλαδή τους τελικούς της πρωταθλήματος Basket League, ή κάτι που είναι ορατό στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, είναι να υπάρξει νωρίτερα διαζύγιο. Είναι πάρα πολύ το βάρη το κλίμα
1: και
11: για
1: άμεσο
11: τον Αταμάν, γιατί ήταν και σοκαριστική εικόνα χθες, κάτι που είχαμε δει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.
1: Νομίζω, έχω την αίσθηση ότι υποβαθμίστηκε ο αντίπαλος. Δηλαδή,
11: δεν είναι,
1: ίσως
11: δεν είναι.
1: Επειδή ήρθαν οι δύο πρώτες νίκες.
11: Οι δύο πιο σοκαριστικές εικόνες που αντανακλούν και τα προβλήματα του Παναθηναϊκού είναι να βλέπεις έναν προπονητή
12: αντί να χρησιμοποιεί το πινακάκι του για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο, να χρησιμοποιεί μεθόδους που βλέπουμε σε ερασιτεχνικά γήπεδα, πέταξε ένα μπουκάλι νερό για να διακοπεί το παιχνίδι, για παράδειγμα.
1: Ναι.
12: Στο ημίχρονο, ενώ πρέπει να εμπνεύσει τους παίχτες του, να τους εισπυρώσει,
1: ναι,
12: βγαίνει και αδειάζει το σόρτς λέγοντας στην κάμερα της EuroLeague ότι παίζαμε με 4 παίχτες στο παρκέ όσο ήταν στην επίθεση, και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Γενικά,
1: ναι,
12: είδαμε στο 5ο παιχνίδι τον καθρέφτη όλων των
1: προβλημάτων
12: του Παναθηναϊκού αυτή τη χρονιά. Η ουσία τώρα από εδώ και πέρα είναι ότι έχουμε έναν εκπρόσωπο. Πριν από λίγο ρωτήθηκε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είχε τη Media Day Ολυμπιακός συνέντευξη του Final Four.
1: Ναι.
12: Ρωτήθηκε για την απουσία του Παναθηναϊκού. Λέει: δεν μας ενδιαφέρουν οι απόντες, μας ενδιαφέρουν μόνο οι παρόντες.
1: Ναι.
12: Έκανε και ένα. Δεν υπήρχε. Ναι, γέλασε κιόλας και είπε: δεν υπήρχε πίσω να μην με ρωτάγατε.
1: Αντίδραση από τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, Άκτορ, υπήρξε?
12: Όχι. Υπήρξε ένα συσπηρωτικό λίγο μήνυμα το βράδυ.
1: Ναι.
12: Δεν υπάρξει καμία αντίδραση. Είναι λίγο περίεργη ησυχία.
1: Ναι.
12: Επαναλαμβάνω, τώρα, είναι πολύ κρίσιμες. Είναι ώρες αποφάσεων στον Παναθηναϊκό. Οπότε...
1: Τι θα γίνει με τους οπαδούς?
12: Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα. Γιατί περίπου υπολογίζεται 5 με 6.000 εισιτήρια του Final Four, ναι, είχαν εξασφαλιστεί από φίλους του Παναθηναϊκού. Να ενημερώσουμε τον κόσμο λοιπόν,
1: ναι,
12: που τυχόν έχει πάρει εισιτήριο ή ενδεχομένως φίλους του Ολυμπιακού που ψάχνουν πλέον να βρουν εισιτήριο για το Final Four.
1: Ναι.
12: Υπάρχει μέχρι την Κυριακή επίσημη πλατφόρμα ανταλλαγής εισιτηρίων μέσω της EuroLeague, αυτό για να αποφευθεί το φαινόμενο της μαύρης αγοράς.
1: Σωστά.
12: Αν για παράδειγμα η Έρη Πανάγου έχει πάρει ένα εισιτήριο, είναι φίλος του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
12: και θέλει να το δώσει και να βρεθεί ένας Σόμογλου φίλος του Ολυμπιακού να πάρει το εισιτήριο,
1: θα υπάρξει EuroLeague,
12: μπορούν
1: θα είναι
12: να το κάνουν νόμιμα μέσω, ναι, της ιστοσελίδας της EuroLeague.
1: Σωστά.
12: Μπορείτε,
1: σωστά,
12: να μπείτε, οι φίλοι ακροατές μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα το παραπολιτικά.gr να δουν όλες τις λεπτομέρειες για να μην εμπλακούν. Το θέμα είναι βέβαια ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση πλέον και από τους Τούρκους της Φενέρ. Γιατί σε αυτή την πλατφόρμα μπορεί,
1: ναι,
12: ένας φίλος του Παναθηναϊκού να τα πουλήσει σε Τούρκο,
1: ναι,
12: ή σε Ισπανό, φίλο της Βαλένθια. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα το πάρει από Έλληνα σε Έλληνα. Αυτή τη στιγμή πάντως βρισκόμαστε.
1: Δεν γνωρίζεις εσύ ποιος θα πάρει το εισιτήριό σου.
12: Είναι μια διαδικασία,
1: ναι,
12: είναι μια διαδικασία που λέει βρέθηκε,
1: ναι,
12: δεν ξέρω ακριβώς, λέω,
1: ναι.
12: λεπτομέρεια τα ονομαστικά.
1: Είναι πάντως, έχει ενδιαφέρον.
12: Είναι πάντως νόμιμη,
1: ναι,
12: διαδικασία.
1: Είναι πάντως νόμιμη.
12: Γιατί
1: διαδικασία.
12: Καταλαβαίνει κανείς ότι και η μαύρη αγορά οργιάζει.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα και στο ποδόσφαιρο.
12: Στο ποδόσφαιρο είχαμε χθες ουσιαστικά τον Ολυμπιακό με την νίκη του Παναθηναϊκού να παίρνει το προβάδισμα για την κατάκτηση δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αν είναι ο Ολυμπιακός η ομάδα που θα εξασφαλίσει το δεύτερο εισιτήριο για τα Αστέρια, θα ξεκινήσει μάλλον, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα να ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό, όχι από το δεύτερο, κάτι που θα σημαίνει την αυτόματη παρουσία του στη League Phase του Europa League, ακόμη και αν αποκλειστεί. Για να γίνει αυτό βέβαια, θα πρέπει, υπάρχει ένα σενάριο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα τελευταία αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός βράδυ Κυριακής συμμετέχει στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Όλγουν Αρένα 7.30 ώρα. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο ιστορικά μάτς με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός χάσει από την ΑΕΚ,
1: ναι,
12: θα υπάρξει προσπέρασμα πάνω στο νήμα. Και να κλείσω,
1: ναι,
12: με τελευταία είδηση. Ο Μπαζίνας, ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες μπασκετμπολίστες της γενιάς, ανακοινώθηκε πριν από λίγο,
1: ναι,
12: από τον ΠΑΟΚ. Άρχισε η εποχή Μιστακίδη να παίρνει σάρκα και οστά.
1: Ωραία. Σιδεροκέφαλος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
13: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο. Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
15: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
16: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
17: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
18: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
19: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
20: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
21: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
22: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
23: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τι λέει.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης
1: Πυρίς. Ο κύριος Σωτήρας Ξενάκης.
0: Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, ο οποίος είναι στα κέφια εδώ σήμερα και λέει ότι του χρόνου θα πάει αυτό στη Eurovision. Με ποιο τραγούδι είχε ξαναπέστο.
1: Πάρ' το μικρόφωνο.
0: Το τραγούδι δεν θα είναι φέρτο, θα είναι πώς θα είναι. Πες το μια φορά, πώς θα είναι τραγούδι.
1: Πάρ' το, θα σου τα δίνει δηλαδή.
0: Ναι, πάρ' το θα είναι.
2: Το τραγούδι θα το λέμε πάρ' το.
1: Γιατί? Α.
2: Και θα λέει, θέλω μισθό, πάρ' το. Θέλω αμάξι, πάρ' το.
0: Συγγνώμη, πάρ' το ή πάρ' τον θα λέγεται.
2: Εντάξει.
0: Ένα νι νομίζω άκουσα στο τέλος γι' αυτό. Λοιπόν, έχουν τελειώσει, έχουν ανοίξει τα σχολεία, έχουν ανοίξει, εντάξει, 9 και 10 η ώρα. Λοιπόν, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, το 211-1080-880 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες που ακούτε και θα ακούσετε, γιατί θα ακούσετε κιόλας. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που δεν ξέρω τι θα ακούσετε σήμερα.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα ακούσετε. Θα δούμε. Σήμερα θα ακούσετε καταρχήν τον Δήμαρχο Αθηναίων που θα έχουμε μαζί μας, τον κύριο Δούκα.
1: Από τα Πατίνια μέχρι. Είδα ότι φέρνει το τρόπαιο του Μουντιάλ το αυθεντικό και το έχει εκεί.
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω.
1: Το Μουντιάλ και σήμερα είναι στο Σύνταγμα.
0: Το
1: κύπελο,
0: αυτό το που θα δοθεί. Του NBA ή Μουντιάλ, εσύ.
1: NBA. Νομίζω.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μου μιλάς, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Ασχολούμαι με τον αθλητισμό στις τελευταίες μέρες. Δεν τον είδα τον Παναθηναϊκό χθες το βράδυ. Ολόκληρο, καλά να πάθω. Είδα την ΑΕΚ μισή, την είδα ολόκληρη. Αλλά για Μουντιάλ και NBA δεν ξέρω να σου πω την αμαρτία μου. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει εσύ, μια παρατημένη ομάδα ήταν μες στο γήπεδο. Κάτι παιχταράδες τεράστια, ας πούμε, οι οποίοι ήταν σαν παρατημένη ομάδα. Εγώ έτσι αυτό κατάλαβα. Παρατημένη ομάδα. Μέσα και έπαιζε με μια ομάδα που ήταν σαν PlayStation. Έπαιζε. PlayStation. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα, πιτσιρίκια.
1: Θα έχουμε το Σόμογλου στο τέλος να τα πούμε.
0: Μας τα πει, να μας τα πει.
1: Υπάρχουν ερωτήματα μεγάλα και για το αν όντως είναι Ολυμπιακός φαβορί για τη δεύτερη θέση, τι θα κάνει η ΕΚΑΡΑ.
0: Δεν μου πέφτει λόγος, αλλά όταν λέω παρατημένη είναι από τον προπονητή της. Αυτό εννοώ, έτσι, για να είμαστε εντάξει. Γιατί παρατημένη δεν είναι, είναι η πιο ακριβή ομάδα του της Ευρωλίγκας.
1: Εγώ
0: με τεράστιους παίκτες κλπ. Μιλάω για τον προπονητή.
1: Όμως για να συμφωνώ πολλές φορές και ξεφεύγει από τα όρια ο Δημήτρης Γιακόπουλος.
0: Δεν μου πέφτει λόγος.
1: Τον αγαπάει πραγματικά τον Παναθηναϊκό.
0: Και έχει δώσει και ένα σκασμό λεφτά, έτσι δεν είναι. Ναι. Έχει φέρει παιχταράδες. Λοιπόν, χθες έβλεπα ένα ταμάν ο οποίος δεν έκανε κουτσάρισμα από τον πάγκο, δεν ξέρω τι έκανε πραγματικά. Αλλά
1: δεν μου
0: πέφτει λόγος. Δεν ξέρω αν πέταξε μπουκάλι.
1: Time out και πέταξε ένα μπουκάλι μέσα.
0: Πέταξε πετσέτα. Ναι, πέταξε πετσέτα. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή με τέτοιους παιχταράδες μέσα, αμαρτία του Θεού. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα μείνει Ολυμπιακός, θα υπάρχει ελληνική ομάδα στο Final Four και να δούμε τι θα κάνει.
1: Ελληνοτουρκικός εμφύλιο στο.
0: Ναι, τώρα πριν τον ελληνοτουρκικό εμφύλιο στο μπάσκετ, αυτός θα είναι εύκολος. Ο άλλος θα είναι που έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, κάνει.
1: Αυτό που φέρνει η Άγκυρα, λες να ψηφιστεί, μάλλον να έρθει τέλειο Ιουνίου μετά τον Μπαϊράμι.
0: Ναι. Τι κάνει, κάνει νόμο τις γκρίζες ζώνες.
1: Ναι, και τις γκρίζες ζώνες μεταξύ άλλων πραγμάτων. Ουσιαστικά όλο αυτό που λέμε γαλάζια πατρίδα,
0: ναι,
1: το κάνει νόμο του γηγού κράτους. Θα πει κανείς ναι, αλλά αυτό δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο και το κάζο μπέλι για τα 12 μίλια δεν υπάρχει στο διεθνές δίκαιο. Αλλά αυτό επηρεάζει πράγματα και πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά.
0: Και ήδη χθες είχαμε το επεισόδιο αυτό που ένα πλοίο, δεν θυμάμαι το όνομά του, έκανε πόντιση καλωδίων οπτικών ινών μεταξύ αστυπάλαιας και ΕΚΟ, νομίζω.
1: Γιατί είναι ο αιτίος της αστυπάλαιας, ναι, της Κοσμοτέ ήταν η.
0: Ναι, μπράβο, οπτική είναι. Ναι. Πλησίασε μια τουρκική τορπιλάκα, τους ενημέρωσε με τον ασύρματο ότι είστε σε περί, δεν έχετε πάρει άδεια για να κάνετε αυτό. Πλησίασε μια ελληνική φρεγάτα μετά Αδρίας, νομίζω, και τους είπε ότι εδώ είναι ελληνική, έχουν πάρει άδεια από την χώρα μας και λοιπά. Έφυγε το τροπιλάκατος, η τουρκική.
1: Και συνεχίστηκε κανονικά η πόντιση του καλωδίου.
0: Αλλά.
1: Όμως είναι η τέταρτη φορά το τελευταίο διάστημα, μπράβο, που έχουμε ένα τέτοιο επεισόδιο. Λοιπόν, δείχνει ότι η διακήρυξη των Αθηνών είναι εκτός από ουσιαστικά και τυπικά, κατά τη γνώμη μου, νεκρή και πρέπει κάπως να το δει η Αθήνα.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό
1: καθιστά. Λέω λοιπόν χθε και ευχαριστώ το. Συγγνώμη, Σωτήρη.
0: Πες το.
1: Λέω λοιπόν χθε και πραγματικά ευχαριστώ το Σωτήρη.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν και εδώ μόνο και τον κούρασα παραπάνω. Αλλά με συγκλώνησε στην κυριολεξία αυτό το σημείο που λέει αυτό ο κόσμο δεν είναι για μένα, που λέει το κορίτσι. Νομίζω ήταν ένα ράπισμα σε όλου μα. Ανασχετίζω αν κάνουμε ή πραγματικά δεν το βλέπουμε τι συμβαίνει σε μια νέα γενιά, τι συμβαίνει χρόνια τώρα με τις πανελλήνιες, με τα φροντιστήρια, με το φόρτο που δίνουμε στα παιδιά, όταν δεν περάσουν στις πανελλήνιες εκεί που θέλουν και με τις πιέσεις και τις οικογένειες και οτιδήποτε θεωρούν τον εαυτό τους αποτυχημένο και οδηγούνται, υπάρχουν παιδιά σε αυτοκτονίες. Βλέπω σήμερα για παράδειγμα ρεπορτάζ εδώ στην Απογευματινή ότι αυξάνουν χρόνο με το χρόνο και έχουν πολλές αυτοκτονίες νέων βάσει στοιχεία από το χαμόγελο του παιδιού.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα, είναι δύσκολο να τα λες στο ραδιόφωνο, είναι το ωραιότερο πράγμα. Πιστέψτε μας για τον άλλον που ανοίγει που πηγαίνει μέσα στον δρόμο με το αυτοκίνητό του, που κάθεται σπίτι και μαγειρεύει ή ακούει κάτι ή διαβάζει κάτι, να ακούει αυτά τα πράγματα. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορείς και να τα αποσιωπήσεις κατά τη γνώμη μου.
0: Σωστό.
1: Τι?
0: Στέλνει μήνυμα ένας φίλος εδώ και λέει Ολυμπιακός άρρωστος, λέει, τρία βηματάκια ακόμα θέλουμε. Ευρωπαϊκό στο Βασιλόσπιτο, λέει. Φεύγει, λέει, ο Κούλης, ναι, θέλει. Και μία εξάρα στη Φιλαδέλφεια. Κάτσε ρε φίλε, 6 γκολ δεν έχετε βάλει στα τελευταία 12 παιχνίδια.
1: Μαζί.
0: Θα τα βάλετε,
1: όλα
0: τα μαζί την Κυριακή. Λοιπόν, γεια σου.
1: Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο που είναι και το πιθανότερο είναι μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια να παρακολουθεί την ΑΕΚ να παίρνει το πρωτάθλημα και να χάσει και να πάει στην τρίτη θέση και να πάει και στο.
0: Και αυτό παίζει.
1: Και στο Ειρήνη, πώς το λένε, στο Ειρήνη και Φιλίας. Όχι. Στο ΟΑΚΑ. Και να δει την ομάδα του να μην παίρνει το ευρωπαϊκό. Ελείψε του Παναθηναϊκού που αν ήταν εκεί θα τον φαβορή κατά την γνώμη.
0: Όλα αυτά παίζουν, ναι.
1: Γι' αυτό είναι ωραία η μπαλίτσα.
0: Ναι, ωραία είναι, ωραία. Και για εμάς το αντρικό πληθυσμό. Αν και έχει αυξηθεί πολύ και ο γυναικείος πληθυσμός που παρακολουθεί και μπάσκετ. Εγώ το βλέπω τώρα στο ΑΚΑ όταν παίζει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός μαζεύεται και στο ΣΕΦ.
1: Γιατί είναι και κοσμικό γεγονός ταυτόχρονα, να είμαστε και δίκαιοι.
0: Ναι, το ΑΚΑ δε ειδικά που έχει γίνει και η πολυτελεία και έχει φτιαχτεί πολύ ωραίο, ναι. Αλλά το βλέπω και στο γήπεδο που πάω στη Φιλαδέλφεια που πάω. Έχει πολλές γυναίκες. Θυμάμαι κάποτε πηγαίναμε και ήμασταν σε καψιμί στο γήπεδο.
1: Το καινούριο δεν
0: είναι. Αν έβλεπε γυναίκα, έλεγε γυναίκα στο γήπεδο.
1: Το καινούριο είναι, πώ έλεγε και σε λίγα χρόνια. Θα φοράει παντελόνια που για τη Βαλεντίνα του τραγούδι. Αλλά είναι έτσι. Αρχικά. Έγινε και ένα γεγονός το ποδόσφαιρο πια, ναι. Είναι στάρ, όπως και το μπάσκετ, οι πρωταγωνιστές, ζωή. Δεν είναι, όταν έρχεται ένας ποδοσφαιριστής στην Ελλάδα, πριν μάθουμε κάτι γι' αυτό, μαθαίνουμε η γυναίκα του Γιώβιτς, ξέρω εγώ, η γυναίκα του Τάδε,
0: η γυναίκα του
1: Γόκαν, αυτούς αυτούς εδώ. Ξέρουν και διαλέγουν.
0: Αυτοί παντρεύονται πολύ μικροί όλοι, τους παντρεύουν και θέλουν και οι ομάδες να είναι παντρεμένοι για να μην, ξέρεις, γυρίζουν δεξιά και αριστερά, ας πούμε, και έτσι λιμπουρδίζουν.
1: Παρ' όλα αυτά γυρίζουν.
0: Παρ' όλα αυτά και παντρεύονται και έτσι λιμπουρδίζουν. Κάποιοι, όχι όλοι.
1: Μεγάλη
0: παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι που παντρεύτηκαν νέοι, όπως ο Σπανούλης για παράδειγμα, έκαναν 6 παιδιά και είναι μια χαρά με τη γυναίκα του. Υπάρχουν και άλλοι, όπως ο Ρονάλντο που έχει αλλάξει 3-4-5.
1: 7.
0: Ναι, αλλά στα 40 του παίζει μπαλάρα ακόμα.
1: Λοιπόν, είδαμε κυρίως στη Γαλλία, βλέπουμε ακόμα και φαινόμενα βιασμού, κατηγορίες έτσι για σειρά πράγματα.
0: Η Γαλλία, η οποία άκουσα μια ωραία κουβέντα χθες από κάποιον ποδοσφαιρόφιλο που ενόψει και παγκοσμίου κυπέλου, η Γαλλία λέει έχει 2 εντεκάδες. Μπορεί να κατεβάσει 2 εντεκάδες και να παίζουν και 2 στο Μουντιάλ. Έχει τόσο καλούς παίχτες πια που δεν μπορεί να τους διαχειριστεί ο προπονητής τους. Λοιπόν,
1: στην αρχή της δεύτερης ώρας ακούσετε και πολύ παρασκήνιο από αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην πολιτική ζωή της χώρας. Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας
0: αύριο,
1: μεθαύριο και παραμεθαύριο. Αύριο έχουμε τον Καραμαλή. Ο Κουρτάκης γράφει σήμερα ότι τον Δένδια το βάλανε Σάββατο απόγευμα. Δηλαδή θα πάει για πολύ κόσμο.
0: Σάββατο απόγευμα.
1: Ναι, να μιλήσει.
0: Κοίταξε, όποια ώρα και να το βάλουν, αν είναι να πει κάτι, άμα είναι να πει κάτι, κάτι θα έχει μαζέψει κόσμο.
1: Θα μαζεύουν, έτσι κάνουν.
0: Και ό,τι και να πει, ναι, ό,τι και να πει, θα έχει την αξία του. Είτε το πει Σάββατο απόγευμα, είτε το πει Σάββατο πρωί, το πει Σάββατο μεσημέρι. Δεν θα παίξει λιγότερο.
1: Απόψε νομίζω θα κάνει μια εμφάνιση που θα έχει ενδιαφέρον ο πρώην πρωθυπουργό, ο Κώστας ο Καραμαλής στην Ξάνθη. Με αφορμή για να κάνει μια παρουσιάσει πλατφόρμα ουσιαστικά για την εξωτερική πολιτική με κριτική για τις σχέσεις με Κίνα, Ρωσία και τα υπόλοιπα, αυτό πληροφορούμε. Θα έχει ενδιαφέρον. Το Πασόκ συνεχίζει λίγο και τρίβεται στο θέμα του Τσίπρα, στο εσωτερικό του. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Το κουβεντιάζουμε, σας λέμε αυτά προς το τέλος. Είχαμε μια άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου χθες. Ήταν κατηγορηματικός. Ήταν απομίμηση της κυρίας Λατινοπούλου. Ναι. Και εκεί μου έκανε εντύπωση μεταξύ των άλλων, πρώτον, ότι ο κ. Βελόπουλος έκανε τα πάντα να μην υπάρχει άρση ασυλίας. Και δεύτερον, ότι τριχοτομήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Με αποχές και με ανθρώπους, θα σας πούμε και ονόματα, ποιοι έτσι και αλλιώς με τα... και ένα τελευταίο.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω
0: τελευταίο.
1: Ότι είναι.
0: Γιώργος Εκπομπή.
1: 15 μέρες, όχι λέω για τώρα, σαν τίτλο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα στο επόμενο διάστημα, 15, 17, 20 μέρες το πολύ, ο Φάμελος θα πρέπει να πάρει την απόφαση αν θα πάει με τον Τσίπρα ή αν θα πάει με τον Πολάκη και τον Παπά σε αυτά που θα γίνουν σε αυτό το χώρο. Επαναλαμβάνω, μέχρι τα τέλη του Ιουνίου θα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις συνολικά.
0: Λοιπόν, τις τιμές στα πρατήρια να κοιτάξετε. Γιατί είχαμε, λένε αυτοί που ξέρουν ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και άλλη άνοδο. Το 2.10 δηλαδή θα το γράφουν μπροστά τα πιο πολλά. Τώρα ακόμα κρατάνε στο 2.08, 2.09 κλπ. Αλλά είναι θέμα ημέρων. Και πια είναι, σε όποιους κάνουν πολλά χιλιόμετρα το καταλαβαίνεις, εν πάση περιπτώσει. Φαίνεται, έτσι. Φαίνεται. Λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι χθες για την κουβέντα που κάναμε αυτή με αφορμή των παιδιών, πήρα πολλά μηνύματα που δεν τα είχα δει. Μεταξύ των οποίων ενός φίλου, ο οποίος, γιατί τι τα τραβάνε τα παιδιά από μικρά παιδιά και τι φόρτο έχουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μου έγραφε ένας φίλος, 30 κιλά είναι η κόρη μου, η μεγάλη, πάει 5η δημοτικού, να είναι καλά το κορίτσι. 12 κιλά μετρημένα η τσάντα, καμιά φορά και περισσότερο.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Καλημέρα σε όλες τις ψυχούλες, ειδικά στα παιδιά.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Ναι, παιδιά μέσα στις τσάντες. Αυτό έλεγα και εγώ. Θυμάμαι τα παιδιά μου που πηγαίναν δημοτικό. Ο δικός μου 10 χρόνια, ας πούμε, πήγαινε δημοτικό. Και θυμάμαι τις τσάντες και έλεγα, τι τσάντες είναι αυτές που κουβαλάνε ρε εσύ. Εμείς ποτέ δεν κουβαλούσαμε, ούτε στο Λύκειο δεν κουβαλούσαμε τέτοιες τσάντες. Κουβαλούσαμε τρία τετράδια, τρία βιβλία, τέσσερα, πέντε, ναι, ας πούμε, ναι, ναι. Και κάτι χαρτιά. Και
1: τώρα είναι.
0: Στα λάστιχα πολλές φορές τα κορίτσια, αν θυμάσαι.
1: Και τάμπλετ και κινητά τότε, έτσι, που τώρα αλλάζει των πραγμάτων.
0: Ναι, ρε, τίποτα, δεν υπήρχαν τίποτα από αυτό. Φωνάζαμε και εκδρομή, εκδρομή.
1: Να ποιο είναι το μεγαλύτερο ρουσφέτη που ζητάνε τώρα από πολιτικούς και από οτιδήποτε. Ο φίλος μου ο Κώστας, αϊκάρα, απίστευτο παιδί, που στέλνει μήνυμα τώρα. Υπάρχει πιθανότητα να βρούμε ένα ή δύο εισιτήρια για το Final Four που θέλω να κάνω δώρο στην Ολυμπιακή γυναίκα μου, ορίστε.
0: Τώρα θα τα πουλάνε, κοίταξε, αυτοί που έχουν πάρει Παναθηναϊκή εισιτήρια το Final Four, τι θα το κάνουν, θα τα δώσουν, φαντάζομαι.
1: Μας έλεγε ο Σόμογλου έξω ότι αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός, είχε πάει Φενέρμπαχτς σε Βαλένθια, ξέρω εγώ, ποιος θα πάει, λέει, την Κυριακή να δει πώς μπάσκετ.
0: Λοιπόν, θα πάνε ρε εσύ, θα πάνε. Αν δεν περάσει, αν αποκλειστεί από τη Φενέρμπαχτσε,
1: ναι.
0: Για να πάνε να διάσουμε Φενέρμπαχτσε με Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Τίποτα, θα είναι όπως ήταν. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, όχι, να σου πω τι κάτι. Επειδή είδα τι έγινε το Σάββατο που έπαιζε η ΑΕΚ τελικό με την. Δεν έπαιξε με τη Μάλαγα που έγινε η διοργάνωση εκεί και το μισό γήπεδο άδειο. Γιατί θα γέμιζε με τον κόσμο τη Μάλαγα. Δεν μπήκε ο κόσμο. Δεν είναι άλλο το επίπεδο, δεν το συζητάω, καμία σχέση.
1: Πάμε τώρα σε διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε μετά να συζητήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Αθηναίων
0: και
1: να
0: κουβέντα είπε
1: και εσύ. Και για τα πατίνια και όχι μόνο, ε.
0: Για τα πατίνια, τα πατίνια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι, αλλά επειδή εκείνα δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέσεις από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Εγώ έχω. Ήρθε η στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
1: Λοιπόν, μια που. Α, δεν διέσω ακόμα, έχουμε και άλλο διαφημιστικό.
0: Και ένα ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
1: Δεν ξέρω τι θα μάθουμε για τα υπόλοιπα από την συνάντηση Trump Xi Jinping.
0: Όμως
1: σίγουρα θα μάθουμε, όσοι δεν ξέρουμε, για την παγίδα του Θουκυδίδη. Έτσι άνοιξε την κουβέντα του με αναφορές του Δοκιδίδη στη συζήτηση με τον Τραμπ ο Xi Jinping πριν από λίγες ώρες στο Πεκίνο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα μπορούν να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Τι είναι αυτή, έτσι? Είναι μια θεωρία σύμφωνα με την οποία, κατά αναλογία της Σπάρτης και της Αθήνας, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κατεστημένη υπερδύναμη, η κατάληξη είναι συχνά ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που λέμε η παγίδα του Θουκυδίδη. Και έχουν και τα Ιβάν και έχουν άλλα, θα τα κουβεντιάσουμε και αυτά στην πορεία.
0: Για την παγίδα του Θουκυδίδη. Πάντως, ξέρω εγώ, είδα την υποδοχή, του είχαν φτιάξει μια πολύ θερμή υποδοχή, 300 κορίτσια με σημαίες της ΗΠΑ και της Κίνας, αγήματα, και είναι επίσημη, δεν είναι επίσημη επίσκεψη. Νομίζω είναι τόσο γρήγορη, μιας μέρας ουσιαστικά, γιατί είναι και μια μέρα πήγαινε, μια μέρα έλα και μια μέρα μόνο εκεί επίσημη. Είχε αγήματα, όχι πολλά μεγάλα, αλλά πάντως είχε μια υποδοχή πάρα πολύ θερμή.
1: Κατευθείαν δύο τράπεζες αυτά.
0: Και ήταν και μια λιμουζινάρα κινέζικη μεγάλη εκεί που τον πήρε από εκεί. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Αν έχετε ερωτήματα για τον Δήμαρχο Αθηναίων, radio@parapolitica.gr.

0: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Και επειδή αυτόν τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δες σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, λέει κρυφό Βαζίλης. Όλοι, πώς σου φάνηκε αυτό? Χώργε, λέει, που ο Τούρκος μέχρι νερά πέταξε. Το είπε πριν από λίγο εδώ πέρα, αλλά εγώ δεν το είδα αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Καλημέρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι που εγώ δεν το ήξερα, το έμαθα σήμερα το πρωί. Αυτός εδώ δίπλα μου έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Βασιλάκι μας.
1: Ναι, στα καλά, αυτά δεν αφορούν τον κόσμο.
0: Να έχεις υγεία και όλα τα υπόλοιπα. Αφού είναι γνωστό θέμα, σου στέλνει ο κύριος Κυριαζής από την Αυστρία. Το είδε, το τσίπησε. Εγώ δεν το κατάλαβα. Γιατί έκανε μια ανάρτηση λίγο περίεργη τώρα το πρωί που την είδα. Που δεν λέει ότι έχω γενέθλια, αλλά οι φίλοι του το ξέρουν. Εγώ δεν το ξέρω. Χρόνια πολλά. Να σε καλά, αγορά.
1: Αλλά λέει τι άσχημο παιδί και τι μεγάλη μύτη.
0: Υγεία να έχει.
1: Δήμαρχος Αθηναίων.
0: Ο κύριος Χάρης Τούκας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή αυτή τη φορά. Συχνά τον έχουμε εδώ, γι' αυτό λέω πήγαινε να πει ότι είναι μαζί μας. Αλλά είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα, Δημαρχέ.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά στο Βασίλη το Σκουρί.
0: Ναι, ναι, που κλείνει 35 σήμερα. Χρόνια στη δουλειά.
2: Λοιπόν. Όσο αισθάνεται ο καθένας, όσο αισθάνεται.
0: Αυτά τα λέει ο Κωνσταντάρας στην
1: μία φράση λέει ότι όταν τα κύματα της τρικυμίας δεν τα χρησιμοποιείς για να κάθεσαι στο λιμάνι, αλλά για να ανοίγεις πανιά, όλα είναι ωραία. Λοιπόν, Δημαρχέ, πάμε λίγο. Υπάρχει ένα

0: θέμα τώρα, τελευταίο το θίξαμε πολλές φορές εδώ μαζί. Τώρα βγήκε και ο κύριος Χρυσογοίδης και είπε ότι θα φέρει ένα νέο νόμο με τα πατίνια. Τι γίνεται, μας λέγατε εδώ πράγματα και δεν είχαμε δει να γίνει κάτι.
1: Και έχουμε δει τις τελευταίες μέρες, τώρα δεν χρειάζεται να τα πω, παιδιά να χάνουν τη ζωή τους, έτσι. Δηλαδή, πολύ σοβαρά περιστατικά πια. Ναι.
2: Έτσι είναι, χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Υπουργός θα αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία.
0: Είπε μάλιστα ότι θα συνεννοηθεί και μαζί σας, θα συνομιλήσει μαζί στον αέρα.
2: Πάμε λοιπόν. Τα πατίνια αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση. Σαν να είναι μηχανάκι άμαξι. Αποτέλεσμα είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και οι επικινδυνότητες και τα ατυχήματα που πολλές φορές είναι και θανατηφόρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει μια νομοθετική παρέμβαση η οποία να εξειδικεύει για αυτό το μέσο μικροκινητικότητας. Ένας εύκολος δρόμος θα είναι οι Δήμοι να πούνε είμαστε απέναντι σε αυτό και δεν τα δεχόμαστε. Ένας όμως πιο ορθολογικός τρόπος είναι να μπουν κανόνες και τάξη. Πάμε στο τι μπορεί να κάνει ο Δήμος της Αθήνας. Δηλαδή αυτά που λέει ο Υπουργός, σωστά, πρέπει να απαγορευτεί στους ανήλικους, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τις εταιρείες. Μου λένε για παράδειγμα δήμαρχε, γιατί κυκλοφορούν 5.000 πατίνια. Μα τις άδειες δεν ξέρωσα εγώ σε εταιρείες. Ξέρω στο Υπουργείο. Αν το Υπουργείο δεν ήταν, ας μην τις έδινε. Δύο, μου λένε γιατί 5.000 δήμαρχε. Όσες έδωσε το Υπουργείο. Τι μπορείς να κάνεις εσύ και ο κάθε Δήμος. Εμείς μπορούμε βασικά και κύρια να ελέγξουμε την χωροθέτηση. Την εναπόθεση. Δηλαδή τι, να βάζουμε αυτό που βλέπετε που βάφουμε σε διάφορα σημεία. Έχουμε ορίσει μαζί με τις εταιρείες μετά από μια μεγάλη διαβούλευση 1524 θέσεις. 5.000 είναι τα πατίνια, τους είπαμε δεν μπορούμε να τα σηκώσουμε όλα αυτά. 1524 θέσεις και εκεί θα πρέπει να υπάρχει εναπόθεση. Σε ρωτάει λοιπόν μετά ο πολίτης. Πολύ ωραία δήμαρχε. Εάν είναι ένα παρατημένο πατίνι κάπου, μπορείς να το πάρεις. Απαντάω. Όχι. Λέει λοιπόν ο νόμος ότι υπάρχουσα κατάσταση, ότι αν είναι ένα, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αν είναι πάνω από τρία, ενημερώνω τις εταιρείες, κάνω μετά δεύτερη ειδοποίηση και μόνο αν περάσουν 10 ώρες μπορώ να πάω να τα σηκώσω. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι χρειάζεται μια νομοθετική παρέμβαση, είμαστε εδώ, εμείς κάναμε την κανονιστική. Όσο πιο αυστηροί γίνονταν με βάση τα όρια του ΚΟΚ, δεν αρκεί αυτό, βάφουμε και, και ενημερώνουμε τις εταιρείες, αλλά πρέπει να υπάρξει και ο κανονισμός έτσι ώστε, να πω και άλλα παραδείγματα, να μπαίνει κόφτης. Είναι δυνατόν να υπάρχει πατίνι το οποίο να τρέχει με 60 χιλιόμετρα την
1: ώρα. Τα πειράζουν. Θεωρητικά υπάρχει, αλλά τα πειράζουν.
2: Ωραία, να υπάρχει τότε πρόστιμο πολύ βαρύ στην εταιρεία. Όποια εταιρεία το αφήνει το λογισμικό της ελεύθερο. Και μπορώ να το πειράζω, να έχει εκείνη ευθύνη, όπως και ο Λαβάτης. Τα λέει όλα αυτά.
1: Μπορεί να το λέει ο νόμος αυτό που λέτε.
2: Διότι έτσι μόνο μπορούμε να προχωρήσουμε και να φάμε τάξη μικροκίνητα.
1: Γιατί συμφωνείτε με την κατάργηση, με την απαγόρευση στους ανηλίκους.
2: Απολύτως,
1: μάλιστα.
2: Και κάτι άλλο. Δίνονται πατίνια. Δεν πρέπει να δούμε και ένα θέμα με το κράνος. Δηλαδή πρέπει ο αναβάτης να έχει το κράνος. Εγώ νομίζω να υπάρχει και μια πρόβλεψη από τις ίδιες εταιρείες.
1: Και έχω και μια απορία. Αυτό που λέει πρόστιμο, πώς το λένε σε αυτό, τα πατίνια δεν έχουν πινακίδες. Θέλω να πω πώς θα γίνεται αυτό το πράγμα. Στα ανασφάλιστα, πώς θα ασφαλίζονται χωρίς πινακίδες. Ναι, λέω εγώ. Ρωτάω.
2: Καταρχάς έχουν όλα κωδικό. Και έχουν όλα ψηφιακό σύστημα.
1: Ναι.
2: Και υπάρχει δυνατότητα αυτό να γίνει με απόλυτη διαφάνεια.
1: Ναι.
2: Όμως να πω και μια άλλη παραδοξότητα. Υπάρχει πατίνι, ένα πατίνι, και θέλω είναι πάνω σε ράμπα. Δεν μπορώ να... Δεν ξέρω ποιος είναι ο αναβάτης και μπορώ να δώσω πρόστιμο στον αναβάτη μόνο να τον πιάσω επαστοφόρο. Διαφορετικά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να μεταφέρω το πατίνι μακριά από τη ράμπα. Άρα χρειάζεται μια ρύθμιση.
1: Εκεί που παίρνει την πινακίδα του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, ας πούμε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα με το πατίνι.
2: Παίρνει την πινακίδα, το δίπλωμα και για δύο μήνες. Ένα βαρύ πρόστιμο και δύο μήνες
1: και
2: παραπάνω.
1: Και πίσω. Ναι.
2: Ακριβώς. Άρα τέτοια πράγματα χρειάζονται για να μπορέσει να μπουν κανόνες για την ασφάλεια. Το πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια και η λειτουργία της πόλης.
1: Ναι. η ανθρώπινη ζωή το πρώτο και φυσικά να λειτουργήσει και
0: τώρα. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε λίγο παραπάνω τη συζήτηση για να αλλάξουμε λίγο το πρόγραμμα μαζί, γιατί είναι πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον. Ήθελα να σας ρωτήσω, Δημαρχέ, πραγματικά ξεκινώντας την εκπομπή, έλεγα ότι υπάρχει ένα θέμα, ότι με συγκλώνησε αυτή η επιστολή των δύο κοριτσιών που λέει αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα. Ο Δήμος έχει δυνατότητες παρεμβάσεων σε αυτό το τομέα, μπορεί να κάνει κάτι για παράδειγμα?
2: Έχει και το θέλουμε, όμως πριν πω τι μπορούμε να κάνουμε και τι θα μπορούσαμε ακόμα περισσότερο, να πω για τα νούμερα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι ένα στα 7 παιδιά έχει σοβαρά θέματα που σχετίζουν με την ψυχική υγεία. Μάλιστα στις γυναίκες είναι ένα στα 4 παιδιά.
0: Στα κορίτσια.
2: Κορίτσια, ναι, στα κορίτσια.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Ελλάδα ένα στα 4 παιδιά δηλώνει ότι έχει έντονο στρες και αισθάνεται μοναξιά. Τα θέματα λοιπόν της ψυχικής υγείας είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Πού οφείλονται και είναι πολύ μεγάλη έκρηξη τα τελευταία χρόνια? Απομόνωση, ανασφάλεια και ανισότητες, φτώχεια. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε αυτό να την αντιμετωπίσουμε? Πρόληψη και υποστήριξη. Πρέπει να ακούμε, λένε τους νέους οι ειδικοί, να μπαίνουμε στα σχολεία και να προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε υποστηρικτικά για να βοηθήσουμε τους γονείς και τα παιδιά. Το κάνουμε αυτό. Καταρχάς έχουμε φτιάξει και μια, γιατί έχουμε και, ακόμα και δύσκολα θέματα με εισαγγελικές εντολές, οπότε έχουμε φτιάξει και μια ειδική ομάδα προστασίας ανηλίκων. Σε αυτό ότι έχουμε δεχτεί 613 εισαγγελικές εντολές στα 25
1: αριθμούς. Συγγνώμη, γιατί είναι σημαντικό.
2: Η ομάδα τι κάνει?
1: Αυτό.
2: Διαχειρίζεται θέματα που έχουν να κάνουν με βαριές περιπτώσεις κακοποίησης. Και όχι μόνο σε
1: αυτό. Δεν μιλάει και το Δήμο στα αυτό, εγώ δεν το ξέρω.
0: Και έχετε 613. Εγώ κατά λάθος το ρώτησα, αλλά βγάζει είδηση νομίζω.
2: Ναι, ναι, έχουμε φτιάξει ειδική ομάδα που ασχολείται με αυτό το θέμα με 10 κοινωνικούς και 3 ψυχολόγους, οι οποίοι όταν υπάρχουν εισαγγελικές εντολές μπαίνουν και βοηθάνε για τέτοια θέματα όπου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα για την διαχείρισή τους. Μόνο όμως 10 κοινωνικούς λειτουργούς και 3 ψυχολόγους. Θέλω να πω κάτι. Έχουμε έναν οργανισμό που λέγεται Αθηνά Υγεία και μπαίνει ακριβώς στα σχολεία για αυτά τα θέματα. Ψυχική υγεία, ενίσχυση, υποστήριξη, ενθάρρυνση.
1: Αλλά λέτε είναι πολύ λίγος ο κόσμος.
2: Από το 2010 μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη μόνιμη προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες. Η παιδική προστασία πρέπει να είναι προτεραιότητα.
0: Ερώτημα, είπατε πριν 613 είχατε εισαγγελικές εντολές.
2: Εισαγγελικές 500 την προηγούμενη χρονιά, 613 το 25, θα δούμε πόσες φέτος και αυτό δείχνει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ μεγάλο πια αριθμό. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός πανελλαδικά που δείχνει τις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, βέβαια το χρόνιο όλοι μας τελέχουν.
0: Πάμε δήμαρχε να τα προλάβουμε. Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: θα πούμε για τον υπερτουρισμό που είναι ένα θέμα και δημιουργείται για αντιπαράθεση με την κυρία Κεφαλογιάννη. Όντως δεν μπορεί η Αθήνα να αγγίξει τόσους τουρίστες να τους αντέξει.
2: Ξέρετε,
0: σας απάντησε σκληρά η κυρία Κεφαλογιάννη.
2: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας. Και νομίζω ότι όλοι θέλουμε ποιοτικό τουρισμό, αλλά και να μένει ο κόσμος στην Αθήνα. Γιατί το λέω αυτό?
1: Συγγνώμη, να πω ότι και ο κύριος Βερνίκος, ο γραμματέας του ΣΕΤΕ, που τον είχα χθες στην εκπομπή εδώ πέρα, και αυτός σε πιο χαμηλούς τόνους βέβαια, αλλά διαφώνησε. Είπε ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που όντως έχουν πιο μεγάλο ζήτημα, αλλά δεν μπορεί να το λέμε γενικά για την Αθήνα αυτό. Ναι, κάπως έτσι. Δεν θέλω να παραφράσω τα λόγια του ανθρώπου, έτσι, αλλά αυτό
2: είναι. Αυτό είπα και εγώ. Ότι έχουμε κάνει μια μελέτη της φέρουσας ικανότητας, την οποία επικαιροποιούμε κάθε χρόνο μέσα από το παρατηρητήριο και δείχνει ότι είναι κάποιες περιοχές, ειδικά στην πρώτη δημοτική κοινότητα, γύρω από την Ακρόπολη, στο Κουκάκι και όχι μόνο, που είναι υπερκορεσμένες. Τι να κάνουμε? Και όταν λέμε υπερκορεσμένες, λέει η επιστήμη, λένε οι ειδικοί με βάση αυτά τα δεδομένα, ότι άρα εκεί δεν μπορούμε να έχουμε επιπλέον τουριστικά καταλήματα και Airbnb. Και βραχυχρόνια μίσος. Γι' αυτό και πρέπει σε αυτές τις περιοχές να παγώσουμε η βραχυχρόνια μίσος όπως και έχει γίνει και να δούμε και άλλες δράσεις και παρεμβάσεις. Να το προχωρήσω και λίγο παραπάνω. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, στην Πλάκα να απαγορεύονται τα ξενοδοχεία και ταυτόχρονα είναι ολόκληρα κτίρια τα οποία να κάνουν bypass το προεδρικό διάταγμα και να είναι Airbnb, σαν να μην τρέχει τίποτα? Άρα λοιπόν, λέω, παρουσίασε το Υπουργείο Τουρισμού το νέο σχέδιο. Δεν θα πρέπει το Airbnb και η βραχυχρόνια μίσθωση να μην θεωρείται κατοικία, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, αλλά να θεωρείται τουριστική δραστηριότητα όπως και είναι.
1: Μάλιστα.
2: Ένα προτεμένο. Δύο. Δεν θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα παγώσουμε σε αυτά τα σημεία όλες τις νέες τουριστικές, όλες τις νέες άδειες, γιατί για τουριστική χρήση θα είναι υπερκορεσμένες για να μπορούν και οι πολίτες να ανασάνουν και οι τουρίστες να μην βλέπουν κάτι αφυδατωμένο και αποστηρωμένο να ζουν, που και αυτό έχονται να ζουν στην πραγματική κουλτούρα και ζωή της Αθήνας. Γι' αυτό και είμαστε εδώ με δεδομένα για να παρεμβαίνουμε, να κάνουμε προτάσεις για να μην φτάσουμε στο σημείο όπως άλλες πρωτεύουσες που άργησαν, και γι' αυτό παίρνουμε μέτρα και προτείνουμε, να έχουμε ένα κέντρο το οποίο να είναι μόνο ένα απέραντο μόλι τουριστικό χωρίς κανέναν πολίτη.
1: Μάλιστα. Έρχονται μηνύματα τώρα για πιο εξειδικευμένα θέματα. Καθαριότητα, ας πούμε. Εσείς είστε ικανοποιημένος από την εικόνα της πόλης στο κομμάτι της καθαριότητας?
2: Καταρχάς, κανένας δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος, παλεύει για το καλύτερο. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και στριφνή πόλη. Είναι Μητρόπολη και έχουν και πάρα πολλούς τουρίστες. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Τα δεδομένα τι δείχνουν? Δείχνουν ότι...
1: Και σε συνδυασμό με ένα ερώτημα, σε συνδυασμό, συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Δήμαρχε, ότι τα απορριμματοφόρα, αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο έρχεται πάγια όταν έχουμε δημάρχους, θυμάμαι 25 χρόνια 30, για τα απορριμματοφόρα που βγαίνουν σε ώρες αιχμής στο κέντρο της Αθήνας. Δώστε και εδώ μια απάντηση, γιατί...
2: Ναι, σωστά. Τα δεδομένα από το νόμο, η εφαρμογή με τα αιτήματα δείχνει ότι είμαστε κάθε χρόνο βαίνουμε και μειούμενοι όσον αφορά την καθαριότητα, αλλά σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε. Νούμερο 2, κάνουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις με υπόγειους κάδους, με νέα απορριμματοφόρα, με μικρά εξπρες. Δίνουμε πάρα πολλά χρήματα. Με επιπλέον κόσμο για να μπορούμε να εξυγχρονίσουμε. Μάλιστα, βάζουμε και ψηφιακά συστήματα για να ελέγχουμε το βάρος με μετρητές των κάδων και να πηγαίνουν γρήγορα πέρα από τα προγράμματα που βγάζουμε και να καθαρίζουν εκεί που έχουμε γεμίσει. Το έχουμε κάνει σε χίλιους κάδους. Θα πάμε και σε περισσότερους. Έχουμε και το ραντεβού με τα απορριμματοφόρα σε κάποιες συνοικίες για να μπορούν οι καταστηματάρχες να ξέρουν σε 10 λεπτά έρχεται, βγάλτε το τώρα, μην το βγάζετε άλλες ώρες και μυρίζει. Και να πω και για το θέμα που αφορά το κέντρο κυρίως. Έχουν δίκιο ο κόσμος, όμως κάνουμε 8 με 10 προγράμματα τη μέρα. Εάν όπως όλες οι υπόλοιπες Μητροπόλεις έκανα 2 προγράμματα τη μέρα, δηλαδή πηγαίναμε μόνο 2 φορές, τότε δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια της πόλης, διότι οι καταστηματάρχες είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση, βγάζουν 8 φορές τα σκουπίδια έξω.
1: Στη διάρκεια της ημέρας, λέτε.
2: Άρα αναγκαζόμαστε και κάνουμε. Ναι. Και είμαστε από τις ελάχιστες πρωτεύουσες στον κόσμο. Αυτό είναι και μια άλλη κουλτούρα.
1: Έχει τύχει εγώ με τα μάτια μου να δω Ερμού μέρα μεσημέρι να είναι. Αλλά ήταν τίγκα η Κάδη ήδη, που προφανώς θα είχαν αδειάσει το πρωί και ξαναγεμίσανε. Ναι,
2: 8 φορές τη μέρα πάμε. Για να μπορεί η πόλη να είναι καθαρή. Αν καταφέρουν και οι επαγγελματίες να βάλουν και εκείνοι υπόγειους κάδους, και να, όπως συμβαίνει και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και στη Ρώμη, και να πηγαίνουν 2 φορές, με μεγάλη μου χαρά. Αλλά δεν μπορώ να αφήνω τους κάδους γεμάτους. Για να... Ναι. Και να πηγαίνω μόνο 2 φορές. Το ξεκίνησα στην αρχή της θητείας μου, είπα θα βγουν κανόνες. Θα πηγαίνουμε μόνο 3 φορές. Ναι. Δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, διότι δεν υπήρχε και αντίστοιχη συνεργασία, αυτή είναι η αλήθεια, με τους επαγγελματίες. Το παλεύουμε για να μπορέσουμε να το εξελίξουμε. Λοιπόν, θέλει απόλυτη συνεργασία
1: για να προλάβουμε. Ένα δεύτερο θέμα, τώρα στα χειολόγω, δεν προδιαβάζω ένα τα μηνύματα. Ναι. Τα πεζοδρόμια. Αυτό η εικόνα μας δίνουν διάφορες περιοχές, μηχανές που παρκάρουν πάνω σε πεζοδρόμια κλπ. Με αυτό το κομμάτι τι γίνεται? Μας λένε κάποια κομμάτια Μιχαλακοπούλου, Μεσογείων κλπ. Πεζοδρόμια ολόκληρα κατηλημένα από μηχανές, κάποιες εγκατελειμμένες, κάποιες σαν μπάρκινγκ κλπ.
2: Αν δείτε τα πρόστιμα και τις προσπάθειες που κάνουμε, είναι 10-πλασιασμός. Και για τα τραπεζοκαθίσματα και για τις μηχανές. Μάλιστα, έχω την αντίθετη εικόνα ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Καταλαβαίνω βεβαίως, μου λένε κάποιοι ότι δεν βρίσκουμε χώρο, δίνουμε και συνέχεια νέους χώρους για μηχανάκια. Όμως εδώ θέλω να πω το εξής, ο δημόσιος χώρος για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμος και θα συνεχίσουμε να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και δεν θα επιστρέφουμε πινακίδες και θα σφραγίζουμε μαγαζιά. Η νέα κανονιστική λέει δεν θα γίνεται αυτό. Το πανηγύρι που γινόταν πριν, που πηγαίναμε, τα μαζεύαμε και φεύγοντας από το στενό ξαναβάζαμε τραπεζοκαθίσματα. Μία ειδοποίηση, 2 σφράγιση, το έχουμε ξεκινήσει, το τηρούμε και τριπλασιασμός προστήμων. Οπότε όλοι θα πρέπει να έχουν εικόνα ότι αν δημόσιος χώρος καλύπτεται θα έχουν σοβαρές κυρώσεις.
0: Τώρα είχαμε χθες εδώ στην Στέλλα Γκαντώνα και στον Αθανάση Φουσκίδη, δήμαρχε τον προκάτοχό σας, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη, ο οποίος σας άσκησε μια πολύ σφοδρή κριτική, ουσιαστικά ότι η Αθήνα είναι ακυβέρνητη και δεν υπάρχει δήμαρχος αποκλειστικής απασχόλησης. Αλλά να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό, πρώτον, θεωρείτε ότι ο κύριος Μπακογιάννης θα είναι αντίπαλός σας στις επόμενες εκλογές στο Δήμο και κυρίως θα είστε εσείς υποψήφιος ξανά στο Δήμο ή θα πάτε για βουλευτής, όπως ακούγεται και γράφεται συχνά?
2: Έχω πει ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και η μάχη μου είναι καθημερινή για να είμαι πετυχημένος στη θητεία μου, αλλά γιατί όχι να έχω μια πολύ πετυχημένη θητεία και να ξανακατέβω για δήμαρχος. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τότε, όμως με μεγάλη μου χαρά να είναι και αντίπαλος ο κ. Μπακογιάννης. Πρέπει όμως επιτέλους να αποφασίσει. Θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή δήμαρχος? Αυτό νομίζω τον βοηθήσει και τον ίδιο στο αφήγημά του. Ή υποψήφιος δήμαρχος. Θα είναι και ίδιο αποφασίσει.
3: Νομίζω ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος.
0: Και εγώ νομίζω αυτό
3: είναι υποψήφιος. Αλλά
2: δεν είμαι σίγουρος. Ας αποφασίσει και ας επιλέξει.
0: Τώρα είπαμε να κάνουμε συζήτηση μόνο για το Δήμο. Θα μας επιτρέψετε μία-δύο ερωτήσεις έτσι για το Πασόκ ή όχι? Γιατί δεν συμφωνήσαμε να κάνουμε. Πάμε. Το πρώτο είναι, βλέπουμε ξαφνικά να γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση. Διαβάζω εδώ στην απογευματινή σήμερα Αναστασίου, Δοδονής, Διαμαντοπούλου. Η Άννα Διαμαντοπούλου αποκλείει τη συνεργασία με τον Τσίπρα. Η άλλη είπε για τα μαλλιά, η κυρία Αναστασίου. Ο κύριος Δοδονής επίσης ήταν πολύ σκληρός. Ο κύριος Τσουκαλάς είχε μια διαφορετική θέση στην εκτίμησή του χθες. Ποια είναι η θέση σας για αυτό το θέμα, για τη στάση του Πασόκ απέναντι στον κύριο Τσίπρα? Μπορείτε να συνεργαστείτε, δεν μπορείτε, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Νομίζω πρώτα απ' όλα να βάλουμε το πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι ότι πρέπει να μιλάμε πολιτικά και να βεβαίως και μπορούμε να κάνουμε πολιτική κριτική, σκληρή πολιτική κριτική και να καταθέτουμε τις διαφωνίες μας, αλλά όχι στον εκφυλισμό, όχι στον εκχυδαϊσμό της πολιτικής.
0: Νούμερο για τις δηλώσεις της κυρίου Αναστασίου.
2: Το λέω γενικά για να έχουμε ένα αξιακό πλαίσιο με βάση το οποίο θα κινούμαστε. Πολιτικά πάντα μιλάμε. Νούμερο 2. Έχουμε πάρει μια απόφαση. Μια απόφαση στο συνέδριό μας. Και η απόφαση αυτή, θυμίζω, λέει το εξής. Λέει ότι βασικό μέλημα του Πασόκ είναι η πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή σημαίνει ότι πρέπει να φύγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Από εγώ, ειδικά αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να φύγει άμεσα. Αυτός λοιπόν είναι ο αγώνας μας. Εδώ είναι όλοι μας οι δυνάμεις και εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο καταλήτης και ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Με βάση λοιπόν αυτή την απόφαση, νομίζω ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, πρέπει οι δυνάμεις μας να είναι εντοπισμένες ακριβώς σε αυτόν στόχο και νομίζω δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω, γιατί τότε αν υπάρχει μια, ας το πούμε, διαφορετικού τύπου σύγκρουση, τότε αυτό είναι δώρο στη Νέα Δημοκρατία και τη βοηθάει πάρα πολύ να διατηρήσει τη δυνατότητα που έχει την εξουσία.
0: Πίσω που εννοείται, στο 15, 19 κλπ. Αυτό εννοείται?
2: Ακριβώς. Νομίζω ότι είμαστε σε μια άλλη συνθήκη. Δεν είμαστε στο 15 ούτε στο 19. Είμαστε σε μια συγκυρία που η χώρα πρέπει να αλλάξει άμεσα κατεύθυνση για τους λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, για την ακρίβεια
0: και τον πληθυσμό που είμαστε. Ο κύριος Τσίπρας είναι εν δυνάμει σύμμαχος αν βγείτε πρώτο κόμμα?
2: Για εμάς το Πασόκ πρέπει να έχει έναν και μόνο αντίπαλο, που είναι η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως μπορούμε να ασκούμε πολιτική κριτική, αλλά ένας και μόνο αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία και εμείς το Πασόκ είμαστε η εξωματική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας στη δυνατότητα να είμαστε πρώτο κόμμα και να είμαστε ο εγγυητής για την προοδευτική διακυβέρνηση.
0: Αυτό λέω, σε αυτές τις δυνάμεις είναι πιθανόν.
2: Όποιος αισθάνεται, πρώην Πρωθυπουργός, όπως αισθάνεται ότι θέλει και μπορεί να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή για την προοδευτική διακυβέρνηση με τις αρχές της αξίας και το πλαίσιο που εμείς βάζουμε, νομίζω πως πρέπει να ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και ένας τέτοιος διάλογος. Ξαναλέω όμως, το Πασόκ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα και εγγυητής της διαδικασίας. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε εντοπισμένο τον αγώνα μας στη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία και τη συντήρηση.
0: Αν δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι ήττα?
2: Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη καταστροφή, εγώ θα πω, για την χώρα. Γι' αυτό πρέπει όλα τα στελέχη, εγώ και ο καθένας από εμάς, να πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί και να παλέψουμε με όλες μας δυνάμεις για να φύγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ με Δημαρχή. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλά.
3: Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Παραγγελίες των και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Πάμε σε διαλυματάκι γρήγορα να προλάβουμε. Αν προλάβουμε, ναι, να προλάβουμε, έστω και λίγο.
0: Σε πολιτικό επίπεδο, Σωτήρη, από τον Δήμαρχο Αθηναίων, που όντως η συμφωνία μας ήταν να μην μιλήσουμε για τα, παρά μόνο για, για το Δήμο, ήταν νομίζω ότι οι αποστάσεις που κράτησε από την Άννα Διαμαντοπούλου για το 2015, που έγινε συζήτηση, ανοιχτός απέναντι σε συνεργασία με τον Τσίπρα, νομίζω το δεύτερο σημείο που υπάρχει, σκληρή κριτική στη βάση Αναστασίων και καταστροφή για τη χώρα αν το Πασόκ δεν βγει πρώτο κόμμα, γι' αυτό πρέπει να πάρουν όλοι τις αυτινές τους. Αυτή ήταν η κριτική. Και νομίζω ότι βάζουν τον πύχη οι παλαιοί Δελφίνοι στον Νίκο Ανδρουλάκη σε ένα επίπεδο για την επόμενη
3: μέρα. Εγώ περιμένω, φίλε μου, πρώτα να ανακοινώσει ο κ. Τσίπρα στο κόμμα του, που όπως μας είπες γύρω στις 20 Ιουνίου, λογικά μέχρι
0: το αργότερο
3: το ανακοινώσει. Ναι.
0: Να το πω αλλιώς, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Ναι.
0: Είναι το ίστατο σημείο. Προσπαθεί το Μάιο. Εξακολουθεί και προσδοθεί για Μάιο.
3: Φαντάζομαι θα υπάρχουν διάφορα ζητήματα.
0: Ναι, ναι. 21 Μαΐου πρέπει να έχει λήξει τη Καριστιανού.
3: Ένα βασικό θα είναι πώς θα το λύσει με το ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι εγώ. Πώς θα γίνει η διευθέτηση αυτό. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα είναι λυμμένα. Να δούμε 21 Μαΐου την κυρία Καριστιανού. Να δούμε και τι θα κάνει ο κύριος Σαμαρά. Όχι, τι θα κάνει, πότε θα το κάνει ο κύριος Σαμαρά. Και τότε να μετρηθούν με αυτά που μετράμε, παιδιά. Με τις δημοσκοπίες δεν έχουμε άλλο εργαλείο να μετράμε. Γιατί ο καθένας βλέπει στην φαντασία του αυτό που θέλει. Μίλαγα χθες με βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από την περιφέρεια, την Πελοπόννησο. Πώς πάει εκεί, και όχι από νομό που δεν ήταν δρακονία, δεν θέλω να πω τον νομό γιατί θα καρφωθώ. Και μου λέει θα πάρουν πάνω από 30%. Λέω εκεί. Μου λέει ναι. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω, λέω πάντως, εδώ. Λοιπόν, ο καθένας έχει την εικόνα του, ξέρεις. Στην κατηδία συζήτηση, όχι σε αυτές που κάνουμε τους κουβεντές και σου λένε αλήθειες, έτσι. Δεν σου λένε. Αυτή είναι η αλήθεια που βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, αλλά εμείς με τις δημοσκοπήσεις πηγαίνουμε, τι να κάνουμε τώρα. Και με αυτές θα πορευτούμε και το επόμενο διάστημα. Και τα κόμματα με αυτές πηγαίνουν.
0: Και να πούμε και κάτι ακόμα,
3: ναι.
0: Που είπαμε εδώ ότι ο Αντώνης Παπαργύρης μας άνοιξε τα μάτια,
3: ναι.
0: Ότι το εκλογικό σώμα μπορεί να είναι διαφορετικό σώμα από αυτό που λες, που συμμετέχεις στις δημοσκοπήσεις.
3: Εγώ, Βασίλη, πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος πολύ περισσότερο από ό,τι πήγε στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα πάει για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Και επειδή θα υπάρχει και πόλωση μεγάλη, το πιστεύω, που δεν θα είναι ακριβώς πόλωση, γιατί πόλωση είναι δύο πόλοι, ναι, θα είναι πολυπόλωση αυτή τη φορά.
0: Γιατί το δίλημα, εγώ να πω κάτι, δεν είναι μόνο ποιος θα την αντιπολίτευση θα βγει δεύτερος.
3: Να.
0: Είναι και αν η Νέα Δημοκρατία θα γράφει μπροστά 3 ή 2.
3: Αυτό.
0: Γιατί είναι τελείως διαφορετικό
3: αυτό.
0: Πράγμα στο θέμα της διακυβέρνησης.
3: Αυτό.
0: Αν τα πράγματα είναι ομαλά.
3: Γιατί στην τελευταία κάλπη έγραφε 2 μπροστά η Νέα Δημοκρατία, που ήταν η κάλπη των ευρωεκλογών.
0: Λοιπόν.
3: Ο κύριος Βασίλης Ντέτσικας είναι για το εξαιρετικό του δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εμείς επιστρέφουμε. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, κάποια θα τα διαβάσουμε και κάποια θα τα μεταφέρουμε στον Δήμαρχο έτσι κι αλλιώς, γιατί αφορούν γειτονίες της Αθήνας, θα του τα στείλουμε.

0: FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 4. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, άσπρο μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πανθεών. Άσπρο μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
7: Η δράση ξεκινάει.
8: City in Action 2026, powered by They.
9: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Knob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Στενάχωρα, αλλά ωραίο τραγούδι, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήριος Στενάκης.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος είναι μαζί μας και μεγάλη μας χαρά. Βλέπουμε τα πλάνα από την υποδοχή του Xi Jinping στον πρόεδρο Τραμπ. Οι ηγέτες των δύο υπερδυνάμεων πλάσι του πλανήτη, έτσι. Μία που είναι ήδη υπερδύναμη και άλλη που έχει μεταβληθεί πλέον σε υπερδύναμη. Και α, τώρα είναι άλλα παιδάκια αυτά. Ναι, είναι άλλη υποδοχή, ναι, αυτή, ναι, ναι, γιατί χθες ήταν με στολές, τώρα είναι με τα ρουχαλάκια τους.
1: Ναι, ναι.
0: Αγόρια και κορίτσια με σημαίες που το κινέζικες σε ένα τεράστιο κόκκινο χαλί. Δεν ξέρω εγώ πώς, από εκατοντάδες παιδάκια μπροστά τους σε ένα φοβερό σοου που έχουν φτιάξει. Την έχουν κάνει οι Κινέζοι πολύ θερμή την υποδοχή, αλήθεια είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Το πολιτικό ζήτημα, παιδιά, δεν είναι ούτε του Ιράν ούτε τα υπόλοιπα, είναι δευτερεύοντα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, ναι, είναι το θέμα της επόμενης μέρας, το τέλος της Pax Americana, ναι, και είναι η Ταϊβάν, που είναι η Κίνα θέλει να την ενσωματώσει. Και θέλει κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην αντιδράνε με αυτόν τον έντονο τρόπο σε μια τέτοια προσπάθεια. Αν και πώς και τι θα γίνει, θα το δούμε, γιατί αυτό μπορεί να φαντάζει ηλίθιο, χαζό,
0: όχι,
1: μακρινά,
0: το ξέρω,
1: από εμάς.
0: Ναι,
1: το ξέρουμε.
0: Αλλά είναι
1: το υπερθέμα, είναι
0: ένα θέμα,
1: θέμα
0: και που θα συζητήσουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το Μεσανατολικό είναι πιο πίσω στην ατζέντα από ότι η Ταϊβάν.
1: Ναι.
0: Και αυτό, το άλλο θέμα είναι οι δασμοί.
1: Αν μπει το θέμα αυτό στην ατζέντα, τότε θα είμαστε ένα βήμα μακριά από εξελίξεις που ο κόσμος δεν θα θέλει να δει.
0: Λοιπόν, έχετε στείλει κάτι μηνύματα, ρε παιδιά. Συγγνώμη, ο Λούμπο
1: την
0: αγάπη.
1: Θα ζητήσουμε και συγγνώμη, μια και είπε στον Γιώργο Παυλόπουλο που τον είχαμε την προηγούμενη.
0: Ωραία.
1: Αλλά κράτησε πολύ συνέντευξη με τον Δούκα και δεν τον έχουμε.
0: Ζητάμε συγγνώμη στον συνάδελφο. Ναι. Λέει, ας πούμε, ο φίλος ο Τάκης, καλημέρα, Βασίλη και Σωτήρη. Δεν θα γίνω συνεργός στο έγκλημα που συντελείται από κόμματα που κυβέρνησαν 14 στην πατρίδα, που δεν θα ψηφίσω προδότες. Εσείς μπορείτε να γίνετε. Λοιπόν, για να λέμε.
1: Είμαι εκγενετής και διαβίω.
0: Τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Κανένα κόμμα από αυτά τα οποία κυβέρνησαν τη χώρα και από αυτά που φιλοδοξούν να τα κυβερνήσουν, δεν θεωρώ ότι αποτελείται από προδότες. Έτσι.
1: Όποιο λάθη μπορεί να κάνουν.
0: Ό,τι και να μου λέτε, μπορεί να υπάρχουν κόμματα τα οποία, ας πούμε, εγώ δεν πιστεύω σε τίποτα σε αυτά, ότι είμαι αντίθετος μαζί τους κλπ. Αλλά αστοχίες, λάθη, κακούς χειρισμούς κλπ. Προδοσία όμως δεν διέπραξε κανένα κόμμα. Αν εσείς αυτό νομίζετε, τότε εντάξει, οκ. Σκουρή, Νουδού θα γράφει 0 μπροστά για να ικανοποιηθούν οι ανώμαλες και μουνικές ωρέξεις.
1: Άντε, γεια και βαγιά. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Είναι αυτό που είπατε, είναι από τα ζητήματα των εκλογών.
0: Είπε 2 ή 3, είπε.
1: Είπε, άντε, θα γράφει μπροστά 3 ή 2.
0: Και είπα εγώ ότι τελευταίες εκλογές έγραφε 2. Αυτό είπα. Να σου πω κάτι, φίλε, πώς λες. Έγραφε, έχει γράψει και ένα μπροστά η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
1: Σαμαρά.
0: Στις εκλογές του 12, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και μην νομίζετε, ξέρετε τι σημαίνει το 3 με το 2. Σημαίνει μία απώλεια από το 41% αν δεν γράφει μπροστά 3, που θα είναι πάνω από 12 ποσοστιαίες μονάδες.
0: Ναι,
1: δεν είναι αστεία όλα στη ζωή.
0: Εντάξει. Έχουμε δει το Πασόκ από το 44 να βέβαια στο 5. Λέω τώρα εγώ, έτσι. Λοιπόν. Πάμε σε μια χρηστική είδηση τώρα, σε χρηστικές ειδήσεις και θα ξαναγυρίσουμε στα μηνύματά σας, γιατί έχετε πολλά και ενδιαφέροντα. Ο πολύ γνωστός φοροτεχνικός και φίλος μας, ο Αντώνης Μουζάκης. Καλημέρα, Αντώνη.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν,
1: πάει τον πόνο, θα το χάσουμε όσοι δεν κάνουμε στην εφορία το 4%. Δήλωση τώρα.
2: Αν, Βασίλη, και δεν υποβάλλει τη δήλωση μέχρι αύριο.
1: Μέχρι και αύριο.
2: Μέχρι και αύριο, μέχρι 15/5 είναι η προθεσμία που έχει οριστεί, ούτως ώστε αν υποβάλεις τη δήλωση μέχρι και αύριο και πληρώσεις σου μέχρι και 31 εβδόμου, τι σημαίνει να πληρώσεις μέχρι 31 εβδόμου, όχι να εξοπλίσεις άμεσα μέχρι 31 εβδόμου, δηλαδή μπορείς έχεις να πληρώσεις 1000 ευρώ έστω και καταβάλεις εγώ το τέλος Μαΐου 200 ευρώ, μετά τον Ιούνιο βάλεις άλλα 500 και τα υπόλοιπα 300 ξέρω εγώ τον Ιούλιο. Έχεις κερδίσει τον πόνους, το 4% έτσι.
1: Αν περάσει τώρα πάλι 17 του μήνα και κάνεις τη δήλωση, έχεις μπόνους καθόλου?
2: Έχεις μπόνους αν υποβάλεις τη δήλωση μέχρι και 15 Ιουνίου. Έχεις μπόνους, αλλά το μπόνους αυτό είναι 3% και 4%. Και αν υποβάλεις τη δήλωση μετά τις 15 έκτου και μέχρι 15 εβδόμου, πάλι έχεις μπόνους στην εξόπληση μέχρι 31 εβδόμου πάντα, αλλά το μπόνους αυτό γίνεται 2%. Αν δεν θέλεις τίποτα από αυτά, πληρώνεις σε 8 δόσεις το φόρο σου, αρχής γενομένης η πρώτη δόση τέλος Ιουλίου, ακολουθούν οι επόμενες μέχρι και το Φεβρουάριο του 2027 για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Αν παρατάτα δεν μπορείς να τα απεξέλθεις και με τις 8 δόσεις, μπορείς να κάνεις χρήση της πάγιας ρύθμισης, η οποία είναι έντοκη βέβαια, που μπορείς να πας σε 12 ή 24 δόσεις, έστω και αν η οφειλή δεν έχει καταστήξει, δεν χρειάζεται να λήξει. Το φιλί σου να είναι λήξη υπόθεση και μετά να την κάνεις ρύθμιση, μπορείς και ενώ δεν έχει καταστήλει τις πόρες να την κάνεις ρύθμιση, αλλά εκεί το επιτόκιο είναι της τάξης του 4,34% ετήσια για τη ρύθμιση των 12 δόσεων, και αν κάνεις ρύθμιση 24 δόσεων, το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά μία μισή μονάδα και το 4,34 γίνεται 5,84.
0: Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι. Στο διάστημα αυτό που, που είναι σε εξέλιξη μία ρύθμιση, έχεις κάνει ρύθμιση των 8, των 12, συγγνώμη, των 24 δόσεων. Φορολογική ενημερότητα παίρνεις για αγορά, ξέρω εγώ, αυτοκινήτου, ακινήτου, δεν ξέρω τι άλλο, η πώληση.
2: Ναι. Θα πάρεις βεβαίωση οφειλής. Δηλαδή, έστω θέλεις να αγοράσεις ένα ακίνητο.
0: Ναι.
2: Ωραία, και οφείλεις.
0: Ναι. Αλλά πληρώνεις. Είσαι τακτικός, είναι σπηλωμένος
2: κλπ. Λοιπόν, ναι. Ο νόμος τι λέει? Ότι θα πρέπει να πληρώσεις τους φόρους που οφείλεις για να μπορείς να πάρεις ενημερότητα. Άλλος, κατά την πώληση ο συμβολιογράφος τι θα κάνει, θα παρακρατήσει το αντίστοιχο τίμημα να πάει να το καταβάλει στη ΔΟΗ για λογαριασμό σου, στην ΑΔΕ για λογαριασμό σου.
0: Το σύνολο της οφειλής θα κρατήσεις, δεν είναι?
2: Εδώ τώρα κοιτάξτε τι γίνεται με τις... παράδειγμα, υποβάλλουμε τώρα τη δήλωση και έχει εξτροφή.
0: Ναι.
2: Ωραία. Ταυτόχρονα όμως πληρώνουμε και τον ΕΝΠΗ, έτσι δεν είναι?
0: Σωστό.
2: Πολύ ωραία. Έχεις λοιπόν να πάρεις 1000 ευρώ επιστροφή. Χρωστάς όμως και 1200 ευρώ ΕΝΠΗ. Πληρώνεις 100 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
2: Ωραία. Δεν θα σου συμψηφίσει
0: αυτόματα
2: κατά τη στιγμή το μόνο το κατοστάρικο, δηλαδή το μήνα εκείνο τον οποίο θα γίνει ο συμψηφισμός, αλλά θα σου συμψηφίσει το σύνολο της οφειλής. Ο νόμος λέει ότι συμψηφίζονται ανταμοιβαίες απαιτήσεις,
0: άρα
2: ακόμα και αν αυτές δεν έχουν καταστηλήξει πρόθεσμα.
0: Άρα λοιπόν, αν είναι να σου επιστρέψει να σου δώσει ένα χιλιάρικο και εσύ πρέπει να δώσεις 1200,
2: θα σου κρατήσει όλο το χιλιάρικο
0: και θα μείνουν
2: τα
0: 200.
2: Μετά τα 200, ακριβώς.
0: Ναι. Και επίσης, αν θες να κάνεις μια αγορά, λες, θα πρέπει να κρατηθεί το ποσό όλο της οφειλής που σου έχει μείνει, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι γίνεται στις περισσότερες των περιπτώσεων. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ή να εξοφλήσει προγενέστερα ή κατά τη στιγμή της αγοραπολισίας, ιδιαίτερα στα ακίνητα το βλέπετε συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
2: Ο συμβολογράφος αμελητή πρέπει να το κάνει και επιποινεί, γιατί έχει θετικό ζήτημα, να πάει να παρακρατήσει το φόρο και να τον αποδώσει ο λογαριασμός εντός τριών ημερών.
0: Αυτό γίνεται μόνο σε συνεργασία με το δημόσιο. Αυτό σε δάνεια από τράπεζες δεν γίνεται. Αυτό, εφόσον είσαι ενήμερος, δεν
2: δεν ασχολείται με αυτό. Στάτους, δεν ασχολείται με αυτό.
0: Ναι.
2: Αλλά δηλαδή το δημόσιο, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντά του όταν οφείλεις, πρέπει κάτι να κάνει. Γιατί σου λέει, εσύ μπορεί να διώξει όλη την περιουσία σου.
0: Ναι.
2: Πάρεις χρήματα και εμένα να μην πληρώσει ποτέ.
0: Ναι.
2: Άρα, πρέπει να
0: αυτό ίσχυε πάντα, κάτι. Είναι μνημονιακό, ίσχυε πάντα όταν έκανες διαγωνισμό.
2: Πάντα ίσχυε.
0: Πάντα ίσχυε αυτό.
2: Οι διατάξεις αυτές πάντα ίσχυαν, σε μια αυστηρότερο πλαίσιο, λιγότερο αυστηρότερο, πάντα ίσχυαν.
0: Με ρώτησες την άλλη φορά και είπα θα ρωτήσω.
2: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
0: Ναι, έχει μια λογική, δεν μπορώ να πω ότι είναι παράλογο, ναι, έχει μια λογική. Λοιπόν, έχετε καμιά άλλη ερώτηση, κύριε?
1: Όχι, όχι, νομίζω να τα πει όλα.
0: Αντώνη Μουζάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα να
2: έχεις.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να σε καλά. Κατάλαβες, δεν με ρώτησε αυτή ένα συνάδελφος.
1: Ναι.
0: Και λέω, δεν είμαι σε θέση να σου απαντήσω. Νομίζω ότι δεν μπορείς να πάρεις ενημερότητα, ακόμα και αν είσαι τακτοποιημένος φορολογικά ή ασφαλιστικά. Πρέπει να πληρώσεις πρώτα όλο το χρέος σου για να την οφειλήσεις για να πάρεις ενημερότητα. Αλλιώς δεν παίρνεις ενημερότητα. Παίρνεις μια δήλωση η οποία λέει ότι πληρώνεις τις δόσεις σου. Αλλά δεν παίρνει θέση ενημερότητα σε αυτό. Άρα δεν μπορεί να αγοράσεις κάτι αν δεν έχεις ξοφλήσει την εφορία την οποία χρωστάς. Εντάξει, τώρα σωστό λάθος δεν ξέρω, έχει μια λογική από και αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο. Θα το μεταφέρουμε το μήνυμά σου στο Δήμο της Αθήνας. Συγγνώμη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ο Στέφανος σου στέλνει 3 χρόνια πολλά από τη Γερμανία με μια πολύ ωραία ευχή. Το να μεγαλώνεις είναι υποχρεωτικό. Το να οριμάζεις λέει είναι προαιρετικό. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ο καθένας από εμάς νομίζει ότι δεν ισχύει για εμάς, ισχύει για τους άλλους. Καλημέρα στο Γιώργο στο Βραχάτι λέει. Πιστεύει κανείς ότι μπορεί να κατοικήσει ένα άνθρωπος κάποιος στην Αλφα Αθήνας? Ναι, πιστεύω ότι υπάρχουν περιοχές στις οποίες μπορεί να μείνεις μια χαρά. Θαυμάσια, πολύ ωραίες περιοχές που τις ζηλεύεις, όπως το Μέτσι για παράδειγμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Και ο περιφερειακός του Λυκαβητού είναι πάρα πολύ ωραίος. Ο περιφερειακός της εκεί στην Ακρόπολη είναι πάρα πολύ ωραίος.
1: Είναι ένα μοναδικό σημείο γύρω από την Ακρόπολη, όλη η περιοχή, παιδιά.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, μην το λες έτσι. Βεβαίως υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι πραγματικά προβληματικές. Υπάρχουν σημεία της Κυψέλης για παράδειγμα. Που εγώ που έχω μεγαλώσει το παλιό φάλιο μέσα στις πολυκατοικίες δεν θα έμενα.
1: Των Πατησίων, των Αγαρνών, ναι, κάτω Παντελεήμων κλπ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Κυριόπουλο από το μαγευτικό Ελσίνκι που στέλνει το μήνυμά του και μας λέει και μαζί ότι και ένα ενδιαφέρον ότι καλημέρα τα παιδιά εδώ στην εξωτική Φιλανδία αξιολογούνται από τη Δευτέρα του Δημοτικού. Ο δάσκαλος παρακολουθεί το παιδί και σύμφωνα με την κλίση του το προωθεί για το μελλοντικό επάγγελμά του. Αυτά τα λίγα και πολλά άλλα σας φιλώ. Ευχαριστώ και χθες, αλλά δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε. Στείλαν πάρα πολλά μηνύματα χθες για τα παιδιά, δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε γιατί αλλιώς θα κάναμε μόνο αυτό. Καλημέρα Γερόντι Γελής, που ρίξει ενέθλια σήμερα και εγώ χρόνια μας πολλά. Α, Γκαντζόλης, έκλεισε και στα 60, όχι, εγώ έκλεισα τα 60, εκείνος είναι λίγο μεγαλύτερος. Ανήκουμε πλέον επίσημα στην τρίτη ηλικία, όχι. Από τα 65 ανοίξει την ηλικία, γιατί σε δέχονται και τα καπί. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό. Από τα 65 σα δέχονται. Που δεν λέγονται πια καπί, λέγονται κάπως αλλιώς. Δεν λέγονται κέντρα ανοιχτή πλαστή ηλικιωμένων. Κάπως λέγονται λέσχες φιλίας.
1: Άκουσα τώρα.
0: Καταργήθηκε το καπί.
1: Έτσι, υπάρχει, είπαμε για αυτή την αθλία του κυρίου Βελόπουλου χθες στην Βουλή. Ήταν μετά από μήνυση τη κυρία Λατινοπούλου. Λοιπόν, από τη Νέα Δημοκρατία 65 βουλευτές καταψήφισαν, 25 υπερψήφισαν και 65 επέλεξαν την αποχή.
0: Και ξέρουμε και ποιοι είναι αυτοί.
1: Ξέρουμε ποιοι είναι. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον ότι αυτοί που, πώς το λένε, πέπλο προστασία στο Βελόπουλο, Μάκης Βορύδης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μεταξύ τους διαφορετικά μέσα, έτσι. Ναι. Διαφορετικά εννοώ στρατόπεδα. Χάριστε ο Χάρης, Γιάννης Οικονόμου, Τέλειος Πέτσας, Χατζηβασιλείου, Βαρτζόπουλος, Θεόφιλος Λονταρίδης και από την άλλη μεριά να έρθει η Εσυλία του, Άδωνης, Μακάριος Λαζαρίδης, Γιάννης Μπούγας, Σοφία Βούλτεψη, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κατερίνα Παπακώστα κλπ.
0: Μάλιστα. Χρόνια πολλά στο Βασίλη Σκουρίλη, ο κ. Λουκάτος, μπράβο στην ΑΕΚ, με έχει σοκάρει η αθλειότητα χειρισμού της κλιβερής υπόθεσης με τα κορίτσια από Κωνσταντοπούλου και Καριστιανού. Δεν την έχω παρατηρήσει, να πω την αμαρτία μου, το πώς το χειρίστηκαν οι δυο τους. Το μεταφέρω, καλές εκπομπές. Δεν ξέρω τι ακριβώς είπαν και τι δηλώσανε. Δεν το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι πως από χθες είπα, όταν λάθος και δεν εξέρασα κανέναν τον εαυτό μου, το ότι την πρώτη μέρα δεν έγινε σε έκταση αυτό τη χθες, το είδα, σταμάτησε μετά από την παρέμβαση του χαμόγελου του παιδιού, από την, που, το μήνυμα που άφησε το ένα από τα δύο κορτσάκια που διαβάστηκε ολόκληρο και το χαμόγελο του παιδιού, ότι αυτό δεν πρέπει να διαβαστεί και δεν πρέπει να διαβάζεται, γιατί αυτό μπορεί να είναι να δημιουργήσει φαινόμενα μιμητισμού. Γι' αυτό και οι αυτοκτονίες δεν παίζουν, κανονικά δεν παίζουν έτσι, σαν ειδήσεις, αλλά εδώ είναι μια περίπτωση πολύ ειδική. Έτσι,
1: άλλο πράγμα να μην παίζουν σαν ειδήσεις ή οτιδήποτε, και είναι άλλο πράγμα να αποσιωπώνται και να μην αντιμετωπίζονται σαν πρόβλημα. Και όλα αυτά που κρύβουν από πίσω του, αυτή η υπόθεση με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη, κατά τη γνώμη μου, αλλά και αυτό δεν είναι καμπανάκι για μια κοινωνία, τότε τι είναι. Και για την πολιτεία πρώτα απ' όλα.
0: Καλημέρα από την κυρία Χρόνια Πολλά, την κυρία Μπούκουλα. Πέσει στο Δήμαρχο ότι η Κυψέλη λέει είναι μέσα στη βρωμιά και τη δυσοδεία. Του είπαμε για την καθαριότητα, έδωσε την απάντησή του. Εσείς ξέρετε που μένετε στην Αθήνα. Εγώ δεν μένω στην Αθήνα, δεν έχω εικόνα. Όταν περπατάω στο κέντρο, περπατάω. Το κέντρο συνήθως είναι σε καλή κατάσταση, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στις γειτονίες πάντα. Καλημέρα, ακούω κάποιους μύδρους για τις εταιρείες μέτρα. Τη ακροαματικότητα στην εκπομπή στο ράδιο και δικαίω τα λένε αυτά. Λέει για τι εταιρείε ψεύτικων μετρήσεων που δίνουν την εξαφανιστή σαν νίκη στο 2,7 και τη Λατινοπούλου στο 3. Πού ξέρετε εσεί είναι ότι είναι εξαφανιστέ ένα κόμμα και το άλλο κόμμα υπάρχει. Κάντε μετρήσει εσεί. Δηλαδή πραγματικά αυτό που αμφισβητείτε τι μετρήσει, γιατί επειδή δεν σα αρέσουν ή επειδή γύρω-γύρω σα ο περίγυρο είναι διαφορετικό. Εγώ μένω σε μια γειτονιά στο παλιό Φάλιο που η Νέα Δημοκρατία κέρδισε και το 81 τη εκλογή. Αν άκουγα μόνο γύρω-γύρω μου, θα πίστευα ότι δεν μου κρατήσει να πάρει 40% και πάλι. Αλλά προσπαθώ να ακούω όλους. Κάντε μια προσπάθεια κι εσείς.
1: Ναι, ξαναπυροδοτήθηκε από την αντίδραση του Πασόκ σε αυτό το θέμα που απάντησε ο Στράτος ο Φαναράς και ο Ζαχαρίας ο
0: Ζούπης. Σκληρά απάντησε.
1: Ναι.
0: Πολύ σκληρή απάντηση.
1: Ζαχαρίας ο Ζούπης από τη.
0: Και για να σου πω κάτι, ένα δίκιο το έχουν στη λογική ότι όταν οι δημοσκοπήσεις το δείχναν το Πασόκ να έχει φτάσει το 20%. Το θυμάμαι, υπήρχε αυτή η περίοδος. Επέρονταν γι' αυτό και το χρησιμοποιούσαν και στην καθημερινή συζήτηση. Τώρα που το δείχνουν να είναι δεύτερο μεν κόμμα εκεί που είναι, αλλά και δείχνουν και μετράνε και τον κύριο Τσίπρα, δεν το μετράνε ακόμα και δεν μπορεί να το μετρήσουν ακόμα.
1: Δημοσίωση,
0: ναι. Να είναι σε κάποια ποσοστά τα οποία στο πολύ πιθανό και στο πιθανό είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά. Το πηγαίνει κοντά στα ποσοστά του Παζόγκα, εν πάση περιπτώσει, τις αμφισβητούν. Όπως επίσης αυτό το γίνονται πολλές δημοσκοπήσεις, ας πούμε. Αυτό, να θυμίσω στα στελέχη του Πασόκα, το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν του κέρδισε τίποτα, θέλω να πω αυτό, ίσως και να έχασε. Γιατί κάποια στιγμή οι δημοσκόποι είπαν ότι επειδή είχαμε τη διαρκή αμφισβήτηση, τον υπερεκτιμούσαμε και υποτιμούσαμε τη Νέα Δημοκρατία, με αποτέλεσμα να πέσουν δραματικά έξω στο αποτέλεσμα των εκλογών. Θυμάσαι.
1: Γιατί είχαν πέσει σε όλα τα προηγούμενα χρόνια έξω από την άλλη πάντα. Έτσι, όλα τα πολλά προηγούμενα
0: και
1: χρόνια.
0: Και μετά γυρίσανε. Και μετά γυρίσανε ανάποδα.
1: Τελευταία εκλογή.
0: Και κανείς δεν είχε τις 20 μονάδες της Νέας Δημοκρατίας διαφορά. Δεν τις είχε κανένας. Για πλάκ. Και εμείς δεν τις πιστεύαμε μεταξύ μας, έτσι.
1: Λοιπόν, μια κουβέντα θέλω να πω, δεν το προλάβα χθες. Με αφορμή αυτά τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο για τις φοιτητικές εκλογές, θέλω να πω ότι το ζητούμενο και το πρώτο αυτή τη στιγμή είναι η αποχή. Με βάση το ρεπορτάζ το δικό μου, δεύτερη, η πρώτη είναι πανσπουδαστική, δεν έχει, δευτερεύονται είναι αυτά. Το πρώτο που υπάρχει είναι με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν. Θέλω να πω το εξής, γιατί πραγματικά έχω φάει πολύ ξύλο γι' αυτό, ακόμα πονάω και για το θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Όλοι τώρα λένε ότι είναι λάθος. Επαναλαμβάνω, όλοι τώρα λένε ότι είναι λάθος. Για το θέμα της αστυνομίας διαδηλώσεων, αν τη δείτε πουθενά, πέστε του και εμένα. Έτσι να δω να βγάλω μια φωτογραφία. Και κυρίως για αυτά τα τουρνικέ που θα μπαίνανε, έδωσα λεφτά ο Μαρτίνος νομίζω, είχε δώσει και χορηγία ολόκληρη εδώ και 6 χρόνια για αυτό το θέμα. Και δεν έχει μπει απολύτως τίποτα. Τα σχέδια των πανεπιστημίων που όταν έγινε το προηγούμενο επεισόδιο με βαρύ τραυματία στη νομική θα γινόταν ευθύς αμέσως και οτιδήποτε. Και τώρα λέει σε κάποια δεν έχουν πάει. Παιδιά, ας μην κοροϊδευόμαστε για κάποια πράγματα, έτσι. Τα πανεπιστήμια επίσης πρέπει να είναι χώρος ιδεών και χώρος που, από τα οποία θα είναι μακριά η βία. Τελεία και παύλα, σε αυτό δεν υπάρχει δεύτερη γνώμη από κανέναν.
0: Λοιπόν, εγώ διάβασα το ίδιο προτάσεις της Μήνης Χαραλαμποπούλου, του συντάκτηρας που κάνει το Υπουργείο Παιδείας στην απογευματινή και ασχολείται με τις φοιτητικές εκλογές και λέει ότι, το δικό της ρεπορτάζ τουλάχιστον, λέει ότι η ΔΑΠ είναι η πρώτη δύναμη σε σχολές και ότι η πανσπουδαστική λέει απλώς έχει στήσει κάποιες κάλπες δικές της σε ορισμένες σχολές και έτσι βγάζει τον εαυτό της πρώτη δύναμη. Μεταφέρω ρεπορτάζ, εγώ δεν έχω κάνει ρεπορτάζ.
1: Πιθανόν εγώ λέω ότι τη λένε και οι άλλες πολιτικές νεολαίες όμως που δεν έχουν συμφέρον. Και αυτό, για αυτοί το δέχονται.
0: Πας τι λέει.
1: Δεν δω για τα αποτελέσματα αυτά σήμερα. Όμως ας κρατήσουν το γεγονός ότι είναι πολύ χαμηλότερη η συμμετοχή πια σε αυτό.
0: Το λέω ρε παιδί μου, γιατί ας πούμε εγώ μπήκα στο πανεπιστήμιο την εποχή που πήγα στο πανεπιστήμιο, πας σπουδαστική, είχε 35%. Τόσο είχε. Ήταν πρώτη δύναμη και πας πολύ ψηλά. Το κουκουέ δεν έπαιρνε ποτέ 10%. Κάτι πάνω από 10. Θέλω να πω με την πας σπουδαστική το 35. Μεγάλη δύναμη σε άλλες σχολές, έτσι. Σε άλλες σχολές 40, 30. Αλλά σε αυτό δεν πρέπει να πω τίποτα. Δεν ήταν ποτέ σε βουλευτικές εκλογές.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν πειράζει αυτό. Συζητάμε ότι είχαμε ένα κλίμα 10 περίπου χρόνων που ήταν η ΔΑΠ πρώτη.
0: Και αδιαμφισβήτητη είναι, σωστά.
1: Και αδιαμφισβήτητη επίσης με μεγάλο ποσοστό. Χωρίς ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε κυρίαρχες δυνάμεις στο πολιτικό σκηνικό να έχουν αντίστοιχα ψηλά ποσοστά. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Είχαμε ένα δίπλο πανσπουδαστικής ΔΑΠ το οποίο φαίνεται και σήμερα στα πανεπιστήμια. Λοιπόν. Πάμε.
0: Τι θες να κάνουμε, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική είναι, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει χιονίσει, κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G WiFi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όποιον είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητα έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο COSMOTE.gr. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζει όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε διάλειμμα, βάλτε και ένα τραγουδάκι. Επιστρέφουμε, ναι.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θέμα.

0: Thriller με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: γιατί έχω μια αγάπη, ψάχνω να βρω. Γιατί φαίνεται ότι είναι Θοδωράκης στη μουσική.
1: Μακριά, ναι.
0: Και ψάχνω και εκεί είναι Μίκης Θοδωράκης και Τάσος Λιβαδίτης η στίχη. Αλλά βάζοντας το έχω μια αγάπη, μου βγαίνει μπροστά ο Πασκάλης Τερζής.
1: Άλλο πράγμα.
0: Γιατί έχει πει ένα άλλη αγάπη ο Πασκάλης Τερζής. Λοιπόν,
1: κάτι που ξέχασα να το πω. Έχουν στείλει μια επιστολή σήμερα, βγαίνει στην εφημερίδα Δημοκρατία. Με τίτλο «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση». Είναι 10 πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, Μανώλης Αγγελάκας, Γιώργος Βερναρδάκης, Χρήστος Ζώης, Θανάσης Νταυλούρος, Αργύρης Ντινόπουλος, Δημήτρης Πανουζάχος, Φευρονία Πατριανάκου, Θανάσης Σκορδάς, Στέργιος Τσίφτης και Σεραφείμ Τσόκας, οι οποίοι υπογράφουν ένα κείμενο επιθετικό.
0: Πολλοί από αυτούς έχουν φύγει καιρό από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν πάει στον Καμένο κάποιοι από αυτούς. Μπορώ να θυμηθώ τα ονόματα, ο κ. Ζώης για παράδειγμα. Επίσης, πολλοί από αυτούς αρθρογραφούν εδώ και χρόνια στο ίντερνετ, στο Facebook, όπως ο κ. Στέργιος Τσίφτης κλπ. Εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, καιρό τώρα.
1: Θέλω λοιπόν να πω ότι εδώ έχουμε μία όσμωση καραμαλικών και σαμαρικών.
0: Ναι.
1: Και
0: αυτό αλήθεια,
1: το πω, ας μην το πω ως πληροφορία, ας το πω ως εκτίμηση. Ας, επαναλαμβάνω, ας μην το πω ως πληροφορία, ας το πω ως εκτίμηση, ότι έχουμε μια σύμπλευση που στο μέλλον θα φανεί κατά τη γνώμη μου επίσης, επαναλαμβάνω, μην το πω ως πληροφορία, να το πω ως εκτίμηση, και σε ανώτερο επίπεδο με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Λοιπόν, συνέδριο.
0: Είναι αυτό που λες, ισχύει απολύτως. Δεν χρειάζεται να κάνεις ρεπορτάζ. Άμα ξέρεις τα πρόσωπα που εγώ την έδωσα, δεν ξέρω στις κάλτσες μου, είναι ακριβώς όπως. Την ξέρω καλύτερα στις κάλτσες μου και το έτσι μπερδεύω με το γιο μου.
1: Συνέδριο αύριο η Νέα Δημοκρατία. Κώστας Παπακλημίζος στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Το τραγούδι πέτρεται πριν, νομίζω, με Κατατίδη και Μαρινέλα είναι η καλύτερη
0: εκδοχή. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Συμφωνώ μαζί σου
2: πολύ. Θα ένα τέτοιο να παίξει μετά στην συνέχεια, αλλά μπράβο, πάντα οι μουσικές επιλογές είναι κορυφαίες στην εκπομπή.
0: Βασίλης Κρυμπάς, φοβερός.
2: Βασίλης είναι εγγύηση. Αυτή η επιστολή που αναφέρατε, έτσι, θα διαβάσει το πρωί στη Δημοκρατία, στον 10 πρώην στελεχών, σωστά, κάθε καραμαλική, κάθε σαμαρική, αλλά όλοι τέλος πάντων παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που θα αποστασιοποιηθεί με τον ένα τον άλλο από εδώ και χρόνια. Να κρατήσω το εξής, στην πρώτη τελευταία παράγραφο, λέει το εξής, η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία. Και εξηγούν πώς ήταν αυτή η έκφραση. Δηλαδή, άλλο να γράφει επιστολή και να καταγγέλνει, κατά τη γνώμη σου, κακό κείμενα, και άλλο να λες ότι όλα αυτά δημιουργούνται ανάγκη για μια νέα πολιτική έκφραση. Αυτό δείχνει σαν ένα πρόβλημα.
1: Νέο κόμμα, παιδιά, είναι τελειωμένο. Δεν είναι. Ναι. Και είπα πώς εκφράζονται και στους δύο καταλήγων στους πρώην πρωθυπουργούς. Ο ένας εξ αυτών, ο κ. Καραμαλής, απόψε θα έχει μια παρέμβαση που κατά τη γνώμη μου θα συζητηθεί από την Ξάνθη με ενώπιον του Κινέζου πρέσβεως για το θέμα. Πρεσβευτή, λάθος είναι η φράση με πρέσβεως. Λοιπόν, για το θέμα των σχέσεων με Κίνα, με Ρωσία κλπ. Λοιπόν,
2: ναι.
1: Πάμε, συνέδριο αύριο.
2: Ναι.
0: Τι περιμένει η Νέα Δημοκρατία από αυτό το συνέδριο, τι περιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από αυτό το συνέδριο? Περνάει μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία. Η εκλογία πια είναι μέσα στον επόμενο χρόνο. Διαβάζω μια πληροφορία, νομίζω ότι γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης σήμερα στην δηλαδή, ότι θα ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει εκλογές φέτος. Θα πάμε για το 27. Θα δούμε αν το έχω διαβάσει καλά. Νομίζω καλά το διάβασα. Δώσε μας τη δική σου εικόνα.
2: Ναι, να πούμε σε αυτά τα δύο που είπες, τι περιμένει η Δημοκρατία και τι περιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν είναι απαραίτητα το ίδιο. Τι εννοώ ότι είναι απαραίτητα το ίδιο? Από τη Νέα Δημοκρατία μίλησε με κάποιους από τους λεγόμενους δυσαρεστημένους, πες το πως θες. Αυτοί που ήταν εντός και εκτός αυτών που στείλανε την επιστολή στα νέα και κάποιες διαφοροποιήσεις που εξέφρασε την κοινοβουλευτική ομάδα κλπ. Μου λένε τι, ότι αυτοί εν μέρει ικανοποιήθηκαν από αυτά που είπε ο Υπουργός στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ότι κάλυψε έναντι του Ταχιάου τον βουλευτή, ο οποίος είχε δεχτεί αυτή την επίθεση που μέσα στην Βουλή, ότι είπε ότι θα όλες τα ψηφοδέλτια και διάφορα άλλα που είπε τους κάλυψε. Τι περιμένει λοιπόν τώρα στο συνέδριο? Περιμένουν, μου λένε, αυτό που λένε οι ίδιοι τουλάχιστον, να ξέρουμε κι εμείς τι αφήγημα λέμε στον κόσμο. Δηλαδή, ωραία, διεκδικούμε τρίτη τετραετία, ναι, δεν έχει δοθεί σε κανέναν την ιστορία τρίτη τεχόμενη, την μεταβολήτευση από την ιστορία τρίτη τεχόμενη τετραετία.
0: Στο Πασόκ,
2: λέμε.
0: Στο Πασόκ έχει δοθεί. Στο Πασόκ έχει δοθεί, αλλά όχι στο ίδιο πρόσωπο.
2: Όχι συνεχόμενη. Το ίδιο πρόσωπο συνεχόμενη δεν έχει δοθεί.
0: Ναι, στο ίδιο πρόσωπο όχι, στο Πασόκ έχει δοθεί. Όχι όμως το ίδιο πρόσωπο. Ήταν ο Παπανδρέα και μετά ο Σιμίτης. Ναι.
2: Σωστά. Οπότε περιμένουν να ακούσουν ακριβώς το προεκλογικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πει στους 3.000 συνέδρους που είναι το πιο εύκολο και το πιο δύσκολο συνέχεια να πει στην κοινωνία. Αλλά πρέπει να σχηματιστεί. Το έχει καταλάβει το Μητσοτάκη, έχει περάσει αυτό το μήνυμα και πάνω σε αυτό θα δούμε να εξυπηρετεί ο καμπάς των τριών παρεμβάσεων του. Είναι πρώτη φορά, αυτό έχει σημασία του. Είναι ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Τι κάνει? Πάει την Παρασκευή συνέδριο, κάνει αρκτή ομιλία. Πάει την Κυριακή κλείνει το συνέδριο, και ώστε ενδιάμεσα πολύ πολύ να περάσει καμιά βόλτα ή να μην περάσει καθόλου. Ναι. Τώρα το Σάββατο και θα πάει και θα μιλήσει ξανά και το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
2: Ο πρωθυπουργός δίνει τη σημασία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις εικόνα εσύ που έχεις πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ, γιατί για να γίνει αυτό δεν θα φτάνει ένας απολογισμός των επιτυχιών των μεγάλων, αλλά και ένα αυτομαστίγωμα, θέλω να πω, για όλα όσα έχουν γίνει λάθος, που δεν είναι καθόλου λίγα αυτή την περίοδο. Θα το κάνει ο πρωθυπουργός αυτό?
2: Δεν έχω την αίσθηση αυτή που λες. Δεν μου
0: έχει προκύψει
2: το μέχρι στιγμής ότι πέρα από κάποιες γενικές αναφορές θα γίνουν κάποιες πιο ειδικές αναφορές.
1: Εξάλλου, αυτό είναι αυτό που λένε. Κάναμε και λάθη, ξέρεις.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Σε ένα τέτοιο πνεύμα. Μπορεί να μην είναι αυτές οι λέξεις, αλλά θα είναι αυτό το πνεύμα. Τώρα, κακά ψέματα. Είναι το τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που παίζει τις εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και το μόνο που θέλει ο Πρωθυπουργός και η ειδική ομάδα είναι να περάσει το μήνυμα της ενότητας και το μήνυμα ότι ξεκινάμε από εδώ την κυφόρα πορεία. Mm. Είναι συγκεκριμένος τρόπος να περάσει αυτό το μήνυμα. Αν αρχίσει ο βαλοσκόπηση και ενδοσκόπηση και αυτά, οδηγείται σε μια άλλη κατεύθυνση. Δεν το θέλουν αυτό. Οπότε έτσι θα κινηθούν.
1: Κώστα, να πω, μας θα μιλήσουν οι λεγόμενοι εντός εισαγωγικών δελφίνοι. Ξέρουμε ότι ο Νίκος Δένδιας θα μιλήσει το απόγευμα. Αν παρουσιάζουν μια διαφορετική ή ο ένας απαντήσει στον άλλον, μια διαφορετική πλατφόρμα με κριτική, ή αν ο ένας κάνει κριτική στον άλλον, αυτό δεν αποφεύγει, φαντάζομαι.
2: Μέχρι στιγμής αυτό από το ρεπορτάζ τουλάχιστον δεν προκύπτει, ότι θα υπάρξουν επιθέσεις ή εχμές ή κριτικές.
1: Όχι, διαφορετικές πλατφόρμες λέω.
2: Πλατφόρμα, ναι. Το να παρουσιάσει δηλαδή ο Νίκος Δένδιας κάτι που έχει πει πολλές φορές σου μιλήσει, ότι η Νέα Δημοκρατία μια μεγάλη λαϊκή παράταξη, πατριωτική κλπ. Είναι πολύ πιθανό να τα ακούσουμε. Αλλά το έχει πει και άλλες αρκετές φορές και είναι και λόγια αυτό που έχει ενσωματώσει και στο δικό του λόγο, κ. Κωνσταντάκη, στους τελευταίους αρκετούς ή πολλούς μήνες. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό θα αρκεί για να σταθεί να δείξει μια, ας την πούμε έτσι, διαφοροποίηση. Δεν νομίζει κανείς, το πούμε άλλα λόγια, θέλει σε αυτό το συνέδριο να δείξει μια οποιαδήποτε διαφοροποίηση. Δεν έχω αυτή την αίσθηση. Μάλιστα. Είναι κατηγορηθεί δηλαδή ότι υπονομεύει την ενότητα, να το πω έτσι, του κόμματος σε μια τέτοια στιγμή.
0: Να σου πω,
1: γιατί υπονομεύει την ενότητα κάποιος που μπορεί να παρουσιάσει μια διαφορετική? Γι' αυτό γίνονται τα συνέδρια. Δεν γίνονται για να είναι μια ομιμοψυχία. Δεν
0: σου λέει είναι αυτό
1: προεκλογικά. Είναι
0: αυτό. Επειδή είναι προεκλογικά, γι' αυτό
2: στο λέω. Αν την παρουσιάσει σε αντίστοιξη με αυτή την πλατφόρμα που είναι τώρα, θα θεωρηθεί κάτι τέτοιο. Αν την παρουσιάσει παράλληλα ή συμπληρωματικά, είναι και η ομιλία μια τέχνη.
0: Σωστό, ναι. Σωστό. Τώρα βέβαια εδώ το περιβάλλον δημιουργεί ένα περιβάλλον. Φερρυπίν, διάβασε την επιστολή των 10 στελεχών, πολλοί από αυτούς είναι και γνωστοί και φίλοι μου, τους ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Κάποιοι έχουν όντως από μακριά χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία, κάποιοι το τελευταίο διάστημα. Χθες έφυγε η κυρία Γκυλεστάθη, τομεάρχης προστασίας του πολίτη και υποψήφια στο νότιο τομέα. Νομίζω είχε εκλεγεί και βουλευτής στο Μάιο εκείνο του 2000 και μετά δεν επανεξελέγει, όπως ο κ. Γαϊτάνης. Δεν βγήκαν για 4 εβδομάδες και δεν ξαναβγήκε. Ένα στέλεχος το οποίο είχε μάλιστα μια πάρα πολύ δυναμική παρουσία στα τηλεοπτικά παράθυρα, πιο δυναμική καμιά φορά από το μέσο όρο, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυναμική παρουσία. Και μάλιστα τη ζητήσαμε, εμείς ψάξαμε να τη βρούμε σήμερα το πρωί, αλλά δεν την βρήκαμε για να τη βγάλουμε στον αέρα. Δεν απάντησε από ό,τι μας είπαν στο μήνυμά μας. Αυτό όλο δεν δημιουργεί ένα θέμα. Ο κ. Καραμαλής σήμερα θα κάνει μια ομιλία που ο Βασίλης λέει ότι θα έχει μέσα
1: εχμές σοβαρές.
0: Και δεν θα είναι εκεί, το οποίο και επίσης είναι πρωτόγνωρο για συνέδριο της Νέας
2: Δημοκρατίας. Διαχωρίσουμε την κάθε έπτωση. Τώρα θα ήθελα να σας πω προσωπικά την κυρία Γκυλεστάθη, επειδή και να την γνωρίζω από τώρα θα κλείξει το πασπό από 6 χρονών. Είμαστε μαθητές από την πρώτη δημοτικού μέχρι το τρίτη λυκείο στο σχολείο. Είναι από 6 χρονών γυναίκα, πολύ σοβαρή και πολύ
0: μαχητήρια.
2: Από εκεί και μετά έχει κατέβει και στην Φωκίδα εκλογική περιφέρεια που κατέβαινε και έβγαινε με πολλά χρόνια ο Άιμνης ο πατέρας της και στο νότιο μέσα Αθήνας. Και δεν κατάφερε εκλογή σε καμία από τις
0: δύο. Εξελέγει μια φορά το Μάιο του 23 εξελέγει και μετά
2: τον Ιούνιο. Για τη βουλή της μιας ημέρας που λέμε αυτό. Από εκεί πέρα ζητούσε και ήθελε κάποιες, όχι εγγύησεις, το βιώσουν δέσεις του λέξη που χρησιμοποιώ, κάποια ενίσχυση, κάποια στήριξη στον προεκλογικό της αγώνα. Εκεί δηλαδή ότι θα μπορέσει να δώσει υποκαλύτερες όρους και συνθήκες για να μπορέσει
0: να μπει και ενώργη υποψήφια μέσα.
2: Δεν πήρε αυτές τις εγγύησεις ή δεν πήρε κάποια ενίσχυση, κάποια στήριξη από το κεντρικό κόμμα, ας το πούμε, και δυσαρεστήθηκε. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ ότι έχει
1: να πω κάτι
2: τώρα,
1: Κώστα. Μήπως όλα να πω κάτι.
2: Κόμμα,
1: γιατί ακούγεται, πες το αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον για το ρεπορτάζ. Ακούγεται για ποια κόμματα?
2: Για τον Αντώνη Σαμάρα και την Αφροτή Λατινοπούλου.
0: Οι οποίοι είχαν να σας ρωτήσω κάτι, Ρεσί Κώστα, μια που το προχωρήσαμε τόσο πολύ. Μπορεί να τους δούμε μαζί?
2: Δεν έχω κάποια εικόνα μέχρι στιγμής. Δεν το νομίζω.
0: Εσύ Βασίλη,
1: όχι,
2: δεν προκύπτει. δεν προκύπτει κάτι για το μείζον, θα το λέω.
0: Γιατί είναι κοντά κοντά, θέλω να πω ιδεολογικοπολιτικά, είναι κοντά κοντά, πολύ κοντά είναι θέλω να πω. Από αυτά που ακούω δημοσίως. Εντάξει, η Λατινοπούλη είναι ένα φρέσκο καινούριο πρόσωπο, δεν το συζητώ, καμία σχέση. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι από το 1977 στη Βουλή, όταν ήμουν 11 χρονών εγώ. Αλλά εντάξει, είναι τα πάνω κάτω λένε τα ίδια, δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Ευρωσκεπτικιστές και οι δύο, με τις θέσεις τους στα εθνικά θέματα οι γνωστές. Εγώ δεν έχω τίποτα
2: διαφορά. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο μέσα στιγμή και νομίζω ότι έχει ένα άλλο φύγε μου θέλει να φτιάξει ο Αντώνης Σαμαρά. Το καταλαβαίνω. Να πω κάτι πάντως κάτι.
1: Μια κουβέντα σε αυτό μόνο ότι πρώην καιρού είχε γίνει μια τέτοια συζήτηση. Η κυρία Λατινοπούλου θέλει θέση αντιπροέδρου αν θα πήγαινε. Και ο Σαμαράς δεν δίνει καμία τέτοια θέση στο κόμμα του. Διακριτή δεύτερη. Οπότε νομίζω είναι τη γενέση τη αυτή τη συζήτηση. Α,
0: μάλιστα. Είδε τι μαθαίνει άμα ρωτά του ρεπόρτερ, ερευνητέ.
2: Ήθελα απλά να
0: απευθύνω. Είναι σε ίδιο κοινό πάνω κάτω. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου. Αυτό.
2: Σε σχέση με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω αξίζει και μια αναφορά της που περνάνε στις κατά τα ράτα, αλλά δεν είναι το δικό της ενδιαφέρον. Τα λεγόμενα κουπόνια. Δεν μιλάμε για κουπόνια σούπερ
0: μάρκετ. Για πες το όμως μια φορά, δεν το ξέρει ο κόσμος αυτό, για πες.
2: Άλλα κουπόνια, ναι. Οι σύνεδροι λοιπόν, οι εξ οφίτσιο και οι εκλεγμένοι, αυτοί που εξελέγησαν στις εκλογές που έγιναν πέρυσι τοπικές και περιφερειακές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, είναι περίπου 2.800-2.900 κάπου εκεί. Ναι. Για μόνο το γεγονός ότι δεν υπάρχει και ακριβές νούμερο είναι λίγο προβληματικό τρεις μέρες. Πριν το έχω ζητήσει πολλές φορές από το νούμερο που ακριβές, δεν το έχω πάρει.
0: Έχω να πω ένα κουπόνι.
1: Έχει ένα κουπόνι, δηλαδή εγώ είμαι ένα κουπόνι. Το κάθε σύνεδρος είναι ένα κουπόνι.
0: Χρειάζεται
2: για να μπορείς να είσαι υποψήφιος για την πολιτική επιτροπή και πάλι τους εκλεγμένους. 150 μέλη εκλεγμένα, 150 θα εκλέξουν. Την Κυριακή το πρωί.
0: Πόσα κουπόνια πρέπει να έχεις.
2: Δεν θέλω να το κρύβει, τώρα με διαφεύγει ακριβώς.
1: Νομίζω 20 μετά, για να βάζεις υποψηφιότητα και μετά. Ναι, για να βάζεις υποψηφιότητα. Και μετά ψηφίζεσαι. Ναι. Δηλαδή ψηφίζεις κουπόνι. Άμα έχεις μαζεμένα τα κουπόνια, όπως πολλά από αυτά κάποιες εκατοντάδες έχει ο κύριος Γρηγόρης Δημητριάδης, να πω εγώ.
0: Τα μοιράζεις.
1: Τα έχει μαζέψει, τα μοιράζει και γύρω-γύρω. Είσαι και παράγων, θέλω να πω. Τα λέω καλά.
2: Ναι. Κάποιοι δικοί του συνομιλητές, είναι ωραία λέξη που χρησιμοποιώ, λένε ότι είναι πάνω από 1.000.
0: Ναι. Θα είναι εκεί ο κύριος Δημητριάδης.
1: Ναι.
0: Σταμάτα ρε, δεν μπορείς να απαντήσεις ο Κώστας.
2: Εγώ ξέρω ότι δεν θα είναι.
0: Θα μιλήσει. Δεν θα είναι, ξέρεις εσύ.
1: Ξέρω θα είναι, αλλά δεν θα είναι υποψήφιος για κανένα όργανο.
2: Καλή υποψήφιος θα είναι, ναι, εντάξει. Θέλεις μόνο η πολιτική επιτροπή βγαίνει τώρα. Μετά τα υπόλοιπα βγαίνουν συνέχεια. Γραμματέας, αρχικά και όλα τα υπόλοιπα. Πολιτική γραμματεία, αυτά τα τρία βγαίνουν την επόμενη εβδομάδα στην πρώτη συνεδρία της πολιτικής επιτροπής. Πέρα του το ποιος, ας το πούμε, έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική επιτροπή ενός κόμματος είναι τόσο παλιό.
1: Αύριο η ομιλία του Κυριάκου Καραμαλή πότε.
0: Του Κυριάκου Καραμαλή.
1: Του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, εντάξει, παιδιά, πάμε. Η ομιλία πότε.
0: Καλό είναι.
2: 7 είναι ο Ρουσόπουλος και 7,5 νομίζω ο Μητσοτάκης εκεί περίπου.
1: Αλλά τώρα να σε χαιρετήσουμε Κώστα τώρα.
0: Γιατί έχουμε άλλα θέματα.
1: Γιατί ήρθε ο
0: Αλέξανδρος
1: Σόμογλου να πούμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, οπότε άσε μη σε ρωτήσω με σένα.
0: Κώστα, εσύ είσαι κλειμένος από χθες, το ξέρω.
2: Καλύτερα.
0: Παναθηναϊκάρα ο Κώστας.
2: Ναι. Το μπάσκετ. Κόφτηκε το σώμα, έχουν βάλει τα διαφημίσεις.
1: Το μπάσκετ πάντα σε πιο πολύ.
0: Είναι αντικειμενικός άνθρωπος, ρε. Είναι εντιμότατα υποκειμενικός για την ακρίβεια.
1: Αυτό τον πειράζω.
0: Λοιπόν, γεια σου Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου,
1: γεια σου.
0: Αλέξανδρε, μη φύγεις, περίμενε. Πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Πόσο είναι το διάλειμμα. Ωραία, μην πάμε σε διάλειμμα. Πάμε να το αφήσουμε στο τέλος το διάλειμμα. Λοιπόν, έλα, πάμε να το ξεκινήσουμε. Από πού να ξεκινήσουμε.
1: Έχουμε διαφημιστικό χρόνο στο τέλος.
0: Στο τέλος.
3: Εντάξει, νομίζω το θέμα της ημέρας, το χθεσινό, δεν μπορεί να είναι άλλο από τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Ναι. Είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε, που δαπανήθηκαν πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι για να βρεθεί σε ένα Final Four που ο κόσμος το περίμενε εδώ και χρόνια, μέσα στο ίδιο του το σπίτι, στο νέο κτίστο Telecom Center. Εντάξει. Ήταν για μένα πιο σοκαριστικό από τον αποκλεισμό είναι η εμφάνιση του Παναθηναϊκού χθες. Και εγώ θα μείνω σε δύο γεγονότα γιατί είναι ο καθρέφτης του φετινού Παναθηναϊκού. Δεν γίνεται να βλέπεις έναν προπονητή μιας ομάδας, τέτοιας ομάδας, με τέτοιο budget, πρώτον, να πρέπει να σταματήσει το ρυθμό των αντιπάλων του και αυτό που να σκέφτεται είναι να πετάξει ένα μπουκάλι νερό στο παρκέ.
1: Για να γεμίζει νερά και δεν υπάρχει καταρρισμό.
3: Δεν γίνεται. Αυτό το βλέπεις ούτε στην Εσκανά, ούτε στην Εύσα.
0: Αυτό που είπες το σώρ στο Δημήχρονο, για το σώρ στο Δημήχρονο.
3: Και το δεύτερο, δεν γίνεται. Και θυμίζω ότι είχε πει, γιατί είχε γίνει δεν είναι η πρώτη φορά που απαξιώνει παίχτη, δεν θυμάμαι ειλικρινά, παιδιά, κάνω αυτή τη δουλειά 32 χρόνια. Δεν θυμάμαι προπονητή να έχει απαξιώσει τόσο πολύ και επανειλημμένα το ίδιο του το ρόστερ, τους παίκτες με τους οποίους συνεργάζεται, επανειλημμένα. Θυμίζω ότι πριν από δύο μήνες όταν το ξαναέκανε, ο Αταμάν ο ίδιος είχε πει σε μια συνέντευξη τύπου, όταν είχε ανδεχτεί την κριτική από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο τη σκληρή, στα social media, είχε πει τώρα κατάλαβα πώς αισθάνονται οι παίχτες μου όταν εγώ μιλάω δημόσια για αυτούς και δεν θα το ξανακάνω.
0: Και χθες είπε για το Σόρς ότι όταν λέμε
3: στο ημίχρονο ενός Game 5, ενός παίχτη που καλώς κακώς το πρώτο παιχνίδι σε βοήθησε να κερδίσεις και εν πάση περιπτώσει εγώ λέω ότι είναι ο χειρότερος παίχτης. Είναι δυνατόν στο ημίχρονο να βγαίνεις και να λες την τηλεόραση, άρα να τα ακούσει, δεν το πεις κατηδίαν, ότι παίζαμε με τέσσερις.
0: Τώρα ποιος είναι το μεγάλο φαβορί?
1: Συγγνώμη, και γιατί παίζανε με τέσσερις, ποιος τον έβαλε?
0: Ότι δεν έπεσε ο Σόρς.
3: Νομίζω ότι το χθεσινό παιχνίδι ήταν, εγώ δεν το πίστευα. Ειλικρινά και χτες μου έκανε εντύπωση γιατί η Βαλένθια από την αρχή ήταν αγχωμένη. Το έβλεπες.
1: Λέγαμε ότι θα γυρίσει ο Παναθηναϊκός εδώ έξω.
3: Ναι.
1: Θα προλάβουμε όμως να πάμε και στο
3: άλλο. Φαβορί. Είναι δύσκολο Final Four. Ο Ολυμπιακός καταρχάς πλέον, εκεί που έλεγε ότι θα πάω σε ένα Final Four λίγο απελευθερωμένο ψυχολογικά, γιατί θα είναι ο Παναθηναϊκός απέναντι στο γήπεδο, άρα εγώ θα πάω χωρίς πίεση, ξαφνικά έχει την πίεση του φαβορί.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εντάξει.
3: Υπάρχει μια καταπληκτική Φενέρ, ναι, που ξαναβρίσκει τον εαυτό της, και υπάρχει πλέον μια Βαλένθια με άγνοια κινδύνου. Έκπληξη θα είναι αν πάρει αυτό το Final Four η Real. Χωρίς τους ψηλούς.
0: PlayStation.
3: Όποιος άλλος το πάρει αυτή τη στιγμή, έκπληξη.
1: Το φαβορί Ολυμπιακού είναι φαβορί ο νικητής του.
3: Νομίζω ναι. Θυμίζει πάρα πολύ το φετινό Final Four, το αντίστοιχο που είχε γίνει το 93 στο ΣΕΦ, αν θυμάστε. Το οποίο το είχε πάρει το μεγάλο Τσάιντερ Λιμός. Είχε ξανααποκλειστεί η ελληνική ομάδα που θα το διοργάνωνε, ο Ολυμπιακός από τη Λιμός. Είχε πάει ο ΠΑΟΚ Έλληνας στο ΣΕΦ, είχε χάσει τον ημιτελικό και ο τελικός είχε γίνει με άδειες διοικίδες.
1: Με εντυπωσίασε χθες η ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο.
3: Και εμένα.
1: Γιατί πήγε με δυνάμεις, ενώ θα πρέπει να ήταν άδεια μετά την κατάσταση του πρωταθλήματος.
3: Η χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ στην Τούμπα.
1: Ήταν τραγική ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός βλεπόταν.
3: Η χθεσινή εμφάνιση της ΑΕΚ στην Τούμπα αποτελεί πιστοποιητικό του πανάξιου πρωταθλήματος που απέκτησε και σε νοοτροπία και αγωνιστικά.
0: Για παίζουμε την Κυριακή, θα το σηκώσουμε. Θα σας κερδίσουμε.
3: Εντάξει, είναι δύσκολο. Εγώ έχω γράψει ένα άρθρο σήμερα.
0: Ναι.
3: Θα ήθελα πολύ να δω του χρόνου, αρχής γενομένης από την Κυριακή σαν τρέιλερ,
0: ναι,
3: τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ που σήκωσε το conference, που δεν τον είδαμε φέτος,
0: ναι,
3: με την ΑΕΚ τη φετινή του Νίκολιτς. Θα ήθελα του χρόνου να δω αυτή τη μονομαχία. Έναν Ολυμπιακό βελτιωμένο,
0: ναι,
3: και την ΑΕΚ εξελιγμένη.
0: Πάντως οι στοιχηματικές σήμερα έχουν φαβορεί, έστω και οριακό, τον Ολυμπιακό σε αυτό το μάτς και μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
3: Δεν ξέρω
0: κατάσταση που είναι,
3: είναι λίγο περίεργο το πώς αποδίδουν. Έχει σχέση με τι παίζει ο κόσμος. Αν βλέπουν ένα σημείο, ναι, να φορτώνεται πάρα πολύ, δεν μπορεί να είναι Ολυμπιακός φαβορί.
0: Γιατί κρίνεται η δεύτερη θέση. Στο
3: δεν μπορεί. Και χθες ο ΠΑΟΚ ήταν να κλώνει το φαβορί στην Τούμπα και ισοφάρισε στο τέλος.
0: Ναι, και η ΑΕΚ αυτό ακριβώς. Και ισοφάρισε τελευταία στιγμή. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά, θα τα πούμε. Λοιπόν, τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον για επίγουσες εργασίες όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου και σε καλούν μετά από λίγο, κανονίζεις και έρχεται το τεχνικό στο σπίτι, μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Τελειώσαμε κύριε Πρόεδρε για σήμερα. Αύριο πάλι με το καλό. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ακολουθεί ο Βασίλης Δέτσκας και αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη. Τα λέμε αύριο. Γεια σας, να περάσετε μια όμορφη μέρα.
4: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά

0: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει.
9: City in Action 2026, powered by They.
10: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
11: Let's go.
9: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Βεσούμαρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
5: Στο εμπόριο, η κατάσταση στο Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Την ίδια ώρα, τη διέλευση κινέζικων πλοίων στα στενά του Ορμούζ άρχισε να επιτρέπει το Ιράν, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars. Η είδηση έρχεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε με τον Κινέζο ομόλογό του ότι τα στενά του Ορμούζ θα πρέπει να είναι ανοιχτά. Κλιμακώνεται η πολιτική ένταση στη Βρετανία μετά την παραίτηση και του Υπουργού Υγείας. Στο κείμενο παραίτησής του, ο West Reading αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί πλέον δυνατό να συνεχίσει να υπηρετεί αυτήν την κυβέρνηση. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα επίσης σε Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Μεσογείων αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος Προραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στα διεθνή συνελήφθη ο πρώην προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, ο οποίος κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Το δικαστήριο έθεσε τον 54χρονο υποκράτηση για 2 μήνες και όρισε εγγύηση ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ για να αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος. Στα αθλητικά οριστικά χωρίς κόσμο το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Το αίτημα αναστολής της ποινής που είχαν υποβάλει οι πράσινοι απορρίφθηκε. Ως εκ τούτου το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί δίχως θεατές στις εξέδρες.
3: Τα νέα των αγορών.
5: Άνοδος 1,13% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλό απόγευμα. 14 του μήνα σχεδόν στη μέση του Μάη. Εντάξει, και μετά από καμιά 70 δολοφονίες, απόπειρες και λοιπά που ακούσαμε στο δελτίο, τι πράγμα είναι αυτό, έχει τραλαθεί όλη η Ελλάδα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η επόμενη της προτελευταίας αγωνιστικής που δεν μας έκανε βέβαια σε τίποτε πλουσιότερος από πλευράς συμπερασμάτων, άσχετα αν για κάποιες ομάδες τώρα φαίνεται να ξυπνήσαν όλοι και να βλέπουν τον ήλιο, τον έβλεπαν ανάποδα μέχρι τώρα. Ο Παναϊκός επιβεβαίωσε την τραγική κατάσταση την οποία είναι και πήγε στο Καραϊσκάκι και έπαιξε μη κάνοντας ούτε ένα σούτ στην ουσία προς την τελική, προς την αντιπαλιαστή. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη. Δεν τη χάρηκε τόσο πολύ όσο θα ήθελε με τον γκολ του ΠΑΟΚ στο τελευταίο λεπτό. Εν πάση περιπτώσει όμως είναι σε ένα βήμα καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν αρχίσει αυτή η αγωνιστική. Και πάλι όμως δεν εξαρτάται από αυτόν, διότι αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, όχι, εξαρτάται πια από αυτόν, πρέπει να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ, από ό,τι θα πάρει ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, να πάρει αυτός μέσα στη Φιλαδέλφεια. Δεν είναι της ίδιας δυσκολίας οι δύο αποστολές, προφανώς ο ΠΑΟΚ έχει πιο εύκολο έργο, αλλά η διαφορά είναι ότι ο Ολυμπιακός δείχνει σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι δείχνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Οπότε θεωρητικά μπορεί να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να αξιοποιήσει ένα καλό timing, δεν το θα το πω καλό timing του Ολυμπιακού, μια αίσθηση ότι δίνει μια μάχη με σοβαρές προϋποθέσεις στα τελευταία παιχνίδια των play-off. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, κοιτάξτε τώρα, εγώ τώρα δεν μπορώ να συμπληρώσω τίποτε. Ειλικρινά, δηλαδή, από ένα σημείο και μετά και βλέποντας και το τι έγινε στον μπάσκετ, θα σας πω κάτι. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός είναι συνολικά όμηρος μιας τοξικότητας και μιας υποτίθεται υπεράσπισης του από σημαντική μερίδα των μέσων ενημέρωσης, η οποία στην ουσία τον αρρωσταίνει, του αφαιρεί την αίσθηση περιοχής που θα έπρεπε να έχει σαν μεγάλη ομάδα, το γεμίζει με μίσος και διαμαρτυρία χωρίς κανένα λόγο. Δηλαδή θυμάμαι ενδεικτικά ένα τίτλο ενό site το οποίο υποτίθεται ότι είναι πολύ κοντά στον περίγυρο του μπασκετικού Παναθηναϊκού, ας πούμε, και σε σημείο μάλιστα που να λέει ότι επηρεάζει κιόλας, να το καμαρώνει πολλές φορές. Το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός του Βαλένθια γιατί ήταν σκασμός. Και λες, έλα Χρήστε και Παναγιά. Αυτό είναι τίτλος χαράς τώρα. Σκασμός. Πήρε στο πρώτο παιχνίδι, έξω και σκασμός. Δηλαδή σε ποιους το λες, στους αντιπάλους. Και λες, τι γίνεται ρε γάμο του. Για το ποδόσφαιρο δεν μιλάω, κοιτάξτε λέτε κάτι τώρα, για κάποιους μου το παίζουν ξαφνικά κλαίωσες μαγδαλινές στα ραδιόφωνα και δεν αντέχω να το βλέπω έτσι και τι κατάτια είναι αυτή και όσο δυνατόν γρηγορότερα να φύγει ο προπονητής κλπ. Από ένα σημείο και μετά, αν αποδέχεστε όλοι στον Παναθηναϊκό το ρόλο του ηλίθιου ακροατή ή του λοβοτεμμένου οπαδού, με γεια και με χαρά σας. Δεν ξέρω πόσες φορές θα και τα ακούσω τον τελευταίο καιρό. Τα τελευταία χρόνια το αυτό δεν αντέχεται να βλέπετε. Και πάντα είναι προς το τέλος της σεζόν, μια σεζόν που πάντα αρχίζει ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είναι για μεγάλα γούστα, ο προπονητής είναι προπονητάρα, η διοίκηση είναι διοικησάρα. Έτσι, δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, δεν γίνεται τώρα κάθε χρόνο να καθόμαστε να κρατάμε, πώς το λένε, τευτέρια, τι σας λένε χρόνια τώρα. Δηλαδή για να καταλάβω λίγο ποιος ακριβώς ντρέπεται και για ποιο λόγο για τον Παναθηναϊκό αυτόν που βλέπει τώρα τελευταία επί Μπενίτεθ. Και πότε δηλαδή χάλασε ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ. Από προχτές. Δεν ήταν η ομάδα που αυτοί οι ίδιοι που θλίβονται να το βλέπουν τώρα λέγανε ότι έκανε πορεία πρωταθλητισμού στο δεύτερο γύρο. Ότι η έλευση του Μπενίτεθ σηματοδοτεί μια άλλη τέτοια και όταν έλεγες παιδιά τι γίνεται εδώ πέρα, την πρώτη αγωνιστική, τι κάνει τώρα αυτός. Λέει αν απαντάγαν κι αυτοί σκασμός, εσείς εχθρός. Δηλαδή τώρα τι σας πουλάνε. Τι σας πουλάνε. Δηλαδή πότε ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Όταν έλεγες συγγνώμη παιδιά αλλά δεν πρέπει να βελτιώσει κάτι την ομάδα. Σου λέγανε όχι. Γιατί να τη βελτιώσει. Το καλοκαίρι θα κάνεις μεταγραφές. Αυτό δεν λέγανε. Δηλαδή τι παραπάνω. Και αφήνω αυτό την τραγική εικόνα που δεν ξέρεις αν θα πρέπει να λυπηθείς ή να γελάσεις. Υποτίθεται σέβεται τον Μπενίτεθ σαν προσωπικότητα. Είναι δυνατόν να τον αφήνουν να γίνεται έτσι ρεζίλ εκτός αν ο ίδιος το επιλέγει και του τρολάρει ή το κάνει για δικούς λόγους. Διότι εδώ μιλάμε παιδιά για μια θλιβερή εικόνα. Μιλάει ένας προπονητής και λέει πώς θα φτιάξει την ομάδα του χρόνου και την ίδια ώρα αυτοί που τον ακούν από κάτω λένε ότι αυτός έχει φύγει. Και μην μου πείτε όλοι οι προπονητές που φεύγουν έτσι μιλάνε. Δεν μιλάνε όλοι έτσι ρε παιδιά. Και λες τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι μια αστεία εικόνα, δηλαδή δεν σέβεται κανένας τον Παναθηναϊκό. Είναι σωματείο τώρα αυτά. Που μου λέει ένας προπονητής, τον οποίο τον πληρώνει και 3 εκατομμύρια το χρόνο και λέει πέτσα κάνουν την ομάδα και εκείνο κάναμε και εκείνο φτιάξαμε και τ' άλλο το κάνουμε. Και όλοι που τον ακούν από κάτω λένε ότι αυτός έχει φύγει. Και του λέει κανένας, ρε φίλε, έχεις φύγει. Τι λες τώρα, έχεις ακούσει ότι έχεις φύγει. Και αφήνω αυτόν τον ίδιο τώρα, που δείχνει και το κατάτημα του ανδρός, το οποίο φαινόταν από τις πρώτες του επιλογές όταν ήρθε. Διότι δεν θέλω να πω τη λέξη ποδοσφαιρική απάτη, γιατί αν πρέπει να την πω με το πραγματικό της όνομα, θα την πω κανονική απάτη. Διότι εδώ δούλευε τον κόσμο από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα, την πρώτη ήταν στο Βόλο. Το έχω πει 100 φορές, δηλαδή δεν σκέφτεται κανένας ότι δεν είναι φυσιολογικό ένας προπονητής που έχει περάσει από αυτές τις ομάδες που έχει περάσει. Στην πρώτη ήταν να πηγαίνει στα 300 άτομα της θύρας 13 και να ζητάει συγγνώμη. Και μετά να πηγαίνει στον Αλαφούζο και να του λέει και να καμαρώνει ο Αλαφούζο στη συνέντευξη τύπου ότι με συμβούλευσε ο Μπενίτεθ, η πρώτη κίνηση που να κάνουμε είναι να τα βρούμε με τη 13. Σε ένα Παναθηναϊκό που είχε 15 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, αυτό ήταν το πρόβλημά του. Και μετά να λέμε σε κάθε αγώνα ότι θα κάνω μεταγραφές. Όταν έλεγες Οκτώβρη μήνα ότι παιδιά με την τακτική αυτή που ακολουθείτε, σε λίγο καιρό θα κάνετε τους παίχτες να μην έχουν αντικείμενο. Τους λέτε ότι πρώτον από εδώ και πέρα δεν έχουν καμιά ευθύνη και για τίποτε. Τους λέτε ότι η χρονιά δεν έχει κανένα στόχο πια. Και τρίτον πως ό,τι και να γίνει, με γεια σας, με χαρά σας. Δεν θα είστε του χρόνου εδώ. Τι περιμέναν δηλαδή από τους παίχτες, να μην κάνουν λάθη, να σκυλιάσουν μέσα στο γήπεδο. Όταν τρώγανε τους παίκτες τον ένα μετά τον άλλον διαβοής και έπειτα από απέτηση του τύπου, τον Μλαντένοβιτς, τον Γκραμπόφσκι, τον Τζέριν, ήταν τώρα που ξεμείνανε και παρεμπιπτόντως μπορεί να μας πει κάποιος σε αυτή την κρίσιμη περίοδο τι στο καλό έχει πάθει ο Ίγκασο και ο Μπακασέτας και απουσιάζουν τόσο καιρό να στην αρχή λέγαμε ότι είναι προληπτικά και το ένα και το άλλο. Μπορεί να μας πει κάποιος, ρε παιδιά έχουν πάθει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Ξαφνικά μείναμε χωρίς αρχηγό και χωρίς τηλεοβάτη και φωνάζουμε στα παιδάκια να βγάλουν το φίδα από τη φωτιά και στον Τζέρι που του λέγαμε ότι είσαι ο χειρότερος που έχουμε δει εδώ πέρα και τώρα, αλλά τώρα έλα και παίξε. Τέλος πάντων, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Τα σημάδια στο σωματείο αυτό είναι πολλά και χρόνια. Είναι ένα άρρωστο πράγμα. Όσο αυτό το ρόλο της μικρής πια ομάδας, μιας ομάδας μεσαίου βεληνικούς προς τα κάτω, η οποία πανηγυρίζει σαν χλαμάρες, θεωρεί υπερβάσεις στην πέμπτη θέση, μιλάει με τις λέξεις Παναθηναϊκός και είμαστε συνέχεια ενός Παναθηναϊκού, τον οποίον αυτοί που είναι τώρα στον Παναθηναϊκό ποτέ δεν αγάπησαν και ποτέ δεν ήταν περήφανοι για αυτόν, αλλά το μίσησαν και τον κυνηγήσανε. Όταν η ομάδα χάνει με τραγική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό, έχει να πάρει 15,5 χρόνια πρωτάθλημα και εκείνη τη μέρα σηματοδοτεί ότι και στα play-off δεν έχει κανέναν απολύτως στόχο. Και όλο το ρεπορτάζ και το γήπεδο ασχολείται με το γιατί πήγε ο Τζίγκερ στο γήπεδο και τι σημαίνει που πήγε ο Τζίγκερ στο γήπεδο και αν χαμογέλασε ο Τζίγκερ και αν τι σε εκείνο και μη τυχόν και ξαναγυρίσει και μια εξέδρα οργανωμένων το βρίζει και το άλλο γήπεδο παρακολουθεί απαθέστατο συμφωνώντας σιωπηλά με αυτή την κατάσταση. Τι περιμένετε δηλαδή, αυτή η ομάδα τι να κάνει, θα της πει και μπράβο η μπάλα που συμπεριφέρεσαι τόσο λογικά. Γι' αυτό λοιπόν μην μου λέτε μάνα τι φταίει και τι κάνει. Τραβάτε να ρωτήσετε αυτούς που σας είπαν ότι ο Παναθηναϊκός κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Τραβάτε να σας πούν αυτούς που σας λέγανε ότι η επιλογή με τα τρία στόπερ έχει αλλάξει το πρόσωπο του Παναθηναϊκού και τον έχει κάνει σιδερένιο στην άμυνο. Τραβάτε αυτοί που λέγανε για τα σερί του Μπενίτεθ, γιατί πήραμε 4-5 μάτς σερί με τη Λάρισα και με το τέτοιον, τον ένα πήραμε 2 πέναλτι στο πρώτο λεπτό και στο άλλο βάλαμε γκολ στο δεύτερο λεπτό και μετά τελείωσαν τα παιχνίδια. Πήγαινε να ρωτήσετε τι έγινε ξαφνικά και δεν μπορείτε να δείτε τον Παναθηναϊκό τώρα και δεν τον αντέχετε. Μετά το διάλειμμα τα υπόλοιπα, 2, 11, 10, 80, 8, 80 το τηλεφωνάκι επικοινωνίας.
1: Η ώρα είναι 5 και 4.
2: Πλησιάζει η ώρα να πάμε βουνό για να έχουμε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες να κερδίσουμε στις κληρώσεις Wingo στην Πάρνηθα. Τώρα, με μια επιπλέον ημέρα κλήρωσης κάθε Σάββατο.
0: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
0: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
0: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολύ.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
5: Μήπως λεφτά?
4: Τα λες και λεφτά!
6: Coupons! Coupons!
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά,

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα στους φίλους που περιμένουν στο τηλέφωνο. Πάμε στο Γιώργο, στο Χολαργό. Έλα, Γιώργο.
1: Κώστα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Δεν είμαι ο Γιώργος που συνήθως παίρνει από Χολαργό για να έχω ακούσει. Είμαι κάποιος παραθηναϊκός που παρακολουθώ την ομάδα από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Το πρώτο μου μάτς που άκουγα ήταν το στρίψιμο της δεκάρας.
0: Το στρίψιμο, αυτό άκουσες πρώτο, ωραία.
1: Το πρώτο.
0: Ωραίο μάτς άκουσες.
1: Καλά. Καλά πήγε. Καλά. Λοιπόν, όμως σε ακούω όταν έρχομαι από τη δουλειά συνέχεια, αρκετά δηλαδή, αλλά σε ένα πράγμα δεν συμφωνώ. Την έχεις πέσει στον Αλαφούζο, την έχεις πέσει στον Αλαφούζο συνέχεια.
0: Την έχω πέσει εγώ στον Αλαφούζο.
1: Ναι, λέω λοιπόν, κάτσε η άποψή μου και θα μου πεις μετά.
0: Όχι, θέλω να πεις πώς την έχω πέσει, δηλαδή τι του έχω πει.
1: Ότι δεν λένε την αλήθεια και δεν κάνουν,
0: δεν
1: και το ένα και το περιβάλλον και το ένα και το άλλο.
0: Αυτό ισχύει.
1: Κάτσε, Κώστα, περίμενα λεπτό να ολοκληρώσω και μετά
0: πέσουμε.
1: Λοιπόν, βγάζοντας λίγο λάδι το Βαρδινογιάννη. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός άλλαξε χέρια στην ουσία από το 1999 που έδιωξαν τον καπετάνιο.
0: Γιατί?
1: Δεν μας είπανε ποτέ γιατί τον έδιωξαν.
0: Τι ο καπετάνιος είπε. Συγγνώμη να καταλάβω
1: γιατί
0: κάτι.
1: Συγγνώμη, κάτσε βρε να ολοκληρώσω. Εγώ δεν είμαι του ραδιοφωνικού.
0: Ναι βρε, άλλο λέω. Αυτή η κουβέντα τώρα μπορείς να πεις είναι ακόμα ένα δείγμα της κατάρτιας του Παναθηναϊκού. Είναι δυνατόν στο 2025-26 να συζητάμε για το 99?
1: Ναι,
0: έχουμε 16 χρόνια.
1: Εκεί άρχισε.
0: Άλλο λέω. Έχουμε...
1: Νομίζω ότι εκεί άρχισε.
0: Όχι, δεν άρχισε εκεί, γιατί από τότε ο Παναθηναϊκός έχει γνωρίσει μεγάλες δόξες.
1: Τι έχει γνωρίσει μεγάλες δόξες?
0: Από πότε θες? Από το 2?
2: Κατέβα λίγο κάτω.
1: Είχε με το Φιλιππίδη ορισμένα καλά παιχνίδια. Και το 2003 διέλυσαν την ομάδα.
0: Τι κάνανε?
1: Διέλυσαν την ομάδα.
0: Ποια ομάδα διέλυσανε?
1: Τη Ριζούπολη.
0: Ποιος οι παίκτες πήγαν από την ομάδα της Ριζούπολης?
1: Εγώ πιστεύω ότι
0: όχι, εσύ πιστεύεις, κάτσε Γιώργο.
1: Ήτανε για να δώσουν οι Βαρδινογιάννηδες στο Παναθηναϊκό.
0: Γιώργο, σε παρακαλώ, επειδή ακούγεις και μεγάλος άνθρωπος. Ένα-ένα, πρώτο. Εσύ από το 2000 και μετά δεν θυμάσαι καμία, πώς το λένε, του Παναθηναϊκού έτσι μεγάλη στιγμή. Δηλαδή δεν θυμάσαι τις νίκες με την Μπαρτσελόνα, με τη Ρεάλ. Περίμενε Γιώργο. Γιώργο, μίλησες, να μιλήσω κι εγώ μισό λεπτό. Δεν θυμάσαι δύο ντάμπλ από τότε? Τι δεν θυμάσαι ακριβώς?
1: Τι να θυμηθώ, μωρέ, τώρα ντάμπλ με το Σουμ τώρα.
0: Α, ντάμπλ με το Σουμ δεν ήταν καλό. Πάρε το ντάμπλ με το Μπενίτες. Ωραία, με το ωραία, μισό λεπτό Γιώργο. Μπορείς να πεις και να τελειώνουμε, επειδή είσαι και μεγάλος άνθρωπος. Πόσοι παίκτες φύγανε από την ομάδα της Ριζούπολης την επόμενη χρονιά?
1: Έφυγε κατευθείαν ο Λιμπερόπουλος, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ένας,
1: ο Νικοπολίδης.
0: Δεν έφυγε ο Νικοπολίδης, λες ψέματα. Ή δεν θυμάσαι τίποτε. Δεν θυμάσαι. Ο Νικοπολίδης στην απονομή ήταν.
1: Που δεν του έδινε λεφτά και
0: στην απονομή,
1: και
0: μάτια μου γλυκά ήταν ο Νικοπολίδης.
1: Μα
0: στην
1: απονομή. Μα φύγει τον Νικοπολίδη.
0: Μα δεν έφυγε, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Καλά τώρα.
0: Μα δεν είναι άλλος, ποιος άλλος έφυγε?
1: Δεν το θυμόμαστε δηλαδή.
0: Άλλος, ποιος άλλος έφυγε, πες μου.
1: Ο Κόλκα.
0: Ο Κόλκα. Ναι.
1: Διάφοροι.
0: Ποιοι διάφοροι, κανένας δεν έφυγε.
1: Διαλύθηκε η ομάδα
0: της Ριζούπολης. Δεν διαλύθηκε η ομάδα της Ριζούπολης, πήρε ντάμπλ.
1: Πήγε απροστάτη της Ριζούπολης.
0: Εντάξει, έλα Γιώργο, γεια σου. Γεια σου Γιώργο, αν δεν είναι συνειδητά ψέματα, είσαι ανιστόρητος.
2: Πάρ' το 166, παρακαλώ, πάρ' το 166.
0: Ναι, δεν μου αρέσει, σε κλείνω, γεια σου.
2: Πάρ' το 166, παρακαλώ, να έχουμε τέτοιο.
0: Ήρεμα. Κάτσε, δεν είναι θέμα.
2: Ήρεμα, τα ακουστικά δεν φαίνουν τίποτα. Ο συνάδελφος εκεί, είσαι καλά, παφιλέ μου, σε βρήκε και κάτι. Αυτό εγώ μάρτυρας εγώ.
0: Το ότι μετά από τέτοια κατάδια βγαίνει.
2: Γιατί έχει συγκνευρισμό. Σ' άκουσα. Ωραία τα είπε στην αρχή.
0: Ναι, είναι ακριβώς αυτή είναι η ένδειξη.
2: Εγώ χθες άκου, θα σου είμαι ειλικρινή.
0: Μισό λεπτό να τελειώσω κάτι. Αυτή είναι η ένδειξη της κατάδειας. Βγαίνει ένας άνθρωπος, ακούγεται μεγάλος και λέει βλέπω τον Παναθηναϊκό από τότε. Και εκτός του ότι ξεχνάει ότι την ομάδα της Ριζούπολης. Λέει αυτά που λένε τα τρολάκια του διαδικτύου εδώ και 20 χρόνια. Του λες πήραμε double και λέει ποιο double ρε με το Zoom. Δηλαδή το double δεν ήταν καλό. Το double δεν ήταν καλό γιατί αυτός που ήταν στον πάγκο δεν μας άρεσε.
2: Ορίστε.
0: Ενώ τον άνε 16 χρόνια χωρίς πρώτα. Κάτσε ρε Διονύση τώρα.
2: Εγώ δεν φταίω τώρα.
0: Δεν ωραία, άσε με τώρα.
2: Ενώ τώρα είναι καλά ρε.
0: Όχι δεν είμαι καλά διότι δεν μπορώ να βλέπω ηλικιότητα να επαναλαμβάνεται. Θα είχες έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάτι χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και σου λέει σιγά τον double που πήραμε το Zoom προπονητή και το Μάριτς. Παρεμπιπτόντως ο Μάριτς ήταν τρίτος στο παγκόσμιο κύπελλο με την Εθνική Κροατίας. Κάτσε εδώ πέρα ρε φίλε και απόλαυσε τον Αντίνο. Και το εδώ πέρα ρε φίλε

0: παντού. Τον έχουν κάνει το σωματείο σαν τα μούτρα τους. Σαν τα μούτρα τους. Τους δουλεύουνε, τους δουλεύουνε μπροστά στα μάτια τους. Με όλοι βγαίνει κι όλους λέει φύγανε λέει όλη η ομάδα της Ριζούπολης. Ποιος έφυγε. Έφυγε ο Λιμπερόπουλος. Και θυμήθηκε τον Κόλκα τον οποίο τον βρίζανε όταν έπαιζε. Και για να το βοηθήσω έχει φύγει και ο Καραγκούνης από εκείνη την ομάδα γιατί πήγε στην Ίντερ. Συγγνώμη που πήγε στην Ίντερ το παιδί. Πρωταθλήτρια Ιταλίας τότε και Ευρώπη. Συγγνώμη. Έπρεπε να του πούνε δεν πας Καραγκούνη και θα βγει μετά από 25 χρόνια πραξίας θα βγει ο Γιώργος από το Κολοργάνο και θα πει ότι διαλύθηκε η ομάδα. Η υπόλοιπη ομάδα με τους Νικοπολίδη, Κυριάκο, Χέριξεν, Γκούμα, Σεϊταρίδη, Φίσα, Μπασινά, Κωνσταντίνου, ο Λιζαντέμπε, Μικάελσεν, όλοι αυτά παίκτες στη Ριζούπολης, πήρε τον τάπ την επόμενη χρονιά. Σου φάνηκαν διαλυμένοι αυτοί που σου είπα τώρα. Καταλαβαίνεις ότι αν εν πάση περιπτώσει δεν είσαι τρολάκι και είσαι άνθρωπος σοβαρός και ψηφίζεις ή μεγαλώνεις παιδιά ή έχεις κάποιο ρόλο στην κοινωνία ή σε κάποια δουλειά, καταλαβαίνεις ότι σε έχουν κάνει να φέρεις ένας απλός, τι να πω, να μην την πω την έκφραση. Το έχεις καταλάβει και εσείς οι υπόλοιποι το έχετε καταλάβει. Όταν λες από το 99 και μετά δεν πήραμε τίποτε, έχεις ξεχάσει δυο ντάμπλ, έχεις ξεχάσει αυτά που σήμερα λες ότι σε κάναν περήφανο. Δηλαδή τις νίκες με την Arsenal, με την Juventus, με την Barcelona. Τις προκρίσεις στους 8 και στους τέτοιους της Ευρώπης, του Champions League. Εσείς πια δεν είστε παρανέκοι, είστε κάτι αποτυχημένοι. Δεν ξέρω από τι πράγμα στη ζωή σας. Έχετε πιστέψει απατεώνες. Έχετε θυσιαστεί σαν προσωπικότητες για απατεώνες. Έχετε θυσιάσει την ομάδα σας στο βωμό απατεώνων. Και αντί να πείτε τι μαλακία κάναμε, συγγνώμη για την έκφραση, μου έρχεστε μετά από 25 χρόνια πραξίας, μετά από κατάντια σαν τη φετινή του Παναθηναϊκού, και ζητάτε τα ρέστα από ποιον. Από αυτούς που λέγατε φύγετε να δούμε Άσπρη Μέρα, οι οποίοι φύγανε και όχι Άσπρη Μέρα δεν είδατε. Ούτε ξημέρωμα δεν έχετε δει. Με συγχωρείτε αλλά έχει και ένα όριο και η ηλικιότητα με την οποία μπορώ να ασχοληθώ. Κάνε εκπομπή Διονύση.
1: Δεν θα κάνεις εκπομπή.
0: Δεν κάνω.
1: Ε?
0: Τι άλλο πω. Δηλαδή... Άσε τώρα.
1: Άκουσε με. Εγώ θα μιλήσω.
0: Μα ένας τύπος ο οποίος δεν πάρει στις αρέσεις από αυτό που του λέει.
1: Γιατί τσακώθηκες τώρα δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί ξεκίνησε να μου λέει ναι. Δίθεν και λοιπά. Ναι. Όταν του λέγε συγκεκριμένα σου λέγε μα δε. Και όταν σου απαντάει ότι πιο ντάμπλ. Τον ντάμπλ πήραμε το Zoom και έχει 26, έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και σου λέει ότι η αιτία ήταν αυτή που πήραν ντάμπλ με το Zoom. Πες μου που δεν μιλείς με λογικό άνθρωπο έτσι. Πες μου αυτόν τον νοιάζει ο Παναθηναϊκός και σου λέει πιο ντάμπλ.
1: Δεν ξέρω.
0: Και μετά από το παραμύθι, δηλαδή αυτό που ούτε τα τρολάκια του διαδικτύου το γράφουν πια. Διαλύθηκε η ομάδα λέει της Ριζούπολης. Την οποία είναι ομάδα της Ριζούπολης, πρόσκειται δυσκολότητα. Είναι μέσα στην περίοδο εκείνη στο οποίο αυτός λέει ότι ήταν χάλιο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μπορεί να καταλάβεις έναν άνθρωπο που είναι λογικός και ψηφίζει. Σου λέει από το 2000 και μετά ο Παναθηναϊκός ήταν μαύρο χάλι και είναι η κατάδια. Παρ' όλα αυτά όμως διαμαρτύρεται γιατί του διαλύσαν μια ομάδα σε αυτή την περίοδο που ήταν χάλια. Έτσι όπως το έχει στο μυαλό του τη διαλύσανε. Μα αφού ήταν χάλια τι νοιάζει αν τη διαλύσανε. Επιγικός ανόητε.
1: Έξαλλος.
0: Σύντοτε δεν διαλύσανε. Και όταν του λες ποιους φύγανε δεν έχει σημασία. Άντε μου δεν μπορώ να πέρα, εντάξει. Είναι κρίμα για αυτό το σωματείο. Είναι κρίμα για αυτό το σωματείο γιατί πήραν τις αμαρτίες όλων αυτών που έχουν οικονομήσει πάνω στη διάλυσή του.
1: Να πάμε στο...
0: Και δυστυχώς αυτό δημιουργεί νοοτροπία μικρής ομάδας.
1: Να πάμε στο Κολαρό.
0: Έβλεπα τους παίκτες του Παναθηναϊκού μέσα προσπαθούσαν να αποφύγουν για σειρμό στην ουσία με το αυτό που κάνανε και σε κάθε φάση διαμαρτυρόντουσαν. Σε κάθε φάση. Άλλοι πέφτανε και κάναν τους χτυπημένους. Τι είναι αυτό ρε σωματείο είναι αυτό ρε. Οι άλλοι λέγανε να κάνουμε πορεία πρωταθλητισμού μέχρι πριν από 20 μέρες και ξαφνικά δεν αντέχουν να βλέπουν τον Παναθηναϊκό.
1: Δεν πάει κανείς μια τελική στον Ολυμπιακό που έχει τόσα προβλήματα.
0: Έκανε πορεία πρωταθλητισμού.
1: Μια τελική δεν πάει κανείς.
0: Ρε ποια τελική ρε. Οι τύποι λέγανε ότι έκανε πορεία πρωταθλητισμού και παραπονιούνται τώρα γιατί λέει ο Μπενίτες ότι έχουμε βελτιωθεί.
1: Τώρα κάνει πορεία υποβιβασμού.
0: Συγγνώμη δεν έχει βελτιωθεί παιδιά, εσείς δεν λέγατε. Δεν είναι βελτιωμένη μια ομάδα που κάνει πορεία πρωταθλητισμού ένα ολόκληρο γύρο.
1: Δεν έχει νίκη ρε φίλε.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Λέγανε ότι κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Εγώ το είπα. Αυτοί το λέγανε και κοροϊδεύαν τον κόσμο και μου τσιμπάγανε εδώ πέρα. Και σου βάζανε και στοιχήματα ότι θα πάρει το πρωτάθλημα πάνω στα play-off. Τι ξέρατε στην κουβέντα πριν τα play-off. Ότι με τόσες νίκες εδώ και με τόσες νίκες εκεί θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Μη μου τα λες γιατί όταν σου τα λέω εδώ τσαλίζονται.
0: Τέλος πάντων.
1: Και μιλάει για το Μεντιλίμπαρ.
0: Πάμε στο Θάνο στο Κολαργό, περιμένει ο Ράμπ. Συγγνώμη, Θάνο.
2: Δεν πειράζει, παιδιά, μην αγχώνεις.

0: Ούτως ή άλλως, εντάξει, το δίκιο έχεις αυτό.
1: Μα δεν μπορώ, ρε φίλε, να πω ιδιαίτερα μεγάλος άνθρωπος και να μου λένε σαν κλαμάρες. Να μου πεις κάτι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Εντάξει, έχει δίκιο ο Διονύσης, λέει, όμως δεν χρειάζεται να το πηγαίνεις έτσι, ρε παιδί μου.
1: Κοίτα, φίλε, έχω υποστεί πάρα πολλά στη ζωή μου. Έχω αντέξει πάρα πολλά στη ζωή μου εξαιτίας τέτοιων τύπων. Από ένα σημείο και μετά να σου ζητάνε και τα αρέστα και να σου λένε δεν μιλάς και δεν κάνεις. Δεν γίνεται και κερατάς και δαρμένος. Πώς θα το πω αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν γίνεται.
0: Όταν λες κάτι, έχεις το επιχείρημα, ρωτάς, και άλλος λέει ναι, μα μου, εντάξει, να το καταλαβαίνω και εσύ ήσουν και μέσα στα γεγονότα τότε και το.
1: Μα υποτίθεται ότι είναι αυτός και είναι μεγάλος άνθρωπος. Δεν επιτσιρικάς να μην ξέρει, να το έχει ακούσει απλώς, υποτίθεται τάλισε. Και σου λέει όχι, τον έχεις διώξει τον Νικοπολίδη. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, πώς τον έχω διώξει.
0: Όχι, ο Αντωνικοπολίδης θα την επόμενη χρονιά.
1: Μα όχι, τον έχεις διώξει του τόπο τύπος. Τέλος πάντων, άστο.
0: Εγώ ήθελα να ρίξω Κώστα, πιο πολύ σε εσένα και θα ρωτήσω και τους δυο σας μετά κάτι μπασκετικό.
1: Ναι.
0: Μου έκανε εντύπωση χτες, συμφωνώ με όσα λες για την εικόνα του Παναθηναϊκού, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Μου έκανε εντύπωση και οι δηλώσεις του Μπένιτε, που λέει κάναμε, λέει, 4-5 αντεπιθέσεις.
1: Ναι. Κατάλαβε σε ποιο σωματείο ήρθε.
0: Δηλαδή...
1: Κοίτα, δεν για μένα ή τους δουλεύει ψηλό γαζί και σου λέει θα στα πάρω μέχρι τελευταίας δεκάρας όλα εδώ πέρα. Οπότε εγώ φυσάω αδιάφορα και λέω μια χαρά είμαστε γιατί με διώχνετε. Οπότε θέλω να αποζημίωσή μου όλοι. Ή κατάλαβα ότι ήρθε σε ένα σωματείο το οποίο και αυτός διάβαζε ότι η ομάδα του επί των ημερών του έχει βελτιωθεί, έχει κάνει το ένα και σου λέει αφού αυτό λέει γιατί δεν πω και εγώ το για κατηγορά του μου λέγανε όλοι ότι, πάω, ότι κάνω πορεία πρωταθλητισμού. Δηλαδή...
0: Είναι προκλητικό να λέω.
1: Όχι απλώς προκλητικό.
0: Ένα τέτοιο παιχνίδι.
1: Όχι, δεν είναι προκλητικό μόνο. Αν θες τη γνώμη μου, δεν είναι προκλητικό.
0: Είναι βαρύ, ρε,
1: είναι σαν να σε θεωρεί ηλίθιο. Δηλαδή είναι,
0: ναι.
1: Είναι απατεωνιά. Πώς να σου το πω δηλαδή. Δεν γίνεται να λες αυτό το πράγμα.
0: Σε αυτό το παιχνίδι να λες αυτό το πράγμα.
1: Γιατί στα προηγούμενα που έλεγε ότι είμαστε βελτιωμένοι και έκανε τη σούμα και έλεγε ότι πήγαμε πολύ καλά, έχουμε πάει πολύ καλά και του χρόνου θα φτιάξω μαγάρα.
0: Τέλος πάντων, δηλαδή αυτό για μένα ό,τι δεύτερη σκέψη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μπορεί να έχει ο Αλαφούζος για να τον κρατήσει μέχρι χθες, νομίζω μετά το χθεσινό...
1: Όχι, αυτό το έχει κάνει, το κάνει καιρό, από την πρώτη μέρα σχεδόν που ήρθε το κάνει. Εδώ νικήσαμε την Καβάλα 2-1 και δεν βάλαμε τρίτο γκολ για να αποφύγουμε πάω και Ολυμπιακό και λέει ότι σήμερα πήραμε μια μεγάλη πρόκριση με την Καβάλα, στο κύπελο. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για τους παίκτες μου.
0: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός είναι και ένα ειδικό βάρος, εντάξει, χάσαμε δύο φορές συνεχόμενες. Οπότε είναι ένα ειδικό βάρος. Δεν μπορεί να χάνεις έτσι, ας πούμε, τον Ολυμπιακό και να είσαι χαλαρός και να λες ότι έπαιξα και καλά. Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή, αν
1: είχε κάποιες
0: σκέψεις, θα πρέπει να τελειώσει εδώ το θέμα.
1: Εκείνη την ώρα ο κάθε λογικός άνθρωπος λέει αυτός με δουλεύει τώρα. Ή με θεωρεί τελειώς βλάκα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει άλλη εξήγηση αυτό που λέει.
0: Διονύση, μπράβο σου. Για μένα έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ. Όλες τις τοποθετήσεις σου, επειδή σε παρακολουθώ χρόνια. Παραθυναϊκός είμαι εγώ, έτσι.
2: Ναι.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει.
2: Ναι.
0: Και για τον Ολυμπιακό, ας πούμε, βλέπω και με τη διαιτησία και όλα αυτά. Το πας πολύ, πολύ δημοσιογραφικά. Μου έχει κάνει εντύπωση έτσι όλη η εξέλιξή σου στο κομμάτι αυτό. Μένα μου αρέσει και να σε διαβάζω.
2: Να σε καλά. Να σε καλά.
0: Και τον Κώστα, απλώς το λέω και λόγω ηλικίας για την εξέλιξη, που είναι νεότερος ο Διονύσης.
1: Σκέψου που θα φτάσει στην ηλικία μου, τι βήματα θα έχει κάνει. Θα έχει, μιλάμε, θα είναι παγκόσμιος.
0: Τώρα, κάτι μπασκετικό και τους δύο, στους δύο
2: απευθύνους.
0: Πώς θα ήταν ο Σπανούλης, ο Βασίλης, τον Παναθηναϊκό προπονητής.
1: Δεν ξέρω. Ποιος μπορεί να το ξέρει αυτό.
0: Θέλω να πω,
1: ότι τα δείγματα γραφής που έχω...
0: Στέκει κάτι τέτοιο.
1: Εμένα δεν με πειράζει να έρθει.
0: Εγώ προσωπικά θα το ήθελα.
1: Μα εμένα δεν θα με πειράζει με την έννοια ότι το είχε πάει στον Ολυμπιακό. Γιατί αυτά είναι... Δεν με νοιάζει αυτό. Απλώς εμένα μέχρι στιγμής σε ό,τι έχω δει, για να πω την αλήθεια, η δουλειά του με την εθνική δεν με ενθουσίασε πολύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλο εθνική, άλλο σύλλογος κτλ. Δεν ξέρω.
0: Εγώ νομίζω ότι ταιριάζει τη δεδομένη χρονική στιγμή. Διονύση, εσύ τι λες?
2: Ρε φίλε, θεωρητικά ναι, αλλά πώς να γίνει, για πες μου εσύ.
0: Εννοείς ότι ο κόσμος δεν θα το δεχτεί, γιατί άμα του τα σκάσει...
2: Δεν το βλέπω εύκολο.
1: Τι εννοείς
2: δεν
1: το δεχτεί?
2: Πώς το βλέπεις, θα περάσει εύκολα, δεν μπορεί να γίνει.
1: Και εύκολα δεν περάσει.
2: Και από τη δική του πλευρά.
1: Όχι, και από τη δική του.
2: Εγώ νομίζω
1: αν αυτός το δεχτεί, εγώ νομίζω ότι τον κόσμο θα περάσει τον εγώ. Αυτό δεν μένει ο Σπανούλης να το δεχτεί.
2: Για μένα η λύση του Παναθηναϊκού είναι μονόδρομος, φίλε. Ένας άνθρωπος που να συνδέει τις εποχές και ο Μπράντοβιτς προπονητής.
1: Όχι, ρε, δεν υπάρχει.
2: Τι δεν υπάρχει,
1: έχει μεγαλώσει ο Μπράντοβιτς.
2: Έχει μεγαλώσει, μια χαρά ήταν στην
1: Παρτιζάν. Δεν ξέρω αν έχει όρεξη.
2: Και το ρόστερ που είχε Παρτιζάν, μια χαρά ήταν.
1: Δεν αμφιβάλλω.
2: Δεν έχω τέτοιο. Εγώ ήταν ένα προπονητή ο οποίο εδώ δεν ήξερε τι θέλει να παίξει τώρα. Αν θε να πούμε και δύο κουβέντε παραπάνω.
1: Γελάει ο κόσμο. Έπαιρνε ο καθένα μπάκι που προσπαθούσε να κάνει. Όπω παίζαμε στο γυμνάσιο παίζανε.
2: Ναι, αλλά
1: απλά είναι πιο καλή παίχτησα.
2: Ναι, απλά επειδή διαβάσανε τον Άννα αυτή τη φορά και ασχοληθήκανε οι άλλοι. Φάνηκε αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί ο Παναθηναϊκό. Και δεν το λέω εγώ. Δηλαδή το είπα και με αφορμή τη κουβέντα του Αθλητικού που ακούστηκε τον Μπουρούση. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκό να βάλει την μπάλα στο καλάθι, ρε φίλε, όταν βγαίνουν πάνω δύο σε. Δηλαδή περνάει πιο εύκολα η μπάλα με τα μέσα. Έδιωξε τον Γιούρτσεβεν να πούμε, μείνει με το Φαρίδι και το Λεσόρ να είναι στοίχημα, γύρισε από τραυματισμό. Δηλαδή δεν πηγαίνει, κάτι δεν πήγαινε καλά, πώς να το πω. Δεν ξέρω.
0: Οπότε ποιον λες για προπόνηση.
2: Εγώ σου είπα, εγώ θα έπρεπε ένα παλιό, δηλαδή ένα συνδετικό κρίκο, δεν ξέρω πώς
1: το βάλω. Δεν πολύ πάω σε στυλ Σάρα.
2: Μα δεν έχει ανανέωσε, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
2: Ανανέωσε τρία χρόνια. Και ο μένει στη. Και ναι, άλλο το τι στυλ δεν έχει, εδώ λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Φεύγει ο άνθρωπος, γεια σας, εδώ λέει ότι θα ξαναπάει στην ΕΦΕΣ για τον Αταμάν. Ό, δεν μπορεί να στεναχωριέται κιόλας.
1: Ναι,
2: πού τι να πάρει Παναθηναϊκός. Είναι περιορισμένες επιλογές. Ποιο θα πάει τον Πασκουάν, θα πάει να πάρει.
1: Όχι.
2: Ή τον Τρικέρι που πήγε στον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένοι προπονητές. Θα πάει να πάρει τον προπονητή της Βαλένθια. Που έγινε σμούτι δηλαδή με τις δηλώσεις από εδώ δεξιά, αριστερά, ο πρόεδρος έκανε αυτό και τέτοια. Ποιο θα πάει να πάρει. Ή θα πάει να πάρει έναν εξελίξιμο που θα είναι στοίχημα. Ή θα πάει να πάρει έναν που ξέρει τα μονοπάτια. Ναι, αλλά η μόνη περίπτωση να γίνει αυτή είναι μία.
1: Τι.
2: Να μην ασχολείται ο Γιανακόπουλος τόσο πολύ.
1: Γιατί.
2: Γιατί ο Μπράντοβιτς δεν θα το σηκώσει, πιστεύω το έργο.
1: Αυτό σου λέω.
2: Αυτό. Λάρα παίρνει τον Μπράντοβιτς με ένα συνδετικό κρίκο και να τελειώνει το έργο. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν βλέπω κάτι άλλο. Αν μπορούσε να σπάσει το συμβόλαιο του Σάρα, σου έλεγα πάρε το Σάρα, Μάνακο. Να σου πω. Δεν βλέπω κάτι άλλο σε επιλογή.
0: Οκ.
1: Έγινε, Θανό.
0: Καλό απόγευμα.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Yeah. Λοιπόν, θέλω εδώ, είσαι μόνο εδώ. Έρχονται και καφέδες σου, θέλω εδώ να νιώθεις οικεία.
1: Οικεία νιώθω. Εντάξει.
2: Δεν ξέρω τέτοιο.
1: Απλά δεν μπορώ να νιώθω. Δεν είμαι οικείος με την απαντεωνιά, την ψευτιά και την ηλικιότητα. Δεν μπορώ. Εκεί νιώθω ξένος. Δεν μπορώ. Και ειδικά όταν είναι διαχρονική και επαναλαμβανόμενη. Πώς να κάνεις κουβέντα τώρα με λογικό άνθρωπο το 2026 για να συζητήσω πριν από 20 χρόνια για αν είχαν δίκιο ή άδικο.
2: Για να ολοκληρώσω.
1: Τέλος πάντων.
2: Για να ολοκληρώσω.
1: Για ολοκληρώσω, δεν δίνεις.
2: Ο χθεσινός Παναθηναϊκός εγώ σοκαριστικά.
1: Ναι. Γιατί δεν το βλέπεις κάθε μέρα και αυτό σοκαριστικά.
2: Φίλε, δεν υπάρχει τώρα. Έπαιξε 4-4-2.
1: Τι 4-4.
2: Και λέω, η χαρά του μάτσα είναι.
1: Για 4-4.
2: Θα δούμε εδώ μπαλάρα από εδώ, από τις δύο ομάδες. Θα ανοίξει λίγο το παιχνίδι, δεν έχουν και άγχος.
1: Αυτούς τους έχουν πει όλους να φύγουν.
2: Δεν έκανε τελική στην εστία, ρε φίλε.
1: Τίποτα δεν έκανε. Γιατί
2: μια τελική, ρε φίλε.
1: Εσύ, άσε με τώρα, δεν θέλω να πω.
2: Πάμε Βασίλη να είναι, αλλά Βασίλη.
3: Γεια σου, παιδιά.
2: Γεια σου, φίλε.
3: Και για σκέψου τώρα, Διονύση, αν τον βρει έτσι και την Κυριακή ο ΠΑΟΚ, τι τύχη θα έχει ο Παναθηναϊκός.
2: Καλά, δεν είναι και ο ΠΑΟΚ στα καλά του, μην νομίζεις.
3: Εντάξει, δεν είναι όμως την κατάσταση του Παναθηναϊκού εσύ.
2: Δεν ξέρω, εντάξει, σχετικό είναι, γιατί Παναθηναϊκός την ΑΕΚ της έκοψε βαθμούς, για παράδειγμα, στη Λεωφόρο.
3: Με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ χτες.
2: Και έπαιζε και με 10 παίκτες από το 15, δεν ήταν και εύκολο.
3: Με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ χτες. Έχασε τρομερές ευκαιρίες μέχρι να βάλει τον κολλή η ΑΕΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ.
2: Για ΑΕΚ εννοείς.
1: Για ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες, φίλε.
3: Και ο ΠΑΟΚ
1: έχασε ευκαιρίες. Καλά.
3: Εντάξει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εμείς πρέπει να, όχι απλώς να υδρώσουμε, να παίξουμε μπάλα και να προσέξουμε πολύ στη Φιλαδέλφια. Γιατί δεν θα καθίσει να, ή μάλλον δεν θα σε βοηθήσει σε εισαγωγικά για να πάρεις αποτέλεσμα.
2: Ναι. Τι να εννοείς σε βοηθήσει, ρε φίλε. Μόνο σου πας, εντάξει, γιορτή έχουμε.
3: Εντάξει, το λέω σε εισαγωγικά το να βοηθήσει, έτσι. Δεν θα καθίσει να πάρει ο Ολυμπιακός καλό αποτέλεσμα για να βγει στο Champions League. Εδώ δυσκολεύουνε τώρα, γιατί ένα χ να φέρουμε εμείς και αν κάνει και νίκη ο ΠΑΟΚ, πάλι έξω είμαστε. Είναι ζόρι.
2: Θα δούμε. Τι θα κάνουμε. Όπως έγινε ζόρι θα ήταν έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά εντάξει, ήρθε ένα καλό αποτέλεσμα με τον Παναθηναϊκό χτες. Τώρα να πω κάτι, ρε παιδιά. Αυτοί οι διαιτητές υποτίθεται ότι είναι elite. Τι μου φαίνεται εμένα.
2: Elite είναι, ναι.
3: Και πού τους βρίσκουν αυτούς τους διαιτητές, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτός στο Καραϊσκάκι χτες, λες και έκανε αγκαρία. Στο γήπεδο φερότανε λες και κοίταγε το ρολόι να περάσει η ώρα να σκοθεί να φύγει.
2: Αγκαρία δεν έκανε, εντάξει.
3: Ναι, οι μεγάλες ομάδες δεν ασχολούνται τώρα με αυτά που λέγανε πριν για το Λανοά και τα λοιπά. Τώρα τους βολεύει ο Λανοά, θα τον ξαναστηρίξουνε το Λανοά.
2: Βλέπω μια αλλαγή κλίματος.
3: Α, τώρα μας βολεύει, έτσι, τώρα το θέλω.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Έκανε καλές επιλογές. Και να πω και κάτι τελευταίο για το μπάσκετ. Εμένα προσωπικά, σαν Ολυμπιακό, με εξέπληξε η εικόνα του Παναθηναϊκού. Πραγματικά με εξέπληξε. Βέβαια, η Βαλένθια έπαιξε τρομερό μπάσκετ. Και η αντιμετώπιση κυρίως του Ναν είναι η μόνη ομάδα που τον έπαιξε τόσο καλά.
2: Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η ομάδα βρέθηκε να χάνει 0-2 νίκες, φίλε.
3: Βέβαια. Βέβαια, αυτό είναι το κυριότερο. Έχεις δίκιο, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο, Διονύση.
2: Αυτό είναι.
3: Αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός ασχολήθηκε με όλα τα υπόλοιπα εκτός από το να πάει να παίξει μπάσκετ.
2: Προφανώς και ασχολήθηκε, δεν ήταν καλά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βγάζει μάτια. Τέλος πάντων.
3: Και τώρα τι γίνεται τώρα. Θα δούμε αν είναι της μοίρας μας γραφτό να πάρουμε στη Φιλαδέλφεια το ευρωπαϊκό και να πάρουμε και την Γυρολίγκα στο ΆΚΑ.
2: Για να δούμε, δεν είναι εύκολο πάντως.
3: Όχι βέβαια.
2: Αν στη Φιλαδέλφεια ήταν ένα μάτς και στα πεζόλα, δεν πρέπει να είσαι καλός και στα δύο μάτς για να το πάρεις.
3: Εδώ πρέπει να είσαι τρομερός, γιατί ο ημιτελικός με την Φενέρ είναι πολύ πιο δύσκολος από τον άλλο ημιτελικό.
2: Αλλά και το άλλο τέτοιο. Και το άλλο δύσκολο θα είναι, δεν θα είναι απλό.
3: Απλά ελπίζουμε ότι τέλος πάντων, επειδή αυτά τα παιχνίδια τα προσεγγίζουν διαφορετικά οι ομάδες και στο μπάσκετ, το μπάσκετ διαφέρει αρκετά από το ποδόσφαιρο. Πραγματικά.
2: Έγινε
3: παιδιά.
2: Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί! Σούστα! We have an idea!
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
5: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
4: Μα δεν το έχεις κόψει.
5: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών. Ήταν επιστήμη.

0: ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
2: Και η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες απραγματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου, η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
9: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
8: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Γυρίσαμε. Πάμε στο... στην Πάτρα, στο Παναγιώτη. Έλα, Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλώς το να.
2: Γεια σου, λέει.
1: Καλά είσαι, Διονύση, Κώστα.
0: Διονύση, ανάγκη. Μια χαρά είναι.
2: Ανάγκη, Διονύση.
1: Ναι.
2: Τα πονήσει όλα, εγώ,
1: και πολύ καλά κάνει και μπράβο του.
2: Ποιος.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Κι εγώ, αυτό
1: λέω. Και με αυτή τη άνθρωση, πρώτα ο Παναθηναϊκός και μετά ο Ολυμπιακός, και πολύ καλά κάνει. Θα είναι καλά. Δικαίωμα μικροφόνου, παιδιά, για ένα λεπτό να πω αυτά που θέλω.
0: Πέστε.
1: Και μου απαντάτε. Κώστα, να αγιάσει το στόμα σου, φίλε, μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Να αγιάσει το στόμα σου να τα λες συνέχεια για την ομάδα. Δεν είναι μόνο ένα προϊόν, βλέπεις, που μπαίνει πάνω στο ψωμί. Ορισμένοι, ότι όπως ακριβώς θα λες είναι, ό,τι θέλουν να ακούνε. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο ότι τους πασάρουν αυτά που θέλουν να ακούσουν. Ρε φίλε, τα βλέπεις.
0: Έλα, Παναγιώτη.
1: Έλα μου.
0: Μη κουνιέσαι. Κάτσε ένα λεπτό.
1: Συγγνώμη, είμαι κινούμενος.
0: Κινούμενοι άνθρωποι, θα μας καταβγείς όλους.
1: Θα πάω και να τραγουδάω σαν τον Μητροπάνο, στη μέση του δρόμου. Ήθελα να πω. Με έκοψε τώρα.
0: Όχι, ότι δεν είναι ότι απλώς πιστεύουν ότι τους λένε. Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Δεν είναι ότι απλώς ακούνε.
1: Ρε παιδί μου, πόσο και ανισόρυτος να είναι ο άλλος, όσο και κλειστά μάτια να έχει. Βλέπεις την ομάδα σου, βλέπεις τις μεταγραφές σου. Βλέπεις το παιχνίδι που παίζεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπεις τα λάθη του προπονητή σου. Βλέπεις τα λάθη του Προέδρου. Κώστα, κάθε χρόνο εδώ στα play-off, αν θυμάσαι τα τελευταία χρόνια, σε παίρνω τηλέφωνο. Και σου κάνω μία και μοναδική ερώτηση. Κώστα, τι έφταιξε φέτος. Πάμε, σειρά σου. Για να συνεχίσω την κουβέντα.
0: Ό,τι φταίει κάθε χρόνο.
1: Δηλαδή, γίνε πιο σαφής, γιατί
0: ναι,
1: σε αυτό θέλω να σου βγάλω κάρτα.
0: Αν θα σου πω ο τάδε και ο τάδε, δεν έχει νόημα. Ο Παναθηναϊκός δυστυχώς επί Αλαφούζου και από πολύ περισσότερο...
1: Πρέπει τις ενέργειες που φταίξανε.
0: Ναι, από τη στιγμή που πήρε και επάνδρωσε όλο το στελεχικό δυναμικό της ΠΑΕ, το συνδεσμιακό δυναμικό, το δημοσιογραφικό δυναμικό και κυρίως το ποδοσφαιρικό δυναμικό με ανθρώπους και στελέχη τα οποία τις εξετάσεις τους είχαν δώσει επί πολυμετοχικότητας και οι οποίοι είχαν μάθει μόνο να γκρεμίζουν και όχι να χτίζουν, δεν υπήρχε περίπτωση να πετύχει. Όταν αυτό έγινε μία χρονιά, δύο, τρεις, τέσσερις και δεν έδειξε να αντιλαμβάνεται το πού οδηγείται, μετά αυτό άρχισε να γίνεται παραλαμβανόμενο. Για παράδειγμα, όταν ανεχότανε να το αποθεώνουν μέτριες σεζόν, μέτριες έως αποτυχημένες, και να του λένε ότι στο πήρε ο Ολυμπιακός γιατί το ένα γιατί το άλλο. Όταν αποδεχόταν να πληρώνει να πληρώνει χρυσάφι αποτυχημένες μεταγραφές ή το ανάποδο, να διώχνει προπονητές χωρίς κανένα λόγο, γιατί για τον ΑΒ λόγο δεν ήταν αρεστή στη Ρεξέδρα, στον τύπο κλπ.
1: Και όπως μου τα λες εσύ, φταίει από σκάουτερ μέχρι οι μάνατζερ των ποδοσφαιριστών που κάνουν τα κουμάντα τους με τον προπονητή, ποιον θα βάλεις.
0: Ακριβώς αυτό φταίει, όντως. Έχεις δίκιο.
1: Έχω δίκιο, ωραία.
0: Το μαγαζί αυτό δεν μπορεί να ορθοποδήσει πια. Πρέπει να στηθεί από την αρχή. Αν μπορεί να στήσει ο Αλαφούζος...
1: Εγώ το δέχομαι 1000%.
0: Αν μπορεί να στήσει ο Αλαφούζος, δεν έχω τέτοια ένδειξη.
1: Ο κύριος Αλαφούζος, βλέπω ότι μου ετοιμάζει μια γηπεδάρα, γιατί άλλη γηπεδάρα τέτοια στην Ελλάδα δεν θα υπάρξει.
0: Ναι.
1: Μου ετοιμάζει γηπεδάρα, ρίχνει τα καλά του τα λεπτούλια, χωρίς να τα... μπορεί και να μην τα πάρει πίσω ποτέ. Ούτε, ούτε τα μισά.
0: Ναι, δεν τα πάει όντως. Το γήπεδο από μόνο του χωρίς ομάδα δεν σου κάνει
1: εσύ. Να καταλήξω το ερώτημά μου.
0: Ναι.
1: Ρίχνε τόσα λεφτά. Λέει ότι αγαπάει την ομάδα. Το δέχομαι. Δεν μπορεί να ρίχνει τόσα λεφτά εκτός άμα έχει άλλους λόγους.
0: Όχι, δεν μπορεί να ρίχνει τόσα λεφτά αν θες κάτι να το καταστρέψεις. Το καταστρέψεις άμα δεν χρειάζεται να κυρώσεις.
1: Ακριβώς. Δεν θα φτιάχνει γήπεδα και θα σου είχε το ΟΑΚΑ εκεί πέρα, τηλεοπόρα και θα έπαιζε στην παλίτσα σου. Από εκεί και πέρα, όταν ρίχνεις ένα σκασμό λεφτά σε μεταγραφές, κάπου δεν σε ενοχλεί ότι αυτά τα λεφτά, καταρχάς έχεις και τους οπαδούς. μην πω τίποτα για τη θύρα 13, εγώ στο έχω ξαναπεί Κωστά και στο έχουν πει και άλλοι ακροατές. Για μένα έπρεπε να είχε μπει φρένο στη θύρα 13.
0: Δεν είναι, η θύρα 13 σημαίνει δεν είναι ενιαίο πράγμα. Είναι 3-4 κομμάτια. Οπότε μην λέμε γενικώς και ορίστος.
1: Κάθε κακό στην εξέδρα που βλάπτει τον Παναθηναϊκό έπρεπε να το έχει αποβάλει ο πρόεδρος.
0: Δεν μπορεί να το αποβάλει γιατί σε αυτό έχει μάθει να στηρίζεται την πρώτη μέρα που ήρθε.
1: Εντάξει, άμα στηρίζεται σε αυτό,
0: στηρίζεται.
1: Τότε,
0: τι κάνουμε τώρα.
1: Πάμε. Τότε θα δεχτώ και αυτά που λέει ο κάθε ένας σαν καλό
0: δηλαδή,
1: για τον Παναθηναϊκό.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι εσύ Παναγιώτη, όταν κάνει συνέντευξη ο πρόεδρος.
1: Μη μας ενοχλεί τίποτα τότε, Κώστα.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Όταν κάνει συνέντευξη ο πρόεδρος και σου λέει ότι τη συνέντευξη αυτή την έκανα γιατί με συμβούλευσε ο νέος προπονητής, ότι το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνω... Εντάξει, έχω 15 χρόνια πάρω ποτάσμα. Το πρώτο πράγμα πρέπει να κάνω είναι να τα βρω με τη θύρα 13. Λες καληνύχτα, παιδιά. Δεν ξέρουν πού βρίσκονται αυτοί.
1: Εγώ σαν οπαδός όμως βλέπω ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει ξεσκατάρει όλη την κερκίδα. Εμείς κάνουμε το αντίθετο σε κάποια θέματα.
0: Εμείς ξεσκαρτάρουμε την ομάδα αναλόγως με το πώς θα είναι η κερκίδα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δηλαδή να σου πω κάτι τώρα ρε φίλε, για να το πάμε ποδοσφαιρικά, συγγνώμη έτσι, ο Μπενίτες θα κάνει μούτι.
1: Συγγνώμη, τι θέλουμε να λέμε, να φτάσουμε εν έτη 2030 και να λέμε το Παναθηναϊκός κάποτε ήταν μεγάλο και τρανό και να
2: έχει
1: το Διονύση να σου λέει δώσαμε τότε στο Γουέμπλεϊ ένα σκασμό πορτοκάλια.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι για να το θυμηθείς. Πριν την απομάκρυνση του Βιτόρια, επί τρία χρόνια υπήρχε η λέξη Παπαδημητρίου πουθενά και ρώταγες, παιδιά, υπάρχει τεχνικός διευθυντής, κάνει κάτι, τίποτα, τσιμουδιά όλοι, το θυμηθήκαν όταν αποφάσισαν να το διώξουν. Ρωτάω εγώ τώρα, στον Παναθηναϊκό, ο Μπερίτερ θα έχει κάνει μούτι, ωραία, ο Κοτσόλης τι έχει κάνει, θα μας πει κανένας. Ποιος τις έχει κάνει, είναι επιτυχημένοι, ο Μπαλντίνι, ο Κοτσόλης και ο Κορώνα είναι επιτυχημένοι στο έργο τους. Γιατί ακούω ότι ναι μεν τα έχει κάνει μούτι όπως το λένε ο Μπενίτεθ, αλλά την επόμενη μέρα θα τις σχεδιάσουν πάλι αυτοί.
1: Δεν τα ξέρει αυτά ο Αλαφούζος κύριος.
0: Τι να, θα σου έλεγα τώρα, τι ξέρει, αλλά άστο τώρα.
1: Την πρώτη χρονιά, τη δεύτερη χρονιά, ρε παιδιά,
0: δεν τα ξέρει.
1: Κατά την τρίτη χρονιά θα τους ρωτήσει, ρε παιδιά, τι γίνεται, γιατί πάει τόσο χάλια από αυτά.
0: Άστο το χάλια, ρε. Άστο το χάλια.
1: Συγγνώμη.
0: Άστο το χάλια, παρακαλώ.
1: Έχουν αλλάξει 5 κυβερνήσεις, Κώστα.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά αν έχω να σου πω κάτι. Το χάλια, ρε εσύ. Πες ότι το χάλια δεν το καταλαβαίνει ποδοσφαιρικά. Αλλά όταν του λένε ή από κάτω ότι τον Αντίνο πρέπει να δώσουμε 8-9 εκατομμύρια και δεν ρωτάει μα πόσο κάνει αυτός ο παίκτης, πόσο το θέλει River Plate, 1 εκατομμύριο. Εμείς γιατί δίνουμε 8-9, γιατί δίνουμε 2-3, γιατί πάμε στα 8-9 κατευθείαν. Όταν δεν ρωτάει αυτό, όταν δεν ρωτάει αυτό καληνύχτα, δεν ξέρει τι του γίνεται. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Δεν θέλει να ξέρει τι γίνεται.
0: Α, δεν ξέρω. Άμα θέλει να πληρώνει τόσα εκατομμύρια και να μην ξέρει δικαίωμά του.
1: Ωραία, παιδί μου, να τα δώσει σε μένα να κάνω καλύτερο κομμάτι.
0: Κι εγώ, συμφωνώ μαζί σου.
1: Και τι, και εσύ, και εγώ, και ο Διονύσης, άμα πει.
2: Εγώ δεν κάνω.
1: Σαν Ολυμπιακός, σε τέτοια κατάσταση, τέτοιες επιλογές και τέτοια διοίκηση, δεν νομίζω να έχει. Ως προς τις επιλογές, γιατί δεν μπορεί να λέμε τον πέμπτο, τον έκτο χρόνο, άτιτλος και καλά άτιτλος. Δεν είναι όπως παλιά που κυνήγαγε ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό και πεζόταν η όλη φάση στα play-off. Τώρα κυνηγάμε να παίξουμε, να προλάβουμε τρίτη και δεύτερη θέση. Και καταλήγουμε τέταρτη. Για να παίξουμε στο Europa. Και αν θα παίξουμε, θα είμαστε τυχεροί.
0: Τώρα στο Conference θα παίξουμε.
1: Και κάνουμε μία νίκη. Καλά, αυτό που είπες προχθές, φίλε, έδωσες ρέστα. Βάζουν ένα γκολ μέσω play-off
0: ναι,
1: που δεν έχει
0: δεν
1: καμία
0: αυτό.
1: Σημασία
0: και
1: πανηγυρίζει
0: λέει και αυτό πανηγυρίζει να σου πω κάτι.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Καταρχήν είναι και χαζάτα παιδιά. Άκουσα οι φίλες που τσατιστήκανε.
1: Πήγα να πετάξω το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση.
0: Φίλε.
1: Δεν παίρνει τα μπάρε.
0: Τσατίσου 300 και με το δίκιο του. Και όταν σε βλέπουν με τον Ολυμπιακό να μην έχεις κάνει ευκαιρία και εκεί να πανηγυρίζεις έτσι ένα γκολ χωρίς σημασία, πες μου τι θα σκεφτούν αυτοί.
1: Δεν το είδα καν, δεν τον είδα καν τον αγώνα τόσο, δηλαδή δεν...
0: Τέλος πάντων, πρέπει να πάμε στις ειδήσεις.
1: Πάμε.
0: Πραγματικά μου το πάνε μερικοί. Και πού να τους εξηγήσω ότι παιδιά δεν είναι ότι εκείνο το παλέψαν και το δώσαν και τέτοια. Είναι η νοοτροπία της μικρής ομάδας που πανηγυρίζουν χωρίς να έχουν στόχο.
2: Θάνο από το Περιστέρι, περίμενε λίγο φίλε, όπως και Θανάση από το Μοσχάτο. Γιατί η κατάσταση όπως έχετε καταλάβει φίλες και φίλοι είναι δύσκολη. Είμαστε όλοι δίπλα σε αυτή την δύσκολη στιγμή. την οποία αντιμετωπίζει.
0: Καλά, Σάκη.
2: Ήταν δύσκολο το βράδυ.
0: Καλά, Σάκη.
2: Πήγαινε έξω, έχουν φέρει. Ήταν από κάτω, έχουν αδειάσει ένα φορτηγό.
0: Ναι. Και το πρωτοκαλιά Βαλένθια. Ναι, ναι. Έχω τον κήπο μου στο χωριό, δεν χρειάζομαι.
2: Εντάξει, μπορεί να με κρατά στο χωριό, ρε φίλε, τέτοιο. Πάρε, πήγαινε να πάρει την άμυση σε
0: την εκπομπή. Δεν θέλω.
2: Τι
0: έχω αβιταμίνωση.
2: Μπορεί να τα πιω και εγώ στο Φεάνφορντ, δεν ξέρει τι γίνεται. Πάρε να έχουμε κάβα κανένα.
0: Από κούπωση έχω, δεν έχω αβιταμίνωση. Κούπε δεν έχω.
2: Τι κούπα, για να κάνει κούπα με ένα σύντη και την μπάλα στο τέρμα πρώτα.
0: Ποιο τέρμα μπορεί να
2: τη στείλω. Δεν πήγε μπάλα στο τέρμα χθες.
0: Ποιο τέρμα μπορεί, ποιο θα
2: πει. Λοιπόν, για πάμε. Δελτίο ειδήσεων εδώ, με ευχάριστα νέα πάντα.
0: Τι φωνή, 17 δολοφονίες έχει.
2: Άλλου δύο θανάτου.
0: Και 4 απόπειρε.
2: Κατά αιώ που
0: έρχεται. Οι άλλοι πήραν μαχαίρι και πάνε δολοφονίες στον άντρα. Τι έχουν τραλαθεί οι γυναίκες. Πού να
2: πούνε. Εννοείται καλά, ρε. Είναι καλά, οι άντρε ήταν οι γυναίκε τώρα. Είναι οι γυναίκε τώρα. Λοιπόν, για πάμε.
3: Η ώρα είναι 6. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα απέτησε κατά την ομιλία του στο Αγαθονήσιο Νίκος Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως το μη επανδρωμένο σκάφος έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Δεν θέλω καν να σκεφτώ τι θα σήμαινε η σύγκρουσή του με επιβατικό πλοίο με αυτό το ντρόουν, τόνισε ο κ. Δένδιας και υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα αφήσει το θέμα να ξεχαστεί. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας δέχτηκαν επίθεση από ομάδα 80 Ρωμά στα Άνω Λιώσια μετά από καταδίωξη. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί πήγαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε ύποπτο όχημα. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα τους, προσπαθώντας να εμβολήσει το όχημα, ενώ την ίδια ώρα ομάδα από 80 Ρωμά βγήκε από τον καταβλισμό και επιτέθηκε στους αστυνομικούς. Στο σημείο έσπευσαν ενισχύσεις με τις αρχές να προχωρούν στην προσαγωγή δύο γυναικών και ενός άντρα. Ένας άντρας της ομάδας Δία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει την προανάκριση. Ένοχους έκρινε το δικαστήριο τους δύο γονείς από το Περιστέρι μετά τις καταγγελίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα έξ παιδιά της οικογένειας. Τους επέβαλε ποινή 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Την ίδια ώρα σοκάρουν οι μαρτυρίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα έξ ανήλικα παιδιά, αφού φέρεται να μην πήγαιναν ούτε σχολείο. Ο 58χρονος που άνοιξε πυρ με ούζι στην Καλυθέα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 43χρονης γυναίκας οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του. Απολογήθηκε για 2 κακουργήματα και 5 πλημελήματα. Τα κακουργήματα αφορούν στην απόπειρα ανθρωποκτονίας και στην οπλοφορία υπό πολυβόλου όπλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και λόγω αυτού άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη ροή ενέργειας, συμφώνησαν οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας στη συνάντησή τους στο Πεκίνο. Ο Σι Τζιπίνγκ προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι εάν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή θα έρθουν ακόμα και σε σύγκρουση. Σε συνάντηση συζητήθηκαν επίσης το εμπόριο, η κατάσταση του Ιράν και ζητήματα τεχνολογίας. Την ίδια ώρα τη διέλευση κινέζικων πλοίων στα στενά άρχισε να επιτρέπει το Ιράν όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Η είδηση έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος της Αμερικής αλλά και ο Κινέζος ομολογός του για στενά του Ορμούς θα πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από το Αιγάλεο έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα επίσης σε Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη διεθνή ενημέρωση κλιμακώνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά την παραίτηση και του Υπουργού Υγείας. Στο κείμενο παραίτησής του, ο West Reading αναφέρει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία Starmer, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί πλέον δυνατό να συνεχίσει να υπηρετεί σε αυτήν την κυβέρνηση. Στα αθλητικά, οριστικά χωρίς κόσμο, το τελευταίο μάτς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Το αίτημα αναστολής της ποινής που είχαν υποβάλει πράσινοι απορρίφθηκε. Ως εκ τούτου, το κυριακάτικο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί χωρίς θεατές στις εξέδρες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,38% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη τιμή στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στους Κώστα Γκόντζο, Διονύση Βερβελέ.
1: Παραπολιτικά.

0: Ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Η ΕΚΟ, μεγάλο χορηγό του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για του οδηγού. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλο Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιου Smile πόντου για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγηση, οικονομία έω και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορέ και τριβέ μόνο στην ΕΚΟ. Πάμε, αν είναι εδώ ακόμα ο Θάνος. Θάνο!
1: Έλα.
0: Έλα ρε Θάνο, εδώ είσαι.
1: Διονύση.
0: Θάνο, ή Θανάση είμαι τώρα.
1: Διονύση, καλησπέρα.
2: Θανάση είσαι.
0: Θανάση, περίμενε λίγο γιατί έχουμε αδικήσει το Θάνο και περιμένει περισσότερο. Περίμενε λίγο, περίμενε. Περίμενε. Αν είναι εδώ. Θάνο! Σιγά μην περίμενε ο Θάνος, καλά προβλήψα. Πάμε στο Θανάση. 2-11-10-80-8-80, θυμίζουμε τηλέφωνο επικοινωνία στην εκπομπή.
2: Μπορεί να πάρει ο Θάνος να θυμίσει. Καλησπέρα. Ο Θάνος είναι και εκπρόσωπος του Αντιμίλαν Κλαμπ Περιστερίου. Έλα, Θανάση.
0: Καλησπέρα.
1: Διονύση, καλησπέρα. Θανάση από Μοσχάτο, Ολυμπιακάρα. Θέλω όμως να πω ότι φέτος η πυραμίδα φταίει. Έτσι, όλοι φταίνε στην πυραμίδα. Και ξέρεις τι εννοώ πυραμίδα, έτσι.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω πάει στην κάτω στην πυραμίδα.
1: Όχι, όχι.
2: Πυραμίδα ήταν ένα παιχνίδι που κάνα τότε κάτι για κερδοσκόπια από την Αλβανία. Πώς το λέγανε.
1: Πρόεδρος, προπονητής, μάλλον τεχνικό επιτελείο, προπονητής και παίκτες. Οι μόνοι που δεν έχουν ευθύνες είναι ο φιλάθλος κόσμος. Λοιπόν, οι οπαδοί και ο φίλαθλος κόσμος κατά εν γέννη, έτσι. Λοιπόν, γίναν λάθη. Από το καλοκαίρι και μετά. Μία ομάδα που χρειαζόταν 3-4 καλές προσθήκες, καμία από τις μεταγραφές, το ξέρεις πολύ καλά, Διονύσο, δεν πέτυχε, έτσι. Μην γελιόμαστε, καμία. Έρχεται Δεκέμβριος, 0. Μου φέρνεις τον Κλέιντον, ο οποίος πιστεύω είναι για πολύ χαμηλότερα. Ο Λούις δεν μπορώ να τον καταλάβω. Αλλά και γιατί διώξαμε τον Ουκρανό.
0: Γιατί έπαιζε ο Ταρέμι με τον Αλκαμπή. Και ο Ουκρανός επειδή
1: εγώ καταλάβει... θεωρώ ότι ο Ουκρανός στα ντέρμπι έπαιζε σημαντικό ρόλο.
0: Ό,τι και να θεωρείς εσύ, ο προπονητής θεωρούσε ότι είναι τρίτος στις προτιμήσεις του και γι' αυτό το λόγο το παιδί ψάχνει και για να φύγει.
1: Δεν αφιβάλλω, όπως τα λέει και ο Γκόρτζος για τον Παναγό, για την ομάδα του και πολύ σωστά κάνει κριτική, μπράβο του. Γιατί υπάρχουν κάποιοι άλλοι, Νικολογιάννηδες, οι οποίοι θεωρούν τον Παναθηναϊκό Ευρώπη, έτσι, καταλαβαίνεις. Τα λέω στον κόσμο να τα ακούσει. Λοιπόν, θεωρούν ότι έχουν ομάδα ευρωπαϊκού επίπεδου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Φέτος λοιπόν κάναμε λάθος μεταγραφές. Έτσι. Ήρθε το Δεκέμβριο τίποτα. Δεν ξέρω αν αληθεύει ότι είχε προταθεί ο Τετέι στο Ολυμπιακό και δεν δέχτηκε κάποιος. Τώρα ξέρω το όνομά του, το έχω ακούσει, κάποιος δεν δέχτηκε.
0: Τι εννοείς μισό λεπτό ρε φίλε, για τραβούν μισό λεπτό, γιατί δεν ξέρω πραγματικά τα ακούσεις.
2: Ποιος είναι που είναι τόσο εντυπωσιασμένοι.
0: Μισό λεπτό.
1: Για τον Δετέιλιο.
0: Ποιος δεν δέχτηκε δηλαδή, για πες μου.
1: Δεν μπορώ να πω ποιος.
0: Πώς δεν δέχτηκε, μα μου λες ξέρω και τα λοιπά.
1: Τέλος πάντων. Κάποιο οπότε και είπε όχι.
0: Ποιος αποφασίζει, τι εννοείς αποφάσει.
2: Ο προπονητής.
1: Δεν ξέρω, κάποιος.
2: Προπονητής, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει.
1: Όχι,
2: τόσο πολύ. Διοικητικός.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: τι εννοούμε δεν δέχτηκε ρε φίλε, μισό λεπτό. Δηλαδή μόνος θα τον πάρει διοικητικός.
1: Όταν ανοί. Ακόμα σου μιλάω ο Διονύση ήταν στον Πάο Ρουφ. Σε τέτοια μαγνήτερα πολύ
0: καλή. Και τι θα έκανε, τα τσικό του Ολυμπιακού. Όταν ήταν στον Πάο Ρουφ που ήταν το παιδί αυτός ο Ολυμπιακός είχε σεντερφόρ τον Αλαραμπή.
1: Ναι.
0: Είχε πίσω σεντερφοράρες να πούμε.
1: Δεν αφιβάλλω ρε Διονύση.
0: Μετά αλλά... μου λέτε για τον Τετέι τον Αλέξανδρο που βγήκε χθες όπως και ο άλλος βγήκε ο Σπύρος χθες μετά. Α, περιμένα να φύγουν, να βγούνε.
2: Όχι.
0: Α, όχι, τυχαία. Λοιπόν, μου λες πριν από λίγο εδώ για τον Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μισό λεπτό ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ελκαμπή σεντερφόρ βασικό. Συμφωνούμε ότι είναι βασικό σεντερφόρ του Ολυμπιακού.
1: Δεν ρε Διονύση φέτος, μετά το Κόπα Αφρικα δεν
0: φίλε, το... μισό λεπτό. Κρίνουμε τους δύο μήνες ή κρίνουμε τη συνολική παρουσία.
1: Δεν αφιβάλλω για τη συνολική
0: ωραία.
1: Παρουσία.
0: Είναι σεντερφόρ άρα ο Ελκαμπή εδώ, έχει κάνει μυθικά πράγματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Ωραία. Μισό λεπτό.
0: Πήραμε δεύτερο σεντερφόρ τον Ταρέμι από την Ίντερ.
1: Δεν βγήκε.
0: Για σένα. Εγώ το βλέπω και κακό λοιπόν. Τρίτο σεντερφόρ είχαμε τον Γιάρεμτσουκ. Μου λες ότι κακός έφυγε ο Γιάρεμτσουκ.
1: Γιατί πήραμε τον Κλέιτον.
0: Και ταυτόχρονα μου λες ότι έπρεπε να πάρουμε τον Τετέι. Ο Τετέι θα πήγαινε μόνο σε ομάδα που θα παίζει. Εδώ ο Τετέι τώρα πάνω του έχει δηλαδή φοβηθεί. Έχει ένα άγχος παραπάνω το παιδί και φαίνεται για όσους το καταλαβαίνουν. Γιατί είναι ο Ντέσσερας να γυρίσει από τραυματισμό και ξέρει ότι είναι πολύ πιθανό ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού είτε είναι ο Μπενίτεθ είτε μείνει ο Μπενίτεθ έρθει καινούριος θα ζητήσει άλλο φορ. Και το παιδί αυτό μπορεί να γίνει το νούμερο 3. Και εσύ μου λες λοιπόν ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν πήρε το Τετέι. Δεν είδε και κάτι χθες, δεν τρελάθηκα.
1: Τσακωνότανε,
0: βούταγε, έκανε εκείνο το άλλο κτλ. Είναι καλός παίχτης, ως ένα σημείο θέλω να σου πω και τη διαφορά. Ούτε στον Παναθηναϊκό θα κάνει διαφορά. Στον Παναθηναϊκό παίζανε ο Βαζέχα, παίζανε σε τερφοράρες να πούμε. Έπαιζε ο Μπέρ και τα λοιπά.
1: Ο Αθανασίου δεν κάνει για τον Ολυμπιακό.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν αποφασίζω εγώ. Με παίρνεις εδώ και μου κάνεις μια ανάλυση, λοιπόν, δεν αποφασίζω εγώ ποιος κάνει, ποιος δεν κάνει.
1: Δεν είπα εγώ ότι αποφασίζεις εσύ. Εσύ είσαι δημοσιογράφη όμως και εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα στον Ολυμπιακό, οφείλεις, πέσε και την κρίνια σου να μετέφερε και
2: την κρίνια. Δεν κάνει και τίποτα άλλο τέτοιο της κρίνιας.
0: Μάλλον άλλο ραδιόφωνο έχεις ακούσει.
2: Εσύ, Θανάση, δεν κάνει και τίποτα άλλο τέτοιο.
0: Τα λες έναν άνθρωπο που παίρναμε το μάτσα και έλεγα ότι θα λείψει ο Κάρμο. Τα λες έναν άνθρωπο δηλαδή που φώναζα εδώ και έλεγα ότι θέλει χάφι ομάδα το Γενάρη.
1: Έχει δίκιο, δεν
2: είπα εγώ τίποτα. Μα του λες δεν τα λέει.
0: Όταν γκρινιάζω μου λες.
1: Γιατί εμείς θέλουμε το καλό του Ολυμπιακού όπως και εσύ.
0: Και εγώ το θέλω ρε φίλε. Και εγώ δεν θέλω να μιλήσω.
1: Αλλά με το μάτσα που έβαλε αυτόν τον κόλπο χθες, αυτόν τον παίκτη τον έπαιξε για να παίξει σαν
0: δεν έπαιξε πάντως, εκτός λίστας έμεινε.
1: Ευτυχώς, ευτυχώς.
0: Αυτά.
1: Γιατί αυτογκολίστες έχουμε πάρα πολλούς στο Ολυμπιακό και πασαδόρους.
0: Έγινε, να πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Να σε καλά, χαρικά. Πάμε στο Νίκο από το Καράβι, έλα Νίκο.
3: Γεια σας φίλε μου, καλησπέρα.
2: Καλώς το να.
3: Καλησπέρα, καταρχήν είναι έτσι δύο λεπτά να πούμε να... Γιατί έτυχε τώρα και άκουγα το Διονύση τώρα να... που λέει για το...
2: Α, δεν άκουσε εμένα πριν, γλίτωσες. Εντάξει.
3: Δεν σ' άκουσα.
2: Ναι, πλακώθηκα εμένα. Πλακώθηκα εμένα αυτός και μου λέει ότι η αιτία είναι από το 99 ο Τζίγκερ και του λέγες μα πήραμε double. Και σου λέει έλα μωρέ double με το Σούμτα να το ευχαριστηθείς αυτό. Και μετά μου λέγει τι διέλυσε το μάτι της Ριζούπολης. Και του λέγες ποιοι φύγανε, μου λέγανε ο Νικοπολίδης. Βρε έπαιζε ο Νικοπολίδης, όχι. Τα βέβαια, μια ζωή η ίδια.
3: Ήτανε πάγκο.
2: Δεν ήταν πάγκο ο Νικοπολίδης. Ο Νικοπολίδης ήταν βασικός, έπαιξε τελευταίο μάτς το Μάρτι. Τις 10 μέρες πριν τις εκλογές με τον Ιωνικό.
3: Στο double κόσα ήταν ο Γκαλίνοβιτς.
2: Στο double ήταν ο Γκαλίνοβιτς. Ο Χαλκιάς ήταν ο Γκαλίνοβιτς, ήρθε την επόμενη χρονιά.
3: Ο Χαλκιάς.
2: Ο Νικοπολίδης έπαιζε.
3: Το θυμάμαι γιατί ήταν στην απονομή, ήμουνα μέσα στην απονομή.
2: Για να σου θυμίσω και εσένα λοιπόν, ο Νικοπολίδης μέχρι το μάτς με τον Ιωνικό 10 Μαρτίου. Δηλαδή ήταν 10 μέρες πριν τις εκλογές.
3: Και ακουστήκανε μετά διάφορα και ακουστήκανε μετά διάφορα.
2: Και πήγε ο Ζάεφ και είπε ότι από σήμερα βασικός ο Χαλκιάς.
3: Μπράβο, ακουστήκανε διάφορα
2: δεν
3: για την απόδοση.
2: Δεν ξέρω τι ακούστηκε για τον Αντώνη και τέτοια δεν είναι.
3: Εντάξει, ναι, τέλος πάντων το θέμα είναι απλά να πω στο Διονύση τώρα, απλά να, ναι, για να το λύξουμε αυτό με τον φίλο να πάμε στα σοβαρά τώρα.
2: Ναι, να πάμε στα σοβαρά όντως γιατί
3: λοιπόν, εκείνη... να πούμε τώρα στο φίλο αυτό, ναι, άμα σε ξαναπάρει τηλέφωνο, πες σου φίλε επειδή έχεις κοντή μνήμη, όταν ο Παναθηναϊκός σήκωσε τον Ντάβι και πήρε το που είμαστε στον Πανηλιακό, δεν είμαστε.
2: Ναι.
3: Που είχε πάρει. Λοιπόν, ότι είχε βγει ο κόσμος κατά μήκος Εθνικής Οδού έτσι. Από τον πύργο μέχρι την Αθήνα.
2: Κάναμε 4,5 ώρες να γυρίσουμε, κάναμε.
3: Δεν υπήρχε κενό στη διαδρομή, έτσι. Δεν υπήρχε κενό. Κενό ήταν απλά να τους
2: το
3: δείξω.
2: Ναι, είχαμε το Zoom, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν το ευχαριστήθηκε ο άνθρωπος. Το
3: αρέσει
2: τώρα.
3: Ναι, είχες το Zoom, αλλά είχες και τον Γκονζάλες όμως.
2: Είχα και τον Ζάιτς, φίλε. Είχα και τον Ζάιτς, τεχνικό διευθυντή.
3: Βέβαια. Είχες τον Ζάιτς, τεχνικό διευθυντή, αλλά κυρίως μέσω χορτάρι, είχες να πούμε τον
2: Γκονζάλες. Είχα Σαμαρτιάν, είχα 1,200.
3: Άγια σου.
2: Είχα όλοι Ζάιτς.
3: Λοιπόν, απλά να πω στον Διονύση, εγώ δεν ξέρω αν θα κάνει, Διονύση άκουσε με, εγώ δεν ξέρω αν θα κάνει καριέρα ή αν θα πετύχει ο Τετέι, αλλά να σου πω κάτι, κορμί έχει, έτσι, κινητικός είναι, πάρα πολύ κινητικός.
0: Κάτσε,
3: ένα λεπτό ρε φίλε, να μιλάμε και λίγο τεχνικά, έτσι.
0: Ναι.
3: Ένας μένανε παίζει,
0: ναι.
3: Τη μία επαφή παίζει, τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι το θέμα.
2: Μόνο από νοοτροπία
0: εγώ κατάλαβες τι είπα. Εγώ εξήγησα στο φίλο ότι ναι. Δεν ήταν αποτυχία για τον Ολυμπιακό, δεν πήρε αυτό το παιδί. Ο Παναθηναϊκός θα έχει περισσότερη ανάγκη όταν το πήρε το παιδί αυτό. Αυτό είπα. Αλλά αν ο Παναθηναϊκός πάρει προπονητή, αύριο μεθαύριο, είτε αυτός θα λέγεται. Αν έρθει ο Λέτο, μπορεί να πει νούμερο 1. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τον είχε στην Κηφισιά. Yeah. Μαζί του, δηλαδή, σώθηκε η Κηφισιά το πρώτο εξάμηνο. Αν πάρει δηλαδή. Ναι, δεν ξέρω, αν πάρει δηλαδή. Ποιον από τώρα.
2: Οποιοδήποτε ρε παιδί.
3: Κανονικά, εγώ λέω κανονικά ότι η επιλογή προπονητή πρέπει να είναι, εάν υπάρχει σοβαρή διοίκηση, να του πει ότι φίλε, εγώ έχω αυτούς τους παίχτες που υπολογίζω και να του δώσει. Τετέι, Παντελίδη, αυτούς όλους που αγόρασε, τον άλλον που έστειλε ο Ζάιτς που είναι 20 χρόνων, 22-25 και να του πει ότι εγώ έχω αυτούς παίχτες. Μπορείς φίλε να τους κάνεις να παίξουν μπάλα με κάποιες προσθήκες δικές σου και έτσι να υπογράψει ο προπονητής.
2: Ότι η σωστή κουβέντα με τον προπονητή είναι αυτή Και όχι, έλα και θα σου πάρω 10 παίχτες.
3: Α, γεια σου.
2: Και
3: θα
2: σου πω με τον προπονητή ότι αυτό είναι το υλικό τώρα... μου. Μπορείς να κάνεις με αυτό. Τι θες με αυτό,
3: έτσι,
2: μία,
3: μπράβο,
2: δύο, τρεις προσθήκες, εντάξει.
3: Έτσι,
2: αλλά
3: μπράβο.
2: Όχι, γιατί, έλα, γιατί το... διέλυσε το υλικό και φέρε καινούριο.
3: Γιατί το... Ναι, πρόσεξε τώρα, πάμε λίγο παιδιά. Τι
0: έχουμε διάλειμμα, περίμενε, περίμενε.
2: Μετά το διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 6 και 4.
5: Σε λίγο θα είναι η ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ στις κληρώσεις Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας. Τώρα κληρώσεις και κάθε Σάββατο.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
6: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω.
11: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
10: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
12: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
13: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
18: Μα

0: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένα τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Παραπολιτικά.

0: πάμε, έλα Νίκο.
1: Γιατί είδες τώρα, μπήκα και εγώ στη συζήτηση, τώρα όμως το θέμα μας είναι άλλο. Λοιπόν, η μεγαλύτερη λαχτάρα στην ιστορία του τμήματος, έτσι, του μπασκετικού Παναθηναϊκού, είναι πρώτον πυλών. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα.
2: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, τα λέγαμε πόσο καιρό, από πέρσι.
2: Εννοείς μην το πάρει ο Ολυμπιακός εκεί μέσα.
1: Βέβαια, βέβαια, δεν υπάρχει χειρότερη στιγμή, ας πούμε, δηλαδή για την ιστορία του συλλόγου, δεν υπάρχει. Γίνεται το Final Four σε εμάς, εμείς είμαστε άθλοι. Όλη αυτή η έλλειψη σοβαρότητας, γιατί αυτό δεν είναι, δηλαδή αυτό δεν είναι ομάδα, έτσι. Εγώ τουλάχιστον, εγώ που παίρνω στη δικιά σας εκπομπή και τα λέω να είμαι εδώ και 1,5 χρόνο. Αυτό το πράγμα, το ότι αυτό δεν είναι ομάδα εκατομμυρίων, αυτό είναι τσίρκο. Είναι τσίρκο αυτή η ομάδα. Λοιπόν, και πες μου εσύ σε ποια ομάδα έχεις ξαναδεί να μπει να δίνει συνέντευξη ο προπονητής και να κατηγορεί το playmaker που έφερε, ας πούμε. Πες μου εσύ. Πες μου. Λέμε ένα
2: πολλά
1: παράδειγμα.
2: Δεν έχω
1: τώρα,
2: δει. Δεν έχω δει να μπαίνει ο προπονητής και να μαρκάρει, να κόβει την επίθεση. Άσυμη τώρα.
1: Μα, καλά, αυτός δεν ξέρουμε τώρα. Δεν το πιάσει η κάμερα. Το πιθανότερο είναι ότι αγανάκτησε και πέταξε το μπουκάλι κάτω. Εγώ αυτό πιστεύω. Δεν την έπιασε η φάση τώρα ότι την πέταξε για να κόψει το ρυθμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή η έλλειψη, μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο αντίπαλος. Έτσι, ο εχθρός δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Αυτή είναι δικιά τους δουλειά. Αν ο Παναθηναϊκός διακατέχεται από μια έλλειψη σοβαρότητας απίστευτη. Είναι ένα περιφερόμενο.
2: Για μένα και προσήλωση στο στόχο. Ασχολείται πάρα πολύ μόνο τα γύρω-γύρω.
1: Μπράβο. Ο πρόεδρος όμως, ξεκινάμε από εκεί, γιατί ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσει τις ευθύνες του. Πέρσι ανακατεύθηκε με 2-0 ο Παναθηναϊκός, έχασε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και συνέχισε με τα social media, συνέχισε να ανοίγει κάρτα με όποιον ετολμούσε να πει ότι αλλάξτε τον προπονητή, ο προπονητής δεν κάνει, κατηγορεί τους παίχτες, έχει δαπανίσει το ποσό. Το θυμάσαι συγκεντρωτικά, είναι εύκολο, δεν είναι επιστήμη. Έχει δαπανίσει 110 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός σε 3 χρόνια. Αυτό είναι
2: αυτό το... Αυτό είναι πρώτη... να το βρίσουμε κι όλος γι' αυτό.
1: Όχι, δεν λέω να τον ευρίσουμε. Είναι εικόνα αυτή. Είναι
2: για 100,
1: εικόνα.
2: Όχι, δεν είναι και 100, προφανώς δεν
1: είναι. Εικόνα, δηλαδή, πες μου το άλλο λοιπόν. Όταν θα
2: για
1: φύγει
2: αυτό το πρόβλημα. Για μένα ο Παναθηναϊκός, τον μπάτσι, δηλαδή, ναι, που ξέρω φαίνεται εδώ και ναι, καιρό και μήνες, ότι ναι, είναι μια ομάδα η οποία παίζει μέσα ανάλογα με το πώς είναι οι παίχτες του και όχι γιατί έχει κάτι δουλεμένο.
1: Από πέρσι φαίνεται, Κώστα, από πέρσι φαίνεται, αλλά είχαμε την καραμέλα πέρσι ότι μας πήρε από 14ους και μας πήρε την Euroliga.
2: Αυτό ισχύει.
1: Από πέρσι φαίνεται. Από πέρσι είναι δεύτερη χρονιά που ξεβρακώνεται το, ας πούμε, δηλαδή η αλήθεια. Δεν κρύβεται η αλήθεια, ας πούμε. Δηλαδή είχες κάποτε μια σοβαρότητα σαν ομάδα η οποία, ας πούμε, την ξέρανε παντού, παντού. Δομή, αυτά, μπαίνανε δημοσιογράφοι, μπαίνανε αντίπαλοι. Την ξέρανε, ήταν μια και τώρα είναι ένα τσίρκο. Τα λέει και ο Διαμαντήρης, έχουν μια εκπομπή που στάζει μπάσκετ. Ο Διαμαντήρης, ο Παπαλουκάς και ο Πρίντεζης. Και λέει, παιδιά, δεν διανοείται, λέει, που ξέρεις ο Διαμαντήρης δεν μιλάει. Να φεύγει, λέει, ο παίκτης, λέει, 18 ώρες θα αξίζει. Δηλαδή ένα τσίρκο. Ο προπονητής να μην πηγαίνει στις προπονήσεις πρωινές, γιατί είναι στην παραλία. Και εμένα ο πρόεδρος να φωτογραφίζεται, ας πούμε, με καφεδάκια και με τέτοια.
2: Εντάξει, δηλαδή αυτό είναι τσίρκο. Έχει σημασία, κύριε, εσύ.
1: Έχει σημασία, γιατί αν άκουγε. Γιατί, Κώστα, γιατί αν άκουγε και δεν άνοιγε κάρτα, γιατί να ακούσει τι λένε, ρε φίλε.
2: Α,
1: τι λένε
2: άλλο.
1: Τι μου λένε αυτοί
2: για
1: που μου λένε να τον αλλάξω.
2: Θα έπρεπε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος
1: που μου λένε
2: να
1: τον αλλάξω. Γιατί μου λένε να τον αλλάξω.
2: Ναι. Ο Δημήτρης έπρεπε να ακούει κι άλλους εκτός από αυτούς που είναι πολύ πολύ κοντά δίπλα του. Έπρεπε να ακούει και αυτούς και τους υπόλοιπους. Τι λένε.
1: Και βασικά...
2: που είναι πολύ πολύ κοντά δίπλα του. Έπρεπε να ακούει και αυτούς.

0: Ποιο θα κάνω παράνο και όλοι μαζί κόντρα στο ρεύμα. Ποιο ρεύμα ρε φίλε, την πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Πας να γράψεις τώρα και παίζουμε τα ρέθα μας τώρα. Παίζουμε τα ρέθα, έτσι είναι Κώστα, μην το λέμε τώρα. Ο Διονύσης το ξέρει, δεν είμαστε τώρα. Έτσι θα λέγανε και αυτοί για μας. Λοιπόν, και παίζουμε τα ρέθα μας τώρα πάνω στο Σάρας που είναι αποδεκατισμένος για να τους κόψει να μην πάρουν το ευρωπαϊκό. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Κατάλαβες. Έτσι είναι και έτσι θα ήταν. Δεν κρατάω κακία. Και εδώ και οι φίλοι μου οι Ολυμπιακοί το ξέρουν και εμείς έτσι είμαστε για τους. Θα παρακαλάμε και εμείς να τους κόψει ο άλλος. Λοιπόν, αλλά το θέμα ποιο είναι. Να λύγει σοβαρότητα σε αυτό το σύλλογο, σε αυτή την αυτοκρατορία. Γιατί δεν είναι μια ομάδα που είναι χτεσινή. Ήταν μια αυτοκρατορία. Λοιπόν,
1: τι είναι αυτοκρατορία, δεν
0: σοβαρότητα. Σοβαρότητα τι σημαίνει. Ας πάει, γιατί θέλει. Κάποια στιγμή να σας πάρω και άλλη μέρα να τα θυμίσουμε που τους είχε γράψει με το καθετοφωνάκι τον Ομπράντοβιτς και τι είχε τάδωσε το τι έλεγε για το Θανάση το θείο του.
1: Έλα, τα ξεχάσαμε όλα. Για...
0: Περασμένα ξεχασμένα. Όλοι κάνουν λάθη. Αλλά σοβαρότητα. Πήγαινε χτύπα την πόρτα του Ζέλικο και πες του. Έλα εδώ ρε φίλε για δύο χρόνια δεν υπάρχει άλλος. Ο Κάτας υπέγραψε που είναι μπασκετάνθρωπος, γιατί μόνο αυτοί κάνουν για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Κάτας υπέγραψε επέκταση στη Μακάμπη και ο Σάρας να μην στη Φενέρ. Πήγαινε ζήτα τον Ομπράντοβιτς να κλείσουμε.
1: Λοιπόν,
0: γεια σας παιδιά, τα πούμε άλλη μέρα.
2: Λοιπόν, πηγαίνοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω, ξέρετε πώς πάει. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home ίντερνετ έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home ίντερνετ παρέχουν ταχύτητες ως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτες ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Πάμε στο Βαλάντι, Ξοβαλάντης. Έλα κύριε Ξοβαλάντη.
3: Καλησπέρα σας, τι κάνετε.
2: Εδώ, μεγαλώνουμε.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα, ποια είναι η χρονολογία ήταν αυτό με το Πανελλιακό που λέτε, το double που πήρατε.
4: Το double, το 4.
3: Ναι. Το 4 ήτανε.
4: Ναι.
3: Από τότε πόσα ακόμα πρωταθλήματα έχετε πάρει.
4: Άλλο ένα το 10.
3: Α, οκ. Okay. Από τότε ο Ολυμπιακός πόσα έχει πάρει.
4: Πού να θυμάμαι εγώ, τα δικά μετρά, 21. Όχι στη 70, 25, άμα καταφέρει 15, 200, 10, άμα 10, καταφέρει σε 14 χρόνια να πάρει 20 πρωταθλήματα, αυτό μπορεί να γίνει.
3: Αυτό είναι 18 20 χρόνια, πώς έχουμε πάρει, 10.
2: 22 χρόνια έχουμε πάρει.
3: 10 χρόνια, 10, 10.
4: 10 λέει.
3: Να σου πω.
4: Α, το 10 μου λέει, από τότε έχει πάρει 20. Είστε,
3: και...
4: Έλα.
3: Και που, 10, 10, σε έχουμε πάρει 10.
4: Ωραία, μπράβο σας.
3: Δεν πειράζει, σε έχουμε πάρει 10 εμείς.
4: Ωραία, και τι θα κάνουμε τώρα.
3: Πόσες ώρες κάνατε να πείτε από... Από τον πύργο στην Αθήνα είπατε 4,5 ώρες.
4: Εξαρτάται. Κάποιοι πήγαν από άλλο δρόμο γιατί δεν αντέχανε τη δόξα.
3: Ποια δόξα ρε Κώστα. Ποια δόξα που ήταν οι δρόμοι Καρμανιόρες. Κάναμε τότε 3,5-4 ώρες να έρθουμε ούτως ή άλλως στην Αθήνα.
4: Καλά, εντάξει. Ό,τι πεις.
3: Ναι, τώρα άρα θέλετε να πείτε ότι είχατε κόσμο στο δρόμο.
4: Όχι, δεν είχε.
3: Στην Εθνική μέχρι να έρθει Αθήνα.
4: Όχι, όχι. Τα πράγματα ήταν αυτά το λέγω. Τα πράγματα του ΠΚΠ τα είχαν φέρει στον δρόμο για να κλείσουν τον δρόμο.
3: Ναι. Καλά, ρε Κώστα, δεν ξέρεις τότε. Άστο, ρε
4: Κώστα. Τώρα κάνω σοβαρή κουβέντα τώρα. Εσύ, να σου πω, Βαλαντή. Να κάνω σοβαρή κουβέντα τώρα αν το 2004 είχε κόσμο στον δρόμο ή όχι από το στο δρόμο πήγε ποτέ.
3: Δεν ξέρω, κουβέντα, αλλά και εσύ όμως να μην τα παραλέτε.
4: Καλά, εντάξει. Άμα αυτό ήταν όλο το παραλέμε. Εντάξει, ό,τι πεις.
3: Να σου πω κάτι. Και τι έγινε χθες τώρα, τι ψάχνετε για δύο προπονητές σε μάθα.
4: Δεν ξέρω.
3: Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο,
4: Δεν ξέρω. Πάντως, αν πήρες σε μέρα να τρολάρεις, λάθος πρόσωπο πήρες. Διότι εγώ αυτά που γίνονται τα λέω εδώ και 6 μήνες. Οπότε για τρολάρισμα ψάξε κανέναν άλλον που σου λέει ότι πάμε για πρωτάθλημα. Πριν από κανένα μήνα. Εμένα τζάμπα μου τα λες. Έλα.
2: Κόλλησε.
4: Δεν με πιστεύει κιόλας. Διονύση τον έκλεισε τον άνθρωπο.
2: Εγώ εσύ.
4: Εγώ μίλαγα. Πώς τον έκλεισα.
2: Δεν ξέρω πώς τον έκλεισε.
4: Πού πάμε, στο Σάκη.
2: Και τον έφαγες. Ποιος Σάκη, στο Χρήστο Πετρούπολη.
4: Στο Χρήστο πρώτα. Μετά στο Σάκη. Ναι.
5: Πάει ο Βαλάντης, τελείωσε.
4: Τον έφαγες.
2: Μια χαρά είναι ο Βαλάντης.
4: Μια χαρά είναι ο Βαλάντης, το καλύτερο παιδί. Αν δεν ήταν και με τον Τραμπ θα ήταν ακόμα καλύτερο. Σαν είναι πολύ με τον Τραμπ.
5: Τι έγινε τώρα.
4: Τι θες να γίνει.

0: μπάσκετ είχατε κρίνεις.
1: Γιατί πάει είχαμε ένα μπάσκετ. Και το έχουμε ακόμα. Τι έγινε. Τι, επειδή πήγαμε να το πάρουμε μια χρονιά. Α, το πάρουμε την άλλη. Τι έγινε σιγά.
0: Ποια άλλη.
1: Την επόμενη. Του χρόνου.
0: Πάει η αυτοκρατορία του Πασόκα και του Βαγγελόνη.
1: Πάει, πάει επειδή πήγε μια χρονιά στο κοντέ και εσύ έχεις πάει 100 φορές και δεν το έχεις πάρει.
0: Ε, πάω όμως.
1: Ε, πας και επειδή πας.
0: Ναι.
1: Πας, πας, πας. Όπου και να πας. Στον Πας Γιάννα τα λέγαμε και στον Πας Πρέβες αυτά κάτω.
0: Αλβαρέζ, το θυμάσαι στο Μεσαγιάννα τα λέγαμε.
1: Άσε με τώρα, πες τώρα εδώ τα δικά σου εδώ με τους Ελκαμπίδες.
0: Ποιο Ελκαμπίδες.
1: Αυτούς εκεί που και εκεί πέρα.
0: Θα τη βρούμε, θα τη... σούπα εγώ. Όσο είναι ο Μαρινάκης θα τη βρει την άκρη.
1: Όλο αυτό, τι να κάνω εγώ τώρα, θα διώξω το Μαρινάκη, δεν μπορώ.
0: Όσο είναι ο Βαγγέλας επικεφαλής.
1: Όσο είναι θα βρίσκει, ναι, όντως.
0: Μη φοβάται κανείς, τον είδες προχθές, κατευθείαν στο κήπεδο, ήταν με τον μπλουζάκι από...
1: Με τι να πάει στο κήπεδο, αν φορές μπλουζάκι άνθρωπος.
0: Είδες πως ήταν...
1: Τι θες να κάνουμε dress code.
0: Και σας το είπα ότι τη δεύτερη θέση δεν της κάνει ο Ολυμπιακός από τις προαλλές που λέει... Καλά, εντάξει, ναι. Διονύση, τι κάνουμε τώρα.
2: Διαλυματική νηστεία.
0: Ο Ελκαμπή, εντάξει, παιδί μου, τι να πω, ο Ελκαμπή, εντάξει, περνάει τεφορμάδα το παιδί, εντάξει.
1: Εντάξει, τώρα βρήκατε στην τεφορέ, είναι ο τέτοιος.
0: Ποιος.
1: Ο Μπαϊράμι, εκεί πώς το λένε, ο Μπαϊράμι, ο... Πώς το λένε,
0: ο Ροντινέι.
1: Ο Ροντινέι, μπράβο, ναι, αυτός.
0: Καλά, σφίριξε φάουλ το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, γίνεται αυτό, ρε παιδιά.
1: Γιατί, όχι, γιατί δεν σφίριξε αυτός, το έστειλε ο Βαρίστας να σφίριξει.
0: Ναι, τον φώναξε ο Βαρίστας για αυτό το φάουλ, καλά είπε ο Κοτσάφτης, ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Βαρίστας φώναξε τον διαιτητή για αυτή τη φάση, λέει. Δεν μπορώ να το πιστέψω, λέει, ότι φώναξε για αυτή τη φάση.
1: Ήταν νωρίς τώρα, γιατί δεν έχει λίγο ενδιαφέρον το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αφού μετά έδωσε το παιχνίδι. Καλά έκανε ο διαιτητής.
0: Μου λέτε τώρα ότι θέλω να παίξω ένα στοίχημα για να
1: κουστά μου. Και εμείς τι φταίμε τώρα.
0: Ναι. Παρί Άρσεναλ στο τελικό.
1: Παρί.
0: Άρσεναλ.
1: Είναι καλές ομάδες και δύο και συμπαθητικές, δεν μπορώ να σου πω.
0: Το Διονύση ρωτάω που είναι...
1: Διονύση δεν ξέρει μπάλα, μωρό, τι να σου πει.
2: Δεν ξέρει μπάλα, Διονύση.
1: Α, Διονύση, θα σου πει, άντε, πες, πες, πάντε, να δω τι θα καταλάβεις.
2: Δεν λέω τίποτα.
1: Ρωτάς εσύ το Διονύση τώρα για μπάλα, δεν ξέρει. Άστο, με κάνα δύο-τρία χρόνια εκπομπές ακόμα μαζί μου μπορεί να μάθει.
0: Δεν ξέρει αυτός που έχει 150 πρωταθλήματα και 60 ευρωπαϊκά.
1: Τι αυτός τα πήρε.
0: Δεν πιάνουν αυτά, ήταν κλεμμένα.
1: Κλεμμένα ήταν τα ευρωπαϊκά όλα.
0: Και τα ελληνικά.
1: Και καλά αυτά κι αν ήταν. Αυτά δεν ήταν... Άσε με να ζήσω. Και έχω και το χάρι μετά που βγαίνει να με αναλάβει.
0: Α, εντάξει, αφήνω για να σε αναλάβει ο Χάρης, εντάξει.
1: Όχι, πριν όμως έχω το δικό μου.
0: Άντε. Το Σπύρο.
1: Όχι. Η Σπύρη βγήκανε. Η απαταχού Σπύρη βγήκανε χθες που λείπει ο Διονύσης. Τελειώσατε, εντάξει.
0: Άντε, γεια.
1: Γεια. Πού πάμε, στο Σάκη. Έλα Σάκη.
3: Ασούρε Βερβελέ.
1: Αυτοί θα μας αφήσουν προπονητή πουθενά, ρε. Μας διώξουν όλους.
3: Θες πορτοκάλια, Βερβελέ, ας ξέρω εγώ.
2: Ρε φίλε, τα Βαλένθια μου αρέσουν πολύ.
3: Ορίστε.
2: Τα Βαλένθια λέει είναι καλά,
3: λέει. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα.
2: Τι είναι, για εσάς τελείωσε, άστο τώρα.
3: Σκόλασε. Για σένα δεν έχει τελειώσει.
2: Α, σε μένα ρε φίλε, εγώ για σένα, εσύ βγάζεις. Εμένα με έχεις ακούσει να έρθω εδώ και να πω θα πάρουμε την Ευρωλίγκα φέτος.
3: Όχι, όχι, κάτι δεν μπορεί να το λέει, δεν πάνε
2: να ακούσει. Τίποτα, άσε με εμένα.
3: Ο πρώτος είναι ο πρώτος.
2: Εμένα άσε με.
3: Όχι, δεν
2: θέλω σε
3: αυτό, γιατί...
2: Εμένα άσε με στον κόσμο το δικό μου.
3: Μου αφήσει τον Ολυμπιακό, γι' αυτό λέω, καταλάβες. Μπορείς τον Ολυμπιακό, αυτό λέω, τίποτα άλλο, δεν λέω. Εγώ μιλάω με αυτόν που έχει 7. Δεν μιλάω με μόνο με 7. Όσο έχει 7 Ευρωλίκες θα μιλάω εγώ. Δηλαδή θα μιλάω για μπάσκετ εγώ. Μόνο μου που έχει 7 θα μιλάω. Άμα περάσει Ρεάλ θα μιλήσω με κανένα Ισπανό. Γελάς έτσι. Εγώ τον Άσπο είσαι λίγο άδικος με τον Σπανούλη.
1: Γιατί.
3: Γιατί ο Σπανούλης έκανε μεγαλύτερο λάθος ζωής του.
1: Ποιο.
3: Ο Σπανούλης. Γιατί όταν έφυγε και έρθει στο Παναθηναϊκό. Οπότε το 9, το 10.
1: Ναι, η αδικία μου δεν ξέρω ποια είναι.
3: Θα σου πω. Ναι, γιατί που είπες να έρθουν τον Ολυμπιακό και θυμίζει τη φιλάθλη, θα τον αποδεχτούμε, κάτι τέτοιο. Καλά, δεν είπες.
1: Είπα ότι άμα το θέμα είναι του ίδιου, άμα ο ίδιος ναι. Δεχτεί να έρθει.
3: Ναι, τον Παναθηναϊκό τον πούλησε. Είχε υπογράψει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, να σου πω, δηλαδή, για να σε ρωτήσω κάτι. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω.
3: Έχουν τη θέση.
1: Εσύ νιώθεις πιο πικραμένος από ό,τι μπορεί να νιώθει η οικογένεια Γιαννακόπουλου.
3: Όχι.
1: Δηλαδή, αν τον πάρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πίσω, Παναπιώτη, εσύ θα είσαι πιο πικραμένο στον Δημήτρη.
3: Όχι, όχι. Ο
1: κάθε Γιανακόπουλος... έχει εκτιμήσει ο Δημήτρη άμα τον πάρει πίσω.
3: Ο Γιανακόπουλος έχει το πρώτο χέρι, έχει βάλει.
1: Αυτό λέμε τώρα.
3: Δεν αμφιβάλλω για αυτό που λες. Εγώ λέω σαν αθλητή. Ήταν στον Παναϊκό, τον πέρα μου τον Μαρούση. Τον ήξερε τον Μαρούση μόνο, πήρε την Ευρωλίγκα, είχε υπογράψει τον Ολυμπιακό και έπεισε τον Παναϊκό. Εκεί ήταν το λάζο. Το να φύγει να πάει σε άλλη ομάδα είναι επαγγελματία, σας πάει. Πριν πιο πολλά λεφτά.
1: Δεν ξέρω αν είχε υπογράψει όσο έπεισε τον Παναϊκό. Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αν δεις, βάλει μια συνέντευξη που βάζει το κινητό, να δεις, είχε κάτι συνέντευξη ο Γιανακόπουλος. Ότι έφυγε, είχε υπογράψει και δεν ξέραμε τίποτα. Ο πατεράς, ο πατέρας, όχι ο...
1: Εμένα πάντως τον καιρό που...
3: Να, και πήγε
1: τον,
3: και
1: καιρό που ήταν, τον καιρό που συζητιόταν και μάλιστα λέγαν όλοι οι δημοσιογράφοι ότι θα μείνει, εγώ στο ντέρμπι, γιατί μου είχε πει ο Θανάσης ο Γιανακόπουλος ότι εγώ πιστεύω ότι έχει φύγει αυτός Κώστα μου, το είχα γράψει ότι φεύγει.
3: Είδες λοιπόν...
1: άρα το ξέρανε, τι δεν το ξέρανε.
3: Ναι,
1: τι είναι, κουτάβια τους είχες, να μην ξέρουν τι τους γίνεται.
3: Εγώ τι είπα, αυτοί που δεν το ξέρανε, αυτοί το ξέραν τους.
1: Αυτό σου λέω. Αν το ξέραν οι δημοσιογράφοι δεν ξέρω.
3: Ούτε εγώ το ξέρω αυτό.
1: Στον ντέρμπι είχαμε γράψει, θα φύγει.
3: Ναι, άλλο θέλω να πω, άλλο θέλω να πω. Ναι, αλλά με τον Παναθηναϊκό όμως έπαιζε. Έπαιζε και έπαιζε κάτι μια χρονιά έπαιξε. Τέλος πάντων αυτά τώρα είναι πράγματα ξεχασμένα.
1: Ναι, μόνο δεν έχει σημασία τώρα.
3: Ρε Διονύση, τι έχεις σκοτώσει τον Παναθηναϊκό τον πεθαμένο.
2: Τι έκανε?
1: Τι πεθαμένο, σου του λέγεις ότι θα φύγει.
3: Οκτώ, οκτώ, όχι πλάκα έκανε. Οκτώ παίκτες δεν είχαμε, οκτώ.
1: Ποιους δεν είχαμε?
3: Έλα τα ποιους δεν είχαμε.
1: Για όχι, θέλω να μάθω ποιους δεν είχαμε.
3: Πελίστρι.
1: Ο Πελίστρι.
3: Ναι, έπαιζε.
1: Πότε τον είχαμε βασικό και δεν ξέρω.
3: Δεν έχει σημασία που είναι βασικό. Θα ήταν να γίνει ο νέος άνθρωπος.
1: Ναι.
3: Και άλλοι είπαν, ξέρεις.
1: Ξέρω εγώ. Μπακασέτα Σίγκαρσον.
3: Ναι.
1: Τι πάθανε αυτοί.
3: Αυτοί δεν ξέρουν τι έχουν πάθει. Λείπανε όπως. Δεν λείπουνε τώρα με το... αυτοί. Λείπανε και, με... και πριν διαγωνιστικές τρεις.
1: Όχι, με την ΑΕΚ σταματήσανε. Με την... μέχρι το προηγούμενο παίζανε.
3: Έλειψε πάντων. Εντάξει, κοιτάξτε, ο Παναγιώτης δεν έχει ομάδα, αλλά... Όχι, γιατί λέγανε και οι Ολυμπιακοί ότι θα φάνε το πρωτάθλημα. Γι' αυτό και διαφωνούν. Τέλος πάντων, δεν μου λες, Διονύση.
2: Όλα, Σάκη, πώς γίνεται, ρε φίλε, να είναι με όλα με τον Ολυμπιακό? Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε.
3: Ας το πω, ρε φίλε, γιατί.
2: Δεν το πήρα εγώ το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο πάντως. Για εκ το πήρε, για εκ το πήρε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Το πήρα εγώ. Όμως και το άλλο το τελευταίο που άγγιξε να πάρεις και δεν το πήρε, για εκ το πήρε, δεν το πήρα εγώ.
3: Εντάξει, σωστό αυτό.
2: Αλλά βλέπεις Ολυμπιακό, όλο με τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, τάξη να
3: μου. Όχι, δεν θα πούμε
2: Ολυμπιακό, σύντομα. Εγώ χθες πήγα στο γήπεδο, εγώ πήγα χθες στο γήπεδο, ρε φίλε, και ένιωσα ήκτο, ρε φίλε.
3: Με τον Άρη Αντάκο. Με τον Άρη Αντάκο. Εγώ σε βαντίπαλο, δεν λέω σε
2: βαντίπαλο. Βασικά πρέπει να τέξει με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ. Περνάς πολλούς πλέον. Έχεις τρεις από πάνω. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
3: Μα δεν είναι ομάδα εγώ.
2: Δηλαδή έχεις γίνει τέταρτη δύναμη.
1: Δεν τα είχαμε το Λαμπεριακό πριν ένα μήνα.
3: Εσύ έλεγες.
2: Και όπως λέει και ο προπονητής σου, ήταν επιτυχία που μπήκε στην τετράδα, όχι τίποτα άλλο. Δεν τα έχω πει εγώ.
3: Εσύ έλεγες ότι από το βράδυ να το πάρεις, έλεγες.
2: Δεν το πήρα, ωραία, τι έκανα. Να περάσω το δικαστήριο. Εσύ μου έχεις φάει το με τη Λίμπαρ εδώ πόσο καιρό να πούμε. Μου έλεγες για την Ευρωλίγκα θα την πάρει Παναθηναϊκός. Έχεις χάσει ένα στοίχημα να πούμε και τα λοιπά. Χάσει στοίχημα εδώ. Τι άλλο να κάνω δηλαδή. Τι άλλο, έχεις εκτεθεί ραδιοφωνικά. Τι άλλο να κάνω.
3: Ποτέ δεν εκτεθεί.
2: Πώς δεν έχεις εκτεθεί ραδιοφωνικά, ρε φίλε.
3: Ποτέ.
2: Δηλαδή έχεις βγαίνει λες πράγματα εδώ. Θυμάται ο κόσμος. Ακούει ο κόσμος. Άμα όλο τον γκάλο και βγουν οι επόμενοι 10 κρατητές και ρωτήσουν αν έχεις εκτεθεί όχι ραδιοφωνικά θα απαντάνε. Περίμενε. Ωραία, θα πάμε να το κάνουμε τον γκάλο με τις επόμενες γραμμές. Γεια σου, καλές κούρσες, προχώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Βαλάντη που πήσε γραμμή για να πάμε μετά στο Χάρη. Okay. Έλα κύριε Βαλάντη.
4: Δεν έπεσε γραμμή, με έριξε ο Κότσος.
1: Όχι, δεν ξέρω. Όχι, δεν ρίχνω εγώ.
4: Δεν Διονύση.
1: Όχι, αυτός.
2: Δεν επιβεβαιώνω.
1: Αυτός έριξε.
4: Να σου πω, πώς είσαι πρώτη ρε παιδιά, είπε ο Σάκης προηγουμένως ότι είσαι πρώτη, σε τι είσαι πρώτη, να καταλάβω.
1: Τι?
4: Στο μπάσκετ είσαι δεύτερο τρίτη, στο η βαθμολογία στο πρωτάθλημα, στο Final Four δεν πήγατε. Δεν καταλαβαίνω, σε τι είσαι πρώτη, σε τι θέμα είσαι πρώτη. Ε?
1: Δεν με αναρωτάς.
4: Πολύ ο Σάκης προηγουμένως.
1: Δεν πήγε ρώτα το Σάκη, εγώ τι
4: ασχολούμαι. Δεν σε ρωτάω, γιατί...
1: Δεν ξέρω.
4: Τι έλεγε προηγουμένως.
1: Και τι με νοιάζει με τι έλεγε. Εγώ, εσύ, Βαλάντη, να σου πω. Πήρε σε μένα να σου απαντήσω τι έλεγε ο Σάκης.
4: Ναι, γιατί εσύ είσαι ο φίλος του, όχι εγώ.
1: Και το όποιο εγώ τι λέω κάθε φίλος μου, εγώ πρέπει να απαντάω.
4: Εν πάση περιπτώσει, θα το χρειαστώ το Σάκη να του πείτε να με πάει από το αεροδρόμιο στο ΆΚΑ να δω το Final Four. Μπορεί να το κάνει αυτό ή δεν
1: είναι. Βέβαια, πώς δεν μπορεί.
4: Δεν μπορεί οι να μπουν στο
1: ταξίδι. Βέβαια, σας κληρώνω όλους μα κιόλας, θα πληρωθεί μια χαρά.
4: Ωραία, ωραία, ωραία. Καλά. Λοιπόν, άντε, καλή μας επιτυχία στο Final Four, Διονύση.
2: Μα
4: εύχομαι να το πάρουμε.
2: Για να δούμε.
4: Ναι. Κοίτα, άμα Δεν χρειάζεται να έχουμε έπαρση, δεν νομίζω τόσο όλη τη χρονιά δεν είχαμε καθόλου έπαρση. Για επί το πλήσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Όχι, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται αυτά. Με σύνεση και με, ξέρεις, με καθαρό μυαλό θα πάμε καλά, πιστεύω. Λοιπόν, άντε ρε παιδιά να μιλήσει ο Χάρης και να μην ξεχνάτε, 535.000. Άντε, γεια σας.
1: Αυτό, ας πω, τα λέει και νομίζω ότι εμένα που κάνει. Τι τράβα, ρε. Καλώς τον κύριο Χάρη.
2: Yes.
1: Κύριε Χάρη.
5: Πολύ, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε?
5: Καλά είμαστε. Τι έγινε όμως το λένε, τι πάθανε σήμερα οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τι έγινε?
1: Τι θες να πάθουνε, τραμπάκουλο έχουνε πάθει.
5: Κάτσε εσύ όπως το λένε, μισό λεπτάκι. Καταρχήν να απαντήσω λίγο γρήγορα στο φίλο μου τον Βαλάντη. Έτσι, η πορεία ήταν μέχρι το Κιάτο, εκεί μένει ο, όπως το λένε, ο Δούρος. Για να μην μπερδεύονται, ο IG's. Έτσι. Και είχε σκάσει το λάστιχο, βγήκε ο Δούρος και λέει, παιδιά, θα σώσω εγώ. Θα σώσω μια φορά, θα σώσω άλλη μία. Έτσι, ο IG's. Για να ξέρουμε τι συζητάμε. Λοιπόν,
2: χθες,
5: ρε Σικώστα, συγγνώμη. Χθες υπάρχει, πώς το λένε, τον κόλ το οποίο ακυρώνεται από το Μούφα.
1: Ναι.
5: Έτσι, κατηγορία λιπ. Την προηγούμενη φορά είχε πέσει ο Ασόρο Κολοτούμας.
2: Φίλε, μισό λεπτό, όντως αυτό το γκολ που είχε ακυρωθεί το πρώτο Ολυμπιακού χθες. Ρε φίλε, λες και το ακούμπησε την τάπα. Και δεν είναι αυτό. Είναι ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού συνεχίζει, δεν πήγαινε κάτω. Σηκώνεται και συνεχίζει ο παίκτης του Παναθηναϊκού δηλαδή. Δηλαδή αυτό το γκολ, ρε φίλε, δεν.
5: Ρε φίλε, σου λέω είμαστε από πάνω και λέμε εντάξει, το ακύρωσε και αυτά ξεκάθαρα. Έτσι, είναι αυτό το
2: γκολ. Εγώ περίμενα να ακυρώσει και το δεύτερο, ρε.
1: Λοιπόν,
2: θα βάζαμε τρίτο με τα μηνάγονες.
5: Είχε μαζευτεί ο Κώστας μια φορά και το σκεφτόταν να το απαντήσει, γιατί πηγαίνει στους καλάκτους με το ψάρα και του λέει, μα δεν είναι τώρα πιο ανταγωνιστικά. Και έπρεπε να του λέγε με τι, ρε, με το ακυρώνεις γκολ. Είτε αυτό, είτε του βρουσάει, είτε την κόκκινη κάρτα πέσει με τον άλλο το Τζούρισι, στον Κολοτούμπα συγκεκριμένα, είτε τη μούφα του Ιωαννίδη. Και από πού να αρχίσεις? Και γιατί δεν συζητήθηκε σήμερα? Την προηγούμενη φορά τρέχαμε να πούμε, είχε περάσει μπάλα τη γραμμή. Είχαν αγχωθεί όλοι με το τι έγινε, δεν το δεχόμαστε. Σήμερα δεν έχει συζητηθεί αυτό. Πήγαμε πίσω τα προβλήματα της ομάδας, τα προβλήματα της ομάδας. Έχουμε ακούσει περισσότερο Παναθηναϊκό και από το τέτοιο, από το Παράθα FM. Ή Μάρτον, έτσι.
1: Και τι να κάνουμε?
5: Με άλλες εποχές,
1: ε. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Εντάξει, ρε Κώστα, καλά σου λέω κι εγώ, έτσι.
1: Καλά, εσύ καλά σου πει και μου λες.
5: Εντάξει, κοίταξε, ότι πήρανε φίλοι και τον απασχολούσαν αυτό, καλά κάνετε και το συζητήσατε. Έτσι. Ναι. Αλλά σου λέω πραγματικά, δεν έχουμε ακούσει, δεν έχουμε ακούσει το παιχνίδι και όλοι πρόσεξε έτσι. Ρεπορτάζ τώρα Παράθα FM. Ένας πολύ μετριός Ολυμπιακός κέρδισε ένα κακό Παναθηναϊκό. Έτσι, και γιατί δεν ξεκινάς με την ομάδα σου, ρε μεγάλε. Σε πειράζει? Σε αγχώνει? Όταν λέει, πώς λέει ο άλλος, λέει ίσες αποστάσεις, λέει το μπάσκετ, ήταν ο Διονύστη Μεσπηρινή Κουπή, λέει το μπάσκετ, λέει τοξικό άθλημα. Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα πρόεδρο του Ολυμπιακού να πήγε κοιλώτες στο γήπεδο. Στριγκάκια. Ούτε είχε επικηρύξει κανέναν οπαδό για 10 χιλιάρικα. Επί τον έφτισε. Έτσι. Επίσης συγκεκριμένα δεν έχει βρει γυναίκα διαιτητή τέτοιο οποιοδήποτε πρόεδρος του Ολυμπιακού σε οποιοδήποτε άθλημα. Συγκεκριμένα. Ούτε έχει κάνει, ούτε ποτέ ο Ολυμπιακός είχε προπονητή ο οποίος σταμάταγε ευνηδιασμό για να ρίξουν μια βολή ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης κανένας από το σύλλογο που λέγεται Ολυμπιακός, κανένας δεν έχει πει τους οπαδούς Παναθηναϊκού μπάσταρδους. Κανένας. Δεν το ξέρω, παιδιά. Τι έγινε, πήγε το κατσικάκι χθες. Το έφαγε το κατσικάκι. Δεν μας είπε. Το έφαγε, δεν το έφαγε. Τι θα κάνουμε δηλαδή, όπως το λένε. Δηλαδή, επειδή εσείς αισθάνεστε ότι σας έχει μείνει ένα τμήμα, το οποίο συγκεκριμένα πρέπει να το έχετε ανεβασμένο. Γιατί ήταν, όπως το λένε, κατά χθες, συγγνώμη, ρε σηκώσα μια απορία. Δεν είχε πάει στο γήπεδο Ποντιρόμπα. Είχε πάει να βοηθήσει.
2: Ποντιρόγκα,
1: έλα.
5: Δεν είχε πάει να βοηθήσει. Συγκεκριμένα.
1: Εγώ άλλη απορία έχω. Τι έγιναν εκείνη τη φαλάρα, μας λέγατε, θα τον πάνε σίγουρα.
5: Ποιο είναι, το Τιφαλά?
1: Ναι, τι γίνανε αυτοί οι Τιφαλάδες?
2: Τι άλλο να κάνει?
1: Γιατί θα τον πηγαίνανε σίγουρα?
2: Τι άλλο να κάνει?
5: Ο Τιφαλά, ο Τιφαλά.
1: Μα δεν λέγανε ότι ήταν αγορασμένα? Δεν είπαμε ότι ήταν αγορασμένα.
2: Δεν είπαμε ότι ήταν αγορασμένα. Δεν είπαμε ότι ήταν αγορασμένα. Με πίσω μου και λέμε και τα λοιπά.
5: Περίμενε.
2: Σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Να επανέλθει σε τάξη.
1: Ήρθε.
2: Έχει εκνευρισμό, σε παρακαλώ. Άμα είναι να χαλιέσαι έτσι, α
1: πούμε. Είμαι σε τάξη τώρα, λέγε. Είμαι σε τάξη, έλα, λέγε.
5: Κώστα μου συγκεκριμένα, συγγνώμη, υπάρχει κάποιο δημοσιογράφο και δεν έχει σχετίσει καθόλου με όλο αυτό. Έτσι,
2: ναι.
5: Απλά το συζητάμε πώς το λέγεται, ο οποίος αναφέρει μονίμως, χωρίς κανένα ουσιαστικά να παρέμβει, ότι υπάρχουν ειδικά ταμεία, ότι πληρώνουν γι' αυτό, ακόμα και η ίδια η Euroleague,
2: ναι.
5: Τουλάχιστον δεν πρέπει να τραβήξει μια μήνυση. Και ας είναι σε ελληνικό δικαστήριο, και ας εκδικαστεί, ρε παιδί μου, 10 χρόνια μετά, έτσι. Είναι ξεκάθαρη δυσφήμιση των προϊόντος. Το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιποι, κάποιοι κεφτέδες, πατατάκηδες, μαζεύονται στο 10 εναντίον 11, έτσι, και αρχίζει ο καθένας και λέει ότι του κατέβαινε το κεφάλι. Ανευστοιχείων, έτσι, συγκεκριμένα. Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά το συγκεκριμένο πράγμα, σου λέω, το άνοιξα το μεσημέρι και ήταν το κλασικό.
1: Το συγκεκριμένο πράγμα, για να σου λύσω και μια απορία, είναι αυτό που έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά και στο ποδοσφαιρικό και στο μπασκετικό Παναθηναϊκό και, και στο τμήμα συνολικά. Με αυτή την αρρωστημένη νοοτροπία και τοξικότητα που βγάζει και που χειρότερο καυχέτο και εκπροσωπεί, περίμενε ρε, και το χειρότερο καυχέτο και εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό σε όλα τα τμήματα. Είναι ό,τι χειρότερο για τον σύλλογο. Είναι μια από τις βασικές αιτίες της κατάρτισης του Παναθηναϊκού.
5: Αυτούς λοιπόν όμως, είναι η προτίμηση, έτσι, των οπαδών του Παναθηναϊκού. Το συγκεκριμένο site λοιπόν...
1: Δεν είναι καθόλου άσχετο ακόμα και αυτό, με την όλη κατάρτια.
5: Λοιπόν, το συγκεκριμένο πράγμα το οποίο το πληρώνει ο Σαντίδης είναι αυτό. Λοιπόν, σας χαιρετώ, έτσι, δεν ξέρω για το 535.000, αλλά... Έτσι, σίγουρα την επόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα τον Ιούλιο. Θα ξεκινήσει καλά. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Έτσι, και θα τρέμετε και θα βάλετε το Θεοδωρίδη να μας σταματήσει τα προκληματικά.
2: Έλα, ήρεμα. Γεια σου, Χάρη.
1: Αυτό δεν λέγατε καλοκαίρι.
2: Και περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, το εστιατόριο Μοντεβίστα του Ρίτζεσι Καζόμα Παρνές εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους σταυρούς ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Έμεινε ένας.
5: Ναι, εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: Και φυσικά, παίρνοντας διαφημίσεις και περιβάλλον, είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατήργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου. Ενεργοποίησε τον Bill και μπες στην κλήρωση για μία από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις B Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου 2026, 23:59 και μπορούν να πάρουν μέρος οικιακοί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία eBill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας eBill αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS, Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζει μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Μπάτον, θέλω να συμμετέχω στο διαγωνισμό. Γίνε μέρος της ομάδας το 2026. EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει και αν θυμάσαι πως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Πάμε στο Γιώργο από τον Πειραιά. Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Στον συνακροατή που έλεγε, εσείς λέγατε ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Εμείς το λέγαμε και είμαστε ισόβαθμοι με τις άλλες ομάδες ή ένα βαθμό πίσω, ένα βαθμό μπρος, δεν έχει σημασία. Εδώ το λέγε εκείνος που ήταν 9 και 10 βαθμούς πίσω. Δεν θα πάρει πάνω από
0: 6-6 νίκες γράφανε και στο παλιό ήταν άλλα
1: μάτια. Όχι, δεν το πούμε εμείς.
2: Πορεία πρωταθλητισμού, δεν το γύρω. Δεν έχουμε να το βλέπουμε.
1: Ακριβώς. Και να λέει πάλι καλά που ήταν τέταρτος, 9 βαθμούς μπροστά, ο Λεβαδιακός και δεν ήταν άλλη ομάδα. Που έκανα την κοιλιά εννοώ. Και το κλείνω εδώ. Ήταν άλλη ομάδα, το καλοκαίρι δεν θα είχε Ευρώπη.
2: Δεν θα είχε Ευρώπη, θα το είχε πάρει όφη και πάμε τη θέση.
1: Ακριβώς. Και ο Λεβαδιακός πήρε το βαθμό με εμάς, έπαιξε όλα-όλα, μετά έκανε κοιλιά και στα play-off ξαναφορμαρίστηκε. Χωρίς σχόλιο. Ναι, χωρίς σχόλιο. Λέει δεύτερον, το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, από το να κοιτάζει να βγάζει άκυρα τα γκολ του Ολυμπιακού όλα, δεν το άκουσαμε τη φωνή του στο πέναλ του Τετέι με την ΑΕΚ στη Λεωφορώ. Δεν τους άκουσαμε. Αφωνία είχανε.
2: Είχανε τέτοιο, γρήπη.
1: Δεν νομίζω ότι διαφωνείς Κώστα.
2: Όχι, δεν διαφωνώ. Τι να διαφωνήσω.
1: Εδώ για, μιλάμε για καραντινά το πέναλ.
2: Εδώ μας έπαιρνε πρωτάθλημα η ΑΕΚ και αυτοί ασχολιούνται με το Μαρινάκι
1: του
2: Ολυμπιακού. Καλά,
1: αυτό το έχουμε αναλύσει. Αλλά δεν τους είδαμε από το να βγάζουν όλα τα
2: κόλπα. Τι
1: ο Άκυρα. Για το ασχολίασο για τους διαιτητές Κυριακής. Γεωργιανό φέρανε και Ιταλό πάλι, άσχετος. Έτσι.
2: Γεωργιανό
0: τι βάλανε?
1: Γεωργιανό.
0: Τι λες?
1: Πού? Έχει αδειαδεδε στους διαιτές Κυριακής, τώρα το διάβασα προηγουμένως.
0: Δεν πήρα χαμπάρι.
1: Για διάβασε.
2: Στο ΑΕΚ Ολυμπιακός.
1: Όχι, όχι, Παναθηναϊκός πάω.
0: Έλα άρεσε τώρα.
1: Και Ιταλός στον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Εντάξει, μας φουλάνε τρέλα αυτή ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν και τη διοίκηση πριν τις δύο χρόνια φωνάζε.
0: Θα βγείτε τρίτη ό,τι και να γίνει δηλαδή φάση. Φοβερά πράγματα ρε φίλε.
1: Ναι, τώρα το διάβασα προηγουμένως.
0: Πω, ναι ισχύει, τώρα το βλέπω. Φοβερά πράγματα.
1: Λοιπόν, και για τον μπάσκετ, επειδή λέει για τον Σπανούλη. Ο Σπανούλη μπορεί να έφυγε το 10 και να άλλαξε, να πέρασε στην αντιπεράγωση στον αντιπαλό. Αλλά το πρωτάθλημα το 2010 ο Σπανούλης ήταν ο καλύτερος παίκτης. Και το πήρε στον Παναθηναϊκό γιατί ήταν και μόνος νικητής. Δεν τον είχε πιάσει κοιλιά του και έλειπε τα παιχνίδια των τελικών.
2: Αν εννοείς κάτι άλλο, ναι.
1: Το 2010 ήταν πρώτος παίκτης. Και μάλιστα για να μην του τυμπούνε, όπως λέτε, αν είχε υπογράψει, δεν είχε υπογράψει, δεν είχε συμφωνήσει. Δεν είχε συμφωνήσει, συμφώνησε μετά τους τελικούς. Και με διάστημα είχε σοβαρό τραυματισμό και έπαιξε και με ενέσεις στους τελικούς. Και ήταν από τους καλύτερους παίκτες και χάρη σε αυτόν, γιατί και ο Παναθηναϊκός είχε πολύ καλή ομάδα τότε το 10, έτσι και όλα τα αστέρια ήταν και σε πολύ καλή ηλικία, αλλά έκανε φοβερούς τελικούς. Και πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα το 2010. Και μετά πήγε. Για να ξέρουμε και για ποιους ανθρώπους και τι εννοούμε. Αυτό. Και όσο για το Final Four, για το Paris είναι δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Είναι η πρώτη χρονιά που πάνε οι τέσσερις πρώτες ομάδες που ολοκληρώθηκαν. Δεν έσπασε καμία έδρα.
2: Ναι.
1: Και με τη Φενέρ θα είναι, όπως λένε οι Αμερικάνοι, Dog Fight. Θα είναι πολύ σκληρό παιχνίδι. Ενώ γιατί είναι και δύο σκληρές στην άμυνα οι ομάδες, αυτό ακριβώς εννοώ. Το άλλο είναι ισπανικός, εντάξει. Ότι... Αλλά με τη Φενέρ και για να το πάρεις θέλεις δύο νίκες. Δεν σου φτάνει μία.
2: Αφού είναι στις δύο.
1: Ναι. Όχι, γιατί έλεγε ότι θα πάρει και ότι θα υποστηρίζουν οι Παναθηναϊκοί τη Φενέρ. Λογικό είναι ο Γιασκεβίτσιος. Έχουν και έτσι μια φιλία με την Τουρκία από το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Λογικό είναι. Λοιπόν, αυτά.
2: Μάλιστα. Έγινε ρε φίλε.
1: Και σάλαμε υγεία.
2: Τώρα μην το χαραμίσουμε τον πρόεδρο.
0: Για να πούμε καλησπέρα, φίλε.
2: Θα ρωτήσουμε έτσι, πρόεδρε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα εισφατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.

0: Εξοικονομήσεων Ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Η δράση ξεκινάει.
5: City in Action 2026, powered by Day.
6: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
7: Let's go.
5: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκη σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κινητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Κούντα Μητσοτάκη, ο Τζαβέλας να παραιτηθεί, δικαιοσύνη δεν της έχω εμπιστοσύνη. Οι αρχές είναι πιασμένες, διαφθορά στην Ελλάδα, όλα αυτά. Όλα αυτά.
13: Καλά είναι αυτά, μια σύντομη περιγραφή της κυβερνήσεως.
14: Καλετικόμενος είναι αυτό. Α, συγγνώμη. Μπερδεύτηκα.
13: Πώς ήρθε όλο αυτό.
14: Δεν ξέρω, άδωνιστα, δεν ξέρω. Κυκλοφορούν διάφορα, ξέρω εγώ. Αυτά για το Μητσοτάκη το τυγκόμενο. Sorry.
13: Ναι, επειδή είδε στη φωτογραφία, ήταν φτιαγμένη η φωτογραφία. Δεν είναι κανονική.
14: Έλα, τώρα να βγάζουμε άκρη με τα φτιαγμένα και τα λοιπά. Όλοι κάνουν τα χειρότερα και είναι φτιαγμένο. Ψεύτικο, ψεύτικο.
13: Μα αυτό ήταν ψεύτικο. Είναι δυνατόν εδώ σε δημόσια θέα θα γινόντουσαν αυτά.
14: Πρώτον. Δεύτερον, τώρα άνθρωπο τη πατρίδο, θρησκείο, οικογένειο. Να κάνει τέτοια.
13: Μα τι λέμε τώρα, και μάλιστα ένας υπουργός που είναι πάνω από την υγεία, ολημερής και ολονυχτής που τα χτίζει και...
14: Τα γκρεμίζει.
13: Όχι, ναι.
14: Ναι, αλλά χτισμένο δεν είναι, δεν το λες και χτισμένο. Ναι.
13: Βλέπω εδώ Ανδρουλάκης τώρα παντά με αγωγή κατά του Άδων Γεωργιάδη για το σπίτι, με τα εκατομμύρια, όλα αυτά. Υπάρχει ένα θέμα, το σπίτι.
14: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
13: Το δικό τους το σπίτι. Έχουμε θέματα στην πολιτική ζωή, προεκλογική περίοδος κανονικά.
14: Έχει γίνει μια, συγγνώμη παρένθεση μιας και πήγαμε εδώ, μια ολόκληρη σειρά τραγουδιών με σπίτια, τι απέγιναν μετά. Λες και το σπίτι ήταν το θέμα. Για το πουλάω το σπίτι, ο Πάριος, τραγούδια.
13: Ναι.
14: Το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Όλοι ένα κάτι με το σπίτι, να φτιάξουμε και την περιουσία, ρε παιδιά. Δηλαδή, χωρίσαμε, αλλά να δούμε και τα περιουσιακά λίγο.
13: Το σπίτι είναι σύμβολο.
14: Είναι, ναι.
13: Καλά η ανθρώπινη σχέση μεταξύ δύο, ας μείνουμε στους δύο. Όποιοι είναι οι δύο. Το σπίτι συμβολίζει όλο αυτό. Περιέχει.
14: Ναι, αλλά θα πάει στους επόμενους ενίκους τώρα.
13: Ναι, θέλω να πω ότι δηλώνοντας και περιγράφοντας το σπίτι, περιγράφεις τη σχέση. Τι ακριβώς, πόσο στιβαρή είναι, πόσο μόνιμη είναι. Ναι.
14: Το είδα μεσητικά, ενώ είναι
13: σπίτι
14: υπηκτικό.
13: Για τον Έλληνα είναι πολύ σημαντικό. Σχέση χωρίς σπίτι δεν υπάρχει.
14: Και τράπεζα χωρίς σπίτι δεν υπάρχει.
13: Ναι.
14: Φαν χωρίς σπίτι. Δηλαδή έχει ο Έλληνας σχέση μεγάλη με το σπίτι.
13: Ωραία.
14: Από πού είναι αυτός ο Έλληνας.
13: Ναι. Αυτό ήταν μια παρένθεση.
14: Ό,τι συμφέρον ναι. Κλείνουμε την παρένθεση.
13: Ξεκινήσαμε με κάποιες περιγραφές ρεαλιστικές της κυβερνήσεως, κάποιους χαρακτηρισμούς. Θα πάμε σε ένα μέλος της κυβερνήσεως, ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος μας λέει πόσο.
14: Λαμπρό, εξέχον μέλος, πολύ βεβλημένο, πρόεδρος.
13: Ναι.
14: Πρόεδρος.
13: Του Eurogroup.
14: Όχι, έτσι το έκανα στοιχείως.
13: Όχι, βέβαια. Και περιγράφει και μας λέει πόσο υπερήφανος το μετράει, πόσο περήφανος είναι για τα επιτεύγματα.
7: Είναι πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια. Θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς τα ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια.
15: Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη.
16: Μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο.
13: Λίγο λιγότερο.
14: Τόσο όσο.
13: Δε. Σαν την Κεφαλονιά. Ναι, είναι η περηφάνεια.
14: Είναι μια περηφάνεια, αλλά δεν είναι σαν να περνάνε και τα ραφάλα από πάνω σου στην παρέλαση. Όχι. Δεν είναι τόσο μεγάλη.
13: Σαν τη Λευκάδα είναι η περηφάνεια.
14: Έχουμε και στη Λευκάδα την περηφάνεια, σαν ντρόουν.
13: Ναι, αυτό λέω.
14: Είχαμε περηφάνεια στον ντρόουν, δεν ένιωσα.
13: Αν έσκαγε, θα σου έλεγα εγώ. Ναι. Τι ακριβώς. Έχουν βγει στοιχεία για τα ντρόουν, θα έρθουμε για το ντρόουν. Θα έρθουμε σε αυτά σε λίγο, γιατί χθες είχαμε φοιτητικές εκλογές. Είπα σπουδαστική βγήκε πρώτη.
14: Πάλι.
13: Αφού νιώθουμε υπερήφανοι για τον Πιερακάκη. Και για τα επιτεύγματα, ναι, είπα σπουδαστική για πέμπτη χρονιά βγαίνει πρώτη.
14: Βαρετό τώρα, εντάξει.
13: Τι βαρετό.
14: Έχουν βάλει στο μάτι τη ΔΑΠ.
13: Ναι.
14: Και πάνε και τη χτυπάνε. Τώρα πάνε το πτώμα. Είναι αυτό σωστό? Να ρίχνεις στο πεθαμένο κάπου να χτυπάς.
13: Να σου πω κάτι.
14: Τι.
13: Είναι σωστό.
14: Το ξέρω.
17: Μια φορά θα πείτης, για πάντα θα πείτης.
18: Σε όλα τα πανεπιστήμια.
19: Τελικά, όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η τσαπού, ολέ, ολέ, μεγαλώνει.
13: Είναι κλασικό κομματάκι, το βάζουμε τα τελευταία πέντε χρόνια.
14: Σωστό.
13: Είναι επομένη, είναι πολύ σωστό. Γιατί ταιριάζει με το ου που λένε εκεί τα παιδιά από την Ουδουφουκού.
14: Η πασπουδαστική κέρδισε και το λένε όλοι. Η ΔΑΠ δεν κέρδισε.
13: Η ΔΑΠ λέει ότι κέρδισε.
14: Α, και η ΔΑΠ πάλι λέει ότι κέρδισε.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Πού θα πάει αυτή η κομμωδία πια.
13: Ενώ όταν κέρδιζε η ΔΑΠ, η πανσπουδαστική το αναγνώριζε αυτό. Μέχρι πριν πέντε χρόνια. Αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια όλοι το ξέρουν στα πανεπιστήμια ότι κερδίζει η πανσπουδαστική. Τι να κάνουμε τώρα.
14: Όχι όλοι. Η ΔΑΠ λέει ότι κερδίζει.
13: Α, ναι. ΔΑΠ να λέει. Η ΔΑΠ...
14: Με τι στοιχεία όμως το λέει. Γιατί γελάνε και τα πεζοδρόμια πια.
13: Κάνει κάτι μαγειρέματα.
14: Δεν
13: έβαζε κάποιο σχολείο. Όχι, όχι, το έχουν πάρει και οι υπουργοί, θα ακούσουμε σε λίγο.
14: Α.
13: Λένε οι υπουργοί θα επανέλθουμε στις φοιτητικές, γιατί θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα δώρο στον... Δεν θες να κάνουμε ένα δώρο στον πρωθυπουργό μας.
14: Του έχουμε δώσει εσείς κάθε εκλογή, σου δίνω συγκεκριμένο δώρο.
13: Ναι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Κάτι πιο... Όχι φαγητό, κάτι πιο απτό.
14: Μα τι, καρδούλες, αρκουδάκι.
13: Κοίτα, επειδή δεν τον έχουμε μπροστά μας, εγώ και εσύ θα μας εκπροσωπήσει η κυρία Μενδώνη, που του κάνει ένα ωραίο δώρο.
20: Είναι για σας. Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος. Ακριβώς όπως εσείς.
14: Παπαϊδία, γλίτσα, είστε.
13: Ρε παιδί μου, τα βασικά.
14: Σήχαμε, λέει κιόλας.
13: Τα βασικά. Έχει πάει πάνω στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτό. Θα ακούσουμε τώρα τι πήγε ο Μητσοτάκης για τη Μενεδόνικη. Είναι υπουργός, θέλει να του κάνει ένα δώρο του πρωθυπουργού. Οκ. Okay. Mm. Όλα αυτά σωστά και να του δώσει ένα αρχαίο, ξέρω εγώ, γλυπτό κτλ. Είναι ανάγκη να πεις όλα αυτά τα, και με αυτό το σαλιαρίστικο.
14: Είναι τι είναι και ο καθένας τώρα.
13: Μα όλοι αυτοί είναι έτσι.
14: Ναι, ναι, προφανώς είναι έτσι. Δηλαδή, έχει 8 χρόνια υπουργό πολιτισμού.
13: Και άλλοι
14: δεν έχει δει χειρότερο ο πολιτισμός
13: και
14: στη ζωή.
13: Και νομίζουν
14: του.
13: Ότι έτσι είναι. Δηλαδή ούτε προσχήματα ούτε τσίπα.
14: Μα το έχει δει όνειρο ότι θα είναι 8 χρόνια.
13: Όχι.
14: Άσε με τώρα.
13: Ακούσουμε τώρα
14: την Αρτέμιδα του έδωσε.
13: Ναι,
14: δεν ξέρεις τι γίνεται 30 του μηνός στην Αρτέμιδα.
0: Τι γίνεται 30
21: Έλα, μια και το πει. Εγώ νόμιζα είχαν πάει εκεί στην Αρτέμιδα που έχουμε παράσταση.
0: Όταν λες Αρτέμιδα εννοείς Λούτσα.
21: Εννοώ Λούτσα, εννοώ Βραβρώνα, εννοώ αυτό.
0: Γιατί
21: όλο
0: μου αρέσει
21: μαζί.
0: Και ο σύλλογος εκεί που θα είσαστε λέει Βραβρωνίας. Λούτσα τι λέγαμε. Η παλιά Λούτσα αριστερά και η νέα Λούτσα δεξιά. Έτσι τα λέγαμε αυτά παλιά. Και τώρα έχουν γίνει όλα Αρτέμιδα και Βραβρωνίες, όλα κυριλέ, κυριλίκια. Τι είναι αυτά.
21: Εκεί θα κάνουμε παράσταση 30 του μήνα το Σάββατο.
0: Μπράβο, Τσολιά.
21: Αυτό, Τσολιά σαν Τσολιά πάνω. Ο Μπεκεμπλέ και στη Λούτσα.
0: Το Σάββατο 30 του Μάη.
21: 30 του Μάη.
0: Ναι, το λέτε εδώ, το λέτε συνέχεια.
21: Το λέμε συνέχεια, θα το ξαναπούμε. Θα βάλουμε και ένα σπότ τις επόμενες.
0: Της ευρυτέρας περιοχής εκεί. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
21: Μπορεί να έρθει εκεί. 9 η ώρα ξεκινάει. Τα εισιτήρια είναι από το Μουσικό Σύλλογο. Μόνο από εκεί μπορεί να τα πάρει. Θα πω, άμα είναι στην πορεία τα τηλέφωνα.
0: Ωραία, να μην τα πούμε. Τα τηλέφωνα δεν έχουν τώρα. Όσο πλησιάζει και ο καιρός.
21: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν παίζει και ένα σποτάκι, οκ, μια χαρά θα είναι. Να πάτε καλά, θα έρθουμε να σας δούμε.
21: Να έρθετε.
0: Ελπίζω να είναι έτσι ενδιαφέρον. Θα έχει βάλει τα καινούργια, φαντάζομαι.
21: Η παράσταση του που παίξαμε στο Σταυρό του Νότου είναι μια παλιά παράσταση.
0: Μα έχουν αλλάξει όλα. Καταρχάς τώρα θα είναι η πρώτη σου προεκλογική παράσταση.
21: Ναι.
0: Αυτή εδώ 30 Μαΐου
21: έχει ξεκινήσει. Είναι προεκλογική.
0: Φαίνεται, είναι προεκλογικό όλο αυτό που γίνεται. Συγκεντρώσεις, αύριο ξεκινάει και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μας.
21: Χαμό, το καμό.
0: Θα γίνει χαμό εκεί, ο Καραμαλής δεν θα πάει.
21: Ο Καραμαλής θα πάει. Ο εμπλεκόμενος ή ο άλλος.
0: Ο πρώην πρωθυπουργός. Ο νούμερο 2 στη σειρά. Όχι, ναι. Ήταν ο Εθνάρχης, ο αδερφός Αχιλλέας.
21: Ο Αχιλλέας δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ήταν υπουργός. Άρα δύο.
21: Ναι,
0: δύο
21: όχι, άντε,
0: τρία
21: ναι.
0: Είναι ο Καραμαλής ο πρωθυπουργός. Τέσσερα ο άλλος ο υπουργός. Ο εμπλεκόμενος. Το κάστρο.
21: Το κάστρο.
0: Ναι, άρα ο τρία. Ο τρία δεν στηρίζει.
21: Και τα δίδυμα μετά.
0: Ναι, ακολουθούν.
21: Τα δίδυμα.
0: Ο Καραμαλής ο τρία δεν στηρίζει.
21: Τα
0: δίδυμα πιάνουν
21: στα 5 ή 5-6.
0: Δεν ξέρω.
21: Τις
0: δυναστείες.
21: Ο Κωστάκης θα πάει με τον Σαμαρά.
0: Υπογείως θα στηρίξει Σαμαρά. Αυτό είναι το ωραίο στην όλη υπόθεση. Δεν θα βγει να πει, αλλά δεν πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα πάει μόνο ο Άδωνης και ο Μητσοτάκης.
21: Μπορεί να καταλάβει
0: η Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή πώς εξελίσσεται.
21: Ναι, ναι, σε Άδωνη. Ο Άδωνης είναι από όπου.
0: Και πώς προχωράει.
21: Δηλαδή, έχω δει και έχω δει παρακμή σε κόμμα.
0: Όλα έτσι τελειώνουν κάποια στιγμή.
21: Ναι, σωστό.
0: Την ακούρασε
21: κιόλας.
0: Θα ακούσουμε τώρα ο Κυριάκος σε αυτή την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη πώς μίλησε για την κυρία Μενδώνη.
22: Και νομίζω ότι αυτήν την μεγάλη επιτυχία την οφείλει πρωτίστως, και θα ήθελα και εγώ εδώ να κάνω μία-μία, σε έναν άνθρωπο. Στη Λίνα τη Μενδώνη. Στη Λίνα τη Μενδώνη. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
21: Μπατσικουρούνια δολοφόνια επίσης.
0: Πολλά, πολλά, κολλάνε πάρα πολλά. Εδώ το είπε, εννοεί για τα έργα, ότι χωρίς Μενδώνη ένα έργο δεν τελειώνει.
21: Ναι, καλά, σε ένα βιντεάκι που είχα κάνει παλιότερα για την παράσταση, λέγαμε η Λίνα η Μενδώνη τα πάντα τσιμεντώνει.
0: Ναι.
21: Ταιριάζει και αυτό με τα έργα.
0: Ναι, κάνουμε την Ακρόπολη
21: στην
0: πάνω.
21: Στην Ακρόπολη, ναι, ταιριάζει με τα έργα της Μενδώνη αυτό.
0: Θυμάσαι ποια έλεγε τελείωσα μια TV persona, θυμάσαι.
21: Τελείωσα.
0: Ναι.
21: Το, η Κόσμη μου.
0: Όχι, όχι, όχι, η Κόσμη μου. Η Κόσμη. Γιατί δεν θυμόμαστε το όνομά
21: της. Ξέρουμε το όνομά της.
0: Όχι, θυμόμαστε,
21: δεν το ξέρουμε.
0: Για να θυμηθούμε.
22: Νομίζω ότι ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, το άκουσα να το λέει κάποιος από το κοινό, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
23: Είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα.
22: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
24: Είμαι η Λίνα και μόλις τελείωσα.
0: Η Πετρούλα.
21: Α, μωρέ,
0: μα ξεχνιέται η Πετρούλα.
21: Ναι, τελείωσε με Μενδώνη, τελείωσε.
0: Δεν ξέρουμε, δεν βάλαμε λέξεις.
21: Ναι, εντάξει.
0: AI το μισό, το υπόλοιπο είναι κανονικό.
21: Το γνωστή να κάνει Πετρούλα σήμερα.
0: Έλα,
21: δείτε πώς είναι η Πετρούλα σήμερα. δεν έχουν ανεβάσει ένα τέτοιο.
0: Όχι. Πραγματικά τότε έκανε θράψη μεγάλη.
21: Ναι, ναι.
0: Σταμάτης Μαλέλης τότε στο Σταρ δεν ήταν.
21: Στο Σταρ, στο τελείωμα.
0: Που έλεγε τον καιρό,
21: Είχε
0: όμως
21: κάθε εποχή την Πετρούλα. Παλιά ήταν η Άννα Μαρία Λογοθέτη, μετά την πήρε ο Μητσοτάκης, την έκανε τρόλ στο Twitter. εντάξει.
0: Όλοι κάπου βρίσκουν.
21: Όλοι βρίσκουν τον τόπο. Δηλαδή, πού σε ποιο κόμμα να είναι η Πετρούλα σήμερα.
0: Ξέρουμε, τη δούμε και πρόεδρο.
21: Στην Λατινοπούλου που θα τέριαζε. Θα μπορούσε.
0: Εκεί θα τέριαζε.
21: Ναι.
0: Μην τη δούμε
21: γιατί
0: και πρόεδρο.
21: Είναι ξυρισμένη πάντα αυτή. Δεν είναι αυτά που εγκρίνει η Λατινοπούλου. Δεν είναι καμιά άπλητη.
0: Όχι.
21: Άρα περνάει στο κάστρο.
0: Δεν ξέρουμε πραγματικά.
21: Γιατί να μην τη δούμε πρόεδρο. Πού δεν ταιριάζει. σε αυτό το πολιτικό. Είπε ο Άδωνη είναι μια δημοκρατία. Δεν ταιριάζει, Πετρούλα, να στο απέναντι κόμμα.
0: Συμφωνώ. Τώρα βλέπω στην τηλεόραση του Sky έχουν βγάλει και μπισκότο με τον Ακύλα.
21: Με γεύση Ακύλα.
0: Ναι.
21: Η μασχάλη του, α πούμε, τι είναι
0: όχι, αυτό. Ναι, βλέπει. Ο Ακύλας έγινε μπισκότα. Χτες, προχτές, πάλι στο Sky βλέπω έγινε μπισκότα.
21: Ο Ακύλας έγινε πατσάς.
0: Όχι, παγωτό, με γεύση Eurovision.
21: Τι είναι η γεύση, τι έχει λίγο...
0: Ήταν ένα παγωτό κρεμόδες.
21: Στρόσκονη, ας πούμε, τι έχει.
0: Ένα μπέζ, μια μπέζ κρέμα κάπως.
21: Τι μπέζ, πορτοκαλίνο ο Ακύλας.
0: Και από πάνω, βιάζεται, από πάνω είχε αυτό το πορτοκαλομαύρο που από τη στολή, εμφάνιση, φορεσιά του Ακύλα. Και ήταν το παγωτό, λεγόταν φέρτο.
21: Δεν γίνεται και Halloween, θα πέριαζε στο Halloween ο Ακύλας.
0: Τώρα έγινε μπισκότο, κάνουν τα πάντα.
21: Ελλάδα είμαστε, σουβλάκι κάντε τον. Άσε τα βλακίες μπισκότ, τι είμαστε τώρα εδώ.
0: Υπάρχει
21: κάνε
0: μια...
21: Ακύλα σουβλάκι να ξεπουλήσει, να γίνει
0: κόλαση. Τα παρασκήνια και οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να το πάρει η Ελλάδα αυτή τη φορά, να ξέρεις.
21: Δεν είμαι για τέτοια.
0: Και του χρόνου να έχουμε... Γιατί κάτι έπαιζε με τη Φιλανδία.
21: Δεύτερη επιτυχία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, όχι, μοναδική. Αυτό θα είναι επιτυχία.
21: Όχι, ενώ η δεύτερη Eurovision εννοούσα, ναι.
0: Ναι, ναι.
21: Γιατί
0: ναι.
21: Στην Νέα Δημοκρατία είχε κάτσει.
0: Στον Καραμαλή τότε. Το 2000.
21: Και το πάρει η Ελλάδα.
0: Μετά τους Ολυμπιακούς.
21: Δεν θα αφήσουμε κόλλο να μην κουνηθεί φέρτο το καλοκαίρι. Χαμός θα γίνει.
0: Πάρτο.
21: Πάρτο. Πάρτο.
0: Θα γίνει ο χαμός. Θα τα δούμε αυτά. Μην
21: κουνηθεί. Εδώ
0: είμαστε. Είναι και ο λαός που πρέπει να ψηφίσει.
21: Ναι.
0: Είναι, και, είναι λαϊκή συμμετοχή.
21: Εγώ
0: είναι
21: η ύψιστη. Εμείς πιστεύουμε την ψήφο του λαού.
0: Μπράβο.
21: Έχει αποδείξει.
0: Των λαών, εδώ είναι όλοι οι λαοί.
21: Όλοι οι λαοί. Εδώ είναι το Ισραήλ μέσα. Σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό.
0: Θα μας στηρίξει το Ισραήλ, πρέπει να σου πω.
21: Γιατί να μας στηρίξει, δεν το στηρίζουμε το Ισραήλ.
0: Σε όλη τη γενοκτονία.
21: Σε όλη τη γενοκτονία του, σαν κράτος.
0: Κάνουμε όσο εμείς κανείς. Mm. Δεν υπάρχει χώρα που το έχει στηρίξει τόσο πολύ.
21: Και λίγο Τραμπ, εντάξει.
0: Ο Τραμπ, ναι.
21: Θα λέγαμε μια στήριξη, την έχει.
0: Okay. Ναι. Οπότε, πού έχουμε μείνει,
21: Στην Ακύλα, στα μπισκότα.
0: Όχι, φύγαμε από αυτό.
21: Μπέκερ θα πρέπει να γίνεται, να το σκεφτούμε. Τσένταρ, που είναι πορτοκαλί.
0: Ναι.
21: Για το σουβλάκι δεν έχει να βάλει κάτι πορτοκαλί. Τι να βάλει, καρότο, ξένα έρωτο θα είναι. Πόσο το σουβλάκι μεγάλο, τι είμαστε. Αρχές του 2000.
0: Σιγά.
21: Ναι.
0: Έχει πάει 5 ευρώ το σουβλάκι. Τι να...
21: Και καρότο θα βάζουμε μέσα. Η λαϊκή πόσο έχει πάει.
0: Εδώ πρέπει να κόβουμε.
21: Ναι, δεν είμαστε για να βάλουμε.
0: Σουβλάκι είναι μια πίτα.
21: Ναι.
0: Σκέτη, τι λήξε την εκεί, βάλει και λαβόπουλο.
21: Οικολογικό, χωρίς κρέας.
0: Τίποτα. Χωρίς τίποτα.
21: Ναι.
0: Πίτα. Μια πίτα.
21: Πίτα πάλι. Φέρτο.
0: Αυτό.
21: Φέρτο.
0: Και όλα τα υπόλοιπα. Βάλει ένα άσμα.

0: Εδώ τελείωσε το άσμα.
1: Και άλλη τσαντήρι σας παίζουμε.
0: Ναι.
1: Και άλλη τσαντήρι σας παίζουμε.
0: Τι είναι το άλλη
1: τσαντήρι? Ήταν ωραίος χθες.
0: Ναι, δεν το είδα. Βλέπω τώρα μια παραλία που έχει αγριογούρνα. Τι έγινε?
1: Πού είναι η κυνηγή?
0: Τι έχει γίνει γενικώς στη χώρα? Καρχαρία στα άσπρα σπίτια.
1: Ναι.
0: Και Καρχαρίες και κάπου αλλού προχθές, δεν θυμάμαι. Και τώρα αγριογούρνα στην παραλία αλλιάζονται. Να πας να έχεις απλωμένους εκεί, εξαπλώστες και τα λοιπά, και να έρθουν μια οικογένεια, ολόκληρη οικογένεια.
1: Τι θες να είναι, μισή οικογένεια, τι θα κάνει αυτό?
0: Τι είπαν τα αγριογούρνα, πάμε θάλασσα. Έπιασε ζέστη, πάμε μια θάλασσα να κολυμπήσουμε.
1: Τα μπάνια του γουρουνιού.
0: Δεν πάνε κάπου, πώς τους ήρθε να πάνε
1: στην θάλασσα? Α, το έλεγε και Μοϊκάνα.
0: Πώς τους ήρθε να πάνε θάλασσα?
1: Από τους Μετάλλικα είναι αυτά κατευθείαν.
0: Από την συναυλία.
1: Σε μήνα, από αλλού είναι.
0: Εσείς οι δύο πήγατε Μετάλλικα, Κύρικος και εσύ, ε?
1: Πήγαμε, ναι.
0: Σαν τέτοια. Εσύ πώς πήγες, εσύ παρακαλούσες εδώ να βρεις εισιτήριο, τι έγινε?
1: Βρήκα, θα πω, να, τώρα είναι η στιγμή.
0: Τώρα είναι η στιγμή, αφού είπαμε Μετάλλικα, φοράς και μπλούζα Μετάλλικα σήμερα.
1: Σήμερα στέκνωσε.
0: Ναι, τι εννοείς?
1: Την έπινα.
0: Τη φορούσες και προχθές?
1: Τι να εννοώ?
0: Πόσο γραφικός?
1: Εντάξει, πας να μην φοράς τη στολή.
0: Τα ίδια αγριογούρνα πάνε σε κάδους, πατάνε το πόδι κάτω και ανοίγει το κάδος.
1: Και πώς φτάνω, αυτό είναι κοντά. Ωραία,
0: δες το.
1: Ανοίγει, αλλά δεν έχει αποτέλεσμα.
0: Ανεβαίνει μετά στο πεζοδρόμιο πάνω ή προσπαθεί να αναποδογυρίσει τον κάδο. Τον έχει ανοίξει.
1: Ο Μπούμπα είναι, ακούνε αματάτα είναι αυτό σίγουρα.
0: Δεν είναι. Πάει, πάτησε το μέταλλο κάτω και ανοίγει η πόρτα από πάνω του κάδου, το καπάκι. Και πάνε και τρώνε.
1: Εντάξει, τι μόνο εμείς από τους κάδους.
0: Σωστό.
1: Το γουρούνι δεν πεινάει στον ίδιο τόπο, δεν ζούμαστε.
0: Ναι, ζούμαστε εδώ. Έλληνοι και τα γουρούνια.
1: Γουρούνι είμαστε.
0: Πες γιατί Μετάλλικα.
1: Στους Μετάλλικα είχα κάνει μια δημόσια έκκληση για...
0: Γυφτιά.
1: Όχι, γυφτιά.
0: Τέτοιο
1: σου
0: πάντα.
1: Για αν υπάρχει κάποιο εισιτήριο.
0: Παντού έτσι πας.
1: Πρόσεχε, δεν πάω έτσι. Θα τοποθετηθώ λοιπόν. Για έκκληση για εισιτήριο να αγοράσω. Και μου έστειλε ένας φίλος της εκπομπής εισιτήριο. Του είπα, ωραία, πού να σου βάλω τα λεφτά, και δεν ήθελε λεφτά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο Ηλίας, γιατί μου είπε, σας έχω ανακαλύψει από το Λύκειο.
0: Ναι.
1: Σας ακούω, κάντε παρέα τόσα χρόνια τσάμπα. Μου λέει να πάρεις και εσύ ένα δώρο κάποια στιγμή.
0: Τι τιμή ήταν το εισιτήριο που σου έδωσε?
1: Το 150 ευρώ.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Θέλω κι εγώ. Δεν κατάλαβα γιατί μόνο έναν ακούω.
1: Πέρασε το Μετάλλικα. Δεν έχω Μετάλλικα, μάνα μου.
0: Δεν ξέρω. Αυτό
1: λοιπόν, για να είναι σωστό, πάρα πολύ τον Ηλία.
0: Για να είναι σωστό.
1: Σταμάτα,
0: πρέπει
1: να είναι σωστό.
0: 150 εσύ και εγώ 250 και γίνει και ψυχική οδύνη. Που το έμαθα τώρα και έμαθα ότι ταράχτηκα. Να, δεν μπορώ να συνεχίσω.
1: Τον κάλεσα στην παράσταση τον Ηλία. Τον κάλεσα στην παράσταση τον Ηλία.
0: Τι γύφτος.
1: Πέρασαν πάρα πολύ. Όταν ευχαριστώ του πάντου, βάλω λεφτά του ανθρώπου.
0: Εντάξει.
1: Βρέθηκε κι άλλη μια κοπέλα που είχε εισιτήρια για να τα αγοράσω, αλλά δεν τα πρόλαβα δυστυχώς. Όχι, ήθελα κι άλλα. Τα βρήκα πάλι τελικά. Και θέλω να πω κατόπιν τούτου, αν κάποιος φίλος ακούει την εκπομπή και μας ακούει τόσα χρόνια, μας έχει ακούσει από το Λύκειο. Από το Λύκειο ή και από το Πανεπιστήμιο, δεν έχω πρόβλημα κτλ.
0: Τι
1: θες
0: πάλι?
1: Και έχει κάποιο εισιτήριο για τους Maiden το άλλο Σάββατο. Εντάξει. Δώρο, δώρο. Όχι δώρο, το συζητάμε. Τέλος πάντων.
0: Θα έρθει και αυτό στην παράσταση δωρεάν.
1: Θα καλέσω και αυτό στην παράσταση δωρεάν. Να ορίστε.
0: Εγώ θα έχω κανό.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε
0: μια. Σε όλη την αυλή του
1: μια τέτοια δημοκρατία. Ο καθένας δίνει τα αγαθά του.
0: Ωραία.
1: Τι έχεις εσύ ελιές? Πάρε ελιές. Τι έχεις εσύ πορτοκάλια? Να τα αλλάξουμε.
0: Εγώ θέλω να πάω Νέα Υόρκη.
1: Εγώ δίνω παράσταση.
0: Θέλω να πάω Νέα Υόρκη, να μείνω στο Πλάζα. Εκεί που ήταν το μόνο στο σπίτι.
1: Πάρ το Δούση. Τον πάμε, τον καμένο που έχει φιλίες με την Αμερική.
0: Την Κίμπερλι.
1: Την Κίμπερλι. Την Κίμπερλι. Να πάρει την Κίμπερλι, να σε στείλει.
0: Ωραία λοιπόν.
1: Λοιπόν, αν μας ακούει η Κίμπερλι, δεν ξέρω. Ένα ταξιδιωτικό να του βγάλει. Ένα κολληστήριο να πάει να τσακίσει να τελειώνουμε.
0: Στην Νέα Υόρκη.
1: Πριν από αυτό όμως, είναι με η Iron Maiden. Αν κάποιος φίλος ακούει.
0: Έχω πιο βατό, πιο
1: απλό. Έχουμε Instagram και τα λοιπά. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για εισιτήριο, δύο ιδανικά για τους Maiden.
0: Ωραία λοιπόν.
1: Ωραία. Δεν έχω βρει. Αυτά που έχουν μείνει έχουν 600 ευρώ τώρα.
0: Το δίλεπτο της 600.
1: 600, 300, κάτι τέτοια έχουν.
0: Έχετε, πού δίνουν
1: στην αυλία?
0: Πού δίνουν στην αυλία? Ολυμπιακό πάλι.
1: Στο ΆΚΑ, ναι. Να δούμε ποιος θα κερδίσει. Μετάλλικα, Iron Maiden, αναβίση.
0: Μετάλλικα νομίζω.
1: Παίζονται.
0: Βύση, πόρτα βύση, βύση το γεμίσει. Βύση και μετά θα
1: η βύση το γεμίσει. Η Μενδόνη τελειώνει. Έτσι θα πάνε όλοι. Μετάλλικα μετάπλητα.
0: Και η Όλγα τρέμει.
1: Και η Όλγα τρέμει.
0: Έπρεπε να κλείσει.
1: Φωτεινή πιπηλή.
0: Μπράβο. Λοιπόν, βάλε τον πλεύρη μετά από όλα αυτά, γιατί δεν υπάρχει σωσμός.
2: Η δική μας όμως φοιτητική παράταξη, η ΔΑΠ, δεν έχει κάνει ποτέ ούτε κατάληψη, ούτε επεισόδια σε πανεπιστήμια.
3: Θα έπρεπε να υπάρχει ΔΑΠ και η ΠΑΣΠ και δεν θυμάμαι πώς το λέει.
2: Υπάρχει μια θέση που λέει να σας πω...
4: Δεν ξέρω παλιά, όλοι τραβούν και εκεί.
2: Μισό λεπτό.
4: Άσε τώρα. Ποτέ δεν έχει κάνει
2: κατάληψη ΔΑΠ. Ή ΔΑΠ μια κατάληψη, να βγουν κάποιοι και να πούνε...
4: Κατάληψη, δεν το ξύλο που έπεφτε.
2: Εσείς πάτε δεκαετία 80 που μπορεί να υπήρχαν πιέσεις.
0: Τι δεκαετία του 80 υπήρχαν πιέσεις. Τι ωραία που το λέει, ήταν όλοι τραμπούκοι ήταν δεξί.
1: Όταν λέει πιέσεις, λέει τα τσεκουριά.
0: Ναι, οι Rangers και λοιπά ήταν της ΔΑΠ και της ΣΟΝΕΡ. Και λέει εδώ υπήρχαν πιέσεις ότι η ΔΑΠ ποτέ είναι αγία παράταξη, όλοι οι άλλοι, μόνο η αριστερά κάνει
1: γνωστό
0: σε αυτόν τον τόπο. Και γενικώς είναι ότι τα καλύτερα παιδιά πάνε στη ΔΑΠ.
1: Πώς το είπε ο Άδωνης, ότι είναι η αριστερά τέτοιο.
0: Με βία.
1: Με βία, κάπως το θυμάμαι.
0: Θα τα ακούσουμε. Λέει τη συνέχεια, κάθε μέρα μιλάει για αυτά. Έχουν αρχίσει κάποια μηνύματα.
1: Μου ήρθε ένα μήνυμα, να το πω εγώ. Μόλις μου λέει η Αθηνά, σας ακούω από το Λύκειο και έχω ένα εισιτήριο 2 διαδρομών για το μετρό. Ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, δεν λέω.
0: Από το Λύκειο.
1: Από το Λύκειο. Χρόνια, ναι.
0: Δύο εισιτήρια. Πολύτιμο.
1: Πολύτιμο. Να εκτιμούμε και τα μικρά.
0: Ποιο είναι το μικρό?
1: Αυτά.
0: Τι μικρό είναι?
1: Μικρά, τα απλά. Ναι, θέλω να πω, μην κοιτά μόνο το Maiden, είναι και αυτό.
0: Την μέρα μου στέλνει ένας φίλος που είναι και γυμναστής και μου λέει προσφέρει ένα γεύμα σε ωραίο μαγαζί της Ηλιούπολης, σουβλατζίδικο έτσι ιδιαίτερο, και μετά 5 προπονείς personal. Γιατί είναι personalized ο Φώτης.
1: Okay. Γιατί, για ποιο λόγο, με τι αντάλλαγμα?
0: Αυτός δεν μας ακούει από το Λύκειο όμως.
1: Όχι. Α, δίνει αυτά, αυτά δίνει.
0: Ο καθένας νιώθει ωραία κάτι να δώσει.
1: Και εγώ δίνω 4 εισιτήρια για την παράσταση. Λέω, με 2 τον Μέιντεν, καλό deal, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Ωραία λοιπόν, συνεχίζουμε με τις φοιτητικές.
1: Μέχρι να κάνουμε τα παζάρια μας.
0: Ναι. Με τις φοιτητικές ακούσαμε εδώ ότι τι καλά παιδιά που είναι οι δαπίτες, είναι ό,τι καλύτερο, δεν κάνουν καταλήψεις, δεν έχουν κάνει τίποτα. Καλά του λέει ο Χασαπόπουλος, όλοι τραμπούκι εκεί μέσα ήταν. Υπήρχε κάποια εποχή που κυριαρχούσαν.
1: Έχει απασφαλίσει και ο Χασαπόπουλος.
0: Τι να, αυτές τις ανοησίες που ακούν απέναντί τους, όλοι απασφαλισμένοι είναι. Έρχεται ο υπουργός και λέει είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Πού ζούσαμε εμείς? Δεν είμαστε αυτή τη χώρα, δεν ξέρουμε.
1: Έλατε.
0: Τον Μπονέρ, ποιοι τον φάγανε? Το σκοτώσαν.
1: Οι Ρέιντζερ συγκεκριμένα, οι Ρέιντζερ.
0: Δηλαδή είναι ελεύθεροι όλοι και κάνουν τους διευθυντές τραπεζών. Καταδικάστηκαν, μπήκαν μέσα 3-4-5 χρόνια και βγήκαν μετά και είναι ελεύθεροι και κυκλοφορούν.
1: Και μέλη της Δημοκρατίας σήμερα.
0: Πού μιλάνε, ότι τι, δηλαδή δεν θυμόμαστε.
1: Τα χρυσόψαρα, σου λέω.
0: Ναι, θα
1: πιάσει. Θα πιάσει κάποιου από όλους. Σε ποιους άρα απευθύνονται? Σε αυτούς που σκέφτονται ή που θυμούνται?
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Τους ψηφίζουν.
0: Ακολουθεί ο Άδωνης.
5: Όπως προς την παρενιακή αστυνομία. Αν να τρέξει το Google θα δείτε ότι τότε, όχι τώρα, εγώ θα δηλώσω ότι θεωρώ την παρενιακή αστυνομία παντελώς ανεφάρμοστη. Και ήμουν υπουργός ανάπτυξης κυβερνήσεως, ως υπουργός είχα δηλώσει. Ναι. Εγώ το θέμα του Πανεπιστημίου το ξέρω καλά. Υπήρξα φοιτητής σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Υπήρξα εκλεγμένος τέλεχος της ΔΑΠ του Φουκού. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι η αριστερή βία στα πανεπιστήμια. Και ξέρω πάρα πολύ καλά, να πω ότι από ό,τι μαθαίνω εδώ, η ΔΑΠ κερδίζει στις εκλογές. Λοιπόν, και μπράβο της, όπως πάντα. ΔΑΠ του Φουκού πάντα ψηλά.
0: Εδώ επιμένει ότι βγήκε πρώτη.
1: Όχι, δεν επιμένει, είπε έτσι μαθαίνω. Οι πηγές του μπορεί να είναι ό,τι να είναι.
0: Οι πηγές του είναι αυτές.
1: Δεν σημαίνει ότι...
0: Το πάρτα μωρία άρρωστη. Αυτές είναι οι πηγές. Γιατί πέρα από τον
1: τροποποιητισμό...
0: Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη. Παραποιήσαμε το πολύ ωραίο σύνθημα, το ποιοτικό και το...
1: Δεν κατάλαβα. Παρεμβαίνει στη δουλειά του Σεφερλή. Όχι, πια δεν σου στέλνει αυτό.
0: Όχι,
1: αυτό είναι πραγματικό, αληθινό είναι.
0: Κανονικό. Σου στέλνει εδώ μήνυμα ένας ακροατής και λέει: βρε μεγάλο προδότη, έβαλες παράσταση τη μέρα του Megadeth, τον Megadeth, και θες και εισιτήρια για τους Maiden.
1: Όχι. Γιατί έχει Megadeth. 30 Μαΐου έχει.
0: 30 Μαΐου.

0: Ναι, αλλά παίζουν και Μαΐου και Ιούνιο.
1: Δεν ήξερε για
0: τον Ιούνιο. Όχι, ήξερε, το έχει δει στις αφήσεις που έχω ανεβάσει.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Α, οκ, εντάξει, τότε σωστός ο ακρότης.
0: Σωστός ο ακρότης.
1: Προσπαθούμε πάντα να βγάζουμε λάθος στους άλλους. Είναι μια μέθοδος αυτή.
0: Σωστό. Να κάνουμε και μια αυτοκριτική στο κάτω-κάτω.
1: Δεν κάνουμε αυτοκριτική.
0: Α.
1: Είναι η
0: μέθοδος. Ας κάνουμε μια κριτική στο κάτω-κάτω. Ο ακρότης
1: φταίει που δεν καταλάβει για ποια ακριβώς.
0: Που δεν μας βοήθησε να καταλάβουμε.
1: Μπράβο. Σωστά τα λες. Πάμε τώρα. Ακούσαμε τον ένα, λέει, είναι πρώτη.
0: Έχει σεισμό, λέει, στη Μεθόνη.
1: Ναι.
0: Που δεν τελειώνει η Μενδόνη.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι.
0: Απλά το λέω, δεν είναι κάτι τρομερό, το είπα για το λογοπαίγνιο. 3,7 είναι.
1: Α, εντάξει, εντάξει. Μικρό, δεν
0: είναι. Αλλά είναι επειδή είναι με Μενδόνη και τελειώνει, ήθελα να το συμπληρώσω στην κουβέντα μας.
1: Ναι.
0: Η Μεθόνη δεν τελειώνει στη Μενδόνη.
1: Πολύ. Από τα καλύτερα που έχεις πει.
0: Ο Κυριάκος ξεκίνησε πρώτος.
1: Δεν μας έχει μείνει σηκώτη από το γέλιο.
0: Ο Κυριάκος
1: πολύ γελάσαμε.
0: Sorry κιόλας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
1: Το παρακάτω είναι, ο ένας είπε πρώτη ΝΙΔΑΠ. Ό,τι να είναι. Ο άλλος είπε ότι τα καλύτερα παιδιά. Έρχεται και ο τρίτος.
0: Ποιος
1: το ίδιο κόμμα.
0: Ο
1: Βελόπουλος. Όχι, ο Βελόπουλος.
0: Είναι από το ίδιο κόμμα.
1: Ήταν στο ίδιο κόμμα.
0: Ναι.
1: Και γενικώς αυτοί που κυριαρχούν στην ακροδεξιά ατζέντα και δημόσιο λόγο. Και κάνει μια πρόταση για τις φοιτητικές εκλογές και παρατάξεις.
2: Επιτέλους πρέπει να επιβληθεί ευταξία και ευνομία στα πανεπιστήμια. Αυτό που χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι μια συγκεκριμένη απόφαση από όλα τα κόμματα. Να συμφωνήσουμε όλοι επιτέλους να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις που είναι το άνδρο της ανομίας στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και είναι το πρώτο καθοριστικό βήμα.
1: Είναι άνδρο της ανομίας οι φοιτητικές παρατάξεις στα πανεπιστήμια.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Είδες πώς πιάνουν. Το 5% αν ισχύει τώρα όλο αυτό και το κάνουν, το εφαρμόζουν στο 100%. Και θέλουν μέσα, πρόταση είναι εδώ, αλλά είναι και μια διάχυτη έτσι άποψη αυτή, ότι φταίνε για τα όσα γίνονται στα πανεπιστήμια από πολύ συγκεκριμένους χώρους και από μειοψηφίες γενικώς.
0: Καλά, το πετάξει αλλαγός, κάνει τη δουλίτσα, θα το πιάσει αυτός.
1: Μας αυτό το περιβάλλον έτσι όπως ζούμε, φυτρώνει αυτό, πιάνει αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προφανώς.
0: Και αυτή είναι η δουλειά των Βελόπουλων και όλων αυτών. Τι άλλη δουλειά έχει ο Βελόπουλος, θα γίνει πρωθυπουργός.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Θα ρίξει τον Κυριάκο.
1: Γιατί.
0: Εντάξει, θα μου πεις, έχει πέσει τόσο χαμηλά ο πύχης που λες γιατί όχι.
1: Όχι, είναι ό,τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Μακάρι.
0: Εδώ ο Κυριάκος.
1: Μακάρι. Μακάρι.
0: Ναι, μακάρι. Μακάρι. Δίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα για όλους, για τους νέους. Δηλαδή λες, εδώ τα κατάφερε αυτός. Δεν μπορεί να καταφέρεις εσύ στη ζωή σου οτιδήποτε.
1: Ναι, είναι και αυτό, αλλά για να πάει η Ελλάδα μπροστά εμένα αυτό με ενδιαφέρει.
0: Α, για εκεί το είχε, γι' αυτό ξεκίνησε.
1: Και να γλιτώσουμε
0: από
1: τον κομμουνιστή.
0: Επιτέλους.
1: Τσίπρα.
3: Είναι δύσκολο να το εξηγεί έναν κομμουνιστή όπως ο Τσίπρας. Πώς δουλεύει η οικονομία. Παρότι πέρασε από όλη την πρωθυπουργία του, μυαλό δεν έβαλε. Η ελεύθερη αγορά λειτουργεί με συγκεκριμένους ανταγωνιστικούς κανόνες. Τα κράτη μεταξύ μας, τα κράτη, ανταγωνιζόμαστε ποια θα έχει πιο ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι δύσκολο να το εξηγεί έναν κομμουνιστή όπως ο Τσίπρας.
1: Σημερινό. Επιμένει να λέει κομμουνιστή το Τσίπρα.
0: Καλά, δουλίτσα κάνει, ξέρει. Κάνει τώρα.
1: Ξέρει πολύ καλά.
0: Σου λέει με την ευκαιρία χτυπάμε το Τσίπρα, χτυπάμε λίγο και το κομμουνισμό.
1: Ναι, ναι, και τις ιδέες και τα
0: όλο,
1: πάντα.
0: Όλο, στα σύνολο.
1: Το κάνει με την γνωστή μαεστρία που κάνει
0: ο άνθρωπος. Τι μαεστρία, με τον πιο κουτό τρόπο πια. Δηλαδή και
1: σε ποιος απευθύνεται.
0: Αυτό που λέγαμε πριν.
1: Στους ψηφοφόρους του κουκουέ εδώ, ξέρουν.
0: Ναι.
1: Απευθύνεται στους δικούς του, γιατί λέει και το κομμουνισμό να μας πάρει τα σπίτια. Αυτό πιάνει σε αυτή την κατηγορία, με αυτά τα επιχειρήματα πηγαίνει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πριν τις διαφημίσεις, να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα.

0: χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει.
1: Μα πώς θα ζήσω, δεν ρωτάς.
2: Α, δεν θα αντέξω.
1: Εδώ τελειώνει.
0: Χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.

0: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με

0: Τρεις ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermo System από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
8: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Εδώ Ελληνοφρένεια.
12: Της Πέμπτης.
11: Και υπάρχει μια συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουν οι κυβερνήσεις και οι ελληνικοί σχετικά με την ανωνυμία στο διαδίκτυο, με τα τρολ, πρέπει να ελεγχθεί όλο αυτό στο Twitter, γενικότερα στο X όπως λέγεται, και γενικώς οι κυβερνήσεις δεν πολύ, δεν το θέλουν όλο αυτό και βρίσκουν κάποιες αφορμές.
12: Τι θέλουν, την ανωνυμία,
11: την ελευθερία του κόσμου να εκφράζεται. Και βρίσκουν κάποιες αφορμές, γιατί όπως και στους φοιτητές, σε όλους τους χώρους προφανώς θα υπάρχουν, όταν μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους, μεγάλα σύνολα, θα υπάρχουν και κάποιοι που θα κάνουν κατάχρηση της όποιας κατάστασης και συνθήκης.
12: Όπως και οι κυβερνήσεις κάνουν κατάχρηση με στρατούς δικούς τους.
11: Είναι καλό αυτό.
12: Καλό είναι. Αλλά τελευταία που βγήκαν κάποιοι που αποκαλύφθηκαν, δική της ήταν. Που δουλεύανε στην κυβέρνηση και στους υπουργούς τους.
11: Ναι, προφανώς.
12: Ανώνυμοι.
11: Δεν τα κοιτάμε αυτά.
12: Εκεί είναι δουλειά, δεν είναι ελευθερία του λόγου.
11: Εκμεταλλεύονται την παθογένεια που δημιουργούν μικρές μειοψηφίες σε όλες τις συνθήκες και στα πανεπιστήμια, στο διαδίκτυο, οπουδήποτε, και φέρνουν συνολικούς νόμους κατάργησης, περιορισμού σιδερώματος γενικότερα. Αυτό λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Φλωρίδη, Υπουργός Δικαιοσύνης, μιλάει για την ανωνυμία στο διαδίκτυο.
13: έχουν διατυπωθεί σκέψεις με τις οποίες εγώ συμφωνώ από τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι καταρχάς πρέπει να πάμε ή δυνατόν στην ονομαστικοποίηση όλων όσων δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Θα βάλεις το όνομά σου και τη φάτσα σου. Αν θες, μην βάλεις τη φάτσα σου, αλλά το όνομά σου το βάλεις. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε εκατομμύρια ή χιλιάδες των χιλιάδων εκεί που με ένα ψεύτικο.
14: Άρα τέλος οι τρόλοι λογαριασμοί.
13: Αυτό. Είναι μια πρόταση του κυρίου Μαρινάκη. Εγώ την υποστηρίζω. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, γιατί αυτή θέλει και ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, ξέρετε.
11: Ναι, το ψάχνουν και στην Ευρώπη, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό και πώς θα γίνει.
12: Εντάξει, είπε και Μαρινάκης βέβαια. Όπου Μαρινάκης, ελευθερία του λόγου. Το ξέρεις αυτό. Πάει μαζί αυτό.
11: Κυβερνητικός εκπρόσωπος.
12: Ναι. Ο συγκεκριμένος κυβερνητικός που είπε απειλή με μηνύσεις και δικαστήρια.
11: Μα έκανε και συνέδριο όμως.
12: Με μεγάλη επιτυχία.
11: Για την ελευθερία του τύπου.
12: Αυτό σου πω. Όταν λες Μαρινάκης, ελευθερία του λόγου του τύπου, πάει αυτόματα.
11: Είχε απειλή στον Αβραμίδη ότι θα κάνει τα δέοντα. Μέσα στο press room.
12: Μήπως είχε πάει ανώνυμα ο Αβραμίδης.
11: Μπορεί.
12: Μήπως είναι ψεύτικο το όνομα αυτό, είναι τρόλ. Ναι.
11: Δεν ξέρω. Πώς όμως υποτίθεται ενώ προοδεύει η Ευρώπη, έχει μεσολαβήσει κάποτε και ένας μεσαίωνας, μετά μια αναγέννηση, ελευθερία κτλ. Σιγά σιγά σε όλα τα επίπεδα περιορισμοί. Συνεχώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και η απάντηση σε όλα είναι αστυνομοκρατία, περιορισμός δικαιωμάτων, επειδή κάποιοι μπορεί να μην να κάνουν κάτι ανωνύμως, να συμβεί μια ακρότητα και μας κατά καιρούς ανώνυμα μας γράφουν ή με Ινδιάνικα ψευδόνυμα μας έχουν γράψει διάφορα. Είναι στο πλαίσιο λειτουργίας της συγκεκριμένης εφαρμογής.
12: Καλά, και έχουμε και κριτήριο να ξέρουμε τι είναι σοβαρό, τι δεν είναι.
11: Προφανώς.
12: Ποιος είναι πληρωμένος για να το κάνει αυτό, ποιος δεν είναι, ποιος δεν είναι.
11: Σίγουρα κάποιοι δέχονται τεράστια επίθεση. Πολιτικά πρόσωπα, προφανώς. Τώρα και με το AI έχει γίνει ακόμη χειρότερο όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν και πολύ χαριτωμένα πράγματα που μπορούν να φτιαχτούν με το AI. Και έρχεται και η τεχνολογία που δεν ξέρω πόσο μπορεί να την περιορίσει. Γιατί και μπορείς, από εκεί να καταστραφεί θα πει κάπου αλλού.
12: Είναι και στα χέρια πιανού θα πέσει. Θα πέσει και στα μεν, θα πέσει και στα δε.
11: Ο Φλωρίδης λοιπόν συνεχίζει τις ιδέες του αυτές τις φιλελεύθερες και για το AI.
13: Όπως επίσης τώρα αυτό που γίνεται μια επεξεργασία είναι η νομοθεσία που η Δανία κυρίως χρησιμοποιεί ή την ετοιμάζει όσον αφορά τη χρήση του προσώπου ή τη χρήση χαρακτηριστικών ενός ανθρώπου προκειμένου να γίνουν άλλα πράγματα. Και αυτό να θεωρείται βαρύ αδίκημα από οποιονδήποτε επιχειρεί αυτή τη χρήση.
11: Ότι θα δει κάποιος δηλαδή με το AI κάτι φτιαγμένο που ψιλοφαίνεται σιγά σιγά και θα ταραχθεί που είδε τον εαυτό του ενταγμένο κάπου με φωτογραφία.
12: Εντάξει, δεν
11: αυτό θα μπορούσε να γίνει και με μοντάζ. Ναι. Όχι,
12: θα μπορούσε να γίνει και με μοντάζ. Ναι, γινόταν και με μοντάζ και με φωτομοντάζ. Από μη σκέφτηση μόνο αγνά, ότι γελιοποιούμε τον Άδωνη,
11: ναι.
12: Σκέψου και έναν παιδεραστή τι μπορεί να κάνει με μια φάτσα που θα βρει στο διαδίκτυο.
11: Ναι,
12: με προφανώς. Το AI και να φτιαχτεί.
11: Ναι,
12: με
11: αλλά
12: μια φάτσα παιδιού εννοώ.
11: Ναι.
12: Σκέψου και όλα είναι.
11: Όλα μπορεί να
12: δεν είναι το θα γελάσουμε τον Άδωνη, θα γελάσουμε τον Άδωνη έτσι κι αλλιώς και γελούσαμε και πριν και με το μοντάζ που κάναμε εμείς.
11: Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα.
12: Και ο παιδεραστής και πριν δρούσε με άλλους τρόπους.
11: Ναι, ναι.
12: Χωρίς AI.
11: Το θέμα προφανώς τα κακουργήματα στα ποινικά, στις ποινικές διαδικασίες και διαστάσεις του θέματος να λειτουργήσουν αυτά που πρέπει να λειτουργήσουν. Υπάρχει όμως η εξουσία και πρέπει η εξουσία να κρίνεται και να αποδομείται με πολλούς τρόπους. Σε αυτόν τον τόπο γίνεται από τον Αριστοφάνη. Αυτό. Ναι. Υπάρχει τώρα μία τάση τον τελευταίο καιρό με αφορμή όλα αυτά να περιοριστεί, να κοπεί τελείως και να υπάρχει μόνο μία γραμμή. Να μην υπάρχουν φωνές σάτιρας, αποδόμησης, ισοπαίδωσης.
12: Οτιδήποτε σηκώνει το κεφάλι.
11: Ναι.
12: Απλά βρίσκουν τα παραθυράκια να πιάσουν όλο το σύνολο.
11: Ναι. Προφανώς δεν θα μπλέξει κανένα, δεν θα πει κάποιος για τον παιδεραστή. Εμείς εδώ θα αποκλείεται να το πούμε. Να τιμωρηθεί να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και δεν πρέπει να συμβαίνει. Αλλά το να πάρεις το πρόσωπο ενός υπουργού, να το βάλεις να χορεύει, δεν είναι κακό. Εντάξει. Ή να τον βάλεις να κάνει κάτι άλλο. Παλιά ήταν η γελιογραφία. Οι γελιογραφίες τους ξεσκίζανε. Βέβαια ήταν γελιογραφία, έβλεπες, αλλά περνούσε το μήνυμα. Έλεγε σωστά, δεν μπορεί να πεις με το κυρίως άρθρο που ήταν δίπλα.
12: Ναι,
11: μετά
12: προφανώς.
11: Ήταν το χρονογράφημα. Που επίσης έλεγε πράγματα που δεν μπορεί. Μετά ήρθε το μοντάζ στο ραδιόφωνο. Στην τηλεόραση.
12: Το άλλο, ναι,
11: εξέλιξε. Ναι. Τώρα έρχεται το AI. Δεν γίνεται να καταργηθούν όλα αυτά, να απαγορευτούν επειδή ενοχλούνται οι υπουργοί.
12: Δεν γίνεται, Μητσοτάκη έχουν. Πώς δεν γίνεται.
11: Ναι, αυτό θέλω να πω. Μέσα σε μια ευρύτερη που λέει ο ένας να καταργηθούν οι παρατάξεις. Ο άλλος λέει να μην γίνονται απεργίες. Ο τρίτος λέει μόνο η αριστερά έχει βία σε αυτόν τον τόπο, άρα οτιδήποτε αριστερό είναι καταδικαστέο. Ο άλλος θέλει να καταργήσει τους λογαριασμούς και το διάλογο που γίνεται στα social media. Εντάξει, επειδή μας μιλάνε για την ελεύθερη Ευρώπη και είναι φιλελεύθερη. Η Χούντα το έκανε αλλιώς, με άρματα μάχης. Τυπικά από εδώ και πέρα κόβονται όλα. Εδώ, δια της διολυστήσεως, κόβονται όλα επίσης.
12: Ε, τι θες, άρματα μάχης? Να χαλάμε και πυροβολικό.
11: Βενζίνη. Που δεν υπάρχει τώρα. Να άλλο ένα του. Αφού τα είπε αυτά ο Φλωρίδης, που είναι πολύ σοβαρός. Θυμίζω την υπόθεση των Ντεμπών, τι έχει πει. Ανατινάξει τη χώρα, με αγωγούς περνάγαν από κάτω. Ότι πήγαν και τα πέταξαν πιο εκεί τα μπάζα. Σιγά τι έγινε και τι έγινε και ο ανθρώπινο.
12: Όπως κάθε σοβαρός υπουργός δικαιοσύνης θα τοποθετούταν.
11: Πασόκος και τώρα μέσα στο Μητσοτάκι. Κατέληξε όλη αυτή η σκέψη για τα AI που ακούσαμε και για την ανωνυμία στο διαδίκτυο ως εξής.
13: Εγώ γιατί να μην ξέρω
14: ποιος είναι. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που δεν θέλουν.
13: Σύμφωνοι. Αν δεν θέλουν, να μην ανοίξουν λογαριασμό. Λέω.
15: Καθαρή απάντηση.
13: Αλλά επαναλαμβάνω, είμαστε πολύ στην αρχή για το ζήτημα αυτό. Αλλά δηλαδή, όταν πάμε σε μια καφετέρια, όταν είμαστε οπουδήποτε και υπάρχει κόσμος εκεί, και βλέπουμε ένα στον άλλο, ξέρουμε ποιος είναι, μιλάμε, μπορεί να πλακωθούμε κιόλας. Αλλά γνωριζόμαστε καλά. Από πού ως που προκύπτει πώς να σας πω, ένα δικαίωμα όπου κάποιος κρύβεται πίσω από μια ανωνυμία ή από ένα ψευτικό όνομα, ο οποίος μπορεί να συκοφαντεί και μέχρι να το βρεις, και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει.
14: Αυτό είναι μια διεθνής πρακτική πάντως.
13: Συμφωνώ. Δεν λέω όχι.
11: Ωραίο επιχείρημα. Και στην καφετέρια που πάμε γνωριζόμαστε.
12: Ναι, βλέπεις, φάτσα με φάτσα. Τι είναι αυτά η τεχνολογία, τα ίντερνετ που φτιάξατε.
11: Το διαβόλου.
12: Και χάσαμε το. Φέρε Sega Mega Drive που παίζαμε. Πρέπει να παίζεις τέτοιο.
11: Ο Φλωρίδης ήταν ο Κλεωμένης. Ο Παπακλεωμένης.
12: Τι, μακριά είναι όλοι αυτοί.
11: Όχι.
12: Ο Κλεωμένης, η Λουκά και ο Φλωρίδης μπαίνουν σε ένα μπαρ.
11: Και. Από εκεί πέρα.
12: Σερβίριο Αντίχριστος.
11: Θέλω να πω, ωραία επιχειρήματα. Σοβαρά κατέληξε εδώ η σκέψη.
12: Μα μέλη ξεκίνησε από την αρχή. Φλωρίδη θα βάλουμε. Σοβαρά περιμένεις να ακούσεις.
11: Είναι υπουργός δικαιοσύνης.
12: Ναι, εντάξει.
11: Ναι, εντάξει. Τα δικαιώματα. Και... όταν λένε όλοι
12: αυτοί. Ο σοβαρός δεν θα πήγαινε να γίνει υπουργός. Γι' αυτό βάλαμε αυτούς.
11: Όταν λένε όλοι αυτοί για δικαιώματα, εννοούν δικαιώματα δικά τους. Κυρίως να προστατευτούν οι ίδιοι, γιατί δικαιώματα έχει και ο άνεργος και ο εργαζόμενος.
12: Δεν είναι ίδιοι, μόνο διακυβεύεται και την τετραετία. Λίγο είναι αυτό. Και τα δικαιώματα, η τετραετία δεν έχει ψυχή.
11: Ναι.
12: Δεν έχει δικαιώματα να την προστατεύσουμε με έναν τρόπο. Βγαίνει ο κάθε χαχός την πρώτη, τη δεύτερη καταφέραμε. Φύγανε οι εκπομπές στρατηγικές. Ωραία. Τώρα κάπως πρέπει να κόψουμε και το ίντερνετ.
11: Ναι, σιγά σιγά.
12: Ναι.
11: Την τρίτη τετραετία θα γίνει. Θα ολοκληρωθεί.
12: Η επταετία θα ολοκληρωθεί.
11: Το έργο. Να μην βάλουμε αυτά που είπαμε, θα σου πω, θα το πάμε αλλιώς. Σαν συνέχεια αυτών. Έχουμε στην Ηλιούπολη τα δύο κορίτσια, 17χρονα, που πήδηξαν από την ταράτσα.
12: Ναι.
11: Η μία δίνει μάχη για τη ζωή της κοπέλα και μακάρι να γίνει οτιδήποτε στο ΚΑΤ. Η άλλη κοπέλα, νεκρή, τα ξέρουμε όλα αυτά.
12: Να ρωτήσω λίγο αυτό τώρα για το μακάρι να γίνει. Ωραία όλα τα λέμε, τα ακούμε κτλ. Αυτό το κορίτσι, καλός ή κακός, διάλεξε κάτι.
11: Ναι.
12: Αυτό το 20 γιατροί από πάνω για να το σώσουν, να τη σώσουν από τι?
11: Εντάξει, δεν γίνεται διαφορετικά.
12: Αυτό το κορίτσι ήθελε να σωθεί.
11: Ήθελε
12: κάποιος να τη σώσει.
11: Δεν
12: γιατί
11: υπάρχει
12: αυτό. Γιατί
11: αυτό
12: το my body, my choice τώρα πάει λίγο περίπατο.
11: Όχι, δεν πάει έτσι. Γιατί δεν την αφήσουν να πεθάνει?
12: Όχι.
11: Μα είναι δυνατόν.
12: Αυτό το κορίτσι ήταν χαρούμενο να το σώσουν.
11: Η κοινωνία
12: που η φίλη
11: κάνει...
12: της έφυγε, αποφασίσαν μαζί κάτι.
11: Ναι, η επιστήμη θα πρέπει να κάνει αυτό που κάνει. Όταν σου πάνε ασθενή, τραυματή, απόλυτα, οτιδήποτε, εσύ δεν ξέρεις για ποιους λόγους είναι εκεί. Τι θα πεις, για να πάρω το ιστορικό του, ενώ έχει σπασμένο, δεν ξέρω εγώ τι, ήταν από εκεί, άρα το θέλει, το αφήνω. Είναι δυνατόν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ακόμη και την ώρα της αυτοκτονίας, δεν μιλάω για εδώ, οπουδήποτε, αν δεις έναν άνθρωπο, θα κάνεις τα πάντα να τον σώσεις. Είναι μια στιγμή αυτή. Αυτή η απόφαση είναι σε μια στιγμή. Δεν μπορείς να ξέρεις 5 χρόνια μετά, αν υπάρχεις, αν ζήσεις, πώς θα τη δεις αυτή τη στιγμή. Τι συζητάμε, τις στιγμές της απόγνωσης που εκείνη τη στιγμή είσαι μέσα σε ένα σκοτάδι, δεν έχουμε όλοι με τις αναλογίες. Βγει μετά στο φως και λέμε, εγώ σκεφτόμουν έτσι, είναι δυνατόν. Να το σκεφτόμουν αυτό, να το έβλεπα αυτό ως βουνό που είναι βουναλάκι. Μα τι συζητάμε.
12: Ναι,
11: το θέμα το βασικό είναι το άλλο.
12: Σίγουρος.
11: Το θέμα το βασικό είναι άλλο. Ότι έχει βγει ένα κάπως σαν κείμενο, σαν σημείωμα. Βγήκε από την εκπομπή του Βαγγελάτου που το συμπίκνωσε σημείωμα που λέει με το ότι έχουμε διαβάσει όλοι ότι η κοινωνία αυτή δεν μας χωράει κτλ. Και έγινε ένα θέμα αν πρέπει να παίξει αυτό.
12: Ναι, έχουν έρθει και εσύ, έχει στείλει διάφορα email και οι οργανισμοί διάφοροι, να προσέχετε οι μεταδίδες.
11: Ναι, να προσέχουμε. Αυτό το σημείωμα δεν περιέγραφε μέσα κάτι προσωπικό της μιας κοπέλας, δηλαδή δεν είναι ένα χωρισμό, κάτι που είχε μια συσχέτιση με έναν άνθρωπο, ενοχοποιούσε την κοινωνία, ούτε καν τους γονείς, την κοινωνία.
12: Ναι.
11: Άρα αποδέκτης πρέπει να είναι η κοινωνία. Και πρέπει να το δούμε και το είδαμε και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις όλο αυτό. Αν ήταν κάτι πολύ προσωπικό που να αφορούσε την ίδια.
12: Ναι, θα ήταν κίτρινο, θα ήταν κουτσομπολιό.
11: Ναι, εδώ όμως, εδώ, γιατί συζητάμε τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτό το βήμα να πέσουν στο κενό τα δύο κορίτσια. Οι λόγοι περιγράφονται εκεί. Να μην, δηλαδή, μόνο θα δούμε ότι έπεσε κάτω και σκοτώθηκε, δεν θα δούμε τι την οδήγησε. Και όταν οι λόγοι αυτοί ισχύουν ακόμη τώρα, δεν τους συζητάει κανείς έτσι κι αλλιώς, δεν θα τους συζητήσουμε και όταν δοθεί αφορμή να τους συζητήσουμε. Επειδή υπάρχει μια ευαισθησία και εμείς σαν site τοπικό εκεί το βάλαμε στην αρχή. Μετά το βγάλαμε.
12: Λόγω γιατί των απαγόρευσεων.
11: Ναι. Όχι, εντάξει, δεν, είναι έπεσε, λεπτή, δεν είναι ήταν απαγόρευση. Ήταν μια σύσταση από διάφορους. Και επειδή είναι και γειτονιά, το αφαιρέσαμε. Αλλά όμως εγώ είμαι υπέρ του να μπαίνουν αυτά. Πρέπει να φαίνονται, να διαβάζονται. Και αυτό έπρεπε να συζητηθεί σε όλα τα σχολεία την επόμενη μέρα, να συζητηθεί αυτό ακριβώς το σημείωμα. Δεν είναι ακριβώς προσωπικό.
12: Καλά, υπάρχει χρόνος να γίνει.
11: Δεν είναι ακριβώς προσωπικό, γιατί δείχνει μια κοινωνία και ένα τρόπο λειτουργίας συστημάτων, ανθρώπων, δομών. Οπότε αυτό πρέπει να έρθει, να μπει στο τραπέζι. Κακώς δεν έχει μπει. Ως προσωπική γνώμη τώρα, γιατί γίνεται μια συζήτηση.
12: Εντάξει,
11: και η ΕΣΥΑ έβγαλε συστάσεις και λέει να
12: προσεβάζεται κτλ.
11: Ναι, οκ. Okay, δεν λέω για τα βίντεο και τα ντρόν που σηκώθηκαν και τις φωτογραφίες εκεί, αλλά αυτό. Εν τω μεταξύ, όλοι συζητάμε γι' αυτό, αλλά δεν θέλαμε να έχει κυκλοφορήσει το σημείωμα. Αλλά όλοι συζητάμε για τις αιτίες. Και για το τι λέει το σημείωμα, ότι δεν με χωράει η κοινωνία.
12: Το οποίο η φύση του σημειώματος είναι σαν statement, σαν να ήθελε το κορίτσι που έγραψε να δημοσιευθεί. Να ακουστεί κάπου αυτό.
11: Προφανώς είναι μια διαμαρτυρία. Ας το πούμε ότι είναι και μια διαμαρτυρία. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι τελείως διαφορετικό. Μας το στείλανε σύντροφοι από το Αγρίνιο.
12: Είναι μαρτυρικό.
11: Ναι, του ανθρώπου η ανθρωπιά είναι ο τίτλος και το έχει φτιάξει ο Κώστας Βλαχούτσος. Μας το στείλαν σήμερα με μια επικοινωνία που είχαμε το πρωί παράξενη. Οπότε με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
12: Γεια χαρά.

0: but it is not really a bossa nova. But we think that you will dig this.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Πάθες.
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by they. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241. Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αρχαίοι που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1.

0: Pax FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Και επειδή αυτό τον καιρό θα μοιραστούν πολλά φυλάδια και θα υποθούν πολλά για ειδικές τιμές και εκπτώσεις, αν δεν είναι καλύτερες από τις τιμές του Δούβρη, δεν είναι προσφορές. Και τα λεφτά μένουν στη χώρα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610 700 241.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια στο more.com.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Μουσικά ή μη ώρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.
2: Η ώρα είναι 9.
1: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
3: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100. Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
4: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου, στις 6 και 4 το απόγευμα, στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
5: Η δράση ξεκινάει.
6: City in Action 2026, powered by Day.
7: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
8: Let's go.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Οι αχαιοί που ετοιμάζουν την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Κυρανάκης σε Δήμαρχο Καλαβρίτων. Υπογράψτε για την ασφάλεια και ανοίγουμε το οδοντοτό. Ναυμαχία για τις επενδύσεις στο λιμάνι της Πάτρας. Εντολή για ταφές έως τη μία το μεσημέρι στα κημητήρια. Δεκάδες συλλήψεις στην Αχαΐα για παράνομη οπλοκατοχή. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
11: Παίρνοντας στην Ολομέλεια, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας μίλησε για παρακράτος της κυβέρνησης και κατήγγειλε κατάχρηση εξουσίας. Ο παρακρατικός Γεωργιάδης με απειλεί με 15 μηνύσεις την εβδομάδα και ότι θα με βάλει φυλακή, ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο Υπουργός Υγείας την αποκάλεσε μεγάλη υποκρίτρια. Αντί να απολογηθείτε για τις παρανομίες, κάνετε bullying στην επιθεώρηση εργασίας, τόνισε. Είστε παρακρατικός ομολογημένα, του είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, με τον κύριο Γεωργιάδη να απαντά: ήρθε η κυρία ανεξάλλου σε κρίση. Μετά από καταδίωξη οχήματος στα Άνω Λιώσια, το οποίο δεν σταμάτησε στο σήμα τους, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. 80 περίπου Ρωμά τους επιτέθηκαν με μπουκάλια, ξύλα και πέτρες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Να σημειωθεί ότι ο ένας εξ αυτών φέρει και τραύματα από δαγκωματιές. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στο περιπολικό, ενώ έχουν γίνει τρεις συλλήψεις, δύο γυναικών και του οδηγού του οχήματος. Τη δέσμευση του Προέδρου της Κίνας ότι δεν θα δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν υποστήριξε σε συνέντευξή του ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, μου το είπε σήμερα», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό και σαφή τρόπο. Στη διεθνή ενημέρωση ανακοίνωσε την παρέτησή του ο αρχηγός της συνοριοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάικλ Μπάνκς. «Αισθάνομαι σαν να έφερα το καράβι στη σωστή πορεία, στα πιο ασφαλή σύνορα που έχει γνωρίσει ποτέ αυτή η χώρα», τόνισε. Στα αθλητικά ξεκίνησε η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Προέδρου στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 10 ημέρες για να καταθέσουν επίσημα την υποψηφιότητά τους. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
8: Παραπολιτικά 90,1.
12: And now the news.

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. 8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ 5ης 14 Μαΐου, ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά. Και με αφορμή την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, η συζήτησή μας απόψε, το θέμα που σκέφτηκα να κουβεντιάσουμε, είναι η γνώμη σας για αυτήν την ανερχόμενη δύναμη, για την Κίνα. Πώς βλέπετε την Κίνα σήμερα, πώς φαντάζεστε ότι θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια.

θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δεν θυμάμαι άλλες φορές στο παρελθόν να έχουμε συζητήσει αποκλειστικά για την Κίνα, περιφερειακά, ναι, με αφορμή διάφορα γεγονότα, για την υπερδύναμη της εποχής μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε συζητήσει αρκετές φορές. Για τη Ρωσία έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και τον Πούτιν. Για την Κίνα, αν θυμάται κάποιος ακροατής καλύτερα, ας με διορθώσει. Αλλά νομίζω ότι απόψε είναι η πρώτη μας τέτοια θεματική.

Η Κίνα είναι μια ανερχόμενη δύναμη το 2026, όμως όλοι ξέρουμε, εκτός κι αν κάποιος είναι πολύ μικρότερης ηλικίας, γεννήθηκε ας πούμε το 2000 παραδείγματος χάρη, ότι την θεωρούσαμε ανερχόμενη δύναμη και πολύ υπολογίσιμη και 20 ολόκληρα χρόνια πριν, το 2006, αν θυμάστε, ετοιμαζόταν να διοργανώσει και τους περίφημους Ολυμπιακούς αγώνες του 2008, με εκείνο το καταπληκτικό στάδιο που ήταν η φωλιά του πουλιού. Το λέω αυτό για να σας δείξω ότι πόσο εντυπωσιακή είναι η αλλαγή που συνέβη. Μία οικονομία η οποία το 1978 είχε ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια, αν σκεφτείτε ότι είναι με πληθυσμό πάνω από ένα δις, καταλαβαίνετε ότι τα 150 δισεκατομμύρια ΑΕΠ είναι πάρα πολύ φτωχό για την Ελλάδα. Των 10 εκατομμυρίων, όπως καταλαβαίνετε, για μια χώρα του 1 δισεκατομμυρίου είναι ούτε ένα δολάριο την ημέρα, που λέει ο λόγος. Και κατάφερε από το 1978, όπου οι περισσότερες μετρήσεις κάνουν λόγο για μια οικονομία, επαναλαμβάνω, γύρω στα 150 δισεκατομμύρια δολάρια, να φτάσει το 2024 στα 18 τρισεκατομμύρια. Θεωρείται ένα οικονομικό θαύμα. Αναφέρθηκα ότι εδώ και 20 χρόνια θεωρείται πολύ υπολογίσιμη δύναμη, για να δείξω ότι αυτή η άνοδος, άλλο να σκέφτεται κάποιος ότι ναι, μέσα στο πέρασμα 50 ετών μια οικονομία είναι μισός αιώνας, μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Τα έχει αλλάξει όμως και στα πρώτα 20 χρόνια, μέσα ήδη στις πρώτες 2 δεκαετίες. Και στις 3 δεκαετίες, από τις 3 δεκαετίες ήδη φαινόταν η κατεύθυνση που έχει πάρει. Είναι τρομερά εντυπωσιακό. Μην το σκέφτεστε σήμερα, 50 χρόνια μετά. Σκεφτείτε το, αν όχι το 1996-98, που ακόμη έπρεπε κάποιος να παρατηρεί αυτά τα γεγονότα. Όσοι παρατηρούσαν αυτού του είδους τα θέματα το είχαν εντοπίσει, αλλά πολλοί κόσμος όχι. Το 2008, 20 χρόνια πριν, όλοι λέγαμε η Κίνα η δεύτερη πιο ισχυρή οικονομία στον πλανήτη. Τότε μπορεί να ήταν η τρίτη, η τέταρτη, αλλά λέγαμε ότι ετοιμάζεται να γίνει η επόμενη πιο ισχυρή οικονομία στον κόσμο. Τι συνέβη και υπήρξε αυτή η αλλαγή? Μεγάλος μεταρρυθμιστής της κινέζικης οικονομίας θεωρείται ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ, υπόψη όλη γενική γραμματής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας. Αυτός, ο οποίος έχει και ένα παρελθόν με τον Μάο και είχε κυνηγηθεί κιόλας από τον Μάο, μετά και τους αυλικούς του, μετά το θάνατο του Μάο διατήρησε είχε θέσεις εξουσίας και ανέβηκε πολύ περισσότερο για να φτάσει στην κορυφή. Αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά μετέτρεψε την Κίνα από μια κλειστή οικονομία κεντρικού σχεδιασμού σε μια οικονομία που άνοιξε τα σύνορά της σε ξένες επενδύσεις. Κάτι που μέχρι τότε δεν το δεχότανε. Ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ κατάλαβε ότι το πλεονέκτημα της Κίνας ήταν το πάρα πολύ μεγάλο και πολύ χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό. Σε μια Κίνα όπου το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ήταν 150 δισεκατομμύρια και τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια θα φαινόντουσαν υπερδιπλασιασμός και βελτίωση του βιωτικού επίπεδου. Ούτως ή άλλως ο πληθυσμός είχε μάθει να ζει πάρα πολύ φτωχικά, οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Αξιοποιώντας λοιπόν όλο αυτό το τεράστιο και χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό, έγινε πόλος έλξης
για μία σωρό εταιρείες από όλο τον κόσμο, κυρίως από την Δύση, καθώς η Δύση είναι πάντα αυτή την περίοδο, τη χρονική που διανύουμε, η πρωτοπορία, στο να μεταφέρουν εκεί και να ανοίγουν τα εργοστάσια τους, ρίχνοντας και μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κόστος παραγωγής, αυξάνοντας την κερδοφορία του. Κάτι το οποίο ευνόησε και τους καταναλωτές, καθώς διαπίστωσαν οι καταναλωτές ότι και οι τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα άρχισαν να μειώνονται.

Ωστόσο, το σχέδιο των Κινέζων ήταν πιο ολοκληρωμένο, δεν ήταν απλώς να πάνε εκεί τα εργοστάσια και οι εταιρείες από άλλες χώρες. Προφανώς αυτό ήταν το σημείο καταλύτης. Το πλαισίωσαν όμως, διότι με αυτό το άνοιγμα ναι μεν θα βελτίωναν κατά πολύ την οικονομία τους, δεν θα έκαναν όμως αυτή την υπέρβαση που τελικώς κατάφεραν. Επένδυσαν χρήματα σε υποδομές, σε κατασκευή δρόμων, σιδηροδρόμων, λιμανιών. Ενέργεια. Επένδυσαν χρήματα στο να αντιγράψουν την τεχνογνωσία από τις εταιρείες που είχαν ανοίξει εκεί τα εργοστάσια τους. Δεν ξέραν οι Κινέζοι να φτιάχνουν υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ούτω καθεξής. Πλέον φτιάχνουν μέχρι και αυτοκίνητα. Και επειδή η Κίνα έχει και ένα βάθος, δεν είναι μια χώρα η οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα, είναι ένας από τους μεγάλους αρχαίους πολιτισμούς, όπως είμαστε εμείς, όπως είναι η Αιγύπτη, όπως είναι η Μεσοποτάμη, επένδυσαν πάρα πολύ και στην εκπαίδευσή τους. Με αποτέλεσμα να παράγουν και οι ίδιοι πλέον τα δικά τους μυαλά, τους δικούς τους επιστήμονες, για να στελεχώσουν σιγά σιγά, έχουν περάσει πλέον τα χρόνια, τις κινέζικες πλέον εταιρείες. Καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, τον κόσμο μας τον διαμορφώνουν και τον καθορίζουν ό,τι βλέπουμε γύρω μας, ό,τι έζησαν οι προηγούμενοι, ό,τι ζούμε εμείς και ό,τι θα ζήσουν οι επόμενοι, το διαμορφώνει το μυαλό και όχι το σώμα. Το διαμορφώνουν αυτοί που είναι ισχυροί στο μυαλό και όχι αυτοί που είναι ισχυροί στη δύναμη. Αλλιώς θα ήταν οι bodybuilderάδες τα πράγματα. Κάπως έτσι, με λίγα λόγια, κάνω μία σύντομη περιγραφή. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι που οι περισσότεροι δεν το έχετε υπόψη σας. Ίσως να εξειδικεύω λιγάκι ως προς την ημερομηνία, με το 1978 να θεωρείται κομβική χρονιά, ως προς τον αρχιτέκτονα όλου αυτού του εγχειρήματος, τον Deng Xiaoping, και ως προς τα στοιχεία που και εγώ βρήκα για το πόσο τεράστια είναι αυτή η ανάπτυξη που προήλθε μέσα σε ούτε 5 δεκαετίες. Και επαναλαμβάνω, ήδη η Κίνα θεωρείται μεγάλη δύναμη εδώ και 20 τουλάχιστον χρόνια. Άρα πλέον δεν είναι ότι τώρα ξαφνικά το συνειδητοποιούμε. Πώς κρίνετε αυτή την εξέλιξη της Κίνας, ποια γνώμη έχετε για την Κίνα, τι βλέπετε να συμβαίνει με την Κίνα το επόμενο χρονικό διάστημα? Αυτό είναι το θέμα μας στο απόψινό ανεμολόγιο. Τις Πέμπτες η θεματική μας βραδιά δεν είναι από επικαιρότητα και ειδησιογραφία, όπως είναι η θεματική της Τρίτης. Την Πέμπτη συζητάμε και θέματα ευρύτερου, γενικότερου ενδιαφέροντος και περιεχομένου. Θα μου πείτε, παίρνει μια αφορμή από την επικαιρότητα, εντάξει. Αλλά προσπαθώ να μην εμπλουτίζεται λίγο η εκπομπή μέσα από τις θεματικές της Πέμπτης και με θέματα, με ζητήματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες λίγο δύσκολα θα τα κουβεντιάζαμε. Βεβαίως εννοείται ότι οι μισές και πλέον θεματικές είναι και από δικές σας προτάσεις, τις οποίες σας καλώ συνεχώς και διαρκώς να στέλνετε και να μου προτείνετε.

Καλέσατε οι πρώτοι ακροατές για να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να δούμε πώς θα πάει η απόψινή μας βραδιά, η απόψινή εκπομπή. Οι συντελεστές για το ανεμολόγιο, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης. Για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Εκεί σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο Ειρήνη Λεγάκη. Οι επιλογές των τραγουδιών είναι από τον Θανάση Βούτσινο και στο μικρόφωνο είναι ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Πρώτος μας λοιπόν ακροατής, ο κύριος Κώστας από το Εγάλιο. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε. Καλησπέρα Κώστα. Χαίρετε.
1: Να είστε καλά, θα μιλάμε στον Ενικό όπως μου έχεις πει και παλαιότερα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, έτσι.
0: Βεβαίως και υπάρχει, λοιπόν, για την Κίνα. Τόση ώρα το λέω, ενημερωθήκατε και από το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Δεν υπάρχει λόγο θέμα να μιλάμε στον Ενικό.
0: Α, συγγνώμη, λάθος δικό μου. Λέω και εγώ τι έγινε,
1: μου το είπε,
0: παρακαλώ. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, κύριε Κώστα.
1: Κανένα πρόβλημα. Απλά μπορώ να κάνω λίγο, πολύ λίγο, για ένα λεπτό μία παρένθεση στη θεματική που είχατε κάνει την Τρίτη. Για λίγο. Επειδή έχω μία ειδίκευση σε κάτι γι' αυτό. Πολύ λίγο. Αν γίνεται.
0: Όχι, θα προτιμήσω να μην μιλήσουμε γιατί okay. Λίγο ένας, λίγο άλλος μετά.
1: Ίσως κάποια άλλη στιγμή.
0: Κάποια άλλη στιγμή με χαρά. Βεβαίως.
1: Να σας μιλήσω για τον αμύωτο, γιατί στο χώρο που εργαζόμουν.
0: Βεβαίως.
1: Από την δεκαετία του 80, έτσι. Είχα σχέση με αυτό το κομμάτι γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τη θεματική μας, όσον αφορά την Κίνα. Η Ευρώπη και η Αμερική έπεσε σε μια τεράστια παγίδα. Η προσπάθειά της λοιπόν για χαμηλότερο κόστος παραγωγής, αποφάσισαν να δημιουργήσουν εργοστάσια στην Κίνα, και όχι μόνο εκεί, και σε άλλες χώρες, απέναντι η Τουρκία μας, η Ρενό, η Mercedes, και εγώ, Ινδίες κτλ. Αλλά στην Κίνα όμως, λόγω του ότι η Κίνα είναι ένα ιδιαίτερο κράτος, το οποίο με κομμουνιστικό καθεστώς και τα λοιπά, πειθαρχία, τεχνολογίες, όχι σε αυτό το επίπεδο, καλλιτεχνικά, σε πολλά θέματα, ήταν αρκετά πρωτοπόρα. Αλλά ήταν ένα κλειστό καθεστώς. Ένα καθεστώς το οποίο δεν ήξερε ο κόσμος, αν δεν το ζήσει, πώς ήταν. Ή πώς ήταν η πρώην Σοβιετική Ένωση, αλλά με λίγο διαφορετική όψη. Όταν λοιπόν πέρασε από αυτό το κομμάτι στον καπιταλισμό, εκμεταλλευόμενος την πειθαρχία, τους επιστήμονες που είχε και τα λοιπά, και κλέβοντας πολλά από αυτά τα εργοστάσια, ας πούμε στον χώρο του αυτοκινήτου και σε πολλά άλλα πράγματα, αλλά κυρίως εκεί έχει παρασύρει και έχει πέσει στην παγίδα η Αμερική και όλη η Ευρώπη, γιατί μιλάμε τώρα για τζίρο τεραστίων δισεκατομμυρίων, έτσι, γύρω από το χώρο του αυτοκινήτου και όχι μόνο. Άρχισε να φτάνει σε οπλικά συστήματα και φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι μια υπερδύναμη, διότι το μεγάλο λάθος που είναι, τη γνώση σου και την τεχνολογία σου δεν την πουλάνε. Αυτοί λοιπόν καταφέρανε, βλέποντας το πώς φτιάχνεται ένα αυτοκίνητο, όχι απλά να γίνουν, να το πω έτσι, να μοντάρουνε, καταφέραν λοιπόν με την πειθαρχία, γιατί αυτό θέλει πολλή δουλειά για να γίνει, δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι κυβερνήτες αυτού του κράτους ή ο κυβερνήτης ποιος είναι, έτσι, να μπορέσει να περάσει αυτό το πράγμα στον κόσμο, ότι μέσω της βιομηχανίας και της παραγωγής, και αναπτύχθηκε και στην Αφρική, δηλαδή υπάρχουν ας πούμε αυτή τη στιγμή ορυχεία τα οποία, η πρώτη ύλη για τα μικροτσίπς και τα λοιπά, τα οποία τα έχει πρωτοπόρος είναι αυτή τη στιγμή η Κίνα, έτσι. Δεν τυχαίο ότι αν θα σκάσει, πώς το λένε, μια σύγκρουση μεταξύ Αμερικής και Κίνας, το θέμα θα είναι αυτό το νησάκι Ταϊβάν. Και ό,τι κινούμε και ό,τι βλέπουμε τώρα με τους υπολογιστές, εκεί είναι όλοι, από ό,τι μαθαίνω δηλαδή.
0: Πολύ σημαντικό βεβαίως.
1: Έτσι δεν είναι, δεν είναι τυχαίο νησάκι κάπου, ξέρω εγώ, στον Ειρηνικό ή κάπου αλλού. Είναι συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο πραγματικά η Κίνα το θεωρεί ότι είναι δικό της. Δεν ξέρω αν είναι η σχέση της Κίνας με την Ταϊβάν, πως είναι η σχέση της Ελλάδος με την Κύπρο. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Όχι, δεν έχουν καλές σχέσεις οι δύο κυβερνήσεις.
1: Δεν έχουν καλές σχέσεις.
0: Αλλά η Ταϊβάν δεν είναι αναγνωρισμένη γενικότερα. Είναι, νομίζω, 11 χώρες, όλες και όλες στον πλανήτη την έχουν αναγνωρίσει. Προέκυψε από τον εμφύλιο μετά τον Μάο. Φύγανε και οι εθνικιστές και δημιούργησαν την. Μα η Ταϊβάν, η επίσημη ονομασία είναι Δημοκρατία της Κίνας.
1: Δημοκρατία της Κίνας.
0: Γιατί η Κίνα λέγεται Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
1: Λαϊκή.
0: Η Ταϊβάν είναι η Δημοκρατία της Κίνας.
1: Η Δημοκρατία της Κίνας.
0: Δεν έχουν καλές σχέσεις.
1: Δεν έχουν καλή σχέση με την Κίνα.
0: Καθόλου καλή.
1: Αλλά δεν ξέρω αν έχουν και καλές σχέσεις και με τον υπόλοιπο κόσμο και θέλουν να είναι απλά ανεξάρτητοι. Αλλά πώς μπορεί
0: να είναι, να είναι ανεξάρτητη, θέλουν, αλλά η επίσημη Κίνα δεν το θεωρεί ανεξάρτητη χώρα.
1: Ναι. Είναι σαν να λέμε τώρα, πετάγεται ένα νησί δικό μας, η Αίγινα ξέρω εγώ, και σου λέει εγώ ανεξάρτητο. Πώς το λένε, γίναμε ανεξάρτητο. Υπήρξε η Ταϊβάν ποτέ δικό της νησί? Της Κίνας, αυτό δεν το ξέρω.
0: Συγγνώμη.
1: Υπήρχε η Ταϊβάν νησί της Κίνας?
0: Ναι, κινέζικο. Διαχωρίστηκε μετά τον εμφύλιο. Πότε, να βρω ακριβώς κιόλας σε ποια περίοδο. Είναι και διαφορετικές εθνότητες. Παίζουν και λίγο. Αλλά, Κινέζοι είναι όλοι τέλος πάντων, αλλά πώς λέγανε εμείς, αρχαίοι δωρείς, κάπως έτσι.
1: Ναι. Οι ρίζες δηλαδή είναι από εκεί.
0: Δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται όμως ιδιαίτερα.
1: Ναι, δεν αναγνωρίζεται.
0: Όπως σας είπα, 11 χώρες, ίσως λίγο παραπάνω.
1: Ναι. Τώρα για ποιο λόγο, ίσως να είναι και εύκολη η απάντηση, ίσως να είναι και πολύ δύσκολη.
0: Το 46 πέρασαν οι εθνικιστές που χάσανε τη μάχη με τους κομμουνιστές. Περάσαν στο νησί Ταϊβάν και ιδρύσαν εκεί. Σου λέει, αφού δεν θέλουμε να είμαστε μέσα στους κομμουνιστές, θα είμαστε εδώ μόνοι μας.
1: Είναι πάντως επειδή
0: χάσαν από τον Μάο Τσετούγκ.
1: Ναι, η θεματική μας είναι περισσότερο για το κομμάτι της Κίνας, ενός λαός με δισεκατομμυρίων, όπου μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όχι πάρα πολλά, ζούσε κάτω από ένα καθεστώς φτώχειας, αλλά με πολύ ψηλό πολιτισμό και κλειστό καθεστώς. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για τον κινέζικο ψηλό πολιτισμό.

0: είναι πολλά κομμάτια της τεχνολογίας και αυτή τη στιγμή να παίζουν τον κόσμο στα δαχτυλιά τους στην ουσία. Δεν μπορεί να τους ακουμπήσει κανένα. Και δεν είναι χαζός ο Τραμπ το πήγε να προσεγγίσει τον Κινέζο πρόεδρο. Βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό και κατάφεραν και οι δύο να συμφωνήσουν σε ένα πράγμα. Ότι δεν μπορεί το Ιράν να μας απειλεί και κατά κάποιο τρόπο να ανοιγοκλίνει τη διόρυγα, πώς θα τα σκανά του Ορμούς. Βέβαια δεν νομίζω ότι συζητήσανε μόνο αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι έγινε μια προσέγγιση προς όφελος και των δύο. Δεν βέβαια η Ρωσία πώς το βλέπει αυτό, αλλά είναι μια περίεργη κατάσταση. Αυτή θα φανεί στο μέλλον, έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν κρύβεται. Αυτό πιστεύω εγώ. Αλλά τεράστιο λάθος για μένα το ότι καταφέραμε να... Η Ευρώπη και η Αμερική, επιστήμονες οι οποίοι έχουν εκατομμύρια ώρες πάνω στην έρευνα και στη μελέτη, ξαφνικά αυτό το πράγμα, και αυτό γίνεται σε πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο στο χώρο αυτό που είπα, ας πούμε, του αυτοκινήτου ή του αεροπλάνου.
1: Δεν ξέρω, εμένα η γνώμη μου είναι ότι η Ευρώπη, είπα, πυροβόλησαν τα πόδια τους.
0: Βέβαια.
1: Αυτοί δημιούργησαν την Κίνα.
0: Βέβαια.
1: Ίσως να μην περίμεναν αυτή την εξέλιξη, να μην υπολόγιζαν ότι θα πάρει και την τεχνογνωσία, όχι μόνο τη συναρμολόγηση. Ναι. Τι να πω.
0: Ναι, ξεκινήσαν από τη συναρμολόγηση. Φανταστείτε τώρα την Ελλάδα τη δεκαετία του 80. Εγώ είχα περάσει μέσα από τη Διαμάξ, όπου εδώ πέρα μονταρίζαν τις Mercedes. Η Διαμάξ είναι μια τεράστια εταιρεία, η οποία βρίσκεται στη Λεωφόρο Καβάλα. Λοιπόν, πιο παλιά ήταν η Nissan. Η Nissan ήταν στο Βόλο. Ο Βόλος μοντάριζε όλα τα Nissan, Σαν και δεν θυμάμαι και ποιες άλλες εταιρείες. Είχαν λοιπόν η Nissan και στην Αγγλία και στο Βόλο εργοστάσιο, το οποίο φτιάχνανε τα αυτοκίνητα. Φανταστείτε όμως, εκείνη την εποχή οι Ιάπωνες δεν δίνανε την τεχνολογία τους, την οποία και αυτοί στις αρχές της δεκαετίας του 50 και του 60 την πήραν από τους Ευρωπαίους. Δηλαδή και αυτοί είχαν περάσει αυτό το κομμάτι, οι Ιάπωνες, το να παίρνουν τεχνολογία και από τα Ντάτσουν να φτάσουν στο σημείο να έχουν την Toyota, μία από τις κορυφαίες εταιρείες του κόσμου. Έτσι λοιπόν και οι Κινέζοι, εφόσον το κάνανε αυτοί, αλλά τι κάνανε οι Κινέζοι. Επειδή δεν θέλανε να μπλέξουν με το μηχανολογικό κομμάτι, προσπαθούν και το έχουν περάσει σε όλο τον κόσμο ότι η μόνη λύση που υπάρχει γύρω από το χώρο του αυτοκινήτου, το εξειδικεύω γιατί εκεί έχουν πέσει ή τα πολλά δισεκατομμύρια, να μην πω τρεις, έτσι, θα το πάμε στο ρεύμα και καλά για οικολογικούς λόγους και καλά ότι είναι πιο προσιτό. Δηλαδή καταλαβαίνεις, ενώ οι Ιάπωνες πήγανε κατευθείαν και χτυπήσανε στη φλέβα και φτιάξαν αυτοκίνητα αξιόπιστα και έτσι, δεν μπορούν να φτιάχναν τότε μια Rolls Royce ή μια Mercedes, αλλά με την πάροδο του χρόνου δεν μπορούσαν μάλλον να το γυρίσουν το χαρτί. Ενώ τώρα, και καλά ας πούμε ότι τελειώνει το πετρέλαιο, η βενζίνη, το ένα ή το άλλο, το γυρνάμε στο ρεύμα. Έχει πέσει πολύ κονό. Και στο τέλος, αγαπητέ Κώστα και αγαπητοί φίλοι, θα δούμε ότι είναι μια φούσκα η οποία θα σκάσει. Και το βλέπουν πολλοί από τους ανθρώπους που κατασκευάζουν και επειδή διαβάζω πάρα πολλούς τελέχη μεγάλων εταιριών, ότι δεν μπορούν να λύσουν όχι μόνο το θέμα της αυτονομίας, αλλά στο τέλος δεν κάνουμε καλό στον πλανήτη. Γιατί αυτό το πράγμα 400-500 κιλά που έχεις μέσα στο αυτοκίνητό σου, μια τεράστια μπαταρία, για να χρησιμοποιηθεί και για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα, λοιπόν, δηλαδή δεν μετράμε τη μόλυνση από την εξάτμιση.
1: Έγινε.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Πρέπει να κάνετε επίλογο, κύριε Κώστα.
0: Οι Κινέζοι όμως καταφέρανε να φέρουν τον κόσμο σε αυτό το κομμάτι. Και δεν είναι εύκολο αυτό που καταφέρανε.
1: Ωραία, το κάντε μου έναν επίλογο για να περάσω και στους επόμενους.
0: Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο άλλο να πω. Ο μόνος επίλογος που μπορώ να πω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι ήταν τεράστιο λάθος της Ευρώπης και της Αμερικής και να τρέχουν αυτή τη στιγμή πίσω από την Κίνα. Αυτό το κομμάτι.
1: Κατάλαβα.
0: Και ανοιχτήκανε και σε άλλα πράγματα, έτσι, και σε δορυφόρους και σε
1: χιλιαδιό. Θα τα πούνε και επόμενοι για να έχουμε χρόνο. Αυτά.
0: Λοιπόν, την επόμενη φορά θα
1: ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα, βεβαίως, να πείτε για τον Αμία τον
0: Νάστε. Καλά, να έχετε μια καλή εκπομπή, αγαπητέ Κώστα.

0: Νωρίς σήμερα, κυρία Δήμητρα, από Αγία Παρασκευή. Χαίρομαι, ελπίζω να σημαίνει και για τα άλλα. Για τους λόγους που δεν ήσασταν εδώ τόσο νωρίς τις προηγούμενες φορές. Να είναι όλα εκεί καλύτερα. Επειδή ακούει ανεμολόγιο Τζιπίν, ξέρει την παγίδα του Θουκυδίδη, Πλάτωνα. Την έχουμε πει καιρό, ναι. Οι Κινέζοι, λέει, ονομάζουν την Ελλάδα ο άλλος μεγάλος πολιτισμός. Πρόσφατα μία Κροάτρια, η Μάιρα, είχε πει ότι αυτό δεν ισχύει, ότι είναι λίγο αστικός μύθος. Μας έχεις μπει με τους Κινέζους, ρε Λαβίθι. Πες και κάτι άλλο, παιδί, μεγαλώνεις, φιλιά, μου γράφει ο Γιώργος. Ναι, η Κίνα έχει προοδεύσει για δύο λόγους, λέει ο Καλλιγούλας. Έχει κομμουνιστική δικτατορία και έχει μια υβριδική μορφή κρατικού καπιταλισμού. Ξεκίνησε με φθηνές απομιμήσεις δυτικών προϊόντων και εξελίχθηκε σε καινοτόμος δύναμη. Δεύτερον, έχει πάμφθηνα εργατικά χέρια, όμως θα γίνει παγκόσμια υπερδύναμη, γιατί για να γίνεις υπερδύναμη σε τέτοιο καθεστώς πρέπει να διατηρήσεις τόσο το α, όσο και το και κυρίως το β. Και μου παραθέτει εδώ κάποια link, τα οποία τι έχουν να κάνουν με το δημογραφικό ή με το... Εμένα περισσότερο από το δημογραφικό, θεωρώ ότι το ζήτημα είναι η βελτίωση του ιδιωτικού επίπεδου, οδηγεί τους ανθρώπους στο να θέλουν περισσότερες ελευθερίες, περισσότερα δικαιώματα, λιγότερο έλεγχο. Αυτό εκεί θα είναι λίγο δύσκολο να συντηρήσουν. Καλησπέρα στο Διογέννη, ναι. Οι εθνικιστές που πήγαν στην Κίνα μετά την ήττα τους από τον Μάο Τσετούγκ. Πάμε σε επόμενο ακροατή. Είναι ο Ηλίας από Παπάγου. Γεια σας, κύριε Ηλία.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Εύχομαι τα καλύτερα. Εγώ σας παρακολουθώ συνεχώς κάθε βράδυ και μετά τις 12, και πριν τον κύριο Καλαρίτη. Έχετε μια αξιόλογη σοβαρότητα και πιστεύω ότι πιο πολύ εκεί θα είστε των έργων και όχι των καλών λόγων. Τώρα, όσον αφορά την Κίνα.
0: Ναι.
1: Ακούστε, η Κίνα ξεκίνησε, ας πούμε, με το μεγάλο επαναστάτη, τον Μάο Τσετούγκ, ο οποίος να με μπόρεσε, με το λαό, με το λαό σύμμαχο, να ανατρέψει να με το φεδραλιστικό καθεστώς και να επιβάλλει να με την κομμουνιστική κοινωνία. Όμως είχε κοντά του τον Τεν Τσιαοπίνγκ, ο οποίος ήταν ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ο οποίος να με μπόρεσε να με και έπεισε ότι για να προχωρήσει η επανάσταση πρέπει να πάρουν ορισμένα στοιχεία από την ελεύθερη αγορά, δηλαδή από την καπιταλιστική οικονομία. Τα επέβαλε είτε δημοκρατικά είτε αυταρχικά. Ο λαός εντωμεταξύ μπορεί να μην συνένεσε, αλλά τελικά απεδείχθη στην πορεία ότι συνένεσε και πήγανε όλα καλά στην Κίνα. Ήταν αναμενόμενη η μεγάλη αυτή πρόοδος, ξέρετε γιατί? Γιατί ο πλούτος που παραγότανε δεν πήγαινε σε 5-10 χέρια, όπως είναι παραδείγματος χάρη η καπιταλιστική οικονομία. Εκείνα με ο πλούτος κατανέμεται, ας πούμε, ανάλογα με την προσφορά του καθενός και δεν δημιουργούνται οι πάμπλουτοι και οι πάμφτωχοι, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Δύσης. Καλή ώρα και η Ελλάδα. Μήπως και αυτή παρέχει πλούτος, όμως πέντε πτωχεύς είχε, γιατί έχει πολλούς ψεύτες και κλέφτες και απατεώνες, και εγώ λέω και 10 ημιπτωχεύσεις. Η Ελλάδα που έπρεπε να ήταν στην κορυφή της πυραμίδας να με είναι πρωτελευταία. Και η Κίνα που ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, επειδή όμως οι εργαζόμενοι σε εργοστάσια, οι Κινέζοι δηλαδή, ο λαός, φαίνεται να με ότι είναι και καλός, έχει καλά στοιχεία. Και υπάκου, σου λέει εντάξει, θα δουλέψω πιο πολύ, θα βελτιώσω, τα οικονομικά μου, θα κάνω μια οικογένεια, παιδιά κτλ. Παλαιότερα είχε γίνει νόμος ότι πρέπει να κάνουν μόνο ένα παιδί ή δύο, αν θυμάμαι καλά. Στην πορεία μόνο με αυτό το σταμάτησαν, γιατί αυξανόταν ο πληθυσμός με γεμετρική πρόοδο. Και φυσικά αυτό έχει και καλά, αλλά έχει και αρνητικά στοιχεία. Τη σήμερον εποχή που έφτασε σε αυτό το σημείο που για μένα ήταν αναμενόμενο, διότι θα υπάρχει και μια μεγάλη και οικονομική και στρατιωτική δύναμη, ίσως μπορέσουν και βρούνε και με άλλες μία-δύο μεγάλες χώρες να πριτανεύσει το ειρηνικό στοιχείο στην παγκόσμια οικονομία, στην παγκόσμια κοινωνία, και όχι να με πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Ποιοι το κάνανε? Ας ανατρέξει κάποιος να δει ποιοι το κάνανε και ποιες είναι οι αιτίες όλων αυτών των πολέμων. Γιατί σήμερα είναι εποχή που υπάρχει μια καλούσικη παγκόσμια ανάπτυξη, έχουμε τους πιο πολλούς πολέμους. Δηλαδή σκοτώνται παιδιά, γυναικόπαιδα, το ένα το άλλο. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Αυτό εδώ δεν το θέλει ούτε ο διάβολος. Πρέπει οι πόλεμοι να σταματήσουν και να γίνεται δικαιότερη κατανομή του πλούτου που παράγουν οι πραγματικά φιλότιμοι εργαζόμενοι στον λαό. Και όχι οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι. Αυτό δεν υπάρχει στην Κίνα. Ενώ σε άλλες χώρες που ξέρετε πολύ καλά, επειδή και διαβάζετε και παρακολουθείτε και έχετε εμπειρία, ας πούμε, στην Αμερική, πάμπλουτοι 1, 2, 3, 5, 10, 50, 5.000. Στην Αγγλία το ίδιο, στη Γερμανία το ίδιο, στην Ιταλία το ίδιο. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι δουλεύουν, παράγουν πλούτο και γλύφουν κάποιο κόκαλο, ενώ φαίνεται στην Κίνα δουλεύουν, παράγουν πλούτο και τρώνε και μία μπριζόλα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν δισεκατομμυρίες, και αν είναι ένας, δύο, τρεις. Έτσι, ένας, δύο, τρεις να
0: δεν το έχετε παρακολουθήσει, κύριε Λία, μάλλον
1: υπακούνε το λαό και τους κυβερνήτες. Αλλιώς τους δίνει μία κρουσιά και τους διώχνουνε. Ενώ στις χώρες της Δύσης τίποτα. Οι πλούσιοι πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι. Χίλια ευχαριστώ που με ακούσατε. Χίλια ευχαριστώ, να είστε καλά. Να σας ακούμε και να πούμε να υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται για μία καλύτερη κοινωνία, όπως οι Κινέζοι. Σε χίλια ευχαριστώ και εσένα και όλο το επιτελείο του παραπολιτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ. Θεωρείται η δεύτερη παγκοσμίως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αριθμό, απόλυτο αριθμό δισεκατομμυριούχων. Θα μου πείτε, αν πάμε και με αναλογία πληθυσμού, θα πέφτει στην κατάταξη. Μαοϊκός ο κύριος Ηλίας, αν και το μαοϊκός έχει μία σχετικότητα, διότι αν διαβάσετε λιγάκι για την ιστορία του ανθρώπου που σας ανέφερα στην εισαγωγή, του Τενγκ Σιαοπίνγκ, του αρχιτέκτονα της σημερινής οικονομικής μεταστροφής της Κίνας, αυτός που, όπως σας έλεγα στην εισαγωγή, αποφάσισε ότι θα σταματήσουμε να έχουμε μία κλειστή οικονομία με κεντρικό σχεδιασμό και θα περάσουμε και θα διατηρήσουμε τον κεντρικό σχεδιασμό, αλλά θα ανοίξουμε την οικονομία μας σε ξένες επενδύσεις. Μέχρι το 1978 που το αποφάσισε αυτό, όταν ανέλαβε την ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, ο Τενγκ Σιαοπίνγκ, η πορεία του δεν ήταν ομαλή.

Ναι, μεν βρέθηκε μαζί με άλλους εκείνης της εποχής δίπλα στον στην εμβληματική προσωπικότητα του Μάο Τσετούνγκ. Όμως θεωρήθηκε από αρκετά μέλη του κόμματος για έλλειψη κομμουνιστικών φρονημάτων. Μεταξύ μας τώρα, αν τους έλεγε εκείνη την εποχή, παιδιά, να ανοίξουμε τα σύνορα, να έρθουν οι ξένοι εδώ με τα εργοστάσια τους, στην αρχή θα παράγουμε για αυτούς φθηνά, αλλά σιγά σιγά θα αντιγράψουμε την τεχνογνωσία τους, όπως καταλαβαίνετε οι υπερεπαναστάτες θα τον θεωρούσαν το λιγότερο δάχτυλο του ιμπεριαλισμού και προδότη του λαού. Πάφθηκε από το κόμμα, διασύρθηκε δημόσια από τους κόκκινους φρουρούς, κατόρθωσε στη συνέχεια να επιστρέψει για να παφθεί για δεύτερη φορά και την τρίτη φορά μπόρεσε, μετά και την σύλληψη της χείρας του Μάο, όπως διαβάζω, να παραμερίσει τον τότε διάδοχο του Μάο και να αναλάβει αυτός την ηγεσία της Κίνας. Ίσως εκείνη την εποχή πλέον να είχε πείσει περισσότερα μέλη ότι το όραμά του, η σκέψη του για το άνοιγμα της οικονομίας ήταν το σωστό. Ίσως τέλος πάντων τη δεκαετία του 60 να πίστευαν οι επαναστάτες ότι δεν χρειάζεται να ανοίξουμε και να την οικονομία και να απομακρυνθούμε από τα μαρξιστικά κομμουνιστικά ιδεώδη. 10 χρόνια μετά διαπίστωσαν, ίσως να διαπίστωσαν, ότι δεν προχωράει αυτό, δεν λειτουργεί, άλλο να φαντάζεται κάποιος κάτι πως θα λειτουργήσει και άλλο στην πράξη το αν αυτό λειτουργεί ή όχι. Οπότε ίσως στην πράξη πλέον αρκετοί να διαπίστωσαν ότι δεν λειτουργεί και να άλλαξαν τη γνώμη τους. Μπορείς κάτι που δεν το εγκρίνεις το 10 να το εγκρίνεις 15 χρόνια μετά, το 25. Γιατί βλέπεις ότι αυτό που πίστευες ότι θα λειτουργήσει 15 χρόνια μετά δεν λειτουργήσε. Έχει όμως ένα πολύ ενδιαφέρον, η πορεία τέτοιων προσωπικότητων δείχνει ότι ποτέ δεν θα συμφωνήσουν όλοι μαζί σου. Ακόμη και αν εσύ είσαι σίγουρος ότι αυτό που λες είναι το σωστό και είναι αυτό που θα αποδώσει και είναι αυτό που θα λειτουργήσει, πάντα θα βρεθούν κάποιοι που θα διαφωνούν. Και αν είναι περισσότεροι, δεν πάνε να λες κάτι σωστό, θα τεθούν απέναντί σου. Θα μπορούσε να μην είχε επικρατήσει η άποψή του. Θα μπορούσε, δεν ξέρω, να τον είχαν εκτελέσει. Και η Κίνα να μην ήταν σήμερα, παραδείγματος χάρη, αυτό που όλοι βλέπουμε ότι έχει γίνει. Έχει πολύ ενδιαφέρον στην πολιτική πώς, όχι μόνο στην πολιτική, σε όλα τα πράγματα, δεν πάνε να λες κάτι και να είσαι σίγουρος και αρκετοί ότι αυτό είναι το σωστό. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που δεν θα συμφωνούν και πρέπει εκεί να μπορέσεις με κάποιον τρόπο ή να τους πείσεις ή οι συνθήκες να περιμένεις να αλλάξουν για να μπορέσεις να τους πείσεις και να ολοκληρώσεις αυτό το οποίο είχες ως ιδέα στο μυαλό σου. Διότι μια ιδέα, αν δεν γίνει πράξη, δεν μπορεί να είναι τίποτα περισσότερο. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι, γιατί κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Παραπολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο και έχουμε θεματική βραδιά για την Κίνα, το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον αυτής της πολύ μεγάλης χώρας. Ποια είναι η γνώμη σας, πώς την βλέπετε, ποια είναι η σκέψη σας όταν την συζητάμε. Δεν έχει τύχει να την συζητήσουμε άλλωστε στο παρελθόν. Ο κύριος Γιονύσης από τη Ζάκυνθο περιμένει υπομονετικά πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Του δίνω το λόγο. Γεια σας κύριε Γιονύση.
1: Καλησπέρα σας κύριε Λαβίδη.
0: Καλησπέρα.
1: Θα πω λίγα λόγια και να πείτε στον κόσμο να λέει λίγα για να μιλήσουν μερικοί, γιατί έτσι που πάει πάλι θα μιλήσουν πέντε. Λοιπόν, να μην λένε πολλά. Μία λέξη είχα ακούσει, εγώ είμαι περίπου 89 χρονών τώρα. Είχα ακούσει λοιπόν μία λέξη εδώ και 70 χρόνια. Δεν θυμάμαι αν την είπε ο πατέρας μου ή κάποιος άλλος. Η κίτρινη φυλή θα κατακτήσει τον κόσμο εδώ και 70 χρόνια. Τα άλλα είναι φιλαφήματα. Και κάποια στιγμή είπε ο Κινέζος, δεν θυμάμαι ποιος ήταν πρόεδρος, για κοιτάξτε καλά τον Αμερικάνο.
0: Ναι.
1: Γιατί θα τους απολύσω περπατώντας και θα σας νίξουνε. Τίποτα άλλο κύριε Λαβίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά.
1: Συγγνώμη για το γελίο που το λέω κάποιος σαν με γέλιο, αλλά είναι πολύ σοβαρό.
0: Μη, καθόλου μη ζητάτε συγγνώμη και δεν θέλω ούτε γελίο ούτε τίποτα. Μια χαρά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που έχουν συνέπεια. Λόγων έργων. Να μου λέει κάποιος ακροατής να είναι πιο σύντομοι ακροατές. Και ο ίδιος όντως. Καλά-καλά να μην κλείσει το δίλεπτο. Το σέβομαι και το ακούω πιο προσεκτικά. Γιατί άλλες φορές μου λένε κάποιοι ακροατές, πείτε τους να είναι πιο σύντομοι. Και μπορεί να κάτσουν κανένα 20 λεπτό. Ή εμένα με κλείνεται νωρίς και μιλάνε πάντα κάνα 15 λεπτό. Δεν το σέβονται. Διαβάζω κάποια μηνύματα μέχρι να έχουμε τον επόμενο, τον κύριο Βασίλη. Ο Γιούγκερ, θα συμφωνήσω όσα προείπατε, καλύψατε κατά πολύ και τις δικές μου απόψεις, θα πρόσθετα μόνο τις γνώσεις του ηγέτη της Κίνας με τον Θουκυδίδη. Από άποψη πνευματικότητας η διαφορά ανάμεσα σε Τραμπ και Πινκ, ο Τενκ Σιαοπινκ που αναφερόμουν, όχι ο σημερινός, καταλαβαίνετε, δεν αναφερόμουν στο σημερινό, είναι τρομακτικών διαστάσεων, ναι, συμφωνώ. Τρομακτική απόσταση. Μια ηγεσία η οποία έχει επίγνωση της ιστορίας είναι επικίνδυνη και αξιοθαύμαστη και η Δύση μόλις απέκτησε ή έναν δυνατό αντίπαλο ή έναν δυνατό φίλο, δεν μπορώ ακόμα να αποφασίσω. Αλλά η διαφορά της δυτικής σκέψης με της κινέζικης είναι δύο κόσμοι αντίθετοι. Συμφωνώ. Είναι δύο κόσμοι αντίθετοι. Επίσης εντυπωσιακό για τους Κινέζους το σχέδιο που χάραξε ο Τενκ Σιαοπινκ το 78-79, τηρήθηκε από τις επόμενες ηγεσίες. Δεν λουξοδρόμησε καμία, δεν το άλλαξε κάποια από τις επόμενες. Και αυτό εντυπωσιακό. Ο Μιχάλης από τα Χανιά θεωρεί ότι η Κίνα, να ένα ενδιαφέρον που μπορεί να σχολιαστεί, είναι το παράδειγμα ότι για να μεγαλουργήσει μια χώρα πρέπει να έχει καπιταλισμό και αυταρχικό καθεστώς. Κάτι το οποίο σας βρίσκει σύμφωνος, διαφωνείτε. Πάμε στον κύριο Βασίλη. Γεια σας κύριε Βασίλη.
2: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καλώς.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά εσείς.
2: Είχαμε καιρό να τα πούμε, αλλά σ' άκουγα όποτε έφτιαχνα συχνότητες.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Αναπεριοχή, αλλά την Ελλάδα είναι διαφορετικά βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Σε αναμεταδότητα.
0: Όταν γίνει ψηφιακό το ραδιόφωνο, παντού θα ακούτε. Αλλά μέχρι τότε έχουμε μάλλον λίγο δρόμο.
2: Λοιπόν, Κίνα. Άνοιξες τώρα ένα κεφάλαιο, αλλά λυπάμαι που ο κόσμος δεν είναι κατάλληλα ενημερωμένος.
0: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Θα ξεκινήσω με την ξαδέρφη μου, η οποία το 80 ήθελε να μάθει κινέζικα. Όλοι τη δουλεύανε. Από το σπίτι μέχρι τότε στα φροντιστήρια ήταν αγγλικά, γαλλικά.
0: Βέβαια.
2: Ελλάδα.
0: Πώς της ήρθε το 80.
2: Εκείνη κινέζικα η Βίκη. Κι άρχισε και μίλαγε κινέζικα από το 80. Η μοναδική κοπέλα εκτός των πρεσβειών που μίλαγε κινέζικα στην Ελλάδα.
0: Ξαδέρφη σας είπατε.
2: Ναι, ναι, η Βίκη Νικολάκου. Σήμερα είναι στο ελληνοκινέζικο επιμελητήριο. Πρώτη. Λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος καταρχήν.
0: Πώς της είχε μπει η ιδέα να μάθει.
2: Έλαντε. Δέκα, μα όλοι λέγαμε, ρε, σιλία, αγγλικά, γαλλικά.
0: Την πειράζατε κι εσείς.
2: Η γλώσσα που... όχι, τίποτα, καμία σχέση. Τίποτα.
0: Όχι,
2: τίποτα.
0: Δεν την πειράζατε κι εσείς, ενώ.
2: Τι εννοείς, σε ποια...
0: Τότε το 80 ως παιδιά, αν την πειράζατε, τις κάνατε λίγο...
2: Όχι, καθόλου. Εντάξει, ξένη γλώσσα με ξένη γλώσσα. Απλά είπαμε, λέγαμε ρε παιδί μου, ότι οι κοινές γλώσσες που συνεννοούμαστε εδώ στην Ευρώπη είναι τα γαλλικά, τα αγγλικά, για ξένες γλώσσες. Εκείνη είχε καρβουθεί με τα κινέζικα.
0: Και τώρα τι είναι, είπατε?
2: Μέχρι πανεπιστήμιο τώρα είναι στο... Πώς το λένε, γάμο, το είναι και στο Ελλάδα-Κίνα, στο...
0: Κάτι μας είπατε πριν.
2: Σύνδεσμο Ελλάδας-Κίνας.
0: Ελληνοκινέζικο,
2: ναι. Σαν επιμελητήριο είναι κάτι τέτοιο. Άμα δείτε, Βίκη Νικολάκου είναι. Συγγνώμη, πόλη Νικολάκου.
0: Μπράβο της πάντως που από τότε...
2: Ναι, θέλω να σου πω τώρα, για να δεις καμιά φορά και...
0: Να, άνθρωποι ιδιωτικοί, ρε παιδί μου, ναι.
2: Λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος, καταρχήν, αυτό που λένε για τις υπομιλήσεις για τα κινέζικα. Αυτό είναι ένα εντελώς λάθος που λέει. Δεν μπορεί από τη μια να λες κινέζικος πολιτισμός και να μην έχει κάνει ανακαλύψει. Ο ελληνικός πολιτισμός πώς έχει κάνει δηλαδή. Το ξέρετε ότι οι Κινέζοι έχουν ανακαλύψει τον πιστόλι. Τον παρούτι κινέζικο
0: ανακαλύψει.
2: Όχι τον
0: πιστόλι, την πυρίτιδα.
2: Την πυρίτιδα μάλιστα.
0: Το χαρτί λένε επίσης. Το χαρτί θέλουν να πιστωθούν.
2: Όχι, το λέω σε ενδιασμό που λένε κινέζικα και απομιμήσεις.
0: Τώρα
2: δηλαδή
0: είναι κινέζικα πολύ... και απομιμήσεις από τότε. Εντάξει, έχουν περάσει κάτι χιλιάδες χρόνια.
2: Το απομίμηση που λέμε, να ξέρεις ότι οι Κινέζοι δεν κάνουν αρπακόλα δουλειά και ότι κάνουν απομίμηση.
0: Δεν ξέρω αν βελτιώνονται, αλλά η ακριβή γαλλική τσάντα που την έβρισκε κάποιος στο κινέζικο παζάρι
2: αυτό
0: δεν ήταν
2: άλλο,
0: ίδια. Αυτό εννοούμε, τι εννοείται.
2: Αυτό είναι... Η απάντηση είναι άλλα.
0: Αν θα κάνουν Κινά... κάποια στιγμή και τσάντες τόσο καλές, τι να σας πω. Αυτό λέμε, λοιπόν, ότι ξεκίνησαν από αυτό και προχώρησαν.
2: Η Κίνα, να ξέρετε, έχει με την Ελλάδα έχει άρρηκτες σχέσεις από πολύ παλιά. Από την πρώτη κρίση, όταν όλοι στο κόσμο, ειδικά οι πλειοκτήτες, πέφτανε κάτω, οι Έλληνες βγάζανε τα καράβια τους στην Κίνα, τους κάνανε οι Κινέζοι, πετάξανε τα καράβια, μπαμ μπαμ, και έτσι μεγαλουγγίσανε. Όταν οι άλλοι δεινοπαθούσανε με τον Παναμά και με τα τέτοια, οι Έλληνες βγάζανε τα πλοία στην Κίνα, στη Σανγκάη, στα ναυτικά, και ήτουσαν 10 βήματα μπροστά. Λοιπόν, θα σε τρέξω, πρόσεξέ με τώρα, μπορεί να σου λέει κάτι αυτό. Σε μια πρόσφατη δήλωση της Mercedes. Σου θυμίζει κάτι?
0: Όχι.
2: Πριν 3-4 μήνες. Οι Mercedes τώρα. Ποιος οι Mercedes?
0: Όχι, δεν μου θυμίζει κάτι.
2: Από σήμερα λέει σε όριο 10 ετών η Κίνα θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος τεχνολογικά στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οι Mercedes. Και μετά έγινε γνωστό, το είπαν και οι ίδιοι, ότι προχώρησε στο 25% αγοράστηκε από τους Κινέζους τη Mercedes. Πιο μεγάλο ποσοστό.
0: Δεν τα ξέρω αυτά για
2: ίντερνετ,
0: να τα...
2: Όσο μιλάμε μπορείς να πεις στο ίντερνετ και να δεις. Καταρχήν με τα αυτοκίνητα, προχτές πριν 15 μέρες, την μπαταρία, 1300 χιλιόμετρα, μία βόρτιση. Οι άνθρωποι σαν κουλτούρα, αυτό το σύστημα το έχεις δει με τις παρακολουθήσεις που είναι σαν point system με τους ανθρώπους. Που σου λέει ότι όταν πηγαίνεις και βλέπεις τον πατέρα σου και τη μάνα σου παίρνεις 10 πόντους. Όταν κάνεις μια καλή πράξη στο δρόμο, βοηθάς κάποιον να περάσει, παίρνεις 20 πόντους.
0: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι αυτό είναι αληθινό.
2: Όχι όμως είναι. Γιατί
0: Βασίλη,
2: το έφερε ο Πιερακάκης στην τηλεόραση. Έχει κάνει ο Πιερακάκης μαζί με κάποιον που είναι στην Κίνα και είναι μαζί στην τηλεόραση και εξηγεί τώρα, γιατί τώρα και στον Πιερακάκη και το...
0: Ωραία, θα το συμπληρώσετε, μείνετε στη γραμμή γιατί είναι το δελτίο ειδήσεων και το συμπληρώνετε, μην κλείσετε, ευχαριστώ.

Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Χειροπέδες σε δύο ορθοπαιδικούς και έναν φυσικοθεραπευτή για απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά. Μετά από έρευνες σε κατοικίες, ιατρία και φυσικοθεραπευτήριο, συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Πρόκειται για έναν 39χρονο φυσικοθεραπευτή, δύο ορθοπαιδικούς 51 και 49 χρόνων αντίστοιχα, καθώς και έναν υπάλληλο του ΕΟΠΗ 64 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για καταπερίπτωση οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία και άλλα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε η έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας. Τους Έλληνες της Κύπρου που πήραν μέρος στους εθνικούς αγώνες μνημόνευσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ιστορική ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων. Είμαστε περήφανοι διότι τα χώματα της Κύπρου είναι ποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων αδελφών μας που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, είπε και πρόσθεσε. Υποκλεινόμαστε στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς οπλίτες και πολίτες που φώναξαν βροντερά παρών. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι το όνειρό μας είναι να ζήσουμε ελεύθερα όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Η Τουρκία έχει καταπατήσει κάθε είδους δίκαιο, πρόσθεσε. Κατά την ομιλία του στο Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας απέτησε σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον ντρόουν το οποίο εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως το μη επανδρωμένο σκάφος έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Μετά από καταδίωξη οχήματος στα Άνω Λιώσια, το οποίο δεν σταμάτησε στο σήμα τους, τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. 80 περίπου Ρωμά τους επιτέθηκαν με μπουκάλια, ξύλα και πέτρες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους. Να σημειωθεί ότι ο ένας εξ αυτών έχει τραύματα και από δαγκωματιές. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στο περιπολικό, ενώ έχουν γίνει τρεις συλλήψεις δύο γυναικών και του οδηγού του οχήματος. Τη δέσμευση του Προέδρου της Κίνας ότι δεν θα δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι έχει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, μου το είπε σήμερα ο ίδιος», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης το είπε με στόμφο και πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Ακόμη ένας άνθρωπος κατέληξε στο νοσοκομείο Λαμίας μετά από δάγκωμα οχιάς. Πρόκειται για έναν 75χρονο στα Καμένα Βούρλα. Την ώρα που ο άνδρας προσπαθούσε να μετακινήσει τσιμεντόλιθο, το φίδι που κρυβόταν από κάτω τον δάγκωσε. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπου οι γιατροί του χορήγησαν αντιοφικό όρο. Το εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου θα διεκδικήσει σε λίγη ώρα η Κύπρος με την Αντιγόνη στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Στη διεθνή ενημέρωση, ντόμινο εξελίξεων στη πολιτική σκηνή της Βρετανίας. Μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας West Streeting, διαδέχονται η μία την άλλη. Βουλευτής των εργατικών αυτή τη φορά ανακοίνωσε την παρέτησή του από την έδρα του. Ο στόχος της κίνησης αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα στον Άντι Μπέρναμ να επιστρέψει στη Βουλή ώστε να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος. Στα αθλητικά, τη νίκη επί του Άρη κατέκτησε η ΑΕΚ με 87-81 στα play-offs της Basket League. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr.

0: 5 λεπτά μετά τις 10, βράδυ 5ης 14 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και ακούτε το Ανεμολόγιο. Και απόψε έχουμε θεματική βραδιά για την Κίνα με αφορμή την επίσκεψη Τραμπ. Μια χώρα για την οποία δεν έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Ποια είναι η γνώμη σας για την πορεία που έχει διανύσει και ποια είναι η γνώμη σας για το μέλλον? Πώς βλέπετε την Κίνα να βρίσκεται, σε ποια θέση τη βρίσκεται, με συγχωρείτε, τη βλέπετε να βρίσκεται στην επιρροή της στην παγκόσμια σκακέρα σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από τώρα? Να δώσουμε πάλι το λόγο στον κύριο Βασίλη, οδηγός διεθνών μεταφορών. Μιλούσαμε πριν το δελτίο. Μου λέτε διάφορα τα οποία θα χρειαστεί να μου τα επιβεβαιώσουν, διασταυρώσουν μάλλον, άλλοι ακροατές, κύριε Βασίλη.
1: Μάλιστα.
0: Με point system,
1: λοιπόν,
0: και τέτοια.
1: Άκου αυτό το point system, λοιπόν, το οποίο εσύ σαν Κινέζος έχεις το, ας πούμε, ρολόι και βλέπεις πώς τους έχει. Αυτό τι περιλαμβάνει? Σου λέει, βοηθάς τους δικούς σου, πας στον παππού και στον πατέρα σου και στη μάνα σου τακτικά να τους δεις πώς είναι, άμα δεν μένετε μαζί τους φροντίζεις, παίρνεις πόντους.
0: Μισό λεπτάκι σας διακόπτω, χαμηλώσουμε Παναγιώτη τον κύριο Βασίλη, διότι έχουμε μια έκτακτη είδηση, δυσάρεστη. Είναι ο συνάδελφός μας Βασίλης Βενιζέλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Υπουργείου Υγείας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Βασίλη, τι έχει συμβεί?
2: 8:15 πριν από λίγο δηλαδή, κατέληξε η 17χρονη η οποία έδινε σκληρή μάχη στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Αθήνας ΚΑΤ, μετά από το απονεμνοημένο διάβημα που έκανε μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη της Αττικής. Η φίλη της ήταν ακαριαία νεκρή. Αυτή προσπάθησε να έδωσε μια μάχη. Έδωσαν όλοι οι γιατροί μια μάχη στο ΚΑΤ. 20 γιατροί από διάφορες ειδικότητες έπεσαν επάνω της από την πρώτη νύχτα και στην εντατική πέρασε όλο το νοσοκομείο για να στηρίξει την προσπάθεια της μικρής, η οποία δεν άντεξε και στις 8:15 κατέληξε.
0: Πολύ βαριά είδηση για ένα γεγονός που ούτως ή άλλως μας είχε συγκλονίσει.
2: Έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
0: Ξέραμε ότι οι ελπίδες ήταν λίγες, αλλά ελπίζαμε παρόλα αυτά.
2: Ελπίζαμε.
0: Εντάξει Βασίλη, οτιδήποτε άλλο προκύψει, εννοείται ότι όπως έκανες και τώρα, διακόπτεις την κανονική ροή και ενημερώνεις τις ακροάτες μας. Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Βασίλης Βενιζέλος, ο συνάδελφος, υπεύθυνος για το ρεπορτάζ στον χώρο της υγείας. Ο επίλογος αυτής της τραγωδίας με έναν τραγικό τρόπο. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την συζήτηση. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Ελάτε κύριε Βασίλη.
1: Οι Κινέζοι τώρα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Δεν μπορώ να συνεχίσω εδώ, Κωστά. Συγγνώμη.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Συγγνώμη, πρέπει να κλείσω, δεν μπορώ να συνεχίσω.
0: Πάρτε λίγο πιο μετά. Δεν θα το χρεώσω αλίμονο. Την Τρίτη το συζητήσαμε. Όχι αυτό καθ' αυτό το περιστατικό, άλλωστε το να συζητάς αυτή καθ' αυτή την τραγωδία είναι κίτρινο και κουτσομπολίστικο, αλλά το γεγονός που είχε όλους σοκάρει, συγκλονίσει και ελπίζω προβληματίσει, και λέγαμε το σημαντικό δεν είναι από ένα τέτοια, από τέτοια γεγονότα, εκτός από τη θλίψη, τον πόνο που θα κάνει τον κύκλο του, να νιώσει ο καθένας ότι αυτά δεν μ' αγγίζουν, σιγά μη συμβεί σε μένα. Αν έστω και κάποιοι με αφορμή μπήκαν λίγο σε μια λογική, είχαν να δούνε κάποια πράγματα πιο καθαρά, να πούνε μήπως, να εντοπίσουν κάποια σημάδια που αγνοούσαν και να φροντίσουν καλύτερα την οικογένειά τους, Τουλάχιστον να σώσουμε κάποια επόμενη ζωή.

Με τους επόμενους ακροατές θα τα πούμε σε λιγάκι. Επαναλαμβάνω, εννοείται ότι αν θέλει ο κύριος Βασίλης να καλέσει μετά, θα του δώσω το λόγο. Δεν θα θεωρήσω ότι έκλεισε την συμμετοχή του. Αλίμονο, ήταν και ξαφνικό και το καταλαβαίνω σε ανθρώπινο επίπεδο. Τραγούδι και μετά με τους επόμενους ακροατές.

17 λεπτά μετά τις 10. Πέμπτη βράδυ, 14 Μαΐου, και είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το Ανεμολόγιο και απόψε έχουμε θεματική βραδιά για την Κίνα. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτή την χώρα, στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα, πώς φαντάζεστε ότι θα, πού φαντάζεστε ότι θα βρίσκεται στο μέλλον. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Ειρήνη Λεγάκη. Στην επιλογή των τραγουδιών ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Για να βγείτε στον αέρα μας καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 88-80. Και διαβάζω κάποια μηνύματα μέχρι να έχουμε τον επόμενο ακροατή μας. Καλησπέρα στον Κώστα από τα Τρελά Νερά. Να μου το θυμηθείς, ο Τραμπ θα βάλει να παγάγουν αυτόν τον Θουκυδίδη.

0: Ο κύριος Χρήστος από το Γαλάτσι. Κύριε Λαβίθη, καλησπέρα και σε εσάς και στους φίλους συνακροατές. Βρίσκω την εισαγωγή σας, κύριε Λαβίθη, πολύ ελλειπή. Και μιας και έχω προσωπική εμπειρία σε ένα εκπαιδευτικό μου ταξίδι το 2007 στην Κίνα, θα σας πω λίγα βασικά που δεν γνωρίζετε. Ήδη μετά την ιδεολογική σύγκρουση του ΜΑΟ με την Σοβιετική Ένωση, κυρίως μετά το 20ο συνέδριο της Σοβιετικής Ένωσης, η Κίνα άλλαξε ρότα. Μετά τον ΜΑΟ με αποκορύφωμα το 1978 και τη νέα ηγεσία που αναφέρατε, η Κίνα πέρασε στον καπιταλισμό πολύ πριν την καπιταλιστική παλινόρθωση της Σοβιετικής Ένωσης. Μετράει δηλαδή ουσιαστικά 50 χρόνια καπιταλισμού και όχι 20 που έμεσα τεκμέρεται από τα λεγόμενά σας. Όπως έχω πει επανειλημμένα, η Κίνα ανήκει σαφώς στις καπιταλιστικές χώρες, όσο και αν βολοδέρνουν, αμφισβητώντας το, αρκετοί οπορτουνιστές αριστεριστές. Αρκεί μία απόδειξη, η Κίνα σήμερα έχει τους περισσότερους δισεκατομμυρίουχους στον πλανήτη, αυτά τα ολίγα επειδή θα κοστούν πολλές μπούρδες από άσχετους και απόψε. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν κάποιος είναι απόλυτος, όπως ο κύριος Χρήστος τώρα που λέει ότι αυτά που λέω εγώ είναι τα σωστά και αν πείτε πράγματα που διαφωνώ είναι μπούρδες και είστε άσχετοι. Ή ο Βασίλης νωρίτερα που είπε θα σας πω εγώ τι γίνεται και τι συμβαίνει στην Κίνα. Η Κίνα είναι υπερδύναμη, είπα ότι θεωρείται μια υπερδύναμη εδώ και 20 χρόνια, δεν ξεκίνησε το 26. Και έφερε ως παράδειγμα ότι και το 2006 που ετοιμαζόταν για να διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες, άρα δεν είναι μέσα σε 50 χρόνια που έχει κάνει ένα άλμα. Το άλμα το έκανε μέσα στα πρώτα 20. Στα πρώτα 30 ήδη βρισκόταν στη δεύτερη ή τρίτη θέση. Και στη συνέχεια απλώς χτίζει πάνω σε αυτό. Κατά δεύτερον, εμείς μπορεί εδώ να λέμε να πάμε στην Κίνα και να τους πούμε δεν είστε κομμουνιστές. Θέλετε να πάτε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας και να τους πείτε αλλάξτε το όνομα διότι εσείς είστε καπιταλιστές. Κωνσταντίνε, καλό εσένα τους Κινέζους που μας ακούν, μέσω εσένα, αν μας ακούει κάποιος από την Κίνα ή και μας ακούει και κάποιος Κινέζος στην Ελλάδα, τι σημαίνει Σι-Λα που αποκαλούν οι Κινέζοι τους Έλληνες. Σι-Λα. Διέσχισα, γράφει ο Σπάρος, την Κίνα φέτος από Χονγκ Κονγκ μέχρι Πεκίνο. Ένα μήνα στο Spring Festival και επαρχίες μέσα στα σπίτια τους με την Κινέζα κοπέλα μου. Θα σας καλούσα να σας πω πολλά στο τηλέφωνο. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι Κινέζοι, άνδρες, γυναίκες είναι οι πιο ντροπαλοί άνθρωποι που έχω δει. Φέρονται με σεβασμό και ταπεινότητα απέναντι στους δυτικούς. Είναι πολλά αυτά που θα σας εντυπωσιάσουν σε ένα ταξίδι στην Κίνα. Είναι πολύ ασφαλής και ανθρώπινη ακόμα και στις Μητροπόλεις των 20 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ω, μακάρι να μπορούσατε να καλέσετε. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Έχει στερόγραφο ο κύριος Χρήστος από το Γαλάτσι. Το ότι κυβερνάται από ένα κατόνομα κομμουνιστικό κόμμα δίθεν μούφα και δεν εφαρμόζει δυτικού τύπου αστική δημοκρατία κοινοβουλευτισμό δεν αναιρεί το βασικό. Η Κίνα έχει καπιταλιστική δικτατορία όπως άλλωστε και όλος ο πλανήτης πλην Κούβας. Το πολιτικό σύστημα του κοινοβουλευτισμού δουλεύει ακόμη επειδή ξεγελάει τους λαούς. Δεν ξέρω πώς θα σας ακούσουν αν κάνετε εκεί ένα ταξίδι και τους το πείτε αυτό ευθέως. Πιθανότατα κάποιοι να συμφωνήσουν μαζί σας, αλλά κάποιοι άλλοι θα έχουν σίγουρα τον αντίλογό τους. Συνεχίζουμε. Είναι ο κύριος Χρήστος από το New Jersey για να πάρει το λόγο. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Συνακροάτριες και συνακροατές, καλησπέρα σας. Λοιπόν, να βάλω πρώτα τα ένσημα στην πλάτη μου, γιατί τα χρειάζομαι.
0: Ναι.
1: Για να τα ακούνε και οι συνακροατές. Σε μίλησα για το Silk Road στην εκπομπή πολλά πολλά χρόνια πίσω. Όσοι μας ακούνε μπορούν να το θυμηθούν. Και όταν μιλάμε για το Silk Road, για τον δρόμο του μεταξιού, μιλάμε για την Κίνα. Σου είχα αναπτύξει ορισμένες ιδέες τότε, αλλά ο κόσμος που μας ακούει ή δεν είχε ασχοληθεί, ή ήταν πολύ νωρίς, ή ήταν άγνωστο για αυτούς, το πέρασε στον τούκο. Σήμερα το αναγνωρίζουν όλοι και το ξέρουν όλοι και το κουβεντιάζουν όλοι. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς το πράγμα, αλλά μέσα σε όλη την κουβέντα Πρόσεξε, είναι μια λεπτομέρεια που σου διαφεύγει και διαφεύγει πολύ κόσμο. Έκαναν την ανάπτυξή τους με το σχεδίασμα των δυτικών και εργάστηκαν όχι για τη δική τους αγορά, αλλά για την αγορά των δυτικών. Αυτό τους έφερε το χρήμα μέσα. Που αυτό μπορεί να τα αλλάξουν οι δυτικοί αύριο. Ένα απλό παράδειγμα, γιατί βρίσκουμε στο ρουχισμό, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, ξέρεις τη δουλειά μου, να μην την αναφέρουμε συνέχεια. Εάν αλλάξουμε τη μόδα εμείς αύριο, είναι έξω από την παραγωγή του Σικνέλη. Γιατί οι γυναίκες, οι άντρες του δυτικού πολιτισμού θα δίνονται αλλιώς. Και για να προσεγγίσουν την αγορά την δυτική, οι Κινέζοι θα πρέπει να ασχοληθούν με τους δυτικούς designer. Δεν είναι τόσο εύκολα όπως ακούγονται τα πράγματα. Ναι, έχουν κάνει φοβερή ανάπτυξη. Ναι, κοιτάνε για ένα μεγάλο μέλλον. Συμφωνώ. Α, ναι, μέσα στην κουβέντα του ο Πρωθυπουργός της Κίνας δήλωσε πλαγίως ότι μέσω του Φουκιδίδη ότι εγώ και εσύ είμαστε υπερδυνάμοι. Το δήλωσε αυτό μέσα του Φουκιδίδη, δεν τους το είπε απευθείας. Τώρα, πώς το καλοπέχτηκαν οι δικοί μας, οι Αμερικάνοι, αυτό είναι άλλη σημασία. Αλλά μην ξεχνάμε και τους Σπαρτιάτες που κάναν τη ζημιά. Μπορεί να βρεθεί κάποιος άλλος Σπαρτιάτης και να κάνει τη ζημιά στο μέλλον και να γίνει η παγίδα του Φουκιδίδη. Αυτά θα τα δούμε στο μέλλον. Αλλά μέχρι στιγμής το γεγονός είναι ότι εργάζονται, καταρχήν είχαν πάνθινο εργατικό δυναμικό, Κωνσταντίνε. Έχω πάει και στην Κίνα, έχω πάει και στο Χονγκ Κονγκ. Το Χονγκ Κονγκ είχε τεράστια διαφορά από την Κίνα. Όταν πήγαινες μέσα στο Πεκίνο και σύγκρινες στο Χονγκ Κονγκ, ήταν αιώνες διαφορά, ας το πούμε έτσι. Αναπτύχθηκε όμως, γιατί είχε πολλά χέρια, είχε πολύ δυναμικό και το έχω ξαναδεί παλιότερα στην εκπομπή για το μεγάλο εργαλείο που θέλησε να αποκτήσει, το υπερεργαλείο. Έβαλε τους ανθρώπους να εργαστούν για να αποκτήσει το χρήμα. Έβγαλε ήδη να πουλήσει σε όλο τον κόσμο και να μαζέψει το χρήμα από όλο τον κόσμο. Αυτό το χρήμα το έφερε στην οικονομία σε άλλο επίπεδο. Πάλι, μην ξεχνάς κάτι το οποίο είναι συνδεδεμένο με όλα αυτά. Οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επενδύσει μέσα στην Κίνα και οι επενδύσεις που κάνουν, όταν κάνουν επενδύσεις σε αυτές τις εταιρείες, δένουν το συνέτερό τους, δένουν τον άνθρωπο που συνεργάζονται με τον τρόπο που θέλουν οι εταιρείες. Η BMW είναι μέσα στην Κίνα εδώ και χρόνια. Η Mercedes μίλησε προχτές. Η BMW είναι πιο νωρίς μέσα στην Κίνα. Όταν εγώ κατέβαινα στην Κίνα, η Ford των Ηνωμένων Πολιτειών έβγαζε τα μικρά αυτοκίνητα, τα οποία δεν υπήρχαν εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν τα είδα εγώ στην Κίνα, τρελάθηκα. Λέω, αυτό το αυτοκίνητο έβγαζε τα μικρά αυτοκίνητα για να μπορεί να προσελκύσει την αγορά των Κινέζων. Εκεί μέσα, Κωνσταντίνε, παίζονται πολλά παιχνίδια και μην ξεχνάς ότι το μεγάλο χρήμα το έχουν οι δυτικοί. Και όταν γίνονται οι επενδύσεις, είναι από τους δυτικούς. Και μέσα στις σημερινές εταιρείες των Κινέζων βρίσκονται οι δυτικές επενδύσεις. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, δεν τελείωσε με μιας η Δύση και ξεκίνησε και ανέβηκε η Κίνα.
0: Δεν είπα αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν να πάρουν.
0: Ναι, δεν είπα αυτό. Απλώς είπα να το συζητήσουμε. Να κάνουμε μια κουβέντα για την Κίνα.
1: Πολύ καλά το έκανα. Πολύ καλά το
0: έκανα. Δεν ξέρω αν κάποιος...
1: Η αλήθεια είναι ότι τρόπο εργασίας μέσα στα εργοστάσια και στα μαγαζιά, Κωνσταντίνε, που είδα στην Κίνα, δεν το έχω δει πουθενά. Ούτε και στην Ελλάδα, τον καιρό που 10 χρόνια πίσω μιλάμε τώρα, right? Ούτε και στην Ελλάδα όταν είμαστε φτωχοί. Γι' αυτό και μπόρεσαν και παρήγαγαν, γιατί έχουν πάρα πολύ κόσμο και όταν κάναν συμφωνίες με τον εργάτη, κάναν συμφωνίες για ολόκληρο χρόνο, όχι για μία μέρα και δύο μέρες. Σε παίρνουμε από εκεί που είσαι, έξω από την αγροτιά, από τα βουνά, και σε φέρνουμε μέσα στις μεγάλες πολιτείες για ένα χρόνο. Θα σε ταΐζουμε, θα σε ποτίζουμε και θα σε υπνίζουμε, αλλά θα δουλεύεις για μας για ένα χρόνο. Και τέλος χρονιάς θα πάρεις την άδειά σου και θα πας στο σπίτι σου. Ήταν άλλος τρόπος εργασίας και άλλος τρόπος συμπεριφοράς και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολύ καλοί, γιατί τους παρακολουθά τώρα τελευταία στο textile business, στην ενδυμασία τα υφάσματα τους έχουν και τα κοψίματα τους έχουν αναβαθμιστεί, έχουν φτάσει σε ένα πάρα πάρα πολύ καλό σημείο. Και αυτό γιατί είχαν φθηνά εργατικά χέρια. Δεν μπορεί, Κωνσταντίνε, γι' αυτό και το χρήμα έφυγε από την Ευρώπη. Δεν μπορεί ο καπιταλιστής με το χρήμα που είναι, θέλει να παράγει ας πούμε φουστάνι και τα βάζει στην Ελλάδα και ο Κωνσταντίνος του ζητά 50 δολάρια για να παράγει ένα φουστάνι γιατί θέλει να πληρώσει τον εργάτη και πάει στην Κίνα αυτός και το παράγει με 2 δολάρια. Θα πάει στην Κίνα. Και ας τον Κωνσταντίνο να φωνάει στην Ελλάδα. Αυτό τους έφερε σε άλλο επίπεδο. Το φθηνό εργατικό και ακόμα τη σήμερα η μέρα είναι πολύ πιο φθηνή από όλο τον άλλο τον κόσμο. Αλλά αυτό και ακόμα τη σήμερα η μέρα είναι πολύ πιο φθηνή από όλο τον άλλο τον κόσμο. Αλλά αυτό ο δυτικός κόσμος δεν μπορεί να το παραδεχτεί γιατί έχουμε πάει σε άλλο σκαλοπάτι, έχουμε

0: αυτούς που νομίζουν ότι είναι ισοδύναμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα τους αφήσουν πολύ πίσω. Ό,τι έγινε επί Bill Clinton με την διαδικτυακή τεχνολογία θα γίνει και με κάτι άλλο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί η Κίνα και η Ρωσία και όλες οι μεγάλες υπερδυνάμεις. Θα το δούμε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν και καταφέραν πάρα πολλά πράγματα οι Κινέζοι και βγήκαν στις διεθνείς αγορές και παράγουν για όλο τον κόσμο και σκέφτονται, γιατί πρέπει να σκεφτούν πώς θα παράξουν για όλο τον κόσμο, να συντηρήσουν τον δικό τους κόσμο. Γιατί τώρα και ο δικός τους κόσμος θέλει αυτοκίνητο, θέλει καλύτερο σπίτι, μεγαλύτερο σπίτι, δεν το φτάνουν. Του Hong Kong τα διαμερίσματα είναι πάρα πολύ μικρά. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι πανάκριβα και δεν μπορεί να τα πλησιάσεις. Το ίδιο γίνεται και στην Κορέα. Ένα διαμέρισμα χρειάζεται $1 εκατομμύριο.
1: Άρα θεωρείτε ότι έχουν κλείσει, θα ανοίξουν πάλι, λέτε, την ψαλίδα Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η εκτίμησή σας μελλοντικά?
0: Μελλοντικά είναι προβάδισμα. Το επίπεδο ζωής των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μάλλον το έχουν το προβάδισμα. Θα το διευρύνουν πάλι, εννοείται. Δεν θα τους ξεπεράσει
0: η Κίνα. Έτσι το πιστεύω εγώ. Γιατί βλέπω το σκαλοπάτι που πηγαίνουμε τώρα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί να είμαι λάθος, ωραία.
1: Και μόνο που το λέτε αυτό δείχνει ότι είναι θετικό. Όταν κάποιος δεν είναι απόλυτος, είναι θετικό. Είναι ανοιχτό μυαλό. Εντάξει, εκτίμησης. Ναι, πού το βασίζεται? Ναι, αυτό σας διάκοψα. Το σκαλοπάτι.
0: Το σκαλοπάτι το οποίο βρεθήκαμε επί γυριατέρου Μπους, όταν ήταν ο παπάς Μπους στην κυβέρνηση, είχαμε φτάσει σε... Γιατί τότε φύγαν όλες οι εργασίες στην Κίνα και στην Κορέα. Και φύγαν οι εργασίες από τους μεγαλοβιομηχανούς. Πήγαν το χρήμα, δεν φύγαν από μένα και από σένα. Αυτοί τα κουβαλήσαν εκεί, επενδύσαν χρήμα, βγάλαν τα μηχανήματα εκεί και βγάζαν περισσότερο κέρδος. Και όταν φτάσαμε σε ένα σημείο που δυσανασχετούσε ο κόσμος των Ηνωμένων Πολιτειών, ήρθαν οι δημοκρατικοί με τον Bill Clinton. Και τότε έγινε η ανάπτυξη. Ο Bill Clinton με τους δημοκρατικούς κατέβασε το διαδικτυακή τεχνολογία στα πανεπιστήμια. Και βλέπεις, ενώ έφυγαν όλες οι δουλειές στην Κίνα και εμείς δεν είχαμε τι να κάνουμε, κοιτιόμαστε στους καθρέφτες και ψάχναμε να βρούμε πώς θα πληρώσουμε τα έξοδά μας, η καινούργια γενιά έπεσε μέσα στην διαδικτυακή τεχνολογία και τετραπλάσια τους μισθούς τους και βρίσκονται σε καλύτερο επίπεδο ζωής και ζουν πολύ καλύτερα και ζούμε και πολύ καλύτερα. Αυτό το βλέπω εγώ. Τώρα μπορεί να είμαι λάθος και θα το δείξει ο χρόνος. Πάντως οι Κινέζοι έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο άλμα με την εργασία τους και βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο και εύχομαι να συνεχίσουν. Μία διαφορά όταν ήμουν στην Κίνα, να γελάσεις λίγο. Δεν ξέρω αν αληθεύει ακόμα. Βρίσκομαι στην Κίνα και με λέει ένας της παρέας εκεί, ένας φίλος. Έχω πολλά παραδείγματα, αλλά να σου πω ένα. Βλέπεις τον δρόμο, μου λέμε, στους ανθρώπους. Του λέω, τον βλέπω. Τι δεν βλέπεις, μου λέει, μέσα στον δρόμο. Τι δεν βλέπω, τι λέω. Βλέπω σκουπιδιάρες, βλέπω ανθρώπους που κάνουν φαγητό, βλέπω ανθρώπους που περπατάνε στους δρόμους. Βλέπεις χωροφύλακα, μου λέει, στον δρόμο. Όχι, του λέω, δεν βλέπω χωροφύλακα, έχεις δίκιο. Τότε με είχε πει εκείνον τον καιρό, ο χωροφύλακας και ο σκουπιδιάρης φόραγαν την ίδια στολή. Και δεν ξέρεις ποιος είναι ο σκουπιδιάρης και ποιος είναι ο χωροφύλακας. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα αυτό, right? Μου το είχε πει τότε και ξαφνιάστηκα. Έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Τι λέει, ρε παιδί, λέω, αυτό ούτε μπορούσα να το φανταστώ. Ήταν κάτι, μια διαφορετική προσέγγιση του εαυτού μου μέσα στο Πεκίνο. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, θα συνεχίσω να σας ακούω. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.

0: Κύριος Θόδωρος από την Παλίνη, επόμενος ακροατής μας. Γεια σας.
1: Γεια σας κύριε Λαβή.
0: Χαίρετε.
1: Πρώτη φορά παίρνω στο σταθμό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Στο

0: FM παλιότερα. Λοιπόν, τώρα για το θέμα για την Κίνα. Δεν έχουμε πολλές πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Κίνα σε επίπεδο πολιτικό, οικονομικό, ελευθεριών, πώς γίνονται εκλογές, πώς. Απλώς την εξωτερική της πολιτική πιο πολύ ξέρουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μας πληροφορεί κανείς. Δηλαδή, παράδειγμα, τελευταία, ας πούμε, 20 ετία πρόοδεψε η Κίνα. Ας πούμε, ο Κινέζος λαός, ο μέσος μισθός. Και ο μέσος μισθός δεν λέει τίποτα, γιατί μπορεί και να είναι φτηνά τα πράγματα. Άρα πρέπει να μας πούν την αγοραστική δύναμη σε ισοδύναμα, ας πούμε, προϊόντων, ας πούμε, κάπως έτσι. Δηλαδή, η αγοραστική δύναμη μετράει, γιατί, ας πούμε, και στην Ελβετία ο μισθός είναι μεγάλος, αλλά το μοσχάρι μπορεί να κάνει 50 ευρώ το κιλό, παράδειγμα. Δεν ξέρω πώς βγάλει, κάνει πάνω από 30, 40 και τέτοια. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να λέμε παίρνει τόσα δολάρια, ο Κινέζος παίρνει 2 δολάρια ή παίρνει 10 μέσω μεροκάματο, ας πούμε. Τι αγοράζει με αυτά τα 10 εκεί και ούτω καθεξής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για παράδειγμα, εμείς περνάμε τη Βουλγαρία σε μέσο μισθό, ας πούμε κατά 100 ευρώ, ας πούμε, δεν ξέρω, ίσως και λίγο παραπάνω, αλλά η Βουλγαρία μας περνάει σε αγοραστική δύναμη, γιατί εκεί πέρα τα πράγματα είναι πολύ φθηνότερα, διότι δεν πέφτει μεγάλη φορολογία, ειδική φόρη κατανάλωση, ας πούμε, στα καύσιμα κτλ. Μπορεί να έχουν τα καύσιμα, ας πούμε, 60 λεπτά φθηνότερα από την Ελλάδα και κάτι ανάλογο να συμβαίνει σε πολλά προϊόντα πρώτης ανάγκης. Επομένως δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς, την αγοραστική δύναμη πρέπει να κοιτάμε. Αυτό που εγώ βλέπω από την Κίνα, εγώ την Κίνα τη βλέπω μία για το εξωτερικό, για μένα, για την Ελλάδα, για εμάς δηλαδή, για τον υπόλοιπο κόσμο, την εξωτερική της πολιτική. Δεν βλέπουμε να κάνει επεμβάσεις σε άλλα κράτη, ως προς την Ταϊβάν ας πούμε. Η Ταϊβάν δεν είναι άλλο κράτος. Ήτανε, από ό,τι ξέρω εγώ, μπορώ να κάνω λάθος και διορθώστε με άμα κάνω λάθος.
1: Δεν είπε κανείς ότι
0: ήταν άλλο. Η Ταϊβάν ήτανε κινέζικο έδαφος.
1: Ναι.
0: Και ο Μάο Τσετούκ έβαλε τους φοιτημένους εθνικιστές με το Τζακ Αϊσεκ και τους είπε εσείς θα πάνε να μείνετε εκεί.
1: Okay.
0: Με μια αυτονομία εσωτερική.
1: Επέλεξαν και οι ίδιοι να πάνε προς τα εκεί λόγω του ότι ήταν και νησί. Αλλά δεν είπε κανείς ότι δεν ήταν κινέζικο έδαφος η Ταϊβάν.
0: Ναι, αλλά τώρα εμφανίζονται με τη βοήθεια της Αμερικής. Είχε πάει...
1: Όχι, δεν τους είπε θα πάτε εκεί, διότι με αυτή την έννοια δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως ανεξάρτητο κράτος η Ταϊβάν. Η Κίνα ακόμα θεωρεί ότι είναι έδαφος της.
0: Ναι, αλλά η Ταϊβάν, ας πούμε.
1: Και είναι αναγνωρισμένη από το ψάξα, είχα πει 11, 12 χώρες διεθνώς. Δεν έχει και διεθνή αναγνώριση.
0: Ναι, αλλά
1: η
0: Ταϊβάν με τη βοήθεια της Αμερικής και πάει, μην ξεχνάτε ότι είχε πάει κάποτε η πρόεδρος της Βουλής. Εκεί πέρα και διαμαρτυρήθηκε οι Κινέζοι, δηλαδή τους υποκινούν να ανεξαρτοποιηθούν, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν την διεθνή νομιμοποίηση, πώς να το θέσω.
0: Επίσης ξέρω από ό,τι ξέρω...
1: Το δίκαιο δεν είναι με το μέρος τους. Δεν τους αναγνωρίζουν όλες οι χώρες, να πούμε, έχουν δίκιο.
0: Επίσης ξέρω ότι οι Κινέζοι από την εποχή του Μάο Τσετούκ τους αντιπάλους δεν τους θανάτωνε, δεν είχαν εκτελέσεις, ας πούμε, και τέτοια πράγματα, έτσι, αγριότητες.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, άλλο οι νεκροί στον πόλεμο, στις μάχες, και άλλο να κυνηγάς τους αντιφρονούντες και να τους εκτελείς. Και πολλοί προσπαθούσαν να τους βάλουν φυλακή, να τους αναμορφώσουν, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
1: Η πολιτιστική λεγόμενη επανάσταση, ναι, είχε μια τέτοια...
0: Δεν ξέρω αν σκότωσε κόσμο. Και πολλοί. Δηλαδή δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς, αλλά... Και επίσης δεν ξέρουμε αν έχουν κάνει επεμβάσεις ως τώρα που ανέρχονται ως οικονομικά, ας πούμε, να αρχίσουν να κάνουν επεμβάσεις σε άλλα κράτη για να τα υποχρεώσουν να εναρμονίσουν την πολιτική τους με αυτούς και τα λοιπά. Οι Κινέζοι πλέον να συμπεριφερθούν όπως συμπεριφέρονται οι δυτικές χώρες. Δηλαδή οι δυτικές χώρες φημίζονται για βιότητες και εκτελέσεις αντιφρονούντων, όπως ο Χίτλερ για παράδειγμα. Έτσι,
1: γιατί δεν έχουν κάνει... Οι ασιατικές ή οι αφρικανικές χώρες τα αντίστοιχα. Τι εννοείτε?
0: Κοιτάξτε, όχι, εγώ λέω μια μεγάλη δύναμη. Εγώ φοβάμαι την Αμερική, ας πούμε, δεν τη συμπαθώ. Γιατί δεν τη συμπαθώ? Διότι πρέπει να έχει κάνει επεμβάσεις σε 70 κράτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και μάλιστα και με ψέματα μέσα. Όταν κάναν τον πόλεμο εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ, δεν τον κατηγορούσαν ψευδώς ότι έχει χημικά, βιολογικά όπλα και τα οποία δεν αποδείχθηκαν, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λέει και με ψέματα, πάνε εκεί και το τιμωρούν τον άνθρωπο να είναι. Και το ξεθεμελιώνουν Και τελικά τι κάνανε, ή πάνε στο Αφγανιστάν ας πούμε. Διώξαν τους Ταλιμπάν και ξαναφύσαν τους Ταλιμπάν.
1: Πόσες υπερδυνάμεις έχετε ζήσει?
0: Τίποτα.
1: Ιστορικά πόσες υπερδυνάμεις έχετε ζήσει? Δεν μπορείτε να ζήσετε, διότι δεν μας επιτρέπει το πεπερασμένο της ύπαρξής μας. Γι' αυτό υπάρχουν τα βιβλία της ιστορίας και βλέπει κάποιος τι έχουν κάνει οι Άραβες, τι έχουν κάνει οι Αφρικανοί σε Αφρικανούς, τι έχουν κάνει οι Ασιάτες σε Ασιάτες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και τώρα στην Ιγυρία γίνονται βιότητες. Ναι, δεν σκοτώνουν κόσμο, πώς το λένε.
1: Η σφαγή Χούτου Τούτσι θεωρείται από την... Τι να πούμε τώρα.
0: Αυτά, τα ξέρω αυτά, αλλά η σφαγή που έκανε ο Λεοπόλδος στο Βελγικό Κονγκό, πώς τους έσφαξε εκεί πέρα. Που είναι επέμβαση, είναι σε άλλο κράτος επέμβαση. Εγώ αυτά φοβάμαι.
1: Διότι
0: δηλαδή
1: μπορούσε.
0: Αν ένας λαός...
1: Δηλαδή αν μπορούσαν, πιστεύετε, οι Άραβες όταν μπορούσαν το κάνανε.
0: Κοιτάξτε.
1: Είχαν φτάσει μέχρι την Ισπανία οι Άραβες όταν μπορούσαν.
0: Εδώ εμείς έχουμε
1: οι Οθωμανοί ζωντανό... όταν μπορούσαν το κάνανε. Πήγαν μέχρι τη Βιέννη. Οι δηλαδή, Μογγόλοι ακόμα... όταν μπορούσαν το κάνανε. Φτάσανε όλη την Ασία.
0: Ναι, και ο Γερμανός.
1: Οι Άπωνες στο δεύτερο παγκόσμιο το κάνανε.
0: Για πήγαινε σε Κορέα. Οι αυτοκρατορίες
1: που δεν λάμπαναν. Φτάξανε.
0: Αυτή είναι κατακτητική πόλεμη αυτοκρατοριών παλιότερων. Εγώ δεν λέω αυτό.
1: Ίσα ίσα οι Αμερικάνοι έχουν σκοτώσει πολύ λιγότερους από ότι όλοι αυτοί που σας είπα τώρα.
0: Οι Αμερικάνοι μόνο στην Κίνα, μόνο στην Ιαπωνία έχουν σκοτώσει καμιά 300.000 με τις δύο ατομικές βόμβες.
1: Η ατομική δηλαδή... βόμβα είναι καταδικαστέα, εννοείται.
0: Ναι, αλλά έχουν το θράσος. Είναι η μόνη χώρα που είχε το θράσος.
1: Ωραία. Επειδή βλέπω που πάει κουβέντα. Δεν είναι μόνο η Αμερική, η Δύση που έχει κάνει επεκτητικούς πολέμους.
0: Βλέπετε κανένα κράτος να κινδυνεύει από τους Κινέζους σήμερα?
1: Δεν είναι αυτή τη στιγμή οι Κινέζοι υπερδύναμοι, αγαπητέ. Δεν ξέρω αν είναι υπερδύναμη. Εγώ αν ήμουν Ιάπωνα, ας πούμε, θα ανησυχούσα. Όχι, δεν είναι υπερδύναμη η Κινέζοι.
0: Ωραία, εντάξει, θα το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν πάει να γίνει.
1: Μάλλον δεν θα το δούμε. Δεν είναι και εύκολο μες στη ζωή μας να αλλάζουν υπερδυνάμεις. Συνήθως κρατάνε κάποιους αιώνες. Η Ρώμη κράτησε πόσους αιώνες. Το Βυζάντιο κράτησε πόσους αιώνες. Οι Άραβες κράτησαν πόσους αιώνες.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Δεν είναι εύκολο να τα ζήσουμε. Δηλαδή κάποιος που έζησε από το 800 μέχρι το 870 δεν ήξερε κάτι άλλο από Βυζάντιο. Άρα, σου λέει πάντα το Βυζάντιο θα κάνει κουμάντο.
0: Αυτή τη στιγμή τώρα η Τουρκία που απειλεί εμάς είναι υπερδύναμη?
1: Όχι βέβαια.
0: Αλλά απειλεί. Και έχει κάνει και επέμβαση.
1: Είναι τα μικρά αυτά που σας είπα.
0: Ναι, δεν είναι μικρά. Δεν είναι μικρά και μάλιστα και με, και με την αδιαφορία της Δύσης. Δεν λέω άλλος
1: έχει ψηφίσματα εναντίον της η
0: Τουρκία. Όταν βγάζει δικό του νόμο και λέει το Αιγαίο, το μισό, όταν λέμε το μισό, η γραμμή, η κόκκινη γραμμή περνάει 10 μίλια από
1: την... Οπότε πού καταλήγεται με αυτό? Ναι, για να...
0: Ότι είναι πολύ πιο επιθετικές οι δυνάμεις, όχι οι υπερδυνάμεις, η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη, οι υπερδυνάμεις οι δυτικές και η Τουρκία μέσα, βάζω εγώ και την Τουρκία. Δεν είναι υπερδυνάμεις, διάφορες χώρες που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πολέμους, ας πούμε. Και διαλύουν άλλες χώρες. Διαλύσανε την Ιουγκοσλαβία, διαλύσανε τη Συρία. Και ποιος τους διέλυσε? Η Ρωσία τελευταία δεν έχει διαλύσει.
1: Οι παράγοντες τους διέλυσαν, απλώς τους εκμεταλλεύτηκαν.
0: Εντάξει, αυτή η οποία είναι...
1: Μόνοι τους γεννήθηκαν, απλώς εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση. Όχι,
0: δεν είναι καθόλου επίκοπτα. Όταν βομβαρδίσαν τον ΝΑΤΟ όλο τη Σερβία, για ποιο λόγο? Γιατί είχαν ένα
1: άλλο
0: πόλεμο.
1: Άλλο η Σερβία, άλλο η Ιουγκοσλαβία. Η Ιουγκοσλαβία δεν διαλύθηκε επειδή βομβαρδίστηκε.
0: Βομβαρδίσαν τη Σερβία που ήταν ο κύριος κορμός της Ιουγκοσλαβία.
1: Η Ιουγκοσλαβία πρώτα διαλύθηκε με τον εμφύλιο,
0: ναι, εντάξει,
1: που ήταν ένα φτιαχτό κατασκευασμένο κράτος που δεν θέλαν να είναι μαζί. Και πολύ αργότερα ήρθε η Σερβία.
0: Και ο πόλεμος στην Ουκρανία από ποιους υποκινήθηκε? Από τους Αμερικάνους υποκινήθηκε. Με Μαϊντάν και είχε πάει
1: γιατί?
0: Η υπουργός,
1: για να
0: η υπουργός
1: δώσουν...
0: εξωτερικών, η Νούλαντ.
1: Ο Πούτιν κερδίζει.
0: Όχι. Ο Πούτιν έκανε...
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Έκανε πολλά χρόνια μετά την επέμβασή του ο Πούτιν.
1: Ναι, Πούτιν, αλλά αυτός έχει κερδίσει αυτή τη στιγμή. Άρα τι μου λέτε ότι...
0: Αυτά τα λέμε εμείς.
1: Πράκτορα στον Αμερικα... Έχει εδάφη, ουκρανικά, κατέχει εδάφη πλέον.
0: Δεν ήταν ουκρανικά αυτά τα εδάφη.
1: Ήταν πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα τα πήρε πάλι.
0: Ακούστε. Η Ουκρανία ως κράτος δεν υπήρχε.
1: Όχι. Ναι, αλλά λόγω του πολέμου πήρε τα κράτη. Όπως και να έχει. Πήρε τα εδάφη, τα πήρε. Άρα τι να πω, ότι ο Πούτιν είναι πράκτορας των Αμερικάνων ή συνεννοήθηκε με τους Αμερικάνους να βάλουν τους Ουκρανούς να το επιτεθούν για να φτάσει μετά να τους πάρει τα εδάφη.
0: Ακούστε. Στην Ουκρανία ο μισός πληθυσμός χοντρικά είχαν και ρώσικη κυβικότητα. Ήταν Ρώσοι. Και μιλάγανε ρώσικα.
1: Δεν το ξέρω αυτό, δεν μου ακούγεται σωστό. Αλλά δεν το ξέρω.
0: Εγώ το ξέρω αυτό. Το ξέρω από ανθρώπους που έχουν έρθει από εκεί. Η Κρυμαία, για παράδειγμα. την έδωσε ο Χρουστσόφ στην Ουκρανία. Δηλαδή η Ουκρανία έγινε κράτος μέσα στην
1: Ουκρανία. Οι Ρώσοι θεωρούσαν την Ουκρανία δικό τους κράτος, το ξέρω αυτό, δικά τους εδάφη. Παρ' όλα αυτά η Ουκρανία είχε τα δικά της σύνορα. Μετά τον πόλεμο, τώρα που μιλάμε, ο Πούτιν έχει πάρει ουκρανικά εδάφη.
0: Έχει πάρει 25%.
1: Άρα ως κερδισμένος, μου λέτε, οι Αμερικάνοι έσπρωξαν τους Ουκρανούς. Πού τους έσπρωξαν, στο στόμα του λύκου να τους πάρει μετά ο Πούτιν τα εδάφη?
0: Όχι οι Αμερικάνοι.
1: Έτσι είπατε πριν.
0: Όχι. Αυτοί οι Αμερικάνοι τι κάνουνε τώρα, τι κάνουνε?
1: Έτσι δεν είπατε, οι Αμερικάνοι
0: βάλανε τους φασίστες της Ουκρανίας, γιατί η Ουκρανία είναι δύο κράτη ουσιαστικά. Η Ανατολική είναι Ρώση, μισά περίπου. Και η άλλη μισή ήτανε Γερμανοί και διάφορες άλλες εθνότητες, Πολωνοί κτλ. Οι οποίοι ήτανε η κύρια δύναμη
1: των ΕΣΕ. Να σας πάρω στο γήπεδο να μου πείτε, πού το είδε το πέναλτι, μωρέ, επειδή έπιασε την μπάλα με τα χέρια και την κατέβασε σιγά, κατά λάθος χτύπησε η μπάλα.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ αυτούς βλέπω επικίνδυνους. Αυτοί υποκίνησαν τον πόλεμο της Ουκρανίας.
1: Και θεωρείτε ότι οι Κινέζοι...
0: Ανάγκασαν τον Πούτιν να επέμβει.
1: Όταν οι Κινέζοι, αν πάρουν το πάνω χέρι, θα είναι πιο ειρηνικός ο κόσμος. Δεν θα έχει τόσες επεμβάσεις.
0: Όχι, δεν ξέρω πώς θα είναι οι Κινέζοι. Εγώ δεν τους ξέρω τους Κινέζους αυτή τη στιγμή πώς είναι. Έχουν σφυροδρέπανο ακόμα και κομμουνιστικό κόμμα. Δεν έχουνε. Κινέζοι.
1: Έτσι, ναι, είναι... αν ρωτήσετε κομμουνιστές στην Ελλάδα, και πριν, θα σας πούνε... Τι κομμουνιστές είναι αυτά, ψεύτες, καπιταλιστές κτλ. Αλλά ναι, οι ίδιοι είναι κομμουνιστές, λένε ότι είναι.
0: Εγώ την ίδια
1: Γενικός Γραμματείας είναι, Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας κτλ.
0: Ναι, Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, ναι. Ναι, και εγώ το διακομωδώ και βάζω ένα τέταρτο κάπα, Κομμουνιστικό Κόμμα Κινέζων Καπιταλιστών.
1: Ωραία. Αλλά...
0: αυτό είναι, καπιταλισμός με Κομμουνιστικό Κόμμα επάνω.
1: Εννοείται, τους είδαμε τους Αμερικάνους και τους Δυτικούς που κάνουν σφαγές και επεμβάσεις, ας δούμε και τους Κινέζους. Που μπορεί να είναι διαφορετική.
0: Η Αφρική, όλα τα κράτη της Αφρικής.
1: Αγαπητέ, προσπαθώ να βγάλω το συμπέρασμά σας από τη συνομιλία, να μείνει κάτι στο
0: κρότο. Εγώ διακρίνω επικινδυνότητα σε κράτη που είναι για μας άμεσα είναι η Τουρκία.
1: Μπράβο. Άρα λέτε, αφού είδαμε τους Δυτικούς είναι επικίνδυνοι, ας δούμε και τους Κινέζους. Μπορεί να μην
0: όχι,
1: είναι.
0: Εγώ δεν λέω ας δούμε, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να δούμε. Θα ζουν τα εικόνια μας.
1: Αλλά, τι πιστεύετε, εγώ σας ρωτάω, κατά τη γνώμη σας.
0: Εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή είναι διεθνώς δίκαιοι, δεν παραβιάζουν διεθνές δίκαιο. Έτσι, όπως το παραβιάζει άνετα ο Ερντογάν εδώ γειτονάς μας, γιατί το έχει υπογράψει κιόλας. Όπου θέλει το εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά δεν το εφαρμόζει στο Αιγαίο, ας πούμε. Ό,τι θέλει λέει τα νησιά και η Κρήτη μέσα, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Ό,τι θέλει βγάζει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Αυτή είναι επικίνδυνη. Επικίνδυνη. Και σε εξωθούν ή θα κάνεις πόλεμο ή θα κάνεις την κότα. Λοιπόν, αυτό δεν το κάνει ο Κινέζος σε άλλο μικρότερο κράτος. Ή δεν το έχει κάνει ποτέ ο Ρώσος στην Αφρική. Όπου την Αφρική την έχουν κατασκευάσει οι Δυτικοί. Μέχρι και πιάνανε σαν ζώα τους μαύρους και 22 εκατομμύρια ξέρω εγώ πόσα είναι στη μαύρη στην Αμερική. Απόγονοι αυτών. Τους τραβάγανε με τα πλοία και να δουλεύουν εκεί στις θητείες. Έχουν κάνει έσχοι οι Δυτικοί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Η Δυτική είναι βίαιη και καταστροφική και η παγκόσμια πόλεμη εκεί έχει βγάλει όλη τη βία τους. Στη Δύση δεν έχουμε δει μια χώρα ανατολική να κάνει τέτοια πράγματα. Και φοβούνται, το κωμικό είναι ότι φοβούνται οι Δυτικοί η Ρωσία μην τους επιτεθεί, ενώ έχουν επιτεθεί τρεις φορές
1: ευτυχώς
0: τη Ρωσία.
1: Ευτυχώς δεν ζήσατε την εποχή της Χρυσής Ορδής του Τζέκινς Χάν.
0: Αφήστε, δεν θα κρίνουμε, αυτοί ήταν πρωτόγονοι τώρα, πρωτόγονοι μετάλογα, δεν μπορεί να τους πεις αυτούς κράτος. Περιπλανόμενοι πολεμιστές ήταν.
1: Έγινε. Εντάξει, αγαπητέ.
0: Αλλά εγώ θα ήθελα να υπάρχουν ντοκιμαντέρ και ενημερωτικές εκπομπές, πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση στην Κίνα τώρα. Εντάξει, μπορεί να έχουν ένα κομμουνιστικό κόμμα πανέξυπνο, το οποίο λέω εγώ τώρα.
1: Δεν είναι εύκολο, δεν αφήνουν εύκολα πρόσβαση.
0: Δεν ξέρουμε, ας πούμε, ποια είναι η αγοραστική δύναμη των μισθών εκεί.
1: Καλά δηλαδή, φαίνεται ότι το βιωτικό τους επίπεδο έχει ανέβει κατακόρυφα.
0: Ναι, αλλά σε σχέση με εμάς να το συγκρίνουμε. Αν εμείς έχουμε πάει πίσω τα τελευταία 10-20 χρόνια.
1: Βέβαια έχουμε πάει πίσω. Τι συγκρίνουμε τώρα? Ναι, εμείς έχουμε περάσει
0: έχουμε
1: και το
0: μνημόνιο. Αυτοί πάνε μπρος. Μήπως μας έχουν περάσει.
1: Εμάς ποιους, τους Έλληνες ή την Ελλάδα?
0: Όχι, εμάς τους Έλληνες.
1: Α, δεν ξέρω, λόγω πληθυσμού που είναι τόσο πολύ.
0: Όχι. Αφήστε το πληθυσμό.
1: Κατά κεφαλήν.
0: Λέμε τη αγοραστική δύναμη του μέσου μισθού της μέσης.
1: Δεν ξέρω, αυτό σας λέω. Επειδή κατά κεφαλήν είναι, επειδή άλλο να μοιράζεις μια πίτα σε 10, άλλο σε 100. Μπορεί να είναι και πιο πάνω από εμάς πλέον.
0: Μπορεί να το πω αλλιώς. Η Κινέζοι ερχόντουσαν ακόμα και στη Σαντορίνη και κάναν μαζικούς.
1: Μπορεί να έχουν περάσει. Μπορεί, είπα. Πιθανότατα.
0: Δεν ξέρουμε τι. Δηλαδή δεν μας πώς θα κρίνουμε, πώς θα κρίνει ένας λαός όταν δεν μορφώνει από τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να σας ενημερώνουν για πράγματα.
1: Αγαπητέ, ουσιαστικά. Μια χαρά ενημερώνονται και στα μέσα ενημέρωση. Απλώς έχετε σκεφτεί ότι μπορεί και εσείς να ακούτε πράγματα που είναι σωστά, αλλά επειδή διαφωνείτε εσείς μαζί τους να μην τα δέχεστε σωστά.
0: Όχι, εγώ δεν θέλω να κάνω το μαύρο άσπρο. Εγώ δέχομαι την οποιαδήποτε.
1: Όχι, δεν δέχεστε. Εδώ μεταξύ μας είχαμε μια πεντάλεπτη διαφωνία. Δεν είπατε πουθενά έχεις δίκιο.
0: Α, δεν ξέρω για να πω. Ναι.
1: Έγινε. Αυτά. Να είστε καλά, κύριε Θοδωρέ μου.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο Taekwondo Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο, θεματική βραδιά για την Κίνα. Ποια είναι η γνώμη σας για το σήμερα και το μέλλον αυτής της χώρας, που πιστεύετε ότι θα βρίσκεται και πώς έφτασε μέχρι εδώ και διάφορα άλλα που συζητάμε. Σε λίγο περνάμε στον επόμενο ακροατή μας. Στέλνει εδώ ο Νίκος τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης Statistical Review of World Energy, της Παγκόσμιας Ενέργειας. Δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, αλλά τέλος πάντων η Κίνα έχει ένα τεράστιο προβάδισμα στα αποθέματα σπάνιων γεών, που θεωρούνται πολύ σημαντικά για τις νέες τεχνολογίες. Για την ακρίβεια έχει το 48% μόνη της. 44 εκατομμύρια τόνους. Μία χώρα έχει το 48%. Αυτό της δίνει, όπως καταλαβαίνετε, ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Ο μεγάλος τιμονιέρης ο Μάο, βεβαίως, αγαπητέ Διογέννη, έτσι ήταν το προσωνύμιο του. Επίσης, η Περ Μπακ έχει γράψει το βιβλίο «Κάτω από το βλέμμα του Βούδα». Κάνει περιγραφή του τι συνέβη μετά την Επανάσταση. Ωραίο, Διογέννη. Από την άλλη, ο Χάρης βλέπει και τα τρωτά της κινέζικης οικονομίας. Επιχειρεί μια ριζική μεταστροφή του οικονομικού της μοντέλου προς την ποιοτική ανάπτυξη. Βέβαια, γιατί μέχρι τώρα είχαν ποσότητα. Πώς νομίζετε ότι πολυκαταστήματα εδώ στην Ελλάδα γίνανε τόσο, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, γίνανε τόσο ισχυρά, που πήγαινες εκεί και έβρισες με ένα ευρώ κάτι που αλλού θα το βρίσκες με 5, με 6, με 7. Φανταστείτε, για να ήταν ένα ευρώ εδώ, πώς το παίρνανε. Θέλουν λοιπόν να κάνουν στροφή στην ποιοτική ανάπτυξη, προσπαθεί να ξεπεράσει τη βαθιά κρίση στην αγορά ακινήτων, τις αποπληθωριστικές πιέσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις, όπως η δυτική δασμή στα προϊόντα της, έτσι και τους βάλουμε δασμούς των Κινέζων. Η στρατηγική της επικεντρώνεται πλέον στις νέες ποιοτικές παραγωγικές δυνάμεις. Διοχετεύει κρατικούς πόρους προς τις παραδοσιακές υποδομές με υψηλή τεχνολογική καινοτομία, τεχνητή νοημοσύνη, πράσινη μετάβαση, όπως είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το είπαμε πριν. Ηλεκτρικά οχήματα μάλλον. Μπαταρίες, φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε να έχει τεχνολογική αυτονομία, να θωρακίσει τις εφοδιαστικές της αλυσίδες και να στραφεί προς τις αγορές του παγκόσμιου νότου. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία περιγραφή, αγαπητέ κύριε Χάρη.

0: Και σε αυτό την βοηθάει το γεγονός ότι έχει αυτό το κλειστό, αυταρχικό, κακά τα ψέματα σύστημα. Θα γίνει αυτό τέλος. Θα το κάνουμε όλοι. Δεν έχει εδώ... Υποτίθεται ότι όταν αφήνεις ελεύθερη, χωρίς περιορισμούς, τη σκέψη, ο ανταγωνισμός του ενός με τον άλλον θα δημιουργήσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό είναι ότι δεν μπορείς να φτιάξεις ένα πλάνο που θα το ακολουθήσουν όλοι για να έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Αν καταφέρουν οι Κινέζοι στο κλειστό τους πολιτικό σύστημα, όπου βάζουν ένα πλάνο και είναι υποχρεωμένοι όλοι να το ακολουθούν, να έχουν και την καινοτομία, τότε παιδιά κανείς δεν μπορείς. Υποτίθεται ότι χάνεις την καινοτομία, κερδίζεις καινοτομία, αλλά χάνεις τη δυνατότητα να πεις σε όλους θα κάνετε αυτό. Από την άλλη χάνεις την καινοτομία, αλλά κερδίζεις το ότι λες τους, σε όλους, ότι θα κάνουν το ίδιο. Εάν καταφέρουν οι Κινέζοι να συνδυάσουν όλοι να κάνουν το ίδιο με καινοτομία, ποιος να τους πιάσει μετά? Γνώμη μου, διαφωνείτε? Εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε. Πάμε, ο Δημήτρης από το Βόλο. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας κύριε Κώστα, καλωρίζω.
0: Καλώς τον.
1: Με πήραν τηλέφωνο από Αθήνα, επειδή έχω ειδικές γνώσεις. Είχα δουλέψει και 6 χρόνια σε κορεάτικη τράπεζα. Στη
0: Πόσο
1: Χάνου
0: καιρό έχει να μιλήσουμε? Χρόνια, χρόνια, ναι, μήνες, ναι. Ολόκληρο. Πριν από την προηγούμενη
1: χρονιά. Εγώ δεν ήξερα ότι ήταν εκεί και ακούω τη φωνή. Με πήραν 9 και 4 από Αθήνα ένας ανιψιός και λέει βάλε παραπολιτικά. Λέει, ξέρω εγώ, μπερδεύκα κιόλας. Λοιπόν, να πω κάτι για να μην χάνουμε χρόνο.
0: Να είναι καλά ο
1: ανιψιός. Είπατε κάτι σωστό. Η Κίνα έχει παραπάνω, 48% της σπάνιες γης.
0: Έτσι μου στείλε ένας ακροατής με email.
1: Μπράβο, μπράβο. Επειδή σε αυτό σας λέω βάσει στοιχείων, είμαι πολύ ευχαριστής και με Κινέζους χρηματιστές, επειδή είμαι χρηματιστής.
0: Κάνουμε μια κουβέντα για την Κίνα. Πού είναι σήμερα και πού θα είναι τα επόμενα χρόνια.
1: Και πού είναι, ναι, ναι. Δηλαδή ο κόσμος έχει νύχτα ακόμα που είναι η Κίνα αυτή τη στιγμή. Αυτός ο ανιψός μου πήγε και έκανε επίσκεψη στην Κίνα 2 μήνες και εργαζόταν σε κινέζικη εταιρεία. Λοιπόν. Η Κίνα δεν έχει το 48% των σπάνιων υγιών, έχει το 70%, αλλά έχει συστήματα που μπορεί να εκμεταλλεύεται το 90%. Παράδειγμα, η Τουρκία βρήκε κάτι σπάνιες γιές, δεν μπορεί να τις αξιοποιήσει τίποτε. Δεν έχει χύμα. Πρέπει να στέλνει τόνος ολόκληρο στην Κίνα για να το επεξεργάζεται και να γυρνάει.
0: Α, μάλιστα.
1: Άρα εκβιάζει τα πάντα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Επιτίθεται η Αμερική στο Ιράν. Σε τις 2 πρώτες μέρες εφαρμόζει το Blitzkrieg του Χίτλερ, το γρήγορος πόλεμος. Σε 2 μέρες έριξε 400 πυράβλους Tomahawk. Η Αμερική παράγει γύρω σε 90 πυράβλους Tomahawk το χρόνο. Μάλιστα το 2025 έφτιαξε μόνο 75, γιατί με τους δασμούς η Κίνα τους στέλνει λίγο βολφράμιο, λέγεται, για να γίνει αυτό. Βγαίνει η Τούλσι Κάμπαρτ, αυτή που είναι CIA, οι κεντρικές υπηρεσίες των ΗΠΑ, και λέει έχουμε ξεμείνει από πυράβλους Tomahawk, έχουμε ξεμείνει από πυράβλους με τα Patriot, τα πάντα. Για 10 χρόνια ρίξαμε πυράβλους. Η Κίνα τους εκμεταλλεύεται και έχει ανεβάσει την τιμή 500%. Δηλαδή η Αμερική σκοτώνεται με το Ιράν και η Κίνα κονομάει. 500% του βολφράμιου πάνω. Και τους δίνει λίγο και τώρα ο Τραμπ λέει νικήσαμε, κάναμε, παζαρεύια δεν έχει, τι να ρίξει. Εδώ λένε η Ελλάδα έστειλε 130 έως 140 πυράβλους Patriot, γιατί έχει ξεμείνει βάσεις οι Αμερικάνικες. Και από εκεί για 10 χρόνια δεν θα προλάβουν να φτιάξουν. Λοιπόν, πάμε αυτό. Δηλαδή εκμεταλλεύεται, έχει ένα πλεονέκτημα που μπορεί να σε διαλύσει την τεχνολογία, τα κομπιούτερ, τα πάντα. Με τις σπάνιες γιές. Δηλαδή τους βάζει δασμούς, πολύ ωραία, ανεβάζουν τις τιμές, πλήρωσε 500% παραπάνω.
0: Το την καταλαβαίνω. Δεν είναι εύκολο να βάλεις δασμούς, θα σου βάλουν και αυτοί. Άνω τελεία,
1: σας ανεβάζουν την τιμή.
0: Άνω τελεία, μην κλείσετε, να χαμηλώσουμε τον κύριο Δημήτρη, γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Να μας ενημερώσει ο Κώστας Κόκολας για όλα όσα έχουν συμβεί μέχρι αυτή την ώρα στην Ελλάδα, στον υπόλοιπο κόσμο. Μετά το δελτίο, μείνετε λίγο στην αναμονή. Θα πάρετε και πάλι το λόγο, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ.

Καλησπέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Τραγική κατάληξη στην υπόθεση με την πτώση των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Έφυγε από τη ζωή και το δεύτερο κορίτσι μετά την πολύ σκληρή και άνηση μάχη που έδωσε για τρεις ημέρες. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με ανακοίνωσή του το ΚΑΤ, στο οποίο νοσηλευόταν διασωληνωμένη 17χρονη. Παράλληλα, το νοσοκομείο εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στους οικείους της. Υπενθυμίζεται πως οι 17χρονες έπεσαν από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας το μεσημέρι της Τρίτης, με το πρώτο κορίτσι να χάνει επιτόπου τη ζωή του. Χειροπέδεσε δύο ορθοπαιδικούς και έναν φυσικοθεραπευτή για απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ με χιλιάδες πλαστά παραπεμπτικά. Μετά από έρευνες σε κατοικίες, ιατρία και φυσικοθεραπευτήρια συνελήφθησαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο αρχηγικό μέλος. Πρόκειται για έναν 39χρονο φυσικοθεραπευτή, δύο ορθοπαιδικούς 51 και 49 χρόνων, καθώς και έναν υπάλληλο του ΕΟΠΗ 64 χρόνων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση οργάνωση σε συμμορία, πλαστογραφία και άλλα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε η έκδοση και εκτέλεση 1.961 εικονικών παραπεμπτικών που αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείας. Στους ιστορικούς δεσμούς Κύπρου-Ελλάδας αναφέρθηκε ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά την ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων. Είμαστε περήφανοι διότι τα χώματα της Κύπρου είναι ποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων αδελφών μας που θυσιάστηκαν για την ελευθερία, είπε και πρόσθεσε. Υποκλεινόμαστε στους ηρωικούς Έλληνες αξιωματικούς οπλίτες και πολίτες που φώναξαν βροντερό παρόν. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι το όνειρό μας είναι να ζήσουμε ελεύθερα όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Η Τουρκία έχει καταπατήσει κάθε είδους δίκαιο, πρόσθεσε. Σαφείς εξηγήσεις για τον drone στη Λευκάδα απέτησε από την Ουκρανία κατά την ομιλία του στο Αγαθονήσιο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε πως το μη επανδρομένο σκάφος έθεσε σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. 80 περίπου Ρωμά στα Άνω Λιώσια επιτέθηκαν με μπουκάλια, ξύλα και πέτρες σε αστυνομικούς μετά από καταδίωξη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εξ αυτών. Να σημειωθεί ότι ο ένας φέρει και τραύματα από δαγκωματιές. Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές στο περιπολικό, ενώ έχουν γίνει τρεις συλλήψεις δύο γυναικών και του οδηγού του οχήματος. Νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο εντοπίστηκε πριν λίγη ώρα 64χρονος άνδρας στη Λεωφόρο Σπατών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος πιθανώς να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο οι αρχές ερευνούν κάθε ενδεχόμενο. Φως στα ακριβή αίτια θανάτου, αναμένεται να ρίξει νεκροψία νεκροτομή. Ακόμη ένας άνθρωπος νοσηλεύεται μετά από δάγκωμα οχιάς. Πρόκειται για 75χρονο στα Καμένα Βούρλα. Την ώρα που ο άνδρας προσπαθούσε να μετακινήσει τσιμεντόλιθο από το κτήμα του, το φίδι κρυβόταν από κάτω και τον δάγκωσε. Ο 75χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στη Λαμία, όπου οι γιατροί του χορήγησαν αντιοφικό όρο. Στη διεθνή ενημέρωση, όπως ανακοίνωσαν τα Αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, 41 άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι υπό παρακολούθηση για χανταϊό. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για επιβάτες του κρουαζιερόπλου MV Hondius. Στα αθλητικά, την νίκη επί του Άρη κατέκτησε η ΑΕΚ με 87-81 στα play-offs της Basket League. Έθριος θα είναι αύριο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα έχει Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό σας βράδυ.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι. Ακούτε ανεμολόγιο, θεματική βραδιά για την Κίνα. Δεν έχει τύχει στο παρελθόν να συζητήσουμε για τη χώρα αυτή. Μίλαγε πριν το δελτίο ειδήσεων, τον διακόψαμε και του δίνουμε πάνω το λόγο. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο, λέγατε για τις σπάνιες γαίες.
1: Σπάνιες γαίες, πλεονέκτημα, τεράστιο, κάνει ό,τι θέλει. Δεύτερον, θα τα πω λίγο πιο σύντομα, είναι 10 σημεία που τα έχω σημειώσει.
0: Παρακαλώ, να τα πείτε, ναι.
1: Για να το πω. Λοιπόν, είχατε πει για την αγοραστική δύναμη. Άμα γράψετε, κύριε Κώστα, κατάλογος χωρών ΑΝΑΕΠ, ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, τα 3P, Purchasing Power Parity,
0: ναι.
1: Κατάλογος χωρών ΑΝΑΕΠ, ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Θα σας βγάλει η Wikipedia με στοιχεία δούνου του ή Παγκόσμιας Τράπεζας ή τη CIA, έχει ένα οικονομικό τμήμα. Πρώτη η Κίνα από το 21.
0: Τόσο
1: 27,
0: πολύ.
1: Δηλαδή μπορεί να είχε τότε 12 δις ΑΕΠ, τώρα έχει 18,5 και πάει για τα 20, αλλά ήταν σαν να έχει 27. Δεύτερη η τέτοια, εμείς είμαστε 55.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μας έχουν περάσει κάτι χώρες Ινδιονησία μέχρι και το Ιράκ στην αγοραστική δύναμη. Και κάποτε να φανταστείτε, όταν στην εποχή μου, εγώ είμαι του 58 γεννηθής, συμφοιτητές σπουδάζαν Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία. Και ήταν λες και ήταν μεγιστάνες, ξέρω εγώ. Παίρνανε 100 δολάρια οι καθηγητές και αυτοί ζούσαν με 500 το μήνα οι Έλληνες φοιτητές στο Ανατολικό Μπλοκ. Λοιπόν, άρα η αγοραστική δύναμη της Κίνας είναι το κάτι άλλο. Να, παράδειγμα, η Κίνα έχει 96% ιδιοκατοίκηση. Τι γίνεται τώρα. Ο μέσος Αμερικάνος, όπως βγήκε κάποιος κύριος από την Αμερική εργάτης, έχει 6.000 μισθό. Αλλά ένα τριάρι στη Νέα Υόρκη κάνει 8.500 δολάρια. Δεν το φτάνει ούτε για το ενίκη. Ο Έλληνας ο εργάτης έχει ένα χιλιάρικο ας πούμε και έχει 700 ευρώ. Του φεύγει το βασικό. Ο Κινέζος έχει 1.200 έχει φτάσει δολάρια. Αλλά έχει τέτοια αγοραστική δύναμη γιατί έχει δικό του σπίτι και είναι πιο φθηνά τα προϊόντα.
0: Μα έλεγε ένας ακροατής όμως ότι έχει κρίση στο...
1: Έχουν πέσει τα ακίνητα. Οι Κινέζοι αναπτυχθήκαν τόσο πολύ, έχουν φτιάξει σούπερ σύγχρονα διαμερίσματα και δεν μπορούν να τα πουλήσουν. Οι Κινέζοι το 23 ή το 24 είχαν 814 δισεκατομμυριούχους και η Αμερική 800. Τώρα πέσαν στους 500. Αυτοί που χάσαν τα λεφτά ήταν οι δισεκατομμυριούχοι με το real estate.
0: Μάλιστα.
1: Για να σας δώσω καταλάβετε, θυμάμαι και την ημερομηνία ακριβώς, 17 Νοεμβρίου του 24, η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είχε πει, αυτοί οι millennials που λέγεται, παιδιά 27 έως 42, στην Κίνα έχουν το 70%, έχουν αγοράσει δικό τους σπίτι με δικά τους λεφτά. Στη Γαλλία έχει αγοράσει το 40% και στην Αγγλία το 31%. Άρα λέει είμαστε στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν θέλω να πω για Ελλάδα, ποιος νέος μπορεί με δικά του λεφτά, χωρίς τη βοήθεια των γονέων, να αγοράσει σπίτι. Το αφήνω στην κρίση των ακροατών.
0: Ναι.
1: Υπάρχει φοβερή στεγαστική κρίση, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά βρίσκουν φτηνά καινούρια σπίτια. Δηλαδή έχουν μείνει πολυκατοικίες απόλυτες, ολόκληρες. Τι γίνεται τώρα. Απορούν όλοι με την ανάπτυξη της Κίνας. Αν ένας μελετής τα 2.500 χρόνια της ιστορίας της Κίνας, έχουν γίνει μελέτες σε αμερικάνικα, σε αγγλικά πανεπιστήμια, και λέει ότι η Κίνα μια ζωή από το 500 π.Χ. καταρχάς είναι έξυπνος λαός, έτσι. Άμα δείτε τα τελευταία 15 χρόνια, στις εξετάσεις Μένσα που κάνουν οι έφηβοι, που εξετάσεις παγκόσμιες, οι χώρες του ΟΣΑΙ, 35 χώρες, οι Κινέζοι είναι μέσα στους 5 πρώτους. Τώρα τελευταία είναι η πρώτη ή δεύτερη συνέχεια. Είναι Κινέζοι, Ιάπωνες, Κορεάτες, Χονγκ Κονγκ και Σιγκαπούρη. Εμείς βγαίνουμε 32η, 33η από 35 χώρες. Όχι ότι είμαστε βλάκες, απλώς οι καλοί, τα μυαλά μας φύγαν έξω. Εδώ στο Βόλιο το 23 πήγαν μια μέρα στην ορκομοσία των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πολυτεχνείου. Είχε περάσει ο γιος ενός φίλου μου. Και έλεγε ο καθηγητής, 39 ορκίζονται, αύριο και 39 φεύγουν στο εξωτερικό με 4-5.000 πρώτο μισθό. Μείναμε οι βλάκες. Λοιπόν, οι Κινέζοι έπειτα είχαν μεγάλη φιλοσοφία.
0: Δεν συμφωνώ σε αυτό, απλώς το λέω, αλλά συνεχίστε να μην κάνουμε...
1: Οι Κινέζοι είχαν πάντα, παγκοσμίως έχει αποδειχθεί, ότι είχαν το 20-30% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Απλώς επί κομμουνισμού, παρότι εγώ είμαι μαοϊκός, επί κομμουνισμού είχε καταντήσει το ΑΕΠ το 4% του παγκοσμίου. Δηλαδή επί Μάο Τσετούν και Τέγκ Σιαοπίνγκ είχαν πάει κατά διόλου, κάτω, στο 4%. Τώρα η Αμερική έχει το 30%, το 32 περίπου του παγκόσμιου ΑΕΠ και η Κίνα τους έχει φτάσει γύρω στο 20%. Δηλαδή οι άνθρωποι απλώς είχαν 60 χρόνια υποβαθμιστεί, δηλαδή το 1966 γίνεται η πολιτισμική επανάσταση. Κλείνει τα σχολεία ο Μάο Τσετούνγκ, δημοτικά γυμνάσια, λίγια πανεπιστήμια και λέει όλοι στα χωράφια. Πώς θα σπουδάσουν αυτά τα παιδιά. Έρχεται ο Ντενκ Σιαοπίνγκ μετά που εγώ εδώ διαφωνώ μαζί σας, ο Τενκ Σιαοπίνγκ πρέπει να ήταν μάλλον αμερικανοκρατούμενος.
0: Γιατί δεν διαφωνείτε, αφού είστε μαοϊκός.
1: Ε?
0: Αφού είστε μαοϊκός, διαφωνείτε
1: όχι,
0: μαζί μου.
1: Όχι, εδώ έχει, το λένε όλοι, δηλαδή, τον γράψει όλοι, τον έχουν παρήδες. Ο Τενκ Σιαοπίνγκ 3-4 φορές τον είχαν κυνηγήσει όλοι αυτοί οι κομμουνιστές, ναι. Γιατί είχε περίεργες τάσεις. Είχε γίνει οι Κινέζοι σκοτωνόταν με τους Σοβιετικούς.
0: Αχαριστία λέγεται αυτό.
1: Όχι, οι Κινέζοι σκοτωνόταν με τους Σοβιετικούς. Οπότε πάει ο Κίσιγκερ το 72 να τους πλησιάσει, όχι με το καλό, και να τους πλησιάσει, να τους δυναμώσει και να χτυπήσει τη Σοβιετική Ένωση που τότε ήταν υπερδύναμη η Σοβιετική Ένωση, τη δεκαετία του 70. Όταν πεθαίνει ο Μάο να λαμβάνει ο Τενκ Σιαοπίνγκ και έγινε η μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση κρατικού πλούτου, πέρασε σε ιδιώτες Κινέζους και σε Αμερικάνους. Πού την πατήσαν όμως οι Αμερικάνοι? Πήγαν διάφορες εταιρείες, όπως είπε κάποιος κύριος από την Αμερική, φτιάχναμε ρούχα, πήγαν στην Κίνα. Υπήρχε εργοστάσιο, μια απόλυτη, δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε στην Κίνα, 1 εκατομμύριο εργάτες στα τζιν, αποκλειστικότητα. Φερόταν βάνασφα, χτυπούσαν τους εργάτες, κάνανε συνθήκες 12 ώρα κτλ. Ο Τενκ Σιαοπίνγκ, η παρέα του οικονομούσαν, γίνανε δισεκατομμύρια, όχι, οι Αμερικάνοι πάλι οικονομούσαν, οι Apple, όλοι πήγαν εκεί, οι IBM. Ξαφνικά επαναστατήσαν οι φοιτητές γιατί είχαν μεγάλο πνευματικό επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι το 500 π.Χ. όπως η Ελλάδα είχε φιλοσόφους, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη, τον Αντιστέν, τόσους, η Κίνα είχε 500 φιλοσόφους. Μόνο ο Λάο Τσε, εγώ θυμάμαι του Λάο Τσε είπε, το ρητό που με έχει μείνει, όταν ο κόσμος ζει σύμφωνα με τους ηθικούς νόμους και το Θεό, τα άλογα οργώνουν τα χωράφια. Όταν ξεφύγει από τους ηθικούς νόμους και το Θεό, το επικό παρατάσσεται στις παιδιάδες και σκοτώνονται. Δηλαδή η φιλοσοφία του Κινέζου είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, ο Τενκ Σιαοπίνγκ ξαφνικά οι φοιτητές επαναστατήσαν, βγήκαν στην Τιένα Μεν, βγάζει τα τάγκς αυτός, νεκροί κτλ. Και πήραν άλλο. Οι Κινέζοι είχαν ένα πλεονέκτημα, όπως είπα, ήταν πανέξυπνος λαός. Αυτό που είχαν μείνει πίσω 70 χρόνια στα χωράφια, τρέχαν όλοι να μορφωθούν. Εδώ έχει ένα δίκαιο ο Τραμπ. Το κράτος, εκεί είναι ο κρατικός μονοπωλιακός καπιταλισμός. Το κράτος έστελνε με υποτροφή στα αμερικάνικα πανεπιστήμια, γιατί τα Κινέζικα είχαν κλείσει, είχαν υποβαθμιστεί. Ποιος να διδάξει? Άμα ο καθηγητής είχε πάει στα χωράφια με την πολιτισμική επανάσταση και έσκαβε, τι να διδάξει? Και εκεί οι Κινέζοι κατεβάζαν τα ρολά, από ό,τι με έχουν πει γνωστοί μου Αμερικάνοι, και διαβάζαν σαν τρελή. Ξαφνικά πάει η IBM εκεί, η IBM είναι 1000 χρόνια πίσω μπροστά από τη Lenovo. Εγώ τώρα έχω μπροστά μου Κινέζικο, εδώ Lenovo. Όλοι οι κομπιουτεράδες μου λένε πάρ' το Κινέζικο. Γίνανε όλα, έγινε μια φοβερή ανάπτυξη. Απλώς σας λέω, οι Αμερικάνοι πήγανε εκ του πονηρού, έτσι, να δυναμώσουν την Κίνα. Τι είχε γίνει τώρα, για να δείτε την ανάπτυξη της Κίνας, έτσι. Εδώ θα πω και κάτι ελληνικό. Η Κίνα δεν είχε τόσο μεγάλη, είχε σταθερή, δηλαδή από το 60 μέχρι το 80 ήταν χαροπάλευε, έτσι. Ήταν μια, άμα δείτε, γράψτε GDP China με στοιχεία της World Bank, είναι μια ευθεία και άρχισε να ανεβαίνει τρελά μετά το 98, γιατί το 2001 μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το δεχτήκαν. Για να φανταστείτε, η Ελλάδα, όταν η Κίνα ήταν στα μαύρα μεσάνυχτα, άμα γράψετε The Greek Economic Miracle, το ελληνικό οικονομικό θαύμα, από το 50 μέχρι το 73, άσχετα ποιοι ήταν, έτσι, μην το πάρουν πολιτικά, η Ελλάδα ήταν δεύτερη στην παγκόσμια ανάπτυξη. Και το 73 είχε φτάσει η Ελλάδα να έχει κατά κεφαλή ΝΑΕΠ 2.000 δολάρια, 2.502 για την ακρίβεια, και η Κίνα είχε 110 το χρόνο. Δηλαδή η Κίνα είχε ούτε 10 δολάρια το μήνα. Δηλαδή είχαμε 22-23 φορές κατά κεφαλή ΝΑΕΠ παραπάνω. Και όταν η Κίνα δεν είχε αμάξια ή δεν ήξερε να φτιάξει καράβια, στην Ελλάδα γινόταν το σώσε. Ναυπηγεία, Σκαραμαγκά.
0: Καλά, μην συγκρίνουμε Ελλάδα 20... με Κίνα τώρα. Είναι δυσανάλογα τα μεγέθη.
1: Τώρα, να σας πω ακριβώς, προσέξτε. Οι Κινέζοι δεν ξέρουν να φτιάξουν πλοίο. Και οι Κορεάτες το ίδιο. Γιατί δούλευα σε Κορεάτικη
0: Τράπεζα. Οι Κορεάτες, οι Σιγκαπούροι, πάει και να έρθει.
1: Θα διαβάζω Σιγκαπούρη. Την αυτεμπορική στην ναυτιλία 28 Ιανουαρίου του 26. Το order book. Οι Κινέζοι έχουν τώρα το 70% όλων των παραγγελιών. Παγκοσμίως, όλοι οι Έλληνες φοβλιστές, ξέρω μέχρι και ο Μαρινάκης πάει στην Κίνα, δεν πάει στην Κορέα.
0: Ετοιμάζονται να ξεπεράσουν τους Αμερικάνους και τους Γερμανούς και τους Ιάπωνες τώρα.
1: Ποιος ασχολείται με την Ελλάδα? 320 πλοία που
0: δεν κάνετε συγκρίσεις ανώμοιες, εννοώ.
1: Μπράβο. Εδώ για κάθε 320 πλοία που χτίζουν, που φτιάχνουν οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι φτιάχνουν ένα. Το 70% των παραγγελιών το έχουν οι Κινέζοι, το 12% οι Ιάπωνες και το 11% οι Κορεάτες. Δηλαδή αυτοί οι τρεις έχουν το 92% των παραγγελιών. Και εμείς κάποτε είχαμε 1800% άνοδο στην κατασκευή πλοίων. Θυμάστε, Νεόριον Σύρο, ο Καράς ο εφοπλιστής, ο Ανδρεάδης που το κρατικοποίησε την εμπορική ο Καραμαλής, 1002. Οι Κινέζοι δηλαδή φτάσαν το 70 και οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν 5.500 πλοία.
0: Η χώρα μας παραμένει πρώτη σε...
1: Οι Κινέζοι έχουν 10.000 αλλά έχουν μικρότερη χωρητικότητα.
0: Εμείς είμαστε πρώτοι.
1: Ναι, εμείς είμαστε πρώτοι σε χωρητικότητα. Λοιπόν,
0: όλες οι υπηρεσίες, εντάξει, καλά είμαστε.
1: Μπράβο. Λίγο δεν εκμεταλλευτήκαμε κάτι, κύριε Κώστα, δεν εκμεταλλευτήκαμε κάτι εμείς.
0: Αγαπητέ, δεν παίζουμε στο ίδιο επίπεδο με τους Κινέζους, το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι, να φανταστείτε, θα σας πω κάτι τώρα, σας λέω, γράψτε μέσα, μην παρεξηγηθώ, του λέω πολιτικός, χέστος, τους χουντικούς για αυτούς. Γράψτε επίσης, ήταν από πίσω, οι κεφαλαιοκράτες. Η Ελλάδα από το 56 μέχρι το 76 είχε τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, τον Ωνάση. Έγιρεστε η ταινία The Greek Tycoon με τον Άντωνι Κουίν. Είχε γυριστεί
0: το γεγονός ότι μία περίοδος και δεν χτίσαμε τις βάσεις για να μείνουν για τα επόμενα χρόνια δείχνει είναι εναντίον μας, δεν είναι υπέρ μας.
1: Είναι εναντίον μας, δηλαδή κάναμε εξαιρετικά.
0: Πού σημαίνει ότι
1: Αμερική,
0: οι αρπακολιές μας βγήκε, ναι, για λίγο και στην
1: εμείς
0: τελική,
1: κλείναμε τα εργοστάσια και τα στέλναμε Βουλγαρία, Ρουμανία και Σκόπια, γιατί εκεί έχει 7% φορολογία, στη Ρουμανία έχει 3% επί των πωλήσεων. Εμείς χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία το 73. Δεν το ήξερα, εγώ το έμαθα το 22 αυτό. Πήγε ο Μακαρέζος, άκου τώρα
0: χωτικός. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για την Κίνα.
1: Να. Για την Κίνα, ναι, όχι, πήγε
0: και
1: στην Κίνα.
0: Και είμαστε και ώρα και μου λέτε για το Μακαρέζο το 73 και τα λοιπά, 50 χρόνια πριν.
1: Προσέξτε, πήγε στην Κίνα και υπέγραψε τρεις συμβάσεις. Γράψτε επίσκεψη Μακαρέζο στο Πεκίνο. Θα σας βγάλει η τεχνική νοημοσύνη. 22 Μαΐου του 73 υπέγραψε με τον Τζου Ενλάι την εμπορική συμφωνία, την ναυτιλιακή και την αεροπορική. Είχε υπογράψει η Ελλάδα. Όσοι πάνε από την Ευρώπη στην Κίνα, μόνο μέσω Αθήνας. Ο Λίμπεργκ Airways, ο Νάσης. Όσοι ναυτιλιακά, μόνο τα ελληνικά πλοία. Είχαν πάρει η μόνη χώρα στον κόσμο, γιατί οι Κινέζοι, όπως είπατε, ο άλλος πολιτισμός μας θεωρούσαν. Δεν ξέρω ότι είχαμε μείνει 3.000 χρόνια πίσω πνευματικά. Τα μόνα πλοία τα ελληνικά που θα μπαίναν χωρίς να πληρώνουν δασμούς στον Κίτρινο ποταμό και στο Γυαλίο ποταμό. Μετά τα κάναμε μαντάρα. Απλώς οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή...
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, από το 2001 που μπήκαν στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπόριο, έχουν φύγει και δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Δηλαδή, έχετε ένα θαυμασμό για τους Κινέζους.
1: Μπράβο, η Apple θέλει να φτιάξει κομπιούτερ αλλού.
0: Σας ρωτάω. Έχετε ένα θαυμασμό για τους Κινέζους.
1: Ναι, ναι, είναι το κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Για να σας δώσω καταλάβετε, δεν θα πω για τους Κινέζους, θα πω επειδή δούλεψε σε Κορεάτικη Τράπεζα. Είπε ο Τραμπ, θέλω να φτιάξω πλοία LNG στην Αμερική για να μεταφέρω το LNG στην Ευρώπη, που έχω κλείσει συμφωνίες. Η Hanwha Group, που δούλευα εγώ, στη Hanwha Bank, αγοράζει ένα ναυπηγείο αμερικάνικο και παθαίνει την πλάκα της Κορεάτες. Είχαν από το 1971 να χτίσουν πλοίο LNG και φέρνει Κορεάτες εργάτες. Και τώρα θα τρελαθείτε. Πάει η μεταναστευτική αυτή η άξη του Τραμπ και λέει στο παράνομο. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Δηλαδή η Αμερική αυτή τη στιγμή ο Κινέζος δεν πολύ χρωστάει, ενώ ο Αμερικάνος, άμα μπείτε μέσα, με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι το 1% της Αμερικής, η πλούση δηλαδή, το ένα, top one wealth, το 1% του πλούτου, έχει κατά μέσο όρο 20 εκατομμύρια.
0: Πάρα πολύ ώρα τώρα θα νομίζει,
1: ναι,
0: κάποιος ότι μόνο μέσα.
1: Το 50% των Αμερικάνων έχει μόνο 35.000 δολάρια. Τίποτε, για ενίκιο για 4 μήνες. Ενώ ο Κινέζος, προσέξτε, έχει χρέος ο Κινέζος, αυτό θέλω και τελειώνω, η Αμερική έχει χρέος 39.3,
0: εντάξει, αλλά για να φέρω και λίγο αντίλογο και οι Κινέζοι από τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους.
1: Όχι, είναι εσωτερικό. Είναι εσωτερικό.
0: Όχι, όχι. Όλα αυτά που φτιάχνουν,
1: ναι,
0: από εμάς τα πήρανε.
1: Μπράβο, από εμάς, ναι. Εγώ αυτό είναι που τρελαίνομαι. Δεν ξέρω να φτιάχνουν πλοίο, δεν ξέρω να φτιάχνουν αυτοκίνητα, δεν ξέρω τίποτα.
0: Λέτε. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έγινε.
1: Και
0: κύριε,
1: όλα τα φιλοσοφικά, τα οικονομικά, τα συστήματα.
0: Να είστε απλώς καλά.
1: Αυτά και εισαγωγές.
0: Έχουν και εισαγωγές. Σε άλλη εκπομπή είμαστε πολλή ώρα. Καλή συνέχεια.
1: Να. Έγινε,
0: τώρα να είστε που
1: καλά,
0: μας βρήκατε να τα λέμε, να είστε καλά κι εσείς. Συγγνώμη, κράτησε λίγο παραπάνω. Δική μου η ευθύνη. Παρασύρθηκα κι εγώ. Η συνομιλία ποτέ δεν φταίει ακροατής. Αν κρατάει περισσότερη ώρα η συνομιλία, είναι καθαρά δικό μου θέμα. Τώρα, διαβάζω κάποια μηνύματα, αλλά διαβάζω αποσπασματικά για να προλάβω να διαβάσω περισσότερα. Ο Γιώργος από τα Χανιά γράφει ότι εδώ στο Πολυτεχνείο, από όσο ξέρω, διδάσκονται και τα Κινέζικα ως προαιρετική γλώσσα. Δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον οι φοιτητές. Και η έναρξη έγινε με πρωτοβουλία της πρεσβείας της Κίνας. Χρηματοδοτεί η καθηγήτρια από την Κίνα να μένει στα Χανιά να διδάσκει αυτά τα μαθήματα. Βέβαια, γιατί θέλουν να κάνουν εισαγωγή επιστημονικού δυναμικού. Οπότε δεν τους κοστίζει και τίποτα. Θεωρώ πολύ λάθος στα όσα ξέρω, γιατί είπε και διάφορα που δεν ξέρω, αλλά για τον Τιεν Ξαοπίνγκ, την αναφορά του κυρίου Δημήτρη πριν από τον Βόλο, αν δεν είχε οραματιστεί το άνοιγμα της Κίνας στις ξένες επενδύσεις ο Τιεν Ξαοπίνγκ, ακόμα με το ρύζι θα ήτανε. Αν κρίνουμε το κομμάτι το οικονομικό, γιατί μπορεί κάποιος να πει, ένας άνθρωπος που είναι σε εξουσία κρίνεται για τη στάση του στην οικονομία, για τη στάση του στα κοινωνικά θέματα, για τη στάση του στην εξωτερική πολιτική, κρίνεται για διάφορα. Ή να πει κάποιος ότι κρίνοντας όλα μαζί, ναι μεν στα οικονομικά ήταν θετικό το πρόσημο, αλλά ήταν αρνητικό σε όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή εμένα με ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα και όχι μόνο τα οικονομικά, του βάζω αρνητική βαθμολογία. Εννοείται. Απλώς επειδή αναφερόμαστε κυρίως στο οικονομικό κομμάτι. Ο Σταμάτης, έχω από τη μία το Δημήτρη από το Βόλο να μου λέει πρώτη σε αγοραστική δύναμη η Κίνα, το Σταμάτη από τη Βουλιαγμένη να λέει ότι εδώ και δεκαετίες η Κίνα έχει έναν άκρατο στιγνό καπιταλισμό, επειδή είναι δισεκατομμύρια, κάποια ελάχιστα εκατομμύρια θησαυρίζουν, οι υπόλοιποι δυσκολεύονται στις φάμπρικες για να επιβιώσουν. Ποιος από τους δύο έχει δίκιο? Δεν την έχω επισκεφτεί κιόλας και να ζήσω, να περάσω 6 μήνες, ένα χρόνο, να ταξιδέψω σε διάφορα μέρη, να διαμορφώσω μια εικόνα. Οπότε πρέπει να βασιστώ στη μαρτυρία κάποιου που τον θεωρώ πολύ αξιόπιστο και αντικειμενικό, αλλά ποιος? Ο Γιάννης θεωρεί ότι οι Κινέζοι είναι σκλάβοι. Κανένας άλλος λαός δεν μπορεί να ζήσει όπως οι Κινέζοι, ούτε οι Έλληνες, ούτε κανένας, και δεν τους το εύχομαι. Γεια σου, Music Maker. Οι γιατροί, ναι, βεβαίως.

Καλησπέρα στον Νίκο από την Πάτρα. Τράμπα γράμματος, Xi Jinping, φιλόσοφος. Ημέρα με τη νύχτα. Γεια σου στον Μπρίγκερ. Καταλαβαίνει τα βασικά του καπιταλισμού ο κόσμος που λέει ότι είναι καπιταλιστική η Κίνα? Σε ποιο καπιταλισμό οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν υποχρεωτικά το κράτος ως μέτοχο? Που συμβαίνει αυτό στην Κίνα, Οι μεγαλύτερες εταιρείες, που είναι και πιο πάνω από την Amazon, σε αυτές έχει μερίδιο το κινέζικο κράτος. Επίσης, η δύναμη της κινέζικης οικονομίας είναι ότι προσαρμόζεται. Πλέον τα ρούχα είναι αδιάφορα, δημιουργεί σχέσεις αλληλεξάρτησης με τους πελάτες και πλέον παράγει και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Σημείωσε το κάπου, θα δεις κινέζικα ηλεκτρικά. Δεν έχω να το σημειώσω. Δεν ακούτε από την αρχή. Ξεκίνησαν. Από τα πρώτα πράγματα που είπε, και το έχω πει και πολλά χρόνια, ξεκίνησαν αντιγράφοντας και συναρμολογώντας και άρχισαν και το πήραν τεχνογνωσία και άρχισαν να φτιάχνουν δικά τους. Και στην αρχή φτιάχνανε κάτι μπακατέλες και σιγά σιγά βελτιώνουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Το θέμα είναι αν θα φτάσουν, πόσο μάλλον αν θα ξεπεράσουν άλλων χωρών. Δεν θα ήθελα να είμαι Ιάπωνας αυτή την περίοδο πάντως. Δεν καλή. Όπως δεν ήταν καλή για τους Κινέζους η περίοδος που ήταν Ιάπωνες. Λόγω Ευρώπης λέμε για τους Ναζί. Αν διαβάσετε τι έχουν κάνει οι Ιάπωνες στους Κινέζους, θα σηκωθεί η τρίχα. Κύριε Μαντενίδη, μακροσκελέστατα τα μηνύματά σας. Δεν μπορώ να τα διαβάσω.

Καλησπέρα στον κύριο Ιωάννη. Συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι μερικές φορές το τελευταίο δίμηνο οι θεματικές σου δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Θα έπρεπε με όλα αυτά τα προβλήματα που έχει η ελληνική κοινωνία να είναι πιο ανθρωποκεντρικές. Ο Τέρι γράφει: καλό το μίσος για τη Δύση, αλλά η αξιολόγηση απαιτεί δεδομένα και κρίση. Η Κίνα ακολουθεί μια γεωοικονομική στρατηγική επέκτασης που διαφέρει από την παραδοσιακή αποικιοκρατική προσέγγιση της Δύσης, εστιάζοντας την οικονομική επιρροή και τις στρατηγικές υποδομές αντί για την υποβολή πολιτικών ή πολιτιστικών αξιών. Αυτό πράττει η Κίνα από το 90 και μετά.

Ακροατής γράφει ότι έχει κάνει πολλές επενδύσεις, έχει αγοράσει αντί πινακίου φακής ορυχεία με σπάνιες γεύσεις στην Αφρική, Κίνα.

Από αρχές καλοκαιριού, πες στους ακροατές, αυξάνεται, γράφει ο Τάκης, το κόστος στα κινέζικα προϊόντα μέσω διαδικτύου. Άξιο αναφοράς είναι το Point System, η πρώτη χώρα που τόλμησε να το κάνει. Ελέγχουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Η Κίνα μιμείται τη Δύση, γράφει ως πάρος, και όσο πιο πολύ μας μοιάζει, τόσο πιο αδύνατο φαντάζει να γίνει νούμερο. Είναι υπερδύναμη. Όλοι μιμούνται τη Δύση. Οι Άραβες, δυτικοί αρχιτέκτονες, δυτικές πόλεις, δυτικός τρόπος ζωής, το τι ακούνε, το τι βλέπουνε, μουσικές, τα πάντα.

Με αποκαλεί ο Κώστας από τα τρελά νερά απόλυτο. Γιατί είπα σε κάποιον ακροατή να μην είναι απόλυτο. Χαίρομαι που δεν είστε απόλυτο. Δάσκαλε που δίδασκες, μου γράφει. Και ο κύριος Χρήστος από το Γαλάτσι που μου λέει να κάνετε τη θεματική για τα δόγματα, κύριε Λαβίθη. Τι φοβάστε, μήπως αποδειχθεί ότι εσείς είστε πιο δογματικός από ότι είμαι εγώ. Κύριε Χρήστο από το Γαλάτσι, το μόνο πράγμα που φοβάμαι είναι ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ. Και έχω μάλιστα πραγματικά δεδομένα πάνω στα οποία το στηρίζω. Κατά τα λοιπά, νομίζω το να μελέτε απόλυτο δογματικό έναν άνθρωπο που 20 χρόνια απολαμβάνει, γιατί δεν κάνω εξ ανάγκης αυτή την εκπομπή. Την έχω δημιουργήσει, την έχω φτιάξει και σε μεγάλο βαθμό έχει επηρεάσει το ανεμολόγιο της, τον τύπο αυτών των εκπομπών. Δογματικό και απόλυτο είναι τουλάχιστον υπερβολή. Έχω κάποια θέματα στα οποία όντως έχω πολύ συγκεκριμένη θέση. Γενικότερα όμως το βλέπετε και στις εκπομπές, περισσότερες απορίες έχω παρά βεβαιότητες. Τώρα, αν καμιά φορά με πιάνει και εμένα στη ροή της κουβέντας, στην ένταση, στο συνέστημα και εμφανίζομαι λίγο πιο ξεροκέφαλος, εντάξει, μου το λέτε εκείνη τη στιγμή, το σκέφτομαι μετά, το διαχειρίζομαι, το επεξεργάζομαι. Γενικά μιλώντας, δεν θα έλεγα ότι στο μυαλό κάποιου όταν ακούει τι θα πει απόλυτος και δογματικός, το όνομα που του έρχεται είναι το δικό μου. Για το θέμα της Ρωσίας, την έχω χαρακτηρίσει, επειδή αναφερθήκατε κάποιοι ακροατές, την πολύφερνη νύφη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Η Ρωσία γνωρίζει ότι δεν μπορεί από μόνη της να είναι ένας τρίτος ξεχωριστός πόλος, μπορεί όμως να είναι ο καταλύτης και ανάλογα με την πλευρά που θα διαλέξει, να της δώσει προβάδισμα και πλεονέκτημα. Έχει προβάδισμα και πλεονέκτημα σήμερα που μιλάμε, σημαντικό, το 2026, οι Ηνωμένες Πολιτείες έναντι της Κίνας. Δεν ξέρω αν θα καλυφθεί αυτή η διαφορά τα επόμενα χρόνια, θα δούμε. Αλλά με την προσθήκη της Ρωσίας, η Κίνα μειώνει κατά πολύ αυτή τη διαφορά. Οπότε καταλαβαίνω γιατί από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών μπορεί να δούμε τα επόμενα χρόνια μια διαφορετική πολιτική από ό,τι εκείνη του ψυχρού πολέμου που είχαμε μάθει και συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Διότι πλέον δεν είναι η Σοβιετική Ένωση το αντίπαλο δέος. Μεγαλώσαμε λοιπόν μαθαίνοντας ότι οι Αμερικάνοι και Ρώσοι, οι Σοβιετικοί είναι εχθροί. Τα παιδιά μας μπορεί να μεγαλώσουν διαφορετικά. Υπόθεση εργασίας, δεν το λέω με βεβαιότητα.

0: μετά, έτσι πάνω στη συζήτηση που κάνουμε. Η δε παγίδα του Θουκυδίδη, επειδή μου ζητάει ο Γιώργος να αναφερθώ, την είχαμε συζητήσει για πρώτη φορά νομίζω το 2010 με αφορμή συζήτηση τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, ο λόγος που συνέβη ο Πελοποννησιακός πόλεμος είναι επειδή η Σπάρτη ήταν η στρατιωτικά κυρίαρχη δύναμη της εποχής, άρχισε να βλέπει σταδιακά μέσα στα χρόνια τη δύναμη της Αθήνας να αυξάνεται. Φοβούμενη η Σπάρτη ότι η Αθήνα, έτσι όπως αυξάνει τη δύναμή της, θα την απειλήσει, άρχισε η Σπάρτη να εξοπλίζεται και να δείχνει προς την Αθήνα τις διαθέσεις της ότι δεν θα σου αφήσω και πολλά περιθώρια. Βλέποντας η Αθήνα τη Σπάρτη να εξοπλίζεται και να ενισχύεται, φοβούμενη ότι θα της επιτεθεί η Σπάρτη, άρχισε και εκείνη ακόμα περισσότερο να ρίχνει βάρος στον εξοπλισμό της. Βλέποντας η Σπάρτη ότι ρίχνει βάρος η Αθήνα, βλέποντας η Αθήνα ότι ρίχνει βάρος η Σπάρτη, και μπήκανε σε αυτό το σπιράλ, σε αυτό το σπυροειδέ σχήμα, για να φτάσουν στο σημείο της αναπόφευκτης σύγκρουσης. Οπότε αυτό εννοεί ο Xi Jinping. Μην αρχίσετε να εξοπλίζεστε επειδή μας βλέπετε εμάς ως μια ενδυνάμει απειλή, και αν σας δούμε να εξοπλίζεστε εσείς, θα αρχίσουμε και εμείς να κάνουμε το ίδιο, που μετά που θα μας δείτε εσείς θα το κάνετε ακόμα περισσότερο και μετά εμείς ακόμα περισσότερο, και φτάσουμε αναπόφευκτα σε μια σύγκρουση. Αυτό εννοεί ο Xi Jinping όταν λέει να αποφύγουμε την παγίδα του Θουκυδίδη. Και για το κλείσιμο τα λέω τηλεγραφικά για να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Πολυκόβρηση που περιμένει, και μετά είναι ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα. Ένας από τους λόγους που από την εισαγωγή της εκπομπής σας ζητάω να μην ορίζετε ως σημείο ανόδου της Κίνας το 2026. Η Κίνα έχει φτάσει σε αυτό το σημείο εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες, που κάνει και πολύ πιο μικρή την απόσταση που διένυσε από τότε που άλλαξε την οικονομική της πολιτική το 1978. Γύρω στο 2006 η Κίνα ήταν ήδη μια οικονομική υπερδύναμη. Αυτό που σας λέω με την τεχνολογία που αντέγραψε και την τεχνογνωσία που πήρε δεν είναι δική μου σκέψη. Έχω ξαναναφερθεί στον συγγραφέα Thomas Friedman, δημοσιογράφος στο New York Times. Έτυχε και έπεσε στα χέρια μου το 2009 ένα βιβλίο που εξέδωσε το 2007 με τίτλο «Ο κόσμος είναι επίπεδος». Στο βιβλίο αυτό από τότε, έχοντας, αν θυμάμαι καλά, και ο ίδιος επισκεφθεί και παρατηρήσει από κοντά τον τρόπο που λειτουργούσε η κινέζικη οικονομία, έκανε αυτήν την διαπίστωση ότι στην αρχή ήρθαν για να συναρμολογήσουν, άνοιξαν τα σύνορα να έρθουν οι ξένες εταιρείες να συναρμολογήσουν, βάλαν δικό τους άνθρωπο στα εργοστάσια που συναρμολογούσαν, με απότερο στόχο να αποκτήσουν την τεχνογνωσία για να φτιάχνουν μετά δικά τους και σιγά σιγά να βελτιώνουν την ποιότητα στα δικά τους, μέχρι να φτάσουν στο σημείο να μην εξαρτώνται από το αν θα έρθουν οι ξένες εταιρείες εκεί με τα εργοστάσια τους. Υπάρχει λόγος λοιπόν που σας λέω για εκείνο το χρονικό σημείο εδώ και 20 χρόνια. Κάποιοι που ασχολούνταν με αυτά τα θέματα, ο πολλής κόσμος όχι, αλλά κάποιοι που ασχολούνταν, τα είχαν από τότε παρατηρήσει και εντοπίσει. Ο κύριος Γιώργος από τη Λυκόβρηση να πάρει το λόγο. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας κύριε Λεβίθη.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνετε? Πάντως δεν τηρείτε το υποσχέση που είχατε δώσει πριν από 15-20 μέρες να έχετε πιο λιγότερο χρόνο για τους ακροατές, για να μπορούν να μιλάνε περισσότεροι. Anyway, λοιπόν, ήθελα να πω στους ακροατές αυτό το θέμα με την παγίδα του Θουκυδίδη, αν θέλουν να το μελετήσουν, θα βρουν στο YouTube ομιλία του καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Κάλφα, σχετικά με το θέμα αυτό. YouTube, Κάλφας, παγίδα του Θουκυδίδη. Τώρα, αυτό που λέτε, ας πούμε, αν η Κίνα θα γίνει υπερδύναμη ή είναι υπερδύναμη, το απόδειξε σήμερα η Κίνα. Διότι ο Ρούμπιο, δεν ξέρω να το ακούσατε στις ειδήσεις, επήγε στην Κίνα με ψευδόνυμο. Διότι η Κίνα έχει απαγορεύσει το Ρούμπιο να μπει στη χώρα, επειδή την κατηγόρησε ότι είναι αυταρχικό καθεστώς. Οπότε για να πάει ο Ρούμπιο κοντά μαζί με τον Τραμπ, άλλαξε το όνομά του και πήγε με ψευδόνυμο. Φαντάζεστε τι ντροπή είναι για την Αμερική αυτό το πράγμα. Σήμερα έγινε αυτό.
0: Με ένα γλωσσικό τέχνασμα για να μπορέσει να την επισκεφθεί.
1: Ναι, αλλά πώς ο υπουργός εξωτερικών να αλλάζει το όνομά του να πάει.
0: Την εποχή που ήταν γερουσιαστής.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Είχε αυτές τις κυρώσεις. Δεν περιμέναμε
1: να πάει. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, anyway. Για την Κίνα υπάρχουν και πολλά θετικά και πολλά αρνητικά.
0: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, αλλά θα σας πω ότι και οι Κινέζοι δεν του είπαν όχι. Βρήκαν ένα γλωσσικό τέχνασμα για να πάει.
1: Για να είναι τυπικά. Διπλωματικά δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τι επέβαλε η Κίνα. Λοιπόν, η Κίνα με τη μορφωτική επανάσταση, πρέπει να το θυμηθούμε αυτό, να ξέρουμε από πού ξεκίνησε.
0: Πολιτιστική.
1: Μορφωτική, πολιτιστική, ας πούμε το ίδιο πράγμα. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί κόσμος. Δεν είναι ότι δεν σκοτώθηκαν. Άκουσα μερικούς που λέγανε δεν σκοτώσαν κανένα. Για να δείτε τι έγινε, υπάρχει ένα έργο, το πρόβλημα των τριών σωμάτων, που είναι γραμμένο από Κινέζα συγγραφέα, και μπορείτε να το δείτε στο Netflix. Θα δείτε εκεί πέρα τι γινόταν με τη μορφωτική επανάσταση.
0: Ξέρω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της φυσικής.
1: Ναι, αλλά είναι μέσα όμως πολιτιστική επανάσταση της Κίνας. Το πρώτο μέρος είναι πολιτιστική επανάσταση. Στο οποίο
0: στο έργο λέτε ότι είναι. Βεβαίως, γιατί το πρόβλημα των τριών σωμάτων είναι.
1: Ο σοσιαλισμός εκείνη την εποχή δεν πίστευε, δηλαδή επέβαλε ο σοσιαλισμός της εποχής εκείνης, επέβαλε στην επιστήμη το σοσιαλισμό. Δεν ήταν αντικειμενική επιστήμη. Γιατί έλεγε άλλη επιστήμη του καπιταλισμού, άλλη επιστήμη του σοσιαλισμού.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Ευρώπη έκανε αυτό που είχε πει ο Λένιν. Ότι ο καπιταλιστής θα σου πουλήσει το σκηνή που θα τον κρεμάσεις. Λοιπόν, στείλανε όλη τη βιομηχανική παραγωγή εκεί και σε συζήτηση που εγώ τότε που γινόταν αυτό το πράγμα το 2000 ήμουν στις Βρυξέλλες και μίλησα με στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του λέω εφόσον μεταφέρω τα εργοστάσια εκεί πού θα δουλεύει ο κόσμος. Η απάντηση ήταν η εξής. Θα έχουμε υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή ρίξαν το βάρος της υπηρεσίας και πήγε η παραγωγή εκεί. Αλλά η Κίνα δεν έμεινε έτσι. Η Κίνα, όπως είπαν και κάποιοι άλλοι Κροατές, έστελνε φοιτητές στο εξωτερικό, στο Βέλγιο. Τα πανεπιστήμια ήταν γεμάτα Κινέζους και πλήρωνε το κινέζικο κράτος. Σπουδάζανε τα πάντα. Και είναι και έξυπνος λαός, ας πούμε, τα παιδιά. Και συγκεκριμένα, επειδή σπουδάζα και εγώ τότε, είχα μια φιλενάδα, δηλαδή συμφιτήτρια, όχι φιλενάδα, συμφιτήτρια Κινέζα, και επειδή ήταν δύσκολα κάποια μαθήματα, ας πούμε, είμαστε μαζί με ομάδες με άλλα παιδιά, για λέγα, ας πούμε, ήταν εδώ στην Ελλάδα και μια έκφραση τότε που το λέγαμε κλάφτα, την πατήσαμε, ας πούμε. Οπότε έλεγα κλάφτα. Και είχε πάρει και εκείνη η Κινέζα το κλάφτα και το έλεγε με ένα βαρύ τρόπο και γινόταν μεγάλο καλαμπούρι. Anyway. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι έγινε. Με την βοήθεια της Ευρώπης, η Κίνα άρχισε την παραγωγή. Και γινόταν το εξής. Φίλος μου στην Αυστραλία, γιατί ήμουν και στην Αυστραλία, έστελνε παραγγελία στην Κίνα ετικέτες για να βάλουν στα παντελόνια και στα πουκάμισα και στα ρούχα. Του στήχιζε η ετικέτα 1 cents και την πούλεγε στην Αυστραλία την ίδια ετικέτα 1 δολάριο. Καταλαβαίνετε τα κέρδη που έκαναν και στα άλλα πράγματα. Όλοι, ας πούμε, οι δυτικοί από την κίνηση αυτή που έγινε με την Κίνα.
0: Ναι.
1: Το άλλο πράγμα ήταν ότι και είδα και την παραγωγικότητα που είχαν οι Κινέζοι εκεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήμουν στην Κίνα. Παραγγέλαμε, μέσα σε ένα βράδυ μας έφτιαξε ένα Κινέζικο και η Κινέζικη βιολογία 4.000 καπέλα με την ελληνική σημαία και Ελλάς και τυμένα και μπλε χρώμα, ας πούμε, εκεί πέρα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μέσα σε μία νύχτα δουλεύανε φοιτητές, είχε ένα εργοστάσιο που ήταν χίλιες κεφαλές και ντύματος, έβαζε τα καπέλα πάνω και τα έβγαλε το πρωί έτοιμα.
0: Μιλάω με παραγοντά. Απλώς δεν θέλετε να πείτε το όνομά σας.
1: Ποιος?
0: Μιλάω με κάποιον παράγοντα. Όχι, λέω ότι δεν θέλετε να πείτε το όνομά. Μου λέει, ήμουν εδώ, σπούδαζα εκεί, ήμουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ήμουν στην Κίνα.
1: Και στην Αφρική, αυτό είναι ιδιότητα. Δεν έχω κανένα. Δεν είμαι τίποτα παράγοντα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχω δουλέψει, ας πούμε, εγώ και στην Αυστραλία ήμουν καθηγητής. Μια και αλλάζει, αλλά μην αλλάξω το θέμα να σου πω. Στην Αυστραλία, τώρα μια και μου έρθει η ιδέα, ήμουν καθηγητής μαθηματικών, να ξέρετε ότι όλες οι ασκήσεις μαθηματικών στα σχολεία και στα δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκια έχουν μέσα τη λέξη επιχείρηση. Το κέρδος επιχείρησης, το ένα με την επιχείρηση, το άλλο με την επιχείρηση κτλ. Τώρα λέμε εδώ πέρα, αν λέγαμε εδώ πέρα στα σχολεία, στα βιβλία γράφαμε στις ασκήσεις επιχείρηση, θα μας είχε βγάλει την Παναγία του ΚΚΕ. Και αν τα ναυπηγεία δεν καταστραφήκανε, τα ελληνικά ναυπηγεία καταστραφήκαν από την αριστερή ιδεολογία και φύγαν από εδώ και πήγανε στην Κίνα.
0: Όσοι φίλοι έχουν βγει και είναι αριστεροί, το αρνούνται αυτό.
1: Όχι, αυτό να μου το πούνε εμένα, το αρνούνται. Να το πούνε.
0: Στην εκπομπή, τέλος πάντων.
1: Εγώ πασόξιβιζα. Όχι, πασόξιβιζα. Αυτή η ιδέα που διώξανε τα ναυπηγεία με τις απεργίες, με τις απεργίες που καταστρέψανε τη βιομηχανία λευκών συσκευών. Εντάξει, έχουμε κάνει πολύ μεγάλα λάθη, ας πούμε, τα λοιπά, αλλά μένουμε για την Κίνα, μην άλλαζουμε το θέμα. Κάντε ένα άλλο θέμα, ας πούμε, για την αποβιομηχάνηση της Ελλάδας και να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, οι Κινέζοι...
0: Να διακόψω
1: είναι...
0: για το διαφημιστικό και να συμπληρώσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Περιμένω.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάη.

0: πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης

0: Και θα ήθελα, επειδή έχουμε, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, να μου πείτε λίγο και πού τη βλέπετε.
1: Επιγραμματικά.
0: Τα επόμενα χρόνια όμως στην Κίνα.
1: Τα επόμενα χρόνια να σου πω. Δεν θα τα πω την Κίνα που ήθελα να πω τα παλιά. Να σου πω τα επόμενα χρόνια. Η Κίνα, μην ξεχνάτε ότι έχει διαστημικό σταθμό. Όταν έχει μια διαστημική τεχνολογία, έχει πάρα πολλά πράγματα να προχωρήσει μπροστά. Γι' αυτό το λόγο η Κίνα, δεν είναι μόνο διαστημικό σταθμό, αλλά η Κίνα είναι πρωτοπόρα στου κρατικού υπολογιστέ. Και είναι και πρωτοπόρα στην τεχνολογία της πυρηνικής σύνδεξης. Δηλαδή θα είχε σε λίγα χρόνια ενέργεια χωρίς, ας πούμε, κανένα κόστος, άπειρη ενέργεια δηλαδή.
0: Θα δούμε, θα δούμε.
1: Αλλά θέλω να... θα δούμε, έτσι είναι. Θέλω όμως να πω το
0: εξής. Αν θα προλάβουν, θα δούμε.
1: Αν το δούμε εμείς, ναι. Λοιπόν, εκείνο όμως που θέλω να τονίσω είναι το εξής. Αυτό λέω και τελειώνω. Το 2000 στις Βρυξέλλες, είχα διαβάσει σε ένα περιοδικό που ήμουν συνδρομητής, ας πούμε, τεχνολογίας αμερικάνικο, μια συνέντευξη που ερωτούσε πώς φαντάζεστε, επιστήμονες ερωτούσαν, πώς φαντάζεστε τον κόσμο σε 50 χρόνια. Η απάντηση που είχε πει ένας καθηγητής ήταν η εξής. Θα είναι σκάνδαλο εάν υπάρχει σημείο της γης που δεν παρακολουθείτε. Αυτό το είπε το 2000. Σήμερα αυτό το πράγμα έχει εφαρμοστεί στην Κίνα. Και είναι αυτό το λεγόμενο point system.
0: Αυτό που είπε ο ακροατής μας πριν. Καλά, ναι, θα το δω λίγο περισσότερο.
1: Όχι, να σας πω, κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό ότι είναι point system. Είναι δύο σοβαρά πράγματα. Το πρώτο είναι...
0: Μα τι point system, μου θυμίζει ένα επεισόδιο από μια καταπληκτική σειρά, το Black Mirror.
1: Ναι.
0: Που βαθμολογούνται ανάλογα με τα like.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ότι είσαι καλός και περισσότερος. Εάν είσαι κακός, δηλαδή πεις μαλάκα, ή περάσεις κόκκινο φανάρι κτλ. Το που εσύ κατεβαίνει και δεν μπορείς να πάρεις δάνεια από την τράπεζα, δεν μπορείς να πας σε καλύτερο σπίτι, δεν μπορείς να σου δώσουν εγγύηση για κάποια αγορά, δηλαδή σε διαλύει και είσαι ο Κινέζος, είναι υποσυνεχή παρακολούθηση. Το πρόβλημα το μεγάλο που θα συμβεί είναι το εξής. Εάν η Κίνα κυριαρχήσει στην τεχνητή νοημοσύνη, τότε θα εκπαιδευτεί η τεχνητή νοημοσύνη με τη λογική της Κίνας. Το οποίο θα είναι πρόβλημα για όλο τον κόσμο. Αυτό το πράγμα πρέπει να λάβει υπόψη της η Ευρώπη και να, από τώρα να ξεκινήσει συζητήσεις για να μπει η ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη και να υποχρεωθεί και η Κίνα να κάνει το ίδιο.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά θα σας πούν κάποιοι ακροατές, είδαμε και τους δυτικούς και την ηθική τους.
1: Εντάξει, είδαμε τους δυτικούς και την ηθική τους. Ας δούμε την Κίνα να πάει να ζήσει τότε αυτός εκεί πέρα στην Κίνα, να δούμε πώς θα παρακολουθείτε, να πούμε, και τα λοιπά.
0: Έγινε και
1: εδώ πέρα είμαστε η χώρα του μπάχαλου, έτσι δεν είναι. Δεν παρακολουθείτε κανένας, αυτό που λένε ότι παρακολουθήσαμε τον Αντρουλάκη και τα λοιπά.
0: Εμείς, κύριε Γιώργο, όταν κυριαρχούσαμε τον κόσμο, οι άλλοι τρώγαν μπελανίδια. Τι να μας πούνε μας. Αυτά, να είστε καλά.
1: Έχεις δίκιο, ναι, γελάσαμε τώρα.
0: Έγινε. Όταν κάναμε εμείς απικίες, οι υπόλοιποι δεν ξέρατε καν να ξεφλουδίσετε την καρύδα. Κάπου εδώ κλείνουμε. Είχα πει, Βασίλη Πλαταμόνα, ότι θα βγεις. Δεν θα προλάβουμε, γιατί θέλω να αφήνω και λίγο νωρίτερα τον Ραδιοθάλαμο να ετοιμάζεται για τον επόμενο συνάδελφο, τον Μάνο Τσιμιμίδη, στην προκειμένη. Έχεις δίκιο, Βασίλη. Την άλλη φορά έχεις καλέσει επίτηδες. Δεν σε έβγαλα. Τώρα ήθελα να βγούμε, δεν προλάβαμε. Προτεραιότητα από αύριο, στο υπόσχομαι, στο χρωστάω. Κλείνω με κάποια μηνύματα. Καλησπέρα στον Ευάγγελο από την Μελβούρνη. Πάντα φιλικά, φαντάζομαι είναι περισσότερο για προσωπική ανάγνωση. Ευάγγελε, καλησπέρα στην Ελένη, σας παρακολουθώ σιωπηλά από τότε που ήρθατε, συγχαρητήρια για τα θέματα της εκπομπής. Υπομονή, θαυμάζω, ευγένεια, είναι λόγω δουλειάς. Μακάρι να ήμουν έτσι και εκτός ραδιοφώνου. Κυρία Ελένη, καλησπέρα στον Κυριάκο, σε αντίθεση με τον κύριο Δημήτρη από τον Βόλο, που μας είπε πρώτη σε αγοραστική δύναμη Κίνα. Το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, μου έκανε και εμένα εντύπωση. Με 1,3 δισεκατομμύρια πληθυσμό, πρέπει το έψου, δηλαδή. Δεν μπορείς να είσαι πάνω σε αγοραστική δύναμη από ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ από εσένα και πολύ πιο κάτω πληθυσμό. Είναι πόσο, 300 εκατομμύρια είναι οι Αμερικάνοι. Απλά μαθηματικά, η Αμερική με μεγαλύτερο ΑΕΠ από εσένα και 300 εκατομμύρια πληθυσμό έχει χαμηλότερη αγοραστική δύναμη από ότι η Κίνα με λιγότερο ΑΕΠ και υπερτριπλάσιο πληθυσμό. Τέλος πάντων, ο κύριος Κυριάκος γράφει ότι στις πρώτες θέσεις για το βιωτικό επίπεδο με κόστος ζωής, εισόδημα, υποδομές, υγεία, ισορροπία εργασίας, Ολλανδία, Δανία, 38η Ελλάδα. Η Κίνα βεβαίως έχει τεράστια πρόοδο, αλλά παραμένει μακριά, στο δίχτυ 70. Οπότε δεν ξέρω, κύριε Δημήτρη από τον Βόλο, ίσως διαφορετικά μεγέθη. Ο Σεραφείμ από το Σαμπελόκι που θα το αφήσω για το κλείσιμο να χαμογελάσουμε λιγάκι. Καλησπέρα στον Έμονα, η μία αντίπαλός μας η Δύση έχει φτάσει μέχρι το Freedom, Liberty, Liberté που απέχουν παρασάγκας από την έννοια ελευθερία. Η άλλη ανερχόμενη αντίπαλός μας η Κίνα δεν έχει καν στο ενοιολογικό της τη λέξη ελευθερία και μάλιστα η πιο κοντινή λέξη στην έννοια ελευθερία είναι η ακαταστασία. Η μόνη υπερδύναμη πνευματικότητας και πολιτικής πρωτοπορίας παραμένει η ελληνικότητα. Ελεύθερον το έβδεμον, και είναι κρίμα για την Κίνα να μην λογίζει ούτε καν τους ποιητές της. Και παραθέτει Λαο Τσέ. Τώρα τα πιο ωραία όπλα σύνεργα είναι του ολέθρου. Καθένας τα παιχθάνεται. Γι' αυτό όποιος το Τάο είναι πιστός, δεν θα πολεμήσει πρώτος. Θυμίζει λίγο αυτό του, που ανέφερε και ο Δημήτρης από τον Βόλο. Και ο Ηλίας από το Μεταξουργείο παλιά έπαιζα blackjack στο καζίνο. Είχα μια πολύ κακή συνήθεια. Ευτυχώς το σταμάτησα, γράφει, δεν καταστράφηκα. Μπράβο. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση μετά τις 10 το βράδυ όλα τα τραπέζια γεμάτα με Κινέζους. Από κινέζικα μαγαζιά πόνταραν για πλάκα 5-10 χιλιάδες ευρώ. Έλεγα από μέσα μου τι συμβαίνει, δεν μπορούσα με τίποτα να καταλάβω. Πολύ έξυπνος εργατικός λαός με στόχο, με προσήλωση. Εννοείται ότι είμαι σίγουρος ότι είναι η νέα υπερδύναμη. Γελάω με Τραμπ και λοιπούς που νομίζουν τους έχουν του χεριού τους. Πολύ δικός μου άνθρωπος που τους έχει επισκεφθεί και έχει ζήσει 3 μήνες εκεί, ίσως και παραπάνω, μου έχει πει ότι είναι πολύ ότι ταιριάζουν, μοιάζουν πολύ με εμάς. Φωνακλάδες, φασαριώζει, καπνίζουν, κινήσεις. Και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση. Ποιος οι Κινέζοι, που εγώ τους έχω, λέω, τα υποτακτικά άνθρωπα, καμία σχέση μου λέει. Τι να σας πω, από προσωπική μου. Από περιγραφή δικού μου ανθρώπου που έζησε εκεί μια περίοδο κάποιων μηνών. Δεν προλαβαίνω, κυρία Αλεξάνδρα, το Αλέξανδρο. Κυρία Αλεξάνδρα, το ανέκδοτο. Αν θέλετε, στείλτε το αύριο. Και ο Σεραφείμ από τους Αμπελόκηπους που λέει πούλησε μια φορά ένας Κινέζος στην ψυχή του στο διάβολο. Την επέστρεψε ο διάβολος σε 3 ημέρες πίσω διότι χάλασε. Ωραίο, ωραίο. Να είστε καλά, αγαπητέ. Εγώ θα την πετάξω τη βόμβα προς το κλείσιμο. Συζητάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, τα δύο αντίπαλα μεγέθη, και τη Ρωσία, το τρίτο μέγεθος που θέλει κάθε μία να το πάρει στο πλευρό της. Ξέρετε ποια είναι η μόνη, κατά τη γνώμη μου, δύναμη που μπορεί να σταθεί πάνω και από αυτές τις δύο, αν θέλετε, τρεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ήταν η Ευρώπη ένα κράτος όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε που θα τους βλέπαμε τους υπόλοιπους. Μη βαράτε, ξέρω ότι έχετε η μισή σπάσει το ραδιόφωνο και η άλλη μισή σπάσει το κινητό, ανάλογα από πού ακούτε. Αύριο καλέστε για να βρίσετε ελεύθερα από τις 9 το βράδυ και μετά που θα είμαστε εδώ στα παραπολιτικά με το ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια.

0: Bakula, bakula chupsala. Abora badi yali. Bakula, bakula chupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριδίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Αρκεί να έχετε όρεξη για επικοινωνία. Εμείς εδώ είμαστε πάντα με την ίδια διάθεση, αμετακίνητη διάθεση για επικοινωνία. Μας βρίσκεται στο 211 10 80 880, μαζί με την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρυθμίζει τους ήχους, την κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και τον άγρυπνο, δεν είναι όνομα αυτού, και τον άγρυπνο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων.

Πάρα πολλά βράδια έχουμε ασχοληθεί με καθοριστικές έννοιες που με τον τρόπο τους, θετικό ή αρνητικό, ρυθμίζουν τη ζωή σε αυτή τη χώρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την επιπολαιότητα. Για την επιπολαιότητα. Η επιπολαιότητα ημών των Ελλήνων είναι ένα κλασικό θέμα αυτοκριτικής και ξένης κριτικής που συζητιέται εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι ψέμα ότι υπάρχει ένας βαθμός επιφανειακότητας σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, αλλά δεν είναι ούτε μοναδικό ελληνικό φαινόμενο, ούτε το μοναδικό χαρακτηριστικό μας. Ας δούμε ρεαλιστικά, ας το δούμε. Τι εννοούμε με την έννοια επιπολαιότητα? Από την αρχαιότητα, ο Ηρόδοτος και άλλοι φιλόσοφοι μιλούσαν για ελαφρότητα. Μέχρι σήμερα ισχύει, υπάρχει μια μεσογειακή βακχική τάση για το τώρα, το πάθος, το φαίνεσθε, το δείξε το. Γιατί συμβαίνει αυτό? Καταλαβαίνω ότι είναι πολλοί οι λόγοι, θα τους αναλύσουμε στην πορεία. Σε σχέση τώρα με Ευρωπαίους, με Γερμανούς ή Σκανδιναβούς, οι Έλληνες φαίνονται πιο επιφανειακοί σε οργάνωση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, αλλά σε σχέση με άλλους μεσογειακούς, Ιταλούς, Ισπανούς ή Βαλκάνιους, είμαστε παρόμοιοι. Η υπερβολική σοβαρότητα και η εντός εισαγωγικών βαθύτητα κάποιων βόρειων πολιτισμών φέρνει τη δική της ψυχοπαθολογία. Ψυχρότητα, κατάθλιψη. Συμπέρασμα, η επιπολαιότητα υπάρχει και είναι πρόβλημα και θα το κουβεντιάσουμε απόψε. Εσύ τι εννοείς ακριβώς με την έννοια επιπολαιότης? Επιπολαιότης. Radio 11 10 80 880, radio@parapolitika.gr.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: νέους καλλιτέχνες φιλοξενούμε πολύ συχνά εδώ, στην αρχή της εκπομπής πάντα, ανθρώπους τους οποίους εκτιμούμε και έχουν κάποια συναυλία, κάποια συνάντηση μες τις επόμενες μέρες. Μία εξ αυτών είναι και η κυρία Σοφία Ανδριανού, η οποία σε λίγο θα είναι στην άκρη της γραμμής και θα μιλήσουμε μαζί της για μια γιορτή που θα σας προσκαλέσει, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο που έρχεται. Το Σάββατο που έρχεται, δηλαδή, θα έχει τη Eurovision απέναντί της. Αυτό δεν είναι πολύ καλό, η αλήθεια είναι. Εντάξει, όχι ότι όλοι οι άνθρωποι βλέπουν τη Eurovision, εγώ ας πούμε δεν το έχω δει ποτέ. Μόνο εκείνη τη φορά που ήταν ένα Βαλκάνιο συγκρότημα που έπαιξε ένα καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο έβαλα και πολλές φορές στην εκπομπή. Αλλά ούτε από πού ήταν θυμάμαι, ούτε ποιο ήταν το τραγούδι. Πάντως ήταν πολύ ωραίο. Νομίζω σε όλους άρεσε. Λοιπόν, ας ακούσουμε, καθώς θα έρθει η κυρία Ανδριανού. Α, όχι, έρχεται. Βλέπω αναβοσβήνει η οθόνη. Η κυρία Κέρβερος του τηλεφωνικού κέντρου Θησαυρούλα μας έστειλε την πρώτη γραμμή που, όπως σας είπα, φιλοξενεί τη φωνή μιας εκλεκτής τραγουδίστριας. Σοφία Ανδριανού, τι κάνετε? Γεια σου, Σοφία μου.
1: Γεια σας, κύριε Μάνο Τσιλιμίδη, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Καλησπερίζω, καλημερίζω στους ακροατές.
0: Πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά και ευχαριστούμε που μας θυμήσατε ότι ήμασταν απέναντι στην Eurovision το Σάββατο.
0: Μα εσύ δεν το ξέρεις. Όχι, σε...
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν είπα το ναι, δεν το είχα.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν πιστεύω ότι όλοι.
1: Δεν πειράζει.
0: Σιγά μην κάτσει όλη η κοινωνία να βλέπει το Eurovision.
1: Και για λίγους να είμαστε εμείς, θα παίξουμε το ίδιο.
0: Καλά, αυτό, ναι.
1: Το ίδιο εγκάρδια, χωρίς επιπολαιότητα.
0: Όπως κάνουν οι πολύ λαμπροί ηθοποιοί, γιατί δεν τυχαίνει κάποιο βράδυ να μην είναι πολλοί κόσμος σε ένα θέατρο, αλλά εκείνοι που σέβονται το λειτουργήμά τους παίζουν σαν να έχει από κάτω 500 άτομα. Καταλαβαίνεις τι σου λέω?
1: Ναι. Και το έχουμε βιώσει, το έχω βιώσει και από την πλευρά του κοινού, να είναι σε συγκλονιστική παράσταση και να μας έχει σηκωθεί τρίχα και το συνέστημα να είναι αληθινό και να νιώθεις ότι ο άλλος δίνει όλη την τεχνική, την αρτιότητα, όλα τα ξενύχια που έχει κάνει φαίνονται, αλλά και η ψυχή του, και, ναι, και αυτός ο ωραίος ο συνδυασμός, και νιώθεις όμορφα, φεύγεις από την πραγματικότητα με την καλή έννοια.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Και πάει το μυαλό κάπου αλλού και μέσα από όμορφους παραλληλισμούς βρίσκεις τις σωστές λύσεις για θέματα της δικής σου πραγματικότητας.
0: Υπήρξε μεγάλο συμμετοχή των γονιών στην απόφαση να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο ή σε εμπόδισαν?
1: Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πάντως κάποια στιγμή όταν είχαν έρθει στην Πουάτα Πανεμιά, που έτυχε να είμαι εκεί, είχαμε καλεσμένη την κυρία Ποπία Στεριάδη, μου αποκάλυψε ο μπαμπάς μου ότι όταν ήταν έγκυος η μητέρα μου σε μένα, είχαν πάει και ακούγανε την Πόβια Στεριάδη.
0: Έλα ρε.
1: Έβαλε τα κλάματα, δεν μπόρεσα να βγω το πρόγραμμα αμέσως. Πέρασε λίγη ώρα.
0: Ποιος είναι ο κύριος που είναι στην άλλη γραμμή για συστησέματος των Δημήτρης
1: Ζαφυρέλη? Λοιπόν, πριν από λίγο μίλησα με τον εκλεκτό συνθέτη και κιθαριστή Δημήτρη Ζαφυρέλη, που αυτός με καλεί στο τζαζέτ και έχω την τιμή και τη χαρά να παίζω έτσι με έναν από τους πρωτοπόρους της τζαζ, και ήταν εξύπνιος και όρεξη και το είπα στην εξαιρετική Σταυρούλα και τον κάλεσε αμέσως και ευχαριστούμε πολύ για το βήμα που μας δίνετε για το Σάββατο. Παίζουμε λοιπόν στο τζαζέτ το Χαϊδάρι για τρίτη φορά. Το πρόγραμμά μας λέγεται Εκεχηρία, Ήρος, Έρος. Ήρος, Έρος είναι δίηγημα του Παπαδιαμάντη. Τι να πω τώρα, θέλει να είσαι ήρωας για να είσαι μέσα στον έρωτα για τον συνάνθρωπο ή για τον ερωτικό σου σύντροφο ή για τη ζωή. Και Εκεχηρία είναι η ευχή που κάνω εγώ για τις μέρες που ζούμε και δεν χρειάζεται ανάλυση, νομίζω.
0: Σωστό.
1: Ένα πρόγραμμα Ethnic Fusion, δηλαδή ελληνικά και ξένα τραγούδια και φυσικά συνθέσεις και της κυρίου Ζαφυρέλη.
0: Κύριε Ζαφυρέλη, καλημέρα σας.
2: Χαίρετε, καλημέρα. Πώς είστε?
0: Καλά είμαι, μια χαρά. Και καλύτερα είμαι που τα λέμε κιόλας.
2: Φυσικά, βέβαια.
0: Για πες.
2: Τώρα, ναι, αυτά, συμφωνώ με όσα λέει η Σοφία, είναι εξαιρετικά. Ναι, είναι μια βραδιά Ethnic Fusion με βάση πάντα την jazz, γιατί εγώ στην ουσία έχω κάνει μια πορεία μέσω της jazz από τη δεκαετία του 70, μέσω του jazz club του Μπαράκου, του Half Note.
0: Ναι.
2: Του πρώτου δημιουργούμενου jazz club Half Note.
0: Το οποίο φιλοξενούσε και μεγάλες προσωπικότητες και από το εξωτερικό.
2: Φυσικά.
0: Έχω δει αρκετές παραστάσεις εκεί.
2: Για την εποχή, γιατί σήμερα εννοείται ότι οι μετακλήσεις είναι αυτονόητες.
0: Ναι, σε μια εποχή που όχι, δεν ήταν εύκολο.
2: Δεν ήταν εύκολο και μάλιστα στα μπαράκια, στα κλαμπ, ας πούμε. Γιατί τα φεστιβάλ πάντα, και μάλιστα παλαιότερα, η jazz είχε πολύ μεγαλύτερη απήχηση. Και μάλιστα θυμάμαι στο Λυκαβητό που είχε γέμισε, sold out, αλλά ερχόντουσαν τεράστια γίγαντες, τεράστια ονόματα, όπως ο Σκαρ Πίτερσον.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ο ποιος άλλος να πούμε, ο Miles Davis.
0: Ο Miles Davis, ναι.
2: Θυμάμαι τον Miles Davis, ο οποίος είναι και από τους πρωτεργάτες της Fusion Jazz, Fusion Jazz Rock, τέλος πάντων, μουσικής. Εμείς με μια παρέα έτσι ξεκινήσαμε εκεί στο Jazz Club του Μπαράκου. Ο Μπαράκος συνήθισε να φέρνει από κοντινές και βέβαια και Αμερικάνοι αρκετοί, αλλά επειδή ήταν πιο κοντινές οι επαφές, έτσι, πιο εύκολες οι κοντινές επαφές, δηλαδή κυρίως με Ουγγαρέζους μουσικούς, όπου ήταν και λιγότερα τα χαμηλότερα τα έξοδα, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Μετακίνησης και όλα αυτά. Και από Ιταλία ερχόντουσαν πάρα πολύ. Και για μας ήταν ένα μάθημα αυτό, γιατί παίρναμε εκτός από τη ροκ μουσική, στην ουσία εγώ ξεκίνησα από ροκ και ακόμα νιώθω ότι έχω μία πλευρά αρκετά έντονη ροκ. Τότε όμως χρειαζόμαστε κάποια περισσότερα ερεθίσματα για να ακολουθήσουμε και την jazz, το jazz στοιχείο, ας πούμε. Μουσικά το εννοώ.
0: Ναι.
2: Καλά, τα ερεθίσματα, τα μουσικά, τα ακουστικά μας ήταν πάρα πολλά. Αλλά θέλαμε και κάτι πιο live. Αυτά. Νομίζω ότι σας περιέγραψα λίγο, σας έδωσα μία εικόνα, έτσι κάπως, σαν αυτοβιογραφική λίγο.
0: Μάλιστα. Η Google...
1: Να αποκαλύψω κάτι, μου επιτρέπετε.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Να αποκαλύψω ότι κάθε φορά που μιλάω με τον Ζαφιρέλη μαθαίνω κάτι που δεν ξέρω για αυτόν και το βιογραφικό του, όπως ότι στη Λιλιπούπολη είναι ο βασικός κιθαριστής σε αυτό το δίσκο, δεν το γράφει στο βιογραφικό του,
0: ναι.
1: Ή ότι το έσκαγε πιτσιρικάς από το οδείο για να βγάλει μεροκάματο ανήλικος και έπαιζε στην ορχήστρα του Μητσάκη.
0: Στην ορχήστρα?
2: του Γιώργου Μητσάκη, του Ρεμπέτη.
0: Α, του Ρεμπέτη, ναι.
2: Ναι, τότε συνηθίζαμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, γιατί τα όργανα ήταν πάρα πολύ ακριβά. Εμένα ο πατέρας μου είχε πάρει μια κιθάρα, εκνευρισμένος, γιατί ήταν πανάκριβη, δηλαδή μπορεί με σημερινά χρήματα να έκανε 1.000.000 δραχμές. Με σημερινά χρήματα δεν ξέρω πόσο είναι, ξέρω, 3.000 κάτι.
0: Ναι.
2: Βάζω έτσι. Και είχε γίνει έξαλλος και σκέφτηκα ότι εγώ ήθελα και άλλες κιθάρες και άλλα όργανα. Λοιπόν, και ο μόνος τρόπος για να πάρω αυτά τα όργανα ήταν πανάκριβα. Και τώρα είναι ακριβά τα επαγγελματικά τα επαγγελματικά όργανα.
0: Ναι.
2: Αλλά τότε ήταν πάρα πολύ.
0: Και έπειτα 1.000.000 που λέτε που έκανε δραχμές. Μια κιθάρα τότε δραχμές. Είναι αναλογικά πολύ περισσότερο από 3.000 ευρώ, ναι. Γιατί είχαν άλλη αξία τα λεφτά.
2: Ακριβώς.
0: Καταλάβατε, με 150.000 έπαιρνε σε ένα αυτοκίνητο.
2: Κανονικά,
0: ναι.
2: Κανονικά. Μεταχειρισμένο, φαντάζομαι, όχι καινούργιο.
0: Ναι, μεταχειρισμένο. Όποιος παίρνει καινούργιο αυτοκίνητο, κορόιδο πιάνεται.
2: Με αυτή την έννοια.
0: Βέβαια.
2: Ναι, αυτά. Ακριβώς έτσι είχα την εμπειρία, αλλά και πέρα από αυτό, επειδή εγώ είχα ακολουθήσει, πώς να πω, εσκεμμένα και με σπουδές, με ιδιαίτερα, αλλά και με το εθνικό που έκανα αρκετά χρόνια. Εκεί Έκανα και θεωρητικά και κλασική κιθάρα με τη συντάξη του Βάγγελου Σιμακόπουλου. Έπρεπε λοιπόν ταυτόχρονα να συνεχίσω αυτό το πράγμα και σκέφτηκα, επειδή πήγαινα και σε μια σχολή στην αρχή, την οποία δεν την ολοκλήρωσα βέβαια, μηχανολόγων.
0: Ναι.
2: Και ευτυχώς που δεν την ολοκλήρωσα, γιατί δεν θα μπορούσα να είχα αυτή την, για εκείνη την εποχή, να είχα αυτή αυτό το αποτέλεσμα που κατάφερα να, πώς να πω, να κατάφερα να φέρω εις πέραν, γιατί εις πέρας, γιατί το λέω αυτό, γιατί σήμερα μπορεί κανείς να κάνει σπουδές, όπως ας πούμε η Σοφία που είναι και φυσικός, ή και πολλοί συνάδελφοι, είναι εγώ συναδέλφους που είναι, ξέρω εγώ, είναι άλλοι, έχουν τελειώσει τη νομική, άλλοι είναι γιατροί και παίζουν και τη μουσική τους με, ή μη επαγγελματίες έστω. Αυτό τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Και εγώ έπρεπε να ακολουθήσω εντατικά και με ιδιαίτερα και με μαθήματα έτσι και στο οδείο αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα ήμουνα για μία δεκαπενταετία έπαιζα στα στούντιο, όπου μέσα σε αυτή τη δεκαπενταετία που έπαιζα ως session μουσικός σε πάρα πολλές έτσι δισκογραφικές δουλειές συνθετών και τραγουδιστών επώνυμων εννοώ του εμπορικού, ας το πούμε, ύφους της εποχής και τα λοιπά. Μέσα σε αυτό ήταν και η Λιλιπούπολη που προανέφερε η Σοφή.
0: Ναι. Η οποία Λιλιπούπολη ακόμα έχει μια δραστική επιρροή απάνω σε παιδιά. Μου είχε πει ένας φίλος μου ότι από όταν ανακάλυψε η κόρη του την Λιλιπούπολη.
2: Η κόρη του τωρινή,
0: η κόρη του κοριτσάκι τώρα, τωρινό, 12 χρονών, 13.
1: Α, πολύ είναι πιο μεγάλη η Λιλιπούπολη. Την κέρδισε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την κέρδισε, μπράβο.
0: Μα πρώτα απ' όλα, όταν πεζόταν η Λιλιπούπολη, την ακούγανε μικρή μεγάλη στο ράδιο.
2: Ναι, πάντα.
0: Βέβαια. Ήταν πολύ ωραία τα κείμενα.
1: Την κόρη της μου την κλειώ, όποτε την προσέχω, 4 ετών, της βάζω τη Λιλιπούπολη και την κερδίζει από άλλα πράγματα στο YouTube. Δηλαδή φεύγει το παιδί, την κερδίζει. Η καλή μουσική κερδίζει. Γιατί έγινε με ελαφράδα και όχι με ελαφρότητα και πολαιότητα.
2: Ναι. Ακριβώς, ναι. Και
1: είχε και για να είμαστε και στο θέμα της εκπομπής δηλαδή. Που
0: και είχε και την εποπτεία του Χατζηδάκη, ας πούμε.
2: Βέβαια, μέσα από ένα τέτοιο κλίμα αισθητικό και και μουσικό και γενικότερα.
0: Δηλαδή, Δημήτρη μου, δεν θα μπορούσες να κάνεις καμία άλλη δουλειά εκτός από αυτή που κάνεις?
2: Όχι, γιατί και το μηχανολογικό το σταμάτησα, το έκοψα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ένας μουσικός τέτοιου επίπεδου κάνει πολλά πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί να διδάσκει μαθητές, είναι άλλο πράγμα αυτό. Μπορεί να μεταγράφει.
2: Αυτό το έκανα, το ξέρει η Σοφία, πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, μπορεί να μεταγράφει, δηλαδή να του δώσουν παρτιτούρες, μπορεί να κάνει ενορχιστρώσεις. Είναι εντελώς άλλες εργασίες. Μπορεί να κάνει live.
2: Κάνει κατά καιρούς, ναι, βέβαια.
1: Είναι εντελώς άλλες εργασίες από. Εντελώς διαφορετικές εργασίες.
0: Δημήτρη, αν μπορούσες να παίξεις μαζί με ένα πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη του κλάδου σου, της jazz, ας πούμε, ζωντανό ή πεθαμένο, ποιος θα ήτανε?
2: Δεν είχα την ευκαιρία, αλλά άτυπα έχω παίξει με αρκετούς.
0: Τι θα πει άτυπα?
2: Άτυπα εννοώ που δεν δημοσιοποιήθηκε, δηλαδή δεν είναι.
0: Ναι, δεν δισκογραφήθηκε.
2: Ναι, ακριβώς, ή δεν κοινοποιήθηκε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο. Και τότε ο τύπος ήταν κάτι πάρα πολύ σπάνιο, δηλαδή όταν μας έβαζε ένα live που είχαμε, το έβαζε ας πούμε ηλεκτροτυπία ή μια εφημερίδα, οποιαδήποτε, ναι, περιοδικό ή το Αθηνόραμα, ήταν άθλος για μας. Απ' την άλλη όμως και ο τύπος το ήθελε, γιατί δεν υπήρχαν πολλοί τότε και ειδικά στο δικό μας είδος είμαστε, ξέρω εγώ, 50% άτομα.
0: Στην
2: jazz μουσική στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 70-80 μάλλον.
0: Πάντως να πω κάτι που το έχω σκεφτεί και εγώ, αλλά το λέει ο κύριος Δημήτρης εδώ, ότι ενώ του αρέσει πάρα πολύ η jazz, ο Armstrong ας πούμε, μου λέει ένα παράδειγμα, τον βρίσκει φορικό και τέτοια, τον ενοχλεί η αυτοσχεδιαστική jazz. Μου λέει, μου σπάει τα νεύρα. γιατί το λέει.
2: Ωραία, αυτό είναι ένα ερώτημα. Αυτό ισχύει και για μένα. Αλλά τι θέλω να πω. Με ποια έννοια, με διαφορετικό τρόπο όμως, έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς. Δηλαδή τι συμβαίνει. Η jazz ξεκινάει από το swing μετά την περίοδο, ας πούμε. Έχουμε την πρώιμη jazz αμέσως μετά το... Το swing είναι το
0: ναι.
2: πιο... Ναι. Καλά, έχει προϋπάρξει το ragtime, τα, οι καντρίλες, οι ευρωπαϊκές κλπ. Από εκεί ξεκίνησε άλλωστε και από τα gospels όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
2: Από την αφροαμερικάνικη κουλτούρα τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Επηρεασμένη. Αλλά τι γίνεται τώρα. Η jazz αναπτύχθηκε. Δηλαδή, ωραία, η κινηματογραφική jazz που είχε στηριχτεί στο swing, στο foxtrot θα λέγαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Το οποίο χορευόταν και χορεύεται καλά και μέχρι σήμερα. Αλλά τότε ήταν, δεν υπήρχε rock and roll.
0: Mm-hmm.
2: Δεν χορεύαν rock οι άνθρωποι, χορεύανε foxtrot, tango, ξέρω εγώ, swing, αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η jazz χορευόταν τότε. Mm-hmm. Αλλά σιγά σιγά άρχισε να γίνεται ένα πράγμα, να εξελίσσεται. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει στις ethnic μουσικές τόσο. Έχει γίνει βέβαια και γίνεται, αλλά δεν είναι τόσο έντονο. Η αμερικάνικη κουλτούρα όμως, επειδή αφορά και ένα υπερπληθυσμό υπερπολιτισμών, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω τώρα, τώρα αυτοσχεδιάζω.
0: Πολύ πολιτισμό, ναι.
2: Ναι, πολλών πολιτισμών. Τι γίνεται τώρα, εκεί πέρα αναπτύχθηκε, πώς να πω, και εξελίχθηκε με έναν τρόπο απίστευτο. Αφού η σύγχρονη κλασική του 20ου αιώνα, όπως ο Ερικ Σατί και πολλοί άλλοι, Γάλλοι και γενικότερα Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι συνθέτες, πόσο μάλλον, είχαν επηρεαστεί από την jazz και το αντίστροφο. Άρχισε λοιπόν η jazz, δηλαδή το όριο μεταξύ jazz και κλασικής, να πια αυτές οι κόκκινες γραμμές εντός αγωγικών άρχισε να αποχρωματίζονται κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή πλέον δεν υπήρχε, πώς να πω, διαχωρισμός από ένα σημείο και έπειτα. Τώρα, για να καταλήξω όμως και για να μην ακρηγορώ και για να μην τέλος πάντων.
0: Και για να απαντήσουμε στο φίλο Δημήτρη.
2: Για να πάω ακριβώς για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Συμβαίνει το έξω ότι είναι θέμα ταύτισης, όπως με όλα τα πράγματα εγώ νομίζω.
0: Ναι.
2: Και όταν μιλώντας για τη μουσική συγκεκριμένα όμως, είναι κατά πόσο έχουμε μια ταύτιση. Δηλαδή, εγώ όταν ακούσω ένα free κομμάτι που είναι μόνο αυτοσχεδιαστικό και τελείως δηλαδή ατονικό κλπ, που δεν έχει τονικότητα, δεν έχει αίσθηση δηλαδή μελωδία συγκεκριμένη και μια συγκεκριμένη τονική, ότι είναι ξέρω εγώ σε ένα τόνο όπως
0: ναι,
2: όταν
0: ναι.
2: Τι
0: παθαίνετε όταν
2: τα τραγούδια έχουν ένα τόνο, μπορούμε να τραγουδήσουμε κι εμείς.
0: Σύμφωνοι, αλλά τι παθαίνετε δεν μου είπατε. Όταν ακούτε...
2: όταν δεν έχω ταύτιση δεν μπορώ, με κουράζει, με ενοχλεί, δεν μπορώ να το ακούσω.
0: Εμένα με εκνευρίζει επίσης που λέει
2: αυτό
0: και ο κ. Δημήτρης.
2: Αυτό εννοώ και εγώ. Ναι.
0: Όχι, δηλαδή μου τσιτώνει τα νεύρα και αλλάζω κανάλι.
2: Εννοείται, μα ναι. και εγώ αυτό και εγώ έτσι
0: ναι. ενώ...
2: Αλλά όταν έχω ταύτιση...
0: Όταν
2: δηλαδή αν αυτό το συνδέσω
1: εσύ όμως, Δημήτρη,
2: κάτι...
1: θα έχεις πιο εύκολα ταύτιση, γιατί έχεις και μια γνώση και μια κατανόηση και μπορείς να ανοιχτείς και κάποια πράγματα πολύ τεχνικά που εμείς οι πιο απλοί άνθρωποι με την πολύ τεχνική βιρτουόζικη επίδειξη κάποιοι, που συμβαίνει και αυτό από κάποιους συναδέλφους μας κουράζει. Ενώ η μουσική έχει και μια γλύκα που πρέπει να σε αγγίξει και στην καρδιά, θες και να σε αγγίξει.
2: Ναι, ισχύει, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Σοφία, υπάρχει το εξής και νομίζω ότι με αυτό εγώ τουλάχιστον ολοκληρώνω σε αυτό, σε σχέση με την απάντηση, ότι είναι κατά πόσο όμως και το άτομο έχει τριβή πάνω σε αυτό. Δηλαδή, κατά πόσο έχει κάποια ερεθίσματα, δηλαδή έχει ακούσει blues, έχει ακούσει κλασική jazz.
1: Τώρα γίνεσαι αυστηρός καθηγητής.
2: Μετά είναι το μπίμπο, έτσι. Δηλαδή ξέχασα να σας πω πράγμα το οποίο το ξέρετε σίγουρα, ότι μετά από το swing έρχεται το μπίμπο,
0: ναι.
2: το οποίο είναι αυτό το γρήγορο του Miles Davis, Charlie Parker κλπ, που πάσαν να παίζουν γρήγορες φράσεις και γρήγορες μελωδίες και γρήγορα, πολύ γρήγορα και πώς λέγεται, ορχιστρικά θέματα κυρίως, και σπάνια υπήρχαν και κάποιες φωνές βέβαια, αλλά σπάνια
0: ναι.
2: πλέον. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο σαν να εκτοπίστηκε η φωνή Και ήταν φυσικό έτσι. Δηλαδή όταν είναι ένα κομμάτι που ξέρεις, τρέχει, η φωνή δεν έχει κάποια θέση. Δηλαδή δεν προσαβαίνει καν να αρθρώσει τις λέξεις το στίχο. Σωστά. Αυτά. Εγώ θέλω τώρα να μιλήσετε εσείς. Να, μην...
0: να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε.
1: Δημήτρη, χάρηκα για αυτή την έκπληξη.
2: Και εγώ, και εγώ. Εγώ παρά να ακούω το είναι εκπομπή, δεν έχω πρόβλημα.
0: Να είσαι καλά.
2: Να καθίσω.
0: Τελειώσαμε μαζί. Θα πάω στη Σοφία τώρα.
2: Εγώ να
1: σας πω
2: ραδιοφωνικά.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Έγινε, ωραία.
0: Σε χαιρετώ. Σοφία, ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση με τη μουσική από παιδί? Σοφία.
1: Ναι. Σε παιδικά θέατρα της Ξένιας Καλογεροπούλου που με πηγαίνανε οι γονείς μου συνέχεια.
0: Στο σπίτι τι μουσική ακούγανε? Είχατε δηλαδή pick-up και τέτοια ή από το ραδιόφωνο ότι ερχότανε?
1: Υπήρχε pick-up, αλλά οι πιο πολλές αναμνήσεις δεν είναι στο σπίτι. Είναι στο βιβλιοπωλείο στο οποίο μεγάλωσα. Εγώ έχω τη χαρά από τον παππού μου, πήγε στον μπαμπά μου, στη μαμά μου, στην αδελφή μου τώρα να... Έχω μεγαλώσει μέσα σε ένα βιβλιοπωλείο που έγινε το 1937

0: πριν, στο πρόγραμμά μας έχουμε ενώσει τα πράγματα, με έχει αφήσει να ενώσω τα πράγματα με ένα δικό μου τρόπο και αναφέρουμε ένα παράδειγμα αφροαμερικάνικης λογοτεχνίας, ναι, και πώς μέσα από την τέχνη τους αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν να απελευθερωθούν από τη σκλαβιά. Και αυτό το συνδέουμε και με κάποια τραγούδια από την Ηλέκτρα, την καθημερινή Ηλέκτρα, εμπνευσμένη από την Ηλέκτρα,
1: ναι,
0: την δικιά μας, που έχει, είναι ένα έργο, μια όπερα του Δημήτρη, και συνδέω λίγο το θέμα της, της σκλαβιάς, του πολέμου, της ειρήνης, της απελευθέρωσης, τέτοιες έννοιες.
1: Ωραία.
0: Και με το σήμερα, και γι' αυτό το ονομάζω Εκεχηρία. Και γι' αυτό λέω έρωτας, ο έρωτας σου δίνει δύναμη να κινηθείς και θέλει και να είσαι και λίγο ήρωας, δεν είναι για όλους μάλλον. Αν είμαστε δειλοί, μάλλον ζούμε κρυμμένοι αλλιώς.
1: Υπάρχει ένας στιχουργός, συνθέτης που θα ήθελες πολύ να συνεργαστείς μαζί του στο μέλλον?
0: Πολύ, αλλά ως άνθρωπος με νευροδιαφορετικότητα δεν έχω ποτέ έτοιμη την απάντηση σε αυτά που με ρωτάνε.
1: Γιατί? Μίλα κοντά στο μικρόφωνο.
0: Δεν μπορώ να το σκεφτώ αυτό τώρα.
1: Ναι, καλά.
0: Πάρα πολύ όμως. Έχουμε πάρα πολύ ωραίους ανθρώπους στην τέχνη. Απλά δεν υπάρχει βιομηχανία.
1: Τώρα πια.
0: Ώστε να στηρίξει, ναι. Ώστε κάποιος να μπορεί να βιοποριστεί μόνο από αυτό. Οι περισσότεροι κάνουν και κάτι άλλο ώστε να μπορέσουν να βγάλουν ένα δίσκο ή ένα CD. Δεν υπάρχουν τόσο πολύ. Δεν υπάρχει μεγάλη αγορά αυτή.
1: Θυμάσαι μια πολύ σπουδαία στιγμή που έχεις ζήσει πάνω στη σκηνή?
0: Ναι, θυμάμαι να είμαι στο Μέγαρο Μουσικής και να λέω το ότι σ' αγάπη θέματα, το θέλει.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Είναι συγκινητική στιγμή.
1: Έλα να επαναλάβουμε.
0: Θα περιμένουμε το Σάββατο.
1: Ναι, ναι.
0: 10 από τις 9.30 ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες, στο Jazzet Music Hall, είναι το 2 του Λευτέρη Χριστοφή, της Ελένης Γεωργίου, και έχει έναν υπέροχο χώρο. Μπορεί να είναι έξω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά πραγματικά αξίζει να το επισκεφτεί κάποιος. Είναι ένα κόσμημα για την πόλη.
1: Πώς έρχεται κανείς εκεί?
0: Από το μετρό Αγία Μαρίνα,
1: ναι,
0: είναι 10 λεπτά περπάτημα για τους γρήγορους, για τους γρήγορους, και 15-20 λεπτά για όσους πάμε λίγο πιο αργά.
1: Mm-hmm.
0: Έχει λεωφορεία, είναι ανιρτημένα όλα και στη σελίδα τη δικιά μου και στο Jazzet Music Hall. Δημήτρη Ζαφυρέλη, Σοφία Ανδριανού, ελληνικά και διεθνή τραγούδια, γνωστά και άγνωστα, για ήρωες, για έρωτες, για εκεχηρία, για ελευθεριά.
1: Το τραγούδι που θα βάλω τώρα λέγεται «Η Άνοιξη». Ποιος το έχει γράψει?
0: «Η Άνοιξη» είναι ένα ποίημα της Φροσούλας Κολοσιάτου, μιας βραβευμένης Κύπριας ποιήτριας. Δύσκολη ποίηση που συζητάγαμε κάποια στιγμή με τον, τον Παντελή Θαλασσινό και του έλεγα ότι να, ένα τέτοιο τραγούδι δεν μπορεί να μελοποιηθεί, και μετά από λίγα λεπτά μου το έστειλε μελοποιημένο.
1: Ο Ινδιάνος.
0: Οπότε ναι, μουσική, μελοποίηση του Παντελή Θαλασσινό, ερμηνεία δικιά μου.
1: Η γυναίκα μου τον αποκαλεί ο Ινδιάνος. Δεν είναι ο Παντελής Θαλασσινός, άρχοντας.
0: Και τώρα είναι αγαπημένος.
1: Σωστά. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία μου. Εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ Μάνο Κλημίδη για το βήμα που μας δίνει.
1: Να είσαι καλά.
0: Όσοι δεν θέλουν λοιπόν να δουν την Eurovision το Σάββατο, μπορούν να είναι μαζί μας. Θα πούμε αρκετά ελληνικά τραγούδια, όχι μόνο ξένα. Το πρόγραμμα δηλαδή το έχω φτιάξει εγώ, να μην φοβηθούν στο όνομα στο θρυλικό όνομα Δημήτρη Ζαφυρέλης, να έρθουν να γνωρίσουν αυτό το θρύλο από κοντά. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος που η κιθάρα του γοητεύει.
1: Καλό βράδυ και καλή επιτυχία.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ανατολή, και θα σας ακούσουμε στο υπέροχο θέμα που επιλέξατε.
1: Στο καλό, για χαρά.
0: Φιλιά πολλά, ευχαριστώ.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-880. Και radio@parapolitika.gr. Και απόψε μιλάμε για την επιπολαιότητα. Αγαπητέ Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέρακα, καλώς τον.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Είναι αυτό που λέμε επιπόλαιο με λες, ας πούμε.
0: Γυρνάω με πολλές.
1: Έτσι, έτσι. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό μας ως λαού. Και το έχουμε πολλάκις με γιώτα.
0: Ναι,
1: υλοποιήσει κάτι τέτοιο. Το υλοποιήσαμε και με το πολλάκις με ήττα, το 15.
0: Ναι, ναι.
1: Το υλοποιήσαμε και το 9 με το λεφτά υπάρχουν. Το υλοποιήσαμε και το 2004 με το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Να συνεχίσω να θυμάμαι τεράστιες.
0: Αυτό τι είναι το όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά δηλαδή.
1: Ήταν η υπόσχεση που είχε εδώ, έδινε ο Κώστας ο Καραμανλής στους αγρότες,
0: ναι,
1: για τις επιδοτήσεις. Σου θυμίζει κάτι?
0: Τώρα ναι.
1: Η λέξη επιδοτήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτό ήμασταν, αυτό είμαστε. Μακάρι κάποια στιγμή να πάψουμε να είμαστε αυτό.
0: Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Δηλαδή χλωμό το κόβω.
1: Μωρέ και εγώ. Αλλά επειδή η ελπίδα είναι, πεθαίνει τελευταία,
0: ναι.
1: Γι' αυτό είναι και το δεύτερο χειρότερο όνομα για πεθερά που λέει και το σλόγγαν,
0: ναι, ναι.
1: Το πρώτο είναι το Αθανασία επισημένο,
0: ναι.
1: Γι' αυτό εγώ προτιμώ να ελπίζω ότι μπορεί και να το διώξουμε από πάνω μας αυτό ως συνήθεια και ως πραγματικότητα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί πρέπει επιτέλους να λογοδοτήσουμε στις επόμενες γενιές, μωρέ Μάνο.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα τρώμε τη ζωή, τα χρήματα των επόμενων γενιών, των παιδιών μας και των εγγονιών μας.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Σοβαρά, πέραν της πλάκας, πέραν του ότι δεν με νοιάζει τι θα κάνει ο διπλανός, ο επόμενος, ο παρακάτω, της αδιαφορίας μας δηλαδή, πέραν του εαυτού μας. Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να το πάρουμε απόφαση. Ότι δεν γίνεται να υποθηκεύουμε το μέλλον των επόμενων γενιών επειδή είμαστε επιπόλαιοι.
0: Ναι, είμαστε επιπόλαιοι, αλλά αυτό συνδυάζεται και με τη διαφθορά και με το πελατειακό κράτος και με την έλλειψη θεσμών, Ιωάννη.
1: Απολύτως.
0: Ναι, αλλά, άρα λοιπόν η αλλαγή προφανώς δεν θα προκύψει από τη συνειδητοποίηση του λαού, αλλά από τις κινήσεις που θα κάνουν οι κυβερνώντες.
1: Από το συνδυασμό θα έλεγα.
0: Τέλος πάντων, έστω, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το έχει το κράτος, οι κυβερνώντες.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί αποδείξει. Αυτοί δίνουν τη δυνατότητα να γίνονται τόσες ρεμούλες.
1: Συμφωνώ.
0: Ο άλλος, ας πούμε, πρόεδρας κόμματος και ξέχασε να δηλώσει 1.000.000 ευρώ.
1: 1.200.000.
0: Τέλος πάντων, 1.200.000, ναι.
1: Τα 200 σε παρακαλώ.
0: Σε παρακαλώ, ναι, να μας τα δανείσαι εμάς.
1: Έλα
0: να σου πω, εσύ, ας πούμε, το βρίσκεις λογικό, το πιστεύεις ότι ξέχασε να δηλώσει 1.200.000.
1: Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα? Δεν είναι το θέμα τι νιώθω, τι πιστεύω, τι ξέρεις, το θυμικό μας, πιστεύω ή δεν πιστεύω κάτι, είναι το αποτέλεσμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να κρίνουμε, κατά τη γνώμη μου, τα αποτελέσματα των πράξεων, των εκάστοτε κυβερνώντων, αντιπολιτευόμενων, των οποιονδήποτε. Τι αποτέλεσμα έχει η πράξη του? Γιατί το να πιστέψω ή τη μία άποψη του, ο λάθος, συγγνώμη, θα το διορθώσω, ή την άλλη, σιγά μην τυχόν το έκανες κατά λάθος, το έκανες επίτηδες, μπας και τη γλίτωνες. Δεν έχει νόημα, κάνουν μια κουβέντα, ένα πινκ πονκ τέλος πάντων. Το αποτέλεσμα είναι το ζητούμενο. Το
0: αποτέλεσμα... Ναι, αλλά βλέπει, ναι, και στη βάση του αποτελέσματος μιλώντας, βλέπει το λαμόγιο της καθημερινότητος τη στάση αυτή και λέει, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ναι, άλλη αθλειότητα και
0: αυτό. Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
1: Συμφωνώ.
0: Αν
1: συμφωνώ.
0: Δεν, ναι, δηλαδή έπρεπε την ώρα που γίνονται αυτά τα πράγματα, έπρεπε να συλλαμβάνονται με χειροπέδες όλοι αυτοί. Εμένα, ας πούμε, εάν ξεχάσω να δηλώσω 1.000 ευρώ, που δεν νομίζω ότι έχω περισσότερα στην τράπεζα, εάν ξεχάσω να το δηλώσω αυτό, δεν θα με πάρει ο διάβολος.
1: Ναι, γι' αυτό και στην Ελλάδα το δηλώνει η ίδια η τράπεζα και λογαριασμός.
0: Ωραία. Γιατί δεν δηλώνει, δεν δήλωσαν και του πρόεδρα?
1: Ναι, γιατί ήταν σε τράπεζα έξω.
0: Και λοιπόν?
1: Δεν ξέρω πώς ακριβώς λειτουργεί το σύστημα στην υπόλοιπη. Επίσης μπορεί, δεν το ξέρω, ειλικρινά τώρα, μπορεί το σύστημα να είναι το ίδιο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και να χάθει και στη μετάφραση όλο αυτό, ενώ στην μεταβίβαση των πληροφοριών προς τα δω.
0: Ναι, όταν χρωστάς, γιατί δεν χάνεται στη μετάφραση?
1: Γιατί χρωστάς.
0: Α, αυτό να πεις, ναι. Αλλά και αυτός χρώσταγε. Από τη στιγμή που έχει αποκρύψει ένα 200, χρώσταγε για να τα αποκρύψει.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Είναι λίγο πολύπλοκο το πράγμα, γιατί ας πούμε θυμάμαι την περίπτωση του κυρίου Βελόπουλου, ναι, ο οποίος δηλώνει κάθε χρόνο ότι έχω στο εξωτερικό ταχύ χρήματα από τις επιχειρήσεις μου.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν έχω σίγουρο για να το πω, γιατί είμαστε δημόσιο βήμα και δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε, χωρίς να το έχουμε τσεκάρει, δεν ξέρω τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη φορολόγηση εσόδων από χώρα σε χώρα. Δηλαδή, τα έσοδα σε μία τρίτη χώρα, γιατί το 1200 αυτό του κυρίου Ανδρουλάκη είναι, αν κατάλαβα καλά, από ενοικίαση ακινήτων.
0: Ναι.
1: Άρα, τι ισχύει, αυτό ένας φοροτεχνικός θα μπορούσε να μας το πει έγκυρα. Ισχύει ότι θα πρέπει να φορολογηθούν αυτά εδώ, ισχύει ότι θα πρέπει να φορολογηθούν στη χώρα που είναι τα ακίνητα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Αν το είχα αυτό ξεκάθαρο θα μπορούσα να σου πω. Σημασία έχει μάνα μου όμως το άλλο, ότι ακόμα και αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι προς το καλό, η δική μας νοοτροπία και υποχρεωτικότητα ή δεν θα τον αφήσει, ή και αν τον αφήσει δεν θα ξαναβρει την ψήφο του. Και να σου δώσω ένα πολύ γλαφυρό παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο Πεπονής είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε το ΑΣΕΠ.
0: Ναι.
1: Δεν ξαναβρήκε ούτε την ψήφο του στην κάλπη.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεβολεύει βέβαια το ΑΣΕΠ και ιδίως όταν πλέον είναι αυστηροί οι κανόνες και δεν παραβιάζονται τουλάχιστον στους αποφύτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί από εκεί και κάτω νομίζω ότι μπορούν να υπάρχουν παρεμβάσεις τύπου συμβάσεων μηνών, ημερών, εβδομάδων και δεν ξέρω εγώ τι, αυτός ο άνθρωπος δεν ξανάδει την ψήφο του. Και υπάρχουν δυστυχώς πλήστα πόσα παραδείγματα. Ή έχουμε το άλλο και λέμε πόπο αν ζούσε ο τάδε πολιτικός θα ήταν διαφορετικά η χώρα. Ναι βέβαια παιδιά, αλλά δεν ζει δυστυχώς.
0: Γιάννη, πήρε τηλέφωνο ο Απόστολος από τη Γερμανία.
1: Ωραία.
0: Ο οποίος θέλει να μπει στην κουβέντα για να απαντήσει σε σχέση με το τι ισχύει φορολογικά στη χώρα εκείνη.
1: Τέλεια.
0: Περίμενε όμως, ολοκλήρωσε αυτό να πεις μέχρι να μου προωθήσει τη γραμμή.
1: Βεβαίως, ότι πάρα πολύ απλά δεν θέλουμε στην πραγματικότητα να στρώσει το πράγμα. Γιατί θα χάσουμε και εμείς κάποια προνόμια.
0: Εσύ ρε, τι προνόμια θα χάσεις?
1: Το εμείς βάζω συνολικά όλο τον κόσμο.
0: Συγγνώμη για το ρε, ναι.
1: Σιγά καλά. Εγώ πόσες φορές έχω πει ρε Μάνου.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, με το εμείς βάζω τους πάντες. Αυτό εννοώ και αυτό είναι δυστυχώς πρόβλημα. Και αυτό έχει κάνει ανθρώπους να φύγουν από τη χώρα, μιας και μιλάμε με τον Απόστολο, και να την κοπανίσουν για να πάνε να ψάξουν κάτι καλύτερο, κάτι πιο οργανωμένο κλπ.
0: Απόστολε.
2: Ναι.
0: Ναι, γεια σου Απόστολε, καλώς τον.
2: Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω αυτή την παρέμβαση και να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί.
0: Ναι. Απλώς να έχεις το νου στο μικρόφωνο του τηλεφώνου, ναι.
2: Ναι,
0: οκ. Okay.
2: Εγώ όσο ήμουν Ελλάδα έκανα φορολογική δήλωση Ελλάδα, έτσι. Κανονικά για τα εισοδήματα που είχα σαν μισθωτός.
0: Ναι.
2: Όταν έφυγα Γερμανία, μετά τις 180 ημέρες, πρέπει να δηλωθείς, έφυγα Γερμανία, είμαι κάτοικος εξωτερικού, δηλαδή μένω στη Γερμανία, έτσι δηλωμένο.
0: Ναι.
2: Πρέπει να δηλωθείς στην Ελλάδα ως κάτοικος εξωτερικού. Δηλαδή στέλνεις τα χαρτιά από την εφορία από τη Γερμανία και λες στην εφορία στην Ελλάδα ότι εγώ έχω εισοδήματα πλέον στην Γερμανία. Για αυτά τα εισοδήματα που αποκτώ στη Γερμανία φορολογούμε στη Γερμανία.
0: Και όχι στην Ελλάδα καθόλου.
2: Αυτά δεν φαίνονται καθόλου στην Ελλάδα γιατί είναι αυτά που αποκτώ στη Γερμανία.
0: Κατάλαβα.
2: Τώρα εγώ τι γίνεται. Επειδή έχω κάποια εισοδήματα στην Ελλάδα, πρέπει να κάνω φορολογική δήλωση και στην Ελλάδα, αλλά θα φορολογηθώ για το ποσό αυτό που αποκτώ στην Ελλάδα.
0: Mm.
2: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ουσιαστικά, Απόστολε, καλησπέρα.
2: Ναι, καλή
1: αλλά ουσιαστικά έχει φορολογηθεί για το εισόδημα ο κύριος Ανδρουλάκης έξω, το 1.200.
2: Όχι, γιατί δεν ξέρουμε από πού είναι αυτά τα... Δεν ξέρουμε από πού. Κάποιοι είπαν ότι είναι από ενίκεια από την...
1: Από ενίκεια ξέρω ότι είναι. Έχω διαβάσει τουλάχιστον ότι είναι, ναι.
2: Οπότε αυτά... Και τώρα είναι και το περίεργο και το άλλο. Γιατί, παραδείγματος χάρη, καταρχάς σε πιάτρα που είναι στο εξωτερικό, ένα είναι αυτό. Γιατί δεύτερον, πώς θέλω να πω κάτι άλλο τώρα, να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα, ότι εγώ που είμαι κάτοικος εξωτερικού αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είμαι γραμμένος κάτοικος εξωτερικού εδώ ή κατοίκον εξωτερικού στην Ελλάδα είμαι τώρα, έτσι. Στο εξωτερικό εγώ άμα στείλω λεφτά από εδώ Ελλάδα, 5.000 ευρώ ή οτιδήποτε, μπορεί να μου κάνουν έλεγχο να δουν αν είμαι όντως, αν μένω αυτά τα λεφτά από πού τα έχω.
0: Ναι.
2: Το ίδιο ήταν και δηλαδή είναι και κάποιος από... είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας, κάνει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, δεν έχει καμιά επαφή με το εξωτερικό και στείλει λεφτά στη Γερμανία, σε μια τράπεζα. Θα του πούν από πού τα έχεις αυτά τα λεφτά, κύριε. Και δεν μιλάμε τώρα για... μιλάμε για 10.000, ξέρω εγώ. Για...
1: Ναι, ναι, ναι. Το όριο είναι τα 10.000 σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει αυτό.
2: Δεν μπορείς να τα στείλεις έξω χωρίς να έχεις δραστηριότητα οικονομική, να είσαι κάτοικος 6 μήνες στο εξωτερικό, 6 μήνες Ελλάδα, 6 μήνες δηλαδή. Πώς θέλεις ένα εκατομμύριο, παιδιά. Να μας πούν και εμάς να ξέρουμε. Δεν έχουμε λεφτά τέτοια, αλλά πώς θα στέλνεις έξω.
1: Στην προκειμένη περίπτωση δεν έστειλε χρήματα. Το ζήτημα είναι ότι λησμόνησε ο λογιστής του να το δηλώσει στο πόθεν έσχε.
2: Ναι, αλλά τα χρήματα πώς βρέθηκαν στο εξωτερικό.
1: Από τα ακίνητα του εξωτερικού. Από ό,τι διάβασα, έχει εδώ και 10 χρόνια αγοράσει κάποια ακίνητα. Υποψιάζομαι ότι θα είναι στις Βρυξέλλες αφού ήταν ευρωβουλευτής.
2: Ναι, πεις. Τότε... λογικά κάνει φορολογική δήλωση στις Βρυξέλλες.
1: Τώρα είναι μόνιμος Ελλάδος, άρα κάνει στην Ελλάδα. Και απλά κάνει στις Βρυξέλλες για τα ενίκεια.
2: Εφόσον έχει εισοδήματα από ενίκεια από στις Βρυξέλλες ή δεν ξέρω εγώ σε ποια χώρα, πρέπει στην χώρα που αποκτάει τα εισοδήματα αυτά, το 1 εκατομμύριο, πρέπει να έχει πληρώσει φορό εκεί.
1: Ακριβώς. Άρα το ζήτημα δεν είναι φοροδιαφυγή. Το ζήτημα είναι η δήλωση στο πόθεν έσχες.
2: Κανείς δεν ξέρει, γιατί δεν ξέρουμε τώρα αν είναι νόμιμα, αν είναι από πού προέρχονται, δεν ξέρουμε, έτσι υποθέτουμε. Δεν είπαμε ότι φοροδιαφεύγει κάποιος ή γενικά,
1: αυτό.
2: Απλά η φάση είναι ότι όπου αποκτάς εισοδήματα στην Ευρώπη, κάνεις και δήλωση αντίστοιχη εκεί.
1: Εκεί τα δηλώνεις, ναι.
2: Και θα φορολογηθούν. Οπότε το 1 εκατομμύριο που έχεις αποκτήσει από εισοδήματα στις Βρυξέλλες, και τα δηλώσεις στην Ελλάδα δεν θα φορολογηθούν αυτά, γιατί έχεις πληρώσει εκεί φόρο. Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία πλέον των φοριών. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή και ακόμα και λεφτά να στείλεις, θα στα ελέγξουν. Δηλαδή θα δουν από πού προέρχονται.
1: Καταρχάς, η τράπεζα από την Ελλάδα φεύγοντας τα λεφτά θα πρέπει να τους δικαιολογήσεις πού θα τα πας και γιατί. Αμέσως. Είναι αυστηρός ο έλεγχος. Και το λέω γιατί το έκανε η αδερφή μου προσφάτως, η οποία ζει Γερμανία, και έπρεπε να δικαιολογήσει γιατί μεταφέρει από Ελλάδα χρήματα στην Deutsche Bank και στην Deutsche Bank από πού προέκυψαν αυτά τα χρήματα.
2: Άμα τα μεταφέρεις μέσω τραπέζι μερικές φορές μέχρι ένα ποσό δεν σου...
1: Μέχρι 10.000.
2: Ναι, δεν κοιτάνε καθόλου.
1: Ναι, μέχρι 10 είναι.
2: Αλλά γενικά, ναι, πλέον στην Ευρώπη τα ελέγχουν. Είναι συνδεδεμένες οι φορείες όλες. Δηλαδή...
1: Να σας πω μια λεπτομέρεια, μιας και μιλάμε για Γερμανία. Η αδερφή μου είναι μόνο γονεϊκή οικογένεια στη Γερμανία. Ο μπαμπάς της ανεψίας μου ζει στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν έκανε την πρώτη της δήλωση πριν από κάποια χρόνια εκεί, τη ρώτησαν τι χρήματα δίνει ο πατέρας για το παιδί. Τους είπα λοιπόν τι δίνει ο πατέρας για το παιδί και τους είπαν ότι για τα γερμανικά δεδομένα αυτά είναι λίγα χρήματα ή θα σας τα αυξήσει ή αν δεν σας τα αυξήσει, μας το δηλώνετε, σας τα δίνουμε εμείς και του τα χρεώνουμε στην εφορία στην Ελλάδα.
0: Ναι,
2: μπορεί να γίνεται. Έχουν πολλά... κόλπα εδώ οι Γερμανοί που άμα θα χρειαστεί να τα πάρουν, θα τα πάρουν.
0: Τι καταλαβαίνετε από μια φράση που λέει ο κύριος Πρόεδρος, ο λογιστής μου δεν γνώριζε ότι οι λογαριασμοί εσωτερικού μπαίνουν αυτόματα. Δεν μας ειδοποίησαν από τη Βουλή.
1: Να αλλάξει λογιστή.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό το γνωρίζει και η Κουτσή Μαρία.
0: Ναι.
1: Ότι οι τράπεζες πλέον ενημερώνουν αυτόματα την ΑΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουμε, γι' αυτό και δεν φυλάμε πια αποδείξεις όπως φυλάγαμε παλιά.
0: Όχι, εμένα ο φοροτεχνικός μου είπε καμία από τις αποδείξεις να μην πετάξω των τελευταίων 10 ετών.
1: Ναι, αλλά τώρα πια δεν νομίζω να σου πει να τις κρατήσεις.
0: Έτσι μου είπε πριν από λίγο καιρό.
1: Κακώς.
0: Μιλάμε για ένα ιδιοφύη άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μάλλον πιο πολύ φοβάται. Διότι ναι. Πλέον, επειδή εσύ χρησιμοποιείς και κάρτα μάνο μου, όπως έχεις πει και δημόσια,
0: ναι, ναι.
1: Και το επαναλαμβάνω, ό,τι απόδειξη και να πάρεις, περνάει αυτόματα. Ναι. Δεν χρειάζεται να αποδείξεις κάτι με χαρτί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay.
0: Ναι, επειδή ορισμένες από τις αποδείξεις περνάνε στο ΦΠΑ.
1: Κατάλαβες,
0: okay. Ναι.
1: Εκεί κάποιες από αυτές τότε ισχύει, γιατί έχεις μπλοκάκι.
0: Ναι, μπλοκάκι έχω.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Τότε έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μην τον βγάλουμε και άχρηστο.
2: Το θέμα με τον κύριο Ανδρουλάκη, γενικά κάθε κύριο Ανδρουλάκη, είναι ότι ίσως έκανε λάθος ο λογιστής του. Ένα αυτό. Πας για πρωθυπουργός, δεν πρέπει να γίνονται τέτοια λάθη. Δεύτερον αυτό. Το τρίτο είναι αυτά τα λεφτά. Είναι εκεί από πού προέρχονται τέλος πάντων αυτό. Μπορούν να ελεγχθούν. Εκεί είναι η ουσία. Το αν ξεχάστηκαν ή δεν ξεχάστηκαν, το θέμα είναι αν είναι νόμιμα ή αν δεν είναι νόμιμα.
1: Ναι, υποθέτω ότι η ΑΔΕ θα ρωτήσει την αντίστοιχη φορολογική αρχή στο Βέλγιο, έτσι δεν είναι, στη Γαλλία, έτσι δεν είναι. Όχι, για να... Αν είναι Βέλγιο ή Γαλλία, Βερξέλη ή Στρασβούργο.
2: Ναι, που είναι γιατί υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι να μην δηλώθηκαν καθόλου και να χρειάζεται να πληρωθεί φόρος και το άλλο να έχουν δηλωθεί κανονικά, απλά δεν ξεχάστηκαν από το λογιστή. Δύο πράγματα που συμβαίνουν.
1: Ναι.
2: Που νομίζω πρέπει να έχουν δηλωθεί γιατί πλέον για το εξωτερικό, παραδείγματος χάρη, άμα έχεις από ενίκια και τέτοια, δεν φεύγει τίποτα όπως είναι στην Ελλάδα μαύρο.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχει ακίνητα στο ξέρω εγώ πού και να το τα βάζουν μαύρα. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή από αυτό το θέμα πρέπει να είναι καθαρός. Εννιά χρόνια που είμαι εδώ δεν έχω τύχει σε κάποιον να σου πει βάλε μου το ενίκιο ή λιγότερο ή τέτοιο. Ό,τι είναι θα το πληρώσει τόσο όσο πρέπει. Το ίδιο ισχύει και στην αγορά ακινήτων και σε πολλά πράγματα.
0: Προφανώς είναι και εκπαιδευμένοι στην τιμιότητα οι Γερμανοί. Διότι ναι, όχι, γνωρίζουν ότι θα έχουν συνέπειες.
2: Όχι, δεν είναι. Μάνο μου κυκλοφορεί και εδώ πολύ μαύρο χρήμα.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι, και μαύρο χρήμα και σε άλλες δραστηριότητες. Αλλά σε μερικά πράγματα δεν ξέρω πώς και τι. Παραδείγματος χάρη σε ενίκεια, σε τέτοιο. Μαύρο χρήμα κυκλοφορεί πολύ στο τομέα που τεχνίτες και υδραυλικού.
0: Α, χρήμα. Καλά, εκεί καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι. Σε αυτά τα επαγγέλματα.
0: Καταλαβαίνω.
2: Τους γιατρούς αυτά δεν έχουν μαύρο χρήμα γιατί είναι όλοι ασφαλισμένοι, δεν πάει κανένας να πληρώσει, δηλαδή όπως πληρώνει στην Ελλάδα, δεν έχει ιδιωτικό γιατρό, πας με την κάρτα σου κατευθείαν. Αλλά στα τεχνικά επαγγέλματα γίνεται εκεί, γίνεται το πάρτι και αυτοί κινούν και την αγορά στην ουσία τώρα στη Γερμανία.
0: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή άμα δεις κόσμο που κυκλοφορεί και γενικά κυκλοφορεί το τέτοιο, είναι από πίσω τεχνίτη. Αυτοί αγοράζουν, αυτοί κρατάνε τώρα την οικονομία.
0: Μάλιστα. Να χαιρετήσουμε τον Ιωάννη, τον ευχαριστήσουμε θερμά, εκτός και αν έχει κάτι να προσθέσει.
1: Όχι, είμαι νομίζω πλήρως καλυμμένος.
0: Okay.
1: Καλή συνέχεια σε
0: ευχαριστώ,
1: όλους.
0: Ευχαριστώ Ιωάννη μου.
1: Τα λέμε. Γεια σας.
0: Εσύ Απόστολε, περίμενε λίγο.
2: Ναι, ναι.
0: 2-11-10-80-8-8-0. Θα μιλήσουμε με τον Αποστόλη μόλις επιστρέψουμε, γιατί σε μερικά δευτερόλεπτα θα πάμε στην αναγγελία της ώρας και μετά στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Παναγιώτα Παπαλεξίου στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα επί της υποδοχής και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο και στις συνεντεύξεις. Εάν έχετε κάποια ιδέα για βραδινή κουβέντα, δεν έχετε παρά να μας τηλεφωνήσετε και να μας την πείτε στον αέρα ή να τη στείλετε radio@parapolitica.gr και επαναλαμβάνω τον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80-8-80. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι μία.

0: κάτω να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Αλεξάνδρε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σε δαγκώστρα ήρε.
3: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Χαιρετίσματα στη φίλη μας την κυρία Ευτέρπη τη Σιωπηλή, η οποία στέλνει βέβαια μηνύματα, αλλά δεν έχει τηλεφωνήσει ποτέ, δεν πειράζει. Ας είναι καλά το γητάτι σου. Λοιπόν, Απόστολε.
4: Ναι.
3: Εχθές αναρωτιόμουν τι μπορεί να συμβαίνει στη Γερμανία και αν, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά επειδή εσένα ξέρω στη Γερμανία, και τι μπορεί να συμβαίνει εάν κάποιος πειράξει την εξάτμιση του αυτοκινήτου ή της μηχανής του και γυρνάει στις γειτονιές και ξυπνάει τον κόσμο.
4: Δεν τις πειράζουν τις εξατμίσεις, γιατί θα... καταρχάς δεν θα σου περάσει κταίο.
3: Καλά, εντάξει, αλλά μέχρι να περάσει κταίο μπορεί να έχει τρελάνει τη μισή ανθρωπότητα.
4: Ναι, θα φας δύο καρφωτές από τους γειτόνους και θα έρθουν και θα σε... θα έρθει η αστυνομία και την πρώτη φορά θα είναι πρόστιμο και θα σου πει να το αφαιρέσει, μετά θα σου αφαιρέσει όλο το αυτοκίνητο. Δεν έχει τέτοια.
3: Δηλαδή, όταν λέμε θα σου αφαιρέσει το αυτοκίνητο, θα γίνει κατάσχεση?
4: Άμα έρθουν και δεύτερη, η τρίτη φορά είναι στη Γερμανία που λένε το μάνου, που σου δίνουν τρίτη, άμα σου, το μάνου είναι η προειδοποίηση στην ουσία, άμα σου κάνουν μία δεύτερη στη τρίτη...
3: ναι, αλλά μετά δεν στο επιστρέφει το δικαστήριο.
4: Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά πάντως δύσκολα θα ξεπλέξει.
3: Ναι.
4: Δύσκολα. Τρεις φορές που κάνουν παρατήρηση εδώ. Τρεις φορές και η πρώτη και η δεύτερη σίγουρα είναι με πρόστιμο, και αυτό σου λέω.
3: Ναι. Μάλιστα.
4: Αλλά...
3: δηλαδή εσείς εκεί στο χωριό που ζείτε...
4: Όχι, δεν έχει
3: τέτοια, πράγματα, ναι.
4: Δεν έχει μια ησυχία. Επικρατεί, σου είπα κάτι, έχουν εγχειρίδιο χρήση εδώ πέρα.
3: Δηλαδή...
4: λειτουργούν με το εγχειρίδιο χρήσης
3: η κατοική. Η κατοική.
4: Όχι,
3: ναι. Και τι λέει το εγχειρίδιο χρήσης? Δώσε μου ένα παράδειγμα.
4: Δεν μπορείς να έχεις ένα μάξι να το κυκλοφορείς με εξάτμιση έξω. Στο σπίτι που θα σκάσεις οι γείτονες θα σε δώσουν ψυχρό.
3: Μάλιστα.
4: Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να πετάς τα σκουπίδια όπου θες. Έχεις κάδους που τους διαχωρίζεις. Πολλά πράγματα για την υποπολιότητα. Δεν μπορείς να κάνεις πράγματα που θα τα πληρώσεις ακριβά, γιατί θα τα πληρώσεις σε έλεγχο ή οτιδήποτε πας να κάνεις. Και δεν θα σε ρωτήσουν αν θα πληρώσεις το πρόστιμο, θα το πάρουν κατευθείαν από την τράπεζα. Οπότε βάζεις μυαλό. Και δεν κάνεις του κεφαλιού σου σε πολλά πράγματα.
3: Μάλιστα. Το αντίθετο με αυτό που γίνεται εδώ.
4: Ναι, σου το έχω ξαναπεί ότι εντάξει, είναι όλη η Ευρώπη, έτσι, έχουν τα δικά τους, αλλά σε κάποια πράγματα λειτουργούν οι θεσμοί και γενικά οι υπηρεσίες και όλα. Δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, γιατί καταρχάς παίζουν πολύ ασφάλειες εδώ στη Γερμανία. Έτσι και δεν έχεις ασφαλισμένα κάποια πράγματα ή έτσι και δεν έχεις μεριμνήσει ώστε το απρόσμενο που θα σου έρθει στη ζωή σου πρέπει να είναι ασφαλισμένο και να είναι σωστά με βάση το τι σου έχει πει η ασφάλεια, διατηρημένο, ή το αυτοκίνητό σου ή γενικά, ή τα δόντια σου, ή για τη ζωή σου ή για το σπίτι ή για πολλά πράγματα. Θα το πληρώσει πολύ ακριβά, γιατί εδώ πέρα δεν έχει έλα θα τα βρούμε και θα δέσω. Θα σου έρθει ένα μπουλιουρδί και πρέπει να το πληρώσει. Για πολλά πράγματα, όχι για... Και μιλάμε και για τον εργασιακό τομέα, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή σε μια εργασία λειτουργούν με κανόνες, με ασφάλεια. Άμα δεις μια οικοδομή, έτσι. Γίνονται και εδώ εργασιακά ατυχήματα, αλλά αυτοί που δεν έχουν ρυμνήσει για την ασφάλεια που θα έπρεπε, τους ζουρκιάζουν μέσα, αμέσως. Δεν έχει. Την πληρώνουν ακριβά την ύφη.
3: Μάλιστα, αγαπητά.
4: Έτσι είναι. Αυτό θα ήθελα να αλλάξει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω η όλη αυτή είναι η κουλτούρα. και κάποιες ομάδες ανθρώπων και κάποιοι που δημιουργούν συνεχώς προβλήματα ή γενικά που θα πρέπει να βρεθεί λύση, πρέπει να δώσουν λύση ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των πολιτών και σε πολλά άλλα πράγματα μάλλον.
3: Ναι.
4: Γιατί σε βγάζουν εκτός προϋπολογισμού, επιπολαιότητες σε πολλά πράγματα κοστίζουν ζωές και χρήμα και ζωές και είναι κρίμα. Μιλούσα με τη γυναίκα μου τις προάλλες και ακόμα και στην παιδεία, στα παιδιά που δίνουν πανελλήνες, όλο αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν έχουν στη Γερμανία πανελλήνες. Πρέπει να συνδέσουν, το έχουμε ξαναπεί νομίζω, την αγορά εργασίας με τα πανεπιστήμια, με τις τεχνικές σχολές. Πρέπει να αλλάξει λίγο αυτό. Ώστε οι νέοι να πάρουν λίγο διαφορετικό αέρα. Οι πανελλήνες είναι πολύ ένα σύστημα που δεν νομίζω πως προσφέρει. Έχει μείνει πολύ πίσω. Δεν είναι έτσι εδώ. Δεν είναι. Διαλέγεις επάγγελμα που θες, διαλέγεις εταιρεία που θα πάει να κάνεις το επάγγελμά σου, πας σε τεχνική σχολή, ξεκινάς και από την πρώτη μέρα που θα γραφτείς στην τεχνική σχολή θα ξεκινήσεις και να δουλεύεις και στην εταιρεία που θα πας να γίνεις, ξέρω εγώ, τεχνίτη σε κάτι. Τρεις μέρες θα πηγαίνεις στην εταιρεία, θα δουλεύεις και θα πληρώνεσαι και δύο μέρες θα πηγαίνεις στο σχολείο και θα κάνεις τα μαθήματα τα θεωρητικά και θα είσαι και πρακτική. Και οι περισσότεροι βγαίνουν από τα 16 που ξεκινάνε εδώ πέρα, στα 10, ξεκινάνε, είναι σχεδόν μια εκπαίδευση τα 3 χρόνια. Σου μιλάω για τεχνικά επαγγελματά, δεν μιλάμε.
3: Ναι.
4: Και έχεις βγει στα 19, άμα ξεκινήσεις στα 16, μπορεί να είναι άλλο που να ξεκινάς 18 αναλόγως, και έχεις βγει στα 19, στα 20, τεχνίτης σε κάτι, με συμβόλαιο αγοράς εργασίας από την εταιρεία που σε έχει πάρει, που σε έχει εκπαιδεύσει, έχεις μάθει μέσα από την εταιρεία. Έχεις μάθει μέσα από τη σχολή που θα πηγαίνεις, που κάνεις τις δύο μέρες ή τρεις μέρες αναλόγως την εβδομάδα τα θεωρητικά σου και είσαι έτοιμος για την αγορά εργασία.
3: Μάλιστα.
4: Έχουν γίνει δύσκολα και εδώ τα πράγματα, δηλαδή ένα παιδί δεν μπορεί πλέον να σταθεί όπως ήταν παλιά που λέγανε οι Γερμανοί, φεύγει το παιδί και 18 χρονών από το σπίτι, γιατί και τα ενίκια και όλοι και έχει αυξηθεί το κόστος ζωής και στη Γερμανία πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολα και για τους νέους πλέον και πρέπει να το δουν οι Ευρωπαίοι όλο αυτό. Αλλά τους δίνουν μια άλλη βάση ώστε να ξεκινήσουν τη ζωή τους. Δεν πάνε σε πανεπιστήμια λογιστικής που έχει 7-8 σχολές, τμήματα στην Ελλάδα ή διοίκηση επιχειρήσεων. Πώς θα βγουν διοίκηση επιχειρήσεων, τι το θέλει να σπουδάσει το παιδί. Άχρηστο είναι. Τι θα πάει να σπουδάσει η εκτιοκαλλιέργεια, τι θα πάει να σπουδάσει κάτι σχολές που έχουν, πέρασα εγώ από τις σχολές, έχουν περάσει και μεγαλύτεροι από μένα, ακόμα οι ίδιες είναι. Δεν έχουν κοινή εξυγχρονισμός καθόλου σε τίποτα. Δεν έχουν συνδεθεί με την αγορά εργασίας. Πόσες σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, δες το μηχανογραφικό που είναι στην Ελλάδα που συμπληρώνονται, πόσα τμήματα υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, χρειάζονται. Ποιοι είναι οι τεχνικοί που χρειάζονται τώρα πλέον στην Ελλάδα για να υπάρχουν, να τα συνδέσουμε με σχολές. Οι ίδιοι αυτοί που είναι οι τεχνικοί να πάνε στις σχολές να διδάξουν και μετά τα παιδιά να πηγαίνουν στις εταιρείες να δουλεύουν. Και δεν παίρνουν κανονικό μισθό, έτσι εννοείται, αλλά παίρνουν σαν μαθητευόμενοι ένα... είναι τα βασικά, τα έξοδα του μήνα.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή εδώ άμα είσαι τεχνίτης, μηχανολόγος αυτοκινήτων, μπορεί να πιάνεις μια εταιρεία να παίρνεις 4-4,5 χιλιάρικα όταν έχεις πάρει το μάστερ σου, δηλαδή όταν είσαι έτοιμος στο τέλος.
3: Ναι.
4: Σαν τεχνίτης θα παίρνεις 1.200 ευρώ, θα παίρνεις 800 ευρώ.
3: Ναι.
4: Σαν όταν θα ξεκινάς τα 3 χρόνια την εκπαίδευση. Είναι λεφτά όμως για ένα νέο.
3: Τέλος
4: πάντων, πολλά πράγματα που νομίζω τα ξέρουν οι κυβερνώντες, γιατί έρχονται στην Ευρώπη, έρχονται εξωτερικό, έχουν και επαφή. Δεν είμαστε στην Αυστραλία ή γενικά, ξέρουν τι γίνεται στην Ευρώπη. Απλά δεν τους νοιάζει να αλλάξουν όλο αυτό το σύστημα στην Ελλάδα. Γιατί από όλα αυτά τα πανεπιστήμια, από όλες αυτές τις σχολές, όλοι είναι βολεμένοι κάτι καθηγητάδες χρόνια τώρα, 30 χρόνια εκεί διδάσκουν τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Περνάνε τα χρόνια, είναι και η όλη αυτή η κατάσταση με τα ενίκια, σπίτι του τούπολες και γενικά όλο το... Δεν τους ενδιαφέρει να αλλάξει το σύστημα καθόλου. και κυλάει ο χρόνος, κυβερνήσει να έχουμε, να υπάρχουν οι τετραετίες, να έρχονται τα κονδύλια από την Ευρώπη. Τέλος πάντων, πολλά πράγματα, αλλά δεν τους νοιάζει να αλλάξουν κάτι προς το καλό.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή δεν θα έπρεπε η παιδεία στην Ελλάδα να γίνει αναδιάθρωση?
3: Δεν θα έπρεπε.
4: Θα έπρεπε. Για μένα θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε να είχαμε τάξει έξω όλα τα κομματικά,
3: τα κομματόσκυλα.
4: Τις παρατάξεις που είναι μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν θα έπρεπε να μπαίνεις μόνο με πάσον όταν έχεις, όταν πρέπει να μπεις σε ένα πανεπιστήμιο και να μην είσαι εξωσχολικός. Να έρθω εγώ τώρα από εδώ, πρέπει να μπω σε ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Γιατί στο πανεπιστήμιο της Κολονίας υπάρχει έλεγχος στην πόρτα? Πού πας, κύριε, σου λέει?
3: Σωστό. Άσε που αν κάνεις καμία καταστροφή τα πληρώνει ο μπαμπάς σου αν δεν έχεις εσύ.
4: Μα ποιος μπαμπάς σου? Καταρχάς έχουν μέσα, άμα σου έχω στείλει βίντεο που είχα πάει με τη γυναίκα μου, έχουν μέσα ασφάλεια. Και κάμερες, συστήματα ασφαλείας, και υπάρχουν security και από τη μια είσοδο και από την άλλη, και μέσα που κοιτάνε τι έκανες. Παρανομής αμέσως, φωνάζουν αμέσως την αστυνομία και σηκώνουνε.
3: Ναι.
4: Τι μπάχαλο είναι αυτό στην Ελλάδα, sorry κιόλας, αλλά μπάχαλο.
3: Τι sorry.
4: Θα μου πει ο άλλος, γιατί μιλάω με μερικούς που είναι και στην Ελλάδα στην ηλικία μου και τότε, μου λέει, έχουμε δικαίωμα στο φοιτητική και σε όλο αυτό το παρατάξει. Τίποτα δεν έχετε δικαίωμα. Τα έχετε κάνει χάλια, κουλουμπάχατα, έχετε αυτή την ελευθερία, αλλά την έχετε έχει διαλυθεί όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι χάλια το ελληνικό πανεπιστήμιο μέσα σε αυτά με τις κομματικές. Δεν ανήκουν εκεί. Να σας κάνουν τα κόμματά σας που σας έχουν στρατιωτάκια και φυτόρια, να σας κάνουν ένα εξωσχολικό κτίριο απ' έξω από τα πανεπιστήμια και εκεί πέρα μέσα να μπείτε και να κάνετε ό,τι θέλετε και να παρακολουθείτε και στο ξύλο. Αλλά στο πανεπιστήμιο δεν ανήκετε. Το πανεπιστήμιο είναι να πας να μάθεις μια τέχνη και να βγεις ένας δημιουργικός άνθρωπος στην αγορά εργασία.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά, μάνα.
3: Να είσαι καλά, Απόστολε. Χάρηκα πολύ.
4: Έγινε, να είσαι καλά.
3: Γεια. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-0. Γεια σου Ευτυχία Αηδώνη των Ιωαννίνων.
1: Γεια σου αγαπητέ Μάνο, γεια
0: σου. Τι κάνεις?
1: Ευχαριστώ, υπάρχω.
0: Μπράβο καλή. Αυτό έχει σημασία εδώ πια.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Υγεία να έχουμε, υγεία να πάνω απ' όλα. Και εδώ στην πατρίδα μου που έχω τόσο, έχω πολλά χρόνια που γύρισα εδώ, δεν είναι όπως η Γερμανία. Θα στείλω και μια καλησπέρα στη δεύτερη πατρίδα στο Μόναχο.
0: Ναι.
1: Και στα παιδιά μου, στα εγγόνια μου.
0: Και σε όλους είναι εκεί, είναι εκεί τα παιδιά.
1: Εκεί τα παιδιά μου, ναι, εκεί. Εκεί, Μάνο. Τι να κάνουμε, έτσι το έχει μοίρα μας.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, μόνοι μας τώρα εδώ. Έλεγε η μακαρίστα γιαγιά μου, όποιος παιδί μου πήρε τη βαλίτσα, λέει, και έφυγε, με τη βαλίτσα θα βρίσκεται σε όλη τη ζωή.
0: Ναι, το μανάρι μου.
1: Ναι. Έτσι είναι. Τώρα για το σύστημα της Γερμανίας δεν τους φτάναμε εμείς. Με τίποτα. Δεν αλλάζει εδώ η χώρα. Τι να πω, τι φταίει. Εμείς οι ίδιοι φταίμε. Εμείς οι ίδιοι. Αφού δεν προστατεύουμε τίποτα στο περιβάλλον. Εάν θα έρθείτε να δείτε εδώ στα Γιάννενα, που κόβουν τα χόρτα στους δρόμους και βγήκαν τα σκουπίδια στην επιφάνεια. Γιατί ό,τι έχει ο καθένας στο χέρι του όταν οδηγεί και όπου πάει, το πετάει στον δρόμο.
0: Ναι, το ξέρω. Και εδώ το κάνουν.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως αυτό να συμβαίνει. Θα έρθει κάθε πολιτικός πίσω μας ή κάθε αστυνομικός. Εμείς ήδη δεν πρέπει να...
0: Ναι, αλλά υπάρχει μία μέθοδος. Έχεις παρατηρήσει ότι κάθε φορά που κυκλοφορεί ένα καινούριο προϊόν, επί καινούριο, φαγόσιμο ας πούμε, ναι, διαφημίζεται κατά κόρον από την τηλεόραση και μετά από λίγο ανεβαίνουν οι πωλήσεις του.
1: Ναι.
0: Εάν λοιπόν έναν ωφέλιμο χρόνο σε ώρα κοινής τηλεθέασης ας πούμε υψηλής ακροαματικότητας περνάγανε κάποιες διαφημίσεις που να λέγανε γιατί συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο αγαπητοί συμπατριώτες, να σε κάνουνε πες να γίνεις υπόλογος στον εαυτό σου δηλαδή. Πώς έγινε με τις διαφημίσεις που παίζανε για τις μπαταρίες? Το ξέρεις ότι το κουτί στο σούπερ μάρκετ τη μία μέρα είναι άδειο, την άλλη μέρα είναι γεμάτο, που πετάνε τις μπαταρίες.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω ένα βάζο στην κουζίνα και κάθε φορά γεμίζει μπαταρίες και μόλις γεμίσει το πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, συνειδητοποιήσαμε από την επανάληψη που βλέπαμε και ξαναβλέπαμε το βιντεοκλιπάκι αυτό, ότι είναι καταστροφή για τον πλανήτη η μπαταρία. Δεν λέω ότι το κάνουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά ξέρεις, λίγο-λίγο και το κακό απλώνει και το καλό απλώνει.
1: Είμαστε λίγοι.
0: Δεν ξέρω αν είμαστε, ναι, δεν ξέρω αν είμαστε λίγοι, αλλά και λίγοι να είναι αυτοί οι οποίοι ρυπαίνουν, την ίδια ζημιά κάνουν. Διότι είναι συνεχώς στο δρόμο. Τη ροπιτόχαρτα, τα πακέτα από τα τσιγάρα τους.
1: Τα μπουκάλια από το νερό.
0: Όχι, ποιο νερό. Τα μπουκάλια από τα αναψυκτικά τα γυάλινα έχω δει να πετάνε. Ναι. Και να σπάνε και να κινδυνεύουν τα λάστιχα αυτού που έρχεται πίσω τους. Λοιπόν.
1: Δεν θα ξεχάσω, πριν χρόνια ταξίδευα από Ήπειρο για Αθήνα και όλο το δρόμο αριστερά-δεξιά έβλεπα σκουπίδια και πιο πολύ μπουκάλια.
0: Ναι, μα αυτό κάνουν.
1: Ναι.
0: Και σε ορισμένα χωριά η κάδη είναι στα όρια του χωριού. Την ώρα λοιπόν που οι εκδρομείς φεύγουν, κάθεται η σύζυγος στο διπλανό κάθισμα, κρατάει τη σακούλα και την ώρα που περνάνε από τον τενεκέ την αμολάνε.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι και ο φασούλας να κάνεις καλάθι κάθε φορά, ο γκάλις.
1: Όχι,
0: και πέφτουν απ' έξω.
1: Μα και εδώ το κάνουνε.
0: Ναι.
1: Τους έχω δει.
0: Ναι.
1: Και εδώ το κάνουνε. Δεν κατεβάνουν να ρίξουν στον κάδο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πετάνε από το παράθυρο.
0: Στην Πάτρα οι αρουραίοι κυκλοφορούν μέσα στο δρόμο. Από τα σκουπίδια που υπάρχουν στην Πάτρα. Τα βλέπα χτες στην τηλεόραση, στο δελτίο ειδήσεων. Είναι δυνατόν? Δεν βρίσκονται 50 άνθρωποι να κάνουν μία μήνυση στο δήμαρχο να πάνε να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί? Δεν το κάνουν, αυτό λέω κι εγώ.
1: Να σας πω,
0: δεν το κάνουν γιατί έχουν τραύματα από τον εμφύλιο εδώ πέρα.
1: Γιατί είναι σωστό αυτό που κάνουν εδώ όταν οδηγούν παράνομα και πάνε και τους γράφουν για πρόστιμο και πάνε και τα σβήνουν.
0: Δεν μπορούν πλέον, δεν μπορούν πλέον. Δεν μπορούν, Μανούλα μου, πλέον. Ή τουλάχιστον έτσι μας έχουν ψήσει ότι δεν μπορούν πλέον. Αλλά επειδή ζούμε στην Ελλάδα, όπου απαγορεύεται το απαγορεύεται, πολύ πιθανόν να μην είναι αληθές.
1: Γιατί ο Έλληνας όταν φεύγει από τη χώρα του, από την πατρίδα του και βγαίνει σε μια άλλη χώρα, να πω ένα παράδειγμα από Ιταλία, ναι, γιατί συμμορφώνεται από εκεί?
0: Γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι
1: γιατί
0: πρόστιμα.
1: Συμμορφώνεται.
0: Μα γιατί δεν, αυτό σου λέω, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Εγώ θυμάμαι με ένα φίλο μου που περπατάγαμε σε μια πλατεία στο Άμστερνταμ και κάπνιζε ένα τσιγάρο και το πέταξε κάτω. Λοιπόν, τον καρφώσανε οι περαστικοί και λίγο παραπάνω τον σταμάτησε η αστυνομία και του κόψε πρόστιμο.
1: Ναι. Και ένα άλλο παράδειγμα θα πω. Μένουμε σε πολυκατοικία, όταν μέναμε σε μια πολυκατοικία στο Μόναχο, ήμασταν οι μόνοι Έλληνες μέσα ξένοι, οι άλλοι ήταν Γερμανοί.
0: Ναι.
1: Δεν ακούγαμε αν μένει κόσμος εκεί μέσα.
0: Βέβαια.
1: Δεν ακούγαμε.
0: Μα υπάρχει
1: ενώ
0: σεβασμός.
1: Ενώ που ήταν ξένοι, Ausländer, φασαρία. Ακόμα και μέσα στις συγκοινωνίες, ο Γερμανός δεν ακούγεται. Και να μιλάει με τόσο
0: χαμηλό.
1: Σιγά,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να το καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Ύστερα, έχεις το αυτοκινητό σου στο παρκαρισμένο στο δρόμο, στο πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Περνάει ένας, οποιοςδήποτε ας πούμε, και θέλει με ένα κλειδί ή με οτιδήποτε και στο γρατσουνάει, το χτυπάει. Το βλέπει κάποιος από μια πολυκατοικία. Παίρνει αμέσως στην αστυνομία τηλέφωνο. Ενώ εδώ δεν το κάνουμε εμείς.
0: Όχι, δεν το κάνουμε.
1: Όχι, δεν το κάνουμε. Εγώ όμως που έζησα εκεί, θέλω να το κάνω. Και ξέρεις τι μου απαντάνε? Τι σε νοιάζει?
0: Ναι, το ξέρω.
1: Ναι, τι σε νοιάζει, μου λένε.
0: Μια...
1: Έχει τύχει στα παιδιά μου εκεί που πέρασε κάποιος, να μην το χαρακτηρίσω, και το χτυπάει το αυτοκίνητο, έτσι το θέλει.
0: Ναι,
1: όμως κάποιος Γερμανός τον είδε.
0: Ναι.
1: Και τον πιάσανε. Εδώ δεν το κάνουμε εμείς. Δεν υποστηρίζουμε το καλό.
0: Ναι.
1: Δεν το υποστηρίζουμε.
0: Όχι.
1: Για να πονάμε για τον τόπο μας.
0: Εν τω μεταξύ,
1: ενώ ο Γερμανός υποστηρίζει και αγαπάει τον τόπο του. Γι' αυτό το κάνει.
0: Αυτός ο οποίος παρανομεί, εάν δεν έχει συνέπεια, θα επαναλάβει την παρανομία του και θα είναι και πιο δυνατή παρανομία από την προηγούμενη.
1: Ναι.
0: Θα ανέβει level,
1: ναι.
0: Σκαλοπάτι, αυτό.
1: Εγώ εδώ στα Γιάννενα μέσα, που εκεί που έχει τη διάβαση των πεζών, εγώ δεν είναι ποτέ μου, δεν βγαίνω και πολύ στην πόλη, δεν είδα ποτέ μου να σταματήσω το αυτοκίνητο να περάσει ο πεζός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Παιδί μου, σταματάω στις διαγραμμίσεις που έχει για τους πεζούς και οι άνθρωποι δεν περνάνε. Δεν είναι
1: Όχι.
0: σίγουροι ότι δεν θα τους πατήσω.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Με κοιτάνε και λέω περάστε και περνάνε λέγοντας ευχαριστώ. Και
1: Ακριβώς.
0: μάλιστα τους μένει και η εμπειρία, φαντάζομαι. Δηλαδή, όταν είναι αυτοί στη θέση του οδηγού, θα τους έρχεται η εικόνα αυτή και μπορεί σιγά σιγά, κατάλαβες, γι' αυτό και τα λέμε αυτά τα πράγματα,
1: ναι,
0: τα βράδια.
1: Για να αλλάξει κάτι. Ναι.
0: Ένας να αλλάξει.
1: Γιατί και τώρα προχθές, δεν είναι, 2-3 μέρες που έγινε ένα τύχημα εδώ, τα Γιάννενα που πέρναγε μια κοπέλα στη διάβαση και την παραμάζεψαν.
0: Μα,
1: αλλά,
0: ναι.
1: Ναι, ευτυχώς που δεν έγινε το πιο τραγικό. Αυτά, μάνο μου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τι θα θέλετε να σας πω?
0: Θέλω να σου πω, έχω μία παραγγελιά από μία κυρία, αλλά μπορεί να μην το ξέρεις το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέει κάτω στου Βάλτου τα χωριά,
1: ναι,
0: ή το...
1: Όχι,
0: καλά την Νηθιά. Το άλλο που λέει κάτω στου Βάλτου τα χωριά, τέλος πάντων, αυτό το θυμάσαι?
1: Δεν το έχω δουλέψει το τραγούδι αυτό και δεν μπορώ αυτή την ώρα, ναι.
0: Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Τι θέλετε να σας πω τώρα? Θέλετε να σας πω τον ήλιο?
0: Την Νηθιά.
1: Την Νηθιά.
0: Yes.
1: Ωραία λοιπόν. Πάμε. Θα σας πω ότι την Νηθιά που τραγουδάει η Σοφία Κολλητήρη.
0: Ναι, τι αρχόντισσα.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν σας αρέσει.
0: Της έχω μιλήσει, αρχόντισσα.
1: Ναι, καλά. Είναι η πρώτη φωνή.
0: Η πρώτη.
1: Και μου αρέσει πάρα πολύ τα τραγούδια της.
0: Σ' ακούω.
1: Πάμε.

0: Πολύ ωραίο. Πες μας άλλο ένα.
1: Θα σας πω ένα άλλο.
0: Το σουξέ σου.
1: Θα σας πω ένα. Άκουσα, θα σας το αφιερώνω. Για τους λεβέντες.
0: Για πες.

0: άρεσε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Τραγούδια της Ρούμελης και του Μωριά.
1: Να είσαι καλά, ευτυχία μου.
0: Όσο για τα γύρια στο Μαντρί, θέλω να σου πω μια στροφή.
1: Τέλο, ναι.
0: Ναι.

0: Χρυσούλα και τη Σταύρα Δερφούλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, ευτυχία μου. Στο
0: καλό. Καλά και θα ξαναλέμε, καλό ξημέρωμα.
1: Εν τω μεταξύ, αγαπητοί φίλοι, αν θέλετε να την ακούσετε σε κανονικές ηχογραφήσεις, στουντιακές δηλαδή, μπορείτε να γράψετε ευτυχία ζωή στο Google, στο YouTube, με συγχωρείτε. Και θα σας βγάλει αυτόνα τραγούδια που είναι σε δίσκους ηχογραφημένα.

0: κυρία Κατερίνα Σινοπούλου μου γράφει σχετικά με την επιπολαιότητα, μία πρόταση θα πω μόνο κύριε Μάνο, η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Καλή εκπομπή. Ο δε Λάζαρος Σεϊταρίδης, κάνουμε πράγματα χωρίς να τα σκεφτούμε όλοι μας λίγο πολύ. Λάζαρ, δεν έχουμε ακούσει τη φωνή σου ποτέ. 2-11-10-80-8-80, πάμε στην Καβάλα, στο Βασίλη Πασάλη που είναι στη γραμμή. Γεια σου Βασίλη.
1: Γεια σου Ιωμάνο.
0: Καλώς το.
1: Μιλάμε τώρα εδώ και μία ώρα για επιπολαιότητα και δεν βάζεις το τραγούδι.
0: Δεν το έβαλα ακόμα, εντάξει.
1: Έλα να το γλεντήσουμε όλοι εσύ.
0: Καλά, όχι.
1: Είμαστε ή διατελέσαμε ή θα διατελέσουμε επιπόλαιοι.
0: Εντάξει.
1: Τι ωραίο χαρούμενο. Αναζωγόνηση και κεφάτο. Τι γίνεται.
0: Καλά αγόρι μου, εσύ.
1: Ησυχία. Επιπολαιότητα. Γιατί διάφορα ελαττώματα που κατά καιρούς έχεις θίξει,
0: ναι,
1: ακένωτη πηγή όλων αυτών, γιατί είναι η πολιτική μονίμως περισσότερο από όλους εμάς τους άλλους που αποτελούμε το λαό. Πώς γίνεται αυτή να είναι με περικεφαλαία σε κάθε ελάττωμα που έχει?
0: Γιατί έχουν το ακαταδίωκτο αυτή.
1: Ναι ρε παιδί μου.
0: Ενώ οι καθημερινοί άνθρωποι, αν συλληφθούν να παρανομούν, θα πληρώσουν τα κερατά τους, φυλακές και τέτοια.
1: Πολύ σωστά τώρα.
0: Ενώ οι άλλοι δεν τρέχει τίποτα.
1: Και με μάνο μου, και έχουν και λίγη σεμνότητα, κάπου τύπτουν τον εαυτό τους, διότι το θεωρούν, μην λέμε μακακίες συνέχεια και τα ρέστα, βάζω λίγο χαλινάρι. Οι άλλοι είναι αχαλήνωτοι ρε γαμότ.
0: Μα όταν έχεις...
1: Δεν τους νοιάζει φράγκο, γι' αυτό και ξαναβγαίνουν βουλευτές ρε.
0: Ναι,
1: από
0: αλλά και οι άνθρωποι
1: ξαναβγαίνουν.
0: Μα δεν ξαναβγαίνουν μόνοι τους. Οι άνθρωποι τους βγάζουν.
1: Οι άνθρωποι, αλλά κοίταξε, πλανώνται οι άνθρωποι, μην νομίζεις, και οι ψηφοφόροι ένα μεγάλο μέρος τι είναι, ίδια κακά είναι, δεν είναι διαφορετικά. Γι' αυτό ψηφίζουν όμοιο στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα,
0: ναι,
1: που λέει η παροιμία.

0: κάτι τέτοιο ανάλογο γίνεται.
1: Δεν ξανατρώω λαχανό σαλάτα.
0: Τι να κάνουμε. Η δύναμη στον άνθρωπο είναι το χαρτοκόλλι όμως.
1: Σωστό.
0: Αυτό είναι, είναι αξίωμα πλέον.
1: Βέβαια.
0: Να σου πω πάντως, ο επιπόλαιος μ' αρέσει. Ο επιπόλαιος χαρακτήρας είναι ευχάριστος. Είναι φιλικός, είναι χαριτωμένος.
1: Mm.
0: Είναι κεφάτος, καλοδιάθετος, άκακος, φιλικός, για παρέα ωραίος. Ανεμόμυλος, μία έτσι μία αλλιώς. Αλλά είναι άνθρωπος άκακος, τους αρέσει την παρέα, ανεκδοτολόγος. Δεν κρατάει κακίες, δεν κρατάει μίση και πάθη και τέτοια. Μπορεί ένας που είναι βαρύγδουπος, σοβαρός και αμίλητος, τον επιπόλαιο, θα θέλει να τον σκοτώσει ή να τον μαχαιρώσει ή βουλώνει τα αυτιά του.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι όταν, πώς να το πω, είσαι εξωστρεφής τύπος. Γιατί εγώ είχα ένα συμμαθητή επιπόλαιο και τον λέγαμε και τον είχα βαφτίσει επιπόλαιο. Μα τι ωραία παρέα κάναμε με τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης ήταν ό,τι καλύτερο. Και μεγαλώνοντας εγώ και γνωρίζοντας περισσότερο κόσμο, ναι, γνώρισα 2-3 ακόμα ανθρώπους, ευχάριστοι τύποι, χαρούμενοι τύποι. Λίγο ελαφρότητα. Ναι ρε παιδί μου. Και οι άλλοι, οι βαρύγδουποι, οι ολιγομήλητοι, ξέρω εγώ, στο στόμα να έχουν γνωμικά ιστορίες, όλο τέτοια, με σοβαρότητα, ότι μεταδίδουν σοφία, ξέρω εγώ, σοβαρότητα, κυριλίκη και τέτοια. Ναι ρε, η ζωή είναι λίγη. Χρειάζεται και λίγο πλάκα, λίγο καλαμπούρι και λίγο έτσι, θα το πω, λίγο ελαφρότητα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το μειονέκτημα κατά πολλούς, πλεονέκτημα σύμφωνα με άλλους. Που είναι ευχάριστοι στην παρέα.
1: Σύμφωνοι. Όταν είναι καθημερινοί άνθρωποι, είναι ευχάριστοι στην παρέα πράγματι. Ναι. Όταν είναι πολιτικοί, είναι επιζήμιοι για το κοινό καλό. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εκεί, αδελφέ μου, εκεί είναι παραδείγματα προς αποφυγή, αλλά και να του διαολοστείλεις και να μιλήσεις και ξεκάθαρα και να επισημάνεις τις επιπολαιότητες και τις ληφθιότητες που κάνουν, τις οποίες τελικά από τη δική τους αμβελτερία την πληρώνει ο λαός, την πληρώνει ό,τι είναι επιπολαιότητα αυτών.
1: Βέβαια.
0: Αλλά είπαμε όμως και πριν, και ο λαός που είναι χαζός, τους ξαναψηφίζει όμως πάλι.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί, δεν μπορώ να το χαρακτηρίζω τώρα, γουστάρει να πούμε έτσι.
1: Περιμένει ότι θα ωφεληθεί.
0: Κουτοπονηρία, είναι εκεί, η κουτοπονηρία είναι ελληνική. Γιατί σου λέει, τον είδε έξω, του χτύπησε και την πλάτη, τον κέρασε και ένα καφέ στο χωριό. Έλα ρε, τι γίνεται η γυναίκα, τι κάνουν τα παιδιά, τι κάνει αίρεση, τα έχεις ακόμα τα βόδια, έχεις τις κατσίκες. Ενδιαφέρον.
1: Ναι,
0: του χτυπάει και την πλάτη, τον κεράκι, τον καφέ. Κοίταξε, δεν θα ξαναπεράσω. Και ό,τι θέλεις, εγώ εδώ είμαι. Παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη φορά, ό,τι του υποσχέθηκε δεν το έκανε, η επανάληψη ότι εγώ εδώ είμαι, αναπτερώνει το ηθικό στον εσύ λέει. Με είπε και Γιάννη, με είπε και Μίτσο, με κέρασε και καφέ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας μην κλείσουμε την πόρτα. Και ξαναψηφίζει και την πατάει κάθε φορά. Τόση δηλαδή ολιγοφρένεια που είναι εκπληκτικό και γι' αυτό το λόγο είναι δέσμιος πλέον αυτής της κουτής ιδεολειψίας και τον ξαναψηφίζει πάλι. Ενώ χαριτολογώντας τους δικούς του και τα λοιπά, πάλι θα μας κοροϊδέψει ο μπαλάκας. Και γελάει, και γελάνε και οι άλλοι, γνωρίζοντας όμως ότι θα τους ξαναψηφίσουν και πάλι θα τους συστήσει, θα τους κοροϊδέψει. Είναι αστεία ορισμένα πράγματα. Εμείς και η επιπολαιότητα έχει μια σχέση με αυτή την συμπεριφορά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Είναι και επαλαμβάνεται, αλλά σου λέω πάντως, ο επιπόλαιος είναι ευχάριστος, μπλαζέ τύπος, ωραίος, χαριτωμένος. Ανεκδοτολόγος, ωραία συντροφιά, ωραία παρέα, ελαφρότητα. Και έχει περιγραφεί από πολλές φορές από ευθυμογράφους πολλές ιστορίες γύρω από τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι όμως είναι ωραίοι, είναι τι ωραίοι τύποι, χαριτωμένοι τύποι, χαρούμενοι, άκακοι. Όταν δεν είναι κανείς πολιτικός, ναι, τέτοιος είναι ευχάριστος και κάνουν παρέες και τους θέλουν πολύ. Αν είναι πολιτικός, όλοι θα τους πούμε το τους ψάλλουμε το αναβαλόμενο, θα τους πούμε χίλια δυο, γιατί εκείνα μας πειράζουν και μας φύγουν. Ενώ της παρέας ο επιπόλαιος είναι ωραίος, είναι πλακατζής, είναι ευχάριστος. Το γουστάρουμε και το θέλουμε. Γιατί μας κάνει, μας δίνει χαρά, κέφι, ενθουσιασμό. Και χωρίζουμε με καρδιά ελαφριά, με χαρούμενη, γελαστή και ωραία. Έτσι το φαντάζομαι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έτσι το έχω νιώσει και το έχω ζήσει με αρκετό κόσμο και μ' άρεσαν αυτοί οι τύποι και κάναμε και συντροφιά πολλές φορές. Ευχάριστο.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πάνω απ' όλα άκακοι και χωρίς κακίες, χωρίς ζήλιες και χωρίς τέτοια, δίνοντας μόνο την ελαφράδα του χαρακτήρα τους, που κοίταξε στο μαύρο καιρό που ζούμε εδώ δεκάδες χρόνια, είναι μια όαση χαράς, μια όαση κεφιού και λίγο αφροντισιάς, ρε παιδί μου. Γιατί συνέχεια όλο είμαστε όλοι σαν να έχουμε καταπιεί το κοντάρι, αγέλαστοι, γεμάτο φροντίδες, γεμάτο προβλήματα, γεμάτο στεναχώρες, γεμάτο απογοητεύσεις. Τα χρόνια περνάνε, βλέπουμε ότι δεν καταφέραμε πολλά, βρήκαμε δυσκολίες, βρήκαμε το ένα και το άλλο. Βγαίνει όμως κανένας τέτοιος μαϊντανός στη μέση και μας δίνει λίγο κέφι, λίγο διάθεση. Μπορούμε και ξεφεύγουμε λίγο και γλιτώνουμε λίγο από τη μουντή καθημερινότητα. Κάπως έτσι νομίζω την κατάσταση.
1: Πώς ήταν σήμερα η καβάλα?
0: Η καβάλα
1: γιατί σήμερα... μου είπες ότι εχθές έριχνε πολύ βροχή.
0: Έριξε πολύ καραπόδια. Έριξε πρωί γύρω σε 6 ώρα έριξε καραπόδια πραγματικά. Μετά έβγαλε έναν ήλιο και όπως άχνιζε κυριολεκτικά η γη από τη ζέστη την πολύ, είχε 24 βαθμούς. Και άχνιζε όλη η γη, να πούμε, που είχε ποτιστεί και από το ξημέρωμα, από το πολύ το νερό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μέχρι τώρα το βράδυ που βγήκαμε έξω και σεργιανίσαμε και τα λοιπά, μια χαρά ήταν, πάρα πολύ ωραία.
1: Τέλεια.
0: Εκεί ειδικά στη θάλασσα, ξέρεις, κάνει και το κυματάκι, ακούμε και το νερό, φλοπ φλοπ κάνει το κύμα η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Φλοπ φλοπ. Ρομάντζε, ρε γαμώτο. Ωραία,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ωραία, όταν δεν έχεις και προβλήματα ή δεν έχεις και ασχολίες και δουλειές και τα λοιπά, τι ωραία στείλεις το αυτή και ρομαντζάρεις. Άλλη ζωή. Ωραία ζωή.
1: Μάλιστα. Να σε καλά, Βασίλη μου.
0: Να σε καλά, αδερφέ μου.
1: Φιλιά πολλά.
0: Για χαρά.
1: Για.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

Η κυρία Ευτυχία Ζώη από τα Ιωάννινα που μας τραγούδησε τόσο ωραία πριν από λίγο μου έστειλε ένα μήνυμα στο Messenger. Ξέχασα να χαιρετήσω τον κύριο Χρήστο στη Θεσσαλονίκη που έχει και το μουσείο. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το μουσείο. Και πάλι ευχαριστώ. Καλή συνέχεια με υγεία. 2-11-10-88-80 και radio@parapolitika.gr. Χαιρετώ την Ελένη από την Ιγουμενίτσα.

Δε κύριε Στέλιο, δεν το καταλαβαίνω αυτό το μήνυμα που στέλνετε εδώ. Τι σημαίνει δεν έχει σία? Δηλαδή σημασία, τώρα κόβουμε και τις λέξεις έτσι. Δεν έχει σία. Τι να πω. Πάντως, να ξέρετε ότι αν κάποιος δυσκολεύεται με τη γραμματική και την ορθογραφία, δεν χρειάζεται να στέλνει το μήνυμα, ενώ απευθείας στις πλατφόρμες και τα λοιπά, μπορεί να το γράφει πρώτα στο Word και εκεί υπάρχει αυτόματος διορθωτής. Σου λέει, ας πούμε, αν έχεις κάνει λάθος. Το μόνο φρικτό ελάττωμα που έχει είναι το καμία, το γράφει με ένα μη. Ενώ είναι καν εις, δηλαδή κανείς, καν μία, καμία, με δύο μη. Τον ή γίνεται μη. Καν εν, κανέν, κανένα δηλαδή. Το καμία γράφεται με δύο μη, αλλά έχω παρατηρήσει ότι και σε βιβλία που κυκλοφορούν, το καμία ή καμιά γράφεται με ένα μη, αν είναι δυνατόν δηλαδή. Θα τρίζουνε τα κόκαλα του Τζάρτζανου. Σας περιμένουμε λοιπόν στο 211-10-80-880, ούλα τα βράδια. Απόψε είναι και το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος. Χαιρετώ τη Ξένια από τη Νέα Ιωνία. Χαιρετώ τη Ζαφυρία. Δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή μένει η Ζαφυρία. Χαιρετώ τη Βέρα από την Κερατέα. Α, ναι, η Ζαφυρία μου το... από τη Γλυφάδα, σωστό. Και το τραγουδάκι που έρχεται είναι αφιερωμένο στον Ιορδάνη που το γύριψε.

0: Επειδή λέμε πολλά ψέματα στον εαυτό μας αυτή τη χώρα, ας πούμε ότι όλοι το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό, θα σας διαβάσω ένα κείμενο και έτσι θα κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα, από την σελίδα oclown.com με τίτλο «Ψέματα, θα μπορούσαμε να υπάρξουμε χωρίς αυτά». Λέγεται συχνά ότι το μεγαλύτερο ψέμα που μπορεί να πει κάποιος είναι πως δεν έχει πει ποτέ του ψέματα. Και αυτό είναι αλήθεια. Οι διάφορες έρευνες δείχνουν πως λέμε ψέματα τουλάχιστον 2-3 φορές καθημερινά. Κάποιες άλλες έρευνες ανεβάζουν τον αριθμό αυτό στις 8 φορές ημερησίως. Από την άλλη, διάφορες ψυχολογικές μελέτες δείχνουν πως είμαστε πολύ κακοί στο να μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε άτομα που ψεύδονται και σε αυτά που λένε την αλήθεια. Το ποσοστό σωστής διάκρισης είναι 55%, δηλαδή περίπου ίδιο με αυτό του να μαντέψει κάποιος την τύχη, δηλαδή 50-50. Το ποσοστό σωστής διάκρισης δεν ξεπέρασε το 65% ακόμα και όταν τα άτομα που εξετάστηκαν ήταν έμπειροι αναγκριτές της αστυνομίας. Το ψέμα υπάρχει από τότε που υπάρχουν άνθρωποι σε αυτό το καταταλαιπωρημένο πλανήτη. Το βεβαιώνουν οι μυθολογίες όλων των πολιτισμών, τα ιερά κείμενα όλων των θρησκειών, αλλά και το γεγονός που συνεχίζει το ψέμα να υφίσταται μετά από τόσες χιλιετίες. Παρόλο που το ψέμα και η εξαπάτης θεωρούνται από τις διάφορες θρησκείες ως σοβαρά αμαρτήματα, αλλά και οι σοβαρές μορφές τους από τον νόμο ως σοβαρά ποινικά αδικήματα, το ψέμα και η εξαπάτηση ζουν και βασιλεύουν στην καθημερινότητά μας, παρά τον κίνδυνο της κοινωνικής απόρριψης, της ποινικής τιμωρίας και, κατά τη θρησκεία, την απώλεια της ουράνιας βασιλείας. Το πέρασμα από τις μικρές κοινωνίες με τις πιο άμεσες σχέσεις και το μεγαλύτερο άμεσο κοινωνικό έλεγχο σε ολοένα και μεγαλύτερες και συνθετότερες κοινωνίες πόλης, όπου οι σχέσεις γίνονται ολοένα και πιο απρόσωπες και επιφανειακές, κάνει πολύ πιο εύκολη τη χρήση ψεμάτων, αλλά και πολύ δυσκολότερη την ανίχνευσή τους. Το ψέμα θα μπορούσε να οριστεί ως μια συνειδητή προσπάθεια απόκρυψης της αλήθειας. Το ψέμα είναι μια ανθρώπινη συμπεριφορά συνυφασμένη με την καθημερινότητά μας και που συχνά φαντάζει μέσα μας ως αναγκαιότητα ή ακόμα και μονόδρομος, είτε γιατί νιώθουμε πως κάποιοι δεν αντέχουν να ακούσουν την αλήθεια, είτε γιατί εμείς οι ίδιοι τη φοβόμαστε την αλήθεια, σκεπτόμενοι τις πιθανές συνέπειες και έτσι θέλουμε να την αποκρύψουμε, είτε γιατί το δέλεαρ του ενδεχόμενου προσωπικού ή μη ωφέλους από τη χρήση κάποιου ψέματος είναι μεγάλο, είτε γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε κάποιον ή κάποιους. Ας γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Εάν κάποιος άνθρωπος του άμεσου περιβάλλοντός μας δείξει ένα καινούριο ρούχο που αγόρασε και το οποίο είναι για το γούστο μας φρικτό, δεν θα του πούμε πως είναι χάλια και πως το μέρος που θα έπρεπε να βρίσκεται δεν είναι άλλο από τον κάδο απορριμμάτων. Με την έννοια αυτή, ένα τέτοιο είδος ψέμα λειτουργεί ως κοινωνικός καταλύτης, καθώς προστατεύει τις κοινωνικές μας σχέσεις και είναι σχετικά ανώδυνο. Επίσης, εάν ερχόταν ένα μικρό παιδάκι, δικό μας ή κάποιου άλλου, όλο χαρά δείχνοντάς μας μια ζωγραφιά του και ρωτώντας «Σου αρέσει το σκυλάκι που ζωγράφισα, όμορφο δεν είναι?», σε τέτοια περίπτωση κανένας σόφρον άνθρωπος δεν θα απαντούσε, έστω και αν ήταν αλήθεια, πως αυτό που ζωγράφισε μόνο με σκυλάκι δεν μοιάζει και πως η ζωγραφιά του είναι χάλια. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια απάντηση του τύπου πως πρόκειται για μια πολύ καλή προσπάθεια κτλ. Αποσκοπεί στο να προστατεύσει την αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση του παιδιού, αλλά και τη σχέση μας μαζί του. Στη χρήση ψεμάτων μπορεί να καταφύγουμε και σε μια προσπάθειά μας να προστατεύσουμε τον εαυτό μας ή κάποιους άλλους. Για παράδειγμα, αρνούμαστε να παραδεχτούμε πως έχουμε μιλήσει άσχημα για κάποιον, για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τυχόν συνέπειες, ή αν, για παράδειγμα, ρωτηθούμε από τον εργοδότη μας και δεν αποκαλύψουμε μια σοβαρή παράληψη ενός συναδέλφου που θα μπορούσε να του στοιχήσει τη θέση του, τότε το ψέμα μας είχε ως σκοπό την προστασία του. Με άλλα λόγια, το ψέμα θα αποτελούσε μια άκρως εγωκεντρική πράξη που θα αποσκοπούσε σε ίδιον όφελος, δηλαδή σε μια προσωπική ανακούφιση, χωρίς την παραμικρή έγνοια. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να μην αποκαλύπτουμε τα πάντα και του να λέμε ψέματα. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Προς.
2: Η ώρα είναι 2.

0: του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: αγαπητός Νεκτάριος από την Αίγινα μου έστειλε ένα κείμενο που ψάρεψε. Δεν λέει ποτέ από πού προέρχεται. Παρατήσαμε τα παιδιά μας στο διαδίκτυο, είναι ο τίτλος, αλλά θα πάμε πρώτα στη φίλη μας την Δανάη που παίρνει από το Νέο Κόσμο. Γεια σου Δανάη μου, καλώς την.
1: Καλημέρα Μάνο.
0: Τι γίνεται Δανάη?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι.
0: Έφτιαξε ο καιρός και είσαι τώρα με ανοιχτή την μπαλκονόπορτα, ναι. Όχι.
1: Ναι. Βεβαίως. Ξέρεις η βεράντα?
0: Είναι μεγαλύτερη από το διαμέρισμα, μου έχεις πει.
1: Ακρίβως.
0: Ναι. Οπότε, εσύ περνάς κάποια ώρα της ημέρας όταν έχει καλό καιρό όπως τώρα?
1: Ναι.
0: Στη βεράντα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή τρως εκεί και πίνεις το καφεδάκι σου?
1: Όχι, το καφεδάκι μου, το τσιγαράκι μου κάπου.
0: Α, καπνίζεις, ε.
1: Ναι, δυστυχώς, αλλά όχι πολλά. 4-5 την ημέρα, εντάξει.
0: Εντάξει, αυτό δεν βλάπτει ιδιαίτερα, έχω ακούσει. Δηλαδή, ένας φίλος μου έκανε επέμβαση, του ανοίξαν το θώρακα και του κάναν 3 bypass με τη μία. Και όταν, όχι, μια χαρά τον είδα εγώ πάντως. Και την ώρα που το κάπνισε, του λέω ρε εσύ Τόνι, καπνίζεις? Μου λέει ναι, του είπα, μου λέει, του χειρουργού, ότι εγώ θα καπνίζω 5 τσιγάρα την ημέρα. Και λέω, αυτός τι είπε? Λέει, είπε ότι κάνω πως δεν το άκουσα.
1: Τι να πει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ποιος είναι στον ήχο?
0: Η Παναγιώτα μας.
1: Α, την καλημέρα μου.
0: Και από εκείνη.
1: Οκ. Τώρα για το θέμα Μάνου, δεν με αγγίζει και πολύ. Καλά τα είπε όμως ο κύριος Βασίλης από την Καβάλα. Ειλικρινά, ας πούμε, δεν με αγγίζει.
0: Δεν σε αγγίζει το θέμα επιπολαιότητα?
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπήρξες ποτέ επιπόλαια?
1: Όχι, γυναίκα,
0: όχι. Μάλιστα.
1: Όχι, τέλος πάντων, ήθελα να πω την καλημέρα μου στο Αηδόνι.
0: Η κυρία Ευτυχία Τρομερή,
1: Η κυρία Ευτυχία Τρομερή. Λοιπόν, και ήθελα να ρωτήσω, η κυρία Σχοινά είναι καλά?
0: Είναι καλά, ναι. Απλώς επειδή η κυρία Σχοινά φτιάχνει την έκθεση στην Άνδρο πάντα.
1: Και
0: όλα
1: ωραία,
0: αυτά έχει ταξιδεύει, έχει τέτοια προβλήματα τώρα. Θέματα.
1: Είναι.
0: Εγώ μιλάω κάθε μέρα μαζί της.
1: Μπράβο.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Μπράβο. Έτσι, επειδή την είχαμε σχεδόν κάθε μέρα,
0: ναι.
1: Το ήθελα να ρωτήσω. Να σου πω ένα αστείο που εχθές με πήρε η εξαδέλφη μου από το χωριό.
0: Από την Καστάνιτσα.
1: Από την όμορφη
0: Καστάνιτσα.
1: Ναι.
0: Καλά, τα έχω μάθει, ναι.
1: Λοιπόν, και έχει τα βέρντα αυτή.
0: Α.
1: Και μου λέει, είχε πάει μια κυρία και φάγανε με την παρέα της.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είπε το όνομά της φυσικά. Και λέει, ακούω συχνά μια κυρία στο ραδιόφωνο που κάνει πάρα πολύ διαφήμιση στο χωριό. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Θα ήθελα να δώσεις την καλημέρα μου στην αγαπημένη σου Αλεξάνδρα.
0: Να της το ζητώσω.
1: Και καλό καρδάγιο, Μάνο μου.
0: Να είσαι καλά. Ναι, καλή δύναμη αγαπημένη.

Λέγαμε λοιπόν ότι ένα ενδιαφέρον κείμενο που βρήκα, λόγω του ότι μου το έστειλε ο Νεκτάριος, με τίτλο «Παρατήσαμε τα παιδιά μας στο διαδίκτυο», θα το διαβάζαμε με πρώτη ευκαιρία. Λέει λοιπόν, εδώ και ένα χρόνο μπήκα στην κουζίνα μου και ανακάλυψα μισή ντουζίνα εφήβους να κάθονται εκεί γύρω από το τραπέζι, ο καθένας απολύτως βυθισμένος σιωπηλά στην προσωπική του οθόνη. Τότε συνειδητοποίησα πως πήγαιναν μήνες από τότε που είχα δει έφηβο χωρίς υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο στο χέρι. Αποφάσισα αυτή τη στιγμή να γυρίσω ένα ντοκιμαντέρ για το ζήτημα αυτό. Έτσι ξεκίνησε ένα ετήσιο ταξίδι που με οδήγησε από τις οπτικές ίνες στους υπονόμους του Λονδίνου ως το να ξοδεύω ατέλειωτες άχρηστες ώρες σε υπνοδωμάτια εφήβων αγοριών που έβλεπαν πορνό. Σχεδόν όλα τα κορίτσια με τα οποία συναντήθηκαν μου μίλησαν για κοινωνική πίεση, για τις απαιτήσεις να είσαι πάντοτε σε σύνδεση, για τα προβλήματα του unfriending, δηλαδή τη διαγραφή που σου κάνει ο άλλος από φίλο, για το ότι βρίσκεσαι στο οπτικό πεδίο ανθρώπων που μόλις συνάντησες και για τον απόλυτο τρόμο να κοιτάς ότι σε παρατάνε, πράγμα πολύ πιεστικότερο από αυτό που ένα κορίτσι περιέγραψε ως αιμονή των γονιών με τα καμάκια και την πορνογραφία. Αυτό που με εξέπληξε ήταν η οργή των εφήβων που νιώθουν παραμελημένοι από τους γονείς τους, που είναι επίσης απορροφημένοι από ηλεκτρονικές συσκευές. Ακόμα πιο σοκαριστικό ήταν η συνειδητοποίηση πως υφίσταται μια ολόκληρη βιομηχανία που συστηματικά προωθεί τους νέους στον αστραφτερό και απατηλό της κόσμο, χωρίς να δείχνει να νοιάζεται για τις παράπλευρες απώλειες. Όπως λέει ο Louis von Ahn, ο εφευρέτης του Κάπτσα ή του Ρικάπτσα, του λαμπρού αν και εκνευριστικού συστήματος ασφαλείας, που σου ζητάει να πληκτρολογήσεις γράμματα σε ένα κουτί για να αποδείξεις πως είσαι ανθρώπινον. Όλοι όσοι φτιάχνουν στο διαδίκτυο κάτι για επαγγελματικούς λόγους επανεξετάζουν διαρκώς τους ιστότοπούς τους, έτσι ώστε οι επισκέπτες να τους ξαναεπισκεφθούν. Παραδέχεται ανοιχτά πως η βιομηχανία αυτή γνωρίζει πως να δημιουργεί εξάρτηση, αλλά θέλει να πιστεύει πως κατά κανόνα οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτή είναι καλοί και έχουν χρηστές αξίες. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι τόσο βέβαιη, γράφει η συντάκτρια. Οι συσκευές που χρησιμοποιούν τα παιδιά μας είναι, τέλος πάντων παραδίδονται εκατασκευής με κάθε είδους ακουστικά και ηχητικά εξαρτήματα και δονήσεις, ώστε να είναι έτοιμες προς λειτουργία. Κάθε νέα εφαρμογή, ιστοσελίδα, tweet και μήνυμα προσθέτει άλλο ένα επίπεδο παρίσφρησης στην προσωπική του σφαίρα και κάθε παρίσφρηση είναι κοινικά σχεδιασμένη να απαντηθεί, με την κάθε απάντηση να δημιουργεί την επιθυμία για μια ακόμα παρίσφρηση. Το να ζητάς από ένα νέο να κλείσει το Xbox του ή να σταματήσει να κοιτάει το κινητό του είναι σαν να ζητάς από ένα αλκοολικό να παρατήσει το ενόπνευμα. Πίσω από τα χαρούμενα χρώματα και τα χαϊδευτικά ονόματα που αποτελούν την επιτομή των εταιριών του διαδικτύου κρύβεται ένας κόσμος που είναι αμήλικτα εμπορικός. Κάθε αλληλεπίδραση σημαίνει δεδομένα. Δεδομένα που κοστίζουν μια περιουσία. Τα παιδιά μας χειραγωγούνται ώστε να μετατραπούν σε ιδεώδεις καταναλωτές και παραδέχονται όλο ένα και πιο πρόθυμα πως νιώθουν να έχουν χάσει τον έλεγχο όσον αφορά το πως χρησιμοποιούν οι ίδιοι το διαδίκτυο. Οτιδήποτε κάνει, λέει ή κοιτάει ένας έφηβος, οσοδήποτε πρόσκαιρο κι αν είναι αυτό, συνεισφέρει στη διαμόρφωση της ψηφιακής του προσωπικότητας που οποτεδήποτε στο μέλλον μπορεί να ανασυρθεί με σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική του ζωή. Πόσοι εξ ημών θα κρατούσαν σώες όλες τις προσωπικές τους σχέσεις ή την προσωπική τους φήμη αν κάθε παράβαση, λάθος ή νεανική μας τρέλα βρισκόταν σε κοινή θέα? Πόσοι από εμάς επιθυμούν αυτά τα στοιχεία να σώζονται και να πουλιούνται ξανά και ξανά σε επιχειρηματικά συμφέροντα με τα οποία θα συναλλασσόμαστε για όλη μας τη ζωή? Καθώς οι έφηβοι μαθαίνουν για το σεξ όλο ένα και περισσότερο μέσω της πορνογραφίας, οι σεξουαλικές νόρμες αλλάζουν. Ρώτησα μια ομάδα αγοριών να μου πουν
πώς φαντασιώνονται ότι εξπερματώνουν, και χρειάστηκε να περάσουν 20 λεπτά και πολυάριθμες προτροπές για να φτάσουμε σε μια λέξη που παρέπεμπε στο εδίο. Ήταν τα πρώτα που τους ήρθαν στο μυαλό και ήταν όλοι 15 ετών. Μια νεαρή γυναίκα μου είπε πως είχε ερωτευτεί μόνο διαδικτυακά, αλλά εργαζόταν ως συνοδός από 17 ετών. Ήταν μια από τους πολλούς που μου εξομολογήθηκαν πως ενώ ήταν απόλυτα ικανοί να εκτελέσουν με άνεση ένα σωρό σεξουαλικά κόλπα, ένιωθαν αναστολές στο να αφαιθούν να εκτεθούν συναισθηματικά σε μια γνωριμία. Τα πορνό είναι φανταστικά και τζάμπα, αλλά καταστρέφουν σε όλους μας την ικανότητα να αγαπήσουμε, μου δήλωσε στεναχωρημένο ένα 15χρονο αγόρι. Εξακολουθώ να διατηρώ προσδοκίες από τις δυνατότητες του διαδικτύου, αλλά νομίζω πως η μεγαλύτερη επανάσταση της τηλεπικοινωνίας έχει πέσει στα νύχια των εμπορικών αξιών. Οι εταιρείες που απαρτίζουν ή αν προτιμάτε συναπαρτίζουν το διαδίκτυο αξίζουν δισεκατομμύρια, αλλά σε αντίθεση με όλους τους άλλους χώρους όπου στο κόστος της λειτουργίας τους οι επιχειρήσεις έχουν υποχρεωθεί να συνεκτιμούν την υποχρέωσή τους να παρέχουν ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, στο διαδίκτυο αυτό δεν συμβαίνει. Γιατί θα πρέπει οι αναπάντητες κλήσεις μας, οι αγορές όλων μας, η πόθη μιας γενιάς, οι ταυτότητες των υβριστών και τα μυστικά όλων μας να αποτελούν αντικείμενο της ελεύθερης αγοράς και της δημοσιότητας, ακόμα και όταν βλέπουμε τις πανθομολογούμενες ζημιές και τη διαστροφή των συλλογικών μας κανόνων που προκαλεί αυτό. Η ενηλικίωση απαιτεί μίμηση και πρότυπα, υπομονή και δοκιμές, μοναξιά αλλά και κοινωνικότητα. Αντί όλων αυτών, δυστυχώς, πολλά από τα παιδιά μας κρατάνε έξυπνα κινητά που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται στα δικά μας ενήλικα χέρια. Ό,τι εκ πρώτης όψεως μοιάζει σαν μια ευκαιρία για απεριόριστη συμμετοχή, τελικά σκλαβώνει πολλούς ανάμεσά μας με ένα μόνο κλικ. Οι πληροφορίες που κοινοποιούμε είναι διαθέσιμες σε πολύ λίγους ανθρώπους στους οποίους έχουμε παραχωρήσει ανεξέλεγκτη και απεριόριστη πρόσβαση στις πιο μύχες πλευρές της προσωπικής ζωής των νέων μας πριν καν αυτοί διαμορφωθούν πλήρως. Το να κάνουμε αυτό αποθεώνοντας τα τεχνολογικά αντικείμενα εις βάρος της εμπειρίας, την επαφή εις βάρος της επικοινωνίας, την εικόνα εις βάρος της οικειότητας και την επιπολαιότητα εις βάρος της περίσκεψης. Μπίμπαν Κίντρομ, σκηνοθέτης κινηματογράφου.

Τρεις μεγάλες αλήθειες από τον Χόρχε Μπουκάη. Αλήθεια πρώτη. Αυτό που είναι, είναι. Η πραγματικότητα δεν είναι όπως με συμφέρει εμένα να είναι. Δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Δεν είναι όπως μου είπαν ότι θα είναι. Δεν είναι όπως ήταν. Η πραγματικότητα γύρω μου είναι όπως είναι. Η αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο όταν έχουμε συνέστηση της παρούσας κατάστασης. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Δεν είμαι αυτός που θα ήθελα να είμαι. Δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι. Δεν είμαι αυτός που η μαμά μου θα ήθελε να είμαι. Δεν είμαι καν αυτός που ήμουν. Είμαι αυτός που είμαι. Όλες οι νευρώσεις ξεκινούν από τη στιγμή που προσπαθούμε να είμαστε αυτό που δεν είμαστε. Εσύ είσαι όπως είσαι. Δεν είσαι όπως χρειάζομαι να είσαι. Δεν είσαι όπως ήσουν. Δεν είσαι όπως συμφέρει εμένα να είσαι. Εσύ δεν είσαι όπως θέλω εγώ να είσαι. Εσύ είσαι όπως είσαι. Ο ορισμός μιας όριμης και αληθινής σχέσης είναι η ανιδιοτελής προσπάθεια να δημιουργείς χώρο στον άλλο ώστε να μπορεί να είναι όπως είναι. Αλήθεια δεύτερη. Τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν. Αν επιθυμώ κάτι που είναι καλό για μένα, θα όφειλα να ξέρω ότι θα πληρώσω κάποιο αντίτιμο γι' αυτό. Οπωσδήποτε αυτή η πληρωμή δεν είναι πάντα χρηματική. Αν ήταν απαραίτητα μόνο τα χρήματα, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Το αντίτιμο είναι κάποιες φορές υψηλό και άλλες πολύ χαμηλό. Αλλά πάντα υπάρχει, γιατί τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν. Αν οι γύρω μου μου προσφέρουν κάτι, αν μου συμβαίνει κάτι καλό, αν ζω καταστάσεις ευχάριστες και απολαυστικές, είναι επειδή τις έχω κερδίσει, τις έχω πληρώσει, τις αξίζω. Μόνο για να προετοιμάσω τους απεσιόδοξους και για να αποθαρρύνω τους καιροσκόπους, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η πληρωμή γίνεται πάντα προκαταβολικά. Το καλό που ζω το έχω ήδη πληρώσει. Πληρωμή με δόσεις δεν γίνεται. Αλήθεια τρίτη. Είναι αλήθεια ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει πάντα αυτό που θέλει, αλλά ο καθένας μπορεί να μην κάνει ποτέ αυτό που δεν θέλει. Ποτέ να μην κάνω αυτό που δεν θέλω. Αν είμαι ενήλικας, κανείς δεν μπορεί να με αναγκάσει να κάνω κάτι που δεν θέλω. Αρκεί να καταφέρω να απαλλαγώ από την ανάγκη μου να βλέπω κάποιους να με επικροτούν, να με αγαπούν, να με χειροκροτούν. Το να μάθει κανείς να ζει σύμφωνα με αυτή την αλήθεια δεν είναι εύκολο πράγμα και κυρίως δεν είναι δωρεάν. Τίποτα καλό δεν είναι δωρεάν και αυτό είναι κάτι καλό εν τέλει. Το κόστος είναι ότι όταν κάποιος τολμάει να πει όχι, αρχίζει να ανακαλύπτει κάποιες άγνωστες πλευρές των φίλων του. Το σβέρκο, την πλάτη και όλα τα σημεία που γίνονται ορατά μόνο όταν ο άλλος γυρίσει την πλάτη του και φύγει. Χόρχε Μπουκάη.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 8 80. Και ας δούμε λίγο πάλι τον Χόρχε Μπουκάη. Περιμένουμε τις φωνές σας, που αυτό είναι και το δίκαιο βεβαίως για μια διαδικασία μεταμεσονύκτιας επικοινωνιακής εκπομπής. Τίτλος του κομματιού: να φτιάξω τη δική μου ζωή χωρίς να περιμένω να το κάνει κανένας άλλος για μένα. Η σχέση βοηθάει την προσωπική μας εξέλιξη, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Η σχέση προσθέτει, γι' αυτό αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Δηλαδή αξίζει να κοπιάσουμε για αυτήν. Αξίζει τη βάσανο που προκαλεί. Αξίζει τον πόνο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και όλα αυτά αξίζουν γιατί όταν θα τα έχουμε ξεπεράσει, δεν θα είμαστε πια οι ίδιοι. Θα έχουμε αναπτυχθεί. Θα είμαστε πιο συνειδητοποιημένοι. Θα αισθανόμαστε πιο ολοκληρωμένοι. Η σχέση δεν μας σώζει από τίποτα. Δεν θα έπρεπε να μας σώζει από τίποτα. Πολλοί άνθρωποι ψάχνουν ένα σύντροφο ως μέσο για να λύσουν τα προβλήματά τους. Πιστεύουν πως μία στενή σχέση θα θεραπεύσει τις αγωνίες, την ανία τους, την απουσία νοήματος από τη ζωή τους. Ελπίζουν πως μία σχέση θα γεμίσει τα κενά τους. Τι φοβερό λάθος. Όταν επιλέγω κάποιον σύντροφο με αυτές τις προσδοκίες, καταλήγω αναπόφευκτα να μισήσω το πρόσωπο που δεν μου δίνει αυτό που περίμενα. Και μετά, μπορεί να ψάξω να βρω άλλον και άλλον και άλλον, ή μπορεί να αποφασίσω να περάσω τη ζωή μου γκρινιάζοντας για την κακή μου τύχη. Η πρόταση είναι να φτιάξω τη δική μου ζωή χωρίς να περιμένω να το κάνει κανένας άλλος για μένα. Η πρόταση είναι επίσης να μην προσπαθήσω να φτιάξω τη ζωή του άλλου, αλλά να βρω κάποιον για να κάνουμε κάτι μαζί. Να περνάμε καλά, να αναπτυχθούμε, να διασκεδάσουμε, αλλά όχι για να μου φτιάξει ή να του φτιάξω τη ζωή. Η σκέψη πως ο έρωτας θα μας σώσει, θα λύσει όλα μας τα προβλήματα και θα μας προσφέρει μια διαρκή κατάσταση ευτυχίας ή ασφάλειας, καταφέρνει μόνο να μας κρατάει παγιδευμένους σε φαντασιώσεις και αυταπάτες, αποδυναμώνοντας την αυθεντική δύναμη της αγάπης που ξέρει πώς να μας μεταμορφώσει. Και τίποτα δεν είναι πιο διαφωτιστικό από το να είσαι με κάποιον άλλον από εκεί και έπειτα. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ξεχωριστό από το να βιώνεις την ίδια σου τη μεταμόρφωση δίπλα στον άνθρωπο που αγαπάς. Αντί λοιπόν να ψάχνουμε καταφύγιο σε μια σχέση, θα μπορούσαμε να δεχτούμε τη διαγερτική δύναμη που μας ξυπνάει από το λίθαργο και μας φέρνει σε άμεση επαφή με τη ζωή μας, μας ορθεί προς τα εμπρός, μας δείχνει καθαρά πώς πρέπει να αναπτυχθούμε. Για να ευδοκιμήσουν οι σχέσεις μας, είναι αναγκαίο να τις δούμε με διαφορετικό μάτι, σαν μια σειρά από ευκαιρίες να διερευνήσουμε τη συνείδησή μας, να ανακαλύψουμε μια βαθύτερη αλήθεια και να γίνουμε άνθρωποι με όλη τη σημασία της λέξεως. Και όταν γίνω άνθρωπος ολοκληρωμένος, που δεν θα χρειάζεται κανέναν για να επιβιώσει, τότε σίγουρα θα βρω κάποιον επίσης ολοκληρωμένο για να μοιραστούμε αυτά που έχω και αυτά που έχει. Αυτό είναι το νόημα της σχέσης. Όχι η σωτηρία, αλλά η επαφή, ή μάλλον οι επαφές. Εγώ με σένα, εσύ με μένα, εγώ με μένα, εσύ με σένα, εμείς με τον κόσμο. Χόρχε Μπουκάη.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βάσο μου από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα μάνα μας αγαπημένε.
0: Τι κάνεις?
1: Με τις υπέροχες εκπομπές.
0: Να σε καλά.
1: Και τους υπέροχους, πώς το λένε, ακροατές. Πάλι πολύ ωραίο θέμα.
0: Για πες μου.
1: Αυτό που είπατε ότι ας πούμε δεν προσέχουμε, δεν κάνουμε. Είχα πάει εγώ όταν πήρα τη σύνταξη, εδώ δεν μπορούσα να δουλέψω, οπότε πήγα Νέα Υόρκη εκεί.
0: Τυχαίρι.
1: Και εκεί που πήγα για λίγο, όχι πολύ καιρό.
0: Α.
1: Μας υποχρεώνανε δηλαδή να βάζουμε τα σκουπίδια ξεχωριστά, τα χαρτιά ξέρω εγώ και ξεχωριστά τα άλλα. Ξέρετε ότι μου έγινε συνήθεια και εδώ που ήρθα στην Ελλάδα κάνω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή τα τρόφιμα ξεχωριστά, αφού έχουμε και εδώ κάδους πια.
0: Ναι, δεν έχουμε τέτοιους κάδους. Έχουμε κάδο για τα βιολογικά και κάδο για τα ανακυκλώσιμα. Δεν έχουμε κάδους τέτοιους που λες.
1: Ναι, όχι, εμείς, κοιτάξτε, δεν τους βάζαμε στους κάδους. Απλώς σε κάθε έτσι ήταν πολύ όροφα. Έπαιρνε ο θυρωρός, γιατί είχε ένα μηχάνημα που τα μάζευε κάτω. Ξέρω εγώ, τα ρίχναμε
0: ναι,
1: από τον όροφο που ήμασταν. Οπότε τα έβαζε.
0: Είχατε, πώς το λένε, θηρίδα που πετάγατε τα σκουπίδια
1: ναι,
0: και πηγαίνανε στο
1: ρεύμα.
0: Ναι. Εντάξει, εδώ δεν υπάρχουν αυτά.
1: Δεν υπάρχουν τέτοια. Αλλά εδώ όμως που δεν υπάρχουν, εγώ συνήθισα πια, αυτά που είναι για χαρτιά, έτσι τα ανακυκλώσιμα, να
0: αυτά
1: τα βάζω.
0: Ναι, μανούλα μου, κοίτα, το συνήθισες γιατί το κάνανε και οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Που σημαίνει ότι οι άλλοι είχαν εκπαιδευτεί να το κάνουν αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Ενώ
1: και
0: εδώ...
1: και πρόστιμο.
0: Ναι, αυτό καλύτερο ακόμα.
1: Ναι.
0: Ενώ αυτό... εδώ κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Δηλαδή με το πρόστιμο, ας πούμε, όλος μαθαίνει. Γι' αυτό και εδώ πρόστιμο.
0: Έξω από το φούρνο, σήμερα
1: ναι.
0: συγκεκριμένα,
1: ναι.
0: πήγα να πάρω ένα κομμάτι, πώς το λένε, καλαμποκόψωμο που μου αρέσει.
1: Ναι.
0: Και ήταν απ' έξω μια παρέα τριών παιδιών, οι οποίοι τρώγανε την ίδια τυρόπιτα.
1: Ναι.
0: Ενώ και οι τρεις είχαν ίδια τυρόπιτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσανε σχεδόν μαζί το φαγητό τους.
1: Ναι.
0: Αντί να πετάξουν στο σκουπιδοντενεκέ που ήταν δίπλα τους,
1: ναι.
0: τα πετάξαν στο πάτωμα.
1: Είδατε.
0: Δηλαδή, δεν ήθελα να τους πω τίποτα, γιατί ήταν μικρά παιδιά, 15 χρονών.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: δεν είμαι εγώ μπαμπάς τους, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ναι. αν ήταν μεγαλύτερος άνθρωπος, θα την είχα πει.
1: Βέβαια,
0: αλλά
1: ναι.
0: μικρά παιδιά, στενοχωριέμαι να τα βάζω στο λούκι, ας πούμε, εγώ. Οφείλει η μάνα τους και ο πατέρας τους
1: έτσι,
0: να τα μάθει.
1: Έτσι. Και να γίνεται και εκπαίδευση στο σχολείο. Εγώ θυμάμαι η
0: εγγονή
1: μου.
0: Το σχολείο.
1: Εντάξει, από τους γονείς, από το σπίτι πρώτα,
0: ναι.
1: αλλά στη συνέχεια θυμάμαι η εγγονή μου που είχε πάει παιδικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Και όταν έβηχε, σήκωνε τον αγώνα της έτσι, χωρίς να της πει κανείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το είχαν μάθει το παιδί μικρό και το συνήθιζε. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν το κάνει.
0: Θα το κάνει.
1: Παιδιά.
0: Θα το κάνει. Γιατί να μην το κάνει.
1: Ναι.
0: Από
1: ναι,
0: τη
1: όχι,
0: στιγμή
1: λέω,
0: που...
1: αν το συνεχίζει.
0: Αυτό
1: γιατί
0: λέω. Γιατί να μην το συνεχίζει. Μα άμα ναι. το έμαθε... Να σου πω κάτι, Βάσο.
1: Ναι.
0: Εάν σε μάθουνε όταν είσαι μικρό παιδί σαν παιχνιδάκι να πλένεις τα δόντια σου, δεν θα μας ελιάσεις ποτέ. Αν δεν σε μάθουνε,
1: ναι.
0: όσες προσπάθειες και να κάνεις ως ενήλικας, δεν θα μάθεις να πλένεις τα δόντια σου πρωί βράδυ.
1: Ναι, βέβαια, σωστά.
0: Δεν θα μάθεις.
1: Ναι,
0: και θα έρθει
1: ναι.
0: μία μέρα που τα δόντια θα διαλυθούνε και θα πρέπει να βάλεις
1: ναι.
0: εμφυτεύματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, μην πω μασέλα γιατί είναι
1: ναι.
0: χειρότερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αλλά γιατί πρέπει να γίνεται έτσι. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Τι χρειάζεται για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί άνθρωποι.
1: Εγώ πιστεύω σε αυτό συνεχή ενημέρωση, δηλαδή συνέχεια να γίνεται αυτά, οπότε να το συνηθίζει, γιατί ίσως μεγαλώντας, λέω με την κόρη μας, όταν ήταν μικρή την είχα μάθει να μην πετάει χαρτιά στο δρόμο, όλα αυτά. Όταν πήγε όμως σχολείο, μάλιστα είχε πετάξει ένας κύριος, και έτρεξε και το πιάσε.
0: Ναι.
1: Λέω γιατί κορίτσι, μα ο κακός ο κύριος το πέταξε. Όταν όμως μετά στο σχολείο άρχισε να πετάει και εκείνη πάλι. Λέω γιατί κορίτσι μου το κάνει. Αφού όλοι γιαγιά πετάνε, μαμά πως το λένε πετάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι προσπαθούσα κάθε φορά, την είχα μάθει βέβαια και δόξα τω Θεώ δεν έχω κάτι ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να γίνεται και συνέχεια έτσι.
0: Πρέπει.
1: Ναι, ναι,
0: συνεχής
1: ναι.
0: ενημέρωση.
1: Έτσι. Όπως επίσης ας πούμε εδώ με το Δήμο. Ο προηγούμενος Δήμος είχε κουρέψει τα δέντρα και είχαμε 3 χρόνια να δούμε, πώς το λένε, λουλούδια. Ευτυχώς Τώρα μετά από 3 χρόνια βγάλανε πικροδάφνες, ξέρετε, σαν δέντρα που είναι πολύ όμορφες.
0: Ναι, πολύ όμορφες.
1: Ναι, ναι. Μετά από 3 χρόνια βγάλανε. Τώρα φέτος θα αρχίσουν πάλι, αλλά θέλω να πω ότι δυστυχώς επιπόλαιε κουρέψαν τόσο πολύ που έκανανε 3 χρόνια να βγάλουν λουλούδια.
0: Ναι μωρέ, αφού είναι άσχετοι.
1: Ναι.
0: Είναι άσχετοι και αυτοί, ναι. Και όποιοι πάνε εκεί και κουρεύουν, δεν πάνε να κουρέψουν τη μάνα τους καλύτερα.
1: Σωστό. Επίσης αυτό που βλέπω τώρα που μου κάνει έτσι κάκιστη εντύπωση, εδώ στο Δήμο Αθηναίων, τους σκάδους που βάζουν, κάτι πελώριους σκάδους, δηλαδή στο άλλο Παγκρατίου, είχαμε 2 κανονικούς ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν βάλει 5 που είναι στα σπιτάκια. Δηλαδή κρύβουνε το άλσος εκεί. Και λευκή έτσι και ψηλή δεν έχω δοκιμάσει να δω, θα φτάνω να τις να ρίχνω ας πούμε. Αυτό είναι εντελώς... Δεν κάνουν έτσι κάτι νόστιμο, ας πούμε, κάτι που κάνουν. Δεν κάνουν και κάτι να είναι όμορφο κιόλας. Βάλαν τους κάδους άσπρους, σε λίγο καιρό θα το βάψουν, ξέρετε. Είδα ότι παρόλο που είχαν αφήσει αυτούς, είχαν αφήσει σκουπίδια απ' έξω που είχα περάσει.
0: Βέβαια είχαν αφήσει. Έλληνες είναι.
1: Και τόσο πελώρι πια να κρύβουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω και... Δεν ξέρω, μάνα μου, είμαι απογοητευμένη έτσι με αυτά.
0: Κουρελαρία μεγάλη μιλάμε.
1: Έτσι, έτσι. Κάνουν πράγματα χωρίς να υπολογίζουν τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Μάνα μου, αυτά είχα να πω. Πάντως είσαι πάντοτε υπέροχος με
0: τις
1: υπέροχες εκπομπές. Συνέχεια το λέω. Να είσαι καλά και εσύ και η Αλέκα σου να σ' ακούμε.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Γεια σου, Βάσο.
1: Και εγώ καλημέρα. Γεια.

αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας του Άγγελου Μπρατάκου. Ένα μοναδικό ντοκουμέντο από τη διαδρομή της κεντροδεξιάς παράταξης μέσα στο χρόνο. Οι μεγάλοι ηγέτες, οι συγκρούσεις, τα άγνωστα παρασκήνια και οι ιστορικές αποφάσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Βρυδίκη, περισσότερες από τις μελωδίες που μπαίνουν συνοδευτικές όταν μιλάμε είναι μελωδίες του Νίνο Ρότα, του Ιταλού συνθέτη, ο οποίος συνεργάστηκε κυρίως με τον Φεντερίκο Φελίνη, αλλά όχι μόνο βεβαίως. Γεια σου Μινά από τη Νέα Σμύρνη, που είσαι στο 2-11-10-80-8-8-0.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σου Μινά μου, καλώς τον.
1: Έχω βγάλει πάλι το θηρίο βόλτα.
0: Ναι ρε παιδί μου, έρχεται και σου κάνει νοήματα.
1: Μου τραβάει από το παντελόνι να τον βγάλω έξω. Απίστευτος.
0: Κοίτα, που καλό σκυλί αυτό.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Άλλα σκυλιά πάνε και τα μολάνε όπου να είναι, μες στο σπίτι.
1: Είχε ανάγκη. Ήθελε να του κάνει την ανάγκη του.
0: Σωστό. Αλλά ότι ειδοποιεί είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Ανθρωπάκι.
1: Έρχεται με τρόπο ωραίο. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε. Καμιά φορά, άμα δεν προλαβαίνει, κάνει και μέσα.
0: Καλά, εντάξει, γίνεται αυτό.
1: Εντάξει, μερικές φορές.
0: Είναι μεγάλος, όχι, μου είπες
1: είναι
0: αυτά.
1: 15 θα γίνει το καλοκαίρι.
0: Α, είναι μεγάλος.
1: Τον Αύγουστο δηλαδή.
0: 5, 7, 35 με αυτό, 105 χρονών είναι.
1: Τόσο περίπου, ναι.
0: Ναι. Αν πάρουμε το 1 προς 7 που λένε.
1: Ναι, εντάξει. Είναι. Εντάξει,
0: αλλά μου είπες ότι είναι ντούρος, δεν...
1: Τον κοιτάει ο γιατρός, τον κοιτάει, του κάνει περίχους αυτά. Με ρωτάει, είσαι σίγουρος, δεν μου λέει ότι είναι τόσο χρονών. Λέω, αφού μέσα στην αυλή γεννήθηκε.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα. Εσένα το σπίτι σου έχει αυλή, Μινά?
1: Όχι.
0: Το παλιό, ας πούμε.
1: Εδώ στη Νέα Σμύρνη, όχι.
0: Εκεί που γεννήθηκε ο σκύλος, λέω.
1: Εκεί στο κτήμα γεννήθηκε, στη Πελοπόννησο.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Καμία σχέση. Τι έχει. Ένα στρέμμα είναι.
0: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι που είσαι οδοντίατρος και διακεκριμένος κιόλας. Αυτό που είπα νωρίτερα, ναι, ότι αν δεν σε μάθουν από μικρό παιδί να πλένεις τα δόντια σου, δεν θα το μάθεις ποτέ και μία μέρα θα καταρρεύσει το σύστημα όλο, αληθεύει ή όχι?
1: Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα, όπως ας πούμε η προσωπική περιποίηση, έτσι, ναι, πρέπει να γίνεται από μικρή ηλικία. Δηλαδή το παιδάκι να μάθει όταν πηγαίνει στην τουαλέτα, ας πούμε, να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, πώς να το πω.
0: Ναι, καλά,
1: να
0: μην... δεν
1: χρειάζεται βοήθεια, ναι, να του εξηγήσεις πώς πλένουν τα δόντια. Υπάρχουν, δηλαδή, εκεί που σπούδασα, ας πούμε, ναι, γίναμε και κάναμε από τον νηπιαγωγείο. Δηλαδή εγώ είχα συνδυάσει και τη μουσική μαζί και τη οδοντιατρική και πηγαίναμε και τους κάναμε παραστάσεις από τα νηπιαγωγεία, ο κακός Τεριδόνας και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Να τους εξηγήσουμε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εδώ είχα λάβει μέρος σε κάποιες σοβαρές εκστρατείες, θα έλεγα, δηλαδή, που έχουν διοργανωθεί και από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιά της Αθήνας. Αυτό ήταν από την ΕΟΚ πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και είχα πάει, ας πούμε, σε πάρα πολλά σχολεία. Μαζί με ακόμα ένα συνάδελφο ή μία συνάδελφο, δεν θυμάμαι τώρα, είναι πολλά χρόνια. Μέχρι είχα πάει και στα Τυφλόκοφα και στα Τυφλά και στα Τυφλόκοφα κάτω, και έτσι είχα κάνει και μάμισα και μουσική συναυλία κάτω και στην Καλυθέα, γιατί είχαν και πιάνο. Λοιπόν,
0: στον Νίκο Τυφλών δηλαδή.
1: Ναι. Πολύ δύσκολα δηλαδή.
0: Αλλά Τυφλόκοφα.
1: Θέλω να πω ότι αρχή, ναι και Τυφλόκοφα. Πολύ δύσκολα. Πραγματικά δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι ήρωες, ας πούμε. Κάτι κυρίες που ήταν εκεί, ηρωίδες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να αρχίζει κάποιο παιδάκι από πολύ μικρή ηλικία να μπορεί να πειθαρχήσει κάποια πράγματα και να τα μάλλον, δεν θα έλεγα ακριβώς να πειθαρχήσει, να τα καταλάβει. Δηλαδή να σου γίνει βίωμα ότι πρέπει, ας πούμε, να το τηρείς αυτό. Αλλά εμένα αυτό που μου έχει διδάξει από την μεριά της επιστήμης είναι το βράδυ είναι το πιο σημαντικό. Γιατί το βράδυ δεν υπάρχει σάλιο. Το σάλιο είναι ένας ρυθμιστικός παράγοντας, έτσι, ρυθμιστικό διάλειμμα, θα το λέγαμε buffer διάλειμμα, το οποίο διατηρεί το pH μέσα στο στόμα, την οξύτητα δηλαδή. Το κρατάει από 6,8 μέχρι 7,2 και στο ουδέτερο περίπου είναι. Λοιπόν, αυτό όταν φάμε, και πέσουμε για ύπνο, το βράδυ σταματάει το σάλιο για να μην πνιγούμε. Mm. Υπάρχει το βιολογικό ρολόι, η επίφυση δηλαδή, γλάντουλα πινεάλης, έτσι τα λατινικά, η οποία αυτή ρυθμίζει το βιορυθμό μας. Αυτό έχει καταβολής κόσμο δηλαδή, τον άνθρωπο που περπάτησε. Γιατί δεν υπήρχε φως ηλεκτρικό, ήτανε με το φως της ημέρας. Το βράδυ λοιπόν έπεσε και κοιμότανε, που δεν είχε φως. Αυτές τις ώρες, από τις 12 μέχρι τις 6 το πρωί ας πούμε, δεν έχει παραγωγή σάλιου για να μην πνιγεί. Γιατί αλλιώς θα πνιγότανε.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, εγώ που κοιμάμαι στις 5.30 και 6 το πρωί...
1: Έχεις πειράξει λίγο το βιορυθμό.
0: Καλά, το βιορυθμό μου του έχω αλλάξει τα πετρέλαια. Απλά, δηλαδή εγώ τις ώρες που κοιμάμαι δεν γίνεται παραγωγή σάλιου.
1: Όχι, γιατί κοιμάσαι, είναι σκοτεινά, είναι ήσυχα.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι και πολύ σκοτεινά. Αφήνω το παράθυρο ανοιχτό για να μπαίνει φως. Δεν...
1: Πάντως η αυτορύθμιση γίνεται με το φως περισσότερο. Δηλαδή παίζει ρόλο το φως.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά ουσιαστικά τι λέμε, είναι όταν μένουν το βράδυ που κοιμάσαι 6-8 ώρες, ξέρω εγώ, τα βακτηρίδια μέσα στο στόμα, γιατί από τα υπολείμματα των τροφών, εντάξει, τα βακτηρίδια μέσα στο στόμα τα τρώνε τα υπόλοιπα και παράγουν γαλακτικό οξύ. Δηλαδή ο μεταβολισμός αυτός των βακτηριδίων είναι αυτό που δημιουργεί την περιδόνα, που λέμε.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Και μετά γίνεται και αποικίες, ας πούμε, γίνεται η πέτρα, γίνεται από τα... από ό,τι μένει δηλαδή, από τα άλατα, αρχίζουν και γίνεται αποικισμός.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεχίζει αυτό το κακό. Είναι δηλαδή ένας τσίρκουλος βιτσιός, που λένε στα λατινικά.
0: Δηλαδή...
1: θέλει από μικρή ηλικία να το μάθεις αυτό, τουλάχιστον μία φορά το βράδυ πριν κοιμηθείς, να τα πλύνεις. Εντάξει. Ναι. Αν δεν προλαβαίνεις το πρωί, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εγώ το κάνω το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ, είναι κακό?
1: Όχι. Α. Απλώς να μην γίνεται υπερβολή, γιατί...
0: Όχι, κάνω 1,5-2 λεπτά, ναι.
1: Γίνεται και φορά στο σμάλτο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και είναι το...
0: θα κόψω το μεσημεριανό.
1: Και να μην γίνεται και λάθος ή... Όχι, δεν είναι λάθος. Απλώς να μην γίνεται υπερβολικά, με δύναμη δηλαδή, γιατί...
0: Όχι, μα έτσι κι αλλιώς η ηλεκτρική... Η ηλεκτρική οδοντόκρεμα δεν αφήνει, οδοντόβουρτσα δεν αφήνει.
1: Αν έχεις με υπέρηχο,
0: ναι.
1: Όχι περιστροφικές, δεν συμφωνώ με τις περιστροφικές.
0: Okay.
1: Γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα στην αγορά, είναι καλές οι ηλεκτρικές, τις αποδέχομαι και εγώ, είναι πάρα πολύ καλή, αλλά με υπέρηχο. Mm. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά, δηλαδή, στο πώς. Εγώ ήθελα να πω τώρα, αν μου επιτρέπετε, για το θέμα να πω δύο κουβεντούλες.
0: Πώς δεν σου επιτρέπουμε? Έχεις, κοίτα, περίμενε να βάλω την αναγγελία της ώρας και να το πούμε.
1: Εντάξει, ένα-δύο λεπτά.
0: Ναι ρε παιδί μου, μην ανησυχείς. Για φάγωμα.
1: Απλώς θα μην βγω εκτός θέματος.
0: Για φάγωμα τον έχουμε, μηνά, περίμενε.
1: Καλώς, εντάξει.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
4: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
5: Η ώρα είναι 3.

0: μάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάσει.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτό ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
2: Τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3:01 πρώτο λεπτό. Και είναι ο Μινάς που θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Έλα, Μινά μου.
4: Καταπληκτικά αυτά τα αποσπάσματα. Αυτό είναι από τη Μουρμούρα μάλλον,
2: Ναι, από τη Μουρμούρα είναι.
4: Τι καταπληκτική ηθοποίη είναι, ρε παιδί. Ένας και ένας.
2: Το καλύτερο σύριαλ που έχει περάσει ποτέ από την ελληνική τηλεόραση.
4: Πραγματικά,
2: μαζί με την Παπαδοπούλου και τον Αθερίδη.
4: Καλά.
2: Και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
4: Καλά, και αυτό ήταν.
2: Εν τω μεταξύ το Μέγκα, δεν το βάζει ξανά, ναι.
4: Δεν ξέρω τώρα.
2: Δεν θυμάμαι, ο Α. Ο Α βάζει ξανά επανάληψη.
4: Αλλά
2: το έχω τύχει στις 6 το πρωί.
4: Μουρμούρα νομίζω ότι πρέπει να ήταν στον Α.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Στις 6 το πρωί βλέπω τις επαναλήψεις που βάζει τώρα.
4: Α, μάλιστα.
2: Είναι απολαυστικό και στην επανάληψη. Όποιοι δηλαδή το κόψανε, χαζομάρα.
4: Που παίζει με αυτή την κυρία Ζευγάρη, δεν θυμάμαι το όνομα του.
2: Ο Κυριακίδης.
4: Μεγάλος.
2: Ο Αντωνίου. Ο μεγάλος στην ηλικία.
4: Ναι, στην ηλικία.
2: Ο Αντωνίου,
4: Αντωνίου. Τον έχω δει και σε ελληνική ταινία, καταπληκτικός είναι και εκπληκτικός.
2: Εγώ τον έχω δει και στο θέατρο πολλές φορές.